0: μέλος της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας επιχειρήσει να απομονώσει το ρωσικό θύλακα του Καλίνινγκρατ στη Βαλτική θάλασσα. Η έγγραφη προειδοποίηση ήρθε μετά από ανακοινώσεις διαφόρων ρωσικών πρεσβειών στην Ευρώπη που ανέφεραν ότι η Μόσχα διαθέτει πληροφορίες πως το ΝΑΤΟ προετοιμάζει αεροπορικό και ναυτικό αποκλεισμό του Καλίνινγκρατ. Από την πλευρά του, εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ καταδίκασε απερίφραστα την απειλή χρήσης βίας, συμπεριλαμβανομένης κάθε ανεύθυνης πυρηνικής ρητορικής. Αποχωρούν και οι τελευταίες αμερικανικές δυνάμεις από το Ιράκ, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, επισημένοντας ότι πρόκειται για το τέλος μιας εξαιρετικά δαπανηρής περιπέτειας στην κόλαση. 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 4 τραυματίστηκαν κατά την επίθεση ενόπλων χθες εναντίον λεωφορείου στην Συριακή επαρχία Χόμς. Οι δράστες της επίθεσης διέφυγαν, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ανάληψη ευθύνης. Η άνοδος της θερμοκρασίας στην επιφάνεια των υδάτων της Αρκτικής έχει μειώσει τους πάγους κατά 17% μέσα σε 40 χρόνια, αναφέρει η ετήσια έκθεση για τους ωκεανούς της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Copernicus Marine. Αν επιμείνει ο σημερινός ρυθμός της τήξης των πάγων, πάνω από το 90% των αυτοκρατορικών πιγκουίνων μπορεί να εξαφανιστούν μέχρι το 2100, σύμφωνα με τα προγνωστικά μοντέλα. Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, το Παναθηναϊκό νίκησε εντός έδρας στη Βιλερμπάν με σκορ 102-79, ενώ στην πρεμιέρα της φάσης των ομίλων του EuroCup ο ΠΑΟΚ κέρδισε την ισπανική Μανρέσα στην Πηλέα με σκορ 93-78. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική θα είναι κατά περίοδους αυξημένες με τοπικές βροχές στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική στα ανατολικά 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς. Στη νότιο-ανατολική πυρωτική Ελλάδα, την Εύβοια, τις Σποράδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στην Κρήτη, όπου τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 6 με 8 μποφόρ, στο Αιγαίο τοπικά θα φτάσουν τα 9 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα, καλώς ήρθατε στον Εξώστη.
1: Καλημέρα.
0: Τέλειωσε και ο Σεπτέμβριος,
1: εντάξει. Ακόμα σήμερα, αύριο Οκτώβριος. Πάμε για Χριστούγεννα.
0: 14 μέρες για να βάλεις πετρέλαιο, Αντώνη.
1: 14 μέρες να βάλω πετρέλαιο και βενζίνη, πώς θα βάλω αύριο, Γιάννη?
0: Θα βάλεις βενζίνη όπως έβαλες και σήμερα.
1: Α, όπως έβαλα και σήμερα.
0: Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο.
1: Εντάξει, για λεφτά μιλάω πάντα, θέλω να ξέρεις.
0: Και στα λεφτά ισχύει το ίδιο.
1: Ωραία.
0: Δηλαδή, 10 λεπτά επιδότηση έχεις τώρα.
1: Ναι.
0: 10 λεπτά θα έχεις και αύριο.
1: Α, θα έχω 10, όχι 10 επιπλέον.
0: Στη βενζίνη, όχι.
1: Όχι.
0: Ότι η τιμή που βλέπεις τώρα στο ταμπλό θα είναι και αύριο το πρωί.
1: Ωραία.
0: Δεν θα ανέβει συν 10 δηλαδή, αν κοβόταν η επιδότηση.
1: Εντάξει.
0: Αν βάζεις πετρέλαιο.
1: Ναι, δεν βάζω.
0: Θα βάλεις με μειωμένα ακόμα 10 λεπτά. Γιατί? Είναι με ακόμα 5 λεπτά μειωμένα. Γιατί είναι σήμερα 15, 10 βάζει το κράτος επιδότηση, 5 τα δηληστήρια. Εδώ θα αυξηθεί κατά 5 ακόμα από το κράτος η συμμετοχή. Άρα θα πάει συνολικά 20 λεπτά κάτω το πετρέλαιο κίνησης, με την κανονική τιμή που θα έπρεπε να έχει. Γιατί αυτές οι τιμές που βλέπουμε στο βενζινάδικο δεν είναι οι τιμές των πρατηρίων, αυτές που αντιστοιχούν στην κανονική τιμή του καυσίμου, αν δεν υπήρχαν οι επιδοτήσεις. Είναι μειωμένες κατά 10 λεπτά. Η βενζίνη, 15 το πετρέλαιο. Και αυτό για 14 μέρες. Μετά βλέπουμε.
1: Χαμός θα γίνει αύριο από κίνηση, αυτό προβλέπω.
0: Παραγεμίσουν, ναι. Όσοι έχουν πετρέλαιο όμως.
1: Όσοι έχουν πετρέλαιο.
0: Ναι. Διαφορά.
1: Θα καταλαβαίνουμε ποια αυτοκίνητα έχουν πετρέλαιο. Θα είναι έξω μόνο αυτοί. Οι οποίοι σώθηκαν με 10 λεπτά, έτσι δεν το συζητάω. Άρα θα έχουμε σήμερα θέματα, την αντιπολίτευση να αντιδρά, δεν είχατε προβλέψει τίποτα, πήγατε στη ΔΕ, τα δώσατε όλα και τα αφήσατε τα καύσιμα, πω πω χαμός θα γίνει. Και σήμερα λοιπόν ακούτε τον Εξώστη, καλό Οκτώβριο να έχουμε από αύριο, θα τα πούμε και αύριο μάλλον. Μπαίνουμε για τα καλά στο φθινόπωρο. Ο Γιάννης Καντέλης στο ένα μικρόφωνο.
0: Ο Αντώνης Ζαζολέτος στο άλλο.
1: Μέχρι τις 11 θα είμαστε μαζί σας να σχολιάσουμε και να δούμε την επικαιρότητα. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα σήμερα. Αναμένουμε, όπως είπαμε, και στις 11 τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο skyradio.gr, στο τηλεφωνικό κέντρο 210-48-00-170 έως 174. Απαντά ο Πέτρος Μωραΐτης. Στο Viber 698-123-1003. Στον ήχο είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης. Δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννίδης. Και στη μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι.

0: Και αυτή τη φορά θα έχουμε μέτρα για 14 μέρες, γιατί θα πρέπει στις 14 του μήνα να αποφασιστεί τι θα γίνει με την τιμή του πετρελαίου. Ο στόχος είναι να είναι περίπου 50-60 λεπτά πιο χαμηλά από την κανονική του τιμή. Δηλαδή, αν σήμερα υπολογίζαμε την τιμή του πετρελαίου θέρμανση, θα ήταν στα 2 ευρώ. Στόχος της κυβέρνησης να το πάει περίπου στο 1,5 ευρώ. Το πιο αισιόδοξο να πάει στο 1,40. Αναλόγως λοιπόν τι χρήματα θα χρειαστεί να μπουν τότε για να επιτευχθεί αυτή η τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης, θα δούμε τι περισσεύει για το αν θα συνεχίσει να υπάρχει επιδότηση στη βενζίνη και αν θα είναι σε αυτό το ύψος η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης. Γιατί η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης που αφορά και την εφοδιαστική αλυσίδα και επηρεάζει τις τιμές σε όλα τα προϊόντα θα παραμείνει με κάποιο τρόπο.
1: Είναι μια δύσκολη εξίσωση, γιατί όλα επηρεάζονται από τα καύσιμα και όλα αυτά ενδεχομένως, αν δεν έχουμε καλές τιμές, σαν να μετακυλιστούν μετά στα τρόφιμα και οι αυξήσεις να γίνουν ακόμα πιο επώδυνες για την τσέπη μας.
0: Ούτως ή άλλως ετοιμάζονται αυξήσεις σε πολλές κατηγορίες προϊόντων στο σούπερ μάρκετ και να δούμε τι θα γίνει και με αυτή τη συμφωνία κυρίων, για πόσα προϊόντα θα μείνει και αν θα μείνει και τι θα κλείσει τελικά πάνω σε αυτό.
1: Από χθες το άλλο θέμα που είναι στο τραπέζι και βεβαίως σήμερα κυριαρχεί παντού σε όλα τα τηλεοπτικά πάνελ είναι η παραπομπή με αμετάκλητο βούλεμα για παράβαση καθήκαντος σε βαθμό πλημαλήματος του Δημήτρη Τριαντόπουλου. Αναμένουμε λίγες μέρες πριν τα Χριστούγεννα και μάλλον το δεύτερο δεκαήμερο του ερχόμενου Δεκεμβρίου να ξεκινήσει η δίκη στο ειδικό δικαστήριο και βεβαίως εκεί θα έχουμε πάρα πολλά να λέμε και πολλές εξελίξεις και όλο το επόμενο διάστημα. Δηλαδή ήδη έχουν αρχίσει τα τζατζαρίσματα κυβέρνηση με αντιπολίτευση.
0: Εντάξει, προφανώς δεν τα άφηνε κάτω η αντιπολίτευση να πέσει κάτω αυτό. Βέβαια, μερικά πράγματα δεν κουμπώνουν, αλλά το καλό είναι ότι θα διερευνηθεί η υπόθεση.
1: Τι δεν κουμπώνει?
0: Θα σου πω μετά. Το καλό είναι ότι θα διερευνηθεί η υπόθεση. Πρέπει να διερευνηθεί. Πρέπει να φτάνουν όλα αυτά στο φυσικό δικαστή και εκεί να δίνονται οι απαντήσεις για το αν υπάρχει κάποιο αδίκημα, για το αν υπάρχει ενοχή ή δεν υπάρχει, παρά να βλέπουμε αυτές τις αθωώσεις μέσω της Βουλής για όσους πολιτικούς έχουν εκκρεμίσει υποθέσεις στην δικαιοσύνη.
1: Ουσιαστικά ποιο είναι το θέμα? Ότι δια παραλήψεως ο τότε υφυπουργός δεν εμπόδισε να γίνουν ενέργειες αλλίωσης του χώρου. Απλώς σκέφτομαι, ρε Σιγιάννη, επειδή αναμένουμε και ένα δικαστικό συμβούλιο για την παραπομπή ή όχι του Κώστα Καραμαλή, όπου εκεί, αν θυμάμαι καλά, είναι η μη εφαρμογή της σύμβασης για την ασφάλεια των σιδηροδρομικών γραμμών. Αν υπάρξει ανάλογη απόφαση και για τον Κώστα Καραμαλή με δύο ειδικά δικαστήρια ή τουλάχιστον με ένα, δεν ξέρω, θα είναι μια δύσκολη προεκλογική περίοδος για την κυβέρνηση. Θα επιβαρυνθεί από αυτό.
0: Καλά, προφανώς και ειδικά με το δικαστήριο του κυρίου Καραμαλή.
1: Ναι.
0: Αν εκεί υπάρχει ειδικό δικαστήριο, θα είναι ακόμη πιο δύσκολη υπόθεση. Και το λέω αυτό γιατί σε σχέση με τον κύριο Τριαντόπουλο, βλέπω την αντιπολίτευση που λέει δικαιωθήκαμε που λέγαμε για τον Τριαντόπουλο. Δικαιώθηκαν που έλεγαν για τον Τριαντόπουλο, δεν δικαιώθηκαν όταν έλεγαν ότι με τη διαδικασία που ακολουθήθηκε δεν θα γίνει ειδικό δικαστήριο. Έλα μου, που έγινε.
1: Ναι, πάντα εντάξει, αντιπολίτευση.
0: Δηλαδή, θυμόμαστε πολλούς να βγαίνουν και να λένε με αυτό που κάνει η κυβέρνηση, ο Τριαντόπουλος δεν θα πάει στο ειδικό δικαστήριο. Όμως που πήγε.
1: Ναι. Πήγε και να δούμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα, γιατί το ειδικό δικαστήριο, στο ειδικό δικαστήριο δεν υπάρχουν καθυστερήσεις. Υπάρχει ένα. Οι δικαστές οι οποίοι θα κληρωθούν από τον πρόεδρο της Βουλής σε μια ειδική διαδικασία και εκεί θα τρέξουν. Δεν υπάρχουν ούτε οι εντυπωσιασμοί, ούτε τα κολλήματα που βλέπουμε σε αυτά που έγιναν στη Λάρισα από την αρχή και με την αίθουσα. Δεν χωράει, είναι μεγάλη, είναι μικρή και όλα αυτά τα
0: σώμα δεν έχει τέτοια κόλπα. Δεν έχει από καμία πλευρά. Δεν έχει τέτοια κόλπα προφανώς σε αυτή τη διαδικασία. Και αν τρέξει γρήγορα και έχουμε αποτέλεσμα πριν τις εκλογές.
1: Ακόμα καλύτερα. Ακόμα καλύτερα για όλους.
0: Δεν θα το καλύτερο για όλους.
1: Ακόμα καλύτερα για όλους. Δεν το συζητάω.
0: Γιατί πολλοί βιάζονται να θώσουν, άλλοι τόσοι και περισσότεροι βιάζονται να καταδικάσουν.
1: Έτσι ακριβώς. Έχουμε και σήμερα τα ηχητικά μας. Πολλά πράγματα να σχολιάσουμε. Πάμε.

0: υπάρξει κυβέρνηση συνεργασίας με τον ίδιο στη θέση του Πρωθυπουργού, είμαι ο σημερινός Πρωθυπουργός.
1: Ξέρεις τι είπε? Είπε: καταρχάς εμφανίζεται σίγουρος ότι θα έχει αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία. Δεν έχεις αυτοδυναμία, σου λέει Μητσοτάκη. Δεν μπορείς να συνεργαστείς με το Πασόκ, γιατί υπάρχουν αυτές οι διαφορές, υπάρχει το θέμα των υποκλοπών. Δεν θα το δεχόταν ποτέ ο Ανδρουλάκης, του ρίχνει και αυτονομία. Δεν μπορείς να συνεργαστείς με το Σαμαρά, γιατί δεν το θέλεις. Έχεις πει πως δεν θα συνεργαστείς με το Βελόπουλο, άρα δεν έχεις κυβερνητικό εταίρο. Άρα, αν βγεις εσύ πρώτος, το πάει έτσι τώρα, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να σχηματιστεί κυβέρνηση, γιατί δεν υπάρχουν πρόσωπα με τα οποία μπορείς να συνεργαστείς.
2: Δηλαδή, ο κύριος Τσίπρας λέει ότι ο Μητσοτάκης είναι παράγοντας αποσταθεροποίησης, ενώ ο ίδιος τι παρουσιάζεται ως παράγοντας σταθερότητας, όταν λέει ότι ο αρχηγός του πρώτου κόμματος στις εκλογές δεν έχει το δικαίωμα να είναι πρωθυπουργός. Δηλαδή, εισχωρεί στο σενάριο που κυκλοφορούσε για πάρα πολύ καιρό και συνεχίζει να κυκλοφορεί, και τώρα το διακινεί από ό,τι καταλαβαίνω και ο ίδιος, ότι με έναν τρόπο ο Μητσοτάκης να μην είναι πρωθυπουργός. Ας κερδίσει όποιος θέλει και θα δούμε ποιος θα μπει πρωθυπουργός.
1: Μα δεν είπε αυτό. Είπε ότι δεν μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση. Δεν είπε ότι θα πρέπει να βγει άλλη Νέα Δημοκρατία. Είπε ότι πρέπει να βγω εγώ πρώτος, γιατί εγώ μπορώ να σχηματίσω κυβέρνηση. Αυτό εννοούσε.
2: Μπορεί να εννοούσε αυτό, αλλά αυτό που λέει είναι ότι και πρώτος να είσαι, εσύ δεν μπορείς να κάνεις ως πρωθυπουργός κυβέρνηση.
1: Ξέρεις ποιο είναι το φάουλ που βρίσκω εδώ στον Τσίπρα? Τι έχει κάνει? Εμφανίζεται πολύ σίγουρος ότι ο Μητσοτάκης δεν θα πάρει αυτοδυναμία, και αν τελικά με κάποιο τρόπο πάρει αυτοδυναμία ή φτάσει κοντά στην αυτοδυναμία και βρει 2-3 βουλευτές να κυβερνήσει και πάρει και ο ίδιος ένα καλό ποσοστό, επειδή έχει στοιχηματίσει πάνω σε αυτό, ουσιαστικά θα είναι σαν να έχει βγει τρίτος.
2: Ούτως ή άλλως ο τρίτος θα είναι χαμένος και θα δούμε ποιος θα είναι.
1: Ρε παιδί μου, αλλά σου λέω, επειδή έχει επενδύσει πολλά σε ότι με τίποτα δεν σχηματίζεται η κυβέρνηση από την πρώτη κάλπη. Θεωρεί δεδομένη τη δεύτερη.
2: Ωραία, και αν στη δεύτερη δεν τα καταφέρει όμως, έχεις δίκιο, θα είναι μεγαλύτερο το πλήγμα για αυτόν. Αλλά η εισχώρηση σε αυτό το σενάριο για μένα είναι καθαρή από αυτή την τοποθέτηση. Δεν τυχαίο ότι ίσως έλεγε και τόσο καλά λόγια για τον κύριο Σαμαρά τις προηγούμενες φορές χρειάστηκε να τοποθετηθεί για τον κύριο Σαμαρά. Το ίδιο σενάριο πιστεύω, να
1: το καταλαβαίνω. Το ίδιο σενάριο πιστεύω.
2: Έλα τώρα.

0: σε έναν πολύ σοβαρό προβληματισμό που είχε εκφράσει το στέλεχος της Ελλάς, η κυρία Αντωνοπούλου.
1: Αυτά είναι θέματα, Γιάννη, που εμείς θα αναδικρύουμε τώρα. Τι είναι αυτά
0: και
1: που
0: το να
1: δεν προσβάλλει η ερώτησή σου.
0: Ωραία, ωραία, για να τη θυμηθούμε όλοι.
2: Πώς θα αισθανθούν, κυρία Σδούκου, οι απλοί συμπολίτες μας που πάνε και τους κάνουν μπότο, ξέρω εγώ, όπου να είναι.
1: 10 μέρες αυτό περίπου.
0: 22 σε 12 Σεπτεμβρίου.
1: Εντάξει.
0: Και έρχεται τώρα ο κύριος Γεωργιάδης και της δίνει την απάντηση και τη λύση.
3: Έχουμε βρει 119 ευρήματα σε οδοντιατρία για υαλουρονικό, μεσοθεραπεία και μπότοξ. Έχουμε βρει 911 περιεχόμενα που αναφέρουν μπότοξ, δισπόρτ και διάφορες άλλες ενέσιμες αγωγές αδυνατίσματος που διαφημίζονται ενώ απαγορεύονται να διαφημίζονται.
0: Άρα, μετά τους ελέγχους που έγιναν, τα μπότοξ είναι ασφαλή εκεί που γίνονται. Όπου δεν ήταν ασφαλές να κάνεις μπότοξ, τα βρήκε το MedWatch, τα βρήκε ο Γεωργιάδης, άρα λύθηκε το πρόβλημα.
1: Ποιος το έβαλε το θέμα? Ποιος το έβαλε το θέμα?
0: Η κυρία Αντωνοπούλου.
1: Ωραία, συνέχισε, συνεχλεβάζει.
0: Και λοιπόν, δόθηκε λύση.
1: Εντάξει.
0: Επίσης λέει για τα οδοντιατρία, να πω ότι με βάση τον νόμο και το πολιτικό διάταγμα που ψάξα και βρήκα χθες, μπορούν στα οδοντιατρία να γίνονται μπότοξ και αλουρονικά και για αισθητικούς λόγους.
1: Γιατί να ζούμε σε αυτή τη χώρα, πες μου τώρα. Γιατί.
0: Αρκεί κάποιος να είναι χειρουργός οδοντίατρος. Να μην είναι σκέτος οδοντίατρος. Αλλιώς ο νόμος τον καλύπτει. Αν είναι χειρουργός, να κάνει μπότοξ και αλουρονικά.
1: Βγάλε μου το φροντιμίδια, κάνε μου και ένα μπότοξάκι.
0: Τους δίνεται η δυνατότητα. Να ξέρεις ότι δίνεται η δυνατότητα.
1: Πολύ φυσιολογικό.
0: Και γίνονταν και σεμινάρια πόσοι οδοντίατροι θα μπορούν να κάνουν μπότοξ.
1: Πάω στον οδοντίατρο να κάνω μπότοξ.
0: Δηλαδή όσοι πάτε και κάνετε τον μπότοξ στον οδοντίατρο, αν δεν τον έχουν κλείσει και είναι ανοιχτός, πάει να πει ότι μπορεί να το κάνει.
1: Είχαμε στη Βουλή χτες πάλι ένα περιστατικό το οποίο δεν ήταν πάρα πολύ ωραίο. Προκάλεσε έτσι αντιδράσεις.
0: Ποιος πρωταγωνιστούσε, πες μου.
1: Εντάξει τώρα.

0: Χρειάζεται να το πω, μισό κρατές, ξέρουν, έχουν καταλάβει.
1: Κύριε Σιμόπουλε, παρακαλώ από κάτω, κύριε Σιμόπουλε. Κοιτάξτε, εντάξει, αν δείτε, έχει γίνει και την προηγούμενη φορά, αλλά το σωστό είναι από κάτω. Παρακαλώ.
2: Σεξιστικό είναι αυτό. Θα μπορούσα να το πάρω σαν σεξιστικό. Όχι, γιατί είμαι καλών προθέσεων άνθρωπος σε αντίθεση με εσάς. Αν το έλεγα εγώ, θα γινόταν της τρελής εδώ μέσα.
0: Σου λέει, βγήκα 2-3 συνεντεύξεις, έβρισα τον Τσίπρα, δεν έπαιξα όσο θα ήθελα. Μήπως να κάνω στη Βουλή κάτι τσαχπινιάρικο, μήπως παίξω.
2: Τη μεγάλη αλήθεια την είπε ο κ. Σιμόπουλος. Αν το έλεγε αυτό, θα είχε γίνει πόλεμος.
0: Και γι' αυτό το παίζουμε. Το λέει και ο κ. Κωνσταντόπουλος, δεν τρέχει τίποτα. Όλα καλά, είπε κάτι για να παίξει. Αν το έκανε οποιοδήποτε άλλο, θα έχει ανέβει στα κάγκελα πρώτη ίδια.
2: Ναι, ναι,
0: να τον βρίζει και να τον χλεβάζει που είπε αυτό το πράγμα.
2: Εννοείται. Απλώς εδώ επανέρχομαι λίγο στην κουβέντα ότι υπάρχουν και σεξιστικά σχόλια από γυναίκες προς άντρες.
0: Ναι, συμφωνώ.
2: Ζδούκου προς Φαραντούρη, Φαραντούρης προς Ζδούκου. Αυτό εννοώ.
0: Εγώ δεν τα συγκρίνω μεταξύ τους αυτά τα δύο, αλλά συμφωνώ ότι υπάρχουν σεξιστικά σχόλια από γυναίκα προς άντρα.
2: Είναι πολιτικός όταν το λέει η Ζδούκου, δεν είναι πολιτικός όταν λέει Φαραντούρης. Δεν μπορεί.
0: Αν βάλουμε τις δύο φράσεις στη σειρά, δεν είναι ίδιες φράσεις.
2: Όχι, μωρέ, ίδιες φράσεις είναι. Χαριαντισμός είναι και δύο και μάλιστα το λέει, το είπε και πρώτη. Αλλά εντάξει.
0: Για μένα καθόλου ίδιες. Δεν α μην πούμε όμως.
2: Χαριαντισμός.
0: Την άποψή σου, έχω την άποψή μου.
2: Ναι, εντάξει. Δεν μπορώ να καταλάβω το διαχωρισμό όμως. Δεν το είχα καταλάβει την προηγούμενη φορά.
0: Το ένα είναι ότι χαριαντίζεσαι με έναν πολιτικό φορέα. Δεν συναντιέσαι κάπου με
2: την.
0: Δεν είπε Καριστιανού, αλλά μιλούσε για το κόμμα.
2: Όχι.
0: Και δεν συναντιέσαι κάπου με την Καριστιανού. Άλλο λέει ότι χαριαντιζόσουν με υπουργού και ανέβηκε επαγγελματικά. Δεν είναι το ίδιο.
2: Να δικαιολογήσω και εγώ το Φαραντούρη γιατί δεν ήθελε να γίνει στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν απλός μέλος. Γιατί το ερμηνεύεις το ένα και δεν ερμηνεύεις το άλλο.
0: Γιατί το ένα λέει καθαρά χαριαντιζόσουνα με υπουργούς, αυτό είναι υπονοούμενο για την επαγγελματική
2: ανάπτυξη. Και το άλλο είναι ξεκάθαρο. Χαριαντιζόσουνα με την Καριστιανού προκειμένου να καταφέρεις να ξαναεκλεγείς. Δηλαδή...
0: Μπορούμε να έχουμε διαφορετικές απόψεις.
2: Σωστά και μπορούμε.
0: Τέλεια.
2: Και βέβαια έχουμε. Συνεχίζονται τα πειρά από τον Έσο στη Νέα Δημοκρατία. Πάμε να ακούσουμε σήμερα τι είπε το πρωί στο Μέγκα ο Δημήτρης Καλογερόπουλος.
3: Γι' αυτό ακριβώς έχουμε και φαινόμενα που κατήγγειλε η κυρία Μπακογιάννη Λαζονία. Μα δεν τα καταγγείλει μόνο η κυρία Μπακογιάννη, τα καταγγείλουμε όλοι μας.
4: Καλά, μια τα βλέπετε εσείς.
3: Πώς δεν τα βλέπουμε, τι είμαστε, στραβοί είμαστε.
4: Ποιοι είναι αυτοί που έχουν βάλει στο
3: σπίτι. Εκείνοι που από το πουθενά γίνανε νοματέοι.
4: Ποιοι δηλαδή.
3: Δεν χρειάζεται να ονοματίσουν ο κόσμο, δεν μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία.
0: Πες το, μη μας κας. Ποιοι είναι δηλαδή, δεν καταλαβαίνω.
2: Το θέμα είναι ότι του κάνουν μια ερώτηση μετά οι παρουσιαστές της εκπομπής, είναι ο Χαζαπόπουλος και η Ανθή Βουλγαρή, και του λένε, γιατί έχει πει και άλλα για το σώμα επιθεωρητών, του λένε, είστε σίγουρα Νέα Δημοκρατία.
0: Λέει, όχι, είμαι κουκουέμουλου. Και το είναι ότι βγαίνει τα λέει σήμερα αυτά ο κ. Καλογερόπουλος, την μέρα που ο κ. Μητσοτάκης, Υπουργικό Συμβούλιο, θέλει να στείλει ένα μήνυμα, σταματήστε την εσωστρέφεια και όλη αυτή την συζήτηση που δεν θα βοηθάει κανένα και δεν οδηγεί πουθενά.
2: Ανοιχτικά με έναν κλειστή.
0: Με έναν τρόπο θα το πει.
2: Ναι. Με έναν τρόπο και σίγουρα μετά έτσι.
0: Ναι. Με έναν τρόπο θα το πει. Ναι. Έχει ήδη φανεί η ενόχληση που υπήρχε για αυτό που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα όταν έλειπε ο γάτος και χορεύαν τα ποντίκια και έπαιγαινε ο καθένας και έλεγε ότι ήθελε. Θα δοθεί και σήμερα το μήνυμα, βέβαια κάποιοι. Ίσως ο κ. Καλογερόπουλος πήγε, ας τα πω τώρα πριν το μήνυμα, για να είμαι καθαρός. Μετά θα ξαναμιλήσω.
2: Λοιπόν, δεν ξαναπάει ταξίδι ο Μητσοτάκης μέχρι τις εκλογές τέλος. Άντε να λείψει αυθημερών.
0: Μέχρι Βρυξέλλες το πολύ.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ήρωα χαρακτήρισε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου τον πιλότο της Fly Dubai που δέχθηκε επίθεση από τον συγκυβερνήτη μέσα στο πιλωτήριο. Όπως είπε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, παρά το γεγονός ότι ο Ινδός πιλότος μαχαιρώθηκε, κατάφερε να ανοίξει την πόρτα του κόκπιτ και επέτρεψε σε επιβάτες και πλήρωμα να κινητοποιήσουν το δράστη, αποτρέποντας μια αεροπορική τραγωδία. Το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών έκανε λόγο για απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης. Παρέμβαση στήριξης των πολιτών ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός. Τα 20 λεπτά ένα λίτρο θα φτάσει συνολική ελάφρυνση στο πετρέλαιο κίνησης κάτω από το 1,75 το λίτρο θα μείνει η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε επίσης διεύρυνση της ρύθμισης των 72 δόσεων σε έως 120 δόσεις για χρέη προς το δημόσιο. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού τίθεται μέχρι την Κυριακή η Κρήτη, καθώς προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Κλειστά θα μείνουν σήμερα τα σχολεία σε Ρέθεμνο, Χανιά και περιοχές του Ηρακλείου. Στο νησί μεταβαίνουν πυροσβεστικές δυνάμεις από την Αθήνα. Επακούν βυσί μεταξύ κρουαζιερόπλοιου και επιβατηγού τουριστικού πλοίου σημειώθηκε χθες βράδυ στον τουριστικό λιμένα της Ρόδου. Λόγω του έντονου κυματισμού έσπασαν οι κάβοι πρόσδεσης του κρουαζιερόπλοιου με αποτέλεσμα το πλοίο να μετακινηθεί από τη θέση του. Την καταγγελία σχεδόν όλων των συλλογικών συμβάσεων εργασίας της στη Γερμανία ανακοίνωσε η Volkswagen. Επηρεάζονται περισσότεροι από 100.000 εργαζόμενοι. Η εταιρεία επικαλείται πιέσεις κόστους και εντυνόμενο ανταγωνισμό. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική με τοπικές βροχές στα βόρεια. Έως 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Επιστρέψαμε στο ραδιοθάλαμο του Sky, ο Γιάννης Καντέλης.
1: Και ο Αντώνης Τζαλέτος.
0: Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό το ρεπορτάζ στην Καθημερινή για την μάχη στην οθόνη του κινητού.
1: Εκεί στρέφονται όλα τα κόμματα, όλοι έχουν γίνει πλέον.
0: Εντάξει, νομίζω και έδωσε το δρόμο ο Μητσοτάκης το 23, έτσι, με τα βιντεάκια.
1: Ναι, και ξύπνησαν και οι υπόλοιποι τώρα και άρχισαν να κυνηγάνε το TikTok, το Instagram, να κάνουν έξυπνα βιντεάκια. Όχι πάντα.
0: Εντάξει, όχι πάντα. Κάποια δεν είναι πολύ επιτυχημένα, αλλά κάποια είναι. Δηλαδή, να πω εγώ για το Τσίπρα που θυμάμαι, με το βιβλίο του, η υπογραφή για τον Άδωνη, η αφιέρωση και το λιγουρεύεστε, είχε γίνει viral.
1: Εγώ θυμάμαι ένα του Νίκου Ανδρουλάκη που είναι στην Ισπανία, έχει πάει σε ένα συνέδριο του Σοσιαλιστικού Κόμματος και φαίνεται ότι και καλά τον χτυπάνε στην πλάτη και του λένε Are you in pain? Και λέει No, I'm in Spain. Το οποίο ήταν μια προσπάθεια χιούμορ. Δεν θα τη χαρακτηρίσω.
0: Όχι, πρέπει να το ψάξουμε αυτό να δούμε likes που είχε κερδίσει. Γιατί αυτό που σου είπα με τον Άδωνη είχε πάει πολύ ψηλά στο Τσίπρα. Είχε φτάσει νομίζω στο Instagram κοντά στα 20.000 και είχε πάει πολύ καλά και η εγγραφή της Εύης Παπαθεοδόρου, της τηλεοπτικής Θεοπούλας στο κόμμα.
1: Αλλά όλα αυτά δείχνουν όμως και κάτι, γιατί φαίνεται και από τα social του κ. Μητσοτάκη, όπου έχει τους περισσότερους ακολούθους, ειδικά στο TikTok κοντεύει 300.000, έχει ξεπεράσει 300.000 στο Instagram, που είναι τα πιο νεανικά κοινά, και προφανώς Facebook και έχει, είναι ότι όταν κάνουν τέτοιου είδους βίντεο, που είναι λίγο με πλάκα μέσα, λίγο πιο ιντριγκαδόρικα, έχουν πολλά views, έχουν δηλαδή πολλές θεάσεις, έχουν πολλά μ' αρέσει πάνω από το κοινό. Όταν κάνουν κάτι πιο σοβαρό, όσο προσεγμένη δουλειά και αν γίνει στο βίντεο, ναι, είχαν κάνει διάφορα πολύ προσεγμένα βίντεο η ομάδα του κ. Μητσοτάκη για τα ταμεία ανάκαμψης, για προγράμματα με τα σχολεία που, που φτιάχνουν τώρα μέσω του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου, δεν έχουν πάει τόσο καλά.
0: Όχι, και μου λέγανε χθες από το επιτελείο του Τσίπρα πως είχε ξεκινήσει μια καμπάνια αυτά τα Ask Τσίπρας. Όταν το ρωτούσαν ας πούμε οι νέοι για το γιατί επανήλθε στην πολιτική και είχε λίγο χιούμορ όλο αυτό μέσα, απαιτούσε. Όταν έβαζε πιο σοβαρά θέματα και ήταν μεγάλα τα βίντεο, εκεί έπεφτε πάρα πολύ ο πύχης των views και των likes και όλα αυτά. Ποιοι είναι πιο δυνατοί?
1: Καλά, ο κ. Μητσοτάκης με διαφορά. 442.000 ακολούθους στο Facebook, 393.000 στο Instagram, 295.000 στο TikTok και 786.000. Βέβαια, ο κ. Μητσοτάκης χρησιμοποιεί τον επίσημο λογαριασμό που είναι για τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, ως Πρωθυπουργός, τον Prime Minister. Είναι 786.000 οι ακολούθοι.
0: Ο Τσίπρας είναι πιο πάνω στο Facebook, που είναι λίγο έτσι πιο κοινό για μεγαλύτερους, είναι 510.000. Πάει καλά στο X, 601.000. Εντάξει, έχει μεγάλη διαφορά στα άλλα, τα δύο, τα πιο νεανικά, που παίζουν πιο πολύ, Instagram και TikTok, που είναι 125.000 και 136.000 αντίστοιχα. Και ο Σανδουλάκης θέλει δουλίτσα ακόμα, νομίζω.
1: Τρίτη θέση και εδώ. Τρίτη θέση και εδώ. Facebook 77.000, Instagram 31, TikTok 24, Twitter 36.000. Ακόλουθοι για τον κύριο Ανδρουλάκη. Πιο γρήγορα μειώνει τη διαφορά του τη δημοσκοπική ο Ανδρουλάκης από τον Τσίπρα από ότι στους ακολούθους.
0: Ναι, επειδή όμως όλα παίζουν ρόλο, πρέπει και εδώ να ανέβει. Πρέπει να το δει το επιτελείο του, εμείς στέλνουμε τα μηνύματα.
1: Και θέλω να συζητήσουμε και μια είδηση που έρχεται από τον αθλητισμό, αλλά νομίζω έχει ευρύτερα μηνύματα.
0: Είμαστε κατά βάση αθλητική εκπομπή. Οπότε
1: έχουμε ακούσει και στο, παίζει και στο Δελτίο, γιατί είναι πολύ μεγάλο θέμα και ζήτημα, η καταδίκη της Manchester City, μιας ομάδας που κοστίζει δισεκατομμύρια, για παραβάσεις οικονομικές που ξεφεύγουν από το financial fair play, δηλαδή το πώς θα πρέπει να κινούνται οικονομικά οι ομάδες με τα έσοδα-έξοδα. Προσπάθησε να εξαπατήσει δηλαδή αυτό το σύστημα για να μπορεί να αγοράζει πιο πολλούς ποδοσφαιριστές, πιο ακριβούς ποδοσφαιριστές και να αποφεύγει τους ελέγχους. Και επειδή στην Αγγλία δεν παίζουν με αυτά, έκαναν ανεξάρτητη επιτροπή που τους καταδίκασε για 114 αδικήματα και οι καμπάνες που έρχονται φτάνουν μέχρι και τον υποβιβασμό στην τέταρτη κατηγορία της Αγγλίας. Για μια ομάδα που, ξαναλέω, κοστίζει δισεκατομμύρια, έχει κερδίσει άπειρους τίτλους αυτά τα χρόνια, οι οποίοι κινδυνεύουν να τις αφαιρεθούν λόγω αυτών των οικονομικών παραβάσεων. Κάτι που δείχνει ότι αν θέλεις να έχεις ένα προϊόν στο πιο ψηλό ράφι, και αυτό είναι το αγγλικό ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή ως προϊόν, στο πιο υψηλό ράφι, πρέπει να υπάρχουν κανόνες οι οποίοι θα τηρούνται από όλους, και όταν υπάρχει καμπάνα, δεν χαριζόμαστε.
0: Άρα τώρα πρέπει ή να πληρώσει ή να υποβιβαστεί, θα υπάρχει μια απόφαση πάνω σε αυτό?
1: Μπορεί είτε να υποβιβαστεί, υπάρχουν διάφορα σενάρια, είτε να υποβιβαστεί, είτε να τις αφαιρεθούν όλοι οι τίτλοι που έχει κερδίσει αυτά τα 9 χρόνια που έκανε αυτές τις παραβάσεις, είτε συνδυασμός διαφόρων ποινών. Συν τα διάφορα οικονομικά πρόστιμα που μπορεί να υπάρξουν για τη Manchester City. Διότι είναι στην ουσία μια ομάδα που ανήκει σε ένα κράτος.
0: Ναι.
1: Ανήκει στο Αμπουντάμπι.
0: Το Αμπουντάμπι. Ο Χάλαντ πού θα πάει μετά?
1: Λένε,
0: θα
1: ζούμε,
0: δεν θα μείνει στην τέταρτη κατηγορία της Αγγλίας, έτσι?
1: Δεν νομίζω. Το Pep Guardiola έφυγε νωρίς. Που έγιναν όλα αυτά στη θητεία του.
0: Έφυγε νωρίς, ναι.
1: Αυτό θα μπορούσε να είναι και ένα μάθημα για τη χώρα μας. Όχι μόνο για τα αθλητικά, αλλά και για τα αθλητικά και για όλα.
0: Βεβαίως.
1: Και επειδή έχουν έρθει μηνύματα, αυτό που έλεγα νωρίτερα, ότι στην υπουργική απόφαση για το ποιοι μπορούν να κάνουν μπότοξ χυαλουρονικά είναι και οι οδοντίατροι, αρκεί να έχουν κάποιες ειδικότητες χειρουργικής, έχουν στείλει διάφοροι φίλοι οδοντίατροι μήνυμα ότι όλοι με το που παίρνουν στην Ελλάδα πτυχίο είναι χειρουργός οδοντίατρος. Και τυχαίνει να το ξέρω, γιατί έχω αρκετούς φίλους οδοντίάτρους. Εγώ είπα.
0: Επίτηδες.
1: Εγώ είπα τι λέει.
0: Έχω πρόβλημα με τα
1: εγώ λέω τι λέει η απόφαση που υπάρχει αναρτημένη στη διάβια για το ποιοι μπορούν να κάνουν μπότοξ και ελαιορονικά στα ιατρία τους.
0: Ο Παναγιώτης μας στέλνει, σε σχέση με το ηχητικό που παίξαμε πριν από τη Βουλή, ότι το σεξιστικό των φράσεων από τους πολιτικούς με ενοχλεί, ότι είναι τόσο παρηχημένες όλες αυτές οι εκφράσεις, είναι κακογραμμένες, σε ποιους απευθύνονται, από πάνω, από κάτω. Ναι. Έχεις δίκιο, πέρα από το κακό σεξιστικό δεν βοηθούν σε τίποτα.
1: Και για τον Γιώργο, δεν είπαμε ότι δεν πήγε καλά το πρόγραμμα Μαριέτα. Είπαμε ότι οι αναρτήσεις στα social media που έχουν σοβαρό περιεχόμενο, όπως το Ταμείο Ανάκαμψης ή το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου, δεν πάνε τόσο καλά σε απήχηση και σε likes όσο πάνε τα πιο ανάλαφρα βίντεο που κάνουν οι πολιτικοί.
0: Λοιπόν, είναι μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή ο Σταύρος Θοδωράκης. Καλημέρα, Σταύρο.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Να ξεκινήσουμε με την παραπομπή Τριαντόπουλου, όπου πλέον θα περάσουμε από τη νέα χρονιά στη φάση του ειδικού δικαστηρίου. Εκεί νομίζω θα πέσει φως σε πάρα πολλά πράγματα, έτσι?
2: Ναι, θα δώσει μία από τις απαντήσεις που περιμένει η κοινωνία. Το ειδικό δικαστήριο είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση. Δεν έχει αμφισβητήσει κανείς τις συνθέσεις του. Είναι δικαστές που δεν περιμένουν κάτι άλλο. Το λέω αυτό γιατί λέει κάποιος, όταν δικάζει ένας εφέτης, περιμένει και μία προαγωγή αύριο. Στο ειδικό δικαστήριο μιλάμε για συμβούλους επικρατείας και αρίου πάγου. Άρα δεν περιμένουν κάτι άλλο. Οπότε νομίζω ότι μπορούμε να εμπιστευτούμε την κρίση τους. Είναι σημαντικό λοιπόν ότι θα γίνει το ειδικό δικαστήριο και πιστεύω ότι θα τρέξουν οι δικασίες μέσα στο 2027. Εγώ πιστεύω στα μέσα του 2027 να έχουμε τη μία από τις απαντήσεις που ζητάμε.
0: Για το αν έπρεπε να ασφαλιστεί ο χώρος, έτσι, προκειμένου να βρούμε στοιχεία.
2: Ναι, κοίτα, εκεί υπάρχει ένα ζήτημα. Μπορεί στη λέξη μπάζουμε, ο καθένας δίνει ένα δικό του περιεχόμενο και δεν θέλω να τη χρησιμοποιώ αυτή τη φράση, γιατί έχει γίνει μια πολιτική παντιέρα από κάποιους που μπερδεύουν πολλά πράγματα. Το ότι όμως αυτός ο χώρος δεν πάγωσε, ο σωστός όρος είναι αυτός, ξέρεις, που λένε επιστήμονες, ότι όταν υπάρχει μια μεγάλη τραγωδία, ο χώρος πρέπει να παγώνει. Δηλαδή να σταματάει εκείνη τη στιγμή, να μην υπάρχει καμία φθορά, καμία παρέμβαση, και να μπαίνουν οι ανεξάρτητοι ερευνητές για να συλλέξουν όσα στοιχεία μπορούν να δώσουν απάντηση για αυτή τη μεγάλη καταστροφή. Είναι σαφές ότι είτε από απειρία, είτε από τη λογική που έχουμε στην Ελλάδα να μην μελετάμε πώς πρέπει να αντιδράμε σε μεγάλες καταστροφές, είτε γιατί υπήρξαν και κάποιες πολιτικές παρεμβάσεις, αυτά όλα θα απαντηθούν από το ειδικό δικαστήριο.
1: Έχει σημασία, Σταύρο, όμως, επειδή είπες πριν για το πλαίσιο που χρησιμοποιείται πολύ όρος μπάζωμα, και έτσι παίζει και από χθες που βγήκε αυτή η απόφαση και το χρησιμοποιούν και τα κόμματα και οι δημοσιογράφοι. Η έκφραση μπάζωμα άρχισε να παίρνει αυτή την έκταση όταν ταυτοχρόνως είχε αρχίσει να ξεδιπλώνεται και το αφήγημα περί ξυλολίου. Γιατί υποτίθεται ότι το μπάζωμα κάλυψε τα ίχνη του ξυλολίου, που αποδείχθηκε ότι όλο αυτό δεν υπήρχε.
2: Ναι. Εδώ να επιτρέψει να κάνω τις δύο διαφορετικές εξηγήσεις. Το ένα είναι ότι οι δημοσιογράφοι, όπως και οι πολιτικοί, αγαπάμε πολύ τις απλουστεύσεις. Έτσι. Αλλά δεν πληρωνόμαστε για τις απλουστεύσεις. Πληρωνόμαστε για να λέμε κάτι παραπάνω από το απλό, από το απλοϊκό, από το σύνθημα. Άρα, γι' αυτό δεν θέλω να χρησιμοποιώ τη λέξη μπάζωμα.
0: Καλά, για τώρα, το σύνθημα βοήθησε και ο Φλωρίδης, έτσι. Από εκεί ξεκίνησε.
2: Να απαντήσω όμως πρώτα σε αυτό που είπε. Είναι σαφές ότι όταν αυτή η λέξη συνδέεται με ξυλόλια ή διάφορα άλλα λαθρέα καύσιμα, σε αυτό το τομέα έχει καταρρεύσει. Γιατί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μέχρι και τους ερευνητές δεν μιλούν για τίποτα κρυφές μεταφορές, για τίποτα λαθρέα καύσιμα κτλ. Όλα αυτά που ήταν η αρχική κουβέντα. Έτσι, γιατί
1: συγκλώνησαν χώρα και συγκλώνησαν όλη τη χώρα για μήνες.
2: Είχαν ακουστεί τέρατα. Αυτό έχει τελειώσει και δεν νομίζω ότι κανείς σοβαρός πολιτικός το επαναφέρει. Έχει τελειώσει, εννοώ δεν έχει βρεθεί το παραμικρό στοιχείο περί αυτών. Αυτό που πρέπει να απαντηθεί από το ειδικό δικαστήριο είναι εάν φροντίσαμε να κάνουμε έναν ασφαλή χώρο από οποιαδήποτε παρέμβαση, ώστε να μπορούν οι ανεξάρτητοι ερευνητές να κάνουν τη δουλειά τους. Και αυτό είναι σαφές ότι μάλλον δεν έγινε. Είναι μια κατηγορία πλημελητικού χαρακτήρα, έτσι, την οποία θα εξετάσει το δικαστήριο. Τώρα, μου λες για το Φλωρίδη. Μ' αρέσει, ξέρεις, να είμαστε λίγο πιο συγκεκριμένοι κάθε φορά. Ο Φλωρίδης μιλούσε για τους πολιτικούς που είναι από τα μπάζα. Αν δεις όλη τη φράση, έχει κοπεί η λέξη «η πολιτική που είναι για τα μπάζα». Δεν υπερασπίζομαι, ξέρεις, δεν υπερασπίζομαι κανέναν υπουργό που θέλει να εντυπωσιάσει με τις φράσεις του και δεν έχει ως πρώτη προτεραιότητα τη δουλειά του, αλλά έχει ως πρώτη προτεραιότητα μια ατάκα απέναντι στη Βουλή. Αλλά η φράση, η επίμαχη, ότι αυτοί που μιλούν για τα μπάζωμα, για το μπάζωμα είναι για τα μπάζα, ήταν αυτοί οι πολιτικοί που μιλούν για το μπάζωμα είναι για τα μπάζα.
1: Σωστά. Ήταν και σε μια πολύ σφοδρή αντιπαράθεση και μέσα σε αυτό το πλαίσιο της Βουλής που συζητούσαμε εκείνη την εποχή.
2: Άλλωστε, είχε βγει τότε, νομίζω, και ο Βελόπουλος και είχε πει για μένα τα λέει, γιατί έχουμε μια διαμάχη, και άρχισαν τέλος πάντων να μιλάνε στη Βουλή αν τα λέει αυτόν ή αν τα λέει για την Κωνσταντοπούλου κτλ.
0: Απλώς όλο αυτό νομίζω πατάει και πάνω στην κουβέντα που έχει ανοίξει το τελευταίο διάστημα για το πώς πρέπει οι πολιτικοί λίγο να είναι πιο προσεκτικοί στις εκφράσεις τους, με την κυρία Μπακογιάννη που είχε μιλήσει και για αλαζονία. Και νομίζω ότι όταν αναφερόμαστε σε ένα τέτοιο δυστύχημα, πρέπει λίγο να προσέχουμε τις εκφράσεις μας.
2: Έχεις απόλυτο δίκιο. Κοίτα, είπα και πριν ότι πάρα πολλοί πολιτικοί κυνηγούν τις εντυπώσεις και όχι την ουσία. Έτσι. Τα κάναμε όλα λάθος στα Τέμπη. Όλα λάθος, και δεν είναι ευθύνη ενός. Δηλαδή, να εξηγήσω τι εννοώ. Ότι ξεκινάμε πάντα από το τέλος και λέμε αθώοι ένοχοι. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό το πρώτο ερώτημα για τα Τέμπη. Το πρώτο ερώτημα είναι ότι πρέπει να μπουν στο χώρο οι επιστήμονες, να μπουν οι άνθρωποι που ξέρουν και να μας δώσουν μια απάντηση. Γιατί στην Ελλάδα, την σύγχρονη πολιτεία, δύο τρένα κινούνται στην ίδια γραμμή και συγκρούνται με 57 νεκρούς. Αυτό είναι το ερώτημα. Και προφανώς εκεί προκύπτουν οι ένοχοι και οι αθώοι. Αλλά αν ξεκινήσεις από το συμπέρασμα ότι εγώ θεωρώ ότι είναι ένοχος αυτός, εγώ θεωρώ ότι είναι αθώος αυτός, το αποτέλεσμα είναι η κυβέρνηση να οχυρώνεται, η αντιπολίτευση να επιτίθεται και ο λαός, γιατί αυτό εμένα με ενδιαφέρει, η κοινωνία να χωρίζεται σε κάποια στρατόπεδα, που τα στρατόπεδα, ξέρεις, πάντα δημιουργούν ένα κλίμα που οι οποιοδήποτε θεσμοί δεν μπορούν να κινηθούν με την ανεξαρτησία που πρέπει να, να τις διέπει.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, επειδή περιμένουμε κι άλλη μία απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου για τον Κώστα Καραμαλή. Να δούμε βεβαίως τι θα προκύψει από εκεί. Πιστεύεις πως αν υπάρξει και ένα δεύτερο ειδικό δικαστήριο, αυτό θα στριμώξει πάρα πολύ την κυβέρνηση στην προεκλογική περίοδο?
2: Δεν έχω αυτή την εκτίμηση. Για μένα, αν μου επιτρέπετε, η πιο σημαντική δίκη είναι αυτή που γίνεται στη Λάρισα, προφανώς, παρά τις κλόπιες καθυστερήσεις κάνουν διάφοροι πολιτικοί που τσάρουν τα σόου, είναι η δίκη που αφορά τα χαμένα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας. Εκεί χρειαζόμαστε μια απάντηση. Γιατί κάποιοι κατέστρεψαν κάποια βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας? Αυτό είναι ένα τρίτο δικαστήριο, έτσι, που έχει προσδιοριστεί, ενώ δηλαδή πέρα από τα ειδικά δικαστήρια που περιμένουμε, που όντως και εκεί θέλουμε κάποιες απαντήσεις. Γι' αυτό όταν ξεκινήσαμε την κουβέντα είπα, παιδιά, ότι πρέπει να αρχίζουμε να δίνουμε τις απαντήσεις στον κόσμο. Την απάντηση του ειδικού δικαστηρίου, την απάντηση της Λάρισας, την απάντηση για, για την εμπορική αμαξοστοιχεία. Ο κόσμος έχει ανάγκη όχι από τα συμπεράσματα των πολιτικών, που ο καθένας προσπαθεί να φυλαχτεί ή ο καθένας προσπαθεί να κατηγορήσει τον απέναντι, έχει ανάγκη από απαντήσεις. Μπορούμε να συνεισφέρουμε και εμείς ως δημοσιογράφοι και η δικαιοσύνη σε αυτό? Αυτό νομίζω ότι είναι το χρέος μας σε μια πολιτεία που θέλει να αναπτύσσεται και να πηγαίνει μπροστά χωρίς να χωρίζεται σε στρατόπεδα.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Σταύρο.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Σταύρο.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Ευχαριστώ.

0: Κηφισιά δίνουν 3.000 ευρώ για κάθε γέννηση.
1: Έπρεπε λίγους μήνες πριν να έχει γίνει δημότης Κηφισιάς.
0: Θέλω να δεις, αλλιεύσαμε αυτή την είδηση γιατί έχει ένα ενδιαφέρον σε μερικά θέματα που απασχολούν ιδιαίτερα την κοινωνία. Έχει περιθώριο η τοπική αυτοδιοίκηση να αναλάβει πρωτοβουλίες και δράσεις.
1: Και στηρίζω τους πολιτικούς που λένε ότι η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να αποκτήσει μεγαλύτερη αυτονομία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Από 1η Ιανουαρίου του 2027 θα ισχύσει αυτό. Προφανώς θα υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια. Θα ξεκινάει η ενίσχυση από 1.000 έως 3.000 ευρώ κλιμακωτά. Μια καλή πρωτοβουλία από το Δήμο Κηφισιάς αυτή. Και είναι πράγματα τα οποία αυτό θα έπρεπε η τοπική αυτοδιοίκηση να μπαίνει λίγο πιο ενεργά όταν μπορεί σε όλες αυτές τις διαδικασίες που είναι θέματα ευρύτερης πολιτικής, δεν έχει αρμοδιότητες, αλλά ακόμη και εκεί που δεν έχει αρμοδιότητες, δεν θα λύσει η τοπική αυτοδιοίκηση το δημογραφικό, αλλά μπορεί με τον τρόπο της να δώσει ένα μήνυμα.
1: Και είναι αυτό ένα πολύ καλό παράδειγμα για τους άλλους δημάρχους που έχουν μια οικονομική ευρωστία και σκέφτονται τι μπορούν να προσφέρουν στους δημότες τους. Βέβαια, δεν ξέρω αν τώρα θα έχουμε μεταφορές δικαιωμάτων προς την Κηφισιά. Ελπίζω να μην δούνε τέτοιο.
0: Κοίτα, δεν είναι τόσο εύκολο γιατί θα πρέπει να βρει και σπίτι στην Κηφισιά να μείνει.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Οπότε δεν είναι τόσο εύκολη μεταδημότευση.
1: Αρχίζουν σιγά σιγά, μήπως το σκεφτούν.

0: 24 χρόνια, 23. Μετά από 23 χρόνια αποχωρούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι όλοι στρατιώτες των Ηνωμένων Πολιτείων από το Ιράκ και μετά από 4.500 νεκρούς Αμερικανούς στρατιώτες στην περιοχή. Ένας πόλεμος, συνεχείς μάχες και τελικά όπως αποχώρησαν από το Αφγανιστάν και επανέλθαν οι Ταλιμπάν, έτσι οι Ηνωμένες Πολιτείες αποχωρούν και από το Ιράκ.
1: Ναι, αλλά θα λένε πάλι νικήσαμε, δεν υπάρχει κάποιο θέμα.
0: Και ανοίγουμε
1: δικαιωμένοι.
0: Και έχοντας ανοίξει μια νέα πληγή στο Ιράν που την πληρώνουμε μέχρι και στην τσέπη μας με τα καύσιμα και τις τιμές που εκτοξεύονται. Και από εμάς, καλή σας ημέρα.
1: Γεια σας, αύριο πάλι στις 10. Μείνετε στο Sky. Ακολουθεί Γιώργος Μουρούτης, Δημήτρης Τούμπος.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλό μήνα. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Ήρωα χαρακτήρισε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου τον πιλότο της Fly Dubai που δέχθηκε επίθεση από τον συγκυβερνήτη μέσα στο πιλωτήριο στην πτήση Thriller από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ. Το αεροσκάφος με 180 επιβάτες έκανε αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία. Όπως είπε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, παρά το γεγονός ότι ο Ινδός πιλότος μαχαιρώθηκε από τον συγκυβερνήτη, κατάφερε να ανοίξει την πόρτα του κόκπιτ και επέτρεψε σε επιβάτες και πλήρωμα να κινητοποιήσουν το δράστη, αποτρέποντας μια αεροπορική τραγωδία. Άλλοι πιλότοι που επέβαιναν στην πτήση ανέλαβαν τον έλεγχο του αεροσκάφους. Το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών έκανε λόγο για απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης που αποσκοπούσε στην υπονόμευση των σχέσεων μεταξύ του Ισραήλ και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Η αεροπορική εταιρεία Fly Dubai ανακοίνωσε πως αναστέλλει τις πτήσεις της από και προς το Ισραήλ έως ότου ολοκληρωθούν οι έρευνες. Ο Ινδός πιλότος νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στη Σαουδική Αραβία. Ο συγκυβερνήτης, υπηκός Ομάν, είχε προσληφθεί πριν από 8 μήνες. Συνάδελφος του Ομανού συγκυβερνήτη, μιλώντας σε Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, τον χαρακτήρισε θρησκευτικό εξτρεμιστή. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου. Όπως είπε, ο δράστης ήταν είτε τρομοκράτης είτε τρελός. Τέσσερις νέες παρεμβάσεις για τη στήριξη των πολιτών και την αντιμετώπιση της ακρίβειας ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Στο πετρέλαιο κίνησης, η συνολική ελάφρυνση θα φτάσει στα 20 λεπτά ανά λίτρο, ενώ η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα κρατηθεί κάτω από το 1,75 το λίτρο. Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι οι παρεμβάσεις θα εξετάζονται ένα δεκαπενθήμερο. Στο μέτωπο των οφειλών, ανακοίνωσε τη διεύρυνση της ρύθμισης των 72 δόσεων σε έως 120 δόσεις για χρέη προς το δημόσιο. Προανέγγειλε αυστηρότερο πλαίσιο για τους servicers, δηλαδή τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, με στόχο την προστασία των συνεπών οφειλετών. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού τίθεται μέχρι την Κυριακή η Κρήτη, καθώς προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Σύμφωνα με έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ο κίνδυνος εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων προβλέπεται πολύ υψηλό σε ολόκληρο το νησί. Κλειστά θα μείνουν σήμερα τα σχολεία σε Ερέθυμνο, Χανιά και περιοχές του Ηρακλείου. Στο νησί μεταβαίνουν πυροσβεστικές δυνάμεις από την Αθήνα με λέμβους, ειδικό ερπιστριοφορό όχημα και ομάδα με αντλητικά μέσα. Στο μεταξύ, στη Σούδα κατέπλευσε εκτάκτος χθες το απόγευμα κρουαζιερόπλοιο με πάνω από 2.800 επιβάτες. Θα αναχωρήσει όταν τα καιρικά φαινόμενα το επιτρέψουν. Η επιδείνωση του καιρού αναμένεται να φέρει και άλλες έκτακτες αφήξεις στη Σούδα, η οποία θεωρείται ασφαλές λιμάνι. Επακούμβηση μεταξύ κρουαζιερόπλοιου και επιβατικού τουριστικού πλοίου σημειώθηκε χθες βράδυ στον τουριστικό λιμένα της Ρόδου, όταν λόγω του κυματισμού που επικρατούσε στο λιμάνι έσπασαν κάβοι πρόσδεσης του κρουαζιερόπλοιου, με αποτέλεσμα το πλοίο να μετακινηθεί από τη θέση του. Σύμφωνα με πληροφορίες, το κρουαζιερόπλοιο είχε προσεγγίσει το λιμάνι μια ημέρα νωρίτερα από την προγραμματισμένη αφήξη του, προκειμένου να αποφύγει τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Την καταγγελία σχεδόν όλων των συλλογικών συμβάσεων εργασίας της στη Γερμανία ανακοίνωσε η Volkswagen, συμπεριλαμβανομένης της βασικής σύμβασης που ρυθμίζει μισθούς, ωράρια και εργασιακά δικαιώματα για περισσότερους από 100.000 εργαζόμενους. Η εταιρεία επικαλείται αυξημένες πίεσεις κόστους και εντυνόμενο ανταγωνισμό, κυρίως από Κινέζους κατασκευαστές. Τα συνδικάτα και το Συμβούλιο Εργαζομένων προαναγγέλουν σφοδρές αντιδράσεις. Προειδοποίηση της Ρωσίας στο ΝΑΤΟ ότι θα μπορούσε να καταφύγει ακόμα και στη χρήση πυρηνικών όπλων αν κάποιο μέλος της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας επιχειρήσει να απομονώσει το ρωσικό θύλακα του Καλίνινγκραντ στη Βαλτική Θάλασσα. Η έγγραφη προειδοποίηση ήρθε μετά τις ανακοινώσεις διαφόρων ρωσικών πρεσβείων στην Ευρώπη που ανέφεραν ότι η Μόσχα διαθέτει πληροφορίες πως το ΝΑΤΟ προετοιμάζει αεροπορικό και ναυτικό αποκλεισμό του Καλίνινγκραντ. Αποχωρούν και οι τελευταίες αμερικανικές δυνάμεις από το Ιράκ, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, επισημένοντας ότι πρόκειται για το τέλος μιας εξαιρετικά δαπανηρής περιπέτειας στην κόλαση. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ομοσπονδιακό Ανώτατο Δικαστήριο έδωσε χθες το πράσινο φως για να εκτελεστεί η Κρίστα Πάικ, η πρώτη γυναίκα που έχει βρεθεί αντιμέτωπη με τη θανατική ποινή στο Τενεσί τα τελευταία 200 χρόνια. Η Πάικ είναι σήμερα 50 ετών, πέρασε ολόκληρη την ενήλικη ζωή της στη φυλακή, περιμένοντας μια εκτέλεση για φόνο που διέπραξε όταν ήταν 18 ετών. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός νίκησε εντός έδρας στη Βιλερμπάν με σκορ 102-79. Στην πρεμιέρα της φάσης των ομίλων του EuroCup, ο ΠΑΟΚ κέρδισε την ισπανική Μανρέσα στην Πειλέα με σκορ 93-78. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, θα είναι κατά περιόδους αυξημένες με τοπικές βροχές στα βόρεια. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι, βόρειο-ανατολικοί, ενώ στα ανατολικά θα φτάσουν τα 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 14 έως 21 βαθμούς. Στην νότιο-ανατολική πυρωτική Ελλάδα, την Εύβοια, τις Σποράδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στην Κρήτη, όπου τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αιθρίος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις σε 6 με 8 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο τοπικά θα φτάσουν ακόμα και τα 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 4.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλό σας μεσημέρι, 1 και 10 πρώτα λεπτά ακούτε Sky 100,3. Το ερώτημα της μέρας δεν είναι ούτε ο Μητσοτάκης, δεν είναι ούτε οι βροχές που έρχονται, δεν είναι ούτε η αεροπειρατεία καν, δεν είναι καν αυτά που γίνονται στην Κίνα με την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Τι είναι τότε?
0: Είναι το ερώτημα προς τον Νότι Παπαδόπουλο. Αφού δεν τα αντέχεις, γιατί ξενυχτάς?
2: Έλατε.
0: Πες μου την αλήθεια τώρα.
1: Υποχρεώσει.
2: Έχει μερικέ υποχρεώσει.
0: Ναι.
2: Τι να κάνει.
0: Εντάξει.
1: Ναι, αλλά δεν είναι ότι ξενυχτά μόνο.
2: Το θέμα είναι ότι δεν αντέχουμε να μην φάμε.
1: Τρώσουμε.
2: Δεν αντέχουμε να μην πιούμε.
0: Ναι.
2: Και μετά είμαστε γκολ. Με το ζόρι περπατάω.
0: Τόσο, τι φάγατε?
1: Τόσο πολύ έφαγε.
0: Καλό φαγητό.
2: Ωραίο. Αλλά είχε και πρώτο και δεύτερο και τρίτο και τέταρτο. Σταμάτησε.
1: Είπε και εσύ, μην του προσβάλλει. Τα φάγει όλα.
0: Έχει δίκιο κι
2: αυτό.
0: Δεν άφησε τίποτα.
1: Είναι σαν να με το πρωινό.
2: Δηλαδή η κατάσταση είναι δύσκολη. Ευτυχώς είχα κάποιον να μου πάει σπίτι μου.
1: Πάλι καλά.
0: Σκέψω ότι εγώ χθες το βράδυ την έβγαλα με ένα γιαουρτάκι. Οπότε είναι καταπληκτικός.
2: Πολύ σωστά. Γι' αυτό είσαι και φάτος και λες.
0: Ναι, γιαουρτάκι.
2: Και κάνεις χιούμορ. Δεν μου λες. Εσύ τώρα τι πιστεύεις? Τον. Ποιο σου λένε εδώ, του διάφορου κυβερνητικού για εκείνο εκεί, τη Wall Street Journal και Financial Times.
0: Α, για την Κίμπερλι και τα λοιπά. Εγώ πιστεύω από την αρχή. Τη Wall Street Journal.
2: Α, εντάξει, πάμε καλά.
1: Εσύ τι πιστεύεις?
2: Τι να πιστεύεις δηλαδή?
1: Καλά, και απ' την άλλη είναι τρεις άνθρωποι, τρεις υπουργοί της κυβερνήσεως. Λες να συνοήθηκαν να
2: κάνουν μια μεγάλη εφημερίδα σαν τη Wall Street Journal ή τη Financial Times που επανέρχεται να λένε ψέματα.
1: Μάλιστα. Άρα λένε οι άλλοι ψέματα.
2: Έχει ένα πολύ ωραίο Πετρουλάκη σήμερα. Έχει την Κιλφόλ και λέει: μη σας νοιάζει, δεν πρόκειται να ρίξω την κυβέρνηση. Με έναν ανασχηματισμό θα ρίξω.
0: Για κάποιους που δεν τραβάνε. Πάντως, τώρα για να είμαστε σοβαροί, ρε Γιάννη, και εσύ είπε: είναι δυνατόν να έβγαινε ποτέ υπουργός κυβέρνησης ή στέλεχος του κόμματος και να έλεγε ναι, βεβαίως, όπως το ακούτε, η κυρία Κιλφόλ είπε ακριβώς αυτά που γράφει το δημοσιογράφο. Οπότε τι συζητάμε?
1: Σε καμία περίπτωση.
0: Μην απαγορεύσουμε και του δημοσιογράφου να κάνουν τη δουλειά του. Μην τους διαψεύδουμε και συνεχώς. Γιατί καμιά φορά μπορεί ο δημοσιογράφος να έχει κάθε πληροφορία.
1: Να ξαναδείς, ναι.
2: Τι είπε ο Μητσοτάκης?
0: Α, έχει πει τα καλύτερα. Αφού συστηθούμε, θα τα πούμε όλα εδώ.
1: Ο κύριος Κώστας Πανός
0: είναι Μητσοτάκης Πασόκ.
1: Τι Πασόκ?
0: Πασόκ.
2: Κάτσε να πείτε λοιπόν
1: τα τέσσερα πράγματα.
0: Δεν είναι τώρα να τσαντιστούν οι δεξιοί εδώ, κατάλαβε.
1: Κώστας Πανός, στη ρύθμιση των μηχανημάτων του ήχου, στη διεύθυνση της εκπομπής όπως κάθε ημέρα ο Δημήτρης Γιαννήρης. 2-10-48-00 170 έως 174 απαντά το Λενάκι μας, η Ελένη Μπουλιέρη. Στη μουσική επιμέλεια η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Skyradio.gr στο εικονίδιο που λέει πες την άποψή σου και εκεί μεγαλύτερα σχόλια, μηνύματα, παρατηρήσεις. Και μέσω Viber 698-123-1003 και εκεί μπορείτε επίσης να μας στέλνετε μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι θέλετε.
0: Λοιπόν, ο κύριος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο ανακοίνωσε πράγματα τα οποία είχαν προαναγγελθεί βεβαίως ως την ημέρα των καυσίμων, μας την έλεγε ο Τζούνους εδώ. Ένα πράγμα ανακοινώθηκε για τα καύσιμα, ανακοινώθηκαν και άλλα σημαντικά πράγματα.
1: Βεβαίως.
0: Τα οποία όμως...
2: 20 λεπτά, δεν είναι, εντάξει.
0: Ναι, τα οποία θα επανεξετάζονται ανά 15ήμερο.
2: Μάλιστα.
0: Και αυτό είναι το σωστό για μένα, διότι αλλάζει η κατάσταση που
1: είναι ρευστή διεθνώς.
2: Πόσο πιο φθηνά θα είναι το πετρέλαιο κίνησης τώρα, 20 λεπτά?
1: Το πετρέλαιο κίνησης ήταν τον τελευταίο δίμηνο 15 λεπτά φθηνότερο.
2: Άρα
1: τώρα θα είναι
2: ακόμα.
1: 20 λεπτά φθηνότερο. Είναι τα 10 λεπτά της κυβέρνησης, συν 5 που ανακοίνωσε σήμερα ο Μητσοτάκης, 15, συν τις εκπτώσεις των διελιστήριων, 20.
0: Και βγάλαν και 3 χάλκινα από την τσέπη και τα κάνανε 23. Δεν είπατε πλάκα, μπορούμε να κάνουμε και πλάκα.
2: Τιμή πόσο είναι τώρα, 2,20?
1: 2,20 περίπου. Συγγνώμη. Άμα δεν το έκανε, θα λέγαμε.
0: Όχι, καλώς το κάνει, ρε φίλε. Μισό λεπτό, δεν τα ισοπεδώνει.
1: Και πολύ σωστά είπες ότι θα εξετάζεται ανά 15ήμερο.
0: Σωστό είναι αυτό. Τώρα. Γιατί μπορεί να γριέψει το πράγμα.
2: Είναι χαλαρό. 2,10 και 2,20, παιδιά.
0: Δηλαδή, για να το πούμε διαφορετικά, αν δεν υπήρχαν τα μέτρα, εδώ έχει κάνει το λάθος η κυβέρνηση. Ότι αν δεν υπήρχαν τα μέτρα, το πετρέλαιο θα είχε 2,40. Και η αμόλυβη θα είχε 2,43, κάτι 44, κάτι...
1: 2,5.
2: Η αμόλυβη την πειράζει?
1: Ναι, όχι.
0: Όχι, 15, παραμένει το 15.
1: 15.
0: Ή δεν υπάρχει το 15.
1: Ποιο?
0: Υπάρχει το 15.
1: Για την αμόλυβη.
0: Υπάρχει, για την αμόλυβη.
1: Δίζελ τώρα συζητάμε τι αμόλυβη.
0: Ναι, εντάξει.
1: Επίσης είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπες ότι ένα 15ήμερο και όλα... μετακινούνται στις 14 Οκτωβρίου.
0: Ωραία. Λοιπόν, το τελευταίο το οποίο θα χρειαζόμασταν.
2: Τι άλλο είπε?
0: Άσε με να τα πω αυτά πάνω από ό,τι με κόβεται συνέχεια. Με τα 3,60 και 2,1 και
2: τα λοιπά.
0: Έχει πει σοβαρά πράγματα ο Πρωθυπουργός σήμερα.
1: Μην το κόβεις, πες τα.
0: Το τελευταίο το οποίο θα χρειαζόμασταν, λέει, ήταν είναι μια εθνική κρίση μέσα σε μια παγκόσμια κρίση. Λοιπόν, και ανακοίνωσε τα εξής: ότι θα εξετάζονται ανά 15ήμερο όλα τα μέτρα, σε συνδυασμό με τα μέτρα που υπάρχουν ήδη. Πάμε τώρα, τι ανακοίνωσε. Πρώτον, νέα ρύθμιση για τα χρέη.
1: Μάλιστα.
0: Από 72 δόσεις που είχε ανακοινώσει στη ΔΕΦ, ένα μήνα μετά.
1: Τις έκανε 120.
0: Τις έκανε 120. Όπως ζητούσε.
1: Και αλλάζει, και αλλάζει και το χρόνο. Και το
0: όπως, όπως ζητούσε το ΠΑΣΟΚ.
2: Εντάξει.
0: Η νέα ρύθμιση θα περιλαμβάνει οφειλές προς την εφορία, ασφαλιστικά ταμεία και θα καλύπτει ληξιπρόθεσμα χρέη έως τα τέλη του Δεκεμβρίου του 2024 αντί του Δεκεμβρίου του 2023 που ίσχυε για τις 72.
2: Και 30 ευρώ λέει.
0: Και χαμηλότερη δόση 30 ευρώ, ελάχιστη καταβολή. Έχει σημαντικότερο και αυστηρότερο πλαίσιο για τους σέρβισες. Εάν σέρβισερ παραβιάσει συμφωνημένη ρύθμιση που έχει με τον Κούτρα που χρωστάει και τα λοιπά, αλλά έχουμε κάνει τη ρύθμιση, η πράξη θα ακυρώνεται, θα επιβάλλεται πρόστιμο ως 500.000 ευρώ και ο πολίτης θα πιστώνεται με 5 δόσεις της αρχικής συμφωνίας.
1: Θα παίρνει πίσω αυτά τα χρήματα.
0: Εντάξει. Λοιπόν, επίσης 15 λεπτά η επιδότηση στο ντίζελ. Mm-hmm. Με τα δηληστήρια και τα λοιπά θα προσθεθούν, θα φτάσει 20 λεπτά όπως είπαμε. Δεσμεύτηκε ότι το πετρέλαιο στόχος του είναι μια τιμή χαμηλότερη από το 1,75.
2: Το ξαναγεί πει.
0: Το μάζεψε βέβαια στα λόγια. Εντάξει. Τουλάχιστον. Γιατί okay, η πρώτη φορά που είχε πει είναι, θα ήταν πολύ χαμηλότερο.
1: Πολύ κάτω από το 1,75.
2: Για τους διάφορους οι οποίοι έχουν καβαλήσει το καλά, μην είπε τίποτα.
0: Βεβαίως. Επίσης είπε ότι τα μέτρα είναι προσωρινά και στοχευμένα και για τους υπουργούς και τους βουλευτές είπε. Μετά την παρουσίαση των μέτρων. Mm. Του ζήτησε να μην περιορίζουν τη δημόσια παρουσία τους στα θέματα του χαρτοφυλακίου τους, αλλά να υπερασπίζονται συνολικά το κυβερνητικό έργο. Το μήνυμα αυτό ήρθε να συμπληρώσει όσα έχει επισημάνει νωρίτερα. Mm. Λέει, να μην αρνούμαστε τη δύσκολη καθημερινότητα και να υπερασπιζόμαστε με θάρρος ότι δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις. Mm-hmm. Ο μόνος δρόμος να υπερβούμε τη διεθνή αστάθεια είναι αυτός της εσωτερικής σταθερότητας και της στήριξης της κοινωνίας με βάση τις πραγματικές αντοχές μας.
2: Και αυτοί που λένε
0: περισσότερο παραποτέ ο δημόσιος διάλογος πρέπει να είναι σοβαρός.

0: Καλά
1: είναι
0: τώρα.
1: Τι να σου πω.
0: Η Ντόρα είναι τα διπλάσια χρόνια αυτό στην πολιτική.
1: Ναι, ωραία, γιατί.
0: Και είναι, η Ντόρα, αν θυμάμαι, είναι από το 89 βουλευτής.
1: Ναι, είναι, αλλά.
0: Εντάξει, από το 2004.
1: Εγώ είμαι πρωθυπουργό.
0: Ναι, αλλά
1: μπορεί να πει ένα κρίνο.
0: Πού να μπορεί να πει ένα άνθρωπο ο οποίο είναι στην πολιτική τόσα χρόνια ότι μην καβαλάτε καμπλάνι.
1: Μπορεί να το πει. Αλλά το αν το καλάμι του καβαλάει ο Νότη, ο Χρήστο, ο Γιάννη. Είναι ικανό για να τον διώξει. Αυτό το αποφασίζουν οι Μητσοτάκης.
0: Προφανώς.
1: Ή να τον ανασχηματίσω.
2: Γενικά προσέξτε την καβαλά.
0: 13η σύνταξη είπε τίποτα. Γιατί βλέπω για εκεί πάμε. 13η σύνταξη.
1: Όχι, δεν είπε τίποτα.
0: Δεν είπε τίποτα.
1: Αυτό το λέει το Πασόκ.
2: Πώς θα φέρει ο διάβολος σήμερα και είχαμε την Άννα Διαμαντοπούλου στην εκπομπή στην τηλεόραση, η οποία μόλις άκουσε αυτό το Μητσοτάκη λέει: χαίρομαι που το Πασόκ κάνει καταπληκτική αξιωματική αντιπολίτευση.
1: Γιατί ήρθε η κυβέρνηση στις δικές μας προτάσεις.
2: Ναι, μην. Τι θες εσύ, δεν κατάλαβα. Τι θες, κύριε Γιαννήρη. Ναι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πάμε ο κύριος. Θα το συζητήσουμε και μετά, δηλαδή, γιατί είναι σοβαρά τα θέματα. Για το ύφος, σε ποιον λέτε να πήγαινε.
0: Σε αυτούς
1: το ύφος.
2: Ναι,
0: σε αυτό που είπε, πάρτε τα λεωφορεία, άμα δεν έχετε λεφτά.
2: Και το ύφος παράγει εντυπώς. Δεν είχε ύφος αυτός.
0: Δεν είχε.
1: Αυτό είναι μια δήλωση.
2: Ναι. Πού λέτε ότι πάει το ύφος.
0: Πες το λοιπόν, έχουμε ένα άνθρωπο.
2: Όχι, εσείς λέω που πότε το λέτε.
0: Δεν ξέρω.
2: Δεν ξέρετε. Την πάπια τώρα.
0: Ποιον.
2: Εγώ λέω για τον Γεωργιάδη.
0: Α, μπορεί, σίγουρα. Αλλά το Γεωργιάδη το στηρίζει όμως. Ο Γεωργιάδης είναι ο μοναδικός που βγαίνει έξω
2: και υπερασπίζεται
0: όλο το έργο της κυβέρνησης. Και επειδή μιλάει πολύ.
1: Αλλά έχει ένα άλλο ύφος.
0: Λέει και γκάφες. Τι να κάνουμε. Όπως, αυτό συμβαίνει συνήθως. Άμα μιλάει κάποιος συνέχεια. Πάμε.
1: Λοιπόν, πάμε να σας μιλήσουμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Μπερτσιά. Είναι υπεύθυνος επικοινωνίας της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών. Είναι υπεύθυνος για τα αυτοκίνητα. Διότι έχουμε αυτοκίνητα τα οποία είναι ακόμη και τώρα που μιλάμε το 2026. Κύριε Μπερτσιά, καλησπέρα σας. Ακάλυπτα. Έτσι δεν είναι.
0: 3,4 βλέπω εδώ εκατομμύρια στην καθημερινή, 3,4 οχήματα ανασφάλιστα έναντι φυσικών καταστροφών. Ενώ ο νόμος λέει αλλιώς.
3: Ο νόμος λέει από πέρυσι έπρεπε όλοι να είμαστε ασφαλισμένοι. Καταφέραμε βέβαια από το 30% που ήταν μέχρι πέρυσι ασφαλισμένα, και ο θέλος δηλαδή, είχαν προτιμήσει οι άνθρωποι να ασφαλιστούν, είχαν μεριμνήσει για την ασφάλισή τους. Φτάσαμε περίπου στο 50% που είναι σήμερα ασφαλισμένα. Βέβαια δεν υπάρχει κάποια ποινή, αυτό είναι το πρόβλημα πιστεύω εγώ, δηλαδή πάλι και ο θελός είναι, η μόνη ποινή που τουλάχιστον στον νόμο λέει ότι αυτοί που θα υποστούν ζημιά και δεν είναι ασφαλισμένοι δεν θα τύχουν κρατικής αρρωγής. Στην πράξη βέβαια δεν ξέρω πώς ακριβώς.
1: Μα πόσο μεγάλη τίποτα άλλο, δεν υπάρχει πρόστιμο δηλαδή, αυτό λέτε.
3: Ακριβώς. Επομένως, προσωπικά πιστεύω ότι ήταν και μεγάλη επιτυχία που το 30 έγινε 50, όπως ζούμε σήμερα.
0: Ένας πληρώνει 150 ευρώ στην ασφάλειά του. Πώς θα πληρώνει, δηλαδή, έχει και φυσικές καταστροφές μέσα.
3: Μιλάμε τώρα, μη σας πω το νούμερο, είναι χαμηλό πάρα πολύ.
0: Αυτό λέει.
3: Ανά 1000 ευρώ είναι περίπου 1 ευρώ. Δηλαδή, αν το αυτοκίνητο κάνει 10.000, θα πληρώσει ακόμα 10 ευρώ.
0: Ναι, μα δεν είναι χαζό αυτό να το κάνει κάποιο.
1: Να μην το κάνει.
0: Να μην το κάνει. Δηλαδή, είναι δυνατόν να μην πληρώσει αυτό το
3: δεκάρικο. Μέχρι πρότινο, περίπου 1 εκατομμύριο αυτοκίνητα κυκλοφορούσαν ανασφάλιστα για τη βασική του και σημαντική ευθύνη που λέγεται αστική ευθύνη.
0: Καλά, αυτό είναι εγκληματικό. Άμα σκοτώσει κανέναν, να πα φυλακή δηλαδή.
3: Πότε όμω ήρθε και μειώθηκε αυτό, όταν η πολιτεία αποφάσισε ότι θα κάνει ελέγχου σωστού κλπ. Και σχεδόν σήμερα μπορώ να πω ότι αυτό το φαινόμενο έχει εξαφανιστεί.
0: Και άμα σε πιάσει η αστυνομία ανασφάλιστο, τι ποινή έχεις.
3: Δεν είναι η ποινή. Και πριν υπήρχαν οι ποινές. Δεν είναι η ποινή. Η ποινή δεν αλλάζει. Απλώς τώρα το μέτρο, τρόπος που γίνεται είναι πολύ σωστό. Δηλαδή ηλεκτρονικά σε βρίσκει και σου στέλνει το πρόστιμο.
1: Άρα μετά από χρόνια, κύριε Μπερτσιά, εντοπίζεται ποιος είναι ανασφάλιστος. Μάλιστα, εντοπίστηκε λοιπόν ο Ζήλος ότι είναι ανασφάλιστος. Παρακάτω τι γίνεται.
3: Από εκεί μετά η πολιτεία αυτό το πράγμα πάει και το χρεώνει ουσιαστικά σε εσάς, μέσα από την εφορία, και έρχεται η εφορία και σας δίνει τα χρήματα. Το πρόστιμο. Δηλαδή πληρώνεις και το πρόστιμο. Έγινε, ο τρόπος που έγινε είναι αποτελεσματικότερος από ότι στο πριν που ήταν αν σε βρει αστυνομία, αν σε γράψουν, αν.
2: Έρχεται η εφορία, ζητάει τα λεφτά και τα αποδίδει στις ασφαλιστικές.
3: Όχι, καμιά σχέση. Δεν είναι πρόστιμο.
2: Δεν είναι πρόστιμο.
0: Και εμείς που ξέρουμε τώρα αν το αυτοκίνητό μας είναι για πλημμύρες ασφαλισμένο.
3: Όχι, για πλημμύρες δεν υπάρχει καμία ποινή.
0: Για φυσικές καταστροφές θέλω να πω.
3: Δεν υπάρχει. Για τις φυσικές καταστροφές δεν υπάρχει ποινή.
0: Αλλά
3: ουσιαστικά υπάρχει, ο νόμος λέει πρέπει να ασφαλιστείς. Αν δεν ασφαλιστείς.
0: Ναι, αλλά εγώ που ξέρω ότι εμείς πάμε στον ασφαλιστή και λέμε, δώσουν μια ασφάλεια. Πρέπει να πούμε, εμείς βάλε και τις φυσικές καταστροφές μέσα.
3: Οι ασφαλιστικές το λένε γιατί έχουν συμφέρον, να σου το πούνε.
0: Ναι, ασφαλιστές. Ας το κουράζει λοιπόν.
3: Προτιμά όμως ένα 50% του κόσμου να είναι ανασφαλιστό.
2: Να μην τα κάνουν και όλα οι άλλοι. Δηλαδή, μόλις σου δίνουν ένα χαρτί. Βγάζει μια ασφάλεια. Λες, το

0: Διαβάζει κάτι 150 ευρώ. Λες τι έχει μέσα.
1: Για τα σπίτια που έπρεπε να για τους σεισμούς και τις πλημμύρες, τι έχει προχωρήσει κανένας να ασφαλίσει τα σπίτια του.
2: Ένα 20% είναι ασφαλισμένα.
1: Ένα 20%.
3: Ναι, νομίζω γι' αυτό.
1: Μα αυτό εξέπεμπτε και από τον έμφυα, δεν εξέπεμπτε.
0: 10%.
2: Είχαν έκπτωση στον. Σωστά, σωστά. Μικρή χρήση έγινε αυτού του μέτρου που ήταν σημαντικό. Πέρα από την ουσία της ασφάλισης, είχε και μια έκπτωση από εκεί. Λίγοι άνθρωποι το χρησιμοποίησαν. Και αν δεν υπήρχαν και υποχρεωτικά λόγω δανείου, που όταν παίρνουμε δάνειο μας ασφαλίζουν υποχρεωτικά, θα ήταν το ποσοστό αυτό ακόμη μικρότερο. Υπάρχει μια δυσκολία να περαστούν κάποια πράγματα που φαίνονται προφανή σε πολλοί κόσμο που καταλαβαίνει, για άλλους αυτά τα θεωρούν ότι είναι ένα ταράτσι, ένα ποσό, ένα ασφάλιστρο που θα πληρώσουμε, δεν το χρειάζεται. Στην πράξη αποδεικνύεται ότι χρειάζεται. Παράδειγμα, η τελευταία μόνο καταστροφή που έγινε με τις ζημίες, τις πλημμύρες τον Ιανουάριο, περίπου 2.500 άνθρωποι έχουν κάνει δήλωση ζημιάς και από αυτούς μόνο 950 είναι ασφαλισμένοι.
0: Φανταστείτε λοιπόν. Ευχαριστούμε κύριε Μπερθιανά. Να είστε καλά.
3: Καλή συνέχεια.
0: Ο Γιώργος Ζαχαράκης, εντάξει, είναι των ημερών, στο πνεύμα των ημερών, οπότε είναι ωραίο. Καλημέρα, λέει 10 ευρώ από εδώ, 10 ευρώ από εκεί, 10 ευρώ για το λεωφορείο. Άντε να δούμε πού θα βρούμε τα 10 ευρώ. Λέει,
3: θα μα λείπουν τα 10 ευρώ.
0: Έχει δίκιο.
3: Σωστή είναι, μόλις τα 1000 ευρώ, 10 μετά το 10.
0: Λοιπόν, πριν σας πούμε τα διαφημιστικά, να πούμε ότι αυτή η πτήση της Fly Dubai χαρακτηρίζεται ως τρομοκρατική ενέργεια από το Ισραήλ.
3: Έτσι
0: τη χαρακτηρίζουν, έτσι την αντιμετωπίζουν. Ουσιαστικά ο ένας από τους δύο κυβερνήτες θέλησε να καταλάβει το αεροσκάφος και να το ρίξει. Είχε προορισμό το Ισραήλ.
3: Ναι.
0: Η πτήση είναι η FZ1073, εξέπεμψε σήμα αεροπειρατείας. Μετά δεν ήταν καλές πληροφορίες, η αλήθεια είναι, γιατί είπαν ότι δεν υπάρχει θέμα αεροπειρατείας.
3: Τσακώθηκαν
0: οι πιλότοι, χαλαρό. Τελικά αποδεικνύεται ότι έχει γίνει μάχη μέσα στο αεροσκάφος.
1: Μεταξύ τους.
0: Μεταξύ και των πιλότων και Ισραηλινών, οι οποίοι συνέτρεξαν τον ένα πιλότο για να αφοπλίσουν τον άλλον και να τον αποδυναμώσουν για να μην πέσει το αεροσκάφος. Έχουν ματώσει κιόλας.
1: Κάτι εμείς περιβάλλανε ένα Ρώσο και ένα Ουκρανό να πετάξουν.
0: Όχι,
3: ούτε γι' αυτό
0: υπάρχει μια συζήτηση τέτοια. Αλλά λέει ότι ο ένας είχε καταγωγή από το Ομάν. Τα επίσημα κανάλια. Τώρα τι θα βγει, πάντως οι Ισραηλινοί το αντιμετωπίζουν ως
3: τρομοκρατικό περιστατικό,
0: όντως.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ήρωα χαρακτηρίσει ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου τον πιλότο της Fly Dubai που δέχθηκε επίθεση από το συγκυβερνήτη μέσα στο πιλωτήριο. Όπως είπε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, παρά το γεγονός ότι ο Ινδός πιλότος μαχαιρώθηκε, κατάφερε να ανοίξει την πόρτα του κόκπιτ και επέτρεψε σε επιβάτες και πλήρωμα να κινητοποιήσουν το δράστη, αποτρέποντας μια αεροπορική τραγωδία. Το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών έκανε λόγο για απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης. Παρέμβαση στήριξη των πολιτών, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Στα 20 λεπτά ένα λίτρο θα φτάσει η συνολική ελάφρυνση στο πετρέλαιο κίνησης. Κάτω από το 1,75 το λίτρο θα μείνει η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε και διεύρυνση της ρύθμισης των 72 δόσεων σε έως 120 δόσεις για χρέη προς το δημόσιο. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού τίθεται μέχρι την Κυριακή η Κρήτη, καθώς προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Κλειστά θα μείνουν σήμερα τα σχολεία σε Ρέθυμνο, Χανιά και περιοχές του Ηρακλείου. Στο νησί μεταβαίνουν πυροσβεστικές δυνάμεις από την Αθήνα. Επακούμβηση μεταξύ κουρασγερόπλοιου και επιβατηγού τουριστικού πλοίου σημειώθηκε χθες βράδυ στον τουριστικό λιμένα της Ρόδου. Λόγω του έντονου κυματισμού έσπασαν κάβοι πρόσδεσης του κουρασγερόπλοιου με αποτέλεσμα το πλοίο να μετακινηθεί από τη θέση του. Την καταγγελία σχεδόν όλων των συλλογικών συμβάσεων εργασίας της στη Γερμανία ανακοίνωσε η Volkswagen. Επηρεάζονται περισσότεροι από 100.000 εργαζόμενοι. Η εταιρεία επικαλείται αυξημένες πιέσεις κόστους και εντυνόμενο ανταγωνισμό. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική με τοπικές βροχές στα βόρεια. Έως 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, ο φίλος μας ο Κώστας, να του πούμε καλό μεσημέρι, είναι στο Όσλο.
1: Γεια σου, Κώστα.
0: Μήνυμα.
1: Όσλο. Καλησπέρα, Όσλο. Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, βενζίνη, πετρέλαιο λέει 3 ευρώ και υποτίθεται ότι παράγει και πετρέλαιο. Και μην πείτε ότι η μισθή μας είναι άλλη εδώ, γιατί ο οικογενειακός προϋπολογισμός και των επιχειρήσεων καταραίει όταν πριν από 10 χρόνια είχε 1 ευρώ το λίτρο. Καλησπέρα σας από Όσλο, Κώστας.
1: Το θέμα ήταν πόσο ήταν το πετρέλαιο.
0: Ναι. Προσέξτε τώρα,
2: έχετε πάει στο Όσλο?
0: Όχι, εγώ δεν έχω πάει δυστυχώς και θέλω να πάω πάρα πολύ. Και γενικά στην Βόρεια Ευρώπη δεν έχω πάει πολύ. Έχω προτιμήσει την Νότια.
2: Ήμουν πάει σε μια αποστολή και ήταν όλη τη μέρα μέρα. Όλη τη μέρα μέρα, μέχρι τις 11 το βράδυ.
0: Μάλιστα. Ναι, εντάξει, αυτό το έχω βιώσει.
2: Κάτι παιδιά μου είχαν τρελαθεί.
0: Και εγώ είχα τρελαθεί με αυτό.
2: Εντάξει, εμένα με πειράζει, αλλά αυτοί βάζανε τις κουβέρτες, κολλάγανε στα τζάμια κουβέρτες.
0: Εννοείται, δεν γίνεται.
3: Για να γίνει βράδυ.
0: Εγώ κάποια στιγμή πήγα να κοιμηθώ και κάτι έμπαινε φως από το. Έβαζα κάτι που κάμισα νομίζω. Τέλος πάντων, επειδή το ψάξα λίγο, ρώτησα το ChatGPT για να μην προειδοποιηθώ. Την τεχνητή νοημοσύνη που λέει ότι ξεφεύγει τώρα. Έχουν ξεφύγει διάφορα μοντέλα κινέζικα αυτή τη στιγμή, έχουν μεγάλες τρύπες ασφαλείας, λένε. Τι τέλος πάντων. Στο Όσλο λέει, το πετρέλαιο κίνησης, αυτό το ChatGPT λέει, είναι από 2, η μέση τιμή είναι περίπου 2,5 ευρώ το λίτρο. Ναι. Και σε κάποια πρατήρια φτάνει και τα 2,75.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά πήγα να κάνω τη σύγκριση με μια χώρα η οποία είναι πιο κοντά στα δικά μας.
1: Στο Νότο λοιπόν.
0: Όχι στο Νότο ακριβώς, στα δικά μας μεγέθη.
1: Μεγέθη, οικονομικά, ναι.
0: Επίσης στην Πορτογαλία η βενζίνη, το πετρέλαιο συγγνώμη κίνησης, αυτή τη στιγμή είναι 2,33.
1: 2,33.
2: Η Νορβηγία έχει τα μεγαλύτερες παραγωγές.
0: Ναι, ναι, και το μεγαλύτερο αποθεματικό. Αλλά το διαχειρίζονται.
2: Αλλά η τιμή είναι διεθνής, δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα.
0: Λοιπόν, πάμε στον
2: Νίκο. Και επειδή κάποιος μου είπε κάτι και μπήκα και εγώ στο ChatGPT, βλέπω εδώ ότι τώρα πρώτη φορά εξελέγει το 1989, έτσι, και ο Κυριάκος το 2004. 15 χρόνια διαφορά έχουν.
0: Ναι. Ναι.
1: Λοιπόν,
0: μαζί μας είναι Νίκος Φιλιππίδης και ο κύριος Κώστας Παπαμιχαήλ, είναι αναπληρωτής διευθυντής του Ελληνικού Συνδέσμου Προμηθευτών Ενέργειας. Γεια σου Νίκο, γεια σας κύριε Παπαμιχαήλ.
1: Καλησπέρα σας.
2: Γεια σας.
4: Γεια σας.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε Νίκο με σένα. Όπως τα έλεγες από το πρωί, τι δεν περίμενες από αυτά που ακούστηκαν? Βλέπω και μια ανακοίνωση του Πασόκ τώρα που βγήκε, νομίζω μόλις βγήκε, που ταχώνει στην κυβέρνηση ότι σπέβδει πανικόβλητη για τη ρύθμιση των 120 δόσεων.
4: Ναι, δεν περιμέναμε τις 120 δόσεις. Να διευκρινίσουμε τι έχει συμβεί. Πρώτα απ' όλα, οι 72 δόσεις ισχύουν από τις 17 Ιουλίου. Δηλαδή μπορούσε να καταθέσει όποιος ενδιαφερόταν από τις 17 Ιουλίου τις 72 δόσεις. Ήταν έκτακτη, επαναλαμβάνω, ρύθμιση, γιατί μέχρι τότε ισχύαν 24 και 48. Δεν υπήρχε ενδιαφέρον μεγάλο. Δεν ξέρω αν θα υπάρχει τώρα με τις 120, δεν είμαι βέβαιος καθόλου. Για ποιο λόγο? Γιατί ακούνε όλοι για ρυθμίσεις και όλοι θέλουν να μπουν στις καλύτερες των δυνατών. Αυτές οι ρυθμίσεις έχουν το εξής χαρακτηριστικό, ότι προβλέπουν χρέη τα οποία είναι έως το 2023 ήταν σε 72, τώρα διευρύνεται στο τέλος του 2024. Έκτοτε πρέπει να τα πληρώνεις όλα, να τα έχεις πληρώσει όλα.
1: Από το 24 μέχρι εδώ δηλαδή.
2: Να μην έχεις χάσει δόση δηλαδή.
4: Και για τις 72 πρέπει να είσαι το ίδιο.
2: Ναι.
4: Και να μην έχεις ρυθμίσει τα παλιά.
1: Α, γι' αυτό λες δεν θα έχει πολύ ενδιαφέρον.
4: Δεν είχε, οι 72 δεν είχαν μεγάλο ενδιαφέρον, αλήθεια είναι. Αν και ήταν μεγαλύτερος αριθμός που έχει δοθεί εδώ και χρόνια. Πάμε τώρα σε 120. Ναι. Θα δούμε πώς θα πάει. Το σίγουρο είναι ότι ενδεχομένως είναι το πιο σημαντικό μέτρο για τους μικρομεσαίους, βάσει και των αιτημάτων τους. Σημαντικότερο και από αυτά που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός ΕΔΕΘ.
1: Μάλιστα.
4: Το ανακοινώνει σήμερα. Άρα είναι σημαντική ημέρα. Και έχει έκπληξη. Αυτή είναι η έκπληξη.
1: Οι 120 δόσεις. Τα υπόλοιπα δεν ήταν έκπληξη. Έτσι που έχει να κάνει με την ενέργεια.
4: Υπάρχουν εκπλήξεις στην ενέργεια, όχι. Στην ενέργεια ενδεχομένως έκανε την επιστολή. Η επιστολή η οποία τι έρχεται και λέει στους Ευρωπαίους, ότι έστειλε επιστολή στη Φόντερ Λάιον ο Πρωθυπουργός, που λέει δύο πράγματα, που τα δύο μου προκαλούν, το δεύτερο ειδικά μου προκαλεί εντύπωση περισσότερο. Λέει τέλος πάντων ότι θα πρέπει να υπάρξει ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής, να μην μετράει στο δημοσιονομικό αποτέλεσμα. Και το δεύτερο επιχείρημα που λέει είναι να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα υπερέσοδα που υπάρχουν στην ενέργεια αυτή την περίοδο από τα αυξημένα έσοδα των φόρων λόγω των υψηλών τιμών της ενέργειας. Το οποίο επίσης έχει ενδιαφέρον, γιατί είναι μια δημοσιοποιημένη στο Bloomberg επιστολή η συγκεκριμένη. Άρα υπάρχουν τα λεφτά και επιβεβαιώνεται. Χρειαζόμαστε έγκριση από την Ευρώπη. Το ερώτημα είναι αν η Ευρώπη είναι διατεθειμένη, οι μεγάλες χώρες είναι διατεθειμένες να βγουν και να πούν ότι χώρες σαν την Ελλάδα θα μπορούν να δίνουν και εμείς επειδή δεν έχουμε, δεν θα δώσουμε.
2: Πόσα είναι τα λεφτά, κύριε. Η Γερμανία είδα ότι δεν θέλει να κάνει κάτι τέτοιο, βέβαια. Τους είδαμε μαζεμένους.
4: Η Γερμανία είναι μαζεμένη αρκετά, γιατί έχουν αυξήσει πάρα πολύ τις αμυντικές τους δαπάνες, πέσαν απότομα, δεν μπορούν να γίνουν όλα ταυτόχρονα, και πανδημία και μετά ενεργειακή κρίση και μετά αύξηση των αμυντικών δαπανών λόγω Τραμπ και τώρα δεύτερη αύξηση των, δεύτερη ενεργειακή κρίση.
0: Κύριε Παπαμιχαήλ, πόσα είναι τα λεφτά στην ενέργεια, αυτά που λέει ο Νίκος Φιλιππίδης, καλό σας μεσημέρι.
3: Γεια σας, γεια σας, καλό μεσημέρι. Κοιτάξτε, το ζήτημα στην ενέργεια είναι προφανώς βαθύ και μακροπρόθεσμο. Δηλαδή η λύση δεν είναι, σαφώς περιλαμβάνει και μέτρα άμεσου χαρακτήρα, όπως τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τις επιδοτήσεις στα καύσιμα. Ενδεχομένως και άλλα μέτρα τα οποία προς το παρόν βέβαια η κυβέρνηση δεν αφήνει περιθώριο για επιδοτήσεις στην ηλεκτρική ενέργεια. Αλλά το ζήτημα θα έλεγα ότι είναι κυρίως μακροπρόθεσμο και σχετίζεται με τη γενικότερη ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης και της χώρας μας. Και αυτό περνάει μέσα από επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σε αποθήκευση.
0: Αυτά είναι λίγο μακρινά, για τώρα τι γίνεται.
3: Ακριβώς. Τώρα όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια συγκεκριμένα, η αλήθεια είναι ότι βλέπουμε πιέσεις στις τιμές, στην χονδρομπορική αγορά. Ήδη και τον Αύγουστο υπήρξε μια αύξηση της χονδρομπορικής τιμής κατά 20% περίπου. Αντίστοιχα και το Σεπτέμβρη κινούμαστε σε μια περαιτέρω αύξηση της τάξης του 20%. Οπότε αυτό δημιουργεί πίεση στα τιμολόγια, κυρίως στα κειμενόμενα τιμολόγια. Και στα λεγόμενα πράσινα, στο ειδικό τιμολόγιο, όπου αναμένουμε και την ανακοίνωση των προμηθευτών για τις τιμές του Οκτωβρίου. Οπότε εκεί σίγουρα θα υπάρξουν πιέσεις. Ωστόσο η απάντηση ή τέλος πάντων η κατεύθυνση της πολιτείας σε αυτή τη φάση είναι να μην εξετάσει το ενδεχόμενο επιδοτήσεων. Δεδομένου ότι υπάρχουν και κάποια ανταγωνιστικά προϊόντα, κυρίως σταθερά προϊόντα στην αγορά.
0: Εντάξει,
1: πάντως και στα καύσιμα, τις επιδοτήσεις επιλέγει η κυβέρνηση. Δηλαδή και στο κομμάτι της ενέργειας αναφορικά με τα καύσιμα, επιδοτήσεις. Και θυμόμαστε παλιότερα όταν είχαμε πρόβλημα με τους λογαριασμούς ρεύματος, επίσης επιδοτήσεις. Το λέω αυτό γιατί λέτε επιλέγει να μην προχωρήσει έτσι.
3: Σωστά, τουλάχιστον την ηλεκτρική ενέργεια, ναι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι βραχυπρόθεσμα δεν υπάρχουν πολλές επιλογές, δεδομένου ότι και σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν υπάρχει κάποια κοινή κατεύθυνση, κάποια μέτρα.
0: Συγγνώμη κύριε Παπαμιχαήλ, να γυρίσουμε στον Νίκο. Άρα ποια χρήματα θα χρησιμοποιήσει, Νίκο, η κυβέρνηση?
4: Πρώτα απ' όλα, για τα χρήματα έχουμε πλεονάσματα. Άρα είναι σε
0: τα δικά της χρήματα. Από την ενέργεια, λέω, που κάτι είπες.
4: Ναι, είπε, ναι, αναφέρει στην επιστολή ότι έχει παραπάνω έσοδα από τους φόρους στην ενέργεια. Από το ΦΠΑ.
0: Ναι.
4: Το ΦΠΑ είναι γνωστό αυτό, δεν είναι κάτι δημοσιευμένο.
0: Το έχεις επισημάνει πρώτος.
4: Και δεν αρνείται από ό,τι καταλαβαίνουν και η κυβέρνηση στην πραγματικότητα. Είναι προφανές ότι εισπράττει παραπάνω από το ΦΠΑ. Εισπράττει λιγότερα βέβαια από τον ειδικό φόρο κατανάλωση, γιατί έχει μειωθεί λίγο η κατανάλωση. Λίγο όμως συγκριτικά. Άρα λέει ότι μπορούμε πολλά από αυτά τα πράγματα από αυτά τα χρήματα, αν μας επιτραπεί. Γιατί θα πρέπει να μας επιτραπεί για να το κάνουμε. Γιατί είμαστε στην οροφή δαπανών και την έχουμε φτάσει και την έχουμε την κάρη, να το πούμε πολύ απλά. Το ερώτημα τώρα στο ρεύμα, στον κύριο Παπαμιχαήλ, νομίζω ότι είναι. Πού είναι το όριο του προβλήματος στο ρεύμα, κύριε Παπαμιχαήλ? Δηλαδή, για να πούμε ότι έχουμε πρόβλημα στο ρεύμα και δεν θα μας αρκεί η λύση των μπλε τιμολογίων που έχουν διάφορες εταιρείες. Είναι να ανέβει και άλλο η τιμή του φυσικού αερίου, να ανέβει πού να πάει η τιμή της χονδρικής, ποιο είναι το σήμα δηλαδή.
3: Ναι. Νομίζω ότι αυτό που είχε τεθεί ως όριο, τουλάχιστον ανεπίσημα, αλλά αυτό ήταν το όριο ενεργοποίησης των επιδοτήσεων στο παρελθόν, ήταν το κόστος των τιμολογίων των κειμενόμενων στα 150 ευρώ η μεγαβατόρα.
4: Στα 15 λεπτά δηλαδή, αν το λέμε,
3: ακριβώς.
4: Που χρησιμοποιούν οι καταναλωτές. 15 ακριβώς. Λεπτά και πάνω είναι κόκκινο συναγερμός.
3: Ακριβώς.
4: Είμαστε κοντά.
3: Είμαστε κοντά πράγματι, είμαστε κοντά, ωστόσο και αυτό θα έλεγα ότι εξαρτάται και από τα, και αυτή η πολιτική παρέμβαση εξαρτάται και αυτή από τα περιθώρια που υπάρχουν για ενίσχυση και υποστήριξη των λογαριασμών, διότι θυμίζω ότι οι επιδοτήσεις που δίνονταν στο παρελθόν προέρχονταν από το λεγόμενο Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης, στο οποίο συγκεντρώνονταν τα ποσά από την πλεονάζουσα τιμή που συγκέντρωναν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δεδομένου ότι το κόστος παραγωγής τους ήταν μικρότερο εκείνη την περίοδο της ενεργειακής κρίσης, το 2021-2022. Οπότε αυτά ανακατευθύνονταν, ουσιαστικά συγκεντρώνονταν σε αυτό το λογαριασμό των ανανεώσιμων πηγών, τον λεγόμενο ΕΛΑΠΕ, και ανακατευθύνονταν στους λογαριασμούς μέσω επιδοτήσεων.
4: Και λειτουργήσε τότε αυτό, γιατί συγκράτησε τις τιμές αυτός ο μηχανισμός.
3: Η αλήθεια είναι ότι λειτουργήσε πράγματι. Ήταν ένας τρόπος ουσιαστικά να παρακαμφθεί το γεγονός ότι η χονδρεμπορική αγορά, η τιμή στη χονδρεμπορική αγορά διαμορφώνεται από την ακριβότερη μονάδα, από την ακριβότερη τεχνολογία παραγωγής, που σε πολλές ώρες της ημέρας είναι το φυσικό αέριο, οπότε ουσιαστικά όλοι οι παραγωγοί πληρώνονται με την ακριβότερη τιμή. Αλλά ωστόσο οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχουν χαμηλότερο κόστος παραγωγής, οπότε εκεί συγκεντρωνόταν ένα πλεόνασμα εσόδων, να το πούμε έτσι, το οποίο είχε ανακατευθυνθεί προς τους λογαριασμούς μέσω των επιδοτήσεων.
2: Με τα μπλε τιμολόγια τι έχει γίνει, στέλνει εδώ ο Γιάννης, δηλαδή πρέπει να πάμε όλοι στα μπλε τιμολόγια?
3: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι τα μπλε τιμολόγια ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστικά τον προηγούμενο χρόνο, δηλαδή είδαμε μια μεγάλη αύξηση του μεριδίου των μπλε τιμολογίων, δεδομένου ότι είχαν πολύ ανταγωνιστικές τιμές και έδιναν και αυτή την ασφάλεια, την προβλεψιμότητα στον καταναλωτή. Υπήρξε μια περίοδος στην άνοιξη που οι τιμές τους αναπροσαρμόστηκαν, δηλαδή είδαμε να αλλάζουν λίγο τα δεδομένα, να γίνονται ξανά λίγο πιο ανταγωνιστικά τα κειμενόμενα, τα κίτρινα. Βλέπουμε όμως τώρα, δεδομένης της κρίσης και των πιέσεων στις τιμές, ότι οι καταναλωτές σπέβδουν και πάλι να επιλέξουν τα μπλε, τα σταθερά τιμολόγια.
2: Είναι σοφή η κίνηση αυτή, δηλαδή κάποιος πρέπει να πάει εκεί?
3: Κοιτάξτε, θα έλεγα ότι σίγουρα δίνει μια προβλεψιμότητα. Ωστόσο, το περιορισμός με τα μπλε σταθερά τιμολόγια είναι ότι και η αγορά, νομίζω το έχει επισημάνει και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, ότι στην πραγματικότητα η αγορά δεν μπορεί να υποστηρίξει την παροχή μπλε τιμολογίων για το σύνολο των καταναλωτών. Διότι αυτή τη στιγμή μπορεί να εμφανίζονται φθηνά οικονομικά, αλλά εάν σπεύσει το σύνολο των καταναλωτών να επιλέξει αυτά τα τιμολόγια, θα πρέπει να αναπροσαρμοστούν και οι τιμές τους, διότι η βασική προϋπόθεση για να δοθεί σταθερή τιμή είναι ότι δεσμεύονται αντίστοιχες ποσότητες και στη χονδρεμπορική αγορά από τον πάροχο σε μια συγκεκριμένη τιμή. Οπότε με την αυξημένη ζήτηση θα πρέπει να αναπροσαρμοστεί και αυτή η τιμή. Οπότε, θα έλεγα ότι μπορεί να είναι μια λύση για μια μερίδα καταναλωτών.
1: Αλλά όχι για όλους.
3: Ωστόσο, δεν μπορεί να το υποστηρίξει για το σύνολο της αγοράς.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Παπαμιχαήλ. Ένα θέμα που βάζουν οι φίλοι μας εδώ για τις... ο Νίκος ο Φραγκεδάκης, ας πούμε, λέει, είναι χαμηλό το ενδιαφέρον, λέει, γιατί το επιτόκιο είναι το γογλυφικό 5,5%. Επίσης, τώρα που...
1: Για τις 120 δόσεις, λες.
0: Και γενικά την προηγούμενη.
4: Για τις 72.
1: Δίκιο έχει ο Νίκος, ναι.
0: Έχει δίκιο, ναι, όπως το λες. Άμα το λες εσύ, δίκιο θα έχει. Και από το Πασόκ λένε ότι δεν περιλαμβάνει και κούρεμα προς αυξήσεων.
4: Ναι, όχι. Η αλήθεια είναι ότι έχουν σταματήσει εδώ και χρόνια οι όποιες ρυθμίσεις έρχονται. Νομίζω από τις αρχές των μνημονίων έχουν σταματήσει πλέον οι ρυθμίσεις με κουρέματα κτλ. Προ μέρος αυξήσεων. Πλέον οι ρυθμίσεις που έρχονται είναι, ήταν ή οι συμφωνημένες, οι νομοθετημένες, ναι. 24-48, ή αυτές οι εξτρά που ήρθαν τώρα,
0: μάλιστα.
4: Γιατί έχουν μαζευτεί προφανώς χρέη λόγω των αλλεπάλληλων κρίσεων, οι 72 και 120. Αλλά όχι, καμία δεν είχε αυτό το ευνοϊκό καθεστώς. Ξέρεις, υπάρχει εξοδικαστικός που είχε ακόμα ναι. περισσότερες δόσεις, μερικές εκατοντάδες δόσεις έχει εκεί, και κάνει μεγάλα κουρέματα. Αλλά εκεί είναι οι πιο βαριές.
0: Είναι περιπτώσεις. Για άλλη δουλειά, μωρέ αυτό. Mm. Δεν είναι για αυτή τη δουλειά. Αυτές τις δουλειές είναι για άλλη
4: δουλειά.
0: Οι μικροφυλέτες, ας πούμε, δεν βολεύονται με τον εξοδικαστικό τώρα. Μην κοροϊδευόμαστε. Είναι για άλλες δουλειές.
4: Συμβαίνει με οι μικροφυλέτες. Μια από τις πληγές που καταλάβαμε την προηγούμενη δεκαετία και δυστυχώς υπάρχει ακόμα είναι ότι μόνιμα περιμένανε μια ρύθμιση.
0: Και δεν πληρώνανε. Ναι, σωστό.
4: Σβήνανε γιατί ερχόταν μετά η επόμενη κυβέρνηση, ο λαοφιλής υπουργός, πρωθυπουργός, έφερνε μια ρύθμιση, έκοβε και
0: τέτοιο. Όντως, αλήθεια είναι αυτό.
4: Και πλήρωνε σκοψοχρονιά και υπήρχαν κάποιοι άλλοι που τα πληρώνουν κανονικά.
0: Έλα όμως που ήρθε και ο Μητσοτάκης που έλεγε δεν κάνω 120 και ανακοίνωσε 120 σήμερα.
4: Με αυτό συζητάμε.
0: Γιατί ο Πιερακάκης 2 Σεπτεμβρίου είχε πει ότι δεν έχουμε τέτοια θέματα. Και έρχεται ένα μήνα μετά και ανακοινώνει αυτό. Γεια σου Νίκο, ευχαριστούμε.
1: Καλό
0: μεσημέρι στο Μανώλη το Χαρολίδη από το Λονδίνο. Το ντίζελ λέει ξεπέρασε τις 2 λίρες, 2,35. Και ο φίλος μας ο Μουπουσού αύριο θα μας πει πόσο κάνει η βενζίνη στην Αυστρία.
1: Παρακαλώ. Μάλιστα.
0: Εμένα μου έχει κάνει εντύπωση, που έχει κάνει εντύπωση στο Νότι, αυτό που έχει κάνει εντύπωση περισσότερο στο Νότι είναι που είπε, που λέμε ότι απάντησε ο
1: Μητσοτάκης. Για τα καβάλια που
0: άντε πάλι, θα το πείτε μία φορά σωστά. Μία τόπο ένα κάπω, μία εσύ. Τα καβάλια.
1: Είναι
0: τα καβάλια.
1: Έτσι δεν το έπαιρνε ό,τι πριν.
0: Αυτό σου έκανε εντύπωση.
1: Τα καλάμια.
0: Ότι είπε για την Ντόρα.
1: Ναι, μου έκανε εντύπωση αυτό το παιδί μου. Τι, γιατί σου έκανε εντύπωση, τι είπε. Καλά τα λες τη λέει, αλλά εγώ αποφασίζω.
2: Εσύ αποφασίζεις. Τώρα είπε ότι αποφασίζω εγώ. Η Ντόρα είπε ότι ξεκαβαλίστε.
0: Λες να μην τα έχουν καλά.
2: Δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα. Αναστολή των εξώσεων στην Ισπανία. Έτσι, μετά την 87χρονη την οποία τη βγάλαν από το σπίτι της.
0: Ο νόμος Μαρικάρμεν.
2: Ξεσηκώθηκε όλος ο κόσμος και τώρα μέχρι το 2030 αυτόματη ανανέωση συμβολέων ενοικίασης. Είδες.
1: Έγινε αυτό
2: το περιστατικό όμως.
1: Ξεσηκώθηκε ο κόσμος. Και έγινε αυτό.
0: Μα εντάξει, ήταν και τρομακτικό αυτό που έγινε με την αύξηση στη γυναίκα.
2: Ντροπή. 70 χρόνια είχε μείνει σε αυτό το σπίτι. Και ήθελε να την βγάλει ο άλλος.
0: Λοιπόν, μέχρι εδώ εμείς. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο ημέρας. Γεια σας.
2: Αύριο στη μία. Γεια σας.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλό μήνα. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Ήρωα χαρακτήρισε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου τον πιλότο της Fly Dubai που δέχθηκε επίθεση από τον συγκυβερνήτη μέσα στο πιλωτήριο στην πτήση Thriller από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ. Το αεροσκάφος με 180 επιβάτες έκανε αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία. Όπως είπε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, παρά το γεγονός ότι ο Ινδός πιλότος μαχαιρώθηκε από τον συγκυβερνήτη, κατάφερε να ανοίξει την πόρτα του κόκπιτ και επέτρεψε σε επιβάτες και πλήρωμα να κινητοποιήσουν το δράστη, αποτρέποντας μια αεροπορική τραγωδία. Άλλοι πιλότοι που επέβαιναν στην πτήση ανέλαβαν τον έλεγχο του αεροσκάφους. Το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών έκανε λόγο για απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης που αποσκοπούσε στην υπονόμευση των σχέσεων μεταξύ του Ισραήλ και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Η αεροπορική εταιρεία Fly Dubai ανακοίνωσε πως αναστέλλει τις πτήσεις της από και προς το Ισραήλ όσο ολοκληρωθούν οι έρευνες. Ο Ινδός πιλότος νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στη Σαουδική Αραβία. Ο συγκυβερνήτης, υπηκός Ομάν, είχε προσληφθεί πριν από 8 μήνες. Συνάδελφος του Ομανού συγκυβερνήτη, μιλώντας σε Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, τον χαρακτήρισε θρησκευτικό εξτρεμιστή, υποστηρίζοντας ότι προσευχόταν υπερβολικά και αρνούταν να κάνει χειραψία με γυναίκες. Τέσσερις νέες παρεμβάσεις για τη στήριξη των πολιτών και την αντιμετώπιση της ακρίβειας ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Στο πετρέλαιο κίνησης η συνολική ελάφρυνση θα φτάσει τα 20 λεπτά ανά λίτρο, ενώ η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα κρατηθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι οι παρεμβάσεις θα εξετάζονται ένα 15ήμερο. Στο μέτωπο των οφειλών, ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε τη διεύρυνση της ρύθμισης των 72 δόσεων σε έως 120 δόσεις για χρέη προς το δημόσιο, με ελάχιστο ποσό μηνιαίας καταβολής στα 30 ευρώ. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού τίθεται μέχρι την Κυριακή η Κρήτη, καθώς προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ο κίνδυνος εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων προβλέπεται πολύ υψηλό σε ολόκληρο το νησί. Κλειστά θα μείνουν σήμερα τα σχολεία σε Ερέθυμνο, Χανιά και σε περιοχές του Ηρακλείου. Στο νησί μεταβαίνουν πυροσβεστικές δυνάμεις από την Αθήνα με λέμβους, ειδικό ερπιστριοφορό όχημα και ομάδα με αντλητικά μέσα. Στο μεταξύ στη Σούδα κατέπλευσε εκτάκτος χθες το απόγευμα κρουαζιερόπλοιο με πάνω από 2.800 επιβάτες. Θα αναχωρήσει όταν τα καιρικά φαινόμενα το επιτρέψουν. Η επιδείνωση του καιρού αναμένεται να φέρει και άλλες έκτακτες αφήξεις στη Σούδα, η οποία θεωρείται ασφαλές λιμάνι. Επακούμβηση μεταξύ κρουαζιερόπλοιου και επιβατηγού τουριστικού πλοίου σημειώθηκε χθες βράδυ στον τουριστικό λιμένα της Ρόδου, όταν λόγω του κυματισμού που επικρατούσε στο λιμάνι έσπασαν κάβοι πρόσδεσης του κρουαζιερόπλοιου με αποτέλεσμα το πλοίο να μετακινηθεί από τη θέση του. Σύμφωνα με πληροφορίες, το κρουαζιερόπλοιο είχε προσεγγίσει το λιμάνι μία ημέρα νωρίτερα από την προγραμματισμένη αφήξή του προκειμένου να αποφύγει τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Την καταγγελία σχεδόν όλων των συλλογικών συμβάσεων εργασίας της στη Γερμανία ανακοίνωσε η Volkswagen, συμπεριλαμβανομένης της βασικής σύμβασης που ρυθμίζει μισθούς, ωράρια και εργασιακά δικαιώματα για περισσότερους από 100.000 εργαζόμενους. Η εταιρεία επικαλείται αυξημένες πιέσεις κόστους και εντυνόμενο ανταγωνισμό, κυρίως από Κινέζους κατασκευαστές. Προειδοποίηση της Ρωσίας στο ΝΑΤΟ ότι θα μπορούσε να καταφύγει ακόμα και στη χρήση πυρηνικών όπλων αν κάποιο μέλος της συμμαχίας επιχειρήσει να απομονώσει το ρωσικό θύλακα του Καλίνινγκραντ στη Βαλτική θάλασσα. Η έγγραφη προειδοποίηση ήρθε μετά από ανακοινώσεις διάφορων ρωσικών πρεσβειών στην Ευρώπη που ανέφεραν ότι η Μόσχα διαθέτει πληροφορίες πως το ΝΑΤΟ προετοιμάζει αεροπορικό και ναυτικό αποκλεισμό του Καλίνινγκραντ. Αποχωρούν και οι τελευταίες αμερικανικές δυνάμεις από το Ιράκ, όπως ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, επισημένοντας ότι πρόκειται για το τέλος μιας εξαιρετικά δαπανηρής περιπέτειας στην κόλαση. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ομοσπονδιακό Ανώτατο Δικαστήριο έδωσε χθες το πράσινο φως για να εκτελεστεί η Κρίστα Πάικ, η πρώτη γυναίκα που έχει βρεθεί αντιμέτωπη με τη θανατική ποινή στο Τενεσί τα τελευταία 200 χρόνια. Η Πάικ είναι σήμερα 50 ετών, πέρασε ολόκληρη την ενήλικη ζωή της στη φυλακή, περιμένοντας μια εκτέλεση για φόνο που διέπραξε όταν ήταν 18 ετών. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός νίκησε εντός έδρας στη Βιλερμπάν με σκορ 102-79. Στην πρεμιέρα της φάσης των ομίλων του EuroCup, ο ΠΑΟΚ κέρδισε την ισπανική Μανρέσα στην Πηλέα με σκορ 93-78. Αποσύρθηκε από την αποστολή της Εθνικής Πορτογαλίας ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο Πορτογάλος Superstar, μετά από την κόντρα που είχε με τον προπονητή Ζόρζε Ζεζούς πριν από το παιχνίδι με τη Δανία, ανακοίνωσε ότι αποφάσισε να αποχωρήσει από την αποστολή. Τα πορτογαλικά μέσα ενημέρωση αναφέρουν πάντως πως δεν πρόκειται για οριστική αποχώρηση. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετρολόγος Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμαρθεί από 14 έως 21 με 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα νότια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη θα είναι τοπικά ισχυρά, με μεγάλα ύψη βροχής. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς. Την Παρασκευή στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησο, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στο νότιο Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα και πάλι στην Κρήτη δεν αποκλείεται να είναι κατά τόπους ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 6 με 8 μποφόρ και θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος το Σαββατοκύριακο, τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα ανατολικά υπηρετικά και την ανατολική και νότια νησιωτική χώρα. Οι βορειάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ και θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, καλό μήνα. 1η Οκτωβρίου σήμερα, ημέρα 5η, 1η Οκτωβρίου του 2026. Συντονίζουμε και τα ρολόγια μας 5 και 8 πρώτα λεπτά και 20 δευτερόλεπτα. Να έχετε ένα όμορφο πρωινό. Καλή σας ημέρα, καλό μήνα. Καλύτερος τουλάχιστον από τον προηγούμενο. Sky 100,3, η πρώτη πρωινή ενημέρωση, το πρώτο δηλαδή αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο όπως μας έχετε συνηθίσει και όπως μας ξέρετε όλα αυτά τα χρόνια εδώ, συχνότητα του Sky, καθημερινά 5 με 6 το πρωί, τα Σάββατα 5 με 7. Με όλα αυτά τα οποία ενδιαφέρουν, με όλα αυτά τα οποία έχουν και αξίζουν να τα ακούσετε στην έναρξη του νέου πρωινού ή στη λήξη τη νυχτερινή σα βάρδια, να παραδώσετε στις 6, ώστε να πάτε κι εσείς να ξεκουραστείτε. Όπως και να έχει αυτό το οποίο ξέρουμε να κάνουμε. Δηλαδή ειδήσεις, ρεπορτάζ, δηλώσεις των πρωταγωνιστών, να σας τα παρουσιάζουμε έτσι ώστε να έχετε την πλειστερή ενημέρωση. Επαναλαμβάνω, για την έναρξη του νέου πρωινού, κυρίως για τους περισσότερους, αλλά και για εσάς τους νυχτερινούς, οι οποίοι θα πάτε να ξεκουραστείτε, και το εύχομαι αυτό και όχι συνέχεια σε κάποια πρωινή βάρδια, σε κάποια άλλη εργασία. Όπως και να έχει, πάντως εδώ θα είμαστε έως και τις 6, με όλα αυτά τα οποία απασχολούν την Ελλάδα και τον κόσμο, με όλα αυτά τα οποία απασχολούν εσάς, απασχολούν τη δική μας και δική σας καθημερινότητα, την πραγματική πραγματικότητα την οποία ζει ο καθένας, και ό,τι και να πει κανείς, ό,τι και να κάνει κάποιος, δεν μπορεί να την αλλάξει και δεν μπορεί να την επηρεάσει στον βαθμό που θα θέλαμε πάντοτε και βεβαίως προς το καλύτερο. Τη ζούμε όλοι στην ίδια χώρα, και ο καθένας βεβαίως έχει τις δικές του παραστάσεις, τα δικά του βιώματα και φυσικά τη δική του οπτική γωνία των πραγμάτων. Εδώ είμαστε για να τα συνθέτουμε όλα αυτά και για να βγάζουμε ένα κεντρικό νόημα. Πάντοτε όμως με τα δεδομένα τα βασικά και χωρίς να παραποιούμε ή να ρίχνουμε καθρέφτες σε πράγματα τα οποία θέλουμε να αποπροσανατολίσουμε ή να παρουσιάσουμε με άλλη οπτική γωνία. Εδώ, η πραγματική πραγματικότητα, όσο και αν αυτή μπορεί να προκαλεί, όσο και αν αυτή μπορεί να μην αρέσει, όλα αυτά λοιπόν, πίπτες αν μην αρέσει, αλλά και βεβαίως εδώ, πάντοτε και με τη δουλειά όλων των συναδέλφων δημοσιογράφων και τεχνικών, του ραδιοφώνου, της τηλεόρασης και του διαδικτύου. Καλημέρες, καλό μήνα. Ξεκινάμε προφανώς βεβαίως αυτό το οποίο κυριαρχεί, είναι όλα αυτά τα οποία ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός αναφορικά με τα οικονομικά μας, δηλαδή την αύξηση της επιδότησης στο ντίζελ στα 20 λεπτά με τη συμμετοχή των διηγηλιστηρίων, καθώς και την επιδότηση 10 λεπτών στην αμόλυβδη από τα διηγηλιστήρια, ανακοίνωσε χθες ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι επιδοτήσεις θα ισχύσουν στις 14 Οκτωβρίου, όταν ξανά η κυβέρνηση θα επανεξετάσει την κατάσταση και θα ανακοινώσει την επιδότηση και για το πετρέλαιο θέρμανσης. Μια μέρα πριν την διάθεση του, δηλαδή στις 15 Οκτωβρίου είναι η διάθεση, 14 θα έχουμε εκ νέου ανακοινώσεις. Δεδομένων των στενών δημοσιονομικών περιθωρίων, η ελληνική κυβέρνηση μεταφέρει και το ζήτημα της παρέμβασης για την ενεργειακή αυτή ακρίβεια και κατάσταση που υπάρχει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δηλαδή το μεγαλοποιούμε το πράγμα και το ανοίγουμε. Το ανοίγουμε έτσι ώστε να υπάρξει μια κινητικότητα και να υπάρξει μια τελική απόφαση και από την Ευρώπη, και όχι αυτή ο διαχωρισμός που υπάρχει μεταξύ Βορρά και Νότου, κάποιων χωρών οι οποίες δεν θέλουν να γίνει τίποτα, κάποιες άλλες οι οποίες θέλουν πραγματικά και φυσικά το μπορούν να δώσουν και περισσότερα χρήματα. Με επιστολή του λοιπόν, όπως ο ίδιος αποκάλυψε, προς την Κομισιόν και την πρόεδρο της Κομισιόν, ο κ. Μητσοτάκης ζητά μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία για την αντιμετώπιση της κρίσης και τη δυνατότητα χρησιμοποίησης των υψηλών εσόδων του ΦΠΑ για την ελάφρυνση των καταναλωτών. Κάτι το οποίο βεβαίως προφανώς και χρειάζεται η ευρωπαϊκή σφραγίδα, προφανώς και χρειάζεται και η ευρωπαϊκή έγκριση, διότι τα πράγματα δεν είναι ο καθένας κάνει ό,τι θέλει στο δικό του μαγαζί. Από την άλλη, η ρύθμιση οφειλών προς την εφορία και τον ΕΦΚΑ επεκτείνεται, όπως ακούσαμε, από τις 72 σε 120 δόσεις, σε έως 120 δόσεις, ανακοίνωσε, όπως ξέρετε, χθες και ο Πρωθυπουργός. Όλες αυτές οι ανακοινώσεις γίνανε χθες στην ώρα και τον ακούγατε στην ώρα του Γιώργου Μουρούτη και του Δημήτρη Στούμπου. Καλύπτει λοιπόν χρέη που κατέστησαν ληξη πρόθεσμα έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2024, και οι αιτήσεις ένταξης υποβάλλονται έως και τον Ιούνιο του 2027. Η αλλαγή τώρα διευρύνει το περιθώριο αποπληρωμής για τους οφειλέτες και έρχεται να καλύψει ένα πάγιο αίτημα της αγοράς για περισσότερες δόσεις για αποπληρωμή χρεών σε βάθος δεκαετίας. Προτάσεις οι οποίες είχαν
γίνει από αντιπολίτευση στο χρονικό σημείο όταν έγιναν η κυβέρνηση και πει ότι δεν μπορεί και δεν το έχει το εργαλείο αυτό να πάει σε 120 δόσεις. Προφανώς τα πράγματα αλλάζουν. Όπως θέλετε να το μπορείτε να το χαρακτηρίσετε, ότι βλέποντας. Αλλά δεν έχει κάποιο λόγο. Δηλαδή, δεν είναι να πεις ότι περιμένανε, όπως διαβάζουμε και στις παραπολιτικές στήλες, περιμένανε τα κόμματα της αντιπολίτευσης και ιδίως Πασόκ αλλά και Ελλάς του κ. Τσίπρα μία πτώση της κυβέρνησης μετά τη ΔΕΘ, που ευελπιστούσαν ότι θα είναι εκεί γύρω στο 25. Αυτό, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, δεν επετεύχθη. Όπως δεν επετεύχθη και αυτό το οποίο συζητάμε και συζητάτε και εσείς, ή ακούτε ή διαβάζετε ή εν πάση περιπτώσει προβληματίζεστε με αυτό το οποίο ακούτε και θα αναλύει εδώ και ο Άρης καθημερινά, αυτή η αλλαγή πρωθυπουργού εν κινήσει. Όλα αυτά λοιπόν τα πράγματα δεν έχουν βγει. Πολλοί είχαν ποντάρει σε διάφορες χρονικές περιόδους για αλλαγή είτε για πτώση της κυβέρνησης και του Μητσοτάκη. Όλα αυτά λοιπόν δεν γίνανε. Άρα λοιπόν το ότι δεν γίνανε και δεν ανακοινώθηκαν κάτι νωρίτερα αναφορικά με τις 120 δόσεις, κάτι το οποίο επαναλαμβάνω οι προτάσεις της κομμάτων αντιπολίτευσης είχαν όντως κατατεθεί, αυτό να πιστώνετε. Τώρα ήρθε λοιπόν η στιγμή όπου και τα οικονομικά ή εν πάση περιπτώσει μια δεύτερη ή μια τρίτη ανάγνωση ή εν πάση περιπτώσει μια άλλη κατανομή δεδομένων και οικονομικών μπορεί να το επέτρεψε και όντως τελικά ανακοινώθηκε και βεβαίως προφανώς είναι προς όφελος όλων ημών. Αλλά πάλι θα υπάρξουν οι γνωστοί άγνωστοι που θα πούνε «Α, και αυτά δεν φτάνουν, α, και πάλι λίγα είναι». Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στην πραγματική πραγματικότητα που ζούμε και ελάτε να το συζητήσουμε αν θέλετε και βεβαίως ελάτε και να τα βάλουμε τα πράγματα δεδομένα κάτω. Από την άλλη υπήρξαν και εσωτερικά ζητήματα της κυβέρνησης τα οποία είπε ο Πρωθυπουργός αναφορικά με τις παραφωνίες και με αυτό το πλέον το οποίο θέλει να λήξει ο Πρωθυπουργός, διότι προφανώς καταλαβαίνει ότι δεν βοηθάει το κόμμα αλλά και την κυβέρνηση. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως θα τα ακούσετε και σχετικά ρεπορτάζ. Θα ακούσετε βεβαίως και την ανάλυση του Νίκου Φιλιππίδη, εχθές με την Άννα Φλιτζάνη, διότι είναι από τους λίγους, ελάχιστους, οι οποίοι λένε τα πράγματα με το όνομά τους και λένε τα πράγματα έτσι όπως ακριβώς είναι, που δεν αρέσει, αλλά εδώ επιμένουμε. Και κάθε φορά να τον προβάλλουμε με τις αναλύσεις του στο Δελτίο Ειδήσεων και φυσικά εδώ τον ακούτε καθημερινά με τον Άρη στην ανάλυση των δεδομένων της πραγματικής πραγματικότητας. Αυτά τα οποία εδώ λέει ο Νίκος και τα οποία προφανώς και δεν ακούτε πουθενά αλλού, τα διαβάζετε και στα δικά του κείμενα και φυσικά στην οικονομία.

είναι τόσο καλή και στα ιδιωτικά. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στην ίδια κοινωνία ζούμε, από τα ίδια πανεπιστήμια βιώνουν όλοι. Από εκεί πέρα ο καθένας μετά τι κάνει και πώς κάνει τα μαθήματά του και πώς πηγαίνει στην τάξη, προετοιμασμένος ή όχι, είναι ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν βεβαίως με το καθένας πώς αντιλαμβάνεται το δικό του έργο που έχει να κάνει. Γιώργος Βραχνός μαζί στην πρώτη εργάσιμη μέρα του νέου μήνα, 1η Οκτωβρίου λοιπόν σήμερα. Φροντίζει για την ποιότητα που φτάνει στα δικά σας τα αυτιά από πλευράς ήχου. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια είναι ο Θανάσης Καραγιάννης, μουσικές συνδέσεις με το χθες και το σήμερα από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και ο Πέτρος Μωραήτης θα απαντήσει να το ευχηθείτε καλό μήνα στο τηλεφωνικό μας κέντρο 210-48-00-170-174. Ο Τάσος έχει ήδη στείλει το δικό του μήνυμα, το πρώτο μήνυμα για σήμερα μέσω του Viber 698-123-1003. Ευχόμενος καλό μήνα σε όλους μας. Καλημέρα Τάσο, καλό μήνα. Και βεβαίως περιμένω και τα δικά σας μηνύματα. Μηνύματα επίσης μέσω του διαδικτύου, του ηλεκτρονικού σας υπολογιστή, μέσω του 1003 της sky.gr. Μένετε στο εικονίδιο που λέει ραδιόφωνο. Εκεί θα βρείτε έναν κίτρινο φάκελο που μπορείτε να γράψετε αυτό που θέλετε. Και φυσικά SMS, γραπτό SMS από το κινητό στον πενταψήφιο αριθμό του Sky. Εδώ θα είμαστε έως και τις 6. Πάμε στην παράθεση των ειδήσεων σε τίτλους, όπως επιμελήθηκε η Δέσμη Αξιτοπούλου, και συνέχεια η ακρόαση των ρεπορτάζ. Ήρωα χαρακτήρισε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου όλα αυτά τα οποία βλέπαμε χθες σε εξέλιξη. Εκεί στην ώρα του Άρη Πορτοσάλτε με αυτήν την αρχικώς πειρατεία που νομίζαμε ότι ήταν, τον πιλότο της Fly Dubai που δέχτηκε την επίθεση από τον συγκυβερνήτη μέσα στο πιλωτήριο στην πτήση θρύλερ από Ντουμπάι προς Τελαβίβ. Το αεροσκάφος με 180 επιβάτες έκανε αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία. Όπως είπε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, παρά το γεγονός ότι ο Ινδός πιλότος μαχαιρώθηκε από τον συγκυβερνήτη, κατάφερε να ανοίξει την πόρτα του κόκπιτ και επέτρεψε στους επιβάτες και πλήρωμα να κινητοποιήσουν τον δράστη, αποτρέποντας λοιπόν την αεροπορική τραγωδία. Άλλοι πιλότοι που επέβαιναν στην πτήση ανέλαβαν τον έλεγχο του αεροσκάφους. Το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών έκανε λόγο για απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης που αποσκοπούσε στην υπονόμευση των σχέσεων μεταξύ Ισραήλ και Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Η αεροπορική εταιρεία Fly Dubai ανακοίνωσε πως αναστέλει τις πτήσεις από και προς το Ισραήλ έως του ολοκληρωθούν οι έρευνες. Ο Ινδός πιλότος τώρα νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στην πόλη Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας. Ο συγκυβερνήτης του υπήκοος Ομάν είχε προσληφθεί πριν από 8 μήνες. Συνάδελφος του Ομανού συγκυβερνήτη, μιλώντας σε Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, τον χαρακτήρισε θρησκευτικό εξτρεμιστή, υποστηρίζοντας ότι προσεύχονταν υπερβολικά και αρνούνταν να κάνει χειραψίες με γυναίκες. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, τώρα ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου και, όπως είπε, ο δράστης είτε ήταν τρομοκράτης είτε ήταν τρελός. 4 νέες παρεμβάσεις για την στήριξη των πολιτών για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, ανακοίνωσε εχθές ο Πρωθυπουργός στην έναρξη του Υπουργικού Συμβουλίου. Στο πετρέλαιο κίνησης, η συνολική ελάφρυνση θα φτάσει τα 20 λεπτά ανά λίτρο, ενώ η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα κρατηθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι οι παρεμβάσεις θα εξετάζονται ξανά ανά 15ήμερο. Στο μέτωπο των οφειλών, τώρα, ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε τη διεύρυνση της ρύθμισης των εβδομαδίων δόσεων σε έως 120 δόσεις για χρέη προς το δημόσιο με ελάχιστο ποσό μηνιαίας καταβολής τα 30 ευρώ. Προανήγγειλε επίσης αυστηρότερο πλαίσιο για τους σέρβισες, δηλαδή τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων με στόχο την προστασία των συνεπών οφειλετών. Μια κριτική τώρα είχαμε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης στις πρωθυπουργικές αυτές εξαγγελίες για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας. Απαντώντας στη δήλωση του Πρωθυπουργού ότι οι κυβερνητικές παρεμβάσεις θα εξετάζονται ένα 15ήμερο, κάνουν λόγο για 15ήμερα επιδόματα, προεκλογικά φιλοδορήματα και φτηνή επικοινωνιακή διαχείριση της κοινωνικής αναγανάκτησης. Παράλληλα, τροπολογία για μόνιμο μηχανισμό για την προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στην βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης, όταν αυξάνεται σημαντικά η διεθνή τιμή του πετρελαίου, κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ. Όπως αναφέρεται, η μείωση θα χρηματοδοτείται από τα πρόσθετα έσοδα ΦΠΑ που προκύπτουν από την άνοδο των τιμών με παράλληλη παρακολούθηση της μετακύλησης στις τιμές της αντλίας. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού τίθεται μέχρι την Κυριακή η Κρήτη, καθώς προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ο κίνδυνος εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων προβλέπεται πολύ υψηλός ολόκληρο το νησί. Κλειστά λοιπόν θα μείνουν σήμερα τα σχολεία σε Ρέθυμνο, Χανιά και σε περιοχές του Ηρακλείου. Στο νησί μεταβαίνουν επίσης κυπερβεστικές δυνάμεις από την Αθήνα με λέμους και ειδικό ερπιστριοφόρο όχημα και η ομάδα με αντιληπτικά μέσα. Στο μεταξύ, στη Σούδα κατέπλεψε εκτάκτως χθες το απόγευμα με πάνω από 2.800 επιβάτες και θα αναχωρήσει όταν τα καιρικά φαινόμενα το επιτρέψουν. Η επιδείνωση του καιρού αναμένεται να φέρει κι άλλες έκτακτες αφήξεις στη Σούδα, η οποία θεωρείται ασφαλές λιμάνι. Με
βαριά ατζέντα και με μια ιδιαίτερη κρίσιμη γεωπολιτική.

0: Συγκυρία, σε μια μάλλον ιδιαίτερη γεωπολιτικά κρίσιμη συγκυρία, λόγω της διπλής ανάφλεξης σε Ουκρανία και Ιράν, αναμένεται την προσεχή εβδομάδα, πιθανότατα την Τρίτη, γράφει ο Χρήστος Νέδος στην εφημερίδα Καθημερινή, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, ο Μάρκο Ρούμπιο, στην Αθήνα, που θα έχει συναντήσεις τόσο με τον Πρωθυπουργό όσο και με τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Κατά την επίσκεψη Ρούμπιου θα διεξαχθεί ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδος-ΗΠΑ και θα συζητηθούν οι σχέσεις Αθήνας και Ουάσιγκτον υπό το πρίσμα της Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας. Την επίσκεψη του επικεφαλής του State Department είναι πιθανό να ακολουθήσει στις αρχές του 2027 εκείνη του Αντιπροέδρου των ΗΠΑ, του κ. J.D. Vance. Απορρίφθηκε με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμυριωδικών η προσφυγή κατά της προσωρινής κράτησης 46χρονης κατηγορούμενης στην υπόθεση της Μαρφίν. Η κατηγορούμενη προφυλακίστηκε, να θυμίσουμε, τον περασμένο Αύγουστο για τον φωνικό εμπρισμό στο υποκατάστημα της τράπεζας το 2010. Σύμφωνα με δελτίο τύπου του συνηγόρου της, Κώστα Παπαδάκη, η 46χρονη παραμένει προφυλακισμένη άδικα, χωρίς στοιχεία εναντίον της, χωρίς ταυτοποίηση για καταπαράβαση δεδικασμένου, και αντιμετωπίζει την καταστροφή της ζωής της και την αποκοπή της από την 5χρονη κόρη της μέχρι νεοτέρας. Καμία εμπλοκή στην θεραπεία που γινόταν στον Γιώργο Μαζονάκη δεν είχε ο γιατρός Ηλίας Θεοδωρόπουλος, αναφέρουν οι συνήγοροι του. Τονίζουν ακόμη σε δελτίο τύπου που έχουν εκδώσει ότι ο 58χρονος γιατρός όχι μόνο δεν είχε εξετάσει τον τραγουδιστή, αλλά ούτε τους είχε προτείνει θεραπεία και ακόμη δεν είχε καμία γνωριμία με τον Γιώργο Μαζονάκη, ούτε είχε μιλήσει ποτέ μαζί του. Μειώνεται η διαφορά στις επιδόσεις μαθητών των δημοσίων σχολείων και των ιδιωτικών. Ωστόσο, οι μαθητές και των δύο παίρνουν κάτω από την βάση όσον αφορά τις μαθηματικές πράξεις και την κατανόηση κειμένου. Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα του διαγωνισμού PISA που γράφει σήμερα και αποκαλύπτει ο Απόστολος Λακασάς στην εφημερίδα Καθημερινή, το 2025 στις φυσικές επιστήμες οι μαθητές στα ιδιωτικά σχολεία πέτυχαν 63 μονάδες υψηλότερη επίδοση σε σχέση με εκείνους στα δημόσια, έναντι 74 μονάδων που ήταν το 2022. Πεσμένοι και στα ιδιωτικά. Στην κατανόηση τώρα και η διαφορά υπέρ των ιδιωτικών σχολείων ήταν 62 μονάδες βάση, έναντι 69 μονάδων που ήταν το 22, και στα μαθηματικά η διαφορά υπέρ των ιδιωτικών σχολείων ήταν 69 μονάδες έναντι 72 που ήταν το 2022. Την καταγγελία σχεδόν όλων των συλλογικών συμβάσεων εργασίας στην Γερμανία ανακοίνωσε η Volkswagen, συμπεριλαμβανομένη της βασικής σύμβασης που ρυθμίζει μισθούς, ωράρια και εργασιακά δικαιώματα για περισσότερους από 100.000 εργαζομένους. Η εταιρεία επικαλείται αυξημένες πιέσεις, κόστους και ενδυνόμενο ανταγωνισμό, κυρίως από Κινέζους κατασκευαστές. Τα συνδικάτα και το Συμβούλιο Εργαζομένων προαναγγέλουν σφοδρές αντιδράσεις και δεν αποκλείουν κινητοποιήσεις από το 2027. Η Γαλλία βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε επικίνδυνη δημοσιονομική κατάσταση, διεμήνυσε χθες η Κριστίν Λαγκάρντ. Όταν το χρέος σου πλησιάζει το 120% του ΑΕΠ, χωρίς σαφή πορεία για τον έλεγχό του, αυτό είναι ένα σοβαρό ζήτημα, είπε μιλώντας σε εφημερίδα La Croix. Απαιτούνται αξιόπιστη πορεία προς τα εμπρός, συλλογική αποφασιστικότητα και μεταρρυθμίσεις για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης, πρόσθεσε η ίδια η κυρία Λαγκάρντ. Προειδοποίηση της Ρωσίας στο ΝΑΤΟ ότι θα μπορούσε να καταφύγει ακόμη και στη χρήση πυραυλικών όπλων αν κάποιο μέλος της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας επιχειρήσει να απομονώσει τον ρωσικό θύλακα του Καλίνιγκραντ στην Βαλτική θάλασσα. Η έγγραφη προειδοποίηση ήρθε μετά από ανακοινώσεις διαφόρων ρωσικών πρεσβειών στην Ευρώπη που ανέφεραν ότι η Μόσχα διαθέτει πληροφορίες προς το ΝΑΤΟ προετοιμάζει αεροπορικό και ναυτικό αποκλεισμό στην περιοχή. Από την πλευρά του, εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ καταδίκασε περίφραστα την απειλή χρήσης βίας συμπεριλαμβανομένης κάθε ανεύθυνης πυρηνικής ρητορικής. Αποχωρούν και οι τελευταίες αμερικανικές δυνάμεις από το Ιράκ, όπως ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, επισημένοντας ότι πρόκειται για το τέλος μιας εξαιρετικά δαπανηρής περιπέτειας στην κόλαση. Δύο δημοφιλή μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης κινέζικης εταιρείας κατάφεραν να παρακάμψουν τις δικλείδες ασφαλείας που είχαν θέσει οι δημιουργοί τους και να δώσουν σε ερευνητές οδηγίες για την κατασκευή βιολογικών όπλων και την πραγματοποίηση δολοφονιών. Την αποκάλυψη έκανε στο BBC εκπρόσωπος της εταιρείας που ειδικεύεται στον έλεγχο της ασφάλειας συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, τονίζοντας ότι οι δικλείδες ασφαλείας θα έπρεπε να είχαν εμποδίσει τα συγκεκριμένα μοντέλα να εμπλακούν σε συζήτηση με χρήστες για τέτοιου είδους θέματα. Σε μεταξύ, συμφωνία για ελέγχους 4 επιπέδων με κορυφαία στελέχη της τεχνολογίας στα συστήματα αυτά ανακοίνωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ. Η άνοδος της θερμοκρασίας στην επιφάνεια των υδάτων της Αρκτικής είχε μειώσει και έχει μειώσει τους πάγους κατά 17% μέσα σε 40 χρόνια, αναφέρει η ετήσια έκθεση για τους ωκεανούς της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Copernicus Marine. Αν επιμείνει ο σημερινός ρυθμός τήξης των πάγων πάνω από το 90% των αυτοκρατορικών πιγκουίνων, μπορεί να εξαφανιστούν μέχρι το 2100 σύμφωνα με τα προγνωστικά μοντέλα. 12,3 εκατομμύρια δολάρια πωλήθηκε σε δημοπρασία η φανέλα του Μάικλ Τζόρνταν από το τρίτο τελικό του NBA του 1998. Δεν ακούει τώρα και ο Χρήστος Κούτρας. Πρόκειται για την φανέλα που φορούσε ο ζωντανός τρίλος του NBA στον αγώνα των Chicago Bulls με τους Utah Jazz. Σε αθλητική ενημέρωση για δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός νίκησε εντός έδρας στην Βιλερμπάν με σκορ 102-79. Στην πρεμιέρα της φάσης των ομίλων του EuroCup, ο ΠΑΟΚ κέρδισε την ισπανική Μανρέσα στην Πιλέα με σκορ 93-78. Και η εθνική ποδοσφαίρου σήμερα, μετά από δύο μεγάλες εκτός έδρας νίκες της, νίκες επί της Σερβίας και επί της Γερμανίας, υποδέχεται σήμερα την Ολλανδία για την τρίτη αγωνιστική του Nation League. Σέντρα 10 παρτέρατο στην Τούμπα. Πρώτη πρωινή ενημέρωση και πάμε σε όλες τις εξελίξεις που είχαμε χθες με τα γεγονότα γύρω από αυτήν την παρολίγωνα αεροπειρατεία. Όλα αυτά τα οποία είχαμε χθες το πρωί, εκεί γύρω στις 8.30 με 9, με τις εξελίξεις που ανακοίνωσε και παρακολούθησε η Χρυσατσίγλα χθες στο κεντρικό δελτίο.
1: Οι επιβάτες, λοιπόν, οι Ισραηλοί επιβάτες πτήσης Thriller επέστρεψαν στην πατρίδα τους. Πριν από λίγα λεπτά αποβιβάστηκαν και έδιναν δεκτή, όπως βλέπουμε, με πανηγυρισμούς από όσους είχαν συγκεντρωθεί στο αεροδρόμιο για να τους υποδεχθούμε. Τραγούδια, χορούς, μπαλόνια, Ισραηλινές σημαίες και αγκαλιές από τους συγγενείς τους. Μετά από αυτή τη δύσκολη περιπέτεια, κάποιοι επιβάτες χαμογελούσαν με ανακούφιση, ενώ άλλοι έκλαιγαν επιστρέφοντας στο σπίτι τους. Το αεροσκάφος της Fly Dubai που μετέφερε τους επιβάτες από τη Σαουδική Αραβία προσγειώθηκε πριν από περίπου μία ώρα στον Μπεν-Γκουριόν, ολοκληρώνοντας μια σπάνια απευθείας πτήση από τη Σαουδική Αραβία προς το Ισραήλ. Να θυμίσουμε ότι το Ισραήλ είχε αρχικά ζητήσει να στείλει δικό του αεροσκάφος στην Ταμπούκ για να τους παραλάβει. Το Ριάντ όμως απέρριψε το αίτημα. Οι δύο χώρες, θυμίζουμε, δεν έχουν διπλωματικές σχέσεις και έτσι οι επιβάτες επέστρεψαν τελικά με το αεροσκάφος Fly Dubai που βλέπουμε.
2: Αυτή είναι η μία εικόνα. Εν μέσω πανηγυρισμών, επομένως, κατέφθασαν σόι και αυλαβής στο Ισραήλ. Να δούμε λίγο, Χρύσα, τι γνωρίζουμε για τον ύποπτο ως δράστη.
1: Σύμφωνα με τα νεότερα δεδομένα από τα μέσα ενημέρωσης πάντα, πρόκειται για τον συγκυβερνήτη Πίκο Ομάν, ο οποίος, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, εργαζόταν στη Fly Dubai λιγότερο από έναν χρόνο. Ο κυβερνήτης του αεροσκάφους είναι από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Από εκεί και πέρα όμως, παραμένουν ακόμη πολλά κενά. Έχουν περάσει αρκετές ώρες από την αναγκαστική προσγείωση στην Ταμπούκ από τη Σαουδική Αραβία, που έχει αναλάβει και την ανάκριση και την έρευνα. Δεν υπάρχει μέχρι στιγμής αναλυτική επίσημη ενημέρωση για το τι ακριβώς συνέβη μέσα στο πιλωτήριο. Άλλωστε, από το Ριάντ οι λεπτομέρειες δίνονται πάντα με το σταγονόμετρο. Πιο καθαρή εικόνα πάντως έδωσε η ίδια η Fly Dubai. Η εταιρεία επιβεβαίωσε με επίσημη ανακοίνωσή της ότι σημειώθηκε επεισόδιο στο πιλωτήριο στην πτήση από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ, η οποία συνέχεια εκτράπηκε σε Σαουδική Αραβία. Και εδώ έχει σημασία η προσεκτική διατύπωση που επιλέγει. Η Fly Dubai δεν αποδίδει ακόμη ευθύνες, ούτε μιλά για συγκεκριμένο κίνητρο. Αναφέρει ότι το αεροσκάφος τέθηκε υπό έλεγχο από μέλη του πληρώματος της εταιρείας που ταξίδευαν με την πτήση, αλλά ήταν εκτός υπηρεσίας, και ότι εκείνα ήταν που κατάφεραν να το οδηγήσουν με ασφάλεια στην Ταμπούκ. Τονίζει ακόμη ότι τα αίτια και τα κίνητρα παραμένουν άγνωστα και θα αποσαφινιστούν μέσα από την επίσημη διαδικασία, και καλεί όλες τις πλευρές να αποφύγουν προώρες εικασίες μέχρι να συγκεντρωθούν όλα τα δεδομένα.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Ήρωα χαρακτήρισε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου τον πιλότο της Fly Dubai που δέχθηκε επίθεση από το συγκυβερνήτη μέσα στο πιλωτήριο. Όπως είπε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, παρά το γεγονός ότι ο ανιδός πιλότος μαχαιρώθηκε, κατάφερε να ανοίξει την πόρτα του κόκπιτ και επέτρεψε σε επιβάτες και πλήρωμα να κινητοποιήσουν το δράστη, αποτρέποντας μια αεροπορική τραγωδία. Το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών έκανε λόγο για απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης. Παρεμβάσεις στήριξης των πολιτών ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα 20 λεπτά. λίτρο θα φτάσει. Συνολική ελάφρυνση στο πετρέλαιο κίνησης. Κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο θα μείνει η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε επίσης διεύρυνση της ρύθμισης των 72 δόσεων σε έως 120 δόσεις για χρέη προς το δημόσιο. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού τίθεται μέχρι την Κυριακή η Κρήτη, καθώς προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Κλειστά θα μείνουν σήμερα τα σχολεία σε Ρέθυμνο, Χανιά και περιοχές του Ηρακλείου. Στο νησί μεταβαίνουν πυροσβεστικές δυνάμεις από την Αθήνα. Επακούμβηση μεταξύ κρουαζιερόπλοιου και επιβατικού τουριστικού πλοίου σημειώθηκε χθες βράδυ στον τουριστικό λιμένα της Ρόδου. Λόγω του έντονου κυματισμού έσπασαν κάβοι πρόσδεσης του κρουαζιερόπλοιου με αποτέλεσμα το πλοίο να μετακινηθεί από τη θέση του. Την καταγγελία σχεδόν όλων των συλλογικών συμβάσεων εργασίας της στη Γερμανία ανακοίνωσε η Volkswagen. Επηρεάζονται περισσότεροι από 100.000 εργαζόμενοι. Η εταιρεία επικαλείται αυξημένες πιέσεις κόστους και αντινόμενο ανταγωνισμό. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική με τοπικές βροχές στα βόρεια. Έως 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρες, καλό πρωινό, καλό μήνα και πάλι. Να είμαστε καλά, δυνατοί και γεροί. 1 Οκτωβρίου λοιπόν σήμερα του 2026, ανατολή του ηλίου, αν τη δούμε αναλόγως δηλαδή και του καιρού δηλαδή και της, και της συννεφιάς, 7 και 20 πάντως θα συμβεί, ενώ η δύση του ηλίου θα συμβεί 7 και 8 πρώτα λεπτά το απόγευμα. Και το 331 π.Χ. ο Μέγας Αλέξανδρος συντρίβει το στρατό του Πέρση Δαρίου του Τρίτου στην πεδιάδα των Γαυγαμήλιν, στα Γαυγαμήλια. Το 1873 κυκλοφορεί η πρώτη καθημερινή εφημερίδα στην Ελλάδα με τίτλο «Η Εφημερής» και εκδότητα Δημήτριο Κορομιλά. 1946 εκδίδεται η απόφαση για τη δίκη της Νιρεμβέργης. 12 από τους 22 εξέχοντες Ναζί καταδικάζονται σε θάνατο σε εγκληματίες πολέμου. 1960 η Κύπρος κηρύσσει και επισήμανε την εξαρτησία της από τη Μεγάλη Βρετανία. 1992 το αμερικανικό αεροπλάνο φόρο Σαρατόγκα βάλει κατά λάθος εναντίον του τουρκικού ανακαλυφτικού Μαβανέτ, με το οποίο συμμετέχει, σε άσκηση στο Αιγαίο. 2015 το πλέον συγκεντρωτικό εκπαιδευτικό σύστημα στην Ευρώπη διαθέτει η χώρα μας σύμφωνα με έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τότε για την ηγεσία και την αυτονομία των σχολείων. Στα εκπαιδευτικά συστήματα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρατηρείται σχετικά μεγάλη αυτονομία των σχολικών μονάδων στα θέματα των μεθόδων διδασκαλίας, της επιλογής των σχολικών εγχειριδίων ή της επιλογής των μαθημάτων, με την αξιοσημείωτη εξαίρεση της Ελλάδος όπου τα ζητήματα αυτά καθορίζονται από τις εκπαιδευτικές αρχές. 1541 σε σήμερα γεννιέται ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, γνωστότερος και φυσικά ως Ελ Γκρέκο, Έλληνας ζωγράφος. Το 1957 και τα πούμε χρόνια πολλά γιορτάζει η μέρα στο Τέλειος Μάινας, Έλληνας ηθοποιός, ενώ το 1969 γεννιέται ο ελληνικής καταγωγής Ζακ Γαλιφιανάκης, Αμερικανός κομικός. Το 1974 φεύγει από τη ζωή ο Σπύριδων Μαρινάτος, Έλληνας αρχαιολόγος με σημαντικότατο ανασκαπτικό έργο στην θύρα της Σαντορίνης. Το 2004 φεύγει από τη ζωή ο Ρίτσαρντ Άβεντον, Αμερικανός φωτογράφος που έγινε γνωστός κυρίως για τις πρόμερες φωτογραφίες και τα διάσημα πορτρέτα με τους αστέρες του Χόλιγουντ. Ένα, το 2012 φεύγει από τη ζωή ο Χόμς Μπάουμ, Βρετανός μαρξιστής διανοούμενος από τους κορυφαίους ιστορικούς του 20ου αιώνα. Καλημέρες, καλό πρωινό στην Έλλη Δημοπούλου. Καλημέρα στη Σωτήρη Κορφιάτη. Καλημέρα στον Παναγιώτη Λιρατζής. Καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Καλημέρα στην Αυστραλία και Θεοδόση Πανού. Καλό πρωινό, διότι σαν σήμερα το 1950.

0: στον ουρανό.
1: Αυτή η ιδιαίτερη φωνή, η ελπίδα γεννιέται σήμερα το 1950. Καλημέρα Γιάννη Κολοκυθά, καλημέρα, καλό πρωινό Μάνο, καλημέρα, καλή δύναμη. Καλό πρωινό Νίκο Ποφάντη, καλημέρα Αλεξάνδρα Καημένου, Βιβί Μπουγιούρα, να είστε καλά.

Και το 2018 μια από τις πολύ μεγάλες μορφές και από τους μεγάλους τραγουδιστές Γάλλους στην καταγωγή φεύγει τη ζωή ο Σάρλς Αζναβούρ.

0: αυγά μιλάνε, ναι, έχεις δίκιο, Τάκη μου, ναι, κατά λάθος τώρα, ναι. Να σε καλά, καλή δύναμη, καλό πρωινό, καλό μήνα επίσης. Και είπαμε και στη Μελβούρνη, στο Δημήτρη, είπε καλημέρα Δημητρό, καλή δύναμη, να σε καλά. Και στην Αστόρια, καλημέρες από εδώ, από την Αθήνα. Αλάσκα, καλημέρα στην Μαρτινίκα, καλό πρωινό εκεί στο Νέο Δελχή που ακούτε μέσω διαδικτύου. Για έλατε λοιπόν να δούμε τώρα σε αυτά τα οποία απασχολούν βεβαίως προφανώς την πραγματική πραγματικότητα και αυτή την οποία ζούμε και μιλάμε δηλαδή για την ενεργειακή πίεση που δυναμώνει τα μέτρα στήριξης. Μάλλον η ενεργειακή πίεση δυναμώνει και τη ζούμε καθημερινά. Και έρχονται τώρα τα μέτρα στήριξης σε δύο δόσεις. Στην πρώτη δόση είναι η επιδότηση του ντίζελ με 15 λεπτά που θα φτάσει στα 20 με τις προσφορές των διηγηλιστήριων. Ενώ το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Αυτό το δούμε την εβδομάδα πριν ανακοινωθεί, δηλαδή στις 13-14 του μηνός Οκτωβρίου. Σε αυτό το υπουργικό βαρύτητα δόθηκε χθες στους συνεπείς οφειλέτες με αύξηση των δόσεων και το ρυθμιστικό πλαίσιο των services. Οι εκδράσεις είναι ανάμεικτες, λιγότερο ικανοποιημένοι είναι οι επαγγελματίες οδηγοί που χαρακτηρίζουν τις παρεμβάσεις σταγόνα στον ωκεανό. Ρεπορτάζ από το Χρήστο Ματσούφι.
1: 5 μόλις μήνες μετά την εξαγγελία τους και ούτε 3 από το άνοιγμα της πλατφόρμας, οι 72 δόσεις για χρέη σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία είναι παρελθόν. Γίνονται 120 με επιτόκιο 5,84% και ελάχιστη δόση τα 30 ευρώ.
2: Σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία δίνουμε περισσότερο χρόνο και μικρότερη μηνιαία επιβάρυνση προκειμένου περισσότεροι πολίτες αλλά και περισσότερες επιχειρήσεις να επιστρέψουν στην συνέπεια.
1: Η νέα ρύθμιση διευρύνει τον αρχικό κύκλο οφειλών, εντάσσοντας και αυτές που γεννήθηκαν μέσα στο 2024 και ήταν αρρύθμιστες έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Η αίτηση ένταξης μπορεί να γίνει έως τις 30 Ιουνίου, με συμμετοχή μάλιστα και όσων ήδη έχουν ενταχθεί στις 72 δόσεις και υπολογίζονται σε 35.000.
3: Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που η κυβέρνηση υιοθέτησε το αίτημά μας που εδώ και πολλά χρόνια ζητάμε. Όμως δεν αρκεί. Χρειάζεται να διαγραφούν και τα πρόσημα για προσαυξήσεις, γιατί αυτό θα είναι ωφέλιμο και στην πολιτεία αλλά και στις επιχειρήσεις.
1: Με νομοθετική ρύθμιση, η κυβέρνηση προχωρά σε αλλαγές όσον αφορά το ιδιωτικό χρέος και τη σχέση servicers δανειοληπτών, βάζοντας τέλος στις καταχρηστικές πρακτικές. Στις περιπτώσεις που τα funds επιχειρούν να βγάλουν σε πληστηριασμό την περιουσία δανειοληπτών που τηρούν τη ρύθμισή τους, θα προβλέπεται πρόστιμο έως 500.000 ευρώ, ακύρωση του πληστηριασμού και πίστωση του οφειλέτη με 5 μηνιαίες δόσεις.
4: Υπάρχουν πολλές τέτοιες περιπτώσεις όπου οι άνθρωποι πραγματικά θα λυτρωθούν μετά από αυτό το μέτρο, διότι παρότι είχαν ρυθμίσει την οφειλή τους, οι σέρβισερ συνέχιζαν να τους ενοχλούν και να τους τρέχουν στα δικαστήρια για να σταματήσει αυτή η διαδικασία.
1: Στο ζήτημα του ενεργειακού κόστους και έως τις 14 Οκτωβρίου, ο κρατικός προϋπολογισμός αυξάνει την επιδότηση στο ντίζελ κίνησης στα 15 λεπτά. Αν προσθεθούν και τα 5 των διηλιστηρίων, η συνολική επιδότηση αυξάνεται στα 20 λεπτά.
5: Δεν βγαίνουμε, παιδιά. Τσάμπα δουλεύουμε.
1: Ο Οκτώβριος μπαίνει με τιμή του ντίζελ στα 2,21 ευρώ το λίτρο. Ένα μεσαίο φορτηγό με ντεπόζιτο 200 λίτρων γεμίζει με 442 ευρώ, ενώ πριν τον πόλεμο γέμιζε με 314. Χωρίς την επιδότηση, το κόστος θα έφτανε στα 482.
5: Χρειάζεται πολύ παραπάνω, όχι αυτό.
1: Τα διηλιστήρια θα συνεχίσουν να επιδοτούν με 10 λεπτά την τιμή της αμόλυβδης, που βρίσκεται μια ανάσα από τα 2,21 ευρώ το λίτρο.
6: Εκεί που έβαζες ένα πενιντάρικο και έφτανε σχεδόν πάνω από το μισό στο ντεπόζιτο, τώρα είναι οριακά στη μέση.
1: Ταυτόχρονα, με επιστολή του στις ηγεσίες της Κομισιόν και του Eurogroup, ο Πρωθυπουργός ζητά την παροχή έκτακτης δημοσιονομικής ευελιξίας στα κράτη-μέλη για όσο διαρκεί η κρίση.
0: Τώρα, όπως ακούσατε, 4 νέες παρεμβάσεις λοιπόν για τη στήριξη των πολιτών και την αντιμετώπιση της ακρίβειας ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός. Συγκεκριμένα λοιπόν το πετρέλαιο κίνησης, ακούσαμε και στο ρεπορτάζ, η επιδότηση στην Αντλία αυξάνεται από τα 10 στα 15 λεπτά το λίτρο και μαζί με τις πρόσθετες εκπτώσεις των διηλιστήριων, η συνολική ελάφρυνση εκτιμάται ότι θα φτάσει στα 20 λεπτά ανά λίτρο. Παράλληλα, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα κρατηθεί από κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο και ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι αυτές οι παρεμβάσεις, κυρίως και ιδίως για τα ζητήματα των καυσίμων, θα εξετάζονται ανά 10. Πενθήμερα. Στο μέτωπο τώρα των οφειλών, ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε τη διεύρυνση της ρύθμισης των 72 δόσεων σε έως 120 δόσεις για χρέη προς το δημόσιο με ελάχιστο ποσό μηνιαίας καταβολής στα 30 ευρώ. Προανήγγειλε επίσης αυστηρότερο πλαίσιο για τους services με στόχο την προστασία των συνεπών οφειλετών. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως τα έχει σε πολύ πολύ σύντομο σχόλιο του και ανάλυση ο Κωνσταντίνος Δαυλός.
7: Έχουμε 16 παρεμβάσεις που ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση. Πάμε να δούμε τις πιο βασικές από αυτές. Θα ξεκινήσουμε με τους τόκους. Με τους τόκους έρχεται κάτι από το παρελθόν, καθώς τα πανωτόκια ήταν κάτι που ακουγόταν πριν από πολλά χρόνια. Έχουμε λοιπόν πλέον ένα όριο. τρεις φορές το ύψος του κεφαλαίου μπορούν οι τόκοι να αυξήσουν το ποσό το οποίο ζητάει ένας δανειολήπτης. Θα περάσουμε τώρα στην προκαταβολή της ρύθμισης, καθώς και εδώ μπαίνει ένα πλαφόν, φτάνει στο 15%. Είχαν εμφανιστεί φαινόμενα κατά το παρελθόν όπου μπορεί η προκαταβολή να φτάνει ακόμη και το 50% και η ρύθμιση γινόταν ανέφικτη. Και θα περάσουμε και στην πρόταση ρύθμισης που όταν την κάνει ένας δανειστής θα πρέπει να είναι έγγραφη, να είναι κατάλληλη για τον δανειολήπτη, θα πρέπει να είναι βιώσιμη και τεκμηριωμένη.
0: Ανάλυση, σχόλιο, πώς φτάσαμε έτσι, γιατί φτάσαμε σε αυτά τα επίπεδα, σε αυτές τις τιμές, σε αυτή την επιδότηση και όλα αυτά. Εχθές ο Νίκος Φιλιππίδης, ακούσε τον, και εδώ θα είναι και μετά τις 8.30 με τον Άρη Πορτοσέλτε, φυσικά για να αξιολογήσουμε όλα αυτά τα οποία ακούσαμε χθες από τον Πρωθυπουργό.
8: Εντάξει, η αλήθεια ότι είναι και πληγές που άμα σε βρούνε πάνω στην κρίση, σε καθιστούν εξαιρετικά ευάλωτο. Και το ιδιωτικό χρέος είναι μια μεγάλη πληγή, γιατί και τα δύο θέματα που συζητάμε, και των servicers και οι δόσεις, παραπάνω δόσεις, είναι μέρος του ιδιωτικού χρέους του ανίσπρακτου, το οποίο φτάνει αυτή τη στιγμή τα 235 δισεκατομμύρια ευρώ, δεν είναι μικρό. Από αυτά θεωρητικά μπορούν να εισπραχθούν περίπου το 1 τρίτο, αλλά αυτό το 1 τρίτο είναι που κρατάει πίσω μεγάλο μέρος της οικονομίας.
9: Άρα είναι ένα άνοιγμα στους μικρομεσαίους, δεν είναι?
8: Είναι ξεκάθαρο άνοιγμα στους μικρομεσαίους. Οι μικρομεσαίοι βάζουν μπροστά πάντα τις 120 δόσεις και ξαφνικά τους εμφανίζει την πρώτη μέρα ανακοίνωσης, το αναδεκαπενθήμερο πλέον ανακοινώσεων για την ενεργειακή κρίση, μια μεγάλη αύξηση στον αριθμό των δόσεων. Η δόση, η ρύθμιση που έτρεχε από τις 17 Ιουλίου δεν έχει προπατήσει ιδιαίτερα και δεν έχει προπατήσει περίπου 20.000 από τους 1,5 εκατομμύρια δικαιούχους. 1,3 είναι φυσικά πρόσωπα και 200.000 επιχειρήσεις, οι οποίες δεν έχουν ενταχθεί, έχουν ενταχθεί μόνο 20.000. Άρα η κυβέρνηση λύνει με αυτόν τον τρόπο δύο προβλήματα. Και βάζει ξανά στο κάδρο τους μικρομεσαίους πολιτικά. Και από την άλλη έρθει και λύνει το πρόβλημα μιας αποτυχημένης ρύθμισης αυτής των 72 δόσεων.
9: Μπορεί να κάνει κάτι παραπάνω?
8: Κοιτάξτε, οι λεπτομέρειες είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, ο τρόπος που έχει στηθεί η ρύθμιση, αν μείνει η ίδια, είναι πολύ πιθανό οι 120 δόσεις να μην προπατήσουν πάλι.
9: Άρα,
8: ούτε αυτές. Θα πρέπει να αλλάξει και κάποια πράγματα. Θα πρέπει, δεν ξέρω αν θα φτάσει σε αυτά που λέει ο κ. Χατζηθοδοσίου, δηλαδή να σβηστούν και προσαυξήσεις και πρόστιμα κτλ. Αλλά το βέβαιο είναι ότι, για παράδειγμα, θα μπορούσε λίγο να μειωθεί το επιτόκιο, που είναι 5,5% και θεωρείται αρκετά υψηλό και επιβαρύνει αρκετά. Δηλαδή, πληρώνεις μαζί αρκετές επιπλέον επιβαρύνεις. Και πρέπει να είσαι επίσης μυστηριωδός, ενώ είσαι ασυνεπής ως το τέλος του 24, πρέπει να έχεις βρεθεί απόλυτα συνεπής από την 1η-1η-25 και μετά. Δύσκολα και τα δύο.
9: Τώρα, σχετικά με την επιστολή του Πρωθυπουργού στην Κομισιόν, εδώ πέρα να δούμε τι ζητεί η Αθήνα. Yeah. Έχουμε κάποιες πληροφορίες, αλλά και τι ευρωπαϊκό έδαφος υπάρχει, τι περιθώριο υπάρχει, αυτά που ζητάει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, να μπορέσουν οι Βρυξέλλες να τα κάνουν και να τα κάνουν οριζόντια.
8: Ναι, επιχειρεί να βγει μπροστά, να τρέξει, γιατί βλέπει μια Ευρώπη που σέρνεται, μια Ευρώπη που είναι απρόθυμη, μια Ευρώπη που έχει τα πολιτικά της θέματα να σκεφτεί. Και τι γίνεται? Το πρώτο που λέει στην επιστολή είναι ότι πάμε να ενεργοποιήσουμε την εξαίρεση από τους δημοσιονομικούς κανόνες των χρημάτων που δίνουμε για τα μέτρα για την ενέργεια. Είναι δύσκολο, γιατί θα πρέπει να το αποφασίσουν και να είναι και ομόφωνη η απόφαση στο Συμβούλιο Υπουργών, στο Euro, σε κάποιο Eurogroup, κάπου πρέπει να ληφθεί αυτή η απόφαση. Το πρόβλημα είναι ότι οι Γάλλοι και οι Γερμανοί, που ελέγχουν μεγάλο μέρος των αποφάσεων, δεν έχουν τα χρήματα ακόμα και αν τους δοθεί η δυνατότητα, αν τους δοθεί αυτή η εξαίρεση. Άρα έχουμε ένα πρόβλημα από εκεί. Μέσα στην επιστολή όμως ο Κυριάκος Μητσοτάκης λέει και κάτι πολύ ενδιαφέρον, το οποίο νομίζω ότι κάνει ακόμα πιο, θα έλεγα, δύσκολη την κατάσταση. Έρχεται και λέει ότι εισπράττουμε, κάτι το οποίο το λέει και η αντιπολίτευση συχνά πυκνά, το βλέπαμε και στα νούμερα, αρκετά
9: το
8: λεφτά.
9: Το Πασόκ είναι πρότασή του αυτή.
8: Σωστά, αρκετά λεφτά εισπράττουμε από το ΦΠΑ παραπάνω λόγω της ακρίβειας των ακριβών καυσίμων. Αυτό είναι μια πραγματικότητα, το βλέπουμε. Το πρόβλημα που υπάρχει είναι ότι για να τα διαθέσουμε αυτά λεφτά χρειαζόμαστε έγκριση της Ευρώπης. Έχουμε τα λεφτά, δεν μας δίνουν την έγκριση να τα διαθέσουμε, ώστε να περιορίσουμε το πρόβλημα και μας κρατάνε πίσω να το περάσουμε μαζί με την ίδια δυσκολία που αντιμετωπίζουν αυτοί που δεν έχουν τα λεφτά. Αυτό είναι μια ευρωπαϊκή σχιζοφρένεια.
9: Άρα η απάντηση και θα αργήσει και δεν θα είναι και πολύ ευχάριστη, καταλαβαίνουμε.
8: Είναι ξεκάθαρο ότι αλλάζει ρυθμό εν όψη του Eurogroup της Δευτέρας και της Συνόδου Κορυφής 15 και 16 Οκτωβρίου, όπου πλέον η αλήθεια είναι, εν όψη και της κρισιμότητας αποφάσεων, όπως για παράδειγμα το πάγωμα των εξαγωγών του αμερικανικού ντίζελ, το οποίο αν έρθει δεν θα συζητάμε με αυτούς τους όρους που συζητάμε τώρα, δεν ανταλλάσσουμε επιστολές, γιατί πολύ απλά θα έχουν φύγει στο Θεό οι τιμές και θα έχουμε να διαχειριστούμε μια άλλη κατάσταση. Η Ευρώπη όμως δεν είναι έτοιμη ούτε για το ήπιο σενάριο ούτε για το δύσκολο.
0: Έτσι. για να είναι τα πράγματα στη θέση τους. Πολλά περισσότερα και με σχόλια και με παρατηρήσεις άλλες και πιο αναλυτικά. 8 με 9 με τον Άρη Πορτοσάλτε, ο Νίκος Φιλιππίδης. Τώρα πάμε στη δράση των κομμάτων. Ακούσαμε στο ρεπορτάζ νωρίτερα τις δράσεις των επαγγελματιών. Αντιδράσεις των κομμάτων στο πολιτικό επίπεδο, η Χρύσα Μπάτου.
10: Το δρόμο της εσωτερικής σταθερότητας προέταξε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο, αντικρούοντας την κριτική της αντιπολίτευσης για το ύψος των παρεμβάσεων στην ενέργεια.
2: Και αυτή είναι η διαφορά μας και από την αντιπολίτευση, η οποία υπόσχεται τα πάντα, γνωρίζοντας πολύ καλά ότι δεν θα κληθεί να τα εφαρμόσει, που αντιγράφει αποσπασματικά μέτρα άλλων κρατών, αν και πολλές φορές αποφέρουν λιγότερο αποτέλεσμα, διαλαλώντας δηλαδή εύκολες λύσεις σε εξαιρετικά δύσκολα και σύνθετα προβλήματα.
10: Διακυβερνητικό αξεστόρι που καταραίει ή λόγω το ΠΑΣΟΚ, καταλογίζοντας ολιγορία και αναποτελεσματικότητα στη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης.
11: Ανακοίνωσε μία από τα ίδια. Δεν λύνει το πρόβλημα, αλλά παίζει καθυστερήσεις για να κερδίσει χρόνο σε βάρος της κοινωνίας. Απεδείχθη ένας φορολάγνος πολιτικός που αιμονικά αρνείται να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και συνεχίζει τη λαϊλασία του εισοδήματος νοικοκυριών και επιχειρήσεων.
12: Στη χώρα υπάρχουν 5-6 στο πολιτικό σύστημα μαθητευόμενοι μάχοι. Δεν θα προσφέρουμε κάτι να είμαστε ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση ο 7ος μαθητευόμενος μάγος. Όμως εκεί που στην αντιπολίτευση ακούμε φωνές, υπερβολές, ακοστολόγητες παροχές και λόγια του αέρα, εμείς προσπαθούμε να δίνουμε λύσεις.
10: Η ακρίβεια δεν αναστέλλεται για ένα 15ήμερο διαμηνύουν από την αμαλίας.
13: Οι πολίτες δεν ζητούν 15ήμερα επιδόματα και προεκλογικά φιλοδορήματα. Ζητούν μόνιμη μείωση των τιμών.
10: Σφοδρή κριτική άσκησαν και τα υπόλοιπα κόμματα.
14: Αποτελεί θράσος και πρόκληση να εμφανίζεται ο κύριος Μητσοτάκης ως εγγυητής της σταθερότητας την ώρα που αυτή ακριβώς η σταθερότητα που εγγυάται είναι που τροφοδοτεί την ακρίβεια και τη φορολογιστία.
15: Προσπαθεί να πείσει τον Έλληνα του ότι δίνει λεφτά, δηλαδή ψίχουλα, ενώ τον κλέβει καθημερινά με την ισχοκέρδη.
16: Είχαμε την τοποθέτηση του κύριου Μητσοτάκη στο Υπουργικό Συμβούλιο, όπου παραδέχτηκε πως έλεγε ψέματα για τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο.
17: Ακούσαμε έναν πρωθυπουργό εκτός τόπου και χρόνου.
18: Τα μέτρα Μητσοτάκη για τα καύσιμα μοιάζουν με τσιρότο στις πληγές που προκαλεί η ακρίβεια.
10: Με το βλέμμα στραμμένο στο ρευστό διεθνές τοπίο, οι παρεμβάσεις στην ενέργεια, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, θα εξετάζονται ένα 15ήμερο.
0: Πριν αλλάξουμε θέμα, να πάμε στις δικές σας καλημέρες. Την αγαπημένη της ομάδα που μας λέει η κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη, πώς με την αγορά, με όλους αυτούς τους αριθμούς, με τους ελέγχους και όλα αυτά, είναι και παρακολουθεί, διότι είναι εντός εγωγικών άρρωστη με τον Παναθηναϊκό. Όχι, λέει, κέρδισε, έσκησε, λέει, εκτός ο Παναθηναϊκός. Καλημέρα, κυρία Τσαγκάρη, καλό πρωινό. Να είστε καλά και μπασκετική, αλλά και ποδοσφαιρόφιλη πάρα πολύ. Καλημέρα, να είστε καλά. Καλημέρα μέσω τηλεφωνικού κέντρου στην κυρία Βούλα από το Παγκράτη, στην κυρία Μαρία από το Χαλάνδρη, στην κυρία Φροδίτη από τα Βερλίσια, στην κυρία Δέσποινα από τα Κάτω Πατήσια, στην κυρία Σοφία από τη Σπάρτη και στον Σπύρο από το Βοτανικό, στον Πέτρο Μωραϊτη, στον οποίο ευχηθήκατε και τον καλό σας μήνα, έτσι 1η Οκτωβρίου. Καλημέρα, Τάκαρα από το Λαγονίσι, καλό πρωινό. Και εύχεται, λέει, καλό πρωινό στο Σωτήρι από τα Μελίσια, στον Αλεχάνδρο, στον Αναστάση από την Κάριστο και στον Ιχολύπτη μας. Και λέει, και φυσικά και στον Άρη, με υγεία, λέει, σε όλους. 10 ώρες, λέει, έκανα τουρ με ζευγάρι Κινέζων. Ποιος ξέρει, λέει, πόσα σπίτια ακόμα θα γυρίσουμε για την Golden Visa που ψάχνουν. Καλημέρα, Τάκη, να είσαι καλά. Καλό πρωινό, Τάκη από το Λαγονίσι. Τάνια από την Κυψέλη, καλημέρα. Καλό πρωινό, Τάνια μου, καλό πρωινό. Γιώργο Σίσκα, καλό πρωινό. Γιώργο Δανδρινέ, καλή δύναμη. Και φυσικά, κυρία Κότσαρη, Γιώργο Κότσαρη και όλο το επιτελείο του εκεί στην Πνίκα. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Πάμε τώρα στο θέμα Τριαντόπουλου, διότι σε 204 σελίδες το Δικαστικό Συμβούλιο παραθέτει το σκεπτικό της παραπομπής Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο. Μια δίκη που θα διερευνήσει το τι συνέβη μετά την σύγκρουση των δύο τρένων, ενώ το ρόλο που είχε ο τότε υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό και για την απομάκρυνση των συντριμιών έγινε χωρίς δικαστική άδεια, ενώ ακόμη υπήρχαν αγνοούμενοι. Πάμε να ακούσουμε την Έλενα Γαλάρη.
19: Ενέργειες που αλλίωσαν τον τόπο του δυστυχήματος. Παραλήψεις και απώλεια σημαντικών αποδεικτικών στοιχείων. Αυτά είδαν οι ανώτατοι δικαστές, οι οποίοι αξιολογώντας το υλικό που είχαν στα χέρια τους, έκριναν ότι προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις ενοχής για τους Χρήστο Τριαντόπουλο, Κώστα Αγοραστό και άλλα τρία μη πολιτικά πρόσωπα για το αποκαλούμενο μπάζωμα της πρώτης κρίσιμης ώρας μετά το δυστύχημα.
14: Οι εμπλεκόμενοι με την παρέμβασή τους στον χώρο της σιδηροδρομικής τραγωδίας είχαν ως σκοπό να επέμβουν αθέμητα στην ενεξελίξη ανακριτική διαδικασία, από την οποία προέκυπταν ποινικές ευθύνες για συγκεκριμένα πρόσωπα. χωρίς να ζητήσουν την άδεια των αρμόδιων δικαστικών αρχών, ενήργησαν από κοινού και κατά παράβαση των υπηρεσιακών τους κατοικώντων, συναποφασίζοντας την αλλίωση του τόπου του δυστυχήματος.
19: Οι ανώτατοι δικαστές αποδίδουν κεντρικό ρόλο στους Τριαντόπουλο και Αγοραστό, τονίζοντας ότι συναποφάσισαν αυθαίρετα για τη διαμόρφωση του χώρου. Επισημαίνουν μάλιστα την απομάκρυνση περίπου 300 κυβικών χώματος και υλικών από το σημείο της σύγκρουσης, την ώρα που η ανακριτική έρευνα ήταν σε πρώιμο αρχικό στάδιο και υπήρχαν ακόμη αγνοούμενοι.
20: Περιμένω για κακούργημα να καταδικαστεί αυτός τη στιγμή που τα παιδιά μας είχαν ακόμη την αναπνοή τους, όρμηξε με τις φαγάνες και τα άψυχα κορμιά τους τα έσυρε στα χωράφια.
19: Σύμφωνα με τους δικαστές, ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός έδωσε εντολή στον διαχειριστή εταιρείας μηχανημάτων για την επίστρωση του δρόμου με Χαλίκια και Πίσα, ενώ ο τότε υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Χρήστος Τριαντόπουλος δεν έκανε τίποτα για να αποτρέψει αυτή την ενέργεια.
21: Και εγώ θέλω να μάθω ποιος είναι ο κύριος που ακούγεται να λέει «Κάντε τα όλα λαμπίκο, μη σας».
22: Η λέξη πλημέλημα δεν μας καλύπτει. Δεν καλύπτει δηλαδή τις προσπάθειες όλες αυτές των οικογενειών, των νομικών και όλα αυτά η λέξη πλημέλημα.
0: Εκτός από τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν χάσει τις οικογένειές τους και τους δικούς τους ανθρώπους, έχουμε και αντιδράσεις. Η παραγωγή λοιπόν Τριαντόπουλου έχει ήδη αγριέψει την κόντρα κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Το επιχείρημα δικαιώσης θέλει να γκρεμίσει το Μέγαρο Μαξίμου, που επιμένει στο τεκμήριο αθότητας ότι η παραπομπή δεν είναι απόφαση και στο γεγονός ότι ο πρώην υπουργός παραπέμπεται στο φυσικό δικαστή. Τα κόμματα την αντιπολίτευση βάλουν για κατά του Υπουργού Δικαιοσύνης, του κ. Φλωρίδη. Ο κ. Φλωρίδης σηκώνει το γάντι, υπενθυμίζει την τραγωδία στο μάτι και λέει ότι τότε η κυβέρνηση Τσίπρα δεν είχε βρει υπουργούς να παρετήσει. Δέσμευε να βλεπάκι στο ρεπορτάζ.
23: Η παραπομπή του πρώην υφυπουργού παρά τον πρωθυπουργό Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος πυροδοτεί την πολιτική αντιπαράθεση.
24: Ήταν ένα ψέμα ότι επιχειρήθηκε να γίνει το μπάζωμα, ναι, προκειμένου να συγκαλυφθούν ενοχές της κυβέρνησης.
23: Εμείς λοιπόν υποβάλαμε το αίτημα για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για πλημέλημα, για παράβαση καθήκοντος, όταν η Νέα Δημοκρατία σύρθηκε να την υπερψηφίσει. Είχε προηγηθεί ένα μεγαλειώδη συλλαλητήριο.
19: Σκλήρη κριτική στην κυβέρνηση για τη στάση της ασκεί σύσσωμη αντιπολίτευση.
25: Η κυβέρνηση προσπάθησε και συνεχίζει να προσπαθεί να κρύψει τις τεράστιες ευθύνες της.
15: Στην υπόθεση του ξεμπαζώματος, γιατί εκείνη το πρόβλημα των τεμπών και όχι μόνο του μπαζώματος, η ελληνική λύση πρωτοστάτησε.
26: Ο πρώτος που πάτησε στα μπάζα των τεμπών είναι ο Κυριάκος. Ο πρωθυπουργός δεν τα είδε τα μηχανήματα.
19: Η αντιπολίτευση ζητά την παρέτηση Φλωρίδη για τις δηλώσεις του περιμπαζώματος.
11: Μετά τη δήλωσή του ότι όποιος μιλάει για μπάζα είναι για τα μπάζα και την τελική παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου, δεν μπορεί να παραμένει στη θέση.
15: Ζητάμε την παρέτηση του κυρίου Φλωρίδη ή την αποπομπή του από τον κύριο Μητσοτάκη.
19: Ο υπουργός δικαιοσύνης εξαπέλυσε πειρά προς τον Αλέξη Τσίπρα.
24: Ο κύριος Τσίπρας. Ποιος ζητάει την παρέτησή μου, προσέξτε έτσι. Ο κύριος Τσίπρας που όταν κάηκαν 104 άνθρωποι στο μάτι, έστησε εκείνο το θέατρο με το πότε θα πετάξουν τα αεροπλάνα το πρωί, ενώ ήξερε ότι κάηκαν 104 άνθρωποι.
19: Η σύγκρουση ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση αναμένεται να ενταθεί.
0: Καλημέρες τώρα. Προσοχή σήμερα στην Κρήτη. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού τίθεται μέχρι και την Κυριακή η Κρήτη, καθώς προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Κλειστά θα μένουν τα σχολεία σε Ρέθυμνο, Χανιά και περιοχές του Ηρακλείου, ενώ στο νησί μεταβαίνουν και πυροσβεστικές δυνάμεις τόσο από την Αθήνα και από άλλες περιοχές, με Λέμβους, ειδικό ερπιστριοφόρο όχημα και ομάδα με αντιλιακά μέσα. Προσοχή λοιπόν μεγάλη. Πάμε τώρα στα μηνύματα τα οποία έστειλε ο Πρωθυπουργός για τα εσωτερικά, δηλαδή για τη Νέα Δημοκρατία, για τους υπουργούς, με όλα αυτά τα οποία έχουμε, την κριτική και τα σχόλια που είχαμε από βουλευτές. Γιάννης Καντέλης, το ρεπορτάζ.
14: Φρένο στις δηλώσεις υπουργών και βουλευτών που προκαλούν, θέλησε να βάλει με την τοποθέτησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Πρωθυπουργός, ενώ απάντησε εμέσως την Ντόρα Μπακογιάννη για τα καβαλημένα καλάμια.
2: Στην δημόσια αντιπαράθεση και το ύφος παράγει εντυπώσεις. Άρα σε αυτές τις συνθήκες ο λόγος μας δεν οφείλει να είναι μόνο πιστικός, πρέπει να είναι και μετρημένος, ενιαίος και ακριβής, γνωρίζοντας ότι στο τέλος της ημέρας όλους θα μας κρίνουν οι πολίτες, αλλά μέχρι τότε βέβαια είναι δικιά μου ευθύνη να αξιολογώ ατομικές συμπεριφορές βουλευτών και υπουργών.
1: Ωστόσο, η συζήτηση περί αλαζονίας συνεχίζεται. Εχμηρή ήταν η τοποθέτηση του Δημήτρη Καλογερόπουλου, ενώ παρέμβαση έκανε και ο Κώστας Μπακογιάννης.
3: Έχουμε και φαινόμενα που κατήγγειλε η κυρία Μπακογιάννη αλαζονίας. Μάλλον τα καταγγείλει μόνο η κυρία Μπακογιάννη, τα καταγγείλουμε όλοι μας.
4: Τι είναι αυτοί που έχουν καβαλεί στο
3: κράτο. Εκείνοι που από το πουθενά γίνανε νοματέοι. Δεν μετράμε να διοκαλάμε. Αν έχει ψηλά τη μύτη και ανοίξει αυτό το κόμμα, θα πάθει μια το κόμμα, κάνει μια συμπαράταξή σου.
5: Κάτω, ο κόσμος το έχει τούμπαντο και εμείς κρυφό καμάρι. Τη αλαζονία δυστυχώς πολλές φορές έχει, σχετίζεται και είναι ταυτισμένη με την αίσθηση εξουσίας.
1: Το μήνυμα του Πρωθυπουργού απευθυνόταν σε όλους και πρέπει να το λάβουν υπόψη. Τους δήλωσε η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας.
6: Όταν λέμε όλοι, είναι υπουργοί, βουλευτές, τα στελέχη. Είναι περισσότερο ένα μήνυμα για αποτελεσματικότητα και σεμνότητα. Ο Πρωθυπουργός είναι αυτός ο οποίος προείσταται του Υπουργικού Συμβουλίου. Κρίνει και αξιολογεί.
1: Κατά τη διάρκεια του Υπουργικού Συμβουλίου, ο κ. Μητσοτάκης ζήτησε από όλους τους υπουργούς να μιλάνε στις δημόσιες εμφανίσεις τους για το σύνολο του κυβερνητικού έργου και όχι μόνο για το χαρτοφυλάκιό τους.
0: Και κλείνουμε όλα αυτά τα οποία έχουμε σε συνέχεια των αποκαλύψεων και των συζητήσεων που έχουμε με αφορμή την κλινική στη Θεσσαλονίκη. Με αφορμή λοιπόν αυτά, προχώρηση που παροχώρησε σε παράνομες ιατρικές πράξεις, γίνονται έλεγχοι σε όλες τις εγκαταστάσεις του ιδιοκτήτη. Το δίθεν ογκολογικό τμήμα λειτουργούσε χωρίς άδεια και στο Sky οι συγγενείς μίλησαν. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον Βαγγέλη Κοκολάκο.
7: Παίρναν του κόσμου τα λεφτά και οι άνθρωποι βγαίνανε με το φέρετρο.
1: Μετά το σφράγισμα της ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη, οι καταγγελίες ανθρώπων που πέρασαν από τις εγκαταστάσεις της διαδέχονται η μία την άλλη. Συγγενείς ασθενών περιγράφουν εικόνες που, όπως λένε, δύσκολα ξεχνιούνται.
7: Ένα κολαστήριο. Εγώ πήγαινα φαγητό πολλές φορές στη μητέρα του φίλου μου. Μόλις με έβλεπε, μαγκάλιαζα και με φιλούσα. Αχ, με έφερες φαγητό, Γιάννη. Αχ, με έφερες φαγητό. Ούτε νερό τους δίνανε. Τι να σας πω δηλαδή. Οι άρρωστοι ήταν σε άθλια κατάσταση. Κακομεταχείριση και η γυναίκα φυσικά σε 15 μέρες πέθανε.
1: Και όλα αυτά σε μια κλινική. Σύμφωνα με τα ευρήματα του ελέγχου, λειτουργούσε χωρίς αδειοδοτημένο ογκολογικό τμήμα. Την ώρα που επί χρόνια διαφήμιζε ογκολογικές υπηρεσίες και χημειοθεραπείες.
9: Δεν έχουν σταματημό οι καταγγελίες συγγενών ασθενών της ιδιωτικής κλινικής επί της οδού Παπαναστασίου. Οι περισσότερες από αυτές κάνουν λόγο για κακοποιητικές συμπεριφορές και τραγικές ελλείψεις.
27: Στο τέλος μας έβγαλαν ένα λογαριασμό διπλό-τριπλό από αυτά που συμφωνήσαμε. Χρειάστηκε αυτό να γίνει, χρειάστηκε εκείνο. Δεν μπορούμε να κάνουμε εκτός στην υγεία κλπ.
1: Καταγγελία προκαλεί σοκ. Η οικογένεια υποστηρίζει ότι εκτός από το λογαριασμό που εκτοξεύθηκε σε σχέση με την αρχική συμφωνία, μετά τον θάνατο του ανθρώπου τους, ο σωρός του βρέθηκε σε χώρο που, όπως περιγράφουν, θύμιζε αποθήκη.
27: Ο πατέρας μου πέθανε, το εμείς τον είδαμε πριν να πήγουμε τον αδερφό μου σε ένα δωματιάκι μπαίνοντας και ανεβαίνοντας κάτι καλά και αριστερά, σε ένα αποθηκάκι, γιατί είχε και πράγματα σουγκαρίστες, θα ήταν κάποιος χώρος που θα βάλει σε ένα νεκρό.
1: Και δεν είναι η μόνη μαρτυρία.
28: Σε τρεις μέρες μέσα πήγα και την πήρα και την πήγα σε άλλο κέντρο αποκατάστασης, γιατί δεν είχα καμία επαφή μαζί της, με το ζόρι μου μιλούσε. Και όταν πήγα να την πάρω με ασθενοφόρο, έπαθα σοκ.
1: Τρεις μόλις ημέρες, καταγγέλει η ίδια, ήταν αρκετές για να παραλάβει τη μητέρα της εντελώς διαφορετική κατάσταση από εκείνη στην οποία την είχε αφήσει.
28: Ήταν σχεδόν αφυδατωμένη και κατάφεραν μέσα σε τρεις μέρες να τη γεμίσουν από πίσω γεμάτο πληγές. Είχε ανοίξει παντού από πίσω.
1: Προϊστάμενος Αγγελέας Εφετών Θεσσαλονίκης παρήγγειλε προκαταρκτική εξέταση για τυχόν ποινικές ευθύνες. Εξηγήσεις θα ζητηθούν από μέλη της Επιτροπής Ελέγχου Ιδιωτικών Κλινικών της Περιφέρειας, η οποία το 2025 είχε εισηγηθεί την ανάκληση της βεβαίωσης καλής λειτουργίας λόγω υποστελέχωσης.
0: Την καλημέρα μας τέλος στους δύο Σωτήριδες. Σωτήρη από τα Μελίσσα και Σωτήρης Κράβαρης εδώ στον Πέμπτο. Τα λέμε σε λίγο, Σωτήρη μου, να είστε καλά.
29: Εξήγησε αυτά, ότι καλημέρα είναι και το καφέ.
0: Ξέρουν οι ακροατές.
29: Γιατί μην νομίζεις ότι έχει καμιά.
0: Εσύ μαθαίνεις τώρα ποιος είναι ο Σωτήρης. Λοιπόν, καλημέρα. Έτσι, λοιπόν, η Δέσποινα Χριστοπούλου στο Δελτίο Ειδήσεων τελευταίο για να πάει να ξεκουραστεί κιόλας. Και αμέσως μετά ο Πολυλογάς και δεν κάνει παρέμβαση. Γιώργος Ψάλτης. Εμείς αύριο στις 5 να είστε καλά. Καλημέρα. Καλό πρωινό.
30: Η ώρα είναι 6.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλό μήνα. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Ήρωα χαρακτηρίζει ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου τον πιλότο της Fly Dubai που δέχθηκε επίθεση από τον συγκυβερνήτη μέσα στο πιλωτήριο στην πτήση Thriller από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ. Το αεροσκάφος με 180 επιβάτες έκανε αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία. Όπως είπε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, παρά το γεγονός ότι ο Ινδός πιλότος μαχαιρώθηκε από τον συγκυβερνήτη, κατάφερε να ανοίξει την πόρτα του κόκπιτ και επέτρεψε σε επιβάτες και πλήρωμα να κινητοποιήσουν το δράστη, αποτρέποντας με αεροπορική τραγωδία. Άλλοι πιλότοι που επέβαιναν στην πτήση ανέλαβαν τον έλεγχο του αεροσκάφους. Το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών έκανε λόγο για απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης που αποσκοπούσε στην υπονόμευση των σχέσεων μεταξύ του Ισραήλ και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Τέσσερις νέες παρεμβάσεις για τη στήριξη των πολιτών και την αντιμετώπιση της ακρίβειας ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Στο πετρέλαιο κίνησης η συνολική ελάφρυνση θα φτάσει στα 20 λεπτά ένα λίτρο, ενώ η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα κρατηθεί πάνω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Στο μέτωπο των οφειλών, ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε τη διεύρυνση της ρύθμισης των 72 δόσεων σε έως 120 δόσεις για χρέη προς το δημόσιο με ελάχιστο ποσό μηνιαίας καταβολής στα 30 ευρώ. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι συζητά το ενδεχόμενο να προχωρήσει στην επιβολή απαγόρευσης των εξαγωγών πετρελαίου κίνησης, καθώς ο Λευκός Οίκος προσπαθεί να περιορίσει την άνοδο των τιμών των καυσίμων. Τη στενή σχέση ανάμεσα στην Ελλάδα και τις Ηνωμένες Πολιτείες αναδεικνύει η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στη χώρα μας. Ο Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται στην Αθήνα το διήμερο 6 και 7 Οκτωβρίου, όπως αναφέρει σήμερα η εφημερίδα Καθημερινή. Ο κ. Ρούμπιο αναμένεται να γίνει δεκτός στο Μέγαρο Μαξίμου από τον Πρωθυπουργό, ενώ θα συναντηθεί και με τον ομολόγο του Γιώργο Γεραπετρίτη. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού δεν γίνεται στο πλαίσιο περιοδίας στην περιοχή, αλλά αποκλειστικά προκειμένου να τονιστούν οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις και οι θετικές προοπτικές τους. Προς αυτή την κατεύθυνση θα κινηθεί σύμφωνα με πληροφορίες και η επίσκεψη του Αμερικανού Αντιπροέδρου J.D. Vance στην Ελλάδα στις αρχές του 2027. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού τίθεται μέχρι την Κυριακή η Κρήτη, καθώς προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Σύμφωνα με έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ο κίνδυνος εκδηλώσεις πλημμυρικών φαινομένων προβλέπεται πολύ υψηλό σε ολόκληρο το νησί. Κλειστά θα είναι σήμερα τα σχολεία σε Ρέθυμνο, Χανιά και περιοχές του Ηρακλείου, ενώ στην Κρήτη μεταβαίνουν πυροσβεστικές δυνάμεις από την Αθήνα. Στο μεταξύ, στη Σούδα κατέπλευσε εκτάκτος χθες το απόγευμα κρουαζιερό πλοίο με πάνω από 2.800 επιβάτες. Όταν τα καιρικά φαινόμενα το επιτρέψουν. Επακούμβηση μεταξύ κρουαζιερόπλοιου και επιβατηγού τουριστικού πλοίου σημειώθηκε χθες βράδυ στον τουριστικό λιμένα της Ρόδου, όταν λόγω του κυματισμού που επικρατούσε έσπασαν κάποιοι πρόσδεσεις του κρουαζιερόπλοιου με αποτέλεσμα το πλοίο να μετακινηθεί από τη θέση του. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Την καταγγελία σχεδόν όλων των συλλογικών συμβάσεων εργασίας της στη Γερμανία, ανακοίνωσε η Volkswagen, συμπεριλαμβανομένης της βασικής σύμβασης που ρυθμίζει μισθούς, ωράρια και εργασιακά δικαιώματα για περισσότερους από 100.000 εργαζόμενους. Η εταιρεία επικαλείται αυξημένες πιέσεις κόστους και ντυνόμενο ανταγωνισμό κυρίως από Κινέζους κατασκευαστές. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ομοσπονδιακό Ανώτατο Δικαστήριο έδωσε χθες το πράσινο φως για να εκτελεστεί η Κρίστα Πάικ, η πρώτη γυναίκα που έχει βρεθεί αντιμέτωπη με τη θανατική ποινή στο Τελενσί τα τελευταία 200 χρόνια. Η Πάικ είναι σήμερα 50 ετών. Πέρασε ολόκληρη την ενήλικη ζωή της στη φυλακή, περιμένοντας μια εκτέλεση για φόνο που διέπραξε όταν ήταν 18 ετών. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός νίκησε εντός έδρας στη Φιλερμπάν με σκορ 102-79. Στην πρεμιέρα της φάσης των ομίλων του EuroCup, ο ΠΑΟΚ κέρδισε την Ισπανική Μανρέσα στην Πειλαία με σκορ 93-78. Αποσύρθηκε από την αποστολή της Εθνικής Πορτογαλίας ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο Πορτογάλος Superstar, μετά από την κόντρα που είχε με τον προπονητή Ζόρζε Ζεζούς πριν από το παιχνίδι με τη Δανία, ανακοίνωσε ότι αποφάσισε να αποχωρήσει από την αποστολή. Τα πορτογαλικά μέσα ενημέρωση αναφέρουν πάντως πως δεν πρόκειται για οριστική αποχώρηση. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 με 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα νότια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη θα είναι τοπικά ισχυρά με μεγάλα ύψη βροχής. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς. Την Παρασκευή στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησο, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στο νότιο Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα και πάλι στην Κρήτη δεν αποκλείεται να είναι κατά τόπους ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 6 με 8 μποφόρ και θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος το Σαββατοκύριακο, τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα ανατολικά υπηρετικά και την ανατολική και νότια νησιωτική χώρα. Οι βορειάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ και θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Γιώργος Ψάλτης.

Αυτό ήταν, δεν έχει άλλο. Α, κάνε λιγάκι υπομονή, λέει το άσμα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλό μήνα, παιδιά, καλό μήνα. Με το καλό να μας μπει, και όπως έλεγε και μια συνάδελφος νωρίτερα, με το καλό να μας βγει κιόλας, γιατί το να μπει θα μπει, αλλά το θέμα είναι πώς θα βγει. Λοιπόν, καλό μήνα, καλό Οκτώβρη να έχουμε στη ζωή μας, ο 10ος μήνας της φετινής χρονιάς. Να ξέρετε ότι μπήκε με αέρα αρκετό, δεν κάνει κρύο όμως εμάς εδώ το λεκανοπέδιο, αλλά φυσάει αρκετά, να είστε προσεκτικοί, εννοώ και οι αυτοκινητιστές και οι δικυκλιστές. Κάτι κομμάτια έβλεπα, κάτι, πώς το λένε, κλαριά δέντρων έπεσαν πάνω σε αυτοκίνητα σταθμευμένα την ώρα το πρωί που περνούσα από κάποιες περιοχές. Ντυθείτε καλά, είναι φθινόπωρο. Είναι φθινόπωρο. Μπήκε για τα καλά το φθινόπωρο ουσιαστικά. Ξαναλέω, χθες είχαμε αρκετή. Φάγαμε και μια βροχή χθες με τη μηχανή. Δεν το περίμενα, παιδιά, να σας πω την αλήθεια. Ακούω και εγώ, ξέρω εγώ, Εθνική Μετρολογική Υπηρεσία. Θα μου πει τώρα δεν είναι τη ακρίβεια. Βροχή, λέει, μετά το μεσημέρι. Φάτη τη βροχή 11 η ώρα το πρωί στη Νέα Φιλαδέλφια. Η ΑΕΚΑΡΑ εκεί μας έκανε μουσκεμά, να ξέρετε. Μέχρι να πάμε εκεί που ήταν να πάμε. Είχα καιρό να φάω βροχή, να σας πω την αλήθεια. Καλή βροχή όμως, όχι παίξε-γέλασε. Βροχή βροχάρα. Το μεταξύ, παιδί μου, λέω, βλέπεις τώρα έναν μοτοσυκλετιστή που τρώει τη βροχή. Είχα μπροστά κάτι φορτηγά, κάτι αυτά. Δεν κάνανε ένα βόσιλα τα φώτα, ρε, κάλτε στην άκρη να περάσουμε, να πάμε γρήγορα εκεί που είναι να πάμε. Τίποτα, γαμπάρι ο Τρίβωνας. Ρε, πως τη ματήσαμε χθες έτσι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, βλέπω φυσάει. Η Κρήτη είναι, βλέπω, στο κέντρο του ενδιαφέροντος. Και η εικόνα που υπάρχει από την πρόγνωση της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας είναι ότι θα έχουμε αρκετό νεράκι. Να ξέρετε ότι έχουμε ενεργοποίηση ενός μηχανισμού, μιας επιχείρησης τέλος πάντων μεταφοράς και δυνάμεων και στα Χανιά και στο Ρέθυμνο, και από την Αττική μετακινήθηκαν δυνάμεις ορθώς, αν και εφόσον χρειαστεί, να παρέμβουν και να επέμβουν στην προσπάθεια να αντιμετωπιστεί αυτό το κύμα, το οποίο, επαναλαμβάνω, φαίνεται ότι το ενδιαφέρον επικεντρώνεται κυρίως στην Κρήτη. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με το χάρτη που είναι ανιρτημένος τώρα πριν 10 λεπτά, πάνω από την Κρήτη, εκτός από τα Χανιά, ένα κομμάτι δηλαδή δυτικά, είναι σκεπασμένη με σύννεφα η Κρήτη. Δεν βρέχει βέβαια, φυσάει αρκετά, πιο πολύ φυσάει στις Κυκλάδες και νομίζω πιο πολύ από όλες τις περιοχές φυσάει στη Σκύρο. Μπορεί και να τη μεταφέρει τη Σκύρο λίγο πιο κοντά στην Έδεσα, στην Έδεσα λέω, στην Εύβοια, δίπλα έπεσα. Λοιπόν, κατά τα άλλα, εντάξει, φθινόπωρο, είχαμε και τα μέτρα χθες, αλλά Οκτώβρης, Άγιο Δημήτρης ή Άγιο Δημητριάτης, λόγω του Αγίου Δημητρίου, 26 Οκτωβρίου, βροχάρης και σποριάς, τα ονόματα του Οκτώβρη, και μπρουμάρης, λέει, μπρουμάρης, γιατί είναι ομιχλώδης και σκοτεινός, παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, 31 μέρες, 91 για να τελειώσει ο χρόνος, παρακαλώ πάρα πολύ, θα τον πάρουμε στην πλάτη και το 2026. Λοιπόν, Οκτώβριος θεωρητικά ήταν ο 8ος μήνας στο αρχαίο δεκάμηνο ρωμαϊκό ημερολόγιο. Στη συνέχεια βάλαμε Γενάρη και Φλεβάρη, έγινε 10ος. Αλλά δεν άλλαξε το όνομα, γιατί να αλλάξει, αν πεις, για χαρά είναι. Γενικά με τα ονόματα των μηνών, Ιούλιος, Αύγουστος κλπ. Έγιναν κάποιες προσπάθειες, διάβαζα προσφάτως εκεί κάποια πράγματα. Δεν ευδοκίμησε, ωραίο, το ευδοκίμησε πάρα πολύ. Είχαμε γράψει Πανελλήνιες τότε. Δεν ευδοκίμησε η προσπάθεια για να αλλάξει τα ονόματα των μηνών. Θυμίζω 26 Οκτωβρίου απελευθερώθηκε η Θεσσαλονίκη. Ωραία, κάνουν εκεί ένα τετραήμερο, βαρβάτο, πενθήμερο αυτή τη. Βαρβάτο στη Θεσσαλονίκη. 28 Οκτωβρίου είχαμε τα γνωστά θέματα με τους Ιταλούς. 12 Οκτωβρίου του 1944 είχαμε το κυματισμό της Γαλανόλευκης στην Ακρόπολη μετά την απελευθέρωση από τους Γερμανούς. Ναζί και λοιπά, ναι. Μάλιστα. Ο Οκτώβρης γυρίζει, ναφθαλίνη θα μυρίσει, λέει μια παροιμία. Δεν έχει πολλές παροιμίες, η αλήθεια είναι. Ο Οκτώβρης, όποιος παίρνει τον Οκτώβρη, έχει 8 σειρές σταλόνι. Τι λες, ρε παιδί μου. Γιορτάζει ο Ανανία σήμερα, τον Ανανία μου μέσα, η Ανανούλα και ο Ρωμανός. Σήμερα είναι η μέρα μου, να ξέρετε, Διεθνής ημέρα καφέ.
Και παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων. Εδώ είμαστε, γιορτή μας. Κερνάμε γλυκά, να ξέρετε, εδώ πέρα. Και παγκόσμια ημέρα χορτοφαγίας. Αν θέλετε, ό,τι θέλετε, διαλέγετε, παίρνετε κλπ. Λοιπόν, σαν σήμερα έγινε η μάχη των Γαυγαμήλων, κυρίες και κύριοι. Και έχετε γράψει εξετάσεις, δεν μπορεί. Έχουμε γράψει. 331, ο Δαρίος ο Τρίτος αντιμετώπισε τον Μέγα Αλέξανδρο, ιτήθηκε ο Δαρίος. Τα λένε αυτά στο Ιράν, δεν ξέρω. Στην Περσία τα λένε, δεν ξέρω. Μπορεί να τα λένε, μπορεί να μην τα λένε εγώ, ε. Ουσιαστικά ήταν η τελευταία μάχη για την κατάκτηση του Μέγα Αλέξανδρου της Περσικής Αυτοκρατορίας τότε. Σαν σήμερα κυκλοφορεί η πρώτη καθημερινή εφημερίδα στην Ελλάδα με τίτλο «Η Εφημερής». Σαν σήμερα βγαίνει η απόφαση της δίκης της Νιρεμβέργης, Βούνταμπα. Φίλοι μας οι Γερμανοί. Δεν ήταν Γερμανοί εκεί, ήταν άλλοι έτσι. 12 λέει από τους 22 Ναζί καταδικάζονται σε θάνατο. Σήμερα είναι η μέρα ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Θα έχουμε παρέλαση κλπ. Σας έχω πει από χθες ότι ο αρμόδιος υπουργός άμυνας βρίσκεται στην Κύπρο, ο Νίκος Δένδιας. Τι άλλο έχει γίνει σαν σήμερα έτσι που να έχει. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Ελ Γκρέκο, ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, 1541. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Στέλιος Μάινας, εξαιρετικός ηθοποιός. Όπου 10 χρόνια μου ρίχνει, για το Θεό. Σαν σήμερα γεννήθηκε και ο Γαλιθιανάκης, ο Ζακ. Ζακ. Τώρα το λένε κωμικό τέλος πάντων. Ζαχαρίας Γαλιθιανάκης είναι το ελληνικό όνομα. Και σαν σήμερα φεύγει ο Σπυρίδων Μαρινάτος.

είτε μέσω του skyradio.gr. Πάνω δεξιά λέει πες την άποψή σου, γράφετε το μηνυματάκι, το σχόλιο, την παρατήρηση, το ερώτημα για τον κύριο Ρίζο και όλα έρχονται εδώ στην οθόνη που έχω μπροστά μου. Και βεβαίως μέσω Viber, τώρα που το έχουμε μάθει το σύστημα, 698-123-1003. 698-123-1003. Δύο μηνύματα, γιατί δεν μπορώ να επικοινωνήσω διαφορετικά με τους ανθρώπους αυτούς. Έκανα προσπάθειες αλλά πέτυχα. Το ένα μήνυμα στο φίλο μου τον Κώστα στη Γερμανία. Κώστα, χθες μας έστειλες και μηνύματα γιατί οδηγούσες σχετικά με το κόστος ενοικίασης σπιτιού στη Γερμανία. Θέλω να τα πούμε παρέα. Στείλε μήνυμα. Γιατί εγώ μέσω του κινητού δεν μπορώ να σε βρω πλέον. Ήταν κλειστό κάποια στιγμή. Μας παρέπεμπε σε τηλεφωνητή. Και να στείλω και την καλημέρα μου στο φίλο μου στο Μάντσεστερ, που χθες δεν προλάβα να του πω καλημέρα και μου έκανε παράπονα. Έστειλα μήνυμα στο mail που μας είχε στείλει, αγαπητέ φίλε. Δεν ξέρω, δεν το πήρε το σύστημα. Δεν μπόρεσα να επικοινωνήσω μαζί σου. Λοιπόν, να, ο Γιώργος μου λέει πρωί-πρωί στο Ηράκλειο βρέχει, δεν βρέχει, μου λέει. Άρα ψυχάλες, ε. Ναι, μήπως η ζημιά γίνεται στα βουνά, ξέρω εγώ. Ο φίλος μου ο Γιάννης εκεί από τον Άγιο Νικόλαο, καλημέρα. Χρόνια έχει εδώ να κάνει, λέει, αυτό το φθινόπωρο. Βρέχει σιγά-σιγά, ωραίος καιρός, λέει ο φίλος μου ο Γιάννης στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης με 18 βαθμούς Κελσίου. Πολύ ωραία. Το θέμα, αν καταλαβαίνω καλά, Γιάννη, δεν είναι η ονομός ο δικός σας, αλλά τα Χανιά και το Ρέθυμνο. Από ό,τι καταλαβαίνω, χωρίς αυτό να σημαίνει βεβαίως ότι και στους άλλους δύο νομούς της Κρήτης μας δεν θα έχουμε βροχούλες. Καλημέρα κύριε Κιμιονή, τα πάμε. Παγκόσμια μέρα ηλικιωμένων. Λοιπόν... Καλημέρα κύριε Κιμιονή. Καλημέρα Παναγιώτη, καλημέρα στον Παπό Θοδωρή και στη Γεια Κατερίνα. Αφού βλέπω το μήνυμα του Παναγιώτη, να θυμίσω σήμερα έχουμε εθνική το βράδυ, ε! Μέσα σε όλα τα άλλα, θα το δούμε, θα κοιμηθούμε, αλλά δεν έχει σημασία. Εμείς τα παππούδια δεν αντέχουμε μέχρι τις 10 παρά τέταρτο. Πέσουμε με τους Ολλανδούς πάνω στην Τούμπα. Ωραία, χαμός θα γίνει. Τούμπα θα είναι φίσκα. Χαμός. Τι γίνεται, παιδιά, με τα μέτρα, πώς σας φάνηκαν? Να ξέρετε, έκανα μια κουβέντα για την ιστορία με των μέτρων γύρω από την υπόθεση των services. Θυμάστε τον κύριο Νικολακόπουλο, τον δικηγόρο που το βγάζουμε ενίοτε και μας λέει κάθε φορά ότι οι services ό,τι θέλουν κάνουν. Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν νόμοι, διατάξεις, αποφάσεις κλπ. Τώρα λέει πάνε να το κάνουν πιο αυστηρό το πράγμα. Θα σας πω 2-3 στοιχεία για την ιστορία αυτή. Στα καύσιμα πάντως να ξέρετε ότι μπορεί να βελτιωθούν λίγο τα πράγματα, όχι τίποτα τρελά πράγματα στα πετρέλαια, γιατί έχουμε μια επιπλέον βελτίωση της κατάστασης κατά 5 λεπτά. Λοιπόν, θα σας πω, έχω στοιχεία τώρα, θα σας τα πω λίγο αναλυτικά. Για τη βενζίνη, την 95, δεν υπάρχουν μέτρα, επειδή με ρωτάγατε όλο το βράδυ χθες, τα απόγευμα σωστότερα. Υπάρχουν μόνο τα 10 λεπτά τα οποία προσφέρουν εντός ή εκτός εισαγωγικών έκπτωση τα 2 δηληστήρια στα πρατήρια. Δεν υπάρχουν όμως μέτρα από τη μεριά της πολιτείας για βελτίωση στη βενζίνη ή όπως λέει καλός στη βενζίνα, δεν υπάρχουν. Υπάρχουν μόνο στο πετρέλαιο κίνηση που τα ξαναλέω, τα 10 λεπτά που έδινε το κράτος μαζί με το ΦΠΑ τα έκανε 15 λεπτά. Συν 5 που δίνει το δηληστήριο, τα δηληστήρια 20 λεπτά. Δηλαδή ξαναλέω, η διαφορά τους, αν δεν υπάρξει κάτι σημαντικά διαφοροποιημένο όσον αφορά τις διεθνείς τιμές, θα πέσουν όμως λίγο οι τιμές, μαθαίνω σήμερα. Σας λέω, θα σας πω τα στοιχεία γύρω από την ιστορία αυτή. Άρα περιμένουμε τώρα 14 του μηνός, ανά 2 εβδομάδες θα το βλέπουν, λέει, το μέτρο, αν πρέπει να συνεχιστεί, αν πρέπει να αυξηθεί. Στείλαμε και επιστολή στην Ούρσουλα. Να σας πω, η επιστολή που είχαμε στείλει, αυτό σκεφτόμουν χθες. Πάμε να πεις, το μυαλό σου 3 και ένα ψάλι. Σωστό, δίκιο έχετε, δεν λέω εγώ, όχι, λέω εγώ ότι είπαμε. Την άλλη επιστολή που είχαμε στείλει για την ιστορία με τα, πες τα, με τα ενεργειακά κλπ. Αποτέλεσμα είχε. Γίνεται συζήτηση, διαβούλευση. Σωστά. Έχουν ληφθεί μέτρα. Οκ. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, γιατί και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Εντάξει, στείλαμε επιστολή, πετάμε εμείς το μπαλάκι και λέμε, τώρα θα έχει και σύνοδο κορυφής τέλος πάντων. Πάρτε μια απόφαση, δώστε μας αέρα ανάσα στην υπόθεση της...

0: καυσίμων. Ε, για να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωση, θυμίζω ότι μπορούμε να το μειώσουμε, γιατί εμείς είμαστε αρκετά ψηλά σε σχέση με τα κατώτατα όρια που οριοθετεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά εμείς λέμε ότι αυτό πρέπει να μας δώσει το πράσινο φως κλπ. Κλπ. Οπότε έχουμε τέτοιο ζητηματάκι που δεν έχουν εφαρμοστεί τα συγκεκριμένα ζητήματα. Άλλο μεγάλο θέμα είναι το ιδιωτικό χρέος και οι δόσεις. Φωνάζανε από την αρχή και δεν πήγαινε καλά η ρύθμιση των 72 δόσεων. Επεκτείνουν λοιπόν την ιστορία των 72 δόσεων και την κάνουν 120 για να μπορούν οι επιχειρήσεις και άλλα ιδιώτες τέλος πάντων να πάρουν ανάσα. Μεγάλη ιστορία, και απλώνονται οι οφειλές ούτως ώστε να μην έχουμε τρεις διαφορετικές ρυθμίσεις να πέφτουν στον κάθε επιχειρηματία, δηλαδή οι παλιές, οι καινούργιες, οι τρέχουσες και τα υπόλοιπα τρέχοντα. Εντάξει. Βέβαια εμένα, να σας πω την αλήθεια, με ξενίζει το επιτόκιο. Το επιτόκιο, παιδιά, είναι 5,84%. Θα μπορούσε και το επιτόκιο να είναι καλύτερο. Α, θα μου πεις, αυτό σε μάρανε ψάλτη. Ναι ρε παιδί μου, εντάξει, γιατί θυμίζω ότι αν το κράτος οφείλει στο πολίτη, δεν έχει επιτόκιο. Δηλαδή και το μαχαίρι και το πεπόνι ή και το καρπούζι. Ο καρπούζι δεν έχει τώρα, τέλος πάντων, αλλά πες το μήλο ρε παιδί μου, δεν έχει σημασία. Αλλά δεν είναι και αυτό ένα 5,84, είναι μεγάλο επιτόκιο, δεν μικρό. Έτσι δεν είναι? Καλά, το καταλαβαίνω. Αλλά άλλα δύο θέματα που θέλω να σας πω είναι, καταρχήν, το μεγάλο ζήτημα με την αεροπορική πτήση εκεί από τη, που πήγαινε για Ισραήλ, που προσγειώθηκε τελικά στη Σαουδική Αραβία. Να ξέρετε ότι χθες το πρωί, που αυτό έγινε περίπου, ξέρω εγώ, 9 ώρα Ελλάδος, το μάθαμε. Λοιπόν, και ψάχναμε τα πρακτορία να δούμε τι γίνεται. Παρακολουθήσαμε τη συγκεκριμένη πτήση τώρα με τα δεδομένα τα σε πραγματικό χρόνο που υπάρχουν στο διαδίκτυο κλπ. Βλήδαμε την πτήση που ήταν, που πήγαινε, το δρόμο, που στραβεύε. Πού να ξέραμε όμως τι γίνεται μέσα. Όπου ο συγκυβερνήτης, λέει, από το Ομάν είχε ένα μαχαίρι, δούλευε, λέει, ή 1 ή 2 χρόνια, λέει, στην εταιρεία. Ποιος ξέρει τώρα αυτός πού τον πιάσανε, πώς τον πείσανε. Είχε μαχαίρι μαζί του. Εκεί αλήθεια δεν γίνονται έλεγχοι στο πτάμενο προσωπικό που πετάει? Ε? Μαχαίρωσε, λέει, τον κυβερνήτη, ο οποίος ήταν Ινδός, αλλά, λέει, ήταν χρόνια, λέει, στο Ομάν. Δηλαδή ήταν, νομίζω, πολιτογραφημένος στο Ομάν, αλλά ήταν Ινδικής καταγωγής. Και ξέρετε ποιος έσωσε, λέει, την όλη ιστορία? Ένας, λέει, Ισραηλινός, ο οποίος πετούσε μέσα στο αεροπλάνο, τα έλεγε, λέει, στο Μπίμπι, τον πρωθυπουργό, τον Νετανιάχου, που συναντήθηκαν και τραβήξανε κάμερες και τα δείχνανε. Είχε δει, λέει, μια σειρά τηλεοπτική πώς σηκώνεται το αεροπλάνο. Και μπήκε, λέει, μέσα στο κόκπιτ, περίεργος πώς η πόρτα, λέει, ήταν ανοιχτή, και τράβηξε, λέει, το πιδάλιο, και εκεί που έχασε, ξέρω εγώ, 15.000 πόδια, ανέβηκε πάλι πίσω, βέβαια με προβλήματα, λέει, το πιδάλιο πίσω, και προσγείωσε ο γάτος, ο μαχαιρωμένος κυβερνήτης, το αεροσκάφος κανονικά. Απίστευτο. Όταν εντωμεταξύ μάθαμε χθες ότι υπήρχε, λέει, η πρώτη πληροφόρηση που ήρθε από τα διεθνή δημοσιογραφικά πρακτορία, ότι υπήρξε, λέει, αψιμαχία μεταξύ των πιλότου κυβερνήτη συγκυβερνήτη, το μυαλό μας δεν πήγε προφανώς εκεί. Αλλού πήγε το μυαλό μας, αλλά η απόσταση ήταν πολύ μεγάλη. Και από την άλλη μεριά, να το πω και αυτό, ακούσατε νωρίτερα στο δελτίο. Είναι συγκλονιστικό, γιατί τώρα, εντάξει, εμείς τώρα τα λέμε από εδώ πέρα και λέμε ότι θέλουμε να πούμε, αλλά ισχύει ακράδαντα το «εκεί που ήσουν ήμουνα και εδώ που είμαι θα έρθεις». Διαβάζω λοιπόν ότι η Volkswagen, για βουνταμπά, Volkswagen, για, καταγγέλει, λέει, σχεδόν όλες τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας στη Γερμανία και της βασικής σύμβασης, που ρυθμίζει μισθούς, ωράρια και εργασιακά δικαιώματα για πάνω από 100.000 εργαζόμενους, γιατί, λέει, έχει έντονο κινέζικο ανταγωνισμό και πρέπει, λέει, να τα ξαναμετρήσουν από την αρχή όλα. Πομ, πομ, πομ, πομ, πομ, πομ. Και καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για τη Γερμανία, για τον όγκο της Γερμανίας πάνω σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και καταλαβαίνετε τώρα τι σημαίνει αυτό που λέγαμε χθες, ότι η Γερμανία δεν θέλει να περπατήσει ο προϋπολογισμός, γιατί δίνει λεφτά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θέλει σημαντικές περικοπές στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό μαζί με άλλες χώρες, Ολλανδία, Δανία, Σουηδία, Φιλανδία, θέλουν, λέει, περικοπές και άλλες. Εκεί σου λέω που ήσουν ήμουνα και εδώ που είμαι θα έρθεις. Με αυτά που περάσαμε εμείς, θυμάστε τον υποκατώτατο, το θυμάστε, όχι τον κατώτατο, τον υποκατώτατο, αυτούς τους νέους, τι λεφτά πέρανε μια περίοδο, τα θυμόμουν χθες που τα έψανα λίγο στο αρχείο μου εκεί πέρα να τα βάλω σε μια τάξη να τα θυμηθώ. Deutschland, yeah. Αυτά είναι. Καταλάβαμε. Λοιπόν, 6 και 28 προλάβαμε και όλα, φτάσαμε 6 και 28. Τι λες, παιδί μου. Να θυμίσω και να πω για μια ακόμα φορά ότι έχω ρίζο. Μην το ξεχνάτε, σας λέω να βάλω σε τάξη τα ερωτήματά σας. 8 παρατέταρτο θα είναι ο κύριος Ρίζος στην παρέα μας. Σήμερα θα μιλήσουμε και με τους κατοίκους, γιατί δεν τα είπαμε προχθές εκεί στην Κυψέλη. Εχθές έκανα μια κουβέντα μαζί τους, γιατί πήγε και ο Τσίπρας, πήγε και η Δούρου. Και ρώταγα, λέω, ρε παιδιά, τι γίνεται εκεί με τους πολιτικούς αρχηγούς, και μου λέει ένα παλικάρι εκεί πέρα, μου λέει, μας βάλανε λύση στο στόχαστρο οι πολιτικοί, δεν θα πάμε καλά. Φοβηθήκανε λίγο χθες οι κάτοικοι της Κυψέλης. Θα τα πούμε όμως αναλυτικά. Και επίσης, τι άλλο έχουμε σήμερα, κάτσε, γιατί ουγάρι έρχεται μόνο του. Κάτσε ψάλτη, γιατί αλλή μόνο σου. Α, θα μιλήσουμε και με τους οδοντιάτρους. Με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Οδοντιάτρων, με αφορμή τα γνωστά ιστορία της υγείας, αυτά τα οποία εντοπίστηκαν για παρανομίες, λέει, σε οδοντιατρία. Είναι αλήθεια παράνομα? Γιατί έχουν άλλη άποψη οι οδοντιατροί. Το ενδιαφέρον όμως των οδοντιάτρων, για να κλείσω, είναι, λέει, ότι τα πειθαρχικά συμβούλια τα οποία έχουν είναι διαφορετικά, λέει, από τα πειθαρχικά συμβούλια του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Εκεί, λέει, προείσταται δικαστικός, παρακαλώ πάρα πολύ. Και έχει πολύ πιο αυστηρές ποινές σε σχέση με τους γιατρούς. Και όταν ρώτησα και λέω, ρε παιδί μου, πώς το λένε, κόρακα σκοράκου μάτι βγάζει? Δηλαδή ένας συνάδελφος που είναι παράνομος τον ελέγχει? Και μου λέει, βεβαίως τον ελέγχει, γιατί άμα δεν τον ελέγξει, πρώτον είναι αθέμητος ανταγωνισμός για κάποιες δουλειές που γίνονται, και δεύτερον η ζημιά που γίνεται, λέει, στους υπόλοιπους οι οποίοι είναι νόμιμοι. Και θα μας πει ο πρόεδρος αν έχουν επιβληθεί ποινές, τι είδους ποινές, σε αυτούς που εντοπίζονται να παρανομούν μετά από καταγγελίες. Λοιπόν, αυτά προς το παρόν. Ωραία, βλέπω. Α, γι' αυτό είπε ο πρωτοσάλτε τα ροζάκια. Η Μελάνια ήρθε και σήμερα, κυρίες και κύριοι, απευθείας πτήση. Έχει το προεδρικό αεροσκάφος. Έρχεται από την Ουάσιγκτον. Λοιπόν, θα τα πούμε αμέσως μετά. Καλημέρα σας.
1: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
2: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Η ροα χαρακτηρίσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου τον πιλότο του αεροσκάφους που δέχτηκε επίθεση από τον συγκυβερνήτη μέσα στο πλειοτρίο σε πτήση θρίλερ από Ντουμπάι προς Τελαβίβ. Όπως ανέφερε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, παρά το γεγονός ότι ο Ινδός πιλότος μαχαιρώθηκε, κατάφερε να ανοίξει την πόρτα του κόκπιτ και επέτρεψε σε επιβάτες και πλήρωμα να ακινητοποιήσουν τον δράστη, αποτρέποντας μια αεροπορική τραγωδία. Το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών έκανε λόγο για απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού τίθεται μέχρι την Κυριακή η Κρήτη, καθώς προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Κλειστά θα μείνουν σήμερα τα σχολεία σε Ρέθυμνο, Χανιά και περιοχές του Ηρακλείου. Έλαφρα πρόσκρουση μεταξύ κρουαζιερόπλου και επιβατικού τουριστικού πλοίου σημειώθηκε χθες το βράδυ στον τουριστικό λιμένα της Ρόδου, όταν λόγω του κυματισμού που επικρατούσε στο λιμάνι έσπασαν κάβοι πρόσδεσης του κρουαζιερόπλου, με αποτέλεσμα το πλοίο να μετακινηθεί από τη θέση του. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Το διήμερο 6 και 7 Οκτωβρίου αναμένεται στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, όπως αναφέρει σήμερα η Καθημερινή. Την καταγγελία σχεδόν όλων των συλλογικών συμβάσεων εργασίας στη Γερμανία, ανακοίνωσε η Volkswagen. Επηρεάζονται περισσότεροι από 100.000 εργαζόμενοι. Η εταιρεία επικαλείται αυξημένες πιέσεις κόστους και ντυνόμενο ανταγωνισμό. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, με τοπικές βροχές στα βόρεια. Μέχρι 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Ιταλικό παίζει, δεν ξέρω τι γίνεται. Η κυρία που ασχολείται με τα μουσικά μας, η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι, είναι ερωτευμένη με τα Ιταλικά τραγούδια. Το έχετε καταλάβει, ε. Εμείς είμαστε σε άλλη κατηγορία, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Άλλοι είναι υπεύθυνοι, δεν είμαστε εμείς. Την καλημέρα μου, καλημέρα στο φίλο μου τον Χρήστο, ο οποίος μου έχει στείλει το μήνυμά του πρωί-πρωί μέσω κοινωνικών δικτύων. Να θυμίσω ότι ο κύριος Γιώργος Βραχνός για δεύτερη μέρα μέσα στην εβδομάδα πρωινή βάρδια, μεγάλη επιτυχία. Ο Πέτρος Μωραΐτης, όπως είπαμε, στο τηλεφωνικό κέντρο. Η κυρία Μελίνα Σαμαραδέλη στα ηχητικά, που δεν θα ακούσουμε και σήμερα, αλλά δεν πειράζει. Θα τα ακούσετε στο αναλυτικό πρωινό μαγκαζίνο εκεί στις 7. Η κυρία Βαρσάμι, όπως είπα και νωρίτερα, στις μουσικές επιλογές. Και ο πολυλογάς Γιώργος Ψάλτης εδώ στον Sky 100,3. Την καλημέρα μου για μια ακόμα φορά σε όλους σας. Επισήμως, καταρχήν πρέπει να πούμε ότι σήμερα, παιδιά, ο ήλιος θα ανατείλει. Θα το δούμε. Χλωμό το βλέπω. 7:21, θυμάμαι, 6:03 που ήταν η μεγαλύτερη μέρα, τώρα είναι 7:21, ε. Και τέλος του μήνα αλλάζει και η ώρα, ε. Για να δω. Πότε αλλάζει η ώρα? Πότε είναι 28η? Άρα θα αλλάξει. Πότε, 31 που είναι Σάββατο προς 1 ή την προηγούμενη εβδομάδα, ε. Μάλιστα, άρα 24 προς 25 θα αλλάξει η ώρα και θα έχουμε τη χειμερινή ώρα και θα δεις, παιδιά, ο ήλιος σήμερα στις 7 και 9 πρώτα λεπτά. Θυμίζω πάλι στο μεγαλύτερο, γιατί αναλαμπές έχω, μην νομίζω τα θυμάμαι όλα. 9 παρά 7 πρώτα λεπτά. Και τώρα είναι 7 και 10. Χάσαμε ένα διωράκι, τριωράκι, πρωί βράδυ. Την καλημέρα μου στον Αρχιμανδρίτη Πατέρα Θεόδωρο Γρήλη, να είναι καλά. Ανανίου Αποστόλου Ρωμανού του Μελωδού Μιχαήλ και 36 είναι αυτό μοναχών οσιομαρτύρων Ιωάννου Οσίου Κουκουζέλους Γρηγορίου Οσίου Δομεστίκου Υπεραγίας Θεοτόκου Γόργο Επικόου, παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτό είναι το αγιολόγιο εορτολόγιο για τη σημερινή ημέρα. Χρόνια πολλά στους γιορτάζεις, έχετε κάποια επέτειο, τα καλύτερα εύχομαι, να είμαστε καλά. Να ξέρετε ότι από σήμερα αλλάζουν και οι ώρες κινήσεις υγείας. Με βάση, λοιπόν, το χειμερινό ωράριο, αυτές θα ασκήσουν, λέει, μέχρι 31 Μαρτίου του 27. Οι ώρες κοινής ηχείας είναι από τις 3.30 μέχρι τις 5.30 και από τις 10, αργά είναι για μας, μέχρι τις 7.30 το πρωί. Εν τω μεταξύ, πέρα από την πλάκα, τώρα σας εκμυστηρευτώ και κάτι, μεταξύ μας, μην το πείτε παρά έξω. Έχω να σηκωθώ 7.30 από ποτέ. Ούτε στο σχολείο. Πιο νωρίς ξύπναγα. Ξέρετε, πού και πού μιλάω με κάποιους ανθρώπους οι οποίοι με ρωτάνε, μου λένε, τι δουλειά κάνεις. Λέω, κάνω κι εγώ, ξέρω εγώ. Λοιπόν, αφού τους λέω αυτό που κάνω και λοιπά, μου λέει, και τι ώρες κάνεις εκπομπής. Λέω, ξέρω εγώ, τελειώνω 8. 8, λέει, 8 δεν έχω ξυπνήσει ακόμα. Πω! Υπάρχει και αυτή η κατηγορία. Βέβαια, σαν πεις, άμα κοιμούνται παιδί μου 12 ή 11 ή 1. Ε, δεν είναι. Αλλά με εμένα μου φαίνεται τόσο ανάποδο, να σας πω την αλήθεια. Τέλος πάντων. Λοιπόν, για πάμε να πούμε καλημέρες τώρα. Καλημέρα στον φίλο μου τον Δημήτρη που πάει κάθε μέρα, μας στέλνει μήνυμα ο Έρμος. Πάει στον Ασπρόπυργο. Γεια σου, Δημήτρη μου, καλημέρα, καλό δρόμο και καλό μήνα. Γεια σου, Δημήτρη. Ο άλλος Δημήτρης στον Ασπρόπυργο. Καλό μήνα με υγεία, φίλε μας, να είμαστε καλά. Καλημέρα στη Ρουμπίνη. Καλό μήνα στο Γέρακα, να είμαστε καλά. Καλημέρα, Μιχάλη. Νορμάλ προς το παρόν, μου λέει το Ρέθυμνο. Ψιλοβρέχει με λίγο αέρα, λέει ο Μιχάλης. Αεκάρα ο Μιχάλης. Τα πάμε και το βράδυ, έτσι. 10 παρατέταρτο, Εθνική. Τούμπα. Λοιπόν, απέναντι στην Ολλανδία και μετά έχουμε και τη Γερμανία, ε! Έρχεται για τον επαναληπτικό αγώνα. Πάλι στην Τούμπα. Ωραία, χαμός. Καλημέρα, Παναγιώτη. Καλημέρα στα Βορδόνια. Στον ομό Λακωνίας. Καλά θυμάμαι τα εκεί, ε! Καλημέρα, καλημέρα. Λεωνίδα, καλημέρα. Καλό μήνα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, Λευτέρη. Επιτέλους, μου λέει ο Λευτέρης, κάνει πλάκα ο Λευτέρης. Φθηνό ντίζελ, λέει, κίνησης 5 σεντ πιο φθηνό. Λοιπόν, ακούστε τώρα, αφού μου δίνει την ευκαιρία να το πω και αυτό. Λοιπόν, ακούστε. Η υποχώρηση, μας τα έχει πει αυτά ο Ασμάτογλου, που κάποιοι μου λέτε, μα γιατί μιλάς με τον Ασμάτογλου. Η υποχώρηση, λέει, των τιμών Πλατς. Είναι οι τιμές Μεσογείου. Ε? Και στα δύο προϊόντα, δηλαδή και στο πετρέλαιο και στην βενζίνη, μεταφέρεται σταδιακά μέχρι και την Παρασκευή στις Αγγλίες. Και η εικόνα που υπάρχει είναι ότι θα μειωθεί η βενζίνη κατά 2,2 λεπτά το λίτρο και το ντίζελ κίνησης κατητής παραπάνω. Ωραίο το κατητής, έτσι. 2,4 λεπτά. Μετά την επιδότηση, λοιπόν, του ντίζελ κίνησης, Θυμίζω ότι η τιμή του ντίζελ έχει ξεπεράσει τη βενζίνη, έτσι. Η οποία κινείται, λέει, στα 2,21. Αναμένεται μέχρι την Παρασκευή να είναι 2,13. Όπω πω, Ανάσταση. Πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, στα 2,18 είναι η μέση τιμή της βενζίνης. Μάλλον θα είναι μέχρι την Παρασκευή η μέση τιμή της βενζίνης. Τώρα είναι 2,2 από ό,τι βλέπω εδώ, από τα στοιχεία τα οποία έχω μπροστά μου. Τα είπα και για τα της βενζίνης. Αυτά στο λεκανοπέδιο και στις μεγάλες πόλεις, στην περιφέρεια και στα νησιά, είναι αλλιώς τα πράγματα. Δεν είναι έτσι? Ωραία, πάμε παρακάτω. Βασίλη, καλημέρα. Ο Βασίλης μου έχει στείλει και φωτογραφία. Ωραία, ρίχνει, ε. Αγία Βαρβάρα Ηράκλειο Κρήτης. Αυτή είναι η μαγεία, ρε παιδί μου, του Viber τώρα. Τραβάει τώρα, εντωμεταξύ, δεν φαίνεται τίποτα. Μόνο τα φώτα φαίνονται και οι ψυχάλες που πέφτουν πάνω στο μπαμπρίζ του αυτοκινήτου. Πας γρήγορα, βλέπω, Βασίλη. Βλέπω την ταχύτητα από κάτω. 6 και 19 πρώτα λεπτά είναι το μήνυμα και το βίντεο του φίλου μας του Βασίλη. Καλημέρα, Βασίλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλημέρα, Θοδωρή. Ναι, ρε παιδί μου, ναι, χάθηκε το παλικαράκι, ο 16χρονος, πάνω στη Θάσο που είχε χτυπήσει στο γήπεδο, ρε παιδί μου, στο κεφάλι του. Και λέει ο Θοδωρής, και έχει δίκιο, ποιος δίνει πιστοποίηση για τα γήπεδα αυτά? Έλατε. Ευθύνη, οι σύλλογοι γιατί να έχουν ευθύνη? Νομίζω οι Δήμοι, στους οποίους ανήκουν τα γήπεδα. Και να ξέρετε ότι η ιστορία με τα ακατάλληλα γήπεδα υπάρχει παντού. Η στραβή είναι να μην γίνει. Όπως το παλικαράκι τώρα, το οποίο έχασε τη ζωή του στα 16 του χρόνια, ρε παιδί μου. Αμαρτία από το Θεό. Τώρα που λέω και για το παλικαράκι αυτό, μου επιτρέπετε, γιατί χθες κάθισα και είδα λίγο πιο αναλυτικά τα στοιχεία για την δίκη των Ντεμπών. Χθες λοιπόν, στη δίκη των Ντεμπών που έχουμε περάσει στους μάρτυρες, μάρτυρας ήταν ο μπαμπάς του Γεράσιμου. Ο Γεράσιμος, σας θυμίζω, είναι το παλικαράκι, ο φοιτητής, ο οποίος ο Έρμος ήταν ο μοναδικός επιζών από το πρώτο βαγόνι του τρένου, ο οποίος είναι μεταξύ Φθοράς και Αθαρσίας. Ο μπαμπάς του, Διονύσης Γεωργιάδης, αν δεν κάνω λάθος, υπτάμενος στην πολιτική αεροπορία, αναφέρθηκε στον αγώνα που δίνει ο γιος του, φοιτητής τότε του τμήματος μηχανολόγων μηχανικών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, για να κρατηθεί στη ζωή. Είπε λοιπόν ο κύριος Γεωργιάδης, έχω ένα συνέστημα μεγαλύτερο από θυμό, έχω πίκρα. Περίμενα μετά από αυτό που έγινε ότι θα έρχονταν οι δημόσιοι φορείς για να δουν πώς θα σώσουν τα παιδιά. Σε αυτό το τραγικό δυστύχημα δεν έσπασε κανένας κρίκος για να σπάσει η αλυσίδα. Μας κάλεσαν οι γιατροί και μας είπαν πως η κατάστασή του είναι τρομακτικά δύσκολη. Είχε καταστραφεί μεγάλο μέρος του εγκεφάλου. Το παιδί άρχισε να ανοίγει τα μάτια και σε κάποιους ήχους άρχισε να έχει αντίδραση, όπως τις φωνές της μαμάς ή της αδελφής του. Οι γιατροί λένε ότι η κατάσταση είναι μη αναστρέψιμη. Αλλά είπε ο μπαμπάς του Γεράσιμου, είμαι πεπισμένος ότι το παιδί αντιλαμβάνεται. Και περιέγραψε και τη διαδρομή που ακολούθησε η οικογένεια για να σώσει το Γεράσιμο σε Ευρώπη και Αμερική. Σκεφτείτε τώρα το Γολγοθά, εκτός του παιδιού που περνάει αυτά που περνάει και της οικογένειας. Μίλησε για το ταξίδι στη Βοστόνη, όπου οι γιατροί εκεί τους είπαν πως ίσως παρά την καταστροφή υπάρχουν ίχνη συνείδησης. Μετά από τεστ που έκαναν, ακούγοντας και αντιδρώντας τη φωνή του αδελφού του. Ο Γεράσιμος, είπε ο μπαμπάς, θέλει πάρα πολύ να ζήσει. Οι ίδιοι γιατροί δηλώνουν εκπληκτοί πως έφτασε μέχρι σήμερα. Αν ο Γεράσιμος, κατέληξε ο μπαμπάς, με τέτοιο πείσμα αρνείται να εγκαταλείψει, εγώ ως πατέρας είμαι υποχρεωμένος να αγωνιστώ για να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι και αυτό να μην ξαναγίνει, είπε ο μπαμπάς. Πέστε μου κι εσείς τώρα, να σας πω κι εγώ τα υπόλοιπα. Τα μικρά, τα καθημερινά, τα μίζερα ενδεχομένως, τα βαρετά, τα απογοητευτικά κλπ. Κλπ. Έχοντας τέτοιο αγώνα να δίνει το παλικαράκι και όλη η οικογένεια. Και ξαναλέω, εμείς που είμαστε απ' έξω, όλοι, μηδενός εξαιρουμένου, έχουμε μια άποψη, λέμε την παρόλα μας, λέμε το μακρύ μας, λέμε το κοντό μας, αλλά αυτό που βιώνουν καθημερινά και σαν την οικογένεια και εκείνες οι οικογένειες που έχασαν τους δικούς τους ανθρώπους δεν περιγράφεται. Όταν λέμε δεν περιγράφεται, δεν περιγράφεται. Κώστα, καλημέρα. Σε πήρα τηλέφωνο χθες, τώρα μου έχει στείλει ηχητικό μήνυμα, δεν μπορώ να το ακούσω, αλλά θα το ακούσω μετά, γιατί θέλω να μιλήσουμε. Δεν ξέρω βέβαια τι ώρες σε βολεύουν, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω είσαι οδηγάς τώρα που μιλάμε. Καλημέρα. Θα τα πούμε όμως στις 7 θα ακούσω το μήνυμά σου. Σταμάτη μου, καλημέρα, καλό μήνα. Σε ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ για την επικοινωνία. Γεια σου, Βάλια. Ψύχρα μου, λέει, η αισθητή στο πύλιο. 2,20 επαγγελματικό πετρέλαιο χθες το βάζουμε με χρήματα, όχι με λίτρα. Θέλω, λέει, 500 ή 1000 ευρώ αναλόγως, λέει η Βάλια. Καλημέρα. Καλημέρα στον Τάκη. Έχω κρατήσει, ωραία, έχω κρατήσει το μήνυμα για τον Ρίζο. Ωραία. Γεια σου Γιώργο, καλημέρα, χαιρετισμούς, καλό μήνα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Βρε καλό στον Αβραάμ. Αβραάμ, το είδα και εγώ αυτό. Για την σεξουαλική ζωή στην Ευρώπη. Αλλά δεν ξέρω ρε παιδί μου πόθεν προκύπτουν τα στοιχεία αυτά, να σου πω την αλήθεια. Γι' αυτό και είμαι πάρα πολύ επιφυλακτικός. Εμείς που είμαστε, πάνω ή κάτω? Πάνω είμαστε. Όχι, κάτω είμαστε. Χάμος. Γεια σου Γιάννη. Καλό μήνα στο Περιστέρι. Είναι οδηγός σχολικού ο φίλος μας ο Γιάννης. Καλημέρα. Γεια σου Μέρι. Όπο, τι έστειλες? Α, για το ρίζο, οκ. Το βάζω όλο. Το βάζω. Έχεις πολλά παράλληλα ερωτήματα. Ωραία. Ευχαριστώ Μέρι μου. Καλημέρα. Χαιρετισμούς. Γεια σου Πάνο. Καλημέρα. Καλό μήνα. Τι γίνεται, λέει, με την ηλεκτρονική τιμολόγηση, λέει, που θεωρητικά ξεκινάει, αλλά δεν υπάρχει ούτε καν πλατφόρμα. Ναι, θα ρωτήσω. Ευχαριστώ Πάνο. Καλά κάνετε και βάζετε ερωτήματα, να ξέρετε. Διότι και εγώ δεν τα ξέρω όλα. Πρέπει να ρωτήσω. Ό,τι σας απασχολεί. Χανιά, βρέχει. Γεια σου Γρηγόρη, καλημέρα. Χαιρετισμούς. Α, για να πάμε σε διαφημίσεις. 19, επειδή τα λέγαμε χθες, 19 συλλήψεις μαθαίνω, λέει, από την υπηρεσία για ρευματοκλοπή σε ασπρόπυργο και κοροπή. Διπλή επιχείρηση, λέει, της αστυνομίας, παρουσία εισαγγελικών λειτουργών, εντοπίζοντας περιπτώσεις ρευματοκλοπής. Στον ασπρόπυργο, λέει, σε καταβλισμό Ρωμά, οι αστυνομικοί συνέλαβαν 12 άτομα για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας. Την είχαν γραπώσει την ηλεκτρική ενέργεια και την πηγαίνανε παρακάτω. Κλοπή νερού και νερού. Εδώ είμαι να το πω. Εδώ είμαι. Καθώς, λέει, και αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος. Στη στελέχη, λέει, του ΔΔΕ, ξύλωσαν καλώδια 1120 μέτρων που χρησιμοποιούνταν, λέει, από τους ηλιθέτες για κλοπή ρεύματος από κολόνες φωτισμού. Ρε τους κολόνες φωτισμού. Στο Κοροπή την ίδια ώρα, πάλι σε οικισμό, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν 7 άτομα για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και παραβάσεις περιβαλλοντικής και οικοδομικής νομοθεσίας. Και 29 παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας κλπ. Μάλιστα. Σε καλό δρόμο είμαστε. Εν τω μεταξύ μου λέει μια ψυχή, δεν την πω, δεν μπορώ να μην το πω, γιατί εγώ δεν ξέρετε, είμαι και λίγο. Έχω μια κακία μέσα μου. Σαν να κλέβεις εκκλησία, μου λέει, ψάχνετε τις ιστορίες αυτές. Γιατί λέγατε, λέει, στο ραδιόφωνο περί ρευματοκλοπών και καταγραφής του ΔΔΕ και τα λάθη κλπ. Εμείς, λέει, που πάμε και κάνουμε εκεί πέρα, είναι σαν να κλέβουμε εκκλησία. Με το που πάμε, λέει, τσάκτα, τους ραπώνουμε. Είναι, λέει, μπροστά στα μάτια μας. Καλά, λέω, γιατί δεν το κάνανε τόσο καιρό. Καλό ερώτημα, διαφημίσεις.
1: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και Εμίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
2: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της, κόλλησα με τις εφαρμογές της, σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
3: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
4: Το έχω δει στο σινεμά.
5: Αφού το έχει δει στο σινεμά, ας το δει και στο θέατρο.
6: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρη, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
7: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
6: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιπας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny. Από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
8: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
8: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
8: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
9: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
10: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό 11-μελή θίασο.
11: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος, τυποτένιος, άσπλαχνος.
10: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορος Ουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση, σταθμοσθέατρο.com, more.com.
12: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
13: Α, ένα σκύρος που μιλάει.
12: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
14: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Λίβιο για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
15: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Edward Albee μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Ταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
16: Γιατί με την B-Wing νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
17: Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
18: Ο αγώνας αρχίζει.

Καταλάβατε. Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Μετά την Ιταλία πάμε και μια βόλτα στη Γαλλία, διότι το γνωστό ισχύει Ελλάς Γαλλία συμμαχία, Vive la France! Βέβαια, έχουμε και αυτά. Χτύπησε το 112 στην Κρήτη, να ξέρετε, με ενημερώνει ο κύριος Γιαννίρης, ο οποίος είναι στο σύστημα αμέσως, ενεργοποιεί τα πάνω κάτω. Το 112 λέει ότι λόγω έντονων καιρικών φαινομένων να αποφεύγονται οι μετακινήσεις, παύλα επισκέψεις, στα χωριά Ζωνιανά, Λιβάδια και τον ορεινό όγκο Μηλοποτάμου στο Ρέθυμνο, στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου. Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών. Πριν από ένα λεπτό χτύπησε το 112, που σημαίνει λοιπόν εκεί στα ορεινά έχουμε ζητηματάκια και για να τα προσέξουν. Να, ο Μιχάλης, καλημέρα Μιχάλη. Βρέχει στα Χανιά, τι όμορφα τα Χανιά. Και με βροχή είναι όμορφα τα Χανιά. Έτσι, τώρα θα μου πεις εσύ πας επισκέπτης Ψάλτη. Προφανώς δεν πάω, δεν είμαι μόνιμος. Οι μόνιμοι κάτοικοι εκεί πέρα τα ξέρουν καλύτερα. Καλημέρα Αντώνη, χαιρετισμούς. Γεια σου Δημήτρη, καλημέρα στη Μελβούρνη. Καλησπέρα. Άρχισε και εδώ να βρέχει λέει. Η πρόβλεψη είναι 40 χιλιοστά σήμερα, 40 αύριο, 30 το Σάββατο. Καλή επιτυχία στην Εθνική. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μου εδώ στην Καλλιθέα, θα τα πούμε σε λίγο. Γεια σου Γιώργο, καλό μήνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα Αθανάσιο, σωστά. Μ' αρέσει λέει που μιλάτε σε πρώτο πληθυντικό για τον εαυτό σας. Δυσυπόστατος λέει κύριε Ψάλτη. Είναι ψυχολογικό το ζήτημα, δεν είναι απλό. Προλαβαίνω, δεν προλαβαίνω. Δύο πράγματα θέλω να σας πω. Καταρχάς, ας μιλήσουμε και λίγο σοβαρά. Σοβαρά. Εντάξει, θα πάμε λίγο αλλού, ρε παιδί μου, καταλάβατε τώρα. Χθες ο Πρωθυπουργός λέει έβγαλε πάλι κίτρινες κάρτες με αφορμή την ιστορία της αμετροέπειας και ενδεχομένως της αλαζονίας κάποιων. Βέβαια δεν είναι η πρώτη φορά που τα λέει ο Πρωθυπουργός. Θυμίζω ότι ο Πρωθυπουργός στα υπουργικά συμβούλια κατά καιρούς βάζει ζητήματα τρόπου συμπεριφοράς κυβερνητικών στελεχών. Θα μου πεις, το ερώτημα είναι τι γίνεται. Για να τα επαναλαμβάνει, πολύ φοβάμαι ότι λίγα πράγματα γίνονται. Έτσι. Λοιπόν, και απάντησε και στις δηλώσεις που είχε κάνει εδώ στον Άρη Πρωτοσάλτη η Ντόρα Μπακογιάννη για τα περί αλαζονίας και κάλεσε λέει να υπερασπίζονται οι υπουργοί το σύνολο του κυβερνητικού έργου και όχι μόνο λέει τα ζητήματα του υπουργείου τους. Μπα, μάλιστα. Και άλλο ένα που θέλω να σας πω για να μην το ξεχάσω, γιατί μετά θα χαθούμε με τις συνεντεύξεις, γιατί μ' άρεσε εμένα αυτό. Βρήκανε λέει στη Σιτία οι αρχαιολόγοι ένα κρανίο ρινόκερου 8,5 εκατομμυρίων ετών, κυρίες και κύριοι. Χθεσινή ιστορία, ε. Αυτό λέει έγινε τον περασμένο Μάρτιο σύμφωνα με τον καθηγητή παλαιοντολογίας και στρωματογραφίας Γιώργο Ηλιόπουλο. Αυτό είναι λέει στο γεωπάρκο της Σιτίας και βρέθηκαν διάφορα οστά, μεταξύ των οποίων και ένα κρανίο ρινόκερου. Αυτό λέει το συγκεκριμένο είδος ζούσε στη δυτική λέει Ευρασία και έχει βρεθεί λέει και στο Πικέρμι της Αττικής. Άκου να δεις, τότε ποιος ξέρει πώς να ήτανε η γεωμορφολογία του χώρου. Παράλληλα λέει στην Αίγυπτο, για να κλείσω, βρέθηκε λέει τάφος 1700 ετών, ο οποίος λέει αποκάλυψε πείμα στα αρχαία ελληνικά, αλλά και ξόρκια λέει για την προστασία των νεκρών. Άκου να δεις ρε παιδί. Με αυτά τα πολύ ωραία και διαφορετικά ελπίζω τελειώνουμε την πρώτη ώρα. Αμέσως μετά έχουμε να πούμε και να προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Αμέσως τώρα διαφημίσεις, αμέσως μετά το αναλυτικό μαγκαζίνο με την κυρία Μεράνια Πασχαλίδη. Εδώ θα είμαστε στο Sky 100,3. Επιστρέφουμε, καλημέρα σας.
1: Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Το συνταρακτικό αφήγημα του Χρόνη Μίσιου επιστρέφει για 5η χρονιά. Η παράσταση που βραβεύτηκε και αγαπήθηκε από κοινό και κριτικούς κάθε Σάββατο στο Σύγχρονο Θέατρο. Παίζουν Ιωσήφ Ιωσήφιδης, Κωνσταντίνος Πασάς, Δημήτρης Μαμιός, Γιάννης Μάνθος. Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Πάμε Breaking Bad.
5: Πάμε Breaking Bad.
4: Είναι κωμωδία.
5: Κωμωδία, αλλά εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
4: Stand-up είναι.
5: Stand-up, αλλά stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο φάνης.
4: Τότε τι είναι ρε εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
5: Τι να σου πω ρε. Ένας Θεός ξέρει.
6: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπω χωρίς να ρωτήσουμε το Λάκη.
7: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
8: Θέλεις ένα κεραμιδοκανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
9: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
10: Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, ένα συλλεκτικό βιβλίο που συγκινεί κάθε γενιά, σαν να γράφτηκε για αυτήν. Λογική και ευαισθησία. Το θρυλικό μυθιστόρημα της Jane Austen σε μια νέα, εμπλουτισμένη έκδοση, ταυτόχρονα με τη νέα κινηματογραφική μεταφορά του. Λογική και ευαισθησία. Κυκλοφορεί την Κυριακή με την Καθημερινή.
11: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
0: Πάμε επόμενη γράμμη.
12: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
12: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
12: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
12: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
13: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
15: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
16: Η ώρα είναι 7.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλό σας μήνα. Είναι 5η-1η Οκτωβρίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και η Σοφία Γαλάνη είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, ο Πέτρος Μωραϊτής είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού τίθεται μέχρι την Κυριακή η Κρήτη, καθώς προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Κλειστά θα μείνουν σήμερα τα σχολεία σε Ρέθυμνο, Χανιά και περιοχές του Ηρακλείου. Πριν από λίγο, στάλει μήνυμα από το 112 λόγω έντονων καιρικών φαινομένων να αποφεύγονται οι μετακινήσεις επισκέψεις στα χωριά Ζωνιανιά, Λιβάδια και τον ορεινό όγκο Μυλοποτάμου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου και οι πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ελαφρά πρόσκρουση μεταξύ κρουαζιερόπλου και επιβατικού τουριστικού πλοίου σημειώθηκε χθες το βράδυ στον τουριστικό λιμένα της Ρόδο, όταν λόγω του κυματισμού που επικρατούσε στο λιμάνι έσπασαν κάβοι πρόσθεσης του κρουαζιερόπλου με αποτέλεσμα το πλοίο να μετακινηθεί από τη θέση του. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Ήρωα χαρακτηρίζει ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου τον πιλότο του αεροσκάφους που δέχθηκε επίθεση από τον συγκυβερνήτη μέσα στο πιλωτήριο σε πτήση θρίλερ από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ. Όπως ανέφερε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, παρά το γεγονός ότι ο Ινδός πιλότος μαχαιρώθηκε, κατάφερε να ανοίξει την πόρτα του κόκπιτ και επέτρεψε σε επιβάτες και πλήρωμα να ακινητοποιήσουν το δράστη, αποτρέποντας μια αεροπορική τραγωδία. Το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών έκανε λόγο για απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης. Το διήμερο 6-7 Οκτωβρίου αναμένεται στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, όπως αναφέρει σημερινό δημοσίευμα της Καθημερινής. Την καταγγελία σχεδόν όλων των συλλογικών συμβάσεων εργασίας της στη Γερμανία ανακοίνωσε η Volkswagen. Επηρεάζονται περισσότερο από 100.000 εργαζόμενοι. Η εταιρεία επικαλείται αυξημένες πιέσεις κόστους και εντυνόμενο ανταγωνισμό. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική με τοπικές βροχές στα βόρεια. Μέχρι 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας. Να αρχίσουμε από το σοβαρό περιστατικό με το αεροσκάφος και τον πιλότο που δέχθηκε επίθεση από τον συγκυβερνήτη του μέσα στο πιλωτήριο στην πτήση θρίλερ από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ και έκανε αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία. Η ρώτα τον χαρακτήρισε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, όπως είπε ο Νετανιάχου, παρά το γεγονός ότι ο Ινδός πιλότος μαχαιρώθηκε από τον συγκυβερνήτη, κατάφερε να ανοίξει την πόρτα του κόκπιτ και επέτρεψε σε επιβάτες και πλήρωμα να ακινητοποιήσουν το δράστη, αποτρέποντας μια αεροπορική τραγωδία. Άλλοι πιλότοι που επέβαιναν στην πτήση ανέλαβαν τον έλεγχο του αεροσκάφου. Το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών έκανε λόγο για απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης που αποσκοπούσε στην υπονόμευση των σχέσεων μεταξύ του Ισραήλ και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Η αεροπορική εταιρεία ανακοίνωσε πως αναστέλει τις πτήσεις της από και προς το Ισραήλ ως ότου ολοκληρωθούν οι έρευνες. Ο συγκυβερνήτης Ιππίκο Σωμάν είχε προσληφθεί πριν από 8 μήνες. Συνάδελφός του, μιλώντας σε Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, τον χαρακτήρισε θρησκευτικό εξτρεμιστή, υποστηρίζοντας ότι προσευχόταν υπερβολικά και αρνούνταν να κάνει χειραψία με γυναίκες. Να έρθουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού τίθεται μέχρι την Κυριακή η Κρήτη, καθώς προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ο κίνδυνος εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων προβλέπεται πολύ ψηλό σε ολόκληρο το νησί. Πριν από λίγο, έσταλε μήνυμα από το 112 λόγω έντονων καιρικών φαινομένων. Αποφεύγονται μετακινήσεις επισκέψεις στα χωριά Ζωνιανά, Λιβάδια και τον ορεινό όγκο Μυλοποτάμου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Κλειστά θα μείνουν σήμερα τα σχολεία σε Ρέθυμνο, Χανιά και σε περιοχές του Ηρακλείου. Στο νησί μεταδένουν πυροσβεστικές δυνάμεις από την Αθήνα. Στη Σούδα εντωμεταξύ κατέπλευσε εκτάκτως χθες το απόγευμα κρουαζιερόπλου με πάνω από 2.800 επιβάτες. Θα αναχωρήσει όταν τα καιρικά φαινόμενα το επιτρέψουν. Η επιδείνωση του καιρού αναμένεται να φέρει και άλλες έκτακτες αφήξεις στη Σούδα, η οποία θεωρείται ασφαλές λιμάνι. Ελαφρά πρόσκρουση μεταξύ κρουαζιερόπλου και επιβατικού τουριστικού πλοίου σημειώθηκε χθες το βράδυ στον τουριστικό λιμένα της Ρόδο, όταν λόγω του κυματισμού που επικρατούσε στο νησί έσπασαν κάβοι πρόσθεσης του κρουαζιερόπλου με αποτέλεσμα το πλοίο να μετακινηθεί από τη θέση του. Σύμφωνα με πληροφορίες, το κρουαζιερόπλου είχε προσεγγίσει το λιμάνι μια μέρα νωρίτερα από την προγραμματισμένη άφιξή του, προκειμένου να αποφύγει τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Στις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού χθες για τη στήριξη των πολιτών στο Υπουργικό Συμβούλιο, ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης 4 νέες παρεμβάσεις. Στο πετρέλαιο κίνησης, η συνολική ελάφρυνση θα φτάσει τα 20 λεπτά ανά λίτρο, ενώ η τιμή του πετρέλαιου θέρμανσης θα κρατηθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Στο μέτωπο των οφειλών, ανακοίνωσε τη διέμβριση της ρύθμισης των 72 δόσεων σε έως 120 δόσεις για χρέη προς το δημόσιο, με ελάχιστο ποσό μηνιαίας καταβολής στα 30 ευρώ. Προανήγγειλε επίσης αυστηρότερο πλαίσιο για τους σέρβισερς με στόχο την προστασία των συνεπών οφειλετών. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι οι παρεμβάσεις θα εξετάζονται ανά 15 ημέρων. Να ακούσουμε τον κύριο Μητσοτάκη.
1: Απέστειλα στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την κοινοποίησα μάλιστα και στον πρόεδρο του Eurogroup, μία επιστολή με την οποία ζητώ να εξετάσουμε επιλογές ώστε τα κράτη-μέλη να αποκτήσουν μία πρόσθετη έκτακτη ευελιξία εν μέσω της παρούσας κρίσης. Είναι ώρα για κοινές και τολμηρές κινήσεις για τον περιορισμό της κατανάλωσης ενέργειας. Συγκεκριμένες ανακοινώσεις θα γίνουν σε 2 εβδομάδες από τώρα. Στόχος μας είναι μια τιμή χαμηλότερη από το 1,75 ευρώ, εκεί δηλαδή που έκλεισε. Το ύψος της τελικής επιδότησης θα είναι μια συνδυαστική επιδότηση κυβέρνησης και δηληστήριων. Θα υπάρχει και μια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Η επιδότηση στην αντλία για τις επόμενες 15 μέρες αυξάνεται από τα 10 στα 15 λεπτά. Τα δηληστήρια προβαίνουν και αυτά στις οικές τους προσφορές. Έτσι και με την έκπτωση των δηληστήριων, η ελάφρυνση των ντίζελ κίνησης θα φτάσει τα 20 λεπτά.
0: Στην ενίσχυση της προστασίας των συνεπών οφειλετών, εστίασε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης, σχολιάζοντας το νέο πλαίσιο για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Προστατεύουμε τους συνεπείς οφειλέτες. Όσοι παραβιάζουν τους κανόνες, τα λογοδοτούν, τόνισε ο Υπουργός, υπογραμμίζοντας ότι στόχος είναι να θεσπιστούν σαφείς κανόνες για τους οφειλέτες και αυστηρότερες υποχρεώσεις για όσους διαχειρίζονται τα χρέη τους.
2: Θεσπίζουμε πλαφόν 15% στην προκαταβολή, αντί για απαιτήσεις 30%, 40% ή ακόμη και 50%. Προστατεύουμε τον συνεπή οφειλέτη, όσο τηρεί τη ρύθμισή του, δεν μπορεί να βρίσκεται αντιμέτωπος με κατάσχεση ή πληστηριασμό.
0: Σφοδρή κριτική εξαπέλυσαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης με επίκεντρο τη νέα δέσμη μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Πανικόβλητος ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξύλωσε στο Υπουργικό Συμβούλιο το πουλόβερ του Σαξεστόρη της οικονομικής του πολιτικής, τον ως εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Δημοσιονομικός χώρος τελικά υπάρχει, αλλά μόνο για να επιδοτεί την ακρίβεια με χρήματα των φορολογουμένων, ανέφερε ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς. Η ακρίβεια δεν αναστέλλεται για ένα 15ήμερο, οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί δεν λειτουργούν με κυβερνητικό χρονόμετρο, αναφέρει σε ανακοίνωση της Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με τον Αλέξη Τσίπρα να ασκεί κριτική και για τα επιδόματα στους πολίτες, χαρακτηρίζοντας τα φιλοδορήματα.
3: Ο κ. Μητσοτάκης εμφανίζεται ως φιλέσπλαχνος και φιλοδορεί με κάποια επιδόματα.
4: Αναφέρεται από τα επιδόματα
3: από τα
4: ταμεία
3: τα οποία γεμίζουν με το σταθερά υψηλό φόρο προστατεύοντας αξία. Η κυβέρνηση δεν παίρνει μέτρα σε όλη την Ευρώπη έχουν πάρει.
0: Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι συζητά το ενδεχόμενο να προχωρήσει στην επιβολή απαγόρευσης των εξαγωγών πετρελαιοκίνησης, καθώς ο Λευκός Οίκος προσπαθεί να περιορίσει την άνοδο των τιμών των καυσίμων. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Αμερικανός Πρόεδρος έκρινε ότι η επιβολή απαγόρευσης εξαγωγών ντίζελ θα μπορούσε να έχει αρνητικό αντίκτυπο στις τιμές της βενζίνης, αλλά θα μείωνε αυτές του πετρελαίου κίνησης. Υποστήριξε ότι στις βασικές αιτίες της ανόδου των τιμών είναι ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας, στο πλαίσιο του οποίου και οι δύο πλευρές πλήττουν ενεργειακές υποδομές. Τη στενή σχέση ανάμεσα στην Ελλάδα και τις Ηνωμένες Πολιτείες αναδεικνύει η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στη χώρα μας. Ο Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται στην Αθήνα το διήμερο 6-7 Οκτωβρίου, όπως αναφέρει σήμερα η εφημερίδα Καθημερινή. Θα γίνει δεκτός στο Μέγαρο Μαξίμου από τον Πρωθυπουργό, ενώ θα συναντηθεί και με τον ομόλογο του Γιώργο Γεραπετρίτη. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού δεν γίνεται στο πλαίσιο περιοδίας στην περιοχή, αλλά αποκλειστικά προκειμένου να τονιστούν οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις και θετικές προοπτικές της. Προς αυτή την κατεύθυνση θα κινηθεί σύμφωνα με πληροφορίες και η επίσκεψη του Αμερικανού Αντιπροέδρου στην Ελλάδα στις αρχές του 2027. Συντονιστικό ρόλο στην αλλίωση του χώρου της τραγωδίας στα Τέμπη αποδίδουν οι δικαστές στο Χρήστο Τριαντόπουλο. Παράλληλα, στο βούλευμά τους, οι αεροπαγίτες εξηγούν ότι Χρήστος Τριαντόπουλος, Κώστας Αγοραστός και 3 ακόμη πρόσωπα, χωρίς να ζητήσουν την άδεια των αρμόδιων δικαστικών αρχών, ενήργησαν από κοινού για καταπαράβαση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων, συναποφασίζοντας την αλλίωση του τόπου του δυστυχήματος. Να ακούσουμε τι είπε για το θέμα ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Γιάννης Μπούγας.
5: Έχουμε την ενδιάμεση διαδικασία, δηλαδή την παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο με το βούλευμα από το Δικαστικό Συμβούλιο. Για παράβαση καθήκοντος που τελέστηκε με παράληψη. Δηλαδή δεν κατηγορείται ότι έκανε κάποια παράνομη πράξη ο κύριος Θεαντόπουλος.
0: Τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης παρήγγειλε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης μετά τις καταγγελίες του Προέδρου του Ανδρολογικού Ινστιτούτου Αθηνών Κωνσταντίνου Κωνσταντινίδη για την περιπέτεια της συζύγου του, η οποία έπασχε επί χρόνια από καρκίνο των οθικών. Όπως ανέφερε, απευθύνθηκε σε κέντρο γιατρού στη Βόρεια Μακεδονία με παράρτημα στη Φλόρινα και παρουσία στη Θεσσαλονίκη, καταβάλλοντας συνολικά περίπου 100.000 ευρώ. Η γυναίκα υποβλήθηκε σε θεραπείες τύπου πλασμαφαίρεσης, ενώ της υποσχέθηκαν ακόμη και αλλαγές στο DNA και στο RNA των κυττάρων με χρήση θερμοφόρων. Τελικά η γυναίκα που απομακρύνθηκε από την κλασική ιατρική πέθανε 2 μήνες αργότερα με φρικτούς πόνους και μεταστάσεις. Ο κ. Κωνσταντινίδης έκανε λόγο για ένα δίκτυο που ξεκινούσε από τη Θεσσαλονίκη, επεκτηνόταν στη Βιέννη αλλά και στη Μάλτα, όπου φέρεται να διακινούνταν ειδικά χάπια από μανιτάρια που δήθεν άλλαζαν τη διάθεση. Σε άλλες διεθνείς ειδήσεις, την καταγγελία σχεδόν όλων των συλλογικών συμβάσεων εργασίας της στην Γερμανία ανακοίνωσε η Volkswagen, συμπεριλαμβανομένης της βασικής σύμβασης που ρυθμίζει μισθούς, ωράρια και εργασιακά δικαιώματα για περισσότερους από 100.000 εργαζόμενους. Η εταιρεία επικαλείται αυξημένες πιέσεις κόστους και εντυνόμενο ανταγωνισμό, κυρίως από Κινέζους κατασκευαστές. Τα συνδικάτα και το Συμβούλιο Εργαζομένων προαναγγέλνουν σφοδρές αντιδράσεις και δεν αποκλείουν κινητοποίηση από το 2027. Προειδοποίηση της Ρωσίας στο ΝΑΤΟ ότι θα μπορούσε να καταφύγει ακόμη και στη χρήση πυρηνικών όπλων, κάποιο μέλος της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας επιχειρήσει να απομονώσει το ρωσικό θύλακα του Καλίνινγκραντ στη Βαλτική θάλασσα. Η έγγραφη προειδοποίηση ήρθε μετά τις ανακοινώσεις διαφόρων ρωσικών πρεσβειών στην Ευρώπη που ανέφεραν ότι η Μόσχα διαθέτει πληροφορίες πως το ΝΑΤΟ προετοιμάζει αεροπορικό και ναυτικό αποκλεισμό της συγκεκριμένης περιοχής. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, το Ομοσπονδιακό Ανώτατο το δικαστήριο έδωσε χθες το πράσινο φως για να εκτελεστεί η Κρίστα Πάικ, η πρώτη γυναίκα που έχει βρεθεί αντιμέτωπη με τη θανατική ποινή στο Τενεσί τα τελευταία 200 χρόνια. Η Πάικ είναι σήμερα 50 ετών, πέρασε ολόκληρη την ενήλικη ζωή της στη φυλακή, περιμένοντας μια εκτέλεση για φόνο που διέπραξε όταν ήταν 18 ετών. Αποχωρούν και οι τελευταίες αμερικανικές δυνάμεις από το Ιράκ, όπως ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, επισημένοντας ότι πρόκειται για το τέλος μια εξαιρετικά δαπανηρής περιπέτειας στην κόλαση.
4: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
6: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός νίκησε εντός έδρας στη Βιλερμπάν με σκορ 102-79. Στο μεταξύ, ο Παναθηναϊκός έκανε γνωστό πως ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων για το επόμενο εντός έδρας παιχνίδι του στην Ευρωλίγκα με τη Μακάμπη. Στην πρεμιέρα της φάσης των ομιλών του EuroCup, ο ΠΑΟΚ κέρδισε την Ισπανική Μανρέσα στην Πηλαία με σκορ 93-78. Η εθνική ποδοσφαίρου μετά από 2 μεγάλες εκτός έδρας νίκες επί της Σερβίας και επί της Γερμανίας υποδέχεται σήμερα την Ολλανδία για την τρίτη αγωνιστική της διοργάνωσης σε έντρα στις 14 στην Τούμπα. Αποσύρθηκε από την αποστολή της Εθνικής Πορτογαλίας ο Κριστιάνο Ρονάλντο μετά από την κόντρα που είχε με τον προπονητή πριν από το παιχνίδι με τη Δανία. Ο κορυφαίος Πορτογάλος ποδοσφαιριστής ανακοίνωσε ότι αποφάσισε να αποχωρήσει από την αποστολή της Εθνικής. Τα πορτογαλικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν πως δεν πρόκειται για οριστική αποχώρηση.
7: Πάμε επόμενη γράμμη.
8: Ναι, εγώ είμαι.
7: Ναι.
8: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
7: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
8: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
7: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
8: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
7: Είμαι εγώ καιρός γι' αυτό. Έφυγες.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους στο λεκανό πεδίο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
10: Καλημέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Θα ήταν ένα πιο ήσυχο κυκλοφοριακά πρωινό το σημερινό, αν δεν είχε συμβεί μια καραμπόλα πολλών αυτοκινήτων. Ο Γιάννης, ο φίλος ο Κροατής, ο οποίος μας ενημέρωσε πρώτος, έκανε λόγο για 8 αυτοκίνητα. Καραμπόλα λοιπόν 8 ενδεχομένως αυτοκινήτων στην κάθοδο της Κηφισού, στο ύψος των Τριών Γεφυρών. Αυτό καθιστά την κάθοδο της Κηφισού απαγορευτική, όπως αντιλαμβάνεστε, διότι ήδη από το ύψος της Αττικής Οδού προς τις Τρεις Γέφυρες έχουν ακινητοποιηθεί τα αυτοκίνητα. Οι εναλλακτικές όμως προς το παρόν τουλάχιστον δουλεύουν. Δηλαδή, Όσοι είστε προς τα δυτικά προαστία, μπορείτε να κατεβείτε τη λεωφόρο Δημοκρατίας μέχρι τους Αγίους Αναργύρους και από τους Αγίους Αναργύρους και μετά να πιάσετε την Εθνική Οδό, που θα έχετε περάσει στην ουσία αυτό το μποτιλιάρισμα. Απ' την άλλη πλευρά, μπορείτε να κατεβείτε από τη γέφυρα της Μεταμόρφωσης, την Τατοίου και εν συνεχεία τη Δεκελίας, φίλες και φίλοι. Ενδεχομένως, όσοι εξυπηρετήσετε, τη λεωφόρο Κίμης βεβαίως, και να πάτε από το Γαλάτσι, η Κηφισίας, που είναι η πρώτη που έρχεται στο μυαλό όσων βρίσκονται στα βόρεια προάστια, είναι καλή προς το παρόν. Την Νέα Ερυθρέα έχει μικρές καθυστερήσεις και μετά, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, σας κατεβάζει στο κέντρο της Αθήνας. Καλό θα ήταν να αποφύγετε με κάποιον από αυτούς τους τρόπους που αναφέραμε την κάθοδο της Κηφισού. Η άνοδος τώρα της Κηφισού από τα ΚΤΕΛ προς τη Νέα Φιλαδέλφεια έχει τη συνήθεια εικόνα. Λιγότερη κίνηση στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, τη συνήθως λιγότερη εννοώ, και ο Σκαραμαγκάς ακριβώς όπως τον περιμένουμε Μερανιά.
0: Δήμητρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούς είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
11: Καλημέρα Μεράνια, την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Σήμερα στην Αττική λίγη συννεφιά.

0: Την Παρασκευή στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεοέβη, Ανατολική Πελοπόννησο, Κρήτη και Δωδεκάνησα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στο νότιο γιο σποραδικές καταιγίδες. Και πάλι στην Κρήτη τα φαινόμενα δεν αποκλείεται να είναι κατά τόπους ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. 6 με 8 μποφόροι βοριάδες στο Αιγαίο και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Μεράνια.
1: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky, το οποίο μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: είμαστε. Καλημέρα σας. Καλό μήνα, κυρίες και κύριοι. Ελπίζω σωστά καλύτερα για τη σημερινή ημέρα. Και όπως σωστά μου υπενθυμίζει ο φίλος μου, ο κύριος Κιμιονής, από σήμερα η χώρα μας αναλαμβάνει την Προεδρία στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Είμαστε μη μόνιμο μέλος. Λοιπόν, για ένα μήνα θα είμαστε εμείς η προεδρεύουσα χώρα. Δεν ξέρω τι και πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και τι έχουμε στο μυαλό μας. Αλλά δίκιο έχει ο κύριος Κιμιονής γύρω από το ζήτημα αυτό. Επαναλαμβάνω, η χώρα μας είναι η προεδρεύουσα στο Συμβούλιο Ασφαλείας για ένα μήνα. Είναι κυλιόμενο το σύστημα. Όπως η Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι. Εμείς είμαστε μη μόνιμο μέλος για 2 χρόνια και πλέον από σήμερα για ένα μήνα είμαστε και πρόεδροι. Σε όλο τον πλανήτη. Για σκέψω αυτό, φίλε ακροατή. Χάρη, καλημέρα, καλημέρα στο Μάντσεστερ. Εχθές σου στείλα mail, δεν ήρθα ποτέ, δεν ξέρω γιατί, κάτι έκανα λάθος. Για να ζητήσω συγγνώμη που δεν τα είπα χθες. Τις καλημέρες, κατάλαβες. Χαιρετισμούς, Χάρη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, για να αφήσουμε τώρα τα πολλά-πολλά και πάμε να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας τον κύριο Αλέξανδρο Κουτρουλάρη. Ο κύριος Κουτρουλάρης, τον θυμάστε ενδεχομένως κάποιοι από εσάς, είναι τυχερός παυλάτικος γιατί έμπλεξε τώρα με το μετρό που πέρασε από κάτω, δημιουργήθηκαν προβλήματα στα σπίτια και χθες είχαν και τα κόμματα, πήγε και ο Αλέξης Τσίπρας, πήγε και η Ρένα Δούρου, έγινε και τη Δευτέρα μια συνέντευξη τύπου από τον Δήμο και είπε κάποια πράγματα ο Δήμαρχος εκεί, από ό,τι καταλαβαίνω και εκπρόσωποι της εταιρείας που κατασκευάζει, έχουμε δηλώσει και του κ. Αρμόδιου Υφυπουργού, του κ. Ταχιάου για την ιστορία. Για να δούμε που βρισκόμαστε και αν, γιατί ακούστηκε και αυτό, αν πρέπει να φύγουν οι άνθρωποι από εκεί όταν τα έργα επαναξεκινήσουν, ξαναενεργοποιηθεί δηλαδή ο Μετροπόντικας. Για να δούμε πώς πάνε τα πράγματα. Καλημέρα, κύριε Κουτρουλάρη, τι κάνετε, καλό μήνα.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Φθάλτη, καλό μήνα σε όλους σας.
0: Τι γίνεται, μπλέξαμε τα κόμματα τώρα, ήρθαν τα κόμματα, αρχίζουν και σας κυνηγάνε. Σε καλό δρόμο είσαστε, κύριε Κουτρουλάρη. Λοιπόν, ναι, μην γελάτε καθόλου. Πάμε παρακάτω. Πού βρισκόμαστε,
1: μετά. Εντάξει, κοιτάξτε να σας πω κάτι, από τη δική μας πλευρά τουλάχιστον, είναι μια συμβολική κίνηση ότι έρχονται πολιτικοί αρχηγοί να δουν και οι ίδιοι την κατάσταση και ξέρετε, να δηλώσουν ένα παρόν και να παρακολουθούν το θέμα για να πιέσουν και εκείνοι.
0: Αυτό έχει ενδιαφέρον. Η πίεση, έχετε δίκιο, η πίεση έχει πολύ σημαντικό ρόλο για την επόμενη μέρα. Καταρχήν, επειδή εμείς τα είπαμε, συνεχίζουν να υπάρχουν επιβαρύνσεις στα σπίτια παρά το γεγονός ότι τα έργα του Μετροπόντικα έχουν σταματήσει από κάτω.
1: Κοιτάξτε, οι επιβαρύνσεις που υπάρχουν το τελευταίο διάστημα είναι κυρίως λόγω των διαφορετικών καθιζήσεων, επειδή τα κτίρια έχουν κάτσει στραβά, δηλαδή κάθε πλευρά του κτίριου έχει κάτσει διαφορετικά από την άλλη.
0: Ναι.
1: Οπότε πολλές κολόνες δέχονται βάρη και φορτία, τα οποία δεν έχουν σχεδιαστεί. Με αποτέλεσμα τι να κάνουν, να παραμορφώνουν το σκελετό του κτίριου.
0: Άρα να συνεχίζονται λοιπόν οι παραμορφώσεις. Σωστά, λιγότερες, αλλά συνεχίζονται.
1: Κοιτάξτε, όταν ένα κτίριο κάθεται στραβά.
0: Κάθεται στραβά. Να σας πω, τι θα γίνει, τι στοιχεία, σας έχουν δώσει στοιχεία, ζητάτε στοιχεία, αν δεν κάνω λάθος, και με την παρέμβαση του Δήμου από την εταιρεία, την κατασκευαστική, αλλά γενικότερα στοιχεία για το τι αντιμετωπίζουν, τι βρίσκουν. Έχετε λάβει τα στοιχεία αυτά ή τα έχετε πάρει στα χέρια σας?
1: Εντάξει, εμείς τα ζητάμε τα στοιχεία από μέσα Μάρτη, τέλη Μάρτη.
0: Ναι, τώρα μπήκαμε στον Οκτώβριο.
1: Δεν μας δίνανε

0: Σωστά. Ό,τι στοιχεία πήραμε, τα πήραμε μέσω του Δήμου, ναι. μετά τη δεύτερη τρίτη προσπάθεια του Δημάρχου,
1: ναι.
0: τα οποία στοιχεία ήταν αυτά λυπή, ήταν αποσπασματικά, ήταν το 1/10 από αυτό που είχαμε ζητήσει, είχαν πάρα πολλά λάθη μέσα και ανακρίβειες.
1: Ναι.
0: Για να σας φέρω ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα, το δικό μου το κτίριο έχει δύο υπόγεια, γιατί κάτι έχει καταφύγιο.
1: Μάλιστα.
0: Το οποίο σημαίνει ότι φτάνει στα 9-10 μέτρα βάθους μας με τα θεμέλια.
1: Μάλιστα.
0: Και η σύραγγα είναι στα 13 μέτρα. Και όταν είχαν έρθει να κάνουν αυτοψία προτού περάσει το μετρό, τι κάνανε, καταγράφανε τα κτίρια, τα χαρακτηριστικά τους. Και ενώ είχε σημειωθεί από εκείνη την εταιρεία που έκανε την αυτοψία ότι έχω δύο υπόγεια, κάποιος πήγε μετά με μπλάνκο και το άλλαξε και το έκανε ότι έχω ένα υπόγειο.
1: Άρα τι, χάθηκε ένα υπόγειο στο δρόμο?
0: Κάπου χάθηκε στη διαδρομή μάλλον.
1: Ναι, είναι...
0: Αυτό είναι προφανώς. Τώρα είναι παραποίηση στοιχείων για να φαίνεται ότι η σύραγγα δεν θα δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα γιατί έχει απόσταση από την επιφάνεια.
1: Ναι, η αλήθεια είναι πάντως ότι όπως και να έχει, υπάρχει ένα αντικειμενικό ζήτημα με προβλήματα τα οποία πρέπει με κάποιον τρόπο και να αντιμετωπιστούν αφενός και αφετέρου, υποψιάζομαι, να κάπου να μετακινηθούν κάποιοι άνθρωποι, κάποιες οικογένειες οι οποίες συνεχίζουν και μένουν εκεί. Τα σπίτια τους, ας πούμε, μου λέγατε και την προηγούμενη φορά, δεν ανοιγοκλίνουν τα παραθυρόφυλλα, τα κουφώματα. Υπάρχει ενδεχόμενο μεταφοράς, μετακίνησης κάποιων οικογενειών? Έχετε κάποια τέτοια οικογένεια για αυτήν την υπόθεση?
0: Επίσημα δεν είχε βγει ακόμα κάποια ανακοίνωση, γιατί θεωρώ ότι όλοι οι αρμόδιοι φορείς περιμένουν με τα πρώτα πορίσματα και τις πρώτες εκτιμήσεις από το τεχνικό επιμελητήριο.
1: Μάλιστα.
0: Αν επίσημα, υπάρχουν αυτές οι πληροφορίες ότι σε διάφορες πολυκατοικίες, και ειδικά εκεί που έχει σταματήσει ο Μετροπόντικας, γιατί οι πολυκατοικίες έχουν χτυπηθεί πάρα πολύ, για να μπορέσει να ξαναξεκινήσει, είναι πολύ πιθανόν να βγάζουν τους ανθρώπους το σπίτι για να υποστηλώσουν τα κτίρια, ώστε να περάσει ο Μετροπόντικας.
1: Επιμένω να λέω, κύριε Κουτρουλάρη, αυτό είναι δικές μου πληροφορίες, ότι επειδή αντίστοιχα προβλήματα έχουν καταγραφεί και στο εξωτερικό, υπάρχουν σύγχρονοι τρόποι προστασίας των κατοικιών, δηλαδή οι νέες τεχνολογίες μπορούν να συνδράμουν και να προστατεύσουν τα σπίτια και ταυτόχρονα να γίνει γραμμή. Το έχουμε πει και άλλη φορά μαζί, εσείς δεν εναντιώνεστε στη γραμμή του μετρό, αλλά το πρόβλημα είναι απλώς να μην υπάρχει ζήτημα για τη στατικότητα των σπιτιών.
0: Δεν είναι αντίθετο, ποτέ. Δεν είναι ιδεολογικό το ζήτημα.
1: Ναι, όχι, το κατάλαβα. Απλώς το λέω γιατί βλέπω διάφορα μηνύματα τώρα που έρχονται γι' αυτό.
0: Θα σας πω κάτι. Εμείς στην Κυψέλη έχουμε δεκαετίες τώρα τεράστιο πρόβλημα συγκοινωνίας. Γιατί δεν έχουμε ούτε σταθερή τροχιά μέσα. Έχω δύο τρόλεϊ που συνδέονται. Οπότε είναι τεράστια ταλαιπωρία για τον κόσμο να κινείται με δημόσια μέσα. Οπότε το περιμένουμε χρόνια το μετρό. Αλλά το θέμα είναι ότι σε ένα τέτοιο δημόσιο έργο, τέτοιου μεγέθους, πρέπει να υπάρχει διαφάνεια και ασφάλεια. Δεν μπορεί για να γίνει ένα σειρμός και μια σύραγγα τώρα να καταστραφούν 40 κτίρια από πάνω. Και το θέμα, ξέρετε ποιο είναι? Αν δεν είχαμε φωνάξει τόσο πολύ και οργανωθεί, θα είχε ξαφτεί το θέμα. Θα μπαίνανε οι μηχανικοί τους μέσα, θα βάθανε τις ροχμές και τα σπίτια θα μένανε με χτυπημένες κολόνες και χτυπημένα θεμέλια.
1: Έχουν έρθει, για να κλείσουμε, έρχονται ανατακτά χρονικά διαστήματα, παρακολουθούν την εξέλιξη των επιπτώσεων στις πολυκατοικίες της ευρύτερης περιοχής, κύριε Κουτρουλάρη?
0: Κοιτάξτε, όταν ενημερώνουν τους μηχανικούς της ελληνικό μετρό, πάντα έρχονται.
1: Okay.
0: Δεν μας την έχουν πει ποτέ όχι, δεν θα έρθουμε.
1: Okay.
0: Και αλλήλω αυτό.
1: Άρα, λοιπόν.
0: Αλλά επί της ουσίας δεν έχουν κάνει καμία παρέμβαση. Απλά έρχονται, θα δουν με το μάτι,
1: ναι.
0: ούτε καν θα τις καταγράψουν, σκεφτείτε τις ζημιές.
1: Ναι. Οπότε δεν έχετε εικόνα, δηλαδή, τι θα γίνει και πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στη συγκεκριμένη ιστορία.
0: Περιμένουμε όλοι το πόρισμα, το πρώτο πόρισμα από το τεχνικό επιμελητήριο, γιατί οι μηχανικοί του ΟΤΕ δεν έχουν ολοκληρώσει τις μελέτες.
1: Πότε περιμένετε να το λάβετε για να κλείσουμε?
0: Κοιτάξτε, ο πρόεδρος μας είχε πει την προηγούμενη εβδομάδα ότι μέσα σε 10 μέρες θα βγουν κάποια πρώτα πορίσματα. Τώρα τα περιμένουμε εν αγωνίως και πρωτού κλείσουμε, κύριε Φθάλη, να σας πω ότι το Σάββατο, τώρα στις 3 του Οκτώβρη,
1: ναι.
0: στις 6 ώρα έχουμε μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρία στην πλατεία Κυψέλης και θέλουμε να καλέσουμε όλους τους κατοίκους της Αθήνας, γιατί δεν είναι τοπικό ζήτημα. Ο Μετροπόντικας θα συνεχίσει, θα πάει στην Αλεξάνδρα, θα πάει στα Εξάρχεια, θα πάει στο Κολονάκι και πρέπει όλοι να δώσουμε ένα χειρό μήνυμα ότι δεν μπορούμε να διακυβεύουμε ανθρώπινες ζωές και σπίτια μόνο και μόνο για να ολοκληρωθεί ένα δημόσιο έργο με πολύ πρόχειρο τρόπο.
1: Ναι, πρέπει να γίνει, αλλά πρέπει να υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες προστασίας όλων των από πάνω. Είναι δεδομένο. Ευχαριστώ, κύριε Κουτρουλάρη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή
1: δύναμη, εύχομαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Κύριος Αλέξανδρος Κουτρουλάρης, μην μου λέτε κάποιοι, μα γιατί συνέχεια ασχολείσαι με την ιστορία? Είναι πολύ, πολύ σοβαρή και πολύ σοβαρή. Για σκεφτείτε τώρα στα καλά καθούμενα να έχεις το σπίτι σου και ξαφνικά να μην έχεις να μείνεις μέσα, ή να έχεις σημαντικές φθορές ή ρογμές κλπ. Και να μην ξέρεις αν το σπίτι θα αντέξει ή όχι. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Ξέρετε τι είναι ωραίο? Να μην χρειάζεσαι να αποφασίζεις αν θέλεις αυτοκίνητο για την πόλη ή για να φύγεις το Σαββατοκύριακο. Το Hyundai i20 είναι ακριβώς τέτοια περίπτωση. Χώρη, τεχνολογία, turbo κινητήρας και τιμή από 17.690 ευρώ. Hyundai i20 Turbo χωράει όλα όσα φαντάζεσαι. Σου έχει τύχει να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το Wi-Fi απλά δεν συνεργάζεται? Είμαι σίγουρος ότι σου έχει τύχει. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχετε ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνετε πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σας. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Περισσότερο για το Connect Day One και Ultra Wi-Fi, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Ήρθε η ώρα για να κλείσω να εξοικονομήσουμε, κυρίες και κύριοι, ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρνουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία. 210-55-98-700.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
9: Μπα. Αυτός έχει ρόδες.
10: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
8: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
9: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
11: Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο fila.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.
12: Διδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρύψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε, μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
14: Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα έχουν δημιουργηθεί στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Μεταμόρφωσης λόγω σύγκρουσης πολλών οχημάτων στο ύψος των Τριών Γεφυρών. Σε κατάσταση κόκκινο σουγιαρμού τίθεται μέχρι την Κυριακή η Κρήτη, καθώς προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ο κίνδυνος εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων προβλέπεται πολύ ψηλό σε ολόκληρο το νησί. Πριν από λίγη ώρα, έσταλε μήνυμα από τα 112 λόγω έντονων καιρικών φαινομένων να αποφεύγονται οι μετακινήσεις και επισκέψεις στα χωριά Ζωνιανά και Λιβάδια, καθώς και στον ορεινό όγκο Μιλοποτάμου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών αναλαμβάνει από σήμερα η Ελλάδα για δεύτερη και τελευταία φορά κατά τη διετησία της ως εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου για την περίοδο 2025-2026. Το διήμερο 6 και 7 Οκτωβρίου αναμένεται στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, όπως αναφέρει σήμερα η εφημερίδα Καθημερινή. Ήρωα χαρακτήρισε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου τον πιλότο του αεροσκάφους που δέχθηκε επίθεση από το συγκυβερνήτη μέσα στο πιλωτηριό σε πτήση θρίλερ από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, με τοπικές βροχές στα βόρεια. Μέχρι 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλό μήνα κυρίες και κύριοι. 7 και 33 πρώτα λεπτά. Όχι με συννεφιά. Σχετικά καλύτερο καιρό από τη χθεσινή ημέρα. Ξεκινάει η πρώτη μέρα του Οκτώβρη. Καλό μήνα σε όλους λοιπόν. Μου στέλνετε τώρα μηνύματα κάποιοι. Προφανώς τώρα μπήκατε στην παρέα. Αλλά τα έχω πει εγώ από νωρίς ότι σήμερα καταρχήν γιορτάζει ο Ανανίας. Ένα. Είναι Διεθνής ημέρα καφέ ημέρα μας. Είναι Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων ημέρα μας. Γελάς. Και Παγκόσμια ημέρα χορτοφαγίας. Μπορεί και να είναι η μέρα μας. Αναγκαστικά. Λοιπόν, 8 παρατέταρτο έχουμε το ρίζο. Άρα, ξαναλέω, είτε τηλεφωνικά, είτε μέσω του skyradio.gr, είτε μέσω Viber 698-123-1003, στέλνετε τα ερωτήματα για τον κύριο Ρίζο. Χρήστο μου, μου λες το εξής. Προσπαθώ από χθες να πληρώσω λέει, τον ένφια και μου βγάζει μήνυμα. Η λειτουργία πληρωμών είναι προσωρινώς απενεργοποιημένη. Η τράπεζά σου το βγάζει αυτό το μήνυμα. Πήγαινε σε μια άλλη τράπεζα, δεν έχεις μια άλλη επιλογή. Ή βάλε κάποιον άλλο να το πληρώσει. Για να μην τα χρεωθεί, εντάξει, ένα λεπτό. Πόσο θα είναι τώρα, μια μέρα. Αλλά δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Καλημέρα, Χρήστο. Δεν ξέρω πώς μπορώ να σε βοηθήσω. Λοιπόν, πάμε να πούμε καλημέρα και να πάμε στην παρέα μας τον κύριο Θανάση Δευλιώτη. Ο κύριος Δευλιώτης είναι ο πρόεδρος της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας. Τον κάλεσα με αφορμή τώρα τα γνωστά του Media Watch που ψάχνει δεξιά και αριστερά. Βρήκε λέει και κάποιους οδοντιάτρους οι οποίοι κάνουν κάποια πράγματα που ενδεχομένως να επιτρεπόταν να τα κάνουν, αλλά τους έχει πιάσει στο κόκκινο. Πάμε να δούμε λοιπόν τώρα τι γίνεται και με το κομμάτι των οδοντιάτρων. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε, τι κάνετε, καλό μήνα.
1: Καλημέρα, καλό μήνα και σας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, ξέρω ότι σας φέρνω τα πάνω κάτω, αλλά υπομονή.
1: Είμαι λίγο άρρωστος.
0: Α, περαστικά, σε καλό δρόμο είστε. Α, μπήκε με δύναμη. Λοιπόν, να σας πω, καταρχάς, επιτρέπεται ή δεν επιτρέπεται στα οδοντιατρία να κάνουν κάποιες ενέσεις ή αλουρονικού κλπ. Γιατί εδώ έχει αρχίσει ένα σύστημα τέτοιο να κουβεντιάζεται. Γιατί από ό,τι έμαθα εγώ, τι ψιλοεπιτρέπεται λέει αυτό. Επιτρέπεται
1: λοιπόν,
0: από τον νόμο.
1: Ήμουνα ξεκάθαρος όποτε έχω μιλήσει και είμαι και τώρα. Με το νόμο, στο νόμο των οδοντιάτρων, όλη η περιοχή του στόματος, ως τα γνάθη δόντια, μαλακή, περακή, μενιστή, είναι τις αρμοδιότητες του οδοντιάτρου της αποκλειστικής ευθύνης. Παρ' όλα αυτά, ακόμη και η τελευταία εγκύκλωση, που η εγκύκλωση όπως ξέρετε είναι κάτω από νόμο ή κάτω από υπηρετική απόφαση, είναι διευκρινιστική. Η τελευταία λοιπόν που βγήκε από τον Μάριο του Θεμιστόπουλου λέει ότι είναι μια ιατρική πράξη η οποία γίνεται από γιατρούς, γίνεται και από οδοντιάτρους στην περιστοματική περιοχή.
0: Μάλιστα.
1: Το διευκρινίζει γιατί υπάρχει και ένας πόλεμος, ανταγωνισμός, συντεχνιακός, γιατί έχουν βγει πάρα πολλά ινστιτούτα που δεν έχουν καν άδεια λειτουργίας παροχής υπηρεσιών υγείας. Και κάνουν τέτοιες πράξεις και νομίζω είναι γνωστά και από παλιά, τα ξέρανε τότε και οι γιατροί, αλλά να είμαστε ξεκάθαροι, γιατί βγαίνει μια τάση, μου το λένε συνάδελφοι εμένα, ότι απαξιώνεται και επιστημονικά ο οδοντίατρος. Εντάξει, δεν είναι ούτε πολιτικός μηχανικός που κάνει μποτόξ, ούτε υδραυλικός που κάνει μποτόξ.
0: Ναι, okay,
1: Okay. Είναι μια θεραπευτική πράξη που έχει ανακαλυφθεί από πολύ παλιά, δηλαδή το μποτόξ, την ποτουλινική τοξίνη. Από πολύ παλιά για να καλυφθεί ότι κάνει πολύ καλό στις εισπάσεις των ιών, στην μυϊκή υπερδραστηριότητα.
0: Άρα το πρόβλημα
1: άλλα.
0: Λοιπόν, ωραία. Άρα λοιπόν το πρόβλημα ποιο είναι, η διαφήμιση ενδεχομένως που γίνεται, που απαγορεύεται.
1: Το πρόβλημα, και ευχαριστώ βέβαια που με καλείτε, γιατί μου δίνει την ευκαιρία να είμαι στο βήμα. Η διαφήμιση είναι το πρόβλημα γενικά στην υγεία. Και έχουμε συζητήσει πάνω σε αυτό το θέμα και η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία ειδικά έχει κινηθεί απέναντι προς τον Υπουργό για να βρει λύσεις για το θέμα της διαφήμισης σε όλες τις ιατρικές υπηρεσίες. Η διαφήμιση είναι αθέμητος ανταγωνισμός. Ειδικά, καλά τώρα τελευταία βγαίνουν, έχουμε δει όντως διαφημίσεις, οι οποίες είναι προκλητικές θα έλεγα, και δεν συνάδουν με την αξιοπρέπεια του επαγγέλματος. Και γι' αυτό έχουμε και πειθαρχικά συμβούλια που κινούνται προς αυτήν την κατεύθυνση και συνέχεια όποτε όποτε έχει μια καταγγελία, φυσικά καλούν, αλλά πολλές φορές και αυτά επάγγελματα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανακαλύπτουν.
0: Ωραία, ερώτημα. Μάλλον δύο ερωτήματα. Πρώτον, γιατί ξεκίνησε αυτή η διαδικασία, δεν υπάρχει από την αρχή όταν εντοπίζονται, γιατί καταλαβαίνω ότι τώρα άρχισε το σύστημα να ψάχνει Πέραν του γεγονότος αυτό που μου είπατε, ότι κοιτάξτε να δείτε ότι και σε εμάς υπήρχαν καταγγελίες ή και εμείς όταν βλέπαμε κάποια πράγματα παρεμβαίναμε. Να σημειώσω δε ότι στο δικό σας το σύστημα των ελέγχων και του κομματιού των ποινών προείσταται δικαστικός, έτσι. Δεν είναι όπως στο Πανεπιστήμιο.
1: Ο πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου και στους συλλόγους. Στους συλλόγους είναι πρωτοδίκης μάλλον, στους πρωτοδικούς συλλόγους και το ανώτατο πειθαρχικό συμβούλιο που είναι της Ομοσπονδίας έχει εφέτη.
0: Μάλιστα. Άρα είναι δικαστικό.
1: Σαν πρόεδρο. Ναι. Τα άλλα μέλη του συμβουλίου είναι οδοντίατροι αιρετοί.
0: Ναι.
1: Ο πρόεδρος είναι δικαστικό.
0: Ωραία, πάμε παρακάτω.
1: Και είμαστε και πολύ αυστηροί γενικά τόσα χρόνια. Και οι ιατροί έχουμε κλείσει. Με αναστολή δηλαδή. Έχουμε κλείσει ιατρία που δεν έχουν άδεια λειτουργία ή που δεν είχαν τροποποιήσει την άδεια λειτουργία.
0: Πρόεδρε, πώς ανοίγουν αφού δεν έχουν άδεια. Δηλαδή θέλω να πω ότι καταλαβαίνετε τι εννοώ. Γενικότερα κάποιοι πέφτουν από τα σύννεφα διαπιστώνοντας ότι γίνονται πρώτον κάποιες πράξεις, μετά γίνονται πράγματα μέσα στα οποία δεν έχουν άδεια. Πώς ανοίγουν χωρίς άδεια.
1: Λοιπόν, Ινστιτούτα που, για να είμαστε ξεκάθαροι, Ινστιτούτα που διαφημίζαν ελεύκανση και δεν είχαν καν την αρμοδιότητα να κάνουν ελεύκανση, τα έχουμε κλείσει διότι δεν είχαν άδεια λειτουργία οδοντιατρίου. Δηλαδή πήγαινε με εισαγγελέα με αστυνομία και έκλεινε έναν που διαφήμιζε οδοντιατρική πράξη που έζησε να έχει οδοντίατρο. Που πάλι άπτετο τη καθαρά αισθητική. Τη αποκλειστικά αισθητική. Σε κάποια φάση τη λεύκα, τα θυμόσαστε κι εσεί, είχε κυκλοφορήσει πολύ και ανοίγανε λευκά τζίδικα που τα λέγαμε εμεί τα μανιτάρια, φυτρώνανε. Και για να τα κλείσουμε. Και για να σταματήσει αυτή η κατάσταση, δώσαμε αγώνα.
0: Ναι.
1: Με επιμονή, με υπομονή, χωρίς να έχουμε βοήθεια από κυβερνήσεις.
0: Κακός. Κακός, κατά την άποψή μου, κακός.
1: Πολύ κακός, θα το πω και αυτό.
0: Πέστε μου και κάτι άλλο. Γιατί το...
1: Όχι, θέλω εδώ να πω κάτι. Χίλια, συγγνώμη. Αυτό εδώ με την εφαρμογή της AI που πολύ ωραία παρουσίασε ο υπουργός.
0: Ναι.
1: Το έχουμε ζητήσει σε ένα μεγάλο πακέτο από ένα ΕΣΠΑ προς το Υπουργείο του κ. Παπαθανάτη Ανάπτυξης.
0: Ναι, ναι.
1: Ένα μεγάλο ΕΣΠΑ που ένα κομμάτι ήταν αυτό το σύστημα προκειμένου να εντοπίζουμε τα κόκκινα και να ειδοποιείται την ίδια ώρα και ο παράνομος, ο οδοντίατρος και η Ομοσπονδία για να κινηθεί.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί, και μάλλον να απαντώ και στην προηγούμενη ερώτησή σας, μετά τον κορονοϊό, με την τεράστια ανάπτυξη της τεχνολογίας και των ψηφιακών πλατφορμών, χάνεται η μπάλα. Γίνεται μια τεράστια έκταση και διάχυση πληροφοριών, και γι' αυτό εμείς ανησυχούμε για τις παραπιστικές διαφημίσεις. Που εμείς πηγαίνουμε μόνοι μας, μας παίρνουν μια καταγγελία, ανοίγουμε, βλέπουμε τη διαφήμιση, έχει εξαφανιστεί η διαφήμιση. Ή φωνάζουμε κάποιον να... Το πειθαρχικό, ας πούμε, καλείται ένας οδοντίατρος στο πειθαρχικό ή στο Διοικητικό Σύμβουλο για Απολογία για να πάει στο πειθαρχικό. 100.000 δικαιολογίες ότι πάει την έχω κατεβάσει τη διαφήμιση που έχω κάνει.
0: Ναι, αλλά τι να κάνει.
1: Θέλουμε βοήθεια.
0: Ναι,
1: θέλουμε βοήθεια.
0: Ωραία, πάμε παρακάτω. Άλλο ερώτημα.
1: Βοήθεια,
0: κύριε Πρόεδρε, άλλο ερώτημα γιατί και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Σας το είπα και χθες στο τηλέφωνο. Θέλει, μάλλον είναι δόκιμο. Ένα συνάδελφο, ένα συνάδελφο, όποιος κάνει μια διαφήμιση ή ξέρω κάνει μια πράξη που ενδεχομένως δεν επιτρέπεται, να του επιβάλλει πρόστιμα ή να του κλείσει προσωρινά το οδοντιατρίο. Δηλαδή θέλω να πω, είναι δόκιμο το ίδιο το επάγγελμα να αυτό, πώς θα το πω, να καθαρίζει από κομμάτια τα οποία δεν είναι σύνομα, ή πρέπει να υπάρχει άλλος ελεγκτικός μηχανισμός.
1: Όταν έχουμε το συμφέρον και του επαγγέλματος πάνω απ' όλα, έτσι, και το επαγγελματικό συμφέρον, και μιλάω για τους αιρετούς, όταν πάνω απ' όλα έχουν την ίδια ώρα να μπορούν και το επαγγελματικό συμφέρον των πολλών και όλων, αλλά και την προστασία της δημόσιας υγείας, είναι δοκιμότατο. Πρόσφατα έχουμε κάνει αναστολή λειτουργίας ιατρείου γιατί υπήρχε μια φτηνή παραγωγή σε TikTok που δεν συνάδει με την εξωτερική του επαγγελματός.
0: Διαφήμιση δηλαδή, αυτό καταλαβαίνω. Διαφήμιση μέσω κοινωνικών δικτύων.
1: Εντάξει, εγώ με βγάζω σπυράκια με τη λέξη διαφήμιση. Ναι, αυτό.
0: Τι να κάνω, ένα κλάμα είναι, για να το βγάλω.
1: Η διαφήμιση. Ναι. Και πείτε μου αν έχω λάθος, γιατί λένε ότι είμαι ο πιστοδρομικός. Δώστε με ένα λεπτό. Η διαφήμιση, σαν λέξη διαφήμιση και μόνο, παραπέμπει ότι θα προσελκύσω και θα πω και κάτι παραπάνω από το κανονικό. πρέπει να βγουν κανόνες ακριβώς. Γι' αυτό ζητάμε εμείς την αναθεώρηση του δεντολογικού κανονισμού που έχουμε από το 2009, που ακόμα λέει ότι απαγορεύεται η προβολή στο χρυσό οδηγό και είναι αναχρονιστικότατη. Να μπουν οι κανόνες της, ας το πω, εμπορικής επικοινωνίας.
0: Ωραία, ας μπει επικοινωνία. Δεν θα μαλώσουμε τώρα. Ναι.
1: Να γράφει ο νόμος τον κανόνα.
0: Μάλιστα.
1: Ο δοντίατρος, εκεί ο δοντιατρίο λέγεται έτσι.
0: Τέλος.
1: Τη διεύθυνση. Ναι. Ναι. Τέλος. Και οι υπηρεσίες. Και τα πτυχία που κατατίθενται στον οδοντιατρικό σύλλογο πάντα.
0: Μάλιστα.
1: Τα πτυχία ενώ και τα μεταπτυχιακά. Και κάτι τελευταίο να
0: πω. Παρακαλώ,
1: γιατί ήμουν και άρρωστος τώρα, ρίξα ένα πέτρο φορά. Για τον Μπότοξ. Η άποψή μου είναι ότι, και αυτό ισχύει και για άλλες ειδικότητες, το σημαντικότερο είναι η εκπαίδευση σε όλες τις σύγχρονες θεραπευτικές μεθόδους που έρχονται. Μπορεί να έχει το δικαίωμα σαν τίτλο επαγγελματικό, αλλά χρειάζεται και εκπαίδευση και πιστοποίηση. Σε όλες τις νέες επιστημονικές θεραπείες χρειάζεται μία πιστοποίηση. Η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία το έχει προτείνει αυτό. Έχει Ινστιτούτο Επιστημονικών Θεμάτων που πιστοποιεί τους παρόχους της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, δηλαδή τις εταιρείες, τις επιστημονικές και τους συλλόγους που κάνουν σεμινάρια. Πιστεύω ότι θέλει πιστοποίηση σε όλες τις σύγχρονες μεθόδους
0: και έλεγχο,
1: για να νιώθει ασφαλής.
0: Και έλεγχο.
1: Για να νιώθει ασφαλής και ο κόσμος.
0: Και
1: αν δεν έχει την πιστοποίηση, να μπει να το κάνει.
0: Ευχαριστώ.
1: Έτσι έχουμε κάνει με το πρωτοξίδιο του αζότου και κλείνω εδώ την εισπνεώμενη χαλάρωση με μείγμα πρωτοξιδίου του αζότου και οξυγόνου, που χαλαρώνει ο ασθενής εντελώς, ο φοβικός ασθενής, και γίνεται με πιστοποιητικό καταλήτη στο οδοντιατρείο και με κατάρτιση των οδοντιάτρων που τα παρέχουμε εμείς. Με υπουργική απόφαση βγαίνουν αυτά.
0: Θέλουμε
1: να κάτσουμε στο τραπέζι όλοι οι γιατροί
0: και να βρεθούν λύσεις προφανώς.
1: Και να βρούμε τις λύσεις, γιατί υπάρχουν λύσεις, αν δεν κλείνουμε τα μάτια.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πεδρέ. Ευχαριστώ. Καλημέρα και περαστικά. Καλό μήνα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Δευλιώτης είναι ο πρόεδρος της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας για αυτά που βρήκε το σύστημα. Και ελπίζω, ξαναλέω, να συνεχίσει το σύστημα να ελέγχει και να μην σταματήσει. Λοιπόν. Κύριε Σχολιομιχάλης, γρήγορα κατά τις κίνησες, έλα Δημήτρη μας.
2: Τώρα το πόσο γρήγορα, καλό μήνα. Όπως ξέρεις, είχαμε καραμπόλα 7-8 αυτοκινήτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού, στο ύψος των Τριών Γεφυρών, εκεί που βγαίνουμε για το Ήλιον, για να είμαστε απόλυτα ακριβείς. Και η ουρά έχει φτάσει ήδη πίσω στη Λυκόβρηση. Και θα πάει Κηφισιά. Θα πάει Νέα Κηφισιά.
0: Άρα να βρουν έναν εναλλακτικό
2: δρόμο. Πρόσεχε να δεις. Η Δημοκρατίας, η λεωφόρος Δημοκρατίας ήταν πολύ καλή εναλλακτική. Αρχίζει να πείζει και η Δημοκρατίας και η λεωφόρος Φυλής. Προς το παρόν, καλή είναι η εναλλακτική της Τατοίου ακόμα, γέφυρα Τατοίου δηλαδή, κατεβαίνουμε Δεκελίας Νέα Φιλαδέλφια και ερχόμαστε χαμηλά ή Κίμης Βεΐκου, όσοι εξυπηρετούνται βεβαίως, ή κάθοδο Κηφισίας που έχει κινησούλα αλλά βαστάει καλά ακόμα, αρκετά καλά.
0: Ωραία, ωραία.
2: Τα υπόλοιπα σημεία είναι όπως τα περιμένουμε, Γιώργο μας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη, για τις πληροφορίες. Την καλημέρα μου. Σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, θέλετε να κερδίσετε δωροεπιταγές και αμέτρητες προσφορές σε top brands ξανά και ξανά? Τώρα μπορείτε, γιατί με την Nova κερδίζετε παντού. Απολαύστε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt, Signature Travel και σε άλλα κορυφαία brands με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπείτε στην εφαρμογή παντού και διαλέξτε τον deal που σας ταιριάζει. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και όταν μιλάμε για στεγάνωση ταρατών, η λύση είναι εύκολη και έρχεται από την Ιζωμάτ. Όπως κάθε πρωταθλητής δεν συμβιβάζεται μέχρι να φτάσει στο χρυσό, έτσι και η Ιζωμάτ φέρνει στη ζωή μας το χρυσό στη στεγάνωση με το 100% αυθεντικό πολυουραθανικό στεγανοτικό Isoflex PU 500. Ο πρωταθλητής της οικογένειας στεγανοτικών με ισχυρές αντοχές, καιρικές συνθήκες και την UV ακτινοβολία και με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή εκεί πιστοποίηση με προσδόκιμο χρόνο ζωής στα 25 χρόνια.
3: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Νότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.

0: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
1: Ιζωμάτ Premium.
0: Όταν έχει τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
1: Ιζωμάτ Premium.
0: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
1: Ιζωμάτ Premium.
0: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
2: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
0: Και από κρωματάκι.
2: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
4: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
5: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους. Με ακρίβεια 98,2%. Μην χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
6: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
7: Λοιπόν, και ήρθε η ώρα, κυρίες και κύριοι, αυτού του ραντεβού του εβδομαδίου. Ο Διονύσης Ρίζος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να κουβεντιάσουμε και να απαντήσει στα ερωτήματά σας, να δούμε αν έχει κάτι επικαιρότητα από τα νέα δεδομένα που έχουν να κάνουν με το ασφαλιστικό, παύλα, συνταξιοδοτικό. Καλημέρα, Διονύση.
8: Καλημέρα, καλημέρα, Σωκρατές.
7: Τι έχουμε, κάτι προς ανακοίνωση ή θα πάμε στα ερωτήματα?
8: Από τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, το θέμα με τη ρύθμιση των οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία αυξάνει τις δόσεις από 72 σε 120, αυξάνει την περίοδο που μπορεί να υπαχθεί μέχρι 31/12/2024, λήξη πρόθεσμες οφειλές.
7: Ναι.
8: Θα πρέπει όμως από 1/1/25 και μετά να είναι ρυθμισμένα και ενήμερα οι οφειλές προς το ΝΕΦΚΑ.
7: Μάλιστα.
8: Για να υπαχθεί και το υπόλοιπο κομμάτι της 120 δόσης. Το πρόβλημα σε αυτό είναι το πολύ ψηλό επιτόκιο, 5,84%, το οποίο ουσιαστικά καθιστά πολύ δύσκολη τη ρύθμιση, γιατί σε βάθος χρόνου η οφειλή αυξάνεται, αδυναμιώνεται και δεν προσφέρει και κίνητρο περικοπής ή κουρέματος στα πρόσθετα τέλη και τους τόκους, όπως ήταν η ρύθμιση 46-11-2019.
7: Α, δεν έχει τέτοιο δεδομένο.
8: Δυστυχώς όχι.
7: Μάλιστα, αυτό δεν το ήξερα. Αυτό έχει ένα ενδιαφέρον, η αλήθεια. Δεν μπορεί
8: αυτό
7: να...
8: ήταν και αυτό που περιμέναμε. Περιμέναμε να δώσει μια δυνατότητα κουρέματος πρόσθετα τέλη και τοποφορία της οφειλής,
7: ναι,
8: που όμως δεν κατέστη δυνατό και από ό,τι καταλαβαίνω δύσκολα θα περπατήσει πολύ και αυτή η ρύθμιση, γιατί ο κόσμος περίμενε μια ελάφρυνση της οφειλής για να μπορέσει να ρυθμίσει.
7: Okay. Πάμε στα ερωτήματα. Ξεκινάμε. Φίλη Αγγελική, 28 χρόνια στο ΙΚΑ. Δεν μας λέει βέβαια η ηλικία, αλλά μας λέει ότι αν βγω στη σύνταξη στα 62, αν με συμφέρει. Δεν ξέρω τι σημαίνει αν με συμφέρει, αλλά...
8: Προφανώς και συμφέρει να βγει στη σύνταξη στα 62. Είναι πριν τα 67, 5 χρόνια. Άρα είναι συμφέρουσα επιλογή να βγει κάτι νωρίτερα στη σύνταξη, ακόμη και να συνεχίσει να εργάζεται. Τώρα, αν θέλει να πάρει μειωμένη σύνταξη, πρέπει να θυμάται ότι πρέπει να έχει τελευταία πενταετία από 100 έτη μανάετος. Αν δεν έχει αυτό, δεν θα μπορεί να βγει στα 62 παρά μόνο με πλήρη αν έχει 40 χρόνια.
7: Μάλιστα. Πάμε παρακάτω. Η Βασιλική, γεννημένη το 72, εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα συνεχόμενα από το 91. Έχω, λέει, την κόρη μου γεννημένη το 99, είμαι μόνο γονέας, πότε μπορώ να βγω στη σύνταξη?
8: Δυστυχώς δεν υπάρχει ρύθμιση για τις μονογονεϊκές οικογένειες και επειδή έχει γεννηθεί το 1972 η ακροάτρια συμπληρώνει το 50ο έτος ηλικίας της μετά το 2021, που είναι η λήξη της μεταβατικής περίοδου για την ειδική ρύθμιση για τις μητέρες ανηλίκων τέκνων. Επομένως, η δυνατότητα συνταξιοδότησής της πάει με τα γενικά όρια ηλικίας, 62 με 40. Λογικά, όταν το 2034 συμπληρώσει το 62ο έτος ηλικίας της, θα έχει συμπληρώσει πλήρως τα 40 έτη ασφάλισης, αν έχει ξεκινήσει το 91. Δεν μπορεί να φύγει όμως νωρίτερα, δηλαδή, ακόμη και αν συμπληρώσει 40 έτη ασφάλισης, αν δεν έχει συμπληρώσει το 62ο έτος ηλικίας σου, δεν μπορεί να υποβάλει έτη συνταξιοδότηση.
7: Μάλιστα. Πάμε στον Γιώργο. Πήρα σύνταξη το 16, αλλά δούλεψα στο 19. Κατέθεσα για τα 3 χρόνια και πήρα την αύξηση που δικαιούμαι. Δικαιούμαι αντίστοιχη αύξηση και στο επικουρικό, και αν ναι, τι πρέπει να κάνω?
8: Ειδική αίτηση για την αύξηση του επικουρικού για την προσθήκη των εισφορών μετά τη συνταξιοδότηση.
7: Okay. Ο Μιχάλης λέει το εξής. Γεννημένος, λέει, το 1967, Απρίλη. Έχω από το 85 έως το 88 τρία χρόνια ΙΚΑ. Από το 92 έως σήμερα πρώην ΟΑΕΚ. Και τέσσερις ημέρες δηλαδή το 85 έχω και ΝΑΤ. Τον Απρίλιο του 27 θα είμαι 60 και σύνολο ασφαλιστικού βίου 37 έτη. Συμβαίνει.
8: Τον Απρίλιο του 27 μπορεί να υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης αφού συμπληρώνει τα 60 του και μπορεί πλέον να μεταβιβάσει το φάκελο με την ειδική διάταξη της διαδοχικής ασφάλισης το πρώην ΤΕΒΕ. Θα συνταξιοδοτηθεί με πλήρη σύνταξη, με την ειδική διάταξη του ΝΑΤ που προβλέπει πάνω τις 20 αιτίες και συμπλήρωσε 72 με το άθροισμα με την ηλικία. Επομένως μπορεί να υποβάλει την συνταξιοδότησή του κανονικά 2 χρόνια νωρίτερα για πλήρη σύνταξη. Δεν χρειάζεται να περιμένει στο 62.
7: Ναι, γιατί βλέπω, λέει ο άνθρωπος, ότι συνεχίζω, λέει, και στις δύο περιπτώσεις να εργάζομαι ως αυτοαπασχολούμενος, αλλά αφού μου λες ότι μπορεί να βγει στα 60, είναι ένα ενδιαφέρον.
8: Και φυσικά μπορεί να συνεχίζει και την εργασία του αυτοαπασχολούμενος. Η συμφέρουσα επιλογή είναι και τα δύο. Δηλαδή, και να παίρνεις τη σύνταξη για να φτιάξεις το εισόδημά σου και να συνεχίζεις την απασχόληση.
7: Ωραία. Πάμε παρακάτω. Γιάννης λέει το εξής. Είμαι γιατρός. Υπηρέτησα στον ελληνικό στρατό ως απλός πολίτης, ιατρός, όχι δόκιμος, για 19 μήνες, από τους οποίους τους τελευταίους 3 μήνες θητείας μου ως βοηθός γιατρός σε παθολογική κλινική στρατιωτικού νοσοκομείου. Τι ισχύει συνταξιοδοτικά τόσο για τους πρώτους 16 μήνες, όσο και για τους 3 τελευταίους που ήταν σε νοσοκομείο?
8: Τίποτα απολύτως. Κοινή θητεία μπορεί να εξαγοραστεί όπως εξαγοράζεται στρατιωτική θητεία στις περιπτώσεις των απλών ασφαλισμένων. Με 20% επί των αποδοχών σου μπορεί να υποβάλει σε συνταξιοδότηση και να εξαγοραστεί ο χρόνος αυτός ο πλασματικός.
7: Okay. Ο Γιάννης, τελευταίο ερώτημα, γιατί νομίζω δεν έχουμε και άλλο χρόνο, λέει το εξής. Μπαίνοντας, λέει, στον ΕΦΚΑ με τους κωδικούς, είδα ότι μου λείπει μια χρονιά από το ΤΕΒΕ ασφαλισμένος από το 91 έως το 2000, το 1994 μου λείπει. Γιατί, λέει, δεν το είχα πληρώσει, αλλά έκανα διακανονισμό αργότερα και το πλήρωσα. Κάνω κάτι τώρα ή σε 2 χρόνια που θα καταθέσω για σύνταξη θα το διορθώσουν?
8: Αυτό θα διορθωθεί τότε, εφόσον φαίνεται ότι έχει εξοπλιστεί το συγκεκριμένο κομμάτι. Καλό είναι να πάρει μια βεβαίωση τώρα που είναι νωρίς, ναι, για να μην αντιμετωπίσει προβλήματα στη συνέχεια.
7: Οκ, okay, γιατί λέει ο άνθρωπος ότι έδωσα τις καρτέλες του ΙΚΑ για καταμέτρηση. Πω, που είχε καρτέλες του ΙΚΑ. Θα μετρήσουν και το ΤΕΒΕ ή όχι, λέει, και επειδή δεν θα συμπληρώνουν.
8: Όχι, δεν μετράνε παράλληλα με το ΙΚΑ το ΤΕΒΕ. Πρέπει να κάνεις ξεχωριστή αίτηση που να ζητάς βεβαίωση χρόνου ασφάλισης από τον ΟΑΕ που θα σου χορηγήσει μια βεβαίωση από πότε μέχρι πότε είναι η ασφάλισή σου και ότι δεν οφείλεις.
7: Άψογα. Διονύση, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή επικοινωνία.
8: Καλημέρα. Καλημέρα στου ακροατέ. Καλό μήνα.
7: Ευχαριστώ, Διονύση μου, επίση. Καλό μήνα, να είμαστε καλά. Ο κύριο Διονύση Ρίζο, κυρίε και κύριοι, ο άνθρωπό μα κάθε Πέμπτη. Έχω αρκετά ερωτήματα αυτή την εβδομάδα. Θα προσπαθήσω να τα βάλω σε μία τάξη, αλλά μάλλον θα επανέλθετε αν έχετε την καλοσύνη κι εσεί, γιατί χάνομαι κι εγώ με το χαρτομάνι το δικό μου. Κυρίε και κύριοι, κάπου εδώ τελειώσαμε. Θα πάμε σε διαφημίσει αμέσω μετά σε δελτίο ειδήσεων και ακολουθεί στο Sky 100,3 ο Άρης Πρωτοσάλτε. Εμείς αύριο το πρωί στις 6. Καλημέρα σε όλους και καλό μήνα.
9: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
10: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
11: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
12: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
13: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
12: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
14: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
15: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
16: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
17: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, τι κουαλίτα.
18: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κυριάκη Φυσού 36 γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής ανοίγει τη σεζόν 2026-2027 τιμώντας το έτος Μπετόβεν. Δύο διεθνώς αναγνωρισμένες σολίστ, η βιολονίστρια Αλεξάνδρα Κονούνοβα και η βιολοντσελίστρια Χανακή.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Και η αλήθεια είναι μόνο μία.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα Χίος.
2: Καλημέρα σε όλους.
0: Με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Πολλές καλημέρες από το Καλημέρα Χίος και το Ράδιο Αλήθεια.
0: Με το Γιάννη Τζούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου.
2: Μια εκπομπή με προοπτική και απρόοπτα.

0: την καθημερινή μας συντροφιά. Καλό μήνα, καλό μήνα, αδέλφια.
1: Οκτώβριος. Σε αντίθεση με τον προηγούμενο και τους επόμενους, δεν έχει μη.

0: ήξερα για τους μήνες με το ρο.
1: Ναι, μήνα που δεν έχει ρο, βάζουν στο κρασί νερό.
0: Ο Ρωμανός ο Μελωδός γιορτάζει σήμερα.
1: Ναι, δεν το πάμε.

0: Επίσης γιορτάζει ο Ανανίας και η Ανανούλα, γιατί είναι μισό λεπτό, Αγίου Ανανίου.
1: Έλα Παναγία.
0: Και Αγία Σκέπης της Θεοτόκου. Η Σκέπη της Θεοτόκος.
1: Τι λέγανε Ανανία. Ανανία. Τι φωνάζει η μάνα σου, Ανανία. Ωραία φίλε. Άστο.
0: Μωρίρι διαμόρ. Σκέπη εννοούμε, λέει, τα άμφια της Παναγίας. Σχετίζεται με την εμφάνισή της σε όραμα στο ναό των Βλαχερνών της Κωνσταντινούπολης. Και παγκάρ.
1: Η Παναγιά μας θα μας βοηθήσει για τις 120 δόσεις που ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός. Δεν πάνε ανακοινώσεις 1200. Δεν έχει ο κόσμος, εξύπνα.
0: Και τι προτείνεις?
1: Τι. Συσάχθεια.
0: Τα είχε πει και ο Αλέξα.
1: Το κάνει αρχαίοι. Αναγκαστεί να το κάνει. 4 εκατομμύρια είναι αυτοί οι Έλληνες οι οποίοι κοστάνε στην εφορία και δεν μπορούν να κάνουν ρυθμίσεις. Τι, πώς θα πάνε, έπειτε μου. Έτσι δεν κοντροβαλάει η ιστορία μέχρι να πάνε να πούνε μια ωραία
0: πώς πορεία. Πώς είμαστε όλοι, μωρέ.
1: Άντε, για, γι' αυτό σου λέω. 4 εκατομμύρια.
0: Δηλαδή, οι μισοί χρωστάνε.
1: Τι μισοί, οι μισοί χρωστάνε. Βάλε τα παιδάκια, βάλε τους παππούδες, βάλε. Τι μισοί, όλοι χρωστάνε. Λοιπόν, είναι η λύση τώρα αυτή. Έκαμε στους 72-120. Δεν πάρει τις κάρτες 500. Δεν έχει λεφτά ο κόσμος.
0: Γι' αυτό
1: μέχρι τις 15 του μηνός τη βγάζουν όλοι, ξυπνάτε.
0: Γι' αυτό καλά παίρνουν μέτρα.
1: Άντε, στείλ τη Μαρέβα να σου πάρει φέτα, να δεις που σου κάνει φέτα. Θα μου τα ξαναφάς.
0: Τι φέτα?
1: Άντε, τι είναι η φέτα? Άντε να βάζεις βενζίνη. Αλλά δεν βάζεις βενζίνη, εσύ σου βάζουν οι άλλοι.
0: Μήπως έχει ηλεκτρικό? Σήμερα είναι...
1: Ναι.
0: Διεθνή ημέρα για την όσο γκοσέ, δεν ξέρω τι είναι. Διεθνή ημέρα καφέ, ξέρω τι είναι. Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων. Παγκόσμια ημέρα χορτοφαγίας. Να τρώμε βλήτα. Βρούβες.
1: 1η Οκτωβρίου του 1936 ο χιώδης φωτογράφος Νικόλαος Χαβιέρας παίρνει μέρος στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης και βραβεύεται με το χρυσό βραβείο. Μεγάλη υπόθεση, έτσι. Ο Νίκος ο Χαγιάρας από τους καλύτερους και πιο σημαντικότερους φωτογράφους του νησιού μας.
0: Η Κύπρος σήμερα έχει παρέλαση.
1: Εξαρτησία της Κύπρου σήμερα.
0: Από πού?
1: Από ποιους λεβέντες?
0: Έχουν περάσει μόνο 66 χρόνια, ε.
1: Και φροντίσανε βέβαια να την εκδικηθούν οι Εγγλέζοι με την εισβολή στην Κύπρο. Αυτό ήταν η εκδίκηση της Κηφιάς.
0: Οι Εγγλέζοι φταίγανε.
1: Ω, καλά. Και η κεφαλή μας ξέρει, αλλά ποιοι βάλανε τα χεράκια της από πίσω.
0: Εντάξει.
1: Δεν υπάρχει ουστιά που να μην είναι μέσα.
0: Άμα δίνει την αφορμή.
1: Γι' αυτό σου είπα.
0: Η Κύπρος λοιπόν γιορτάζει την επέτειο της ανεξαρτησίας της από τη Μεγάλη Βρετανία το 1960. Τώρα βέβαια είναι μια ιδιάζουσα ανεξαρτησία.
1: Μπράβο.
0: Γιατί αφενός το νότιο τμήμα της Κύπρου, το ακροτήρι, το νότιο και το ωραιότερο τμήμα της Κύπρου είναι υπό αγγλική κατοχή, ή μάλλον δεν είναι κατοχή, είναι κυριαρχία.
1: Συμφώνησα να σε αυτό.
0: Σωστά. Απ' την άλλη οδηγούν στα αριστερά, αγορεύουν στα δικαστήριά τους στα αγγλικά, περνάνε στα αγγλικά πανεπιστήμια πανεύκολα. Θέλω να πω είναι ανεξάρτητη δεν λέω, αλλά...
1: Οι Κύπροι...
0: Αλλά κάτι τους έχει μείνει.
1: Οι Κύπροι είναι μια... οι οποίοι μιλούν τα...
0: Τα κυπριακά μαζί με αγγλικά.
1: Οι οποίοι μιλούν τα κυπριακά, που στην ουσία λένε οι ανθρωπολόγοι είναι η μουσικότητα που είχε η αρχαία ελληνική γλώσσα.
0: Α, ναι, βέβαια.
1: Είναι Έλληνες πιο πολύ από εμάς, οι οποίοι έχουν αγγλική παιδεία λόγω της αγγλικής κατοχής, με αποτέλεσμα ένα συνδυασμός του Οδυσσέα και του Αγγλέζου, ο οποίος είναι στην ώρα του...
0: Πες κανένα γνωστό Αγγλέζο σαν τον Οδυσσέα.
1: Καταλάβατε. Λοιπόν, είναι λοιπόν μια καλή. Γι' αυτό και είναι μπροστά 50 χρόνια.
0: Η Ελισάβετ.
1: Εδώ λοιπόν θέλω να πω συγχαρητήρια στον κάτοικο του Χαλκιού, Χρυσοβαλάντη Μιχαήλ Κιτρελάκη, ο οποίος χτες, με αφορμή την αξιοθεσία της Κύπρου, έστειλε μια επιστολή στην οποία αναφέρεται στον ήρωα του χωριού τους, Ελευθέριο Κουτσουράδη, το οποίο παλικάρι αυτό σε ηλικία 21 ετών μόνο έδωσε τη ζωή του για την πατρίδα στην Κύπρο, όπου επιρωτούσε ως ναύτης της ηρωικής τροπυλακά του ΤΑΦ-3, η οποία βυθίστηκε από τους Τούρκους το 1974. Προτείνει λοιπόν ο Κιτριλάκης να μπει το όνομά του στο ηρώο του χωριού και να ονομαστεί και μία οδός, οδός Ελευθερίου Κουτσουράδη. Νομίζω ότι είναι μια πολύ σωστή πρόταση και μπράβο του που βάζει το θέμα, το αναδεικνύει, βάζει και ένα βίντεο από ένα διασωθέντα του της ΤΑΦ-3, το σπυλακά του. Διαβάζετε το στην αλήθεια, έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον.
0: Ήταν βέβαια 14 χρόνια μετά την ανεξαρτησία από τους Εγγλέζους αυτό, έτσι.
1: Τη διάρκεια της εισβολής έγινε αυτό.
0: Ναι, της εισβολής από τους Τούρκους. Γιατί ξεκουμπίστηκαν οι Εγγλέζοι και ήρθαν οι Τούρκοι.
1: Έγινε μια ανταλλαγή.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Πρώτη του μήνα σήμερα.
0: Πρώτη του μήνα.
1: Του 1941 γίνεται απογραφή. Ξέρετε πώς ήταν η μόνιμη κατοικία της Χίου.
0: Το 1941. Επικατοχής.
1: Ναι, ναι, 1η Οκτώβρη. 1941. Ναι. Λοιπόν, 72.699. 72.699 ήταν η κάτοικοι της Χίου.
0: Επί κατοχής. Ήμασταν πιο πολύ την κατοχή από ότι τώρα.
1: Ναι, σου φαίνεται παράξενο.
0: Και πεινάγαμε κιόλας.
1: Ναι, μετά,
0: έγινε.
1: Μετά πεινάγαμε.
0: Μετά, ναι. Μετά πόσοι μείναμε άραγε.
1: Μετά γίναμε πολύ λιγότεροι. Λοιπόν, πολύ γρήγορα, γιατί είναι πάρα πολλά. Σας διαβάζουμε κάθε μέρα από το βιβλίο του Νίκου Μίτση. Μιλείτε νεχιώτικα.
0: Μιλούμε, ναι.
1: Σήμερα είμαστε στο γράμμα Δέλτα.
0: Δέλτα. Όπως Δρύμακος. Ένας
1: Δρύμακος
0: από τους πολλούς δούλους. Από τον Μάρκο Κάβουρα εγώ τον έμαθα το Δρύμακο.
1: Ναι.
0: Έναν από τους πολλούς δούλους που είχε ηχείο στον 5ο π.Χ. αιώνα. Και όπως αναφέρεται, ένας από τους πρώτους που επαναστάτησαν, ξεσηκώνοντας και τους άλλους, οργανώνοντας υποχρεώσεις και δικαιώματα και ζώντας εις τα όρη, πιθανώς στη βόρεια περιοχή του Έπους, όπου σώζονται στοιχεία ανθρώπινης κατοίκησης.
1: Αυτά για το Δρύμακο στο βιβλίο αυτό.
0: Θα μας πεις τίποτα για το Δέλτα.
1: Δαυρίζω. Χτυπώμα μακριά ξύλινη ράβδο, κλαδιά της ελιάς. Δέρνομαι. Μόνο εμείς το λέμε στοιχείο. Δέρνομαι. Χτυπιέμαι, οδύρομαι.
0: Πώς το λένε, γιατί δεν το λένε. Δέρνομαι,
1: οι υπόλοιποι Ελληνίες εντώνε μου τους δίνουν και...
0: Όχι, δέρνομαι με αλφα γιώτα.
1: Ναι, χτυπιέμαι, οδύρομαι. Άλλο, δίκολος.
0: Δίκολο, καλάθι.
1: Και αυτό χιώτικο είναι. Δρομίδι, το τρέξιμο.
0: Πάρε δρομίδι, πάρε.
1: Πάρε δρομίδι, ρε, δρομίδι, ναι, εντάξει. Δραγάτης.
0: Δραγάτης, το ξέρουμε το δραγάτη.
1: Το ξέρεις εσύ, αγροφύλακας είναι ο δραγάτης.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και ο άνθρωπος έβγαλε βιβλίο, μιλείται νεχιώτικα. Από το άλλο βιβλίο της Μαρίκας Μαρδά, θα διαβάζω κάθε μέρα εγώ, στιχάκια από τον Δετό, τον χορό της λαϊκής μας παράδοσης. Τρεις αδελφάδες είμαστε και τρεις χαριτωμένες, μα όμως η μικρότερη έχει καρδιές καμένες. Ακού. Θα φύγω θέλω από εδώ, θα αλλάξω και τον τόπο, να πάψουν τα μουρμουριτά και οι γλώσσες των ανθρώπων. Το είχαμε πάντα αυτό το, ε.
0: Να πω κάτι, νομίζω ότι τελείωσες με το Δετό.
1: Από ακόμα ένα στιχάκι.
0: Άντε, πες ακόμα ένα στιχάκι.
1: Σαν δεν μπορώ τον πόνο μου στα φανερά να λέγω, μπροστά στον κόσμο θα γελώ και στα κρυφά θα κλαίω. Λοιπόν, λέγε.
0: Νομίζω ότι για τη χιώτικη ντοπιολαλιά έχει γράψει και έχει βρει, κάνοντας και ετυμολογική έρευνα των λέξεων, ο Λεωνίδας ο Πυργάρης. Ο Νίκος Μίτσης, όπως γράφει, κάνει επιλογή χιώτικων ιδιωματικών λέξεων. Δεν είναι όλες, έτσι, γιατί είναι πολύ περισσότερες.
1: Δεν έχει κάνει λεξικό. Ο Νίκος μια επιλογή έκανε και την ετυμολογή. Ο Πυργάρης έχει κάνει ολόκληρο. Ας τον Πυργάρη τώρα. Ο Πυργάρης στην άλλη κατηγορία. Έχει κάνει ολόκληρο λεξικό. Ο οποίος Πυργάρης έχει και ένα άρθρο σήμερα στην Αλήθεια για τον Τάσο τον Κουτσοδόντη. Και λέει γιατί ακριβώς τον τιμωρείται, επειδή δεν έκανε ποτέ ιδιαίτερα μαθήματα. Μεταξύ άλλων δηλαδή, θέλω να πω δηλαδή.
0: Πρώτον δεν έχει τιμωρηθεί ακόμη νομίζω.
1: Όχι, ναι, τον παραπέμπεται για να τιμωρηθεί, λέει, ναι. Μήπως έχει κάνει.
0: Είναι διοικητικοί οι λόγοι. Όταν είσαι διευθυντής έχεις κάποιες υποχρεώσεις.
1: Σκεφτείτε ότι για τον Κουτσοδόντη έχει βγάλει μέχρι και η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου ανακοίνωση. Ένα. Δηλαδή, για να μην ξαναπάμε το χθεσινό από την αρχή, εγώ κατέθεσα μία πρόταση.
0: Να διευκρινίσουμε πάντως ότι δεν κρίνεται το εκπαιδευτικό του έργο.
1: Ναι. Έκανα μία ανακοίνωση.
0: Στο οποίο όλοι αναφέρονται.
1: Μπράβο.
0: Δεν κρίνεται αυτό.
1: Μία αναφορά λοιπόν, ένα σημείωμα

0: ξανά να ζητάτε διευκρινήσεις. Δεν έχετε δικαίωμα να ζητάτε διευκρινήσεις, αλλιά ένα-δύο πράγματα. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να κερδίσουμε χρόνο, να παγώσει η ιστορία, να ξανακουβεντιαστεί με νυφαλιότητα, με ψυχραιμία, να μην παίρνετε εν θερμό μια απόφαση, να ερεμήσουν τα πνεύματα και να επικρατήσει ηρεμία στον χώρο της παιδείας, ο οποίος έχει πληγωθεί πολύ. Ο χώρος της παιδείας στοιχείο χρειάζεται και την ευτυχία τη Βλυσίδου, χρειάζεται και τον Τάσο του Κουτσοδότη. Ο καθένας στον τομέα του, ο καθένας και με τα καλά του και με τα τρωτά του. Λοιπόν, ήδη έχει τρωθεί πολύ η παιδεία. Ας σταματήσουμε εδώ. Ο χρόνος είναι πάντα γιατρός, θεραπεύει τα πράγματα, δεν πειράζει. Θα το ξαναδούμε το θέμα σε δύο μήνες. Ζητήστε λοιπόν μια διευκρίνηση, μια παραπομπή και μην πάρετε θερμό καμία απόφαση. Αυτή είναι η δική μου η πρόταση, έτσι. Α, ταπεινά την καταθέτω, δημοσίως. Να το. Ρολόι.
1: Το ρολόι και το τηλέφωνο.
0: Το ρολόι και το τηλέφωνο.
1: 2271-0-819-19. Το τηλέφωνο του ιδιωτικού κταίου.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
6: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
7: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
8: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
9: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
10: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
11: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
1: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
12: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: Γιατί εσείς πανόφωνους ακροατές, καλή σας μέρα.
1: Βάλατε καφέ. Είναι διεθνή σήμερα καφέ. Για ένα καφεδάκι την ημέρα. Τα πολλά δεν κάνουν καλό.
0: Δίδαξαν αυτό άλλωστε οι αρχαίοι. Μόνο πρόγονοι. Στους οποίους γράφουμε κανονικά εμείς.
1: Πού?
0: Μας δίδαξαν το μέτρο.
1: Το μέτρο?
0: Ναι, ναι.
1: Τι είναι το μέτρο?
0: Έλατε.
1: Ένα μέτρο που είχε 100 εκατοστό μέτρα.

0: Και 1000 χιλιοστό μέτρα.
1: Αυτό είναι το μέτρο.
0: Αυτό.
1: Ναι. Mm. Το λοιπόν.
0: Ασιατικός μπουφές.
1: Ωραία. Διάλεγε. Να πάμε.
0: Την Κυριακή.
1: Ναι, την Κυριακή.
0: Τελευταία Κυριακή που το Golden Sun θα έχει έτσι ένα πλούσιο μεσημεριανό ασιατικό μπουφέ από τη 1.30 το μεσημέρι. Και μπορούμε να τον απολαύσουμε κλείνοντας το τηλέφωνο, κλείνοντας τραπέζι στο τηλέφωνο.
1: Μπράβο.
0: Κλείνοντας το τηλέφωνο δεν θα μπορέσει να εξυπηρετηθείς. 2271-032-080 στον Καρφά.
1: Εντάξει. Λοιπόν αδέλφια, από σήμερα βλέπετε τηλεοπτικά τη νέα μας έτσι εμφάνιση. Τη νέα μας,
0: την πρωινή.
1: Τα ρουχαλάκια τα
0: πρωινά. Σιγά σιγά θα δούμε και μετά απογευματινά. Τα πρωινά ρουχαλάκια. Θα... Δεν βάζεις άλλα το πρωί, αλλά τα απόγευμα.
1: Άλλη μόνο τώρα δεν. Λοιπόν, αλλάξαμε λοιπόν φορεσιά. Δείτε το. Προσπαθήσαμε να το κάνουμε πιο όμορφο.
0: Πιο χρηστικό.
1: Πιο χρηστικό. Εάν δεν σας αρέσει σε κάτι, να μας το λέτε.
0: Και κυρίως επειδή έχουμε βάλει και μια σειρά πληροφορίες εκτός από.
1: Αν έχετε και άλλες ιδέες.
0: Ναι, είμαστε εδώ να τις συζητήσουμε. Όλο, φτάνει να μπορούμε να τις υλοποιήσουμε.
1: Όλο τον Οκτώβρη θα το έχουμε δοκιμαστικά, το βλέπετε κι εσείς. Ναι. Το μόνο που δεν θέλω να μου πείτε είναι πως δεν βλέπετε τα γράμματα. Βάλτε γυαλιά. Κι εγώ δεν τα βλέπω. Χωρίς γυαλιά.
0: Ποια ναι. γράμματα δεν βλέπεις.
1: Λέω, μερικοί μου λένε, μα δεν βλέπω. Βάλε γυαλιά. Άλλαξε τα γυαλιά σου. Άλλαξε τα. Ναι, κι εγώ το κάνω.
0: Καταρχάς, να διευκρινίσουμε κάτι.
1: Ναι.
0: Αυτό που με πολύ μεράκι και κόπο. Έφτιαξαν και εδώ η τεχνική μας με επικεφαλή στον Νέλο στο κομμάτι το βιντεογραφικό και στο κομμάτι το ειδησιογραφικό η Truth Web Media με επικεφαλή στον Θανάση Φρυδά. Αυτό λοιπόν που έφτιαξαν με πολύ κόπο θα μπορούσε να είναι άψογο αν η Ντίτζια έπαιζε τους περιφερειακούς σταθμούς σε ανάλυση που παίζει και τους Αθηναϊκούς.
1: Μας έχουν εκεσμένους.
0: Εμάς όμως και μας τα παίρνουν και μας έχουν σε χαμηλότερη ανάλυση.
1: Τίποτα.
0: Οπότε θέλω να πω με τα χείλη που έχω σε φιλό.
1: Ναι, αυτά παιδιά είναι τα δυνατότητες. Επαναλαμβάνουμε, είναι το καινούριο μας.
0: DJ είναι μια άλλη αμαρτωλή ιστορία.
1: Ελληνικά λέγεται look αυτό. Ελληνικά λέγεται look.
0: Τι look μωρέ.
1: Το look. Το νέο μας look είναι αυτό το.
0: Δεν το περίμενα ποτέ ότι θα το πει.
1: Είδες ότι μαθαίνω ελληνικά σιγά σιγά. Προοδεύω. Λοιπόν, παιδιά. Τώρα θα πω κάτι.
0: Oh.
1: Το οποίο ήθελα να το πω το Σεπτέμβρη. Το θυμόσαστε που έλεγα το τέλος του μήνα. Το θυμόσαστε. Έλεγα κάτι θα πω τέλος του μήνα.
0: Και
1: το και είναι ότι να γιάσει το χεράκι του διοικητή του Λιώτσου.
0: Λιώτσιος.
1: Του Λιώτσου, του πυροσβέστη, ο οποίος μας αλάνιασε στα πρόστιμα. Και πάρε και πάρε και πάρε και πάρε. Αποτέλεσμα, 1η Οκτωβρίου είναι η μοναδική σεζόν, η μοναδική φορά που αν εξαιρέσεις εκείνο το ψηλό που έγινε στο Βίκη, δεν καήκαμε. Το έχει σκέφτει αυτό
0: καλά, δεν είναι μόνο αποτέλεσμα Λιώτσιου.
1: Ωραία, άκου που σε λέω εγώ. Το έχει σκεφτεί κανείς αυτό.
0: Καταρχάς πρέπει να σημειώσουμε ότι δεν γίνεται να κεγόμαστε κάθε χρόνο.
1: Πώς δεν γίνεται.
0: Πρέπει να ξαναβγαίνει το χορταράκι.
1: Ναι, αλλά εμείς στο κάθε χρόνο και μετά. Με άλλη περιοχή. Εντάξει. Μην στεναχωριέσαι. Μια
0: όχι πως δεν είχαμε.
1: Μια από εκεί. Ναι.
0: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι έκαναν ό,τι μπορούσαν.
1: Ούτε αυτό που λέω σημαίνει ότι δεν μπορεί να μπει και τώρα φωτιά. Μπορεί, αλλά ήθελα να βάλω μια ημερομηνία.
0: Τώρα έχει πλημμύρες στην Κρήτη, λέει, έστειλαν 112.
1: Τώρα έχω μαέρι. Λοιπόν, είχα βάλει μια ημερομηνία, λέω κάτσε να δούμε πού θα πάει αυτή η τακτική του Λιώτσου.
0: Και σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, είναι όλη η Ελλάδα. Είναι η πρώτη μέρα που βλέπω όλη την Ελλάδα, αν ανοίξει το σύστημα. Γιατί η πολιτική προστασία είναι και λιγάκι.
1: Εξαιτίας των ελέγχων και
0: ναι, όλη η Ελλάδα σήμερα ναι. είναι πρώτη μέρα που όλη η Ελλάδα είναι στην κατηγορία κινδύνου 1 χαμηλή. Εχθές μόνο εμείς και η Λέσβος δεν ήμασταν.
1: Ναι.
0: Χθες. Σήμερα είναι όλη η Ελλάδα.
1: Και ο καθαρισμός των οικοπαίδων που ήταν αποτέλεσμα ελέγχου και προστήμων που απέδωσε. Και τα πρόστιμα τα οποία πέφτανε και η κινητικότητα που υπάρχει έτσι κι αλλιώς είχαμε τη μοναδική καλοκαιρινή περίοδο, επαναλαμβάνω, μιλάω για μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου, που δεν είχαμε φέτος φωτιά.
0: Να πούμε όμως ότι η αντιπυρική περίοδος δεν έχει τελειώσει. Τελειώνει 31 Οκτωβρίου.
1: Άμα δούνε πάλι αυτή το καπνουδάκι, θα στη ξαναρίξουν πάλι το 1500. Το δω στο μυαλό σου δηλαδή.
0: Ναι, το, να το διευκρινίσουμε αυτό, μην παίρνετε αέρα.
1: Το έχουμε καθαρό δηλαδή. Θα ανακοινώσουν πότε λύγει η περίοδος αυτή και τότε θα μπορούν να πηγαίνουν τα πάντα όπως πρέπει να γίνουν. Είδατε που το είπα να μη σκάσω.
0: Για μένα πάντως επιτυχία θα είναι όταν θα έρθει ένα καλοκαίρι και δεν θα έχουν επιβληθεί πρόστιμα, γιατί αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε καταλάβει και δεν θα έχουμε βάλει τα χεράκια μας να βγάλουμε τα ματάκια μας.
1: Θα βλέπεις τα ραπανάκια ανάποδα όταν θα έρθει αυτό το πολυπόθητο που εσύ πιστεύεις.
0: Ναι. Λέω, μήπως γίνουμε κάποια στιγμή ανθρώποι, ρε
1: παιδιά. Δεν θα γίνουμε. Πάμε παρακάτω, παιδιά. Σήμερα έχουμε κινητοποίηση των αλλιέων.
0: Τι θέλει τώρα κι αυτή.
1: Τι
0: θέλει κι αυτή.
1: Δεν ψαρεύουν σήμερα. Αρχίζουν τις κινητοποίησεις.
0: Ούτως ή άλλως φυσάει.
1: Σε όλη την Ελλάδα. Όπως μας είπε χθες ο Σταμάτης Ζουζανίκος, ο άνθρωπος, από 60 λεπτά το λίτρο. 60 με 70. Έχουν αυτή τη στιγμή διπλάσια τιμή.
0: Και τα ψάρια να έχουν διπλάσια τιμή.
1: Ο άνθρωπος λέει λοιπόν ότι όπως πάει το πράγμα, δεν θα αγοράζει κανείς ψάρια. Οπότε.
0: Αγοράζει τώρα.
1: Ναι, κάποιοι αγοράζουν. Λοιπόν, ο καταναλωτής δεν μπορεί να αγοράσει, λέει, το ψάρι. Εντάξει, παιδιά, μπράβο στην κινητοποίηση των ανθρώπων. Μπράβο στον αγώνα που κάνουν. Να φωνάξουν και αυτοί, να διαμαρτυρηθούν.
0: Θα τα φτιάξει όλο ο Κυριακός.
1: Λοιπόν.
0: Δεν άκουσες χτες ένα σωρό μέτρα.
1: Άμα αν έχουν χρέη ή αυτοί, πώς
0: λένε.
1: Άντε, ρε, κάντε εδώ. Κάντε
0: 120 δόσεις. Κάντε 120 δόσεις.
1: Δόσεις από εδώ, δόσεις ο Δήμος, δόσεις η εφορία, δόσεις.
0: Δόσεις περνάει.
1: Κάθε κερατάς.
0: Παλιά είχαμε το δόσα.
1: Βρε, δεν έχει λεφτά ο κόσμος.
0: Μα σε ρωτώ.
1: Δεν τον αφήνετε, τον λιώνετε με την ακρίβεια.
0: Περνάει ο δόσας.
1: Ναι, παλιά παίρναγε τώρα.
0: Τώρα σου έρχεται mail.
1: Τώρα στέλνει email. Εγώ, ναι, εγώ το βλέπω. Απορρίμματα. Ξανά. Επιμένει.
0: Γιατί?
1: Απορρίμματα. Επιμένει.
0: Προσέχετε.
1: Απορρίμματα.
0: Προσέχετε, γιατί έρχονται και email που λένε για επιστροφές φόρου.
1: Γι' αυτό κι εγώ. Βλέπεις, ό,τι βλέπω εγώ.
0: Που λένε τέτοια πράγματα, ναι, και που βλέπω. Είναι απόπειρα εξαπάτησης, έτσι.
1: Εμένα δεν με εξαπατά κανένας. Απορρίμματα.
0: Καλά,
1: τι να με εξαπατήσει εμένα.
0: Έχει πάει στην άλλη άκρη.
1: Τι, απορρίμματα.
0: Απορρίμματα.
1: Ή ο άλλος τηλεφωνά από τράπεζα. Πέθανα, κύριε. Έχει πεθάνει ο κύριος Τσούμας. Μα, κύριε, έχει πεθάνει, σας λέω. Έχει το διάλο. Δρόμο.
0: Γιατί στο διάλο να πάνε.
1: Να τα λέτε, πάνε. Έχει ο κύριος, έχει περιθώρια πολλά. Έχετε πεθάνει τον κόσμο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα να συνεχιστεί. Ή θα πάρουμε ανάποδες όλοι μαζί και θα τους πούμε άντε γεια και αφήκετε τους να πάνε να πνιγούν. Τα μαγκώνουν από όλες τις πάντες. Ξέρουν αυτοί που τα μαγκώνουν. Παντού, από παντού, από
0: ποιοι,
1: παντού.
0: Ποιοι μαγκώνουν, ποιοι,
1: καλά, καλά,
0: ποιοι
1: καλά.
0: Κερδίζουν, ποιοι χάνουν.
1: Έλα, ναι.
0: Ποιοι.
1: Τι είναι ο άνθρωπος,
0: τι είναι το ζουμί του.
1: Ναι. Να φιλοσοφήσω.
0: Τι είναι ο Κάβουρας, είναι το ζουμί του.
1: Ο Κάβουρας έχει ζουμί, οι άνθρωποι δεν έχουν πια. Τους ξεζουμίσανε. Λοιπόν, πάμε να διαφημιστούμε.
0: Τι.
1: Να διαφημιστούμε, πρέπει να διαφημίσεις, παιδί μου.
0: Να διαφημιστούμε. Να διαφημίσουμε, όχι να διαφημιστούμε.
1: Γιατί μετά θα σας πούμε για κάτι καινούργια μαγαζιά.
0: Μαγαζιά.
1: Ναι, ναι, με καινούργια μαγαζιά που ανοίγουν στην Προκυμαία.
0: Α, πού.
1: Δεν μπορώ να σου πω. Πού θα μπουν διαφημίσεις και
0: μετά. Έχω δει.
1: Να έχεις αγωνία.
0: Εντάξει.
2: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
3: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
2: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
3: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε!
2: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
4: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην Οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 22710 25260.
5: Ένας όμορφος χώρος δεν χρειάζεται πολλά. Χρειάζεται τις σωστές επιλογές. Είτε ετοιμάζεις το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι, είτε ανανεώνεις το Airbnb, το μικρό ξενοδοχείο ή τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, στα Julio Stores θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Μικροέπιπλα και έπιπλα βεράντας, εξοπλισμό κουζίνας και μπάνιου, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, μαξιλάρια, χαλιά και διακοσμητικά. Julio Stores, Βερίτη 30. Τηλέφωνο 22710-21206. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο.
6: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
7: Α, Μαστροπαντελής.
6: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
7: Μαστροπαντελής.
6: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
7: Μαστροπαντελής.
6: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
8: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
9: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
10: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr.
11: Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
0: Πώς μπορεί να λέγεται πολιτισμένη μια κοινωνία που αναγκάζει ένα δάσκαλο να είναι αιχμάλωτος όλες τις διδακτικές ώρες της ημέρας σε μια τάξη? Πώς μπορεί να μην ντρέπονται στο Δήμο Χίου μη επισκευάζοντας εδώ και 2 χρόνια το αναβατόριο που υπάρχει στο 7ο Δημοτικό Σχολείο? Την Πέμπτη στην Αλήθεια TV, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, ο Γιάννης Τζούμας φιλοξενείται από το δάσκαλο πληροφορικής Νέστορα Ξυλά στην αίθουσά του στο ισόγειο του 7ου Δημοτικού Σχολείου και συζητούν για την ιδιότυπη αυτή ομοιρία, για τη συμπεριφορά εξουσίας αλλά και κοινωνίας στα άτομα με αναπηρία, απαιτώντας την επισκευή χθες του αναβατορίου του σχολείου από το Δήμο Χίου.
12: Που μας οδηγεί όχι μόνο στο να είναι καρφωμένος ένα δάσκαλο σε μια αίθουσα και να μην φτιάχνεται με τόσο κινησμό ένα αναβατόριο ή να είναι έτσι τα σχολεία, μας οδηγεί στο ποιος θα προλάβει να ηγεμονεύσει ανεξαρτήτως τι θα πάθουν οι πολλοί άνθρωποι, απλοί άνθρωποι σαν και εμάς. Επομένως με αυτό θα κλείσω. Πρέπει να αγωνιστούμε, να δούμε το δέντρο που βρίσκεται ο καθένας μέσα στη δουλειά του και να συναντήσουμε όλους τους άλλους γύρω μας που τους αφορούν τα ίδια κοινά προβλήματα και να παλέψουμε για έναν κόσμο που αυτά τα πράγματα θα είναι στην προϊστορία.
13: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
14: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
15: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
16: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Στα FM σε ολόκληρη τη Χίο.
1: Αμίκος, αν θέλουμε ασφαλεία, να πάμε στη Δέσποινα Γεωργούλη να μας συμβουλέψει. Ποια είναι η εταιρεία η οποία κάνει για τη δική μας την ανάγκη ως πελάτη? Όλες έχουν προϊόντα, με όλες πακιάρεται, να αλλιχιώτικη λέξη. Η Δέσποινα θα μας πει ποια είναι εκείνη η εταιρεία η οποία συμφέρει τη δική μας την περίπτωση.
0: Έχω λεωφορείο, μπορεί να μου το ασφαλίσει?
1: Λεωφορείο
0: που δεν μπορεί να περάσει από κταίο.
1: Δεν περνά, θα το ρωτήσω τη Δεσποινά. 690, πάρτε το τηλέφωνο. 690-605-1419. Μήπως ξέρει, Δεσποινάκη, πότε θα λειτουργήσει δημόσιο κτέο, να μας πεις εσύ?
0: Όχι, το πότε θα λειτουργήσει μέσα φορά. Α, αλλά πώς μπορώ να κυκλοφορώ χωρίς να έχω περάσει από κτέο?
1: Μήπως ξέρει, ρε παιδί.
0: Πώς έχει καμιά ασφαλιστική που σας ασφαλίζει, ρε παιδί.
1: Ναι, μήπως έχει, πραγματικά. Αφού μας δίνουν παράταση. Γιατί δεν μας ασφαλίζουν οι
0: δύο? Αλλά θα μου πεις. Τι να το κάνεις τώρα και
1: μην
0: το κτέο?
1: Μην ξεχνάμε και την ημερομηνία τώρα. Μην
0: τι να το κάνεις το κτέο αφού δεν έχουμε λεωφορεία, μωρέ?
1: Δεν
0: κυκλοφορούν λεωφορεία στους δρόμους.
1: Ημερομηνία, παρακαλώ πάρα πολύ.
0: 416 μέρες τώρα δεν έχει λεωφορεία.
1: 416 μέρες ανεπρόκοποι έχετε το νησί χωρίς λεωφορεία. Περιμένουμε να πάει στη Μυτιλίνη, να γυρίσει, να υπογράψει ο ένας, να υπογράψει ο άλλος. 416 μέρες.

0: Έλα και θέλω να πω για τα μαγαζιά της προκυμαίας.
1: Τι θες να πεις για τα μαγαζιά της προκυμαίας, έχουμε παρέμβαση.
0: Άμα έχουμε παρέμβαση, τι
1: προηγεί το βουλευτής. Καλημέρα κύριε Μιχαηλίδη.
2: Καλημέρα, καλό μήνα.
1: Πώς αισθάνεστε, όπως λέει και ο Γιάννης, χωρίς χολή?
2: Πώς? Ελαφρύτερος από κάποια γραμμάρια.
0: Έλα,
1: δεν ήταν πολύ βαριά, ήταν.
2: Όχι, δεν είναι, αλλά είναι αυτό το πράγμα τελικά. Εγώ δεν το είχα ψηφίσει. Δεν μου είχε πει κανένας ότι ξέρεις κάτι, η βολή μπορεί να σου δημιουργήσει θέματα, ξέρω εγώ. Και εντάξει. Οπότε αναγκάστηκα να τη βάλω και σιγά λένε ότι θα ησυχάσω τώρα.
1: Η αλήθεια είναι ότι άμα δεν σε ενοχλεί, δεν τη βγάζει.
2: Ακριβώς.
1: Αφού σε ενοχλεί.
2: Δεν βλέπω, μου λέει την έχω βγάλει και εγώ. Τι γίνεται, δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Ναι, ναι, ναι. Και μια φορά που είχα πάει στο χειρουργό, τον Γιώργο τον Γεωργαντή, μου είχε δείξει ένα πάκο με CD. Πρέπει να ήταν καμία εκατοστή. Και μου λέει, να, αυτά είναι μόνο τα φετινά.
0: Ο Γιώργης, περσέπει.
2: Να σου πω παλιά, όλοι το αποδίδαμά το στομάχι μου είναι εδώ το ένα, είναι τα πολλά που αισθανόμαστε στην ευρύτερη περιοχή, πέραν της καρδιάς, τελικά πρέπει να είναι από τη βολή, να μην κάνουμε τώρα και τους γιατρούς.
1: Ναι.
2: Πάντως όταν έχει κάποιος τέτοιες ενοχλήσεις, καλό είναι να πηγαίνει να το ψάχνει, γιατί μπορεί να μπλέξει.
0: Να μπλέξει. Δηλαδή,
2: λοιπόν, να εσύ... βολή και να πάθουν ένα σώρο άλλα πράγματα.
1: Πάντως είναι συμπληρωματικό όργανο, οπότε δεν υπάρχει φόβος.
0: Και επίσης...
2: Να σου πω για να μας το δώσει ο Θεός, χρειαζόταν. Έλα, τώρα,
1: παλιά.
2: Εγώ να ξεκινήσω.
0: Για πέμας τώρα, ναι.
2: Από το, επειδή ξεκίνησε με το χταίο. Από τον Ιούλιο, μπορεί και Ιούνιο, έχουμε ρωτήσει το Υπουργείο Μεταφόρων τι γίνεται με το δημόσιο χταίο. Ακόμα δεν έχουν, και τώρα πριν δεν με έχουν απαντήσει και πριν λίγες μέρες τους ξανά στείλα με αλλιώτικο ύφος. Τέλος πάντων, εγώ πήρα και τους ψαράδες, παιδιά.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι είναι, και δεν ξέρω, κάνω μια παρένθεση, δεν ξέρω αν προχτές είδατε στη Βουλή όλη μου την τοποθέτηση, έβαλα για τους ψαράδες. Σε ένα υπουργείο, σε ένα νομοσχέδιο που έφερε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Αυτοί τώρα οι ψαράδες, που εμείς δεν είμαστε ούτε Νορβηγία, ούτε Ισπανία, ούτε Πορτογαλία, ούτε Χιλή να έχουμε, ούτε Ινδία, δεν το συζητάμε. Παραγωγή, απασχολούμενος, τα νησάκια μας βαστούν οι άνθρωποι. Δηλαδή αν δεν τους στηρίξουνε, σε λίγα χρόνια δεν θα υπάρχει, όχι ερημωμένα, απολύτως ερημωμένα τα νησιά, ειδικά τα μικρονησιά. Δηλαδή ποια είναι παραγωγή, όπως ρώτησα τον υπόλοιπο, φίλε, για πες μας, τι παράγει τελικά αυτός ο απαράκτιος αλιέας, περί αυτού πρόκειται στην Ελλάδα.
0: Ναι.
2: Και του φαίνεται τώρα ένα νομοσχέδιο που δεν μπορείς να φανταστείς τι τους καπελώνει. Τη μία διαδικασία, ηλεκτρονικές δηλώσεις, ασφάλειας, το μήνα, μέχρι τάδε του μήνα θα πας να δηλώσεις τι ψάρια έπιασες, απαγορεύσεις, τούτο τα έχουν και τους Τούρκους.
0: Ηλεκτρονική ζυγαριά.
2: Δεν μπορεί να φανταστεί σε φορείες των αντάλλων. Και τώρα έχουν και το θέμα του πετρελαίου, του καυσίμου. Πώς θα πάει ο άλλος να ψάρεψει, μήπως τουλάχιστον άμα πάει να σπείρει στη γη κάτι να σου δώσει. Άμα βγεις στο πέλαγος να ψάρεψει, είσαι σίγουρος ότι θα φέρεις τίποτα και θα κάψεις 5, ξέρω εγώ, 2 τεπόζιτα βενζίνη, πετρέλαιο. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι είναι τουρίστες. Κυριολεκτό στα Υπουργεία. Δεν μπορείς να διανοηθείς. Φέρανε προχθές ένα νομοσχέδιο που το υπογράψανε 5 Υπουργοί. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, Οικονομικών, Ναυτιλίας. Δηλαδή από εκεί 5 Υπουργεία ήταν. Δηλαδή έχουν τρελαθεί 5 Υπουργεία, ασχολούνται με τους ψαράδες. Άσε που... Ούτε δεν τους ενισχύουν, δεν τους δίνουν κάποια με αυτά που παίρνουν οι αγρότες από άλλες αυτές. Δεν τους κόβουν τα καΐκια τους, δεν χίλια δυο. Δεν μπορείς να τους πιάσεις. Έχουν άδικο δηλαδή τώρα που κατεβαίνουν στις ιχθυόσφαιρες. Και ποιος θα τους ακούσει. Δηλαδή 50 άρθρα για τους ψαράδες. Με κατεβατά ολόκληρα υποχρεώσεων.
0: Ναι, ναι.
2: Δεν μπορεί να ζήσει αυτός ο κλάδος. Κόψανε και τις βιτζότραδες. Ήταν 80 καΐκια στην Ελλάδα, όλα και όλα, σε όλη την Ελλάδα που η αυτογραμμή της είναι πιο μεγάλη από την περίμετρο της Αφρικής, το συνηθίζουμε να το λέμε, αλλά έτσι είναι, και ήταν 80 βιτζότραδες, σταματημένες, πουντελιασμένες σε ένα μέρος και τραβούν αδίκτυ να πιάσουν περί 20 κιλά μαρίδα να φάμε, φτηνό ψαράκι. τις κόψανε. Και ρωτάς με ποια επιστημονική συμβουλή, υποστήριξη λέτε είναι βλαβερό και το κόβει. Δεν απαντούνε. Δεν έχουν τίποτα.
0: Μάλιστα.
2: Αυτά είναι, παιδιά, τα πράγματα.
0: Να σας Σταύρο, καλά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Έχει απόλυτο δίκιο. Βέβαια, εντάξει, εγώ δεν νομίζω ότι τους νοιάζει. Αυτά είναι γαϊδούρια. Δεν τους νοιάζει. Υπάρχει και μια εθνική διάσταση με τους ψαράδες, η οποία την υποτιμάμε. Εντάξει, υπάρχει και μια εθνική διάσταση. Και θα το δούμε αυτό τι σημαίνει όταν πάμε μια μέρα και δούμε πόσες ανεμότητες και πόσα αλλιευτικά έχει στην Αγία Παρασκευή στο Τζεσμέ.
1: Καλά, εκεί δεν έχει πια ανεμότητες και αλλιευτικά, εκεί έχει και τουριστικά, έτσι, και είναι μαρίνα.
0: Και πέρα από αυτά, και πέρα από τα τουριστικά, εκεί θα καταλάβουμε τι σημαίνει η κυριαρχία στο Αιγαίο. Δεν είναι μόνο πάνω στο χαρτί και πάνω στο χάρτη.
1: Ήδη υπάρχει το τεράστιο πρόβλημα με το ότι οι απέναντι δεν έχουν περιορισμούς όπως έχουν οι δικοί μας.
0: Εντάξει, σε λίγο πώς ζούμε από τους Τούρκους τουρίστες. Πώς ζούμε σήμερα.
1: Θα παίρνουμε και ψάρια από τους Τούρκους ψαράδες.
0: Ακριβώς θα γίνει αυτό το πράγμα. Είναι μαθηματικά αποδεδειγμένο αυτό.
1: Υπάρχει και άλλη λύση, βέβαια, να μην τρώμε ψάρια.
0: Έτσι. Διότι πραγματικά έχεις να κάνεις με λωλούς. Δηλαδή οι άνθρωποι δεν έχουν βγει από το γραφείο. Δεν είναι. Ή προσπαθούν, ας πούμε, να βρουν κάθε τρόπο για να σε κλείσουν, ρε παιδί μου. Δεν γίνεται τώρα ο ψαράς να έχει μαζί του και να λογιστεί, ρε. Δηλαδή εσείς, ας πούμε, τι να πω τώρα.
1: Ρε παιδί μου, και για πόσο...
0: Έτσι.
1: Για πόσους τέτοιους επαγγελματίες, για πόσους κατ' επάγγελμα αλληλείς μιλάμε.
0: Γιατί συζητάμε τώρα, γιατί συζητάμε.
1: Γιατί ποσά που προϋπολογίζονται συζητάμε.
0: 70-80 εκατομμύρια καταγγείλανε προχθές οι άλλοι μεταξύ αυτό και ο Μιχαηλίδης. 70-80 για προμήθεια εξοπλιστικών προγραμμάτων χωρίς διαγωνισμό. Α, έτσι. Εγώ δεν λέω ότι δεν χρειάζονται, ότι... Αλλά έτσι, άντε, χωρίς αυτό, χωρίς. Και πολεμάνε τώρα να τα πάνε τον ψαρά που θα πάνε να βγάλει 5 ευρώ, ας πούμε, να του πάρουν τα 3. Ναι, κοπρίτες. Δεν βγάζεις άκρη, δηλαδή. Πού οδηγούν αυτά? Σας πω πού οδηγούν αυτά. Αν θα σας πω πού οδηγούν αυτά. Δείτε τι γίνεται στη Γερμανία. Δείτε τι γίνεται στη Γαλλία. Ποιοι θα βγούνε? Αυτούς όλους ευνοούν όλη αυτή η διαδικασία. Στο τέλος θα δείτε πού θα γίνει η σεμαγιά. Να πάρουμε διαφημίσεις τώρα, γιατί μετά θέλω να πω και για τα μαγαζιά, σε προκειμένα τα μαγαζιά, ρε γάμο.
1: Τα μαγαζιά, ναι, μαγαζιά.
0: Πάρε, δε. Παρακάνω,

0: Ηλίας Κεριάν. Με πλήρη έκθεση εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Και ο Σκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην οδό Σανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Και ο Σκεριάν, στην οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην οδό Σανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
2: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
4: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών. Θανάσης Φριδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Καρακάρα, 8 και 49 πάντα λεπτά. Είπαμε ότι αυτό που βλέπετε με τις καινούργιες κάρτες, την τηλεόραση κλπ. Είναι τα νέα μας ενδύματα για την πρωινή εμφάνιση της τηλεόρασης. Θα τα κρίνετε κι εσείς, θα μας πείτε βελτιώσεις που θέλετε να κάνετε κλπ.
2: Ναι, να πούμε ότι μπορείτε να δείτε στις πληροφορίες που εμφανίζονται στα δεξιά της οθόνης. Φαρμακεία. Προβλέψεις καιρού. Προβλέψεις καιρού. Θα προσεχώς, θα τις δείτε τις προβλέψεις καιρού. Κυματισμό θάλασσας. Δρομολόγια πλοίων αεροπλάνων. Θέσεις δημοτικών χώρων στάθμευσης.
1: Αυτό που το πάσα.
2: Κυκλοφορία στο κέντρο της πόλης της Χίου.
1: Σας ενημερώνω.
2: Το πρόγραμμα, το ημερήσιο πρόγραμμα που έχει το ραδιόφωνο και η τηλεόραση.
1: Ναι.
2: Αν προκύψει κάτι έκτακτο, θα σας ενημερώνουμε ακόμη πιο άμεσα.
1: Θα τα δείτε αυτά, θα τα δείτε και θα μας
2: και άλλα θα που μας θα πείτε, εμφανιστούν μπράβο. Στην...
1: Θα βοηθήσετε κι εσείς.
2: Πορεία του μήνα.
1: Λοιπόν, πάμε λοιπόν τώρα για τα καινούργια μαγαζιά της Προκυμαίας και εδώ θέλω λίγο την προσοχή σας και εννοείται θέλουμε και κάποιες απαντήσεις. Λοιπόν, α, τα πάρουμε λοιπόν τα πράγματα με τη σειρά. Αν θα περπατήσετε στην Προκυμαία από προχθές, θα δείτε ότι δίπλα στο σταθμό των υπεραστικών λεωφορείων που δεν υπάρχουν αλλά υπάρχει.
2: Η πινακίδα υπάρχει.
1: Η πινακίδα.
2: Σταθμός δεν είναι των υπεραστικών, ο σταθμός είναι τον σταθμός αναμονής επιβατών
1: εκεί,
2: για το πλοίο.
1: Λοιπόν, στην Προκυμαία λοιπόν.
2: Βέβαια,
1: εκεί.
2: Αλλού σταθμεύει το πλοίο, αλλού είναι η αίθουσα, αλλά δεν έχει σημασία.
1: Δεν πειράζει. Αυτά τα λεπτομέρειες τώρα είναι αυτές.
2: Σωστά.
1: Εκεί λοιπόν υπάρχει η επιτίβια πλάκα που λέει τα θύματα του βομβαρδισμού του πλοίου Βίριλ του Ερυθρού Σταυρού. Δίπλα υπάρχει ένα περίπτερο, η πόρτα του Τελωνίου, μια πόρτα μιας αποθήκης που είναι εγκαταλελειμμένη χρόνια, ούτε ξέρει κανείς τι έχει μέσα. Δίπλα είναι το κτίριο του Τελωνίου, το παλιό, το οποίο υποτίθεται θα το καταδαφίσουνε. Τέλος πάντων, εκεί λοιπόν έχει μπουντελιάρει εδώ και δύο μέρες η κυρία ΔΕΗ. Έχει βάλει ένα εξάμβλωμα, ένα κυβότιο, το κάτσε πάνω στο πεζοδρόμιο, κατέλαβε το μισό πεζοδρόμιο και εκεί λέει θα κάνει μαγαζί, θα ξύσει μαγαζί για να κάνει πράξεις λογαριασμών.
2: Πού κάλε, πάνω στο πεζοδρόμιο.
1: Οι φωτογραφίες είναι δημοσιευμένες σήμερα.
2: Καταρχάς έχει πάει ΣΥΡΙΖΑ με το διάδρομο τυφλών. Ο οποίος δηλαδή είναι τυφλός και περπατάει. Πέφτει πάνω. Μη σου πω ότι κουτουλάει και με τα...
1: Όχι κουτουλά, κουτουλάει.
2: Με τα γκισέ.
1: Αρχίζουμε λοιπόν τώρα τα ερωτήματα. Να το βάλε η ΔΕΗ χωρίς άδεια. Δεν νομίζω.
2: Μήπως είναι προσωρινά. Μήπως το εναπόθεσε απλά.
1: Λοιπόν, να το κούπησε εκεί.
2: Είναι βιδωμένο.
1: Να έδωσε άδεια το λιμενικό ταμείο. Μάλλον την έδωσε.
2: Το λιμενικό ταμείο.
1: Ερώτημα λοιπόν.
2: Πώς δεν μπαίνει μέσα. Να, δίπλα είναι η πόρτα.
1: Ερώτημα λοιπόν. Ερωτήματα λοιπόν. Με ποιο δικαίωμα καταλήφθηκε το πεζοδρόμιο. Αν μου πεις δε φίλε, δικό τους είναι.
2: Πιανό.
1: Το νοικιάζουν, το λιμενικό ταμείο.
2: Τι θα πει δικό τους είναι, του κόσμου είναι το πεζοδρόμιο.
1: Ήρθε η κυρία ΔΕΗ και λέει πληρώνω. Δεν μπορούσε η ΔΕΗ να πάει σε ένα από τα περίπτερα που έχει ο Δήμος στην πλατεία που είναι άδεια. Να κάνει εκεί εις πράξεις.
2: Α, καλή ιδέα.
1: Έτσι δεν μπορούσε.
2: Κοιτά, άλλα θα τα μαζέψει το λιμενικό ταμείο στην νότινη πλευρά.
1: Δεν μπορούσε να νοικιάσει ένα μαγαζί. Να ναι. Απλά έστησε λοιπόν το τεμπέκι αυτό. Ακριβώς εκεί που το έστησε είναι η διάβαση τυφλών. Δεν μου λέτε γιατί κάνετε τη διάβαση τυφλών. Γιατί
2: μας υποχρεώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση που χρηματοδοτεί το έργο.
1: Αυτό, γι' αυτό έγινε διάβαση τυφλών.
2: Δηλαδή, έχουμε τυφλούς
1: δηλαδή είχε
2: είχαμε.
1: Είχε ένα μέρος ένας τυφλός. Είχε ένα μέρος να κάνει βόρτα με τις ανάγλυφες αυτές. Του το κόβεται και αυτό.
2: Έλα μωρέ τώρα και σε έχει τυφλούς. Λοιπόν, σου είπα είχαμε. Δεν έχουμε πια.
1: Έχουμε στοιχείο, το μοναδικό μέρος στοιχείο που θυμίζει η Ευρώπη είναι τα πεζοδρόμια της Προκυμαίας. Δεν είπα κάτι άλλο.
2: Ναι,
1: το υπόλοιπο είναι μαχαλάς, τουρκικός.
2: Το λες και έτσι.
1: Λοιπόν.
2: Φτάνει να μην κοιτάς κάτω.
1: Αυτά λοιπόν τα πεζοδρόμια.
2: Α, και τώρα που το λέμε είδα και δούλευε ο τσίχλο εξολκέας.
1: Λοιπόν, Πάτε λοιπόν και καταλαβαίνετε πεζοδρόμιο. Να κάνω και μια ερώτηση έτσι λίγο πονηρή.
2: Πονηρή.
1: Η αρχαιολογική υπηρεσία έδωσε άδεια.
2: Γιατί τι είναι κοντά της?
1: Για να μπει το εξάμβλωμα. Γιατί οτιδήποτε και να γίνει στην προκυμαία, ακόμα και τις τέντες των καταστημάτων.
2: Αυτό έχει και φώτα εντωμεταξύ, έχουν τραβήξει και καλώδιο.
1: Και ρεύμα έχει και κοντίζιον έχει και έτοιμο να ξεκινήσει είναι.
2: Έλα ρε εσύ.
1: Λοιπόν, ρωτάμε λοιπόν. Εδώ τα μαγαζιά πάνε να βγάλουν μια τέντα και πάει και εκεί πέσα και λέει οπ.
2: Ακού, ακού. Είναι προσωρινό γιατί λέει σύντομα το νέο μας κατάστημα θα είναι έτοιμο για μια ολοκληρωμένη εμπειρία ενέργειας και τεχνολογίας. Άρα οι άνθρωποι ετοιμάζονται να ανοίξουν κατάστημα και το βάλαν αυτό προσωρινά. Σου λέω την απάντηση που έχει έρθει ήδη.
1: Εγώ σου λέω ότι ζητάμε να μας απαντήσετε. Το βγάλατε από το καράβι και δεν έχετε πάνω το πάτε.
2: Και το ρεύμα?
1: Γιατί έχει ρευματοδότηση. Άρα να τα έκανε αυτά η ΔΕΗ αυθαίρετα.
2: Μπα.
1: Προσέξτε.
2: Α, θα μου πεις ΔΕΗ, ναι, ρεύμα έχει.
1: Έχει έναν αναγνώστη. Δεν θα πω το όνομά του, δεν χρειάζεται. Διάβασε. Ο οποίος μας στέλνει μια επιστολή και λέει κάτω κάτω τα εξής. Για προσέξτε το. Όχι, όχι, όχι, το, εκεί που λέει για το...
2: Αγαπητή αλήθεια. Ποιο?
1: Εγώ αυτό. Η τελευταία παράγραφος της επιστολής του ανθρώπου. Στα άλλα λέει καταγγείλει αυτό το πράγμα. Ποια είναι η τελευταία παράγραφος?
2: Το σημαντικότερο.
1: Ναι, ναι, τι γράφει?
2: Τι ακριβώς εξυπηρέτησε ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου που κατά τύχη είναι ο διαχειριστής του καταστήματος Κοτσόβολος?
1: Ναι.
2: Που κατά τύχη ανήκει στη ΔΕΗ. Η ΔΕΗ έχει πάρει τον Κοτσόβολο.
1: Καταλάβατε που πάει του καθενός στο μυαλό τώρα?
2: Αχ, δεν τα είχα συνδυάσει εγώ έτσι.
1: Αυτό συνδύασε όμως. Αυτό τα συνδύασε με τον Κοτσόβολο, τα συνδύασε με τη ΔΕΗ. Η ΔΕΗ, παιδιά, είναι ιδιωτική. Ξεχάστε τι ήταν η ΔΕΗ παλιά.
2: Δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού, καλέ λέγεται.
1: Λοιπόν, σου λέει λοιπόν, για κάτσετε ρε παιδιά.
2: Όχι.
1: Και επίσης...
2: Ο Κοτσόβολος είναι τη ΔΕΗ ή η ΔΕΗ του Κοτσόβολου? Λοιπόν, κάτσε γιατί μπερδεύτηκα.
1: Αυτός δεν μπερδεύεται καθόλου που ρωτάει. Μπαίνει λοιπόν το ερώτημα. Αν αύριο πάει ο άλλος πάροχος, ο Ήρων, ο Μύρων, ο Τύρων.
2: Προτέργεια.
1: Ο Προτέργεια, ο Ενέργεια και πει, θέλω κι εγώ. Να βάλω αντεμπέκι ρε φίλε. Όπως έβαλε η ΔΕΗ, θέλω κι εγώ.
2: Ναι.
1: Θα του πείτε όχι?
2: Θα του πούμε ναι.
1: Μπράβο. Άρα λοιπόν να το καταλάβουμε. Τα πεζοδρόμια στην προκυμαία τα φτιάξαμε για να τενεκιάζουμε για μαγαζιά?
2: Μα έτσι δεν κάνουμε και με τα υπόλοιπα, τις καφετέρειες κλπ?
1: Αυτά είναι νόμιμα?
2: Νομιμότατα.
1: Αν είναι νόμιμα είναι και ηθικά?
2: Τώρα.
1: Όχι, μπαίνει το ερώτημα.
2: Εν είμαστε και στην Ιαπωνία.
1: Αυτό τώρα.
2: Έλεος.
1: Στην δημοτική αρχή, η οποία μεταξύ άλλων κάνει και τούτο τώρα. Νοικιάζει τα πεζοδρόμια.
2: Φημίζεται για το ηθικό της ανάστημα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, δεν μιλάμε για ένα περίπτερο που μπήκε και βγήκε και πουλάγε βιβλία.
2: Έλα ρε παιδί, έλα ρε παιδί. Μας μιλάμε, μην τρέχουμε στη ΔΕΗ να πληρώνουμε το λογαριασμό.
1: Μιλάμε για μόνιμη κατάσταση με κλιματισμό, με ρευματοδότηση κλπ. Επαναλαμβάνω.
2: Προσωρινή.
1: Είναι νόμιμα αυτά όλα? Η αρχαιολογική υπηρεσία έχει δώσει άδεια. Τη διάβαση τυφλών που έπεσε. Έχει κάνει να πει κάτι γι' αυτό? Δηλαδή όλα ρε φίλε είναι στον αυτόματο.
2: Είναι πάντως ωραίο.
1: Σε αυτό το νησί.
2: Πρέπει να παραδεχθείς ότι είναι όμορφο.
1: Απευθύνουμε τα ερωτήματα αυτά.
2: Ρε παιδιά, πώς δεν το βάλατε εκεί στην πόρτα να μπει και μέσα λιγουλάκι? Αυτή η αποθήκη χρησιμοποιείται του τελωνίου, πείτε μας. Το τελωνίο δε ανήκει στην ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Α, δε. Δηλαδή, αυτός που μαζεύει τα λεφτά δεν έχει να συντηρήσει το συγκεκριμένο κτίριο. Αλλά μαζεύει, μαζεύει, μαζεύει. Του δίνει και καταλαβαίνει.
1: Ωραία, ένα κουτί μπογιά δεν έχουν. Να με ένα μήνυο.
2: Να τα βάψουν, κουτί, να τα συντηρήσουν.
1: Να το βάψουν γύφτη και βγαίνει στο λιμάνι και βλέπει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, τι να πει τώρα. Τι να πει. Εδώ ρωτάμε συγκεκριμένα τώρα. Εγώ είμαι συγκεκριμένος. Οποιοδήποτε βάλει μια πινακίδα ή βάλει μια τέντα παίρνει άδεια από την αρχαιολογική υπηρεσία για το χώρο του λιμανιού. Αυτό μπήκε με άδεια?
2: Άντε πάλι, ναι.
1: Είμαι συγκεκριμένος, ρωτάω συγκεκριμένα.
2: Είναι προσωρινό και είναι και όμορφο.
3: más que una salida en contra de mi corazón.
2: Το μνημόσυνο τώρα που θα κάνουμε το Βίρελ δεν θα, θα πέσουμε πάνω. Πού θα σταθούμε, θα έχουμε μπροστά μας το αυτό της ΔΕΗ.
1: Και εκεί υπάρχει νομοθεσία που λέει πόσο πρέπει να απέχουν από μνημεία και από επιτύμβειες στήλες διάφορα πράγματα. Και εκεί υπάρχει. Δηλαδή εδώ μιλάμε τώρα για καμία πενταριά παραβάσεις.
2: Έλα μωρέ. Κάλε να θυμίσω ότι ισχύουν. Νομίζω δεν ισχύουν πια. Μέχρι χθες ήταν σίγουρο ότι είχαμε εκπτώσεις στα στρώματα.
1: Έπειραζε, ας πάνε και σήμερα.
2: Στο εντός. Σήμερα όμως, σήμερα βλέπω ότι έχει σεντόνα μπριζ, φυσικό ύπνο που ξεκουράζει με ταλαλέι λάτεξ. Αυθεντικό ταλαλέι λάτεξ, 100% φυσικό λάτεξ από φυσικό χυμό καουτσουκόδεντρου. Έχει στρώμα με τέτοιο πράγμα.
1: Κοιμάσαι πάνω στο χυμό, ε.
2: Μόνο το βλέπω, είναι διπλό στρωματάκι. Ναι, 549 ευρώ στο εντός της Χίου.
1: Καλή σας μέρα.
2: Ο Κοτσόβολος μου λένε είναι της ΔΕΗ, όχι η ΔΕΗ του Κοτσόβολου. Εντάξει, γεια σας.

0: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
1: Οι εκδόσεις ΑΠ μετά από 32 χρόνια πορείας ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
0: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
1: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
0: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
1: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
0: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
1: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
0: Τηλέφωνο 22710 41 287.
1: E-shop alphapbooks.gr.
2: Καλησπέρα.
3: Καλημέρα.
2: Καλώς του μάγου με τα δώρα.
3: Καλημέρα.
2: Ρε άντε πήγαινε από εκεί.
3: Κάθε μέρα από τις 9 το πρωί.
2: Μπράβο Λούλη.
3: Μέχρι και τις 10.
4: 1, 2, 3.
5: House.
3: Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή στους 95, στους 95,7.
2: Βρε γύρω ξεφτύλα.
3: Καλημέρα.
5: House.
3: Κάθε μέρα. Τηλέφωνο εκπομπής 2, 5, 6, 7, 8. Μη μου πεις ότι το ξέχασες.
6: Μπάχαλο, χάος.
5: Χάος.
6: Χάος.
7: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Καλημέρα, χάος.
8: Και ζήτω το χάος.

0: Καλή σας μέρα, καλό μήνα. Καλημέρα στον καπετά Δημήτρη από Ιόνιον Πέλαγος. Ακόμα στο Ιόνιον. Ακόμα στο Ιόνιον Πέλαγος είναι και μας ακούει. Καλημέρα στους ραδιοφωνικούς μας, καλημέρα στους διαδικτυακούς μας. Εδώ εσάς που μας βλέπετε και όλα, τέλο πάντων, όσοι μπορείτε, παιδιά, αυτή είναι η σύνδεσή μας, δεν έχουμε το... Όσοι δεν καταφέρνετε, μπείτε στο ίντερνετ, μπείτε στο ραδιόφωνο, θα βρείτε τρόπο εσείς να μας...
1: Σαρακινή και Βενετσιάνη πιάνουν και δένουν στο κατάρτι.
0: Λοιπόν, είχαμε μια μαγική βραδιά, παιδιά, χθες το βράδυ στο Μύριο. Διαβάζω εδώ το... Έχει κάνει μια ανάρτηση ο Σύλλογος Σιδηρούντας, ένα πολύ δυνατό έτσι κύτταρο της χθεσινοβραδινής εκδήλωσης που έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Έτσι το... Αυτή η απίστευτη υπέροχη συναυλία που έγινε στο Ομήριο. Εγώ να σας πω την αλήθεια, όταν ξεκίνησε που βγήκαμε να μιλήσουμε, βγήκα εγώ να προλογίσω, τέλος πάντων, το... Όταν το βλέπεις όλο αυτό το πράγμα, ρε φίλε μου, και γίνεται έτσι... Και γίνεται πραγματικότητα και βλέπεις όλο αυτό τον κόσμο από κάτω και το... Είναι πάρα πάρα πάρα πολύ ωραίο.
1: Στου μπακελιού την αυσή.
0: Λοιπόν, γράφει εδώ από το Σύλλογο Σιδηρούντας, γράφουν τα παιδιά, η σπίθα, η ψυχή και το αποτέλεσμα. Η σπίθα ήταν ο Μανώλης Βερβεράκης που άναψε την ιδέα για να γίνει αυτή η εκδήλωση. Η ψυχή ήταν ο Γιώργος ο Μισετζής και η Μαρία Καλαγκιά που συνέβαλαν, οργάνωσαν και έδωσαν την αγάπη τους για να πραγματοποιηθεί. Μαζί τους η Αθηνά Βελισάρη, η Αθηνά Βούκουνα, ο Νίκος Ισίδωρο, η Σοφία Χατζαθανάση. Και το αποτέλεσμα ήσασταν εσείς. Το Ομήριο γέμισε ασφυκτικά. Και στο τέλος, με το χάρτινο το φεγγαράκι να δίνει ελπίδα για την Παρασκευούλα μας, αποδείξατε τι θα πει αλληλεγγύη. Αυτά αναφέρονται από το Σύλλογο Σιδηρούντας. Πραγματικά, παιδιά, όλοι εσείς όμως ήταν ο Σύλλογος, βοήθησε στη χθεσινή βραδιά. Τέλος πάντων, ήταν μια πάρα πάρα πολύ ωραία... Πολύ ωραία βραδιά, πολύ ωραία εκδήλωση, πολύ ωραία συναυλία. Και για πολύ καλό σκοπό. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ο μήνας έχει μία. 1st of October 2026. 1η Οκτωβρίου του 26. Και σήμερα έχει, παιδιά, δροσούλα προς το... Ναι, δεν είναι, έχει... Αυτός ο βοριάς είναι που το κρατάει τη θερμοκρασία χαμηλά. Ρε φίλε, μέχρι τέλη Οκτωβρίου κάναμε μπάνια, δηλαδή.

Λοιπόν, καλημέρα εδώ και στους τηλεοπτικούς μας. Παιδιά, εδώ είμαστε οκ. Okay. Στείλτε μου ένα τέτοιο. Πρώτη του Οκτώβρη σήμερα, καλό μήνα σε όλους. Και σήμερα και αύριο κάπως έτσι θα πάει. Πολύ δυνατή βορειάνεμη. Το Σάββατο, πώς το παθέ. Σάββατο από το μεσημερό απόγευμα έχει βροχές. Σάββατο μεσημερό απόγευμα. Κυριακή, χαρά Θεού, φυσάει βέβαια. Οι ανέμοι δεν θα μας, θα μας κρατήσουν, παιδιά. Όλο το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου θα μας κρατήσουν οι ανέμοι.

Λοιπόν, καλημέρα στην Αργυρό, καλημέρα στη Μάγδα. Πολλές διακοπές στη μετάδοση σήμερα. Για σήμερα τι μέρα είναι? Σήμερα είναι Πέμπτη, έτσι. Σήμερα είναι ανοιχτά, παιδιά, έτσι. Ο μόλος στον Καταράκτη ανοιχτά. Είπαμε, μόνο την Τρίτη είναι. Μόνο την Τρίτη είναι κλειστά. Κάθε Τρίτη ξεκουράζονται τα παιδιά.

0: φάνη.
1: Αν θέλετε να κλείσετε το τραπεζάκι σας 61-292. Κοίτα, αν θυμάμαι και από πέρυσι και από τα προηγούμενα χρόνια, ο Μόλος είναι ανοιχτός, παιδιά. Νοέμβρη. Και μέσα στο Νοέμβρη πάει νομίζω.

Λοιπόν, αυτά με τον καιρό. Καιρός θυελώδης, νεφελώδης. Λοιπόν, χρόνια πολλά σήμερα. Δεν έχουμε καμία. Σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα Κατοικίας. Γιορτάζει η Νέα Δημοκρατία. Δεν έχει αφήσει ούτε μία. Παγκόσμια Μέρα Αρχιτεκτονικής, Παγκόσμια Μέρα Ηλικιωμένων, Παγκόσμια Μέρα Χορτοφαγίας. Να τα φας εσύ τα χορτά. Από ονομαστικές εορτές. Ο Ανανίας γιορτάζει, ο Νίνος, ο Θηρεσίας γιορτάζει. Αυτοί είναι που έχουν σήμερα τις εορτές τους. Από γενέθλια δεν βλέπω τίποτα κανέναν έτσι που είναι ανακοινώσιμος. Από το ναυτικό ομιλοχείο, Έφορος Κολύμβησης έχει σήμερα τα γενέθλια του. Έχει τα γενέθλια του σήμερα. Αργυρό, ο Έφορος έχει σήμερα τα γενέθλια του. Ποιος είναι, όσοι είστε το ξέρετε. Τις τσέπες μου, φλούδες μανταρίνι. Αύριο γιορτάζει ο Κυπριανός. Μάτια να πονάς. Αύριο γιορτάζει ο Ιουστινιανός. Δεν είναι καμία. Ο Διονύσης είναι, Διονυσίου του Αεροπαγίου του είναι το Σάββατο. Η Ντενίση, η Διονυσία, η Σύση.

0: φωτιές ανάφα.
1: Λοιπόν, αυτά και με τις ονομαστικές μας εορτές. Εμείς κάναμε εδώ μια προσπάθεια να επανασυνδεθούμε. Δεν ξέρω τώρα πώς μας βλέπετε, πώς μας ακούτε. Να σε ευχηθώ τα καλύτερα. Λοιπόν, καλημέρα στο Λευτέρη. Καλό μήνα με υγεία. Να είσαι καλά, ρε Λευτέρη. Δεν ήρθες εχθές στη συναυλία. Δεν ήρθες εχθές στη συναυλία, όμως. Παιδιά, είχε πάρα πολύ κόσμο. Εν τω μεταξύ, είχαν, η προπόληση που έγινε στα εισιτήρια.
0: Γέμιση πλατεία.
1: Είχαν φύγει σχεδόν όλα τα εισιτήρια. Η χωρητικότητα όλη του ομηρίου, 400-450 άτομα. Είχαν φύγει όλα τα εισιτήρια. Πολλοί πήραν αρκετά εισιτήρια. Δώσε μου, λέει, 5, δώσε μου 8. Είχαν πάρει πολλά εισιτήρια για ενίσχυση. Καταλαβαίνετε, αν έχει πάρει 10 εισιτήρια και έρθει ο ένας, μένουν κενές θέσεις. Ευτυχώς το θέμα διευθετήθηκε και όσοι ήταν απ' έξω και περίμεναν.
0: Παίζαν οι μικρότεροι κλέφτες και αστυνόμοι.
1: Με τη βοήθεια εκεί των ταξιθετών μπήκαν στη θέση τους. Με την καλή έννοια.
0: Φωτιές ανάφανε στους απάνω δρόμους. Τα Γιάννη θα ήτανε.
1: Πόπο ρε φίλε Μαρινέλα, έτσι απίστευτη.
0: Σάββατο και απόβραδο και άσε τη λύνη στην Αριστοτέλους που γερνάς.
1: Λοιπόν, 13 λεπτά μετά τις 9.
0: Έβγαζα απ' τις τσέπες μου φλούδες.
1: Μέχρι το Σάββατο, παιδιά, έχουμε την knockout week, τεχνικό πολυκατάστημα Ζανής Κοκολιάς. Ναι, σας το λέμε για να μην το χάσετε. Άλλες είναι Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο. Αρχικά έχουμε στα φυσιτήρια. Σήμερα τώρα με αυτόν τον αέρα, φυσιτήρας φύλων ηλεκτρικός 135-143 αλυσοπρίωνο σόλο. Κλαδευτήρι μπαταρίας σόλο 18 βολτ 120 ευρώ. Έτσι και είναι και πώς το λένε, τρομερές οι εταιρείες. Αυτή η Steel, παιδιά, βγάζει τρομερά αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά. Μάλιστα, αν φέρετε το παλιό σας αλυσοπρίωνο, σας δίνει το καινούριο με έκπτωση 20%. Δυνατό, έτσι. Και το λάδι μαζί, γιατί θα χρειαστείτε και λάδι για το... Παίρνεις 5 λίτρα και σου δίνει κι άλλο 1 λίτρο μαζί λάδι δώρο. Αυτό το λάδι αλυσίδας Steel. 29 ευρώ, τι είναι ο κάβουρας, είναι το ζουμί του δηλαδή.

Και έχουμε και πολλά θέματα. Το θέμα με τους καυστήρες στα σχολεία θα δείτε, έχουμε σήμερα στην εκπομπή μας. Έχουμε το θέμα του πετρελαίου. Πώς θα την παλέψετε με το πετρέλαιο? Θα βάλετε πετρέλαιο, θα πάρετε καμία κουβέρτα παραπάνω? Πώς έχετε σκοπό να ζεσταθείτε, τέλος πάντων?

Λοιπόν, πήγαμε και στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών. Στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, τον κύριο Πατελίδα. Λοιπόν, γεια σου Μάγδα, καλημέρα, καλό μήνα. Γεια σου Μάνα, καλημέρα. Έχασες εχθές που δεν ήρθες, φοβερή συναυλία. Και ήταν και για τους ναυτικούς. Τέλος πάντων. Κάτσε, γιατί εδώ έχετε παιδιά στείλει από το πρωί. Έχετε στείλει άπειρα μηνύματα. Λοιπόν, πήγαμε στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών. Ρωτήσαμε αρχικά για τους καυστήρες. Αυτό το ερώτημα που είχε τεθεί από τον προϊστάμενο της πρωτοβάθμιας του Γιάννη Τωρέ. Ρωτήσαμε για το λεωφορείο στα Καρδάμιλα. Ο κύριος ακροατής που μας παίρνει κάθε μέρα, ένας ακροατής, ο κύριος Αντώνης, αν δεν κάνω λάθος, που με παίρνει κάθε μέρα και με ρωτάει τι θα γίνει με το λεωφορείο, μας είπε ότι το λεωφορείο στα Καρδάμιλα θα 1η-9 ξεκινάει. 1η-9, 1η Σεπτέμβρη ξεκινάει. Ρωτήσαμε για τον μπαλκόνι στη Λέτσενα που είναι έτοιμο να πέσει. Ρωτήσαμε για το δρόμο εκεί στη Λέτσενα που πάνε τα παιδιά στο σχολείο και δεν έχει πεζοδρόμια. Από ό,τι κατάλαβα είναι μια κόντρα ο Δήμος με την περιφέρεια. Δώσε μου αυτό το δρόμο να τον κάνω δημοτικό, να τον κάνω περιφερειακό. Δώσε μου την Καλουτά να την κάνω εθνική περιφερειακή οδός. Και πάρε την Λέτσενας να την κάνεις δημοτική. Εγώ θέλω να δω ομιγέννητο άμα γίνει.

Συνεχίζουμε. Βραδιάς, το χιόνι, τις στέγες και πά... Ρωτήσαμε και για το θέμα των, έτσι, των, ένα καμιόνι φορτώ... Για τα μπαλκόνια που γκρεμίζουν, σας είπα για το λεωφορείο σε Ακαρδάμιλα. Πρώτη ενάτου, ο κύριος Ακροατής, ο κύριος Αντώνης, αν δεν κάνω λάθος, μας ακούει εκεί από τα Καρδάμιλα. Κύριε Αντώνη, 1η Σεπτέμβρη, μου λέει, ξεκινάνε τα δρομολόγια. Το δάχτυλο βάζεις, θα μ' αρέσει πλήγη. Να στείλω καλημέρα στην κυρία, ξέχασα το όνομά της, του καλού φίλου του Μιχάλη. Του Μιχάλη που είχε πάει στον Άγιο Ευκαιρία, που ήταν, που είχε προτεύσει, παιδιά. Ο Μιχάλης ο Μπατζάκας. Είδα χθες τη μαμά, είδες, πάλι ξέχασα το όνομα. Πάλι ξέχασα το όνομα, αλλά εκείνη ξέρει, μου λέει, μπλέκω, μου λέει, και σε ακούω κάθε μέρα. Ορίστε, για το θέμα του μπαλκονιού στη Λέτσα, να μου γράφει εδώ ο Μιχάλης ο Πυργελής. Κλασικά ένα κοτετσόσυρμα, μία πινακίδα επικίνδυνο κτίριο και λύθηκε το πρόβλημα. Η Στρατούλα, η Βαφιαδάκη μου λέει, η Βενιζέλου είναι έτσι τουλάχιστον 3 χρόνια. Κανένα έλεος. Σε φοβάμαι, μη με κοιτά. Ο Λουρέτζος ο Δεσές γράφει εδώ πέρα, μια χαρά είναι. Έχει γερά θεμέλια όπως αυτό στο παζάρι δίπλα στο εκκλησάκι. Μια μέρα θα το φάει κανείς το κεφάλι. Λοιπόν, δεν ξέρω, δεν μπορούν να βρουν τους ιδιοκτήτες. Ναι, λίγο. Δεν μπορούν να βρουν τους ιδιοκτήτες. Τους ιδιοκτήτες δεν μπορείτε να βρείτε. Άντε και άμα τους βρείτε, θα σας φέρω πίτσα λύκος. Όχι, σήμερα είναι κλειστά, παιδιά. Πίτσα Λύκος είναι κλειστά μέχρι τις 13 του μήνα. 14 θα ξανανοίξει. Θα είναι Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. Πίτσα Λύκος, τα παιδιά ξεκουράζονται. Παιδιά, εντάξει, ήταν μια κουραστική καλοκαιρινή. Όταν έχεις τη νούμερο ένα πίτσα πάνω στο νησί, καταλαβαίνεις, έτσι το... Μπορείτε, αν θέλετε, να προμηθευτείτε τα προϊόντα Λύκος από τα σούπερ μάρκετς. Α, το βάλτε από τα σούπερ μάρκετ, ναι. Παιδιά, τέτοια τραγούδια ήταν χθες, δηλαδή, εντάξει, η Μαρία, ήταν όλα τα παιδιά ωραία, έτσι. Αλλά η Μαρία, παιδιά, η Καλαγιά, αυτό δεν είναι φωνή, ρε φίλε, αυτό είναι... Αυτό είναι βιολοντσέλο, δηλαδή το... Στο Δύο Υγείας έχουν βάλει τώρα τάξη βιολοντσέλου, ένα νέο τμήμα, ένα από τα πιο αγαπημένα και εκφραστικά όργανα της κλασικής μουσικής, με καθοδήγηση ολοκληρωμένη, υπεύθυνη, έτσι το... Μπορείτε να κλείσετε θέση για ένα δωρεάν δοκιμαστικό. Αδελφόν Ράλι 31, είναι το Δύο Υγείας, 41074. Ναι, ήταν, παιδιά, μαγική, πραγματικά μαγική το... Λοιπόν, καλημέρα στο... Στέλιο έπρεπε να έρθεις εχθές, ρε φίλε, να δεις το... Ο Στέλιος ο Κουμπιάς, καλημέρα, καλό μήνα με υγεία, καλές ειδήσεις. Καλημέρα στην Αφροδίτη. Από το σύλλογο εκεί το χορευτικό. Η Αφροδίτη του Πάπα Μιχαλάκη, καλημέρα, καλό μήνα, μεγάλη συγκίνηση. Υπάρχει ακόμη ανθρωπιά. Αφροδίτη, όταν ξεκινήσαμε αυτό το πράγμα, το έλεγα και προηγουμένως, από αυτήν εδώ την εκπομπή, είχε ξεκινήσει, είχα διαβάσει ένα post που έκανε ο Αστέριος, ο Σαλτσίδης, ο μπαμπάς. Και λέω, ρε παιδιά, κάτι πρέπει να κάνουμε, να βοηθήσουμε, να... Προσφέρθηκαν οι μουσικοί, αρχίσαμε να το συζητάμε. Έψαξα να βρω μέρα στο Ομήριο. Βρέθηκε ο Γιώργος ο Μισετζής, μου λέει, έχουμε έτοιμη μια παράσταση. Πρώτα ο Θεός, τώρα, παιδιά, θα ετοιμάζεται και δεύτερη. Πρώτα ο Θεός, δεν ξέρω αν θα είμαι εγώ, γιατί, παιδιά, τελικά είναι πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο να οργανώσεις κάτι τέτοιο, έτσι.

0: Είπαμε, παιδιά, τα τραγούδια του Μικρούτσικου, το Καραντί, το 7 Μάγιστο, το Live δεν παίζει. Έλα ρε η Μαρία τώρα, με στεναχωρείς. Μα ξέρεις κάτι, πάω για διαφήμισης. Πάω για διαφημίσεις να δω μήπως το φτιάξω.
1: Μότο Μπουλάς. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσυκλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσυκλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Keyway και Λαμπρέτα. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες. Των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Plus, Πλατεών 2, 2271-0, 42-49-5. Στο λιμάνι. Τώρα με τη τιμή της βενζίνης στα ύψη, τουλάχιστον απόλαυσε το καφεδάκι σου μαζί με το συνοδευτικό σε τιμές Series Bakery. Καφεδάκι φρέντο καπουτσίνο 1,80 με τσουρεκάκι, κουλουράκι ή σταφιδοψωμάκι. Αν πίνεις ελληνικό, φραπέ ή γαλλικό 1,40 μαζί με το συνοδευτικό. Καφές επιλογής και μπαγκέτα 3 ευρώ. Καφεδάκι με τυρόπιτα 3 ευρώ. Σούπερ προσφορές Series Bakery. Στα 4 υποκαταστήματά μας και στο νέο κατάστημα στο Βροντάδο. Στη Βενιζέλου, στην Απλοταριά, στη Φάρκαινα, στην Καρδαμάδα. Series Bakery. Η απόλαυση χωρίς να πληρώνεις μια περιουσία. Καφεδάκι παίρνεις ρε φίλε. Πάρε την παρέα σου, την καλή σου διάθεση και τ' άλλα άστα σε μας. Σε μουά, στην καλύτερη θέση του Αιγαίου, στον παραλιακό του αεροδρομίου. Σε μουά, εξαιρετικές αλμυρές γεύσεις και γλυκές δημιουργίες. Σε μουά, ο ασυδροσιάς για τις καλοκαιρινές μέρες και νύχτες. Ελάτε για το ποτό σας, τα δροσιστικά κοκτέιλ και περάστε αξέχαστα βράδια. Σε μουά, δικό σου. Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά, το ουζερί στο λιμάνι, είναι κοντά μας χειμώνα καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι. 2271-043-111.

Καλημέρα, χάος. 27 λεπτά μετά τις 9. Με τεχνολογικών. Πώς το λένε, τεχνικών προβλημάτων. Είναι να μην αρχίσει ο μήνας. Έτσι, για να πάει καλά ο μήνας, θα μας πάει έτσι. Καλημέρα, χάος. 27 λεπτά μετά τις 9. Μανώλης Βεβεράκης στο μικρόφωνο, το Χίος Ράδιο Αλήθεια. Δεν ξέρω, παιδιά, ήταν η τελευταία που δεν ξανακάνω για τίποτα. Ναι. Τι δεν ακούσατε, όχι, δεν έχει πίτσα, παιδιά, δεν έχει. 14 του μήνα ξανανοίγουν τα παιδιά. Έχουν 2 εβδομάδες ξεκούραση.

0: Λοιπόν, καλημέρα στη Μαρία. Η Μαρία από το καφεκοπτίο εκεί που βοήθησε από το σύλλογο. Καλημέρα Μανώλη, όλοι μαζί μπορούμε τα μεγάλα πράγματα να γίνουν μικρά. Ήταν τόση συγκίνηση χθες που ειλικρινά μακάρι να το ξανακάνουμε. Η Μαρία Τσαμπαρλή. Παιδιά, ήταν σύσσωμος ο σύλλογος της Σιδηρούντας, γιατί χρειάστηκε και πολλοί κόσμος. Κοίτα να δεις, είναι αρκετοί οι μουσικοί που με βρήκανε και μου λέει έτοιμοι είμαστε να ξεκινήσουμε, πάμε για τη δεύτερη. Λέω παιδιά, δεν είναι απλό, έτσι, δεν είναι τόσο... Θέλει κόσμο να τρέξει, να κάνει, να... Λοιπόν, για να σας κάνω λίγο έτσι ένα... Να δούμε, θα πάει καλά ο μήνας. Για να δούμε με τι τιμή μπήκε το brand. Με τι τιμή μπήκε το brand. Πρώτη του Οκτώβρη, μην μπούμε τίποτα. Ναι, αμόλυβδη 95 οκτανίων. Δεν ξέρω, το τρίτο ψηφίο, σε λιγάκι θα βάλω και τέταρτο ψηφίο να φανεί ότι φτύνω σε λιγάκι. 2,135 είναι η πιο οικονομική τιμή. Δύο πρατήρια είναι εδώ στο νησί.
1: Μια Κυριακή.
0: Μετά πάμε 2,139, 2,140, 2,150, 2,160, 2,170, 2,189, 2,194, 2,219.
1: Κεράκι.
0: Να μην σας τα πολυλογάω. Τη βενζίνη μας στο νησί θα τη βρείτε μέχρι 2,27. Just 2,27. Καλά τα ψαρά είπαμε, άσε τα ψαρά. 2,37. 2,378. Τόσο είναι το βενζίνη το τρίτο. Γεια σου Μαρία, καλημέρα, καλό μήνα. Καλημέρα στο Τζον Καράπουρνος. Τζον Καράπουρνος, listening to us from Tampa. Ο Γιάννης ο Καράπουρνος, παιδιά. Το παλιό σέντερ στο μπάσκετ. Σέντερ, ρε εσύ Γιάννη, τι έπαιζες? Δεν είμαι του μπάσκετ, εγώ είμαι του πόλο. Ο Γιάννης ο Καράπουρνος, το σέντερ του Βαρβασιακού, του Βαόλ. Πού ήσουνα, στους Ίωνες, πού ήσουνα? Μας στέλνει την καλημέρα του, καλό μήνα από Τάμπα. Τι είναι αυτό, ρε, αυτό που λέμε, πώς πάει τα αμάξι? Τάμπα, φίλε, τάμπα. Έτσι και πατήσω τον γκάζι, τα αμάξι έφυγε τάμπα. Όχι, αυτό είναι τάπα. Τάμπα, Φλόριδα δεν είναι? Εκεί στη Φλόριδα δεν είσαι?
1: Έλα, ξερίζω στην καρδιά μου.
0: Λοιπόν, καλημέρα στον καπτά Δημήτρη τον Πυρλή. Μας ακούει μας ακούει νότια της Σικελίας. Κάτσε, η Σικελία πού είναι? Η Σικελία είναι νότια της Ιταλίας. Άρα εσύ είσαι, πού είσαι, στην Αφρική είσαι, ρε φίλε? Λοιπόν, παιδιά, όσοι δεν μπορείτε να ακούσετε εδώ από το Facebook, μπορείτε να μπείτε στο... να μπείτε στην τηλεόραση, να μπείτε στην... Κολλάει, μου λέει και τώρα, κολλάει. Ρε στη Μαρία, κολλάει σε σένα που είσαι εδώ στοιχείο, αλλά... Εδώ μας ακούνε στη Σικελία ο άνθρωπος το... Λοιπόν, από σήμερα μπορείτε να βάλετε και την τηλεόραση, να δείτε την τηλεόραση να μας ακούσετε. Θα δείτε και το καινούριο μας πρόγραμμα, έτσι. Με πληροφορίες, προβλέψεις καιρού, δρομολόγια. Λοιπόν, κυκλοφορία στο κέντρο της πόλης. Τι λες τώρα, έτσι? Το πρόγραμμα του ραδιοφώνου, της τηλεόρασης, αν προκύψει κάτι έκτακτο. Έχει βίντεο, παίζουνε αυτό. Ναι, ναι, ναι. Βάλτε λίγο τηλεόραση, βάλτε τηλεόραση. Δεν θα με βλέπετε βέβαια, ναι, το ξέρω, ναι. Ναι, από θυμιά σε χαμε. Λοιπόν, καλημέρα, καλό μήνα από τη Βάσο. Βάσο, σήμερα πόσο δίνει την εθνική μας? Κάτσε να δούμε και τα στοιχήματα. Ναι, κάτσε να δούμε τα στοιχήματα, τι μας...

Σήμερα έχουμε, παιδιά, είναι αθλητική ημέρα, έτσι το... Έχουμε handball νωρίς, εντάξει, Διομήδης Άργους ΑΕΚ. 6 το απόγευμα, προκριματικά Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Under 21, Ελλάδα Λετωνία. Θα το δείξει η ΕΡΤ 2. Έχουμε και Ευρωλίγκα σήμερα. 9:30 το βράδυ, Virtus Bologna Ολυμπιακός. Καλή επιτυχία στην ελληνική ομάδα, πάμε για το 3-3. Εγώ θα δω βέβαια από τον Α, 10 παρατέταρτο, Ελλάδα-Ουλανδία. Και εδώ πάμε το 3-3. Έχετε να φάτε τουλίπες. Ελλάδα-Ολλανδία, 10 παρατέταρτο. Έχει και Δανία-Πορτογαλία, Γερμανία-Σερβία. Και το Γερμανία-Σερβία τι μας υφέρει, χινάρι, χι. Λοιπόν, έχει και άλλα παιχνίδια. Έχει και Ισραήλ-Κόσοβο, αδιάφορο. Ιρλανδία-Αυστρία, Μάλτα-Γιβραλτάρ, Ουαλία-Νορβηγία. Τέλος πάντων. Η μπασκετική θα δείτε τον Ολυμπιακό, Virtus Bologna Ολυμπιακός. Η ποδοσφαιρική θα δούμε την εθνική μας. Λοιπόν, χθες έπαιζε ο Παναθηναϊκός με την Βιλερμπάν. Διαβάζω εδώ από το Sport FM, ο Παναθηναϊκός έκανε νταντά τη Βιλερμπάν, έστειλε μήνυμα ότι κανείς δεν περισσεύει. Πολύ ενθαρρυντικά τα πρώτα δείγματα της ομάδας. Παναθηναϊκός κατοστάρισε στη Σεπάρτη με τη Βιλερμπάν για το 2-2. Λοιπόν, πολύ ωραία. Κάτσε να δούμε πόσο δίνει τον Άσο εδώ ή το... Μάλιστα, έχουμε πρόβλημα με τη μετάδοση εδώ στο ίντερνετ και ακούμε από την, σε ακούμε από την τηλεόραση. Αφροδίτη, πώς σου φαίνεται το καινούριο μας το πρόγραμμα το πρωινό με τις πληροφορίες με τα... Ωραίο, έτσι. Λοιπόν, τη βενζίνη την είδαμε, έτσι. Διαβάζω εδώ στο Βήμα, δεν ξέρω, της Κυριακής, της Παρασκευής, το Βήμα τέλος πάντων. Είναι καιρό πλέον που η τιμή της βενζίνης έχει μονιμοποιηθεί σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Αντί να πέφτει, σηκώνεται. Αυξάνεται, πώς το λένε. Ιστορικά υψηλά που μετατρέπουν το χρήστη ενός απλού γιοταχή που ακινείται με αμόλυβδη σε καθημερινή πολυτέλεια. Βρε, δεν πάτε στο... Έχει εδώ ένα πίνακα, ευρωπαϊκό πίνακα βενζίνης. Η πιο ακριβή βενζίνη είναι στη Δανία. 2,61. Ναι, αλλά οι Δανείοι παίρνουν, ο κατώτερος μισθός είναι 3.000. Άσε με ρε. Η Ολλανδία έχει 2,44. Φιλανδία 2,36. 2,34 η Γερμανία, παρακαλώ. 2,21 η Γαλλία. Πιο φθηνά από κάποια πρατήρια στοιχείο. Η Ελλάδα στην έκτη θέση. Σε όλα τα... Σε όλα τα σχήματα είμαστε στην πρώτη εξάδα. Ορίστε, η Ουγγαρία 1,75. Σλοβενία 1,70. Κύπρος ρε φίλε, Κύπρος 1,67. Και η Κύπρος λέει παίρνει βενζίνη από μας. Βουλγαρία 1,66. Χαμός πάλι με τη Βουλγαρία. Όλοι πάνω από Βόρειο Ελλάδα πηγαίνουνε. Όλοι από Βόρεια Ελλάδα μπαίνουν στα αυτοκίνητό τους και πάνε και γεμίζουν βενζίνη από τη Βουλγαρία. Λοιπόν, ρε, Σουηδία, άστο δαίμονα. Παιδιά, η Σουηδία έχει τη μία μόλιβδη σε 1,57 και η Μάλτα 1,34. Πλήρωνες η κουτορνήθη, πλήρωνες η πρόβατο, χιώτικο πρόβατο. Πλήρωνε χιώτικο πρόβατο 2,20 τη βενζίνη. Και μην ξεχάσεις, όταν έρθουν στη γειτονιά σου, όταν έρθουν στη γειτονιά σου για να περάσουν παραμονές των εκλογών, να βγεις να τους φίξεις το χέρι, να τους χτυπήσεις και την πλάτη και να τους χειροκροτήσεις. Ε, φίλε, τι πρόβατα είμαστε έτσι.

Λοιπόν, 9 και 39 πρώτα λεπτά. Το καλό είναι. Το καλό είναι ότι. Τουλάχιστον στο θέμα της ενέργειας. Τουλάχιστον στο θέμα της ενέργειας το έχουμε λύσει λίγο το θέμα μας, έτσι. Είμαστε στο γραφείο λύσης. Και χθες που κάναμε ένα ρεπορτάζ για το πετρέλαιο. Πετρέλαιο, τιμή πετρελαίου, θα βάλετε, δεν θα βάλετε. Βλέπω ένα κύριος εκεί πέρα στο καφενείο της αγοράς. Μου λέει, εγώ δεν έχω παρεδώσει με πετρέλαιο και τέτοια. Εγώ, μου λέει, έχω ρεύμα, έχω air condition. Είχα πάει στο γραφείο λύσης τότε. Μπράβο μας τώρα. Με είχε πάει στον κατάλληλο τέτοιο, με είχε πάει στο... Ο Γιάννης μου λέει, πάρε το μηδέν. Ρε εσύ Γιάννη, εσύ βλέπεις καλά ή βλέπεις με διακοπές? Κάτσε ρε φίλε, δηλαδή αν μας βλέπουν τώρα στην Τάμπα της Φλόριδα, δηλαδή. Λοιπόν, καλημέρα στη Μυτιλίνη, Στέφανος Λεμπές εδώ στην παρέα μας. Καλό μήνα με υγεία. Λοιπόν, πήγα μου λέει εκεί στο γραφείο λύσης, είναι ο Κώστας Τσακός, η Μαρία η Φράγκου, είναι και τα παιδιά, η Αγγελική, ο Μάρκος, τα κορίτσια. Με κατευθύνανε τα μαμ στην κατάλληλη επιλογή ενεργειακού παρόχου. Ούτε μα ούτε μου ούτε τίποτα, έτσι. Κλαίν της νύχτας το γιανό. Ρε εσύ, δεν το σκέφτηκα. Μου λέει ο Στέφανος, εγγένεια ο Μητσοτάκης, σου κάμε και κολλά συνέχεια το ίντερνετ σας. Λοιπόν, ο καπετάν Αναστάσης ο Μουντές, ο πολυταξιδεμένος, με ενημερώνει εδώ ότι η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων στον Τσέσμε, Καρθή Μαχαλά, διαμορφώνεται σήμερα στις 94,18 τουρκικ λίρα. Το λίτρο. Περίπου 1,40 με βάση τις τρέχουσες ισοτιμίες. Στην Τουρκία ρε φίλε. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Αν έχεις ένα μεγάλο αυτοκίνητο, αν έχεις ένα φορτηγό, αν έχεις ένα μεγάλο, αυτά τα τζιπ που έχετε και οδηγάτε κάτι γυναίκες ναυτικών, που πάτε λες και οδηγάς τον ίσως Μύκονος και συναντιέται με τον ίσως Σάμος. Δεν μπορείτε που δεν μπορείτε να οδηγήσετε. Πάτε και παίρνετε και του άντρα σας τα αυτοκίνητα, αυτά τα τζιπ που φέρουν κυρίως ναυτικοί. Αυτά που είναι κάτι σαν πολιτείες. Αφού δεν μπορεί να το πας, κυρία μου. Τέλος πάντων. Αυτά λοιπόν τα τζιπ, τα τεραστίων διαστάσεων που θέλουν για να γεμίσουν. Εγώ ρε φίλε, πέρσι για να γεμίσω το ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου, έτσι, ήθελα 75 ευρώ. 75 ευρώ τίγκα το ρεζερβουάρ. Φέτος για να γεμίσω το ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου θέλω 140-130. Δεν ξέρω, ξέρει κανείς από εσάς μέχρι ποια ηλικία μεγαλώνουν τα ρεζερβουάρ? Είναι σαν τα παιδιά. Ο Γιάννης τώρα, ο δικός μου μεγάλος, φοράει 40 νούμερο παπούτσι. Πέρσι έβαζε 37. Μέχρι ποια ηλικία δηλαδή τα πόδια των παιδιών μεγαλώνουν? Μέχρι τα 17-18 των αγοριών. Αλλά ας πούμε το ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου μου μέχρι πόσο χρονό θα μεγαλώνει? Γιατί και τα μάξι εμένα είναι 20 ετίας. Ακόμα μεγαλώνει το ρεζερβουάρ? Δηλαδή πέρσι έβαζε 75 ευρώ, φέτος βάζει 140 ευρώ. Ξένος. Δηλαδή του χρόνου πόσο θα θέλει να γεμίσει? Ρε και μου θέτει και εκλογές. Με 2,30 τη βενζίνη και μου θέτει και εκλογές. Ρε θα φάτε μαύρο. Όχι εδώ, στο Πακιστάν. Εδώ θα σας καναψηφίσουμε γιατί ξέρεις είμαστε. Σε κλέψαν άλλες αγκαλιές. Σαν που λέγε και ο Πάγκαλος, λίγο άκομψα. Μαζί τα φάγαμε. Άκομψα, επαναλαμβάνω. Άκοψα, δεν ξέρω αν ήταν άστοχα. Δεν ξέρω αν ήταν άστοχα. Καλημέρα Μανώλη, δες αυτές τις δύο αγγελίες η μία δίπλα στην άλλη.
Λοιπόν, αυτές που είναι στοιχείο στην Αθήνα. Έχει δύο αγγελίες, δύο αφίσες, έτσι. Η μία γράφει: ζητείτε νέος 25-28 ετών, πτυχίο ΑΕΗ, άριστη γλώσσα αγγλικών, γνώση υπολογιστών, εμπειρία θα εκτιμηθεί. 25 χρονών, ρε μπαγλαμά, πού να τη βρει την εμπειρία? Τέλος πάντων, ομαδικό πνεύμα, διάθεση για εξέλιξη, μισθός 950 ευρώ. Γιατί τώρα σύμφωνα λέει με τον νόμο, σε κάθε αγγελία θα πρέπει να γράφεται ο μισθός. Τέλος πάντων, ακριβώς δίπλα έχει μία αγγελία η οποία είναι, πώς το λένε, είναι για ένα διαμέρισμα. Ακριβώς δίπλα στην αγγελία που είναι για δουλειά, ενοικιάζεται διαμέρισμα 80 τετραγωνικών, δύο υπνοδωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο, κεντρική θέρμανση, κοντά σε μέσα μεταφοράς, τιμή 850 ευρώ. Δηλαδή ο νέος που έχει πιάσει δουλειά στην Αθήνα και παίρνει 950 ευρώ, που για την Αθήνα θεωρείται ένας κανονικός μισθός, αν θέλει να νοικιάσει το διαμέρισμα δίπλα θα του μένει και ένα κατοστάρι για ρεύμα, τηλέφωνο, νερό, ρούχα, φαΐ.

Η νόμη της αγοράς, μου λέει εδώ πέρα ο Μιχάλης, είναι απαραβίαστη. Ο μισθός είναι 950 ευρώ, διότι αν είναι παραπάνω δεν θα βρίσκεις δουλειά. Αν θες δηλαδή 1100 δεν θα βρίσκεις δουλειά. Αν είναι λιγότερο, αν είσαι εργοδότης και βάλεις πιο χαμηλό μισθό, δεν θα βρίσκεις προσωπικό. Το νίκη τώρα είναι 850 ευρώ, γιατί αν είναι περισσότερο δεν θα βρίσκεις ενοικιαστή. Αν είσαι όμως νικάρης και ψάχνεις με χαμηλότερη τιμή, δεν θα βρίσκεις σπίτι. Η φαύλη απαραβία στη νόμη της αγοράς. Πού πας Κυριάκο με 850 ευρώ ενίκεια? Με 850 ευρώ ενίκεια

0: Καλημέρα στα Καρδάμιλα. Γεια σας ρε παιδιά. Ξαναβάλανε φοβερή. Έχουμε φοβερή είσοδο παιδιά στα Καρδάμιλα το... Λοιπόν, έχουμε επαναφορά τώρα που δροσίζει λίγο, δρόσισε λίγο καιρός. Λοιπόν, τα Καρδάμιλα επανέφεραν την πολύ ωραία τσιμιτσάγκα. Μετά το διάλειμμα του καλοκαιριού, τραγανή απ' έξω, γεμάτη γεύση από μέσα με πατάτε, σαλάτα, τη σως αυτή. Είναι και αυτή στο delivery, έτσι το... Έχει φοβερό delivery, παιδιά, το...
1: Με καπέλα από χαρτί.
0: Έχει βάλει και double burger. Διπλό μοσχαρίζιο μπιφτέκι, bacon, cheddar, τραγανά, onion rings, φρέσκα υλικά.
1: Κοίτα.
0: Παιδιά, λόγος για να πας στα Καρδάμιλα είναι και αυτός, έτσι. Τρομερή γευσηγνωσία. Εκεί στο Μάρμαρο, μόλις κατέβεις, δεξιά.
1: Κοίτανε.
0: Όμορφη, πολύ ωραία, καλοφτιαγμένη τα...

0: Λοιπόν, μου στείλε εδώ ένα μήνυμα η Κέλλη Λουφάκη. Γεια σου, Κέλλη, καλημέρα. Καλημέρα, καλό μήνα. Θα θέλαμε να μάθουμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε οικονομικά την οικογένεια του Αστέριου, έτσι. Δεν υπάρχει λογαριασμός. Δεν μπορεί να δοθεί λογαριασμός. Όσοι θέλετε, προλαβαίνετε, δηλαδή τώρα που μιλάμε για καμιά ώρα ακόμα. Κοιτάσεις. Από το οποροπαντοπολείο του. Από το οποροπαντοπολείο του. Πώς το λένε. Του Ανδρέα του Τσουρί, του Προέδρου του Συλλόγου Σιδηρούντας. Μπορείτε να περάσετε να δώσετε όσα χρήματα θέλετε. Να πάρετε και απόδειξη. Βέβαια, παιδιά. Θα πάρετε και την απόδειξή σας. Γύρω στις 11 θα γίνει η παράδοση των χρημάτων στο θείο της Παρασκευής που έχει έρθει εδώ. Ήταν και χθες το βράδυ. Ήταν χθες το βράδυ στο Μύριο. Μιλήσαμε μαζί. Να ξέρετε, παιδιά, ότι η ανάγκη για χρήματα θα είναι συνεχή. Δηλαδή το παιδί η Παρασκευή θα βγει από το νοσοκομείο, θα πάει στη Λάρισα στο κέντρο αποκατάστασης. Το κέντρο αποκατάστασης στη Λάρισα, για να ξέρετε, είναι 2.500 περίπου μόνο τα νοσήλια. Σύμφωνα με τα λεγόμενα από χτες, από τη συζήτηση που είχαμε με το θείο της Παρασκευής. 2.500 ευρώ το μήνα είναι μόνο τα νοσήλια. Ο πατέρας δεν δουλεύει, η μαμά, να μην λέμε έτσι. Η ανάγκη για χρήματα είναι συνεχής και διαρκή. Λοιπόν, γεια σου Αργύρη, καλημέρα. Καλημέρα από Αργέντη, καλημέρα Μυτιλίνη, καλημέρα στον Ασώματο. Το θέμα είναι με τα ενίκια. Όχι τα 800 ευρώ, τα πόσα δηλώνει πραγματικά. Γιατί πληρώνεις 800, αλλά αυτό σου δίνει απόδειξη για 300. Εκεί παίζει ρόλο, ρε φίλε, που δεν δίνει κίνητρα. Το κράτος δεν δίνει κίνητρα να σου πει, έλα εδώ, ρε φίλε, άμα μου φέρεις την απόδειξη. Δεν γίνεται τώρα οι αποδείξεις των ενοικίων να δηλώνει ο άλλος ότι πληρώνει ενίκιο 150. Πού τα δίνεις, ρε, τα 150? Έχει πια ενίκια 150? 150 είναι να πάνε νοικιάσει καμιά σπηλιά πάνω στο έπος. Δώσε όμως ένα κίνητρο στο γονέα, στο νέο ζευγάρι, στο φοιτητή, στο στρατιωτικό, στο δάσκαλο που παίρνει μετάθεση. Δώσ' του ένα κίνητρο ότι αν δηλώσει το ενίκιο το ακριβές, ναι ρε, 700 ευρώ μου ζητάνε ενίκιο σε μια τρύπα. Κατάλαβες θέλω να πω.
1: Φεύγαν οι φανάροι, έφευγες κι εσύ.
0: Λοιπόν,
1: είχες μέσα στη.
0: Καλημέρα, γεια σου Αργύρη, καλημέρα. Αργύρη, πώς σου φάνηκε χθες ο Αργύρης ο Γιαμάς, ο αντιδήμαρχος εδώ στις Πρόνοιας? Τον είδα χθες στο Μύριο. Του στείλα και ένα μήνυμα, του λέω, ρε Αργύρη, έχει καμιά θέση δίπλα σου? Παιδιά, το Ομήριο δεν έπεφτε, όχι καρφίτσα, δεν απίστευτο, έτσι. Παιδιά, μη σας νοιάζει για τα ενίκια. Μη σας νοιάζει για τα ενίκια. Μη σας νοιάζει για το πετρέλαιο. Άμα αν είσαι ναυτικός και παίρνεις 18.000 το μήνα. Έτσι έχω ακούσει κάτι τα. Αρχικά θα σας πω ένα πράγμα. Αυτά τα 18.000 και τα αυτά που ακούτε είναι μετά από μια εμπειρία και μετά από μια υπηρεσία χρόνων, έτσι. Πρώτον. Δεύτερον, αν τα λυμπίζεσαι αυτά τα 16, 15, 14, 18 του ναυτικού όπως λες, άντε να πά τα πάρεις. Άντε να πά τα πάρεις. Τρίτον, έπρεπε να σε είχα χθες στο Μύριο την ώρα που τραγούδαγε η Μαρία Καλαγκιά το Καραντί, το 7 Νάνι στο Σίσι Κυρίνια. πώς το λένε, να βλέπεις από πίσω γυναίκες ναυτικών. Να βλέπεις από πίσω γυναίκες ναυτικών, όχι με τα παιδιά τους, γυναίκες ναυτικών να κλαίνε στην κυρία. Γιατί εντάξει, και η Μαρία, παιδιά, ήταν ανατριχιαστική, ήταν. Για σένα που λες για τα χρήματα, για τα. Τέλος πάντων, αν θες πάντως να ακολουθείς, γιατί όλους μας διώχνουν, όλους μας πρόχουν προς τη θάλασσα. Να μην έχεις και κανέναν ανάγκη, τέλος πάντων, από τους πολιτικούς μας. Ούτε τη βενζίνη εκεί που την πήγανε, ούτε τα ενίκια εκεί που τα πήγανε. Θα μου πεις ο πολιτικός τα πήγε, όχι, αλλά δεν φροντίσανε να κάνουν κάτι. Δεν φροντίσανε κάτι να κάνουν, να συγκρατήσουν την αγορά. Λοιπόν, εξαιρετικός βέβαια και ο Γιώργος ο Μισετζής, παιδιά, στο πιάνο. Μου θύμισε Θάνο Μικρούτσικο. Ήταν μια εξαιρετική ερμηνεία, έτσι το. Λοιπόν, το Teams έχει ανοιχτές εγγραφές. Όσοι θέλετε, ακολουθήσετε το δρόμο, το δρόμο της θάλασσας. Ορίστε, ιδού η Ρόδος, ιδού και η θάλασσα. ...9:55, κάτσε να δούμε αν τα έχουμε δει όλα. Ωχ, παιδιά, ναι. Πέρασα χθες από το φίλο μου τον Αντώνη, Αντώνης Αυγουστάκης, δηλαδή. Ρε φίλε μου, λέει, έλα να δοκιμάσεις κάτι που ετοιμάζω. Μια τρομερή χριστουγεννιάτικη εμφάνιση θα είναι αυτή. Ναι, τώρα ετοιμάζεται για τις γιορτές. Ο Αποστολής δίπλα, περιμένεις να δεις να βγαίνει ο Άγιος Βασίλης. Ή να δεις να βγαίνουν τίποτα παιδάκια να λένε τα κάλαντα. Έχει να γίνει, παιδιά. Εντάξει. Έχει να γίνει χαμός. Λοιπόν, καλημέρα στον Κώστα τον Μακρινό. Μας έστειλε την καλημέρα του από τον Πειραιά. Μέσω email μας επικοινωνούμε τώρα. Λοιπόν, 9:56. Α, λέγαμε Ζαχαροπλαστείο Αυγουστάκης, παιδιά, ετοιμάζει για τα Χριστούγεννα. Αμαρτία. Δεν υπάρχουν αυτά τα γλυκά, έτσι. Εγώ είμαι κρουστικός με επικάλυψη. Δηλαδή θα κλάψετε, έτσι. Αργύρι, άντε να πάρεις ένα κουτί και πες μου να περάσω να με κεράσεις. Ο Αργύρης για μας θα τα εκτιμήσει τα γλυκά. Έχει το φυσικ. Αυτά τα μπακλαβαδάκια, τα γαλακτομπουρεκά. Καλά, τα μασουράκια δεν το συζητάμε, έτσι. Μασουράκι Αυγουστάκης έχει ταξιδέψει και στο διάστημα, μη σου πω, έτσι. Δεν υπάρχει. Βενιζέλο 84. Λοιπόν, είδαμε και τα αθλητικά μας. Κάτσε να δούμε τώρα από την υπόλοιπη Ελλάδα αν έχουμε τίποτα. Χαμός, παιδιά, έγινε στο. Χαμός και συνεχή 112 στην Κρήτη. Έριξε πάρα πολύ νερό. Παιδιά, από εδώ και πέρα έτσι θα είναι ο καιρός, έτσι. Ζέστη. Ξαφνικά θα ρίχνει κάτι αστραποκέραυνα, κάτι αστραπόβροντα. Γινόμαστε τροπικοί. Γινόμαστε Μαλδίβες. Μόνο με τον καιρό, έτσι. Μόνο με τον καιρό. Όχι με το γύρω-γύρω. Όχι με το γύρω-γύρω. Μόνο στον καιρό είμαστε Μαλδίβες. Λοιπόν, να δούμε λίγο και την αλήθεια. Φτιάξτε το αναβατόριο στο 7ο Δημοτικό. Χθες ρωτήσαμε και γι' αυτό τον. Ρωτήσαμε και για το, αυτό το πράγμα τον μικρό. Τον κύριο Πατελίδα, συγγνώμη. Λοιπόν, εδώ αναφορά για τη συναυλία, το αδιαχώρητο στο Ομήριο, για την παράσταση στο Φώσης Βάρδιας, για τη μικρή Παρασκευούλα. Αναφέρει και την ανάρτηση του Συλλόγου Σιδηρούντας.
2: Μάτσο χωράνε σε μια κούφια να παλάμει.
0: εντάξει, φοβερός. Βέβαια και οι...
2: Θυμίζεις κάμαρες κλειστές, στεριά μυρίζει.
0: Και η χθεσινή, παιδιά, ερμηνεία της Μαρίας Καλαγκιά, ανατριχιαστική. Λοιπόν, πριν κλείσουμε, να θυμάστε ότι ό,τι χρειάζεστε για το αυτοκίνητό σας, όλα αυτά τα τρομερά και φοβερά που ζητάει η αστυνομία, φαρμακεία, πυροσβεστήρες, γυλαίκα, όλα αυτά τα έχει το Πι και Φι, ο Μιχάλης ο Τσακός. Αργέντη 4 και Αργέντη 6. Εκεί που πάτε οι κυνηγοί να βάλετε τώρα σόλες καινούργιες, εκεί που πάτε οι μανάδες να φτιάξετε τη σχολική τσάντα του παιδιού σας, τη φόρμα του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του. Βέβαια. Λοιπόν, να κλείνουμε σιγά σιγά, να πάμε για δελτίο ειδήσεων. Καλημέρα στην Κατερίνα, καλό ευλογημένο μήνα, με υγεία για όλο τον κόσμο και για την οικογένειά σου. Να είσαι καλά Κατερίνα, ευχαριστώ. Επίσης, καλό μήνα να έχουμε, παιδιά.
2: Σύμ της μηχανής στα δυο ποδάρια.
0: Αυτά τα καλή χρονιά από το Γενάρη, σιγά σιγά το πάμε. Στην αρχή βδομάδα-βδομάδα, μετά μήνα-μήνα. Και να παρακαλάμε μη μας έρθει καμιά θεομηνία με αυτή τη βρώμα που έχουμε γύρω γύρω. Οι σχάρες θα φράξουνε στην πρώτη ψυχάλα. Με το που χτυπήσει ο σένσορας ότι έχει βροχή, θα φράξουν οι σχάρες.
2: Με ένα φτερό ξορκίζει ο Κόμπι τη μαλάρια.
0: Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Σας αφήνω με Θάνο Μικρούτσικο και αυτό το εμβληματικό τραγούδι για τους ναυτικούς. Εφτά νάνοι στο Σίσι Σιρένια. Κερίνια μάλλον. Καλή σας μέρα, αύριο το πρωί πρώτα ο Θεός θα είμαστε και πάλι εδώ. Γεια σας.

0: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
1: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
0: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
0: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
0: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
1: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
0: Προδοκανάκι 13.
1: Τηλέφωνο 22710 20.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
3: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό μήνα σε όλους. 5η, 1η Οκτωβρίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Το αυξημένο κόστος για κάψιμα που έχει διπλασιαστεί τους τελευταίους μήνες ακινητοποιεί από σήμερα και μέχρι νεοτέρας τα αλιευτικά σκάφη και στοιχείο. Όπως ανέφερε στο Ράδιο Αλήθεια ο πρόεδρος του Συλλόγου Επαγγελματιών Αλιέων Χίου, Σταμάτης Ζανίκος. Το βασικότερο πρόβλημα είναι το κόστος του πετρελαίου που από 60 με 70 λεπτά το λίτρο διπλασιάστηκε, κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το μετακυλήσουμε στην τιμή των ψαριών γιατί ο καταναλωτής δεν θα αγοράσει τίποτα. Για αύριο Παρασκευή μετατέθηκε η συνεδρίαση του Ανώτερου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Μυτιλίνη που θα εξετάσει πολυσέλιδη αναφορά της Διευθύντριας Εκπαίδευσης που ζητά την πάυση των καθηκόντων του Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου Τάσου Κουτσοδότη προς τον οποίο έχει εκδηλωθεί ένα πρωτοφανές κλίμα συμπαράστασης που έφτασε μέχρι και στην έκδοση ανακοίνωσης της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών υπέρ του. Με αυτά ως δεδομένα από το Διευθυντή της Αλήθειας Γιάννη Τζούμα κατατέθηκε προς το Ανώτερο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο η πρόταση να επιστρέψει την αναφορά κατά του Τάσου Κουτσοδόντη για επανεξέταση ώστε να δοθεί χρόνος και να μην πάρθει η όποια απόφαση εν θερμό. Διευκρινήσεις αναφορικά με την καταγγελία της ΕΛΜΕ Χίου για το εισιτήριο που πληρώνουν μαθητές προκειμένου να μεταβούν στο σχολείο τους έδωσε ο ειδικός σύμβουλος της Περιφέρειας Στέλιος Καμπούρης. Σύμφωνα με τον ίδιο, τη φετινή σχολική χρονιά, μετά από αίτημα του αστικού ΚΤΕΛ, εφαρμόζεται το μέτρο του μαθητικού δελτίου. Αυτό σημαίνει, όπως εξήγησε ο κ. Καμπούρης, ότι στις γραμμές που υπάρχουν επιβιβάζονται δωρεάν μόνο οι μαθητές που δικαιούνται μεταφορά που προκύπτει από την χιλιομετρική απόσταση της κατοικίας τους από το σχολείο. Το Εργατικό Κέντρο Χίου εκφράζει με ανακοίνωσή του την έντονη διαφωνία του και διαμαρτυρία του στην καταδικαστική απόφαση σε βάρος των 16 ιδιοκτητών και κληρονόμων διαμερισμάτων της πολυκατοικίας 407 στις εργατικές κατοικίες Χριστού Βαρβασίου και επαναφέρει το αίτημα να εξεταστεί σοβαρά η πρόταση για αγορά ή απαλωτρίωση των διαμερισμάτων από το δημόσιο ώστε να δοθεί οριστική λύση στους ιδιοκτήτες και στις οικογένειές τους, σημειώνοντας ότι δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται ως υπεύθυνοι για την αδυναμία ενός συστήματος να δώσει λύση σε ένα πρόβλημα που παραμένει άλυτο εδώ και χρόνια. Κλειστά κρατάει τα χαρτιά του ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής αναδρομικά με το αν θα μπει αύξηση, σχετικά με το αν θα μπει αύξηση στα ανταποδοτικά τέλη. Σε δηλώσεις του προέβη σε διευκρινήσεις για το ύψος του ανοίγματος του 1,5 εκατομμύρια ευρώ που ανέφερε κατά τη συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής λέγοντας ότι οφείλεται στην αύξηση της τιμής των καυσίμων και στο ρεύμα χωρίς να υπάρχουν οι αντίστοιχοι πόροι ή επιδοτήσεις από την κυβέρνηση. Παράλληλα, το τέλος ταφής αλλά και οι εργαζόμενοι που προσλήφθηκαν λόγω της πανδημίας και πληρώνονται από το Δήμο Χίου πιέζουν τα οικονομικά δεδομένα με τον Γιάννη Μαλαφή να υπογραμμίζει ότι αυτό το πρόβλημα το αντιμετωπίζουν όλοι οι Δήμοι στην Ελλάδα. Καθησυχαστικός ως προς το θέμα της αδειοδότησης των γηπέδων εμφανίστηκε στις δηλώσεις του στην Αλήθεια ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής. Με αφορμή το έγγραφο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χίου ότι αν δεν έχει 4 γήπεδα έως τις 5 Οκτωβρίου θα προτείνει σε Γενική Συνέλευση την αναβολή των τοπικών πρωταθλημάτων, ο Δήμαρχος διαβεβαίωσε ότι 1-1 τα γήπεδα ανάλογα με την κατάσταση που βρίσκονται τακτοποιούνται με προσωρινές άδειες. Πρόταση καταθέτει ο κάτοικος Χαλκιούς Χρυσοβαλάντης Μιχαήλ Κιτρελάκης να γραφτεί στο ηρώο του χωριού το όνομα του Ελευθέριου Κουτσουράδη που σε ηλικία 21 ετών έδωσε τη ζωή του για την πατρίδα στην Κύπρο που σήμερα έχει την επέτειο ανεξαρτησία της ως ναύτης της ηρωικής τορπιλακά του ΤΑΦ 3 που βυθίστηκε από τους Τούρκους το 1974. Προφανώς με άδεια του λιμενικού ταμείου που δόθηκε παράνομα, η ΔΕΗ εγκατέστησε ένα κινητό κτίσμα πάνω στο πεζοδρόμιο της Προκυμαίας έξω από το παλιό Τελωνείο. Η Αλήθεια, καταγγέλλοντας αυτήν την αυθαιρεσία, ζητά να απελευθερωθεί το πεζοδρόμιο, να διευκρινιστεί αν αυτό το εξάμβλωμα έχει την άδεια της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και να αφαιρεθεί αμέσως γιατί μεταξύ άλλων παραβιάζει την υπάρχουσα στο πεζοδρόμιο διάβαση τυφλών. Ο βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ Σταύρος Μιχαηλίδης μαζί με τους βουλευτές του συναδέλφους του Μιχάλη Κατρίνη και Δημήτρη Μάντζο, μέλη της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων της Βουλής, ανέδειξαν την ανάγκη ουσιαστικής λογοδοσίας και διαφάνειας στα εξοπλιστικά προγράμματα της χώρας. Σε συνεδρίαση της Επιτροπής αυτής, οι βουλευτές ζήτησαν να αναβληθεί η συζήτηση για απευθείας ανάθεση ύψους 70 εκατομμυρίων ευρώ σε συγκεκριμένο ανάδογο, επειδή τα στοιχεία ήταν και η τεκμηρίωση ανεπαρκής. Από σήμερα Πέμπτη, η Αλήθεια TV αλλάζει πρόσωπο. Επιχειρεί αφενός να προσφέρει στους διαφημιζόμενους και νέους τρόπους προβολής, αφετέρου με την καθοριστική βοήθεια της Truth Web Media. Αναβαθμίζει το πληροφοριακό κομμάτι, εμπλουτίζοντάς το με χρήσιμες, θέλουμε να πιστεύουμε, πληροφορίες για τις οποίες ζητά και τη γνώμη των τηλεθεατών. Από σήμερα λοιπόν και για όλο τον Οκτώβριο, που θα αποτελέσει ένα μήνα δοκιμαστικής λειτουργίας και βελτιώσεων, στον ήχο παραμένει το πρόγραμμα του Ράδιο Αλήθεια, αλλά η εικόνα αλλάζει. Η Αλήθεια παράλληλα με την αναβάθμιση αυτή ζητά και τη γνώμη του κοινού, με πληροφορίες που θα του είναι χρήσιμες και μπορούμε να προβάλλουμε. Ο Δήμος Χίου ενημερώνει τους κατοίκους και τους επισκέπτες ότι σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας προβλέπεται στο Αιγαίο τοπικά πολύ θυελλώδης βορειοανατολική άνεμη έντασης 8 έως 9 μποφόρ και σήμερα Πέμπτη. Το δελτίο της ΕΜΗ εκδόθηκε με επίπεδο κόκκινης προειδοποίησης. Ειδικότερα για τα νησιά βόρειο-ανατολικού Αιγαίου, η προειδοποίηση Μετέο Αλάρμ για σήμερα είναι κίτρινη και αφορά τοπικά θυελλώδης ανέμους έντασης 8 μποφόρ με κίνδυνο από παρασυρώμενα αντικείμενα. Η Πανχιακή Ένωση Συνταξιού ΧΟΝΑΤ ενημερώνει ότι γιατρός στον Νίκο Ναυτιχίου για το μήνα Οκτώβριο θα είναι στις ακόλουθες ημερομηνίες. Αύριο Παρασκευή, τη Δευτέρα 5, την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου και τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου. Για κλείσιμο ραντεβού, οι ενδιαφερόμενοι ασφαλισμένοι ΝΑΤ θα πρέπει να καλούν στο 22710-44468, διευκρινίζοντας ότι ζητούν ραντεβού για τον γιατρό στον Νίκο Ναυτιχίου. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Παγίδα. Με ζητούμενο την καλή ποιότητα ζωής στην τρίτη ηλικία, Ευγενία Βλεσίδου και Θεοδώρα Λαδάκη παρουσίασαν σε συνέντευξη τύπου τους στόχους της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας Ζωή Πλας, την οποία ίδρυσαν μαζί με άλλους πολίτες, φιλοδοξώντας σε πρώτη φάση στη δημιουργία μιας υποστηριζόμενης στέγης με την αξιοποίηση κονδυλίων από το ΕΣΠΑ ή από δωρεές ιδιωτών ή ακόμη και από αυτοδιοικητικούς φορείς. Στο πλαίσιο της καλύτερης επικοινωνίας της δράσης του, σήμερα στις 6 το απόγευμα στο Ομήριο θα πραγματοποιηθεί η μερίδα που θα έχει 4 βασικές ενότητες: την ενεργή γύρανση, την ενεργή συμβίωση, την κοινωνική ένταξη και τη σωματική και ψυχική υγεία της ζωής άνω των 65 ετών. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς παρουσιάζει το παιδικό βιβλίο των εκδόσεών του «Το Μπουρμπουλάκι» της Μαρίας Βενιζελέα σε εικονογράφηση Ήρυδα Σαμαρτζή το Σάββατο 3 Οκτωβρίου 6:30 το απόγευμα στο Μουσείο Μαστίχας. Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι συγγραφέας του παραμυθιού Μαρία Βενιζελέα και η εικονογράφος Ήρυ Σαμαρτζή, ενώ την εκδήλωση θα συντονίσει η Ουρανία Καραγιάννη, προϊσταμένη υπηρεσίας εκδόσεων του Ιδρύματος. Στη συνέχεια, η συγγραφέας, η Μαρία Δασκαλάκη, υπηρεσία εκδόσεων, και η Στέλλα Τσιροπινά, φιλόλογος θεατρολόγος, θα αφηγηθούν το παραμύθι προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους σε ένα ταξίδι στον ξεχωριστό κόσμο της Μαστίχας. Μετά την παρουσίαση θα ακολουθήσει εργαστήρι εικονογράφησης για παιδιά ηλικίας 5 ετών και άνω με την καθοδήγηση της Ήρυδας Σαμαρτζή. Η είσοδος στην παρουσίαση είναι ελεύθερη. Για το κοινό απαραίτητη κράτηση θέσης στο τηλέφωνο 22710-72212, καθημερινά 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Πώς μπορεί να λέγεται πολιτισμένη μια κοινωνία που αναγκάζει ένα δάσκαλο να είναι εχμάλωτος όλες τις διδακτικές ώρες της ημέρας σε μια τάξη? Πώς μπορεί να μην ντρέπονται στο Δήμο Χίου μη επισκευάζοντας εδώ και 2 χρόνια το αναβατόριο που υπάρχει στο 7ο Δημοτικό Σχολείο? σήμερα Πέμπτη στην Αλήθεια TV. Στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, ο Γιάννης Τζούμας φιλοξενείται από το δάσκαλο πληροφορικής Νέστορα Ξυλά στην αίθουσά του στο ισόγειο του 7ου Δημοτικού Σχολείου και συζητούν για την ιδιότυπη αυτή ομοιρία, για τη συμπεριφορά εξουσίας αλλά και κοινωνία στα άτομα με αναπηρία, απαιτώντας την επισκευή χθες του αναβατορίου του σχολείου από το Δημοχείο. Χθες ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δημοχείου Δημήτρης Πατελίδας ισχυρίστηκε ότι βρήκαν τα χρήματα και θα επισκευάσουν το αναβατόριο. Θα κατασκευάσουν και ράμπα πρόσβασης. Παραδέχθηκε ότι έχουν καθυστερήσει, αλλά βεβαίωσε ταυτόχρονα ότι ενδιαφέρονται να δίνουν λύσεις σε προβλήματα των ατόμων με αναπηρία. Η θεατρική ομάδα Βλέα του φιλοπρόεδρου Μίλου Βροντάδου προσκαλεί το Σάββατο 3 και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 8:30 το βράδυ στο Ομήριο στο μαγικό θεατρικό της ταξίδι με τη φετινή της παραγωγή και το παραμύθι «Δεν τελείωσε» του μεξικανού συγγραφέα Όντιν του Πεϊρόν σε σκηνοθεσία της Νίτσας Κλουβά. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, 10:30 το πρωί με 1:30 το μεσημέρι, μαθητές της Βολισσού θα γίνουν οδηγοί μαζί με τους φίλους μονοπατιών Χίου στην πεζοπορική διαδρομή Ροδόνας Μάναγρος και καλούν μικρούς και μεγάλους σε μια ημέρα γεμάτη παρατηρήσεις και εξερευνήσεις που θα περιλαμβάνει γιορτή πουλιών με παρατήρηση πουλιών στον υγροβιότοπο του Μαλαγκιώτη, παρατήρηση φωλιών θαλάσσιων χελωνών στην παραλία Μάναγρος και επιδαπέδιο παιχνίδι του Χίος Νατούρα και λιφοδρομίες. Το εργαστήρι κεντήματος της φιλοπτώχου αδελφότητας κυρίων Χίου ξεκινά τη λειτουργία του τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 10 το πρωί με αγιασμό και εγγραφές. Την Τρίτη 6 Οκτωβρίου, ημέρα μνήμης του Αγίου Θωμά, εορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίου Θωμά Πόλεως Χίου στις 7 το πρωί ο Όρθρος και στη συνέχεια η Θεία Λειτουργία. Ο Πανηγυρικός Εσπερνός τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 6 το απόγευμα. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Στην τελική ευθεία έχουν μπει οι Ιώνες Χίου εν όψη και της πρεμιέρας στη National League 2 μπάσκετ ανδρών την ερχόμενη Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Η χιώτικη ομάδα θα αντιμετωπίσει τον Έσπερο Καλυθέας στο κλειστό των Καμποχώρων το απόγευμα της Κυριακής στις 5, παιχνίδι που θέλει να κερδίσει για να μπει με το δεξί στο νέο πρωτάθλημα. Η ομάδα μπάσκετ ανδρών του φιλοπρόεδρου Μίλου Βροντάδου θα λάβει μέρος στο 6ο τουρνουά Νικόλας Μαθιός που διεξάγεται στο Καρλόβαση σήμερα και αύριο με τη συμμετοχή της Αθλητικής Ένωσης Καρλοβάσου, της Αναγέννησης και του Αθλέοντα. Στον ημιτελικό η ομάδα του Βροντάδου θα αντιμετωπίσει απόψε το βράδυ τον Αθλέοντα. Οι τελικοί του τουρνουά θα διεξαχθούν αύριο Παρασκευή. Για την τέταρτη αγωνιστική του δεύτερου ομίλου της Α φάσης του κυπέλου Χίου στο ποδόσφαιρο είχαμε τα εξής αποτελέσματα: Κανάρης Ποσειδών 2-3 και Λέων Αναγέννηση Θολοποταμίου 0-4. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς και η υγρασία από 55 έως 78%. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 9 μποφόρ, η θερμοκρασία από 17 έως 22 βαθμούς και η υγρασία από 49 έως 69%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα στην πόλη της Χίου διημερεύουν έως τις 8:30 το βράδυ τα φαρμακεία Κατσού στην οδό Κανάρη 10, Μπαλακίτσι Κασαπάκη στην οδό Καλουτά 157 στο νοσοκομείο, ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 8:30 το βράδυ το φαρμακείο Χαμέτη στην οδό Χιόνις 2. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο της Μαριόγκας Μπουμπάρη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

0: Γράφος χαράκτης Νίκος Γιαλούρης σημειώνει. Ο Νίκος Χαβιάρας αποτύπωσε την παλιά Χίο με έναν τρόπο προσωπικό, που συχνά έφτανε την ποιότητα της χαλκογραφίας και το φόρτε με βελούδινα μαύρα και γκρίζα, με σκιές απλές στα φωτεινά μέρη, με γκάμες του γκρίζου τραγουδιστές. Πολλοί έβρισκαν τα τοπία του υπερβολικά αληθοφανή, δίχως κάτι το ξεχωριστό, λησμονώντας ότι ο Χαβιάρας ήταν ένας καταγραφέας με μάτι κοφτερό και αγαπούσε τα θέματα του όπως ο ερωτοχτυπημένος την πρώτη αγάπη του. Αυτό που αποζητούσε ήταν η ποιότητα και η λεπτομέρεια, αδιαφορώντας για τα τρίκ πολλών που η φωτογραφία τους είναι κατασκεύασμα εγκεφαλικό, όπως ακόμη πολλοί σημερινοί τη θεωρούν. Με μέσα απλά, εργαλεία απλά, κατάφερε να έχει αποτελέσματα ζηλευτά. Πάνω απ' όλα ήταν ένας χρονογράφος πίσω από ένα φακό. Θα ήταν ένας θαυμάσιος ανταποκριτής γεγονότων σαν τα σημερινά, αλλά ήταν άνθρωπος που αγαπούσε την ειρήνη και η βία του περιοριζόταν σε κανένα φιλικό χαστούκι. Σαν σήμερα στοιχείο το 1941, τα στοιχεία της απογραφής έδειξαν μόνιμο πληθυσμό στο νησί 72.699 κατοίκους.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Ήξερες ότι στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Η αίσθηση της γεύσης είναι από τις σημαντικότερες του ανθρώπινου σώματος. Μπορεί να αισθανόμαστε τη γεύση με το στόμα, αλλά η αλήθεια είναι ότι κατά 80% η μύτη μας είναι αυτή που δείχνει τι είναι αυτό που τρώμε. Σε ένα πείραμα που έγινε, όταν έκλεισαν τη μύτη σε ανθρώπους που δοκίμασαν τροφές, κανένας δεν μπόρεσε να ξεχωρίσει τη γεύση μεταξύ ντομάτας, μήλου και κρεμμυδιού. Τους φαίνονταν όλα ίδια.
2: Ευεξία και περιβάλλον πάνε μαζί. Μοιαζόμαστε και για τα δύο, γι' αυτό στα My Market έχουμε επιλέξει τα καλύτερα βιολογικά προϊόντα για την ευεξία και την υγεία των πελατών μας. Ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από βιολογικά προϊόντα με ζουμερές προσφορές στα My Market της περιοχής σας. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-02920.
5: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες.
6: Α, Μαστροπαντελής.
5: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες.
6: Μαστροπαντελής.
5: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες.
6: Μαστροπαντελής.
5: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
7: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
8: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
7: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr.
9: Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
10: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Θέλω να φύγω από το χωριό. 413 μέρες χωρίς λεωφορείο. Μου στερούν το δικαίωμα να πάω στο γιατρό. Επιστρέφουν νικητές στο σχολείο του Πυργίου οι μαθητές. Εντός του 2026 μετακομίζει σε προκάτ κατασκευή πύλη εισόδου στο λιμάνι. Η καλύτερη χρονιά της δεκαετίας για τη μαστιχοπαραγωγή. Υφυπουργός Ναυτιλίας της Κύπρου στην αλήθεια. Συνεχίζει να παρανομεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Παράκαμψη χαλκιούς παραμένουν οι εκκρεμότητες για τους ιδιοκτήτες στο κτηματολόγιο. Ζωή Πλάς με όραμα τη δημιουργία υποστηριζόμενη στέγης ηλικιωμένων. Η αλήθεια για την εκπτωτική κάρτα των φοιτητών. Καταγγέλει κοροϊδία με το επίδομα των 400 ευρώ στους συνταξιούχους η Πανχέ.

0: Ευρωπαϊκή Ένωση Συνταξιούχων ΑΤ. Επιτέλους έγινε το αυτονόητο, καθάρισε ο Δήμος περιμετρικά του ομηρίου. Συναυλία για την Παρασκευούλα την Τετάρτη στο Ομήριο. 40 χρόνια του παραρτήματος χείου της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός και το παραμύθι δεν τελείωσε από τον ΦΟΒ. Εγγραφές στα 11 εργαστήρια του Βούρου Λιβαδιών. Ηχείος στο νέο μυθιστόρημα της Βικτόρια Χίσλοπ. Ξεκινούν τα μαθήματα στο σύνδεσμο Φίλη του Χιώτικου Χωριού. Διαβάστε στη στήλη οικονομία. Αδιέξοδο στις μαθητικές μεταφορές λόγω της διαγωνιστικής διαδικασίας που επελέγει. Με Πέτρο Φεγκουδάκη, πρόεδρο η νέα διοίκηση της Ένωσης Ξενοδόχων Χίου. Μια νέα ενέργεια ευεξίας για μια πιο ισορροπημένη καθημερινότητα από το Μαστίχα Σοπ. Διαβάστε στη στήλη απόψεις οι προτάσεις που υιοθετήθηκαν από το Δήμο για το χωροταξικό βιομηχανίας και εφοδιαστικής αλυσίδας του Σπύρου Κάβουρα. Χαίρομαι για την αναγνώριση της αξίας του Αντόπτεση της Ειρήνης Νοτιά. Τα χωριά της Χίου χρειάζονται κοινή φωνή πριν τα προβλήματα γίνουν κρίσης του Νίκου Κουτσουράδη. Σχέδιο Μητσοτάκη περικοπή του επιδόματος ανεργίας του Ισίδωρου Λό. Υπέρ περαστικά 1 της Ευαγγελίας Παπαζή. Αδιάβαστοι άρχοντες της τοπικής αυτοδιοίκησης Χίου 1ου και 2ου βαθμού του Γιώργου Κλιαμενάκη. Τεχνητή νοημοσύνη και ιστορία του Μιχάλη Μόσχου. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Έτοιμα και αποτυχίο για δωρεάν μεταφορά με το ΚΤΕΛ. Νέα βουτιά γεννήσεων στο Βόρειο Αιγαίο. Από του χρόνου προγράμματα μαζικού αθλητισμού στο Δημοχείο. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
1: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
2: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου.
3: Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
1: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
4: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710 22 242 και 6944 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Λέγεται πολιτισμένη μια κοινωνία που αναγκάζει ένα δάσκαλο να είναι αιχμάλωτος όλες τις διδακτικές ώρες της ημέρας σε μια τάξη? Πώς μπορεί να μην ντρέπονται στο Δήμο Χίου μη επισκευάζοντας εδώ και 2 χρόνια το αναβατόριο που υπάρχει στο 7ο Δημοτικό Σχολείο? Την Πέμπτη στην Αλήθεια TV, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, ο Γιάννης Τζούμας φιλοξενείται από το δάσκαλο πληροφορικής Νέστορα Ξυλά στην αίθουσά του στο ισόγειο του 7ου Δημοτικού Σχολείου και συζητούν για την ιδιότυπη αυτή ομιλία, για τη συμπεριφορά εξουσίας αλλά και κοινωνίας στα άτομα με αναπηρία, απαιτώντας την επισκευή χθες του αναβατορίου του σχολείου από το Δήμο Χίου.
5: Που μας οδηγεί όχι μόνο στο να είναι καρφωμένος ένα δάσκαλο σε μια αίθουσα και να μην φτιάχνεται με τόσο κινησμό ένα αναβατόριο ή να είναι έτσι τα σχολεία, μας οδηγεί στο ποιος θα προλάβει να ηγεμονεύσει ανεξαρτήτως τι θα πάθουν οι πολλοί άνθρωποι, απλοί άνθρωποι σαν και εμάς. Επομένως με αυτό θα κλείσω. Πρέπει να αγωνιστούμε, να δούμε το δέντρο που βρίσκεται ο καθένας μέσα στη δουλειά του και να συναντήσουμε όλους τους άλλους γύρω μας που τους αφορούν τα ίδια κοινά προβλήματα και να παλέψουμε για έναν κόσμο που αυτά τα πράγματα θα είναι στην προϊστορία.
6: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
7: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
6: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
7: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
6: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
8: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Πρωινή Λεωφόρος και κάντε μια στάση για το δεύτερο καφέ της ημέρας στο 96 χιλιόμετρο των FM.
1: Πρωινή Λεωφόρος με ειδήσεις, σχόλια από όλο τον κόσμο και καλό ελληνικό τραγούδι.
0: Πρωινή Λεωφόρος με τη Ζένα Χατζηδημητρίου.

πείτε καφέ, πείτε καφέ σήμερα, μιας και είναι διεθνής ημέρα καφέ, παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων και παγκόσμια ημέρα χορτοφαγίας. Ο Ανανίας και ο Ρωμανός γιορτάζουν σήμερα, χρόνια τους πολλά. Θερμοκρασία μέχρι 23 βαθμούς. Συνεχίζουν να πνέουν οι βοριάδες στο Αιγαίο με ένταση 6 μποφόρ. Στα Πελάγη θα φτάσουν και τα 8 μποφόρ. Βόρειοι άνεμοι ισχυροί και αύριο, με τη θερμοκρασία μέχρι 21 βαθμούς Κελσίου. Σάββατο και Κυριακή βοριάδες, και φαίνεται ότι εξασθενούν λίγο από την ερχόμενη εβδομάδα, από την Τρίτη, όπου θα έχουμε και μια μικρή άνοδο της θερμοκρασίας.

Λοιπόν, εμείς έχουμε μόνο τον αέρα, έχουμε όμως την κακοκαιρία η οποία ξεκίνησε το πέρασμά της στην χώρα. Να σας πούμε ότι σήμερα υπάρχει σε ισχύ απαγορευτικό απόπλο από Ραφίνα και Λαύριο. Θα μείνουν μάλιστα και σχολεία κλειστά. Στο Ρέθυμνο έχουν λάβει μήνυμα οι κάτοικοι από το 112.

περιοχή της Κρήτης θα δεχτεί τον μεγαλύτερο όγκο νερού. Μάλιστα και σήμερα είχαμε ένα σοβαρό ατύχημα στο Ρέθυμνο λόγω της κακοκαιρίας, όταν το δόστρωμα υποχώρησε και κατάπιε στην κυριολεξία ένα αυτοκίνητο με ένα ζευγάρι. Δύο άνθρωποι κινούνταν πάνω στο δόστρωμα και βρέθηκαν εγκλωβισμένοι μέσα στο χάσμα που δημιουργήθηκε λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων.

0: Στη δίκη των Ντεμπών τώρα.
1: Όσοι αγαπάνε,
0: όσοι έχετε παρακολουθήσει δηλώσεις γονιών μετά το τέλος της δικάς μου, όχι θυμώνεις, όχι εξοργίζεσαι, όχι χτυπάς το χέρι στο τραπέζι και λες μέχρι εδώ. Συγκλονιστική ήταν και η κατάθεση του Διονύση Γεωργιάδη, πατέρα του πολυτραυματία Γεράσιμου, που εξακολουθεί να βρίσκεται μεταξύ ζωής και θανάτου. Συγκλονιστικές και οι καταθέσεις άλλων γονέων θυμάτων που επέριψαν σοβαρότατες ευθύνες στον τότε Υπουργό Μεταφορών Κώστα Καναμαλή, αλλά και στους Γενικούς Γραμματείς του Υπουργείου. Από το 2016 σφράγισαν τη χθεσινή 35η δικάσιμο στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας.
1: Άστα να πάνε.
0: Πρώτος κατέθεσε ο πατέρας του 23χρονου Γεράσιμου Γεωργιάδη,
1: δίνουν τα πάντα και πιστεύουν,
0: ο οποίος βύθισε όλη την αίθουσα του δικαστηρίου σε απόλυτη σιωπή με τη διήγηση του Γολγοθά που ζει το παιδί του, τις δραματικές στιγμές μετά το δυστύχημα, αλλά και τις επιπτώσεις που έχει όλο αυτό στην οικογένειά του.

Οι καταθέσεις τους είναι συγκλονιστικές. Οι καταθέσεις τους σηκώνουν στην κυριολεξία την τρίχα του κάθε ενός που τις ακούει. Μήπως τελικά ταρακουνηθούμε όλοι από αυτόν τον αλήθεργο που έχουμε πέσει. Σας πάμε στην Ισπανία που χθες Τετάρτη χιλιάδες άνθρωποι κατασκήνωσαν σε Μαδρίτη, Βαρκελόνη και άλλες ισπανικές πόλεις ζητώντας να μπει φρένο στην αύξηση των ενοικίων. Η έξωση της 87χρονης γυναίκας από το σπίτι όπου διέμενε για περισσότερα από 70 χρόνια στην Μαδρίτη έγινε η αφορμή ώστε χιλιάδες άνθρωποι να βγουν στους δρόμους της Ισπανίας και να διεκδικήσουν την ψήφιση των μέτρων για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ.

12 λεπτά πριν τις 11 η ώρα πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο, βλέποντας παρέα τον Αθηναϊκό Τύπο τα θέματα που φιλοξενούν σήμερα οι εφημερίδες.

0: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
1: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
2: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
3: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
4: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
5: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
6: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
7: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια

0: Πάμε τώρα στον Αθηναϊκό Τύπο, πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων με την Καθημερινή. Κάτω από τη βάση και τα ιδιωτικά σχολεία. Κλείνει η ψαλίδα με τους μαθητές των δημοσίων σύμφωνα με τον Πίζα. Με βαριά ατζέντα ο Ρούμπιο στην Αθήνα. Προγραμματίζεται επίσκεψη του Βαν στις αρχές του 2027. Παρενέσεις και κίτρινες κάρτες από Μητσοτάκη, μηνύματα εν ώψη της προεκλογικής περίοδου. Οι επιδοτήσεις στα κάψιμα και η επιστολή στην Κομισιόν για μέτρα στήριξης, η μάχη στον αέρα και ο ηρωικός πιλότος. Εγκεφαλικά αύξηση σε άτομα κάτω των 50 ετών, Νέα Ιωνία, πόλεμος συμμοριών, καταγγελίες ενίκων. Συνεχίζουμε με τα νέα. Μια τριπλή ασπίδα αλλά με αστερίσκους τα μέτρα και τα μηνύματα. 120 δόσεις αυξάνονται από 72 που ήταν για οφειλές σε ταμεία και εφορία. Όμως μένουν εκτός όσοι έχουν ρυθμίσει σε 24 δόσεις. Στεγαστικά, βάζει φρένο στις εταιρείες διαχείρισης δανειών. Όμως η καθυστέρηση προκάλεσε δράματα. Κάψιμα μειώνει κατά 20 λεπτά την τιμή στην Αγγλία, όμως στην πραγματικότητα η νέα ενίσχυση είναι 5 λεπτά. Θρίλερ εν πτήση, 80 λεπτά τρόμου στον αέρα, το μυστικό κρύβεται στην ταυτότητα του συγκυβερνήτη. Για τον Μπάζωμα το κατηγορώ ενός σκληρού βουλεύματος, γιατί παραπέμπονται στο ειδικό δικαστήριο Τριαντόπουλος και συμμέτοχοι. Πατίνια, 3.700 παραβάσεις μέσα σε 8 μήνες. Γιατί παρελάβουν στην Κύπρο Γάλλοι και Αιγύπτιοι, πώς κυνηγούν αναποφάσεις τους Πασό και ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Απογευματινή, ανοίγει την κάνουλα ο Μητσοτάκης, αναλυτικά όλα τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Πτήση τρόμου από Ντουμπάι προς Ισραήλ, πανικός για 180 επιβάτες. Νέοι εκβιασμοί για το καλώδιο και σχέδια για θερμό επεισόδιο. Φραγή στα social από το νέο χρόνο για τα παιδιά κάτω των 15 ετών. Ο Δεν διαζήτησε ασπίδα του Αχιλέα και στην Ευρώπη. Και συνεχίζουμε με την εφημερίδα των συντακτών. Μέτρα μηδέν ιστοπυλίκων. Ο Πρωθυπουργός δηλώνει αδυναμία να στηρίξει την κοινωνία. Ακρίβεια μπροστά σε νέο κύμα ανατιμήσεων στον αέρα. Συμφωνία κυριών με τα σούπερμάρκετ. Μάρκο Ρούμπιο, την Τρίτη στην Αθήνα. Ελληνοτουρκικά και ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδα-Κύπρο-Ισραήλ. Τα φλέγοντα θέματα. Εξοπλιστικά πολεμικό σύλλογο, αύξηση δαπανών 8 τρισεκατομμύρια δολαρίων την επόμενη δεκαετία. Ισραήλ, θρίλερ στον αέρα, τρομοκρατική απόπειρα χαρακτηρίζει το Τελ Αβίβ, το επεισόδιο που σημειώθηκε. National Link, νύχτα αποδείξεων. Συνεχίζουμε με τον ριζοσπάστη, άμεσα μέτρα ανακούφισης του λαού να χάσουν όμιλοι κράτος και Ευρωπαϊκή Ένωση. Για πυρηνική απάντηση προειδοποιεί η Ρωσία σε περίπτωση αποκλεισμού του Καλίνιγκρατ από το ΝΑΤΟ. Εργατικά κέντρα σωματεία ετοιμάζουν αγωνιστική υποδοχή στον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Δίκη για το δυστύχημα στα Τέμπη. Συγκλονιστικές καταθέσεις των συγγενών ζωντανεύουν το έγκλημα. Μεταλλεργάτες στη ζώνη, απεργία δίπλα στους λιμενεργάτες στις 30 Οκτωβρίου. Κομμουνιστική νεολαία, όταν οι επιτυχώντες δεν εγγράφονται στα ΑΕΗ, υπεύθυνοι είναι οι βάρβαροι ταξική πολιτική στην παιδεία. Ελεύθερος τύπος, στα 4 μηνύματα Μητσοτάκη προς την κοινωνία, προς την Ευρώπη, προς υπουργούς και βουλευτές. Κρατική επιδότηση φθηνότερο, κατά 5 λεπτά το λίτρο το πετρέλαιο κίνησης. Μυστικά για τη νέα ρύθμιση 120 δόσεων και τα 8 συν 8 μέτρα για δανειολήπτες. Από την 1η Ιανουαρίου 2027 πώς θα μπει φρένο στα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών. Thriller υπέρ τρομοκρατίας στον αέρα. Ο συγκυβερνήτης επιτέθηκε στον κυβερνήτη. Το αεροσκάφος έχασε 14.000 πόδια, επιβάτης και μέλος πληρώματος τον αφόπλησαν. Πάμε στην κόντρα, στην κόντρα νιους. Ανάσα για οφειλέτες σε 120 δόσεις. Φρένο στην ασυδοσία των survivors με πρόστιμα έως 500.000 ευρώ. Πιο απλά, πιο γρήγορα και με διαφάνεια η εξόφληση των χρεών, προστασία στους συνεπείς δανειολήπτες. Ξέσπασε εμφύλιος Κυριάκου Ντόρας. Ο πρωθυπουργός απάντησε στην αδερφή του από το Υπουργικό Συμβούλιο. Θεσσαλονίκη, συνεχίζει τη λειτουργία της ιδιωτική κλινική παρά το Λουκέτο. Κριτική στην κυβέρνηση Τσίπρας από Κυψέλη, με την ασφάλεια των κατοίκων δεν παίζουμε. Ανησυχία στην Καστοριά, 24χρονος γρονθοκόπησε δασκάλα μέσα σε δημοτικό σχολείο. Φουντώνει η φοιτητική εξέγερση στη Γαλλία. Τραγωδία των Τεμπών, κόλαφος στο βούλευμα για Τριαντόπουλο, αγοραστό. Σήμερα κυκλοφορεί και το ποντίκι, ενεργειακή ευρωλυτότητα γράφει το ποντίκι, άνοιξε το πουγγί αλλά δεν αρκεί. Περιορισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην κατανάλωση ενέργειας, πολύ δύσκολη η ρήτρα διαφυγής. Προσωρινά μέτρα και δημοσιονομική πειθαρχία από Μητσοτάκη είναι αναμονή συνόδου κορυφής, κυβερνητική στροφή στην εθνική διαχείριση και σε συμφωνία με διελιστήρια και παρόχους. Στο σκίτσο της στην πρώτη σελίδα το ποντίκι σήμερα αναφέρει τι τους νοιάζει τους υπουργούς η τιμή των καυσίμων. Τα καλάμια με τα οποία μετακινούνται δεν καίνε βενζίνη. Αλέξης Τσίπρας, αντιπολιτευτικά πειρά, εξορμήσεις διλήμματα. Νίκος Τσάκος με τις ευλογίες του Κάστο Πεντάστορο στην Ίω. Συνεχίζουμε με το πρωτοσέλιδο της εστίας. Απειλή χρεοκοπίας για χιλιάδες νοικοκυριά, αυξάνεται ραγδαίως το ιδιωτικό χρέος. Η Ιερά Σύνοδος ομολογεί ότι η συμφωνία με τη Βουλγαρία είναι λειψή. Δημοψήφισμα για επιστροφή στην Ευρωπαϊκή Ένωση σκέπτεται ο Μπέρναμ. Πάμε στην Political. Αντεπίθεση με 4+1 πρωτοβουλίες. Νέο πλέγμα μέτρων με 120 δέωσης, πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης αυστηρούς όρους εφάντς και παρέμβαση στις Βρυξέλλες. Πιερακάκης για ρυθμίσεις χρεών. Προστατεύουμε τους συνεπείς οφειλέτες. Θα λογοδοτούν όσοι παραβιάζουν τους κανόνες. Πάμε και σε δημοκρατία. Απόγνωση, ο Μητσοτάκης στάζει τώρα όσα δεν έκανε επί 7 χρόνια, αφού δεν απέδωσαν τα προηγούμενα πυροτεχνήματα και η δημοσκοπική παινία συνεχίζεται. Φόρεσε άλλη μια φορά εν ώψη εκλογών το κουστούμι του γενναιόδωρου. Σβήνουμε απεργία διαρκείας από τους αλλοί σε όλη την Ελλάδα. Η Αθήνα αδρανεί, οργιάζει στο εξωτερικό η τουρκική προπαγάνδα. Και ο Φλωρίδης αμετανόητος, φορτώνουν στον αγοραστό το μπάζωμα στα τέμπη. Το βούλευμα ρίχνει στα μαλακά τον Τριαντόπουλο. Και το πρωτοσέλιδο της οικονομικής εφημερίδας Ναυτεμπορική, άλμα κερδών σε 7,678 δισεκατομμύρια για τις εισηγμένες. Σε ιστορικό χαμηλό 18 ετών υποχώρησε η ανεργία. Τράπεζες, 85% η συμμετοχή για ρυθμίσεις δανείων σε ελβετικό φράγκο. Μέτρα Μαξίμου, τα μυστικά των 120 δόσεων. Ποια χρέη αφορά, ποια είναι η διαδικασία, η 9-μηνη προθεσμία. Πάμε στο Sky όμως για τις ειδήσεις. Αμέσως μετά μπορείτε να ακούσετε και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων.
1: Sky 100,3. Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται αυτήν την ώρα στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, λόγω τροχαίου ατυχήματος στο ύψος της Νέας Χαλκιδόνας. Στο καθοδικό ρεύμα τα προβλήματα αρχίζουν από τύψη της Μεταμόρφωσης και στο ανωδικό από τύψη της λεωφόρου Αθηνών. Στην περιοχή των Ανολιωσίων διακόπη κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ολύμπο από τη συμβολή της με την οδό Βέρειας, λόγω πρόσκρουσης φορτηγού σε κολόνα του Δεδία. Στη δίνη της κακοκαιρίας βρίσκεται η Κρήτη, η οποία έχει τεθεί σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού μέχρι την Κυριακή το πρωί. Οι σειρές βροχές και καταιγίδες εκδηλώνονται ήδη σε Ηράκλειο, Λασίθη και Ρέθυμνο. Έχουν σταλεί προειδοποιητικά μηνύματα από το 112 για περιορισμό των μετακινήσεων στον οικισμό Μήνου Απεδιάδας, στο Δήμο Αγίου Νικολάου, καθώς επίσης στα χωριά Ζωνιανά και Λιβάδια και στον ορεινό όγκο Μιλοποτάμου Ρεθύμνου. Στον Μιλοπόταμο, η κακοκαιρία έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα με σπίτια να έχουν ήδη πλημμυρίσει. Η γέφυρα Διοσκουρίου κοντά στα Ζωνιανά κόπηκε στα δύο με αποτέλεσμα όχημα να εγκλωβιστεί στο σημείο και ένα ζευγάρι να μεταφερθεί προληπτικά στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Σε ισχύ είναι η απαγόρευση κυκλοφορία στον κάμπο του οροπεδίου Λασιθίου. Η ισχυρή μπόρα το πρωί προκάλεσε σημαντικές καταστροφές στις καλλιέργειες. Σε ισχύ είναι απαγορευτικό απόπλο από και προς τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων. Στο λιμάνι του Πειραιά δεν υπάρχει γενικό απαγορευτικό απόπλο, ωστόσο έχουν ανακοινωθεί τροποποιήσεις σε δρομολόγια προς και από τα νησιά του Αργοσορενικού. Με ταχύτητα που αγγίζεται τα 206 χιλιόμετρα την ώρα, φέρεται να κινούνταν οδηγός στην Αττική Οδό, σε σημείο που το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας ήταν αρχικά 100 χιλιόμετρα και στη συνέχεια 70 χιλιόμετρα την ώρα. Το περιστατικό αποκαλύφθηκε έπειτα από ανώνυμη καταγγελία, η οποία έφτασε στις αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μαζί με την καταγγελία διαβεβάστηκε και οπτικοακουστικό υλικό, στο οποίο είχε καταγραφεί μέσω του κινητού τηλεφώνου η ένδειξη του ταχύμετρου οχήματος. Μάλιστα μεταδόταν ζωντανά μέσω του TikTok από συγκεκριμένο λογαριασμό. Η ειδικογραφία που σχηματίστηκε για τον περιστατικό έχει ήδη υποβληθεί στην εισαγγελέα πρωτοδικών Αθηνών. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στην Αχαρνών, στην Αθήνα, όταν μοτοσυκλέτα που οδηγούσε 41 ετών άντρας συγκρούστηκε με ποδήλατο που οδηγούσε 12χρονος, ο οποίος εκείνη τη στιγμή προσπάθησε να διασχίσει κάθετα το οδόστρωμα. Ο οδηγός της μοτοσυκλέτας επιχείρησε να εγκαταλείψει το σημείο του ατυχήματος, ωστόσο ακινητοποιήθηκε από αστυνομικούς. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ, πρόκληση σωματικών βλαβών, οδήγηση χωρίς άδεια, επικίνδυνη οδήγηση για εγκατάλειψη του τόπου τροχαίου ατυχήματος. Ο 10χρονος τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκή στη Τεχεράνη στην απόπειρα αεροπειρατεία του αεροσκάφου στην χθεσινή πτήση θρίλερ από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ, άφησε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου. Σε συνέντευξή του δήλωσε ότι δεν γνωρίζει το ακριβές υπόβαθρο του συγκυβερνήτη της πτήσης, ο οποίος επιτέθηκε στον κυβερνήτη σε μια πιθανή απόπειρα να προκαλέσει τη συντριβή του αεροσκάφους, αλλά προφανώς έτρεφε μίσος για τους Ισραηλινούς. Νωρίτερα είχε χαρακτηρίσει ήρωα τον πιλότο που δέχθηκε επίθεση από τον συγκυβερνήτη μέσα στο πιλωτήριο. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Νετανιάχου. Όπως είπε ο δράστης, είτε ήταν τρομοκράτης, είτε ήταν τρελός. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η Εθνική Ποδοσφαίρου υποδέχεται σήμερα την Ολλανδία για την τρίτη αγωνιστική του Nation League σε έδρα στις 10 παρτέρωτο στην Τούμπα. Και ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 με 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα νότια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη θα είναι τοπικά ισχυρά, με μεγάλα ύψη βροχής. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς. Την Παρασκευή στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησο, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στο νότιο Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα και πάλι στην Κρήτη δεν αποκλείεται να είναι κατά τόπους ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 6 με 8 μποφόρ και θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος το Σαββατοκύριακο, τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα ανατολικά υπηρετικά και την ανατολική και νότια νησιωτική χώρα. Οι βορειάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ και θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Δημήτρη.
3: Κίος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710 22 242 και 6944 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Fresh and Healthy στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Το ψαράκι το τρώμε καλοκαίρι, αλλά συνεχίζουμε να το τρώμε και φθινόπωρο. Και το κάνουμε ακόμα πιο νόστιμο και ζουμερό, βάζοντάς το από κάτω, κατά το ψήσιμο, φέτες λεμονιού. Όσο για το σερβίρισμα, ο χυμός λεμονιού του δίνει γεύση. Και αν το ψάρι έχει σκουρόχρωμη σάρκα, ο συνδυασμός με το λεμόνι αυξάνει την απορρόφηση του σιδήρου του, χάρη στη βιταμίνη C.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από την 5η 1η Οκτωβρίου έως και το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ελιά ή σπάλα βοήου Γερμανίας χωρίς κόκαλο, 12,89 το κιλό. Φέτα αχαΐας Pop Βαρελίσια, 10,23 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Οι κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό μήνα σε όλους. 5η 1η Οκτωβρίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Το αυξημένο κόστος για τα καύσιμα που έχει διπλασιαστεί τους τελευταίους μήνες ακινητοποιεί από σήμερα και μέχρι νεωτέρας τα αλλιευτικά σκάφη και στοιχείο, όπως ανέφερε στο ράδιο Αλήθεια ο πρόεδρος του Συλλόγου Επαγγελματιών Αλλιέων Χίου, Σταμάτης Ζανίκος. Για αύριο Παρασκευή μετατέθηκε η συνεδρίαση του Ανώτερου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Μυτιλίνη, που θα εξετάσει πολυσέλιδη αναφορά της Διευθύντριας Εκπαίδευσης που ζητά την πάυση των καθηκόντων του Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου Τάσου Κουτσοδόντη, προς τον οποίο έχει εκδηλωθεί ένα πρωτοφανές κλίμα συμπαράστασης που έφτασε μέχρι και στην έκδοση ανακοίνωσης της Ένωσης Μάστιχο Παραγωγών Αχίου υπέρ του. Διευκρινήσεις αναφορικά με την καταγγελία της Ελμεχίου για το εισιτήριο που πληρώνουν οι μαθητές προκειμένου να μεταβούν στο σχολείο τους έδωσε ο ειδικός σύμβουλος της περιφέρειας Στέλιος Καμπούρης. Εξήγησε ότι στις γραμμές που υπάρχουν επιβιβάζονται δωρεάν μόνο οι μαθητές που δικαιούνται μεταφορά που προκύπτει από την χιλιομετρική απόσταση της κατοικίας τους από το σχολείο. Το Εργατικό Κέντρο Χίου εκφράζει με ανακοίνωσή του την έντονη διαφωνία του και διαμαρτυρία του στην καταδικαστική απόφαση σε βάρος των 16 ιδιοκτητών και κληρονόμων διαμερισμάτων της πολυκατοικίας 407 στις εργατικές κατοικίες Χριστού Βαρβασίου και επαναφέρει το αίτημα να εξεταστεί σοβαρά η πρόταση για αγορά ή απαλωτρίωση των διαμερισμάτων από το δημόσιο, ώστε να δοθεί οριστική λύση στους ιδιοκτήτες και στις οικογένειές τους. Θα κρατά τα χαρτιά το Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής σχετικά με το αν θα μπει αύξηση στα ανταποδοτικά τέλη. Σε δηλώσεις του προέβησε διευκρινήσεις για το ύψος του ανοίγματος του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ που ανέφερε, λέγοντας ότι οφείλεται στην αύξηση της τιμής των καυσίμων και στο ρεύμα, χωρίς να υπάρχουν οι αντίστοιχοι πόροι ή επιδοτήσεις από την κυβέρνηση. Καθησυχαστικός ως προς το θέμα αδειοδότησης των γηπέδων εμφανίστηκε ο Δήμαρχος, ο οποίος διαβεβαίωσε ότι ένα-ένα τα γήπεδα, ανάλογα με την κατάσταση που βρίσκονται, τακτοποιούνται με προσωρινές άδειες. Πρόταση καταθέτει ο κάτοικος Χαλκιούς Χρυσοβαλάντης Μιχαήλ Κιτρλάκης να γραφτεί στο ηρώο του χωριού το όνομα του Ελευθέριου Κουτσουράδη, που σε ηλικία 21 ετών έδωσε τη ζωή του για την πατρίδα στην Κύπρο, που σήμερα έχει την επέτειο ανεξαρτησίας της ως ναύτης της ηρωικής τορπιλακά του ΤΑΦ-3 που βυθίστηκε από τους Τούρκους το 1974. Προφανώς με άδεια του λιμενικού ταμείου που δόθηκε παράνομα, η ΔΕΗ εγκατέστησε ένα κινητό κτίσμα πάνω στο πεζοδρόμιο της Προκυμαίας έξω από το παλιό Τελωνείο. Η αλήθεια καταγγέλει την αυθαιρεσία, ζητά να απελευθερωθεί το πεζοδρόμιο, να διευκρινιστεί αν αυτό το εξάμβλωμα έχει την άδεια της αρχαιολογικής υπηρεσίας και να αφαιρεθεί αμέσως, γιατί μεταξύ άλλων παραβιάζει την υπάρχουσα διάβαση τυφλών στο πεζοδρόμιο. Ο βουλευτής Χίου του Πασόκ Σταύρος Μιχαηλίδης μαζί με τους βουλευτές του συναδέλφου του Μιχάλη Κατρίνη και Δημήτρη Μάντζο, μέλη της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων της Βουλής, ανέδειξαν την ανάγκη ουσιαστικής λογοδοσίας και διαφάνειας στα εξοπλιστικά προγράμματα της χώρας. Από σήμερα 5η η Αλήθεια TV αλλάζει πρόσωπο για όλο τον Οκτώβριο, που θα αποτελέσει ένα μήνα δοκιμαστικής λειτουργίας και βελτιώσεων. Στον ήχο παραμένει το πρόγραμμα του Ράδιο Αλήθεια, αλλά αλλάζει η εικόνα. Η Αλήθεια παράλληλα με την αναβάθμιση αυτή ζητά και τη γνώμη του κοινού με πληροφορίες που θα του είναι χρήσιμες και μπορούμε να προβάλλουμε. Ο Δήμος Χίου ενημερώνει τους κατοίκους και τους επισκέπτες ότι σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας προβλέπονται στο Αιγαίο τοπικά πολύ θυελλώδης βορειοανατολική άνεμη έντασης 8 με 9 αποφόρων. Η Πανχιακή Ένωση Συνταξιούχων ΑΤ ενημερώνει ότι ο γιατρός των Νίκων Αυτιχίου για το μήνα Οκτώβριο θα είναι τις εξής ημερομηνίες: αύριο Παρασκευή, τη Δευτέρα 5, την Πέμπτη 15 και τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου. Για κλείσιμο ραντεβού οι ενδιαφερόμενοι ασφαλισμένοι ΝΑΤ θα μπορούν να καλούν στο 22710-44468, διευκρινίζοντας ότι ζητούν ραντεβού για τον γιατρό των Νίκων Αυτιχίου.
όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Παγίδα. Οι στόχοι της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας Ζωή Plus θα παρουσιαστούν σήμερα 5η 6 το απόγευμα στο Ομήριο, όπου θα πραγματοποιηθεί η μερίδα που θα έχει 4 βασικές ενότητες: την ενεργή γύρανση, την ενεργή συμβίωση, την κοινωνική ένταξη και τη σωματική και ψυχική υγεία της ζωής άνω των 65 ετών. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς παρουσιάζει το παιδικό βιβλίο των εκδόσεων του «Το Μπουρμπουλάκι» της Μαρίας Βενιζελέα σε εικονογράφηση Ήρυδα Σαμαρτζή το Σάββατο 3 Οκτωβρίου 6.30 το απόγευμα στο Μουσείο Μαστίχας. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου θα ξεκινήσουν από το γυναικείο σύνδεσμο «Οι φίλοι του Χιώτικου Χωριού» τα μαθήματα κεντήματος υφαντικής δεκουπάς και εραπτικής. Πώς μπορεί να λέγεται πολιτισμένη μια κοινωνία που αναγκάζει ένα δάσκαλο να είναι αιχμάλωτος όλες τις διδακτικές ώρες της ημέρας σε μια τάξη? Πώς μπορεί να μην ντρέπονται στο Δήμο Χίου μη επισκευάζοντας εδώ και 2 χρόνια το αναβατόριο που υπάρχει στο 7ο Δημοτικό Σχολείο? Την Πέμπτη στην Αλήθεια TV, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, ο Γιάννης Τζούμας φιλοξενείται από το δάσκαλο πληροφορικής Νέστορα Ξυλά στην αίθουσά του στο ισόγειο του 7ου Δημοτικού Σχολείου και συζητούν για την ιδιότυπη αυτή ομοιρία. Η θεατρική ομάδα Βλέα του Φιλοπρόδρομου Ομίλου Βροντάδου προσκαλεί το Σάββατο 3 και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, 8.30 το βράδυ στο Ομίριο, για την παρουσίαση της φετινής της παραγωγής και το παραμύθι «Δεν τελείωσε» του μεξικανού συγγραφέα Όντιν του Μπεϊρόν σε σκηνοθεσία Νίτσα Κλουβά. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 10.30 το πρωί με 1.30 το μεσημέρι, μαθητές της Βολισσού θα γίνουν οδηγοί μαζί με τους φίλους μονοπατιών Χίου στην πεζοπορική διαδρομή Ροδόνας Μάναγρος και καλούν μικρούς και μεγάλους σε μια ημέρα γεμάτη παρατηρήσεις και εξερευνήσεις. Το εργαστήρι κεντήματος της Φιλοπτώχου Αδελφότητας Κυρίων Χίου ξεκινά τη λειτουργία του τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 10 το πρωί με αγιασμό και εγγραφές. Την Τρίτη 6 Οκτωβρίου, ημέρα μνήμης του Αγίου Θωμά, εορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίου Θωμά Πόλεως Χίου στις 7 το πρωί ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία ο Πανηγυρικός Εσπερινός τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 6 το απόγευμα. Και συνεχίζουμε με την πρόγνωση του καιρού.

0: βράδυ και στη μία μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271 0 20 920.
4: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
5: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: 11 και 26 πρώτα λεπτά η ώρα. Κεφάλι. Σας είπαμε και στο Δελτίο Ειδήσεων ότι από σήμερα ξεκινούν κινητοποιήσεις οι αλλοίς.
1: Μασόντας η οφροκίτρινη μικρή κίνες ρίζει.
0: Το αυξημένο κόστος καυσίμων τους κάνει να κινητοποιούνται. Σε αποχή λοιπόν από σήμερα. Πραγματοποίησαν μια συγκέντρωση στην Ιχθυόσκαλα σήμερα το πρωί. Η κινητοποίηση είναι στο πλαίσιο της πανελλαδικής κινητοποίησης του κλάδου.
1: Λίδες με τη βαριά βλακώδε τους μορφή. Βαστάν σκυπτή τα γόνατα κοιτώντας πάντα.
0: Μίλησαν για μια οικονομική πραγματικότητα που τους εξοντώνει. Θα τους ακούσετε και στη συνέχεια σε άλλες εκπομπές.

0: συστατικά.
1: Εκτός όμως από την οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν, οι αλλοίς στάθηκαν και στην επαγγελματική αλληλεία στο νησί μας με τη μορφή που θα πάρει τα επόμενα χρόνια.

Θα τους ακούσουμε, όπως είπαμε, στις επόμενες εκπομπές, τηλεοπτικά στις ειδήσεις στο Δελτίο της Αλήθειας. Εμείς κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Η ώρα έχει φτάσει 11 και 29 πρώτα λεπτά. Θα τα πούμε και πάλι την Δευτέρα, εκεί γύρω στις 11 παρά 25. Καλή συνέχεια.

0: φιλιά στα χέρια σου, Περικλή. Μα τι φωτεινά χρώματα, τι τέλειες επιφάνειες. Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω.
1: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ.
0: Μα πόσο δίκιο είχες. Πάρα πολύ καλή επιλογή.
1: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
0: Φυσικά, από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ.
2: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην Οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
3: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
4: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
3: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
4: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
3: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
4: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
3: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
4: Στην Οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
3: Τηλέφωνο 22710-41-287.
4: E-shop alphapbooks.gr.
5: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Θέλω να φύγω από το χωριό. 413 μέρες χωρίς λεωφορείο. Μου στερούν το δικαίωμα να πάω στο γιατρό. Επιστρέφουν νικητές στο σχολείο του Πυργίου οι μαθητές. Εντός του 2026 μετακομίζει σε προκάτ κατασκευή πύλη εισόδου στο λιμάνι. Η καλύτερη χρονιά της δεκαετίας για τη μαστιχοπαραγωγή. Υφυπουργός Ναυτιλίας της Κύπρου στην αλήθεια. Συνεχίζει να παρανομεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Παράκαμψη χαλκιούς παραμένουν οι εκκρεμότητες για τους ιδιοκτήτες στο κτηματολόγιο. Ζωή Πλάς με όραμα τη δημιουργία υποστηριζόμενη στέγης ηλικιωμένων. Η αλήθεια για την εκπτωτική κάρτα των φοιτητών. Καταγγέλει κοροϊδία με το επίδομα των 400 ευρώ στους συνταξιούχους η Πανχιακή Ένωση Συνταξιούχων ΑΤ. Επιτέλους έγινε το αυτονόητο, καθάρισε ο Δήμος περιμετρικά του ομηρίου. Συναυλία για την Παρασκευούλα την Τετάρτη στο Ομήριο. 40 χρόνια του παραρτήματος Χίου της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός και το παραμύθι δεν τελείωσε από τον ΦΟΒ. Εγγραφές στα 11 εργαστήρια του Βούρου Λιβαδιών. Ηχείος στο νέο μυθιστόρημα της Βικτόρια Χίσλοπ. Ξεκινούν τα μαθήματα στο σύνδεσμο Φίλη του Χιώτικου Χωριού. Διαβάστε στη στήλη οικονομία. Αδιέξοδος στις μαθητικές μεταφορές λόγω της διαγωνιστικής διαδικασίας που επελέγει. Με Πέτρο Φεγκουδάκη, πρόεδρο, η νέα διοίκηση της Ένωσης Ξενοδόχων Χίου. Μια νέα ενέργεια ευεξίας για μια πιο ισορροπημένη καθημερινότητα από το Μαστίχα Σοπ. Διαβάστε στη στήλη απόψεις οι προτάσεις που υιοθετήθηκαν από το Δήμο για το χωροταξικό βιομηχανίας και εφοδιαστικής αλυσίδας του Σπύρου Κάβουρα. Χαίρομαι για την αναγνώριση της αξίας του Αντόπτεση της Ειρήνης Νοτιά. Τα χωριά της Χίου χρειάζονται κοινή φωνή πριν τα προβλήματα γίνουν κρίσης του Νίκου Κουτσουράδη. Σχέδιο Μητσοτάκη περικοπή του επιδόματος ανεργίας του Ισίδωρου Λό. Υπέρ περαστικά 1 της Ευαγγελίας Παπαζή. Αδιάβαστοι άρχοντες της τοπικής αυτοδιοίκησης Χίου 1ου και 2ου βαθμού του Γιώργου Κλιαμενάκη. Τεχνητή νοημοσύνη και ιστορία του Μιχάλη Μόσχου. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Έτοιμα και αποτυχίο για δωρεάν μεταφορά με το ΚΤΕΛ. Νέα βουτιά γεννήσεων στο Βόρειο Αιγαίο. Από του χρόνου προγράμματα μαζικού αθλητισμού στο Δημοχείου. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Πώς μπορεί να λέγεται πολιτισμένη μια κοινωνία που αναγκάζει ένα δάσκαλο να είναι αιχμάλωτος όλες τις διδακτικές ώρες της ημέρας σε μια τάξη? Πώς μπορεί να μην ντρέπονται στο Δήμο Χίου μη επισκευάζοντας εδώ και 2 χρόνια το αναβατόριο που υπάρχει στο 7ο Δημοτικό Σχολείο? Την Πέμπτη στην Αλήθεια TV, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, ο Γιάννης Τζούμας φιλοξενείται από το δάσκαλο πληροφορικής Νέστορα Ξυλά στην αίθουσά του στο ισόγειο του 7ου Δημοτικού Σχολείου και συζητούν για την ιδιότυπη αυτή ομοιρία, για τη συμπεριφορά εξουσίας αλλά και κοινωνίας στα άτομα με αναπηρία, απαιτώντας την επισκευή χθες του αναβατορίου του σχολείου από το Δήμο Χίου.
6: Που μας οδηγεί όχι μόνο στο να είναι καρφωμένος ένα δάσκαλο σε μια αίθουσα και να μην φτιάχνεται με τόσο κινησμό ένα αναβατόριο ή να είναι έτσι τα σχολεία, μας οδηγεί στο ποιος θα προλάβει να ηγεμονεύσει ανεξαρτήτως τι θα πάθουν οι πολλοί άνθρωποι, απλοί άνθρωποι σαν και εμάς. Επομένως με αυτό θα κλείσω. Πρέπει να αγωνιστούμε, να δούμε το δέντρο που βρίσκεται ο καθένας μέσα στη δουλειά του και να συναντήσουμε όλους τους άλλους γύρω μας που τους αφορούν τα ίδια κοινά προβλήματα και να παλέψουμε για έναν κόσμο που αυτά τα πράγματα θα είναι στην προϊστορία.
7: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
8: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
9: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
10: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
11: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
12: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
13: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
14: Κύος, Ράδιο Αλήθεια.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, και σήμερα μαζί σας με τους χιώτικους ραδιοπαλμούς. Καλό μήνα να έχουμε, 5η-1η Οκτωβρίου, και σήμερα θα έβγαιναν για δουλειά οι μηχανότρατες, όμως δεν καλάρουνε, κανένας δεν καλάρει σήμερα, πανελλαδική κινητοποίηση των αλλιέων. Τιμή που έχει φτάσει στο πετρέλαιο θέρμανσης, τα κόστη είναι σημαντικά αυξημένα, το μεροκάματο δεν βγαίνει. Αυτό μας έλεγε και χθες ο πρόεδρος των επαγγελματίων αλλιέων της ΧΙΟ, Σταμάτης Ζανίκος. Αυτό επανέλαβαν σήμερα και στο πλαίσιο της κινητοποίησης του στην Ιχθυόσκαλα της ΧΙΟ, οι αλλιείς μας. Να σημειώσουμε ότι θα πρέπει να κρατήσουμε κάπου τις δηλώσεις που έχουν γίνει και πανελλαδικά από τους ψαράδες μας, ότι έτσι όπως πάει η κατάσταση με την παράκτεια και τη μέση αλιεία στην χώρα μας, σε λίγα χρόνια, όχι πολλά, λίγα, θα αγοράζουμε ψάρια από την Τουρκία.

Χιώτικη ραδιοπαλμή μαζί σας μέχρι τις 2 το μεσημέρι με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και ό,τι άλλο ήθελε προκύψει. Και όσοι σκέφτεστε τα χρήματα που χρειάζονται για να γεμίσετε, τι είπα τώρα η γυναίκα, να βάλετε βενζίνη στο αυτοκίνητό σας ή πετρέλαιο. Να πάρετε υπόψη στη δήλωση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας που πριν από μερικές ημέρες είπε συνεντευξιαζόμενος ότι... Εγώ βλέπω, λέει, τόσα αυτοκίνητα και κυκλοφορούν στην Αθήνα. Όσοι έχουν πρόβλημα και δεν έχουν 10 ευρώ μπορούν να πάνε με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αφού παίρνετε το αυτοκίνητό σας και πληρώνετε βενζίνη ή πετρέλαιο, είστε ακόμη σε καλή οικονομική κατάσταση, σύμφωνα με το συγκεκριμένο βουλευτή. Γιατί σας φαίνεται περίεργο? Είναι αυτό που λέμε. Δεν είναι που κουτουλά, σου λένε και βόχα. Εμείς δεν τους ψηφίζουμε, λέμε τώρα.

μας τυπούν παλαμάκια και χορεύουμε λοιπόν και ακούμε και τέτοιου είδους επιχειρήματα για το πόσο είμαστε σε καλή οικονομική κατάσταση εμείς εδώ στην Ελλάδα. Χωράμε μαζί. Είπε να έρθει το φθινόπωρο και χτύπησε απευθείας κόκκινο. Στην Κρήτη έχουμε σοβαρά προβλήματα λόγω της κακοκαιρίας και της έντονης βροχόπτωσης. Μάλιστα σήμερα παραμένουν κλειστά όλα τα σχολεία στις περιφερειακές ενότητες Χανίων και Ρεθύμνου. Ιδιαιτέρως δύσκολη περιγράφεται η κατάσταση στην περιοχή Μυλοπόταμος.

0: Τα λιβάδια της Κρήτης, λέει, ορμητικά νερά παρέσυραν τη γέφυρα Δισκουρίου με αποτέλεσμα ένα ζευγάρι που κινούνταν στην περιοχή να πέσει στην κήτη του ποταμού. Το ανδρόγυνο τραυματίστηκε και από εκεί και πέρα χρειάστηκε να επιληφθούν δυνάμεις για να οδηγηθούν για νοσηλεία. Παραμένει, λέει, άγνωστη η κατάσταση της υγείας των ανθρώπων. Έφυγε η γέφυρα, πήρε τη μισή ο ποταμός και έπεσε το αυτοκίνητο στην Κήτη. Για φαντάσου, δηλαδή, αν δεις τη φωτογραφία, είναι συγκλονιστική. Κατάπιε η γέφυρα το αυτοκίνητο.
1: Αγάπη μου, κλέψ' την αγάπη μου, παράδεισέ μου στη γη.
0: Στη δική μας τώρα την περιοχή, κύριο χαρακτηριστικό των καιρικών συνθήκων είναι η ένταση των ανέμων. Από εκεί και πέρα σε νορμάλ κατάσταση βρισκόμαστε. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν έχουμε να αντιμετωπίσουμε κάτι ακραίο. Κατά τα λοιπά, να σας πούμε ότι αρκετά θα είναι τα θέματα που θα μας απασχολήσουν και σήμερα στους χιωτικούς ραδιοπαλμούς. Εννοείται ότι θα μιλήσουμε για την σημερινή κινητοποίηση των αλιέων. Θα μιλήσουμε επίσης και για τη δημιουργία δημοτικού κτηνιατρίου που έχει στα Σκαριά ο Δήμος της Χ. Ο Γιώργος ο Χριστάκης θα μας πει περισσότερα, και αφού θα μιλήσουμε με τον Γιώργο τον Χριστάκη θα δούμε σε τι ακριβώς αφορά και αυτή η ανακοίνωση που έγινε από πλευράς του Δήμου για την ένταξή του στον οργανισμό Liberation Round Europe. Θα μας πει περισσότερα ο Γιώργος ο Χριστάκης.

πρώτη νιώθει. Χθες είχαμε πολύ κόσμο στην συναυλία που έγινε για την μικρή Παρασκευή. 19 χρονών είναι, αλλά για μας είναι μικρή, όπως καταλαβαίνετε, που νοσηλεύεται στην Αθήνα. Συναυλία που ξεκίνησε έτσι με πρωτοβουλία του Μανώλη Βερβεράκη και συνέδραμαν πάρα πολύ σε αυτήν την προσπάθεια. Το Δύο Αιγαίας παρουσίασε μια εξαιρετική παράσταση στο Φως της Βάρδιας με τους Γιώργο Μισετζή και τη Μαρία Καλαγκιά. Συμμετείχαν επίσης η Αθηνά Βελισάρη, η Αθηνά Βούκουνα, ο Νίκος Σίδωρος και η Σοφία Χατζαθανάση.

0: το θαύμα. Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του και ο σύλλογος της Σιδηρούντας, που έβαλε και εκείνο το δικό του λιθαράκι σε αυτήν την ιστορία, χάρη στην αγάπη όλου του κόσμου, μαζεύτηκε ένα πραγματικά αξιοσέβαστο ποσό για τη στήριξη της Παρασκευής Σαλτσίδη και της οικογένειάς της.
1: Αυτός, ένα λουλούδι που ακόμη δεν άνοιξε, ένας διαβάτης κυφτός, τείχος

μπροστά. Τώρα να σας πούμε για την άλλη την υπόθεση του Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου, του Τάσου του Κουτσοδόντη. Περιμένουμε να δούμε αν θα γίνει το ανώτερο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αν θα συνεδριάσει, ποια θα είναι τελικά η απόφαση. Στο μεταξύ έχουμε μια σειρά ανακοινώσεων υποστήριξης του Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου.

0: το βλέμμα ψηλά. Το συγκεκριμένο θέμα δυστυχώς έχει προκαλέσει μια πολύ μεγάλη αναταραχή στους κόλπους της εκπαιδευτικής και όχι μόνο κοινότητας της Χίου. Ελπίζουμε να επικρατήσει σύντομα ηρεμία και να μπορέσουν να μπουν τα πράγματα στη σωστή τους θέση.
1: Πάμε μπροστά, το βλέμμα ψηλά, η αλήθεια γιατρεύει το τραύμα καινούργια στεριά.
0: Η αλήθεια θα γιατρέψει το τραύμα, είναι και αυτό μια μεγάλη ιστορία. Λοιπόν, που κουμπώνει σε πολλές των περιπτώσεων, ακόμη και σε αυτές που συζητάμε τώρα. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα, επιστρέφουμε σε λίγο για να δούμε τα θέματα μας αναλυτικά. Μείνετε συντονισμένοι.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 710 22 242 και 6944 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Κλιματική αλλαγή.
5: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
6: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
7: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
0: 52 λεπτά μετά τις 11, κυρίες και κύριοι. Η μέρα κινητοποίησης σήμερα για τους αλλιείς όλες τις χώρες και στοιχείο είχαμε συγκέντρωση στην Ιχθυόσκαλα. Απέχουν από το ψάρεμα οι επαγγελματίες αλλιείς. Θεωρούν, όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, δυσβάστακτο το κόστος για τα πετρέλαια. Ήρθε να προσθεθεί στα προβλήματα που ήδη αντιμετώπιζε ο κλάδος. Μιλούν για επιβάρυνση πολλών χιλιάδων ευρώ σε μηνιαία βάση. Μας τα έλεγε χθες και ο Σταμάτης Ζανίκος, ο πρόεδρος των επαγγελματιών αλλιέων. Σήμερα στην κινητοποίηση που έγινε στην Ιχθυόσκαλα ήταν και στελέχη από την Ομαρχιακή Επιτροπή Χίου του ΚΚΕ αλλά και από τη Λαϊκή Συσπήρωση Βορείου Αιγαίου. Ο Γιώργος Αμπαζής είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας μέρα.
8: Καλημέρα και σε εσάς. Καλό μήνα να έχουμε.
0: Καλό μήνα, καλό μήνα.
8: Σε όλους τους ακροατές σας και εσάς.
0: Έχουμε ψαράδες σε όλα τα νησιά μας εδώ στο Βόρειο Αιγαίο.
8: Ήταν πολύ έτσι συγκινητικό το ότι υπήρχε μια μεγάλη και μαζική συγκέντρωση αλλιών του νομού μας. Προχθές είμαστε στην Ικαρία και μετά σφούρνος Ικαρίας. Το ίδιο θέμα βέβαια επειδή υπήρχε το Περιφερειακό Συμβούλιο και είχαμε συζητήσει. Εμείς αυτό που θέλουμε να τονίσουμε είναι ότι ο ρόλος των αλλιείων στα νησιά του Βόρειου Αιγαίου και γενικότερα στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ σημαντικός. Ξεκινάμε από το γεγονός ότι επιτελούν ένα εθνικό έργο, κατοχυρώνουν τα εθνικά δίκαια στη θαλάσσια περιοχή με την έννοια ότι όλο αυτό το χρονικό διάστημα ακούμε διάφορα για θαλάσσια πάρκα γενικά θαλάσσια χωροταξικά και διάφορα άλλα, τα οποία δείχνουν το προς τα που πάει η κατάσταση και τι επιδιώκεται. Και βέβαια έρχεται ο αληθικός κώδικας που ψηφίστηκε προχτές στη Βουλή να δείξει τα δόντια.
0: Δεν σας ακούμε, δεν ξέρω, μιλάτε με κινητό. Ναι, έρχεται, είπατε, ο αληθικός κώδικας.
8: Ο οποίος έρχεται να δείξει τα δόντια του για τον τομέα παραγωγής της αλιείας, φέροντας στο προσκήνιο δύο πράγματα. Το ένα είναι την κατάρριξη της Μπιτζιότρατας,
0: ναι,
8: και δεύτερον την επιχείρηση με διάφορα ηλεκτρονικά μέσα και σε οικονομικό επίπεδο και σε επίπεδο λειτουργίας των αλιέων, που ουσιαστικά στοχεύει το να τους καταργήσει και να τους θέσει εκτός οικονομικής διαδικασίας. Δηλαδή όλα αυτά τα οικονομικά προγράμματα τα οποία ακούω δεν στηρίζουν το μικρό αλιέα, αλλά ουσιαστικά ακούστηκαν δηλαδή πράγματα τα οποία πραγματικά είναι τραγικά. Δηλαδή να βάλουν μέσα κρεβάτια, να βάλουν διάφορα άλλα πράγματα τα οποία είναι μόνο για κότερα και για ήδη αναψυχής. Εάν νομίζουν αυτοί οι άνθρωποι ότι οι αλλοί πάνε για την παραγωγική διαδικασία για να κοιμηθούν σε κρεβάτια, είναι βαθιά γελασμένοι. Αντίθετα δείχνει το πού προσανατολίζονται να διοικητευτούν αυτά τα τεράστια κορδίλια, τα οποία είναι πραγματικά σημαντικά και θα μπορούν να λύσουν πολύ.
0: Αυτομάτως βγάζουν εκτός τις μικρές βάρκες,
8: ναι,
0: που έχουμε εμείς.
8: Εμείς
0: εδώ
8: βέβαια τους θέσαμε υπόψη όλες αυτές τις παραμέτρους και ότι όλο αυτό έχει να κάνει με την κοινή αγροτική πολιτική και την αλλιευτική και δεν έχει σαν σκοπό να στηρίξει το επάγγελμά τους και να τους δώσει μια όθηση προκειμένου να μπουν και άλλοι νέοι στο επάγγελμα και να συνεχιστεί αυτή η διαδικασία.
0: Για εσάς τι σημαίνει όταν ακούτε τους αλλοίς να παρακαλούν στην ουσία να βγουν προγράμματα για να κόψουν τις βάρκες τους?
8: Κοιτάξτε,
0: τι λέει για σας, γιατί εγώ το άκουσα, ειλικρινά σοκαρίστηκα, όταν σου λέει ο άλλος, τουλάχιστον αποζημίωσέ με να φεύγω από το χώρο να μπορώ να κάνω κάτι τώρα, άλλο.
8: Επειδή το ζούμε τώρα και επειδή επισκεφτήκαμε τη Θήμενα, η οποία είναι ένα νεκροταφείο πλοίων, τα οποία κόπηκαν κατά την περίοδο των προγραμμάτων και είδαμε και αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι δυστυχώς κάποιοι από αυτούς έπαθαν εγκεφαλικό μετά κατά τη διαδικασία κοπής που είδαμε αυτή τη δραματική κατάσταση. Κάτι παρόμοιο που συμβαίνει και στη Μυτιλήνη με την καταστροφή των κοπαδιών, το σκότωμα των προβάτων, στην ίδια κατάσταση βρίσκονται και οι κτηνοτρόφοι. Θεωρούμε ότι αυτό είναι το τυράκι στη φάκα προκειμένου να υποταχθούν ή να δεχτούν μυρολατρικά τη μοίρα τους. Εμείς, καταλαβαίνετε, και εκ της θέσης μας είμαστε αντίθετοι στην καταστροφή του πρωτογενή τομέα και πολύ περισσότερο στην παραχώρηση της διατροφικής αλυσίδας στα μεγάλα συμφέροντα της Βόρειας Ευρώπης, τα οποία εκεί οδηγεί η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό θέλουν και τα κόμματα Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ κτλ.
0: Σαν Περιφερειακό Συμβούλιο έχετε κάνει κάποια ενέργεια ή θα κάνετε κάποια ενέργεια?
8: Καταθέσαμε αίτηση,
0: ναι,
8: η Περιφερειακή Σύμβουλη της Λαϊκής Σπήρωσης να γίνει έκτακτη σύγκριση του Περιφερειακού Συμβουλίου για να συζητηθεί το θέμα. Σε λίγο θα δοθεί στη δημοσιότητα αυτό το αίτημα προς τον κύριο Μάρκου σαν πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Και εγώ, να είστε και εσείς καλά και καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, αυτά από την Λαϊκή Συσπήρωση ακούσαμε τον Γιώργη Μπαζή. Καινούργιος μήνας και νέα δεδομένα στην πρωινή ζώνη, στην τηλεόραση της αλήθειας. Από σήμερα λοιπόν η τηλεόραση της αλήθειας αλλάζει πρόσωπο. Νέοι τρόποι προβολής, στατική κάρτα, κινούμενη κάρτα, αλλά και βίντεο. Μπορείτε να δείτε δεξιά χρήσιμες πληροφορίες όπως προβλέψεις καιρού, κυματισμός θάλασσας, δρομολόγια πλοίων αεροπλάνων, φαρμακεία, θέσεις δημοτικών χώρων στάθμευσης κυκλοφορία στο κέντρο της πόλης της Χίου, ημερήσιο πρόγραμμα Ράδιο Αλήθεια, ημερήσιο πρόγραμμα και της τηλεόρασης της Αλήθειας, να ξέρετε τι θα δείτε και πότε θα το δείτε, και φυσικά ό,τι έκτακτο προκύψει μπορεί να περνάει και μέσα από αυτό το νέο πρωινό τηλεοπτικό πρόγραμμα της Αλήθειας, στο οποίο βεβαίως θα έχετε ήχο από το πρόγραμμα του Ράδιο Αλήθεια, θα ενημερώνεστε απευθείας και από την τηλεόραση και το ραδιόφωνο, όπως ίσχυε βέβαια και μέχρι τώρα. Σας ζητάμε να το δείτε, να μας πείτε τη γνώμη σας, να μας προτείνετε πληροφορίες που εσείς θεωρείτε χρήσιμες και μπορούμε να τις προβάλλουμε, όλοι μαζί να μπορέσουμε να φτιάξουμε ό,τι καλύτερο για όλους μας στο κομμάτι της ενημέρωσης μέσα από την πρωινή ζώνη της τηλεόρασης της Αλήθειας. Μη διστάσετε λοιπόν, επικοινωνήστε μαζί μας 22 71 0, στο πολύ εύκολο τηλέφωνο 256 78, ή στο mail της Αλήθειας, ή στο Facebook, ή στο Instagram, να μας στείλετε μήνυμα. Υπάρχουν τόσοι τρόποι πια επικοινωνίας. Όποιος σας είναι πιο βολικός, επιλέξτε τον, πείτε μας τη γνώμη σας, καταθέστε τις προτάσεις σας, ώστε να μπορέσουμε να δούμε εδώ και με τους τεχνικούς, το επιτελείο που χειρίζεται όλα αυτά, τι άλλο καλύτερο μπορούμε να κάνουμε και να δώσουμε στους τηλεθεατές της Αλήθειας.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Χρυσακλητσιώτη. Καθυστερήσεις σημειώνονται στη λεωφόρο Κηφισού, στην κάθοδο της Κηφισίας, στο ύψος του ΟΑΚΑ, στην κάθοδο της λεωφόρου Ηρακλείου στη Νέα Ιωνία και στο κέντρο της Αθήνας, στις Βασιλίσσης Αμαλίας και Βασιλίσσης Σοφίας προς τη Βουλή και στη Σταδίου. Στη δίνη της κακοκαιρίας βρίσκεται η Κρήτη, η οποία έχει τεθεί σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού μέχρι και την Κυριακή το πρωί. Την απαγόρευση διέλευσης παραμονής και κυκλοφορίας σε περιοχές υψηλής επικινδυνότητα στο σύνολο του νησιού, ανακοίνωσε η περιφέρεια Κρήτης. Τα πιο σοβαρά προβλήματα εντοπίζονται στον Μυλοπόταμο Ρεθύμνου, όπου σπίτια έχουν πλημμυρίσει και δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια με λάσπη και φερτά υλικά. Η γέφυρα Δισκουρίου στον ορεινό Μυλοπόταμο κόπηκε στα δύο, με αποτέλεσμα όχημα να εγκλωβιστεί στο σημείο και ένα ζευγάρι να μεταφερθεί προληπτικά στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Να κηρυχθεί ο Δήμος Μυλοποτάμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ζητεί ο Δήμαρχος. Σύμφωνα με στελέχη του Δήμου, ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση στα Ζωνιανά, στα Λιβάδια και στην Αξιό, όπου το οδικό δίκτυο έχει υποστεί σοβαρά προβλήματα. Στο Ηράκλειο, λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης, έχει υπερχυλήσει ο ποταμός Δρακουλιάρης στις περιοχές Μαλάδες και Φινικιά. Στην περιοχή Ανοφινικιά μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο δύο άτομα από το ακινητοποιημένο όχημά τους λόγω των φερτών υλικών στο οδόστρωμα. Απαγορευτικό απόπλου βρίσκεται σε ισχύ από και προς τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων. Στο λιμάνι του Πειραιά δεν υπάρχει γενικό απαγορευτικό απόπλου, ωστόσο έχουν ανακοινωθεί τροποποιήσεις σε δρομολόγια προς και από τα νησιά του Αργοσαρονικού. Ταλαιπωρία για 777 επιβάτες ταχύπλοου επιβατηγού οχηματαγωγού πλοίου σημαίας Κύπρου στο Ηράκλειο της Κρήτης. Σύμφωνα με το λιμενικό, σημειώθηκε εμπλοκή κάβου στο σύστημα κίνησης του πλοίου κατά τον απόπλου για το δρομολόγιο Θύρα, Νάξος, Πάρος, Μύκονος, Σύρος και Πειραιά. Από το πλοίο γίνονται προσπάθειες απεμπλοκής με τη συνδρομή Ιδιώτη Δίτη. Με ταχύτητα που άγγιζε τα 206 χιλιόμετρα την ώρα, φέρεται να κινούνταν οδηγός στην Αττική Οδό σε σημείο όπου το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας ήταν αρχικά 100 χιλιόμετρα και στη συνέχεια 70 χιλιόμετρα την ώρα. Το περιστατικό αποκαλύφθηκε έπειτα από ανώνυμη καταγγελία, η οποία έφτασε στις αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μαζί με την καταγγελία διαβιβάστηκε και οπτικοακουστικό υλικό, στο οποίο είχε καταγραφεί μέσω κινητού τηλεφώνου η ένδειξη του ταχυμέτρου οχήματος. Μάλιστα, μεταδιδόταν ζωντανά μέσω του TikTok από συγκεκριμένο λογαριασμό. Η δικογραφία που σχηματίστηκε για το περιστατικό έχει ήδη υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών. Συνελήφθησαν 12 άτομα για ρευματοκλοπές κατά τη διάρκεια ευρείας κλίμακας αστυνομικής επιχείρησης σε καταβλισμό Ρωμά στον Ασπρόπυργο. Κατά την επιχείρηση διαπιστώθηκαν μεταξύ άλλων παράνομες συνδέσεις για την κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ καταγράφηκαν και δεκάδες παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στην οδό Αχαρνών στην Αθήνα, όταν μοτοσυκλέτα που οδηγούσε 41χρονο συγκρούστηκε με ποδήλατο που οδηγούσε 12χρονο, ο οποίος εκείνη τη στιγμή προσπαθούσε να διασχίσει κάθετα το οδόστρωμα. Ο οδηγός της μοτοσυκλέτας επιχείρησε να εγκαταλείψει το σημείο του ατυχήματος, ωστόσο ακινητοποιήθηκε από αστυνομικούς. Σε βάρος σχηματίστηκε δικογραφία για οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ, πρόκληση σωματικών βλαβών, οδήγηση χωρίς άδεια οδήγησης, επικίνδυνη οδήγηση και εγκατάλειψη του τόπου τροχαίου ατυχήματος. Ο 12χρονος τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Επανέρχεται στην προκλητική ρητορική της η Άγκυρα. Δεν θα επιτρέψουμε την πόντιση του καλωδίου αν δεν δώσουμε εμείς την άδεια, ανέφερε το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, προσθέτοντας την περιοχή είναι η υφαλοκρηπίδα μας. Παράλληλα, χαρακτηρίζει προκλητικές ενέργειες την καθιερωμένη στρατιωτική παρέλαση στη Λευκωσία για τα 66 χρόνια της ανεξαρτησίας της, με τη συμμετοχή τμήματων των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, η Εθνική Ποδοσφαίρου υποδέχεται σήμερα την Ολλανδία για την τρίτη αγωνιστική του Nations League. Στέντρα στις 10 παρατέταρτο το βράδυ στην Τούμπα.
0: Επόμενος.
4: Ναι.
0: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Εγώ μιλάω. Τώρα ποιος.
0: Τώρα προκαλείς. Λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
0: Τι δελτίο, τον 12.
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
4: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
0: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
6: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
7: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 με 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα νότια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη θα είναι τοπικά ισχυρά με μεγάλα ύψη βροχής. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς. Την Παρασκευή στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησο, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στο νότιο Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα και πάλι στην Κρήτη δεν αποκλείεται να είναι κατά τόπους ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 6 με 8 μποφόρ και θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος το Σαββατοκύριακο, τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα ανατολικά υπηρετικά και την ανατολική και νότια νησιωτική χώρα. Οι βορειάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ και θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
8: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
9: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15.
10: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Ένας όμορφος χώρος δεν χρειάζεται πολλά. Χρειάζεται τις σωστές επιλογές. Είτε ετοιμάζεις το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι, είτε ανανεώνεις το Airbnb, το μικρό ξενοδοχείο ή τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, στα Julio Stores θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Μικροέπιπλα και έπιπλα βεράντας, εξοπλισμό κουζίνας και μπάνιου, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, μαξιλάρια, χαλιά και διακοσμητικά. Julio Stores, Βερίτη 30. Τηλέφωνο 22710 21 206. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο.
1: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
2: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
1: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
2: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
1: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271 0 20 920.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Κύος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Fresh and Healthy στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Το ψαράκι το τρώμε καλοκαίρι, αλλά συνεχίζουμε να το τρώμε και φθινόπωρο και το κάνουμε ακόμα πιο νόστιμο και ζουμερό, βάζοντάς το από κάτω, κατά το ψήσιμο, φέτες λεμονιού. Όσο για το σερβίρισμα, ο χυμός λεμονιού του δίνει γεύση. Και αν το ψάρι έχει σκουρόχρωμη σάρκα, ο συνδυασμός με το λεμόνι αυξάνει την απορρόφηση του σιδήρου του, χάρη στη βιταμίνη C.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από την 5η 1η Οκτωβρίου έως και το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ελιά ή σπάλα βοήου Γερμανίας χωρίς κόκαλο, 12,89 το κιλό. Φέτα αχαΐας Pop Βαρελίσια, 10,23 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
3: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
4: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
5: Οι κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό μήνα σε όλους. 5η-1η Οκτωβρίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Το αυξημένο κόστος για τα κάψιμα που έχει διπλασιαστεί τους τελευταίους μήνες ακινητοποιεί από σήμερα και μέχρι νεοτέρα στα αλλιευτικά σκάφη και στοιχείο, όπως ανέφερε στο Ράδιο Αλήθεια ο πρόεδρος του Συλλόγου Επαγγελματιών Αλλιέων Χίου, Σταμάτης Ζανίκος. Για αύριο Παρασκευή μετατέθηκε η συνεδρίαση του Ανώτερου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Μυτιλίνη, που θα εξετάσει πολυσέλιδη αναφορά της Διευθύντριας Εκπαίδευσης που ζητά την πάυση των καθηκόντων του Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου Τάσου Κουτσοδόντη, προς τον οποίο έχει εκδηλωθεί ένα πρωτοφανές κλίμα συμπαράστασης που έφτασε μέχρι και στην έκδοση ανακοίνωσης της Ένωσης Μάστιχο Παραγωγών Αρχείου υπέρ του. Διευκρινίσεις αναφορικά με την καταγγελία της Ελμεχίου για το εισιτήριο που πληρώνουν οι μαθητές προκειμένου να μεταβούν στο σχολείο τους έδωσε ο ειδικός σύμβουλος της περιφέρειας Στέλιος Καμπούρης. Εξήγησε ότι στις γραμμές που υπάρχουν επιβιβάζονται δωρεάν μόνο οι μαθητές που δικαιούνται μεταφορά που προκύπτει από την χιλιομετρική απόσταση της κατοικίας τους από το σχολείο. Το Εργατικό Κέντρο Χίου εκφράζει με ανακοίνωσή του την έντονη διαφωνία του και διαμαρτυρία του στην καταδικαστική απόφαση σε βάρος των 16 ιδιοκτητών και κληρονόμων διαμερισμάτων της πολυκατοικίας 407 στις εργατικές κατοικίες Χριστού Βαρβασίου και επαναφέρει το αίτημα να εξεταστεί σοβαρά η πρόταση για αγορά ή απαλωτρίωση των διαμερισμάτων από το δημόσιο, ώστε να δοθεί οριστική λύση στους ιδιοκτήτες και στις οικογένειές τους. Τα κρατά τα χαρτιά το Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής σχετικά με το αν θα μπει αύξηση στα ανταποδοτικά τέλη. Σε δηλώσεις του προέβησε διευκρινήσεις για το ύψος του ανοίγματος του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ που ανέφερε, λέγοντας ότι οφείλεται στην αύξηση της τιμής των καυσίμων και στο ρεύμα, χωρίς να υπάρχουν οι αντίστοιχοι πόροι ή επιδοτήσεις από την κυβέρνηση. Καθησυχαστικός ως προς το θέμα αδειοδότησης των γηπέδων εμφανίστηκε ο Δήμαρχος, ο οποίος διαβεβαίωσε ότι ένα-ένα τα γήπεδα, ανάλογα με την κατάσταση που βρίσκονται, τακτοποιούνται με προσωρινές άδειες. Πρόταση καταθέτει ο κάτοικος Χαλκιούς Χρυσοβαλάντης Μιχαήλ Κιτρλάκης να γραφτεί στο ηρώο του χωριού το όνομα του Ελευθέριου Κουτσουράδη, που σε ηλικία 21 ετών έδωσε τη ζωή του για την πατρίδα στην Κύπρο, που σήμερα έχει την επέτειο ανεξαρτησίας της ως ναύτης της ηρωικής τορπιλακά του ΤΑΦ-3 που βυθίστηκε από τους Τούρκους το 1974. Προφανώς με άδεια του λιμενικού ταμείου που δόθηκε παράνομα, η ΔΕΗ εγκατέστησε ένα κινητό κτίσμα πάνω στο πεζοδρόμιο της Προκυμαίας έξω από το παλιό Τελωνείο. Η αλήθεια καταγγέλει την αυθαιρεσία, ζητά να απελευθερωθεί το πεζοδρόμιο, να διευκρινιστεί αν αυτό το εξάμβλωμα έχει την άδεια της αρχαιολογικής υπηρεσίας και να αφαιρεθεί αμέσως, γιατί μεταξύ άλλων παραβιάζει την υπάρχουσα διάβαση τυφλών στο πεζοδρόμιο. Ο βουλευτής Χίου του Πασόκ Σταύρος Μιχαηλίδης μαζί με τους βουλευτές του συναδέλφου του Μιχάλη Κατρίνη και Δημήτρη Μάντζο, μέλη της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων της Βουλής, ανέδειξαν την ανάγκη ουσιαστικής λογοδοσίας και διαφάνειας στα εξοπλιστικά προγράμματα της χώρας. Από σήμερα 5η η Αλήθεια TV αλλάζει πρόσωπο για όλο τον Οκτώβριο, που θα αποτελέσει ένα μήνα δοκιμαστικής λειτουργίας και βελτιώσεων. Στον ήχο παραμένει το πρόγραμμα του Ράδιο Αλήθεια, αλλά αλλάζει η εικόνα. Η Αλήθεια παράλληλα με την αναβάθμιση αυτή ζητά και τη γνώμη του κοινού με πληροφορίες που θα του είναι χρήσιμες και μπορούμε να προβάλλουμε. Ο Δήμος Χίου ενημερώνει τους κατοίκους και τους επισκέπτες ότι σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας προβλέπονται στο Αιγαίο τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι έντασης 8 με 9 μποφόρων. Η Πανχιακή Ένωση Συνταξιούχων ΑΤ ενημερώνει ότι ο γιατρός των Ναύτη Χίου για το μήνα Οκτώβριο θα είναι τις εξής ημερομηνίες: αύριο Παρασκευή, τη Δευτέρα 5, την Πέμπτη 15 και τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου. Για κλείσιμο ραντεβού οι ενδιαφερόμενοι ασφαλισμένοι ΝΑΤ θα μπορούν να καλούν στο 22710-44468, διευκρινίζοντας ότι ζητούν ραντεβού για τον γιατρό στον Ναύτη Χίου.

0: γίνεται να λέγεται πολιτισμένη μια κοινωνία που αναγκάζει ένα δάσκαλο να είναι εχμάλωτος όλες τις διδακτικές ώρες της ημέρας σε μια τάξη? Πώς μπορεί να μην ντρέπονται στο Δήμο Χίου, μη επισκευάζοντας εδώ και 2 χρόνια το αναβατόριο που υπάρχει στο 7ο Δημοτικό Σχολείο? Την Πέμπτη στην Αλήθεια TV, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, ο Γιάννης Τζούμας φιλοξενείται από το δάσκαλο πληροφορικής Νέστορα Ξυλά στην αίθουσά του στο ισόγειο του 7ου Δημοτικού Σχολείου και συζητούν για την ιδιότυπη αυτή ομοιρία. Η θεατρική ομάδα Βλέα του Φιλοπρόδρομου Ομίλου Βροντάδου προσκαλεί το Σάββατο 3 και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, 8.30 το βράδυ στο Ομίριο, για την παρουσίαση της φετινής της παραγωγής και το παραμύθι «Δεν τελείωσε» του μεξικανού συγγραφέα Όντιν του Μπεϊρόν σε σκηνοθεσία Νίτσα Κλουβά. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 10.30 το πρωί με 1.30 το μεσημέρι, μαθητές της Βολισσού θα γίνουν οδηγοί μαζί με τους φίλους μονοπατιών Χίου στην πεζοπορική διαδρομή Ροδόνας Μάναγρος και καλούν μικρούς και μεγάλους σε μια ημέρα γεμάτη παρατηρήσεις και εξερευνήσεις. Το εργαστήρι κεντήματος της Φιλοπτώχου Αδελφότητας Κυρίων Χίου ξεκινά τη λειτουργία του τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 10 το πρωί με αγιασμό και εγγραφές. Την Τρίτη 6 Οκτωβρίου, ημέρα μνήμης του Αγίου Θωμά, εορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίου Θωμά Πόλεως Χίου στις 7 το πρωί ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία, ο Πανηγυρικός Εσπερνός, τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 6 το απόγευμα. Και συνεχίζουμε με την πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 18 έως 24 βαθμούς και η υγρασία από 55 έως 78%. Αύριο Παρασκευή θα έχουμε ανέμους βόρειους μέχρι 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 22 βαθμούς και η υγρασία από 49 έως 69%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Κλιματική αλλαγή.
5: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
6: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Και ότι κύριε Διοπάλμη, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε 26 λεπτά μετά τις 12. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον αντιδήμαρχο Χίου, τον Γιώργο Χριστάκη, για να μιλήσουμε μαζί του για δύο θέματα. Λέω να ξεκινήσουμε με το δημοτικό κτηνιατρίο που, όπως διαβάσαμε, θα γίνει στην περιοχή των Καριών. Καλή σας μέρα, καλό μήνα, κύριε Χριστάκη.
1: Γεια σας, καλό μήνα. Καλημέρα.
0: Για πείτε μας λοιπόν, ποιος ακριβώς είναι ο σχεδιασμός για την λειτουργία του δημοτικού κτηνιατρίου στις, στις Καριές, τι ακριβώς θα προσφέρει, τι θα εξυπηρετήσει, ποιες ανάγκες θα καλύψει.
1: Ναι, αρχικά να, ξαναπώ ότι τη σημαντικότητα αυτής της απόφασης και αυτού του γεγονότος που είχαμε την προηγούμενη ενώ που πέρασε και από το Δημοτικό Συμβούλιο, ομόφωνα τελικά αυτή η απόφαση για να έχουμε μετά από πάρα πολλά χρόνια επιτέλους ένα κτηνιατρίο. Να ξέρετε ότι έγινε, γιατί ακούω και διάφορα ότι παράδειγμα γιατί δεν έγινε στην πόλη, γιατί δεν θα γίνει στην πόλη. Υπάρχουν πάρα πολλά κίνητα, ψάχναμε πολλά κίνητα που να πληρούν κάποιες προδιαγραφές. Ξέρετε, γιατί πρέπει ο χώρος να έχει και κάποιον αύριο χώρο, να έχει χωρίσματα, δηλαδή δημοτικά κίνητα του Δήμου στην πόλη μέσα. Δεν υπήρχαν. Οπότε έγινε μετά η επιλογή για τις Καριές για ένα συγκεκριμένο δημοτικό ακίνητο. Οπότε είμαστε πολύ χαρούμενοι που πλέον ο χώρος θα γίνει εκεί. Τώρα πάμε στα πιο πρακτικά. Ξεκινάμε. Εμείς έχουμε κάνει αυτοψία στο χώρο ήδη προχθές. Έτσι και τώρα σε συνεργασία λοιπόν και με τις τεχνικές υπηρεσίες καταγράφουμε αυτά που πρέπει να γίνουν σε παρεμβάσεις. Το πλάνο μας είναι, εντάξει, ξέρετε τώρα, το πλάνο μας είναι σιγά σιγά να μπούμε και στο κομμάτι της αδειοδότησης του χώρου και ταυτόχρονα να γίνονται εκεί πέρα εργασίες, ώστε να μπορεί εκεί πλέον να στελεχωθεί με την κτηνίατρο του Δήμου. Η οποία το χώρο θα είναι έτσι, θα λειτουργεί, αν το να πάνε καλά, εννοείται 8 με 3, δηλαδή ώρες δημοσίου, 8 με 3. Και εννοείται ότι εκεί πέρα θα δεχόμαστε ζώα αδέσποτα, για να το διευκρινίσω αυτό, για περιθάλψεις κτλ. Για στηρώσεις, αλλά αυτό θα εξαρτηθεί δηλαδή από τον αρχικό που θα πάρουμε τον εξοπλισμό. Οπότε ξεκινάμε δηλαδή θα ξεκινήσουμε με τις απλές τις ιατρικές πράξεις και μετά θα προχωρήσουμε δηλαδή και στα υπόλοιπα. Εμένα στόχο μας είναι παράδειγμα να κάνουμε κάθε μέρα και στηρώσεις. Αυτός είναι ο βασικός στόχος και αυτό θα είναι πάρα πολύ βασικό, διότι θα εξοικονομηθούν και πολλά χρήματα. Αντιλαμβάνεστε τι λέω, σε πολλά θέματα. Εννοείται βέβαια ότι δεν πρόκειται να σταματήσει η συνεργασία που έχουμε με τα ιδιωτικά κτηνιατρία που είναι εξαιρετική. Απλά ξέρετε ότι και αυτό θα είναι ένα έξτρα, ένα πλάσ, δηλαδή για το Δήμο Χίου να μπορεί και εκείνος να κάνει περιθάλψεις με μια δικιά του κτηνίατρο.
0: Εσείς τώρα στο Δήμο έχετε κτηνίατρο.
1: Ναι, έχουμε κτηνίατρο.
0: Είναι μόνιμη.
1: Είναι μόνιμη. Πάλι η κοπέλα ήταν και από εκτός Χίου, ήρθε νομίζω πέρσι. Αυτή τη στιγμή είναι, ξέρετε, στο Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής και Μαστίχας. Περιθάλλει και παρακολουθεί κάποια ζώα που έχουμε του Δήμου. Κυρίως τώρα έχει αναλάβει το κομμάτι του συντονισμού για τις στηρώσεις, τα περιστατικά. Δηλαδή, προφανώς ο ρόλος της, ξέρετε, δεν είναι ο πρακτικός. Γι' αυτό και είχα πει ότι ψάχναμε άμεσα. Δηλαδή, από τη στιγμή που είχαμε κτηνίατρο, ήταν αμαρτία να μην έχουμε πλέον το χώρο. Έτσι.
0: Ο στόχος είναι αυτός ο χώρος να είναι έτοιμος πότε, κύριε.
1: Κοιτάξτε, Χριστάκη. Τώρα αυτό θα εξαρτηθεί εννοείται από την ταχύτητα και των υπηρεσιών στις παρεμβάσεις που δεν είναι πολύ σημαντικές, πολύ μεγάλες, να σα πω την αλήθεια. Εμείς θεωρώ ότι έχουμε πλάνο στο επόμενο τρίμηνο χώρο να είναι έτοιμος.
0: Αυτό το δημοτικό ακίνητο τι καταστάσεις εξυπηρετούσε στο παρελθόν?
1: Ήταν νομίζω παλιά, τώρα κάτι ήταν, τώρα μην πω κάτι λάθος. Υπήρχε μια χρήση τελεφάντων στον χώρο, πλέον είναι άδειος, υπήρχε δηλαδή ένα αίτημα, ξέρετε, να το πάρει η ΛΕΦΕΣ. Αυτό απορρίφθηκε και με πόρισμα από το Τμήμα Περιουσίας και την Τομική Υπηρεσία. Οπότε οι παρεμβάσεις που έχουν, ο χώρος που έχει δεν είναι πάρα πολύ.
0: Και δεν έγινε και τόσο μακριά οι Καριές από την πόλη. Δηλαδή, όχι, θέλω να πω 2 χιλιόμετρα, 3 είναι, δεν είναι.
1: Και στρατηγικά.
0: Από το περιφερειακό τώρα, αν το δει κανείς.
1: Ναι. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί το ξαναλέω ότι μακάρι παράδειγμα αυτό να μπορούσε να γίνει το κτηνιατρίο στο δικό μου το χωριό. Δηλαδή θέλω να σας πω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό να έχει ένα χωριό, ένα δικό του κτηνιατρίο, διότι πρώτα απ' όλα, όπως είπα και προχθές, θα βοηθήσει τα ζώα της περιοχής. Ένα, επίσης θα είναι πάρα πολύ κοντά και στην περιοχή που θα γίνει που ήδη χτίζεται το καταφύγιο του Δήμου. Έτσι. Και αυτό βοηθάει πάρα πολύ. Και επίσης είναι πολύ κοντά και σε χώρο που υπάρχει εκεί, που υπάρχει ιδιωτικό καταφύγιο που φιλοξενεί ζώα του Δήμου. Άρα είναι πολύ καλό το σημείο εν τέλει που τυχαία να είναι εκεί, έτσι, στις Καριές, αυτό εννοώ.
0: Δεν έτυχε, πέτυχε τελικά.
1: Δεν έτυχε, πέτυχε που λέμε. Ναι, το πλάνο μας είναι ότι όταν μπούμε εκεί πέρα να μείνουμε τουλάχιστον για περίπου 10 μήνες. Έτσι.
0: Το καταφύγιο του Δήμου. Το καταφύγιο του Δήμου, μιας και το είπατε, σε ποιο στάδιο βρίσκεται τώρα?
1: Προχωράει. Είμαστε σε πολύ, έχω πάει στον χώρο πριν από περίπου 3 εβδομάδες. Είμαστε σε πολύ καλό στάδιο. Όταν με το καλό πάω πάνω επίσης ξανά σε ένα μήνα. Αν, ξέρετε, αν υπάρχει υλικό για να δείτε πιο πρακτικό, μπορείτε να δείτε να θέσετε λογικά για πλάνα. Πάντως το έργο προχωράει πολύ καλά. Έχουν πέσει τα τσιμέντα στις βάσεις που είναι να γίνουν εκεί τα κλουβιά κτλ. Οπότε είναι ένα έργο το οποίο φιλοδοξώ, ξέρετε κάτι, να προχωρήσει και να φτιάχνετε αθόρυβο όπως έγινε και με το κολυβητήριο. Δηλαδή να μην. Να τα αφήσουμε λίγο, ξέρετε, στην αφάνεια, ας πούμε, μέχρι να γίνει, γιατί είναι ένα δημόσιο έργο. Αλλά είναι σχετικά ένα εύκολο.
0: Εύκολο έργο. Δηλαδή, θέλω να πω, αν θυμάμαι καλά, τέλος του 26 περιμένατε ότι θα έχει τελειώσει.
1: Υπογράφηκε σύμβαση τον Ιούλιο. Αυτό δίνει έναν ορίζοντα 10 μηνών. Εγώ είχα πει ότι είχαμε στόχο μέχρι τέλη του 25 να το κάνουμε προς δημοπράτηση. Πέτυχε αυτός ο στόχος. Υπογράφηκε σύμβαση τον Ιούλιο και έχει ορίζοντα 10 μηνών. Εγώ εκτιμώ ότι το έργο θα είναι νωρίτερα, αλλά. Θα σας πω σίγουρα ότι θα το έχουμε εντός του 27. Αυτό είναι δεδομένο. Έτσι.
0: Άρα θα πάνε πακέτο τα δύο δημοτικό κτηνιατρίο και καταφύγιο.
1: Δηλαδή ναι, θα τα έχουμε πακέτο, ναι.
0: Ωραία. Να σας ρωτήσω τώρα για το άλλο θέμα που στείλατε και μία ανακοίνωση και αφορούσε την ένταξη του Δήμου σε έναν οργανισμό, τον οποίο εγώ ομολογώ μέχρι τώρα δεν τον ήξερα. Είναι ένας ευρωπαϊκός οργανισμός, ο οποίος έχει σχέση και με το στίγμα της κάθε περιοχής και τη δράση κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.
1: Ναι. Κοιτάξτε, αυτό όπως είπα και το πρωί, είναι ένα project το οποίο το συζητάμε, να σας πω την αλήθεια, εδώ και περίπου 1,5 χρόνο. Δηλαδή ήταν μια επαφή που είχα κάνει εγώ τότε που ήμουν στη φιλοξένεια, στην έκθεση της Θεσσαλονίκης. Είχαμε μια προσέγγιση για το, επειδή είναι ένα νησί το οποίο μπορεί να προσφέρει πολλά όσον αφορά το κομμάτι του τουρισμού σε διάφορες πτυχές, και αυτό έχει να κάνει και με τον πολιτισμό και με την ιστορία. Οπότε υπήρξε αυτό το ενδιαφέρον για το Δήμο, για τη Χίο, αν είναι ένα νησί το οποίο έχει κάποια ιστορία σχετικά με το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και την ναυτική ιστορία κτλ. Οπότε το θεώρησα πολύ ενδιαφέρον, γιατί είναι πολύ, να πούμε αρχικά σε αυτά, είμαστε πολύ, πολύ σημαντικό ότι η Χίο είναι το πρώτο ελληνικό νησί που μπαίνει σε αυτό το ευρωπαϊκό δίκτυο για τον τουρισμό ιστορικής μνήμης. Να ξέρετε ότι είναι ένα δίκτυο το οποίο έχει 3 εκατομμύρια μοναδικούς επισκέπτες, δηλαδή είναι εξειδικευμένοι τουρίστες και που αναζητούν αυτό το κομμάτι του τουρισμού. Ναι. Οπότε είναι πολύ σημαντικό, θεωρώ ότι είναι πολύ ποιοτική, ξέρετε, να πω, επισκέπτες, και οι επισκέπτες που έχουν και την οικονομική δυνατότητα για να ταξιδεύουν. Γιατί κάποιος που είχε να με ρωτήσει και μπήκαμε στο δίκτυο, πώς θα έρθουν. Το άκουσα το πρωί δηλαδή. Το αντιλαμβάνομαι αυτό. Αλλά αρχικά πρώτα απ' όλα είναι πολύ σημαντικό το ότι είμαστε σε αυτό το δίκτυο. Πρακτικά τώρα να σας πω ότι περιμένουμε σε περίπου 20 μέρες να έρθει εδώ την προσωπία των εκπροσώπων του δικτύου στη Χίο, να χαρτογραφήσουμε το νησί όσον αφορά, γιατί θα φτιάξουμε δύο ιστορικές διαδρομές, δηλαδή μία που θα είναι στο κέντρο της πόλης και μία άλλη εκτός πόλης. Θα έχουμε και μία αρρωγή από. Κάναμε ένα κάλεσμα εμείς, σαν γραφή τουρισμού, σε χιώτες, επιστήμονες κτλ., ιστορικούς, και ευχαριστώ πάρα πολύ όσους το αποκρίθηκαν, που μαζί με αυτούς λοιπόν θα σχεδιάσουμε τις διαδρομές αυτές. Επίσημα αυτές οι δύο διαδρομές θα παρουσιαστούν στην Τσεχία τον Μάρτιο, που θα αναγκαστεί και επίσημα, ενώ η συμμετοχή του Δημοχείου εκεί. Οπότε αυτές, ξέρετε, οι συνδυασμένες διαδρομές.
0: Επικεντρώνεται μόνο σε αυτό το κομμάτι των ιστορικών γεγονότων εκείνης της περίοδου.
1: Ακριβώς, είναι για εκείνη την περίοδο, υπάρχουν πάρα πολλές πτυχές. Δηλαδή και εγώ, ξέρετε, όσο ψάχνουμε, δηλαδή ένα καλύτερο πράγμα το οποίο δεν τα ξέραμε και με
0: τέτοιο. Άνθρωποι που είναι μοιημένοι σε αυτόν τον χώρο, ακριβώς. Φαντάζομαι ότι αν έρθουν σε επαφή με τυχείο, θα βρουν και πολλές άλλες ιστορικές πτυχές ενδιαφέρουσες.
1: Εννοείται, μα σκεφτείτε ότι και εγώ ίδιος, δηλαδή σαν Γιώργος, ενώ που ψάχνω, δηλαδή που τώρα το μιλάμε ιστορικά, βρίσκουμε πάρα πολλές πτυχές, και θα ξαναλέω ότι πλέον όποιος επισκέπτης, γιατί είναι ένα δίκτυο ευρωπαϊκό με πάρα πολλές χώρες μέσα, άρα όταν έχουμε δει ελληνικούς προορισμούς και είναι ηχείως μέσα, θα έχει δύο διαδρομές σχεδιασμένες πάνω σε αυτό το κομμάτι που αναζητά για αυτό το είδος του τουρισμού. Οπότε θεωρώ ότι θα είναι ένα, αφού θα πει, είναι ένα ωραίο τουριστικό προϊόν. Δεν είναι ότι η ιστορία μας, ξέρετε, η ιστορία είναι ένα σημείο το οποίο μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε και για τουριστικούς σκοπούς.
0: Θα είμαστε μια πινέζα σε αυτόν τον ιδιόμορφο χάρτη, εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι, συμφωνώ, και όπως είπα, είναι ένα πολύ εξειδικευμένο είδος επισκεπτών. Δηλαδή,
0: από την Ελλάδα, ποιες άλλες περιοχές είναι?
1: Θα σας πω αμέσως. Θα σας πω αμέσως, θα σας πω, δώστε με τα λεπτά, γιατί και το πρωί η αλήθεια είναι. Ναι. Εμείς πάντως είμαστε το πρώτο ελληνικό νησί. Μισό λεπτάκι. Δεν είναι πολύ πάντως στην Ελλάδα, να σας πω. Βλέπω σίγουρα εδώ ότι βλέπω σίγουρα ότι υπάρχει ο Δήμος Ιωαννιτών, τέλος πάντων, ο Δήμος Πηλαίας Χορτιάτης, δηλαδή δεν βλέπω πάρα πολλούς. Και μάλιστα ήδη από προχθές, δηλαδή, έχει ανέβει δηλαδή και εμάς η ανακοίνωση ότι ο Δήμος Χιούπλεν είναι το πρώτο ελληνικό νησί, άρα δεν είναι πολύ δήμοι μέσα. Αυτό θεωρώ ότι είναι καλό για μας, εννοείται.
0: Ωραία.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν, ό,τι μπορεί κανείς.
1: Καλό. Ό,τι μπορούμε, και, γιατί και αυτό είναι και μια δράση προβολής και εξωστρέφειας. Μακάρι να έχει ένα αποτέλεσμα μετρήσιμο, αλλά είναι πολύ σημαντικό, σας ξαναλέω, ότι έχουμε την αρρωγή και των έτσι δεγμένων επιστημόνων και ιστορικών, και τους ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκρίθηκαν, γιατί θα είναι μια συμβουλευτική, ξέρετε, επιτροπή αυτή άμεστη. Οπότε και μόνο το ότι έχουν τη διάθεση και αγκάλιασαν αυτή την πρωτοβουλία είναι πολύ σημαντικό για το Δημοχείο αυτό. Ωραία. Εννοείται.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
1: Και εγώ, καλό μεσημέρι. Γεια σας, καλά.
0: Γεια σας. Αυτά λοιπόν για τα δύο αυτά θέματα από τον Γιώργο Χρουστάκη. Πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο και πάλι μαζί.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
0: Πώς μπορεί να λέγεται πολιτισμένη μια κοινωνία που αναγκάζει ένα δάσκαλο να είναι αιχμάλωτος όλες τις διδακτικές ώρες της ημέρας σε μια τάξη? Πώς μπορεί να μην ντρέπονται στο Δημοχείο μη επισκευάζοντας εδώ και 2 χρόνια το αναβατόριο που υπάρχει στο 7ο Δημοτικό Σχολείο? Την Πέμπτη στην Αλήθεια TV, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, ο Γιάννης Τζούμας φιλοξενείται από το δάσκαλο πληροφορικής Νέστορα Ξυλά στην αίθουσά του στο ισόγειο του 7ου Δημοτικού Σχολείου και συζητούν για την ιδιότυπη αυτή ομοιρία, για τη συμπεριφορά εξουσίας αλλά και κοινωνίας στα άτομα με αναπηρία, απαιτώντας την επισκευή χθες του αναβατορίου του σχολείου από το Δημοχείο.
6: Που μας οδηγεί όχι μόνο στο να είναι καρφωμένος ένα δάσκαλο σε μια αίθουσα και να μην φτιάχνεται με τόσο κινησμό ένα λαβατόριο ή να είναι έτσι τα σχολεία, μας οδηγεί στο ποιος θα προλάβει να ηγεμονεύσει ανεξαρτήτως τι θα πάθουν οι πολλοί άνθρωποι, απλοί άνθρωποι σαν και εμάς. Επομένως με αυτό θα κλείσω. Πρέπει να αγωνιστούμε, να δούμε το δέντρο που βρίσκεται ο καθένας μέσα στη δουλειά του και να συναντήσουμε όλους τους άλλους γύρω μας που τους αφορούν τα ίδια κοινά προβλήματα και να παλέψουμε για έναν κόσμο που αυτά τα πράγματα θα είναι στην προϊστορία.
7: Κιος Ράδιο Αλήθεια

0: Πάμε να μιλήσουμε για ένα θέμα τώρα που εμάς μας ενδιαφέρει και ιδιαίτερα λόγω του επαγγελματικού χώρου στον οποίο δραστηριοποιούμαστε χρόνια. Αναφερόμαστε στην δυνατότητα που έχουν μαθητικές ομάδες τα τελευταία χρόνια να κάνουν την δική τους εφημερίδα στο σχολείο τους και να συμμετάσχουν σε μια διαγωνιστική διαδικασία που γίνεται από την βιβλιοθήκη Χίο Αδαμάντιος Κορέης. Πρόσφατα λοιπόν δημοσιοποιήθηκαν τα αποτελέσματα του διαγωνισμού για την σχολική εφημερίδα. Έχουμε τον πρόεδρο του Εφορευτικού Συμβουλίου της Βιβλιοθήκης, τον κύριο Παύλο Καλογεράκη, στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας πει περισσότερα, μιας και φαίνεται ότι είχαμε και περισσότερες ομάδες σε αυτήν την διαγωνιστική διαδικασία. Είναι η δεύτερη κατά σειρά, έτσι δεν είναι? Καλή σας μέρα, καλό μήνα.
1: Καλημέρα σας, καλό μήνα σε όλο τον κόσμο. Ναι, είναι η δεύτερη χρονιά και χαιρόμαστε που αυξάνονται υποψηφιότητες. Είχαμε 6 υποψηφιότητες από την πρωτοβάθμια και 3 από τη δευτεροβάθμια, διπλάσιες από πέρσι. Και μάλιστα και σε όγκο σελίδων και ποιότητας, μετά από όσα τέλος πάντων συζητήσαμε πέρσι ως σκέψεις και παρατηρήσεις, που του έδωσαν ιδέες και δημοσιογράφοι. Φέτος στην Επιτροπή, πριν να φτάσω στα αποτελέσματα, να πω ότι ήταν οι δύο δημοσιογράφοι, ο Γιάννης Οντζούμας και ο Κώστας Ογιαννάρας, που μαζί μου μελετήσαμε, συζητήσαμε και είδαμε και χαρήκαμε ιδιαιτέρως. Και αν έρθω τώρα έτσι εξειδικευμένα, να πω ότι οι υποψηφιότητες ήταν του Δευτέρου Δημοτικού, του Κέντρου, Σχολικού Κέντρου Καρδαμήλων, του Εβδόμου Δημοτικού, του Έκτου Δημοτικού, του Δημοτικού Καλλιμασιάς και του Δημοτικού Θολοποταμίου. Αν υπάρχει αγωνία να πω τα αποτελέσματα, είναι πως το πρώτο βραβείο το παίρνει το Δημοτικό Σχολείο Θολοποταμίου, με ένα πολύ ωραίο έτσι σύνολο από πλευράς παρουσίασης της εφημερίδας, 30 σελίδες εφημερίδες μεγέθους α4, με ένα καλό layout όπως λέμε έτσι στην δημοσιογραφική γλώσσα, και που μας άρεσε πολύ, που όπως και οι επαγγελματικές εφημερίδες είχαν έτσι ποικιλία θεμάτων. Όπως και τα άλλα είχαν έτσι. Το δεύτερο βραβείο, από τα δημοτικά πάντα μιλάμε, το αποσπά το έκτο δημοτικό σχολείο, ναι, με 24 σελίδες, με πλούσια θεματογραφία, με τις δράσεις του σχολείου, με ωραία εμφάνιση. Και το τρίτο βραβείο το αποσπά το δημοτικό σχολείο Καλλιμασιάς. Εδώ έχουμε, παρά το ότι η μορφή του είναι κυρίως ασπρόμαυρη, μας άρεσε και μας εντυπωσιάζει το γεγονός ότι και εδώ, όπως και οι επαγγελματικές εφημερίδες, είχαν ένα ένθετο. Και το ένθετο αυτό ήταν ένα ωραίο παραμύθι. Και αυτό έδινε και μερικούς πόντους σε σχέση με τη βράβευση. Να πούμε πως και στα 3 πρώτα βραβεία και σε όλους τους συμμετέχοντες, σε όλα τα συμμετέχοντα σχολεία, θα έχουμε και βραβεία και δώρα. Και χαιρόμαστε ιδιαίτερως. Να πούμε ότι η γιορτή επίδοσης των βραβείων θα γίνει στις 16 του μήνα, ημέρα Παρασκευή, στις 12 η ώρα στην βιβλιοθήκη. Να έρθουμε και στην δευτεροβάθμια, αν μου επιτρέπετε. Εδώ είναι και το βαρύ πυροβολικό. Είχαμε 3 πολύ καλές, βέβαια και οι 3 βραβεύονται, αφού δίνουμε 3 βραβεία, 3 υποψηφιότητες, πολύ καλές και βαριές υποψηφιότητες, γεμάτες, δουλεμένες. Και επομένως λέω αμέσως τη σειρά. Το πρώτο βραβείο το παίρνει το δεύτερο γυμνάσιο Χίου, που το κατέθεσε και ηλεκτρονικά με ένα USB. Προφανώς ηλεκτρονικά βοήθησε το να έχει πάρα πολλές σελίδες και μάλιστα πολλές παραπομπές με πολλά ένθετα. Είναι βέβαιο ότι και οι μαθητές και οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί δούλεψαν. Γνωρίζουμε ποιοι είναι, δεν πρέπει να πω τα ονόματά τους γιατί δεν τα ανέφερα και στους άλλους υποψηφίους, για να είμαι και δίκαιος. Το δεύτερο βραβείο το αποσπά το πρώτο ΕΠΑΛ. Παρά το ότι λέγεται πρώτο ΕΠΑΛ, εδώ παίρνει το δεύτερο βραβείο. Πάντως ήταν ένα έγχρωμο, πλούσιο θέμα. Θα έπρεπε να ήταν έτσι, νομίζω, με πιο πολλές σελίδες. Δεν μπορώ να το έχουν καταφέρει, αλλά πάντως τις 16 σελίδες που έφτιαξαν ήταν καλές, θα μπορούσαν να ήταν, μπορούσαν, πλούσιες κλπ. Δεν υστερεί. Και το τρίτο βραβείο που πήρε και πέρσι, παίρνει το Εσπερινό Γυμνάσιο. Οι προσπάθειές τους είναι πάντα αξιόλογες. Σαν μαθητές Εσπερινού Γυμνασίου, ένα παραπάνω μπράβο. Έχουν εδώ τρία μικρά βέβαια χαριτωμένα, χρήσιμα όμως ένθετα. Και εδώ λοιπόν δείχνουν έναν επαγγελματισμό, θα το έλεγα. Και έχουν και μια ωραία διάταξη ύλης. Θα μπορούσαμε μάλιστα από τους επαγγελματίες δημοσιογράφους να έρθουν όλα τα σχολεία να πάρουν μερικές ιδέες. Δεν αποκλείεται μερικά παιδιά από αυτή την χαρά να ακολουθήσουν και αυτά τα βήματα, όχι κατά ανάγκη δημοσιογραφικά αλλά συγγραφικά, να τους αρέσει δηλαδή. Αυτή είναι και η μία από τις σκέψεις μας και τους στόχους. Πάνω απ' όλα όμως επιθυμούμε να δώσει κάποια ερεθίσματα στους μαθητές και κάποιες εμπειρίες που είναι και ευκαιρία σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς τους να κάνουν έτσι ομάδες δράσης.
0: Μάλιστα. Τα είδατε τα παιδιά περισσότερο να ψάχνουν μέσα από τη θεματολογία τους να βρουν πηγές ή ακολουθούν και την εύκολη λύση της τεχνητής νοημοσύνης που τα σαρώνει
1: όλα. Όχι, δεν είναι αντιγραφή, γιατί είναι δράσεις του σχολείου τους που δεν τα έχει μέσα η τεχνητή νοημοσύνη. Είναι κάποιες φωτογραφίες και χαρακτηριστικά φωτογραφιών τοπικά που δεν τα έχει και αυτά. Είναι πολύ τοπική θεματολογία, μικρά κομμάτια, δεν αφορά αναλύσεις. Μάλιστα και το ότι έχει δύο συνεντεύξεις αποκλείεται να είναι μέσα αυτοματοποιημένα κομμάτια.
0: Και τα περισσότερα παιδιά εξακολουθούν να τις τυπώνουν σε χαρτί. Ένα μόνο σας έφερε ηλεκτρονική έκδοση.
1: Ένα το έφερε σε USB που θέλαμε να ήταν και σε χαρτί, να το βλέπαμε. Βέβαια θα κόστιζε περισσότερο γιατί ήταν πολλές σελίδες. Ο ηλεκτρονικός τύπος βοηθάει και γράφει πολλά ανέξοδα.
0: Ναι.
1: Αλλά πάντως είχαν πάρα πολλές παραπομπές. Δηλαδή αυτό, να το πω και για τους ακροατές.
0: Τα πολλά δεν σημαίνει κατά ανάγκη και ποιοτικά πάντως.
1: Ναι, έδωσε τη δυνατότητα να βάλουν μέσα και βιντεάκια. Έβαλαν ένα παλικάρι, δεν θυμάμαι το όνομά του, που έπαιζε μουσικό όργανο. Ένα κορίτσι που τραγουδούσε. Πολύ πλούσιο πράγμα, πάρα πολύ πλούσιο.
0: Μπράβο.
1: Που δεν μπορεί να γίνει σε εφημερίδα. Αλλά έδειξε ένα αποτέλεσμα που πρέπει να το χάρηκαν ιδιαίτερως. Η ομάδα που λέμε εκεί θα ανακοινώσουμε και ονόματα και τα...
0: Ωραία. Θα γίνει η τελετή την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου.
1: Στις 12 το μεσημέρι.
0: Και μπορούν βέβαια από το πλούσιο αρχιακό υλικό που έχει η βιβλιοθήκη να δουν τα παιδιά και από κοντά την πορεία του χιακού τύπου κάποια στιγμή. Έστω κάποια δείγματα.
1: Με την ευκαιρία αυτή να πω πως από τον Νοέμβριο θα βγει και σχετική ανακοίνωση. Θα δίδεται η δυνατότητα σε μαθητικά τμήματα να έρχονται να ενημερώνονται για μια πάρα πολύ ωραία έκθεση που έχουμε για τους περιηγητές που ήρθαν στοιχείο τους 10 αιώνες και είναι κάτι πολύ πολύ ενδιαφέρον γιατί όλοι έχουμε την απορία πώς ήταν η χείος μας πριν 80, 100, 300 χρόνια.
0: Η χείος με τα μάτια των περιηγητών.
1: Εμείς νομίζουμε ότι η χείος ήταν πάντα όπως τη βλέπουμε σήμερα ή την είδαμε πριν 40 χρόνια, 50. Υπάρχουν λοιπόν οι περιηγητές οι οποίοι περιγράφουν όχι μόνο το περιβάλλον αλλά και τους ανθρώπους και τον τρόπο και είναι κάτι ενδιαφέρον. Θα βγει ένα πρόγραμμα για σχολικά τμήματα να έρχονται να ενημερώνονται για αυτή την έκθεση.
0: Αυτά είναι ωραία μαθήματα πατριδογνωσίας, ωφέλιμα σε όλους μας, όχι ναι, μόνο στις μικρές ηλικίες.
1: Για τους μεγάλους, για τους ενήλικες, η βιβλιοθήκη είναι ανοιχτή, όποια ώρα θέλουν να πάνε να τη δουν. Και θα χαρούμε πολύ να μας πούνε και τις παρατηρήσεις.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Καλογεράκη. Και τώρα, λογικά, αρχές του χρόνου θα προκηρύξετε τον επόμενο διαγωνισμό. Έχει καθιερωθεί.
1: Ναι. Βέβαια θα καθιερωθεί, αλίμονο. Τώρα που βλέπω του χρόνου περιμένουμε διπλάσιες, οπότε θα ζοριστούμε και στην επιλογή. Να πω ότι κατά το Δεκέμβρη, δηλαδή πριν ή μετά τα Χριστούγεννα, δύο προκηρύξεις θα έχουμε για τις εφημερίδες όπως αυτές και για τον διαγωνισμό ορθογραφίας.
0: Ναι.
1: Τον που κάναμε πέρσι για πρώτη φορά θα επαναληφθεί.
0: Και εκεί είχατε μεγάλη συμμετοχή. Είχατε
1: πάρα
0: συμμετοχή.
1: Πολύ μεγάλη. Να. Εκεί πια ήταν 150, αλλά μόνο αν έρχουν παραπάνω.
0: Ωραία.
1: Δεν θα ξέρουν πώς θα αντιμετωπίσουν.
0: Ωραία, ωραία. Ναι, και να πάνε τα παιδιά χωρίς άγχος. Δηλαδή είναι καλό σε αυτές τις διαχωριστικές διαδικασίες να προσέρχονται χωρίς άγχος.
1: Ναι, ήρθαν και σαν παιχνίδι.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Χάρηκα που χάρηκαν τα παιδιά, γιατί δεν έχουν να χάσουν και τίποτα. Ναι, ναι.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, αυτά και για τα μαθητικά έντυπα τα οποία συμμετείχαν στο διαγωνισμό της βιβλιοθήκης Χίου Αδαμάντιος Κοραής. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφοντας θα ακούσουμε κάποια αποσπάσματα από το ρεπορτάζ που έκανε η συνάδελφος Ευαγγελία Ιαμέντα σήμερα στην Εχθιόσκαλα στο πλαίσιο της κινητοποίησης των Άλιαν που ξεκινούν αποχή από την Αλία επαόριστον μέχρι να ικανοποιηθούν βασικά αιτήματά τους. Βασικότερο όλων είναι εκείνο που αφορά στην επιδότηση των καυσίμων του πετρελαίου για τα σκάφη τους, η τιμή του οποίου έχει υπερδιπλασιαστεί μέσα στον τελευταίο χρόνο.
2: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
3: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
2: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
3: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 22710-81380, 22710-40280 και στο technetch@otenet.gr.
4: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
5: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
4: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
5: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
4: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
4: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Ροδοκανάκι 13.
5: Τηλέφωνο 22710 20.
6: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
7: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Δυναμική ήταν η παρουσία των Αλίαν σήμερα το πρωί στην Ιχθυόσκαλα, πρώτη μέρα των κινητοποιήσεων στο πλαίσιο της απόφασης που έχει ληφθεί πανελλαδικά να μην βγαίνουν οι επαγγελματίες αλίες για ψάρεμα μέχρι νεοτέρας, γιατί θέλουν να υπάρχει μεγαλύτερη κρατική μέρημνα στο κομμάτι που τους απασχολεί ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα, με τον υπερδιπλασιασμό της τιμής των καυσίμων. Τα κόστη έχουν για τη λειτουργία των σκαφών τους έχουν εκτοξευθεί, ακόμη και 800 ευρώ ανά ημέρα πληρώνουν περισσότερα για να προμηθευτούν το πετρέλαιο για την κίνηση των αλιευτικών σκαφών, όπως μας έλεγε και χθες ο πρόεδρος των επαγγελματιών Αλίαων ΧΙ, ο Σταμάτης Ζανίκος. Ο Δημήτρης Ζανίκος από το Σύλλογο και ο Σταμάτης Ζανίκος μίλησαν σήμερα και στους συναδέλφους που βρέθηκαν το πρωί στο χώρο της Ιχθυόσκαλας, όπου και ξεκίνησε η συγκεκριμένη κινητοποίηση. Μπορούμε να τους ακούσουμε αμέσως τώρα.
2: Ματίας Αλίας από το 1991. Αυτό που αντιμετωπίζουμε ειδικά τώρα τα τελευταία χρόνια είναι από τον κύριο Σταμάτη.
1: Λοιπόν, έχουμε ένα θέμα εδώ με τον ήχο, να το φτιάξουμε και επιστρέφουμε.

0: 2011. Αυτό που αντιμετωπίζουμε ειδικά τώρα τα τελευταία χρόνια είναι αυτό που είπε ο κύριος Σταμάτης. Τα έχουν βάλει πάρα πολύ με την αλληλεία. Εγώ θα ξεκινήσω από παλαιότερα. Μας είχαν κατά κάποιο τρόπο υποχρεωτικά σε ένα καθεστώς αποκοπή ΦΠΑ, πληρώναμε κάθε εξάμηνο και αυτό το είχαν κάνει έτσι ώστε και σκάφη που δεν δουλεύουν αλλιευτικά να του παίρνουν κάθε εξάμηνο τα λεφτά του. Εμείς που δουλεύαμε τα δύναμε, με την πάροδο του χρόνου μας πήγανε σε ένα καθεστώς βιβλία έσοδα-έξοδα, λογιστές όπως τα μαγαζιά. Έμεινε όμως η αποκοπή ΦΠΑ. Πληρώναμε και ταυτόχρονα και κάθε εξάμηνο την αποκοπή ΦΠΑ και αυτό που πληρώνουμε τώρα τα βιβλία έσοδα-έξοδα. Μας βάλανε πριν χρόνια, πληρώνουμε χρόνια το χρονό λιμανιάτικα. Όλα τα αλλιευτικά σκάφη. Επαγγελματικά ερασιτεχνικά. Βγάζει έξω τους ερασιτέχνες. Δεν πληρώνει κανένας ερασιτέχνης λιμενικά λιμανιάτικα. Εμείς συνεχίσαμε σαν επαγγελματίες να τα πληρώνουμε. Εδώ και 5-6 χρόνια μας έχουν βάλει τέλη κυκλοφορίας. Όπως τα αυτοκίνητα. Για το νερό. Αφαίρεσέ μου τα λιμενικά, τα λιμανιάτικα, τα λιμενικά τέλη. Από τη στιγμή που μου βάζεις τέλη κυκλοφορίας, αφαίρεσέ μου τα λιμενικά τέλη. Όχι, αφήσανε και τα λιμενικά τέλη, πληρώνομαι και τέλη κυκλοφορία για το νερό.
1: Ανάλογα με την υποδύναμη του σκάφου.
0: Ανάλογα με τα μέτρα του σκάφους.
2: Με τα μέτρα, αλλά στη στεριά, όταν έχεις ένα τσιπ πολυτελείας, πληρώνεις πολλά τέλη κυκλοφορίας. Όταν έχεις ένα επαγγελματικό, πληρώνεις λίγα. Εδώ στη θάλασσα έχει γίνει το ακριβώς αντίθετο. Τα ιστιοφόρα και τα θαλαμιγοί δεν πληρώνουν σχεδόν τίποτα και πληρώνουν επαγγελματίες τα πουλά. Δηλαδή ένα σκάφος μπορεί να πληρώνει τούτα εδώ και 1.500 ευρώ το χρόνο τέλη κυκλοφορίας.
0: Συν τα λιμανιάτικα του. Τρέχει τώρα ένα αλλιευτικό πρόγραμμα επιδοτούμενο, το οποίο δεν βοηθάει πουθενά σαν ενίσχυση για τον επαγγελματία αλληλεία. Δηλαδή χρηματοδοτεί να βάλω τουαλέτα σε ένα σκάφος τώρα από 6 μέτρα μέχρι 7, 8, 9. Πού θα μπει η τουαλέτα σε ένα σκάφος 6 μέτρα και 7. Χρηματοδοτεί για κρεβάτια. Δηλαδή έχω την εντύπωση ότι εμείς πάμε στη δουλειά και κοιμόμαστε. Όλη νύχτα τη βγάζουμε στο πόδι. Άμα είναι να κοιμηθώ, κοιμάμαι σπίτι μου. Για κάγκελα, παραπέτα, δηλαδή πράγματα τα οποία όλα τα σκάφη, τα αλλιευτικά, είναι 50 και 40 και 60 χρονών. Δεν έχουν κάγκελα. Τώρα θα κάνουν κάγκελα. Για τουαλέτα, για κρεβάτια. Είναι αυτό που είπε προηγουμένως. Να αρπάξουν πάλι τα λεφτά, να τα πάνε σε κανένα λιμεναρχείο ή οπουδήποτε αλλού, γιατί δεν θα απορροφηθούν από την αλληλεία. Αυτό γίνεται πάντα με τα αλλιευτικά προγράμματα. Να μας δώσει μια επιδότηση, να βάλουμε μια μηχανή, να βάλουμε ένα βίζι καινούριο, να πάρουμε 10-20 δίκτυα να μπορέσουμε να ξεκυμονιάσουμε. Δεν το κάνουν.
2: Όλα τα θεωρούν αύξηση αλλιευτικής ικανότητας. Οτιδήποτε πάνε να κάνουν στο σκάφος. Και τώρα ανακοινώσαν αυτές τις μέρες ότι θα βγει καινούριο πρόγραμμα για αντικατάσταση μηχανών. Αλλά λίγο που το διάβασα, κατάλαβα ότι γυρεύει να μας κάνει κινητές βόμβες. Δηλαδή, για μη ενεργό. Ενεργοβόρες μηχανές λέει. Μη ενεργοβόρες είναι πιθανόν αέριο. Ποιος θα βάλει αέριο μες στο σκάφος για να πάει στη δουλειά. Δηλαδή κάποια πράγματα τα οποία είναι τρελά.
3: Άντε τώρα μέσα σε όλη αυτή την τρέλα να μπορέσεις να βρεις άκρη. Είναι πολλά τα προβλήματα. Ας ακούσουμε λίγο ακόμα το στόμα της Ζανίκου.
2: Αλλά ειδικά στο θέμα πετρελαίου. Εμείς όπως γνωρίζετε παίρναμε πετρέλαιο τράντζιτ. Η τιμή που κειμενόταν ήταν γύρω στα 60 λεπτά το λίτρο με χωρίς τους δασμούς. Και τώρα έχει φτάσει στα 130 με 140. Αυτά τα αλλιευτικά που έχουμε πίσω μας θα είναι 30 τόνοι το μήνα. Καταλαβαίνετε τη διαφορά που έχει στο θέμα τιμής. Μάλιστα έχω μαζί και τιμολόγια. Μπορείτε να δείτε ακριβώς αυτό που λέω, την τιμή του Γενάρη και την τιμή που παίρνουμε τώρα, ανά λίτρο. Θα σας το δείξω αργότερα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι εκεί, εστιάζεται εκεί. Δεν μπορεί το αλλιευτικό, δεν βγαίνει με τα ψάρια που βγάζει να τα βγάλει πέρα. Και αυτή η απεργία είναι σε όλη την Ελλάδα, δεν είμαστε μόνο εδώ και εμείς παίρνουμε οδηγίες από κάτω. Μέχρι χθες είχαν συζητήσεις αλλά δεν τα βρήκανε. Το κράτος μας έδινε 12 λεπτά, αλλά τα 12 λεπτά δεν τα δεχτήκανε, διότι εδώ μιλάμε για μια διαφορά 60-70 και προσπαθούν με 12 λεπτά. Και γι' αυτός η απεργία από ό,τι φαίνεται θα συνεχιστεί. Τώρα, υπάρχει και άλλο θέμα σοβαρό, το οποίο είναι, έχει να κάνει, το πετρέλαιο είναι για όλους, αλλά υπάρχει και το σοβαρό θέμα με τους παράκτιους, τα μικρά αλλιευτικά, που το κράτος, φύγαμε, αν θυμόσαστε, προ-3 χρόνια που συζητούσαμε για χαρτιά ότι πρέπει να συμπληρώνουν και να έχουν μέσα, και τώρα πήγαμε στη λογική που έχουν τα μεγάλα αλλιευτικά, δηλαδή να βάλουν δορυφορικό σύστημα πάνω, που να μπορεί να τους ελέγχει, και λάπτοπ, ηλεκτρονικό ημερολόγιο, το οποίο θα πρέπει να είναι μέσα στο σκάφος και να συμπληρώνεται καθημερινά. Είναι κάποια πράγματα τα οποία, εντάξει, οι νέοι, να πω ότι μπορούν να τα πραγματοποιήσουν. Οι μεγάλοι άνθρωποι δεν μπορούν να μπουν σε αυτή τη λογική.
4: Και στο κόστος.
2: Το κόστος το χρηματοδοτεί το κράτος. Αλλά, να πούμε και αυτά. 100 εκατομμύρια έδωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση για την αλληλεία και για την ενέργεια. Και αντί να τα διαχειριστούν σωστά, να πάνε στον πόνο του ψαρά, πήρανε τα 45 εκατομμύρια, τα δώσανε και πήρανε φουσκωτά και αυτοκίνητα του λιμενικού για να μας κυνηγάνε εμάς. Και τα 65 εκατομμύρια θα πάνε σε γραφεία, να μην πω τι, τα οποία χρηματοδοτούνται για να μας βάλουν μέσα τα δορυφορικά και τα ηλεκτρονικά ημερολόγια.
5: Καλά, να κυνηγάνε εμάς και όχι τους Τούρκους που αλλιεύουν τα ελληνικά.
2: Σωστά. Αυτά τα λεφτά, εάν καθίζανε κάτω και κουβεντιάζανε με τους συλλόγους των αλλιέων, οι μισοί από τους ψαράδες τους μικρούς θα φεύγανε, θα τους χρηματοδοτούσανε και θα φεύγανε τελείως από τη θάλασσα.
3: Όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα μείγμα πολλών ζητημάτων ανοιχτών που έχουν να κάνουν με την επαγγελματική αλληλεία. Το κερασάκι σε αυτό το μείγμα είναι το πετρέλαιο κίνησης των σκαφών, το οποίο έχει εκτοξεύσει στα ύψη και τα λειτουργικά κόστη των αλλιευτικών σκαφών. Και γι' αυτό το λόγο έχουμε την κινητοποίηση που ξεκίνησε σήμερα, η οποία θα σταματήσει όταν αποφασιστεί πια σε πανελλαδικό επίπεδο, αν δουν ότι ικανοποιούνται τα αιτήματά τους. Έτσι λένε και οι αλλιείς της Χίου, ότι θα ακολουθήσουν την πανελλαδική γραμμή των συναδέλφων τους. Στο σημείο αυτό θα περάσουμε σε δελτίο ειδήσεων, να ζητήσουμε συγγνώμη για την καθυστέρηση, με τη Ζένα Χατζηδημητρίου. Θα επιστρέψουμε μετά τη 1:30 για να δούμε και τα υπόλοιπα θέματά μας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό μήνα σε όλους. 5η, 1η Οκτωβρίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Το αυξημένο κόστος για κάψιμα που έχει διπλασιαστεί τους τελευταίους μήνες ακινητοποιεί από σήμερα και μέχρι νεοτέρας τα αλλιευτικά σκάφη και στοιχείο. Όπως ανέφερε στο ράδιο Αλήθεια ο πρόεδρος του Συλλόγου Επαγγελματιών Αλιέων Χίου, Σταμάτης Ζανίκος. Το βασικότερο πρόβλημα είναι το κόστος του πετρελαίου που από 60 με 70 λεπτά το λίτρο διπλασιάστηκε, κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το μετακυλήσουμε στην τιμή των ψαριών γιατί ο καταναλωτής δεν θα αγοράσει τίποτα. Για αύριο Παρασκευή μετατέθηκε η συνεδρίαση του Ανώτερου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Μυτιλίνη που θα εξετάσει πολυσέλιδη αναφορά της Διευθύντριας Εκπαίδευσης που ζητά την πάυση των καθηκόντων του Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου Τάσου Κουτσοδότη προς τον οποίο έχει εκδηλωθεί ένα πρωτοφανές κλίμα συμπαράστασης που έφτασε μέχρι και στην έκδοση ανακοίνωσης της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών υπέρ του. Με αυτά ως δεδομένα, από το Διευθυντή της Αλήθειας Γιάννη Τζούμα κατατέθηκε προς το Ανώτερο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο η πρόταση να επιστρέψει την αναφορά κατά του Τάσου Κουτσοδόντη για επανεξέταση, ώστε να δοθεί χρόνος και να μην πάρθει όποια απόφαση εν θερμό. Διευκρινήσεις αναφορικά με την καταγγελία της ΕΛΜΕ Χίου για το εισιτήριο που πληρώνουν μαθητές προκειμένου να μεταβούν στο σχολείο τους έδωσε ο ειδικός σύμβουλος της Περιφέρειας Στέλιος Καμπούρης. Σύμφωνα με τον ίδιο, τη φετινή σχολική χρονιά, μετά από αίτημα του αστικού ΚΤΕΛ, εφαρμόζεται το μέτρο του μαθητικού δελτίου. Αυτό σημαίνει, όπως εξήγησε ο κ. Καμπούρης, ότι στις γραμμές που υπάρχουν επιβιβάζονται δωρεάν μόνο οι μαθητές που δικαιούνται μεταφορά που προκύπτει από την χιλιομετρική απόσταση της κατοικίας τους από το σχολείο. Το Εργατικό Κέντρο Χίου εκφράζει με ανακοίνωσή του την έντονη διαφωνία του και διαμαρτυρία του στην καταδικαστική απόφαση σε βάρος των 16 ιδιοκτητών και κληρονόμων διαμερισμάτων της πολυκατοικίας 407 στις εργατικές κατοικίες Χριστού Βαρβασίου και επαναφέρει το αίτημα να εξεταστεί σοβαρά η πρόταση για αγορά ή απαλωτρίωση των διαμερισμάτων από το δημόσιο, ώστε να δοθεί οριστική λύση στους ιδιοκτήτες και στις οικογένειές τους, σημειώνοντας ότι δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται ως υπεύθυνοι για την αδυναμία ενός συστήματος να δώσει λύση σε ένα πρόβλημα που παραμένει άλυτο εδώ και χρόνια. Κλειστά κρατάει τα χαρτιά του ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής σχετικά με το αν θα μπει αύξηση στα ανταποδοτικά τέλη. Σε δηλώσεις του προέβη σε διευκρινήσεις για το ύψος του ανοίγματος του 1,5 εκατομμύρια ευρώ που ανέφερε κατά τη συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής, λέγοντας ότι οφείλεται στην αύξηση της τιμής των καυσίμων και στο ρεύμα, χωρίς να υπάρχουν οι αντίστοιχοι πόροι ή επιδοτήσεις από την κυβέρνηση. Παράλληλα, το τέλος ταφής αλλά και οι εργαζόμενοι που προσλήφθηκαν λόγω της πανδημίας και πληρώνονται από το Δήμο Χίου πιέζουν τα οικονομικά δεδομένα με τον Γιάννη Μαλαφή να υπογραμμίζει ότι αυτό το πρόβλημα το αντιμετωπίζουν όλοι οι Δήμοι στην Ελλάδα. Καθησυχαστικός ως προς το θέμα της αδειοδότησης των γηπέδων εμφανίστηκε στις δηλώσεις του στην Αλήθεια ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής. Με αφορμή το έγγραφο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χίου ότι αν δεν έχει 4 γήπεδα έως τις 5 Οκτωβρίου θα προτείνει σε Γενική Συνέλευση την αναβολή των τοπικών πρωταθλημάτων, ο Δήμαρχος διαβεβαίωσε ότι ένα-ένα τα γήπεδα ανάλογα με την κατάσταση που βρίσκονται τακτοποιούνται με προσωρινές άδειες. Πρόταση καταθέτει ο κάτοικος Χαλκιούς Χρυσοβαλάντης Μιχαήλ Κιτρελάκης να γραφτεί στο ηρώο του χωριού το όνομα του Ελευθέριου Κουτσουράδη, που σε ηλικία 21 ετών έδωσε τη ζωή του για την πατρίδα στην Κύπρο, που σήμερα έχει την επέτειο ανεξαρτησία της, ως ναύτης της ηρωικής τορπιλακά του Ταφ-3 που βυθίστηκε από τους Τούρκους το 1974. Προφανώς με άδεια του λιμενικού ταμείου που δόθηκε παράνομα, η ΔΕΗ εγκατέστησε ένα κινητό κτίσμα πάνω στο πεζοδρόμιο της Προκυμαίας έξω από το παλιό Τελωνείο. Η Αλήθεια, καταγγέλλοντας αυτήν την αυθαιρεσία, ζητά να απελευθερωθεί το πεζοδρόμιο, να διευκρινιστεί αν αυτό το εξάμβλωμα έχει την άδεια της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και να αφαιρεθεί αμέσως, γιατί μεταξύ άλλων παραβιάζει την υπάρχουσα στο πεζοδρόμιο διάβαση τυφλών. Ο βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ Σταύρος Μιχαηλίδης μαζί με τους βουλευτές, τους συναδέλφους του Μιχάλη Κατρίνη και Δημήτρη Μάντζο, μέλη της Ειδικής Διαρχούς Επιτροπής Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων της Βουλής, ανέδειξαν την ανάγκη ουσιαστικής λογοδοσίας και διαφάνειας στα εξοπλιστικά προγράμματα της χώρας. Σε συνεδρίαση της Επιτροπής αυτής, οι βουλευτές ζήτησαν να αναβληθεί η συζήτηση για απευθείας ανάθεση ύψους 70 εκατομμυρίων ευρώ σε συγκεκριμένο ανάδογο, επειδή τα στοιχεία ήταν και η τεκμηρίωση ανεπαρκής. Από σήμερα Πέμπτη, η Αλήθεια TV αλλάζει πρόσωπο. Επιχειρεί αφενός να προσφέρει στους διαφημιζόμενους και νέους τρόπους προβολής, αφετέρου με την καθοριστική βοήθεια της Truth Web Media. Αναβαθμίζει το πληροφοριακό κομμάτι, εμπλουτίζοντάς το με χρήσιμες, θέλουμε να πιστεύουμε, πληροφορίες για τις οποίες ζητά και τη γνώμη των τηλεθεατών. Από σήμερα λοιπόν και για όλο τον Οκτώβριο, που θα αποτελέσει ένα μήνα δοκιμαστικής λειτουργίας και βελτιώσεων, στον ήχο παραμένει το πρόγραμμα του Ράδιο Αλήθεια, αλλά η εικόνα αλλάζει. Η Αλήθεια παράλληλα με την αναβάθμιση αυτή ζητά και τη γνώμη του κοινού, με πληροφορίες που θα του είναι χρήσιμες και μπορούμε να προβάλλουμε. Ο Δήμος Χίου ενημερώνει τους κατοίκους και τους επισκέπτες ότι σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας προβλέπεται στο Αιγαίο τοπικά πολύ θυελλώδης βορειοανατολική άνεμη έντασης 8 έως 9 μποφόρ και σήμερα Πέμπτη. Το δελτίο της ΕΜΗ εκδόθηκε με επίπεδο κόκκινης προειδοποίησης. Ειδικότερα για τα νησιά βόρειο-ανατολικού Αιγαίου, η προειδοποίηση Μετέο Αλάρμ για σήμερα είναι κίτρινη και αφορά τοπικά θυελλώδης ανέμους έντασης 8 μποφόρ με κίνδυνο από παρασυρώμενα αντικείμενα. Η Πανχιακή Ένωση Συνταξιού ΧΟΝΑΤ ενημερώνει ότι ο γιατρός των Νίκων Αυτιχίου για το μήνα Οκτώβριο θα είναι στις ακόλουθες ημερομηνίες. Αύριο Παρασκευή, τη Δευτέρα 5, την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου και τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου. Για κλείσιμο ραντεβού, οι ενδιαφερόμενοι ασφαλισμένοι ΝΑΤ θα πρέπει να καλούν στο 22710-44468, διευκρινίζοντας ότι ζητούν ραντεβού για τον γιατρό στον οίκο Ναυτιχίου. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Παγίδα. Με ζητούμενο την καλή ποιότητα ζωής στην τρίτη ηλικία, Ευγενία Βλεσίδου και Θεοδόρα Λαδάκη παρουσίασαν σε συνέντευξη τύπου τους στόχους της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας Ζωή Πλας, την οποία ίδρυσαν μαζί με άλλους πολίτες, φιλοδοξώντας σε πρώτη φάση στη δημιουργία μιας υποστηριζόμενης στέγης με την αξιοποίηση κονδυλίων από το ΕΣΠΑ ή από δωρεές ιδιωτών ή ακόμη και από αυτοδιοικητικούς φορείς. Στο πλαίσιο της καλύτερης επικοινωνίας της δράσης του, σήμερα στις 6 το απόγευμα στο Ομήριο θα πραγματοποιηθεί η μερίδα που θα έχει 4 βασικές ενότητες: την ενεργή γύρανση, την ενεργή συμβίωση, την κοινωνική ένταξη και τη σωματική και ψυχική υγεία της ζωής άνω των 65 ετών. Πώς μπορεί να λέγεται πολιτισμένη μια κοινωνία που αναγκάζει ένα δάσκαλο να είναι εχμάλωτος όλες τις διδακτικές ώρες της ημέρας σε μια τάξη? Πώς μπορεί να μην ντρέπονται στο Δήμο Χίου μη επισκευάζοντας εδώ και 2 χρόνια το αναβατόριο που υπάρχει στο 7ο Δημοτικό Σχολείο? Σήμερα Πέμπτη στην Αλήθεια TV, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, ο Γιάννης Τζούμας φιλοξενείται από το δάσκαλο πληροφορικής Νέστορα Ξυλά στην αίθουσά του στο ισόγειο του 7ου Δημοτικού Σχολείου και συζητούν για την ιδιότυπη αυτή ομοιρία, για τη συμπεριφορά εξουσίας αλλά και κοινωνίας στα άτομα με αναπηρία, απαιτώντας την επισκευή χθες του αναβατορίου του σχολείου από το Δήμο Χίου. Χθες ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χίου Δημήτρης Πατελίδας ισχυρίστηκε ότι βρήκαν τα χρήματα και θα επισκευάσουν το αναβατόριο, θα κατασκευάσουν και ράμπα πρόσβασης. Παραδέχθηκε ότι έχουν καθυστερήσει, αλλά βεβαίωσε ταυτόχρονα ότι ενδιαφέρονται να δίνουν λύσεις σε προβλήματα των ατόμων με αναπηρία. Η θεατρική ομάδα Βλέα του φιλοπρόεδρου Μίλου Βροντάδου προσκαλεί το Σάββατο 3 και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 8:30 το βράδυ στο Ομήριο, στο μαγικό θεατρικό της ταξίδι με τη φετινή της παραγωγή και το παραμύθι «Δεν τελείωσε» του μεξικανού συγγραφέα Όντιν του Πεϊρών σε σκηνοθεσία της Νίτσας Κλούβα. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, 10.30 το πρωί με 1.30 το μεσημέρι, μαθητές της Βολισσού θα γίνουν οδηγοί μαζί με τους φίλους μονοπατιών Χίου στην πεζοπορική διαδρομή Ροδόνας Μάναγρος και καλούν μικρούς και μεγάλους σε μια ημέρα γεμάτη παρατηρήσεις και εξερευνήσεις που θα περιλαμβάνει γιορτή πουλιών με παρατήρηση πουλιών στον υγροβιότοπο του Μαλαγκιώτη, παρατήρηση φωλιών θαλάσσιων χελωνών στην παραλία Μάναγρος και επιδαπέδιο παιχνίδι του Χίος Νατούρα και λιφοδρομίες. Το εργαστήρι κεντήματος της φιλοπτώχου αδελφότητας κυρίων Χίου ξεκινά τη λειτουργία του τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 10 το πρωί με αγιασμό και έγγραφες. Την Τρίτη 6 Οκτωβρίου, ημέρα μνήμης του Αγίου Θωμά, εορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίου Θωμά Πόλεως Χίου στις 7 το πρωί όρθρος και στη συνέχεια η Θεία Λειτουργία. Ο Πανηγυρικός Εσπερινός τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 6 το απόγευμα. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Στην τελική ευθεία έχουν μπει οι Ιώνες Χίου εν όψη και της πρεμιέρας στην National League 2 μπάσκετ ανδρών την ερχόμενη Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Η Χιώτικη ομάδα θα αντιμετωπίσει τον Έσπερο Καλλιθέας στο κλειστό των Καμποχώρων το απόγευμα της Κυριακής στις 5, παιχνίδι που θέλει να κερδίσει για να μπει με το δεξί στο νέο πρωτάθλημα. Η ομάδα μπάσκετ ανδρών του φιλοπρόοδου Μίλου Βροντάδου θα λάβει μέρος στο 6ο τουρνουά Νικόλας Μαθιός που διεξάγεται στο Καρλόβαση σήμερα και αύριο με τη συμμετοχή της Αθλητικής Ένωσης Καρλοβάσου, της Αναγέννησης και του Αθλέοντα. Στον ημιτελικό η ομάδα του Βροντάδου θα αντιμετωπίσει απόψε το βράδυ τον Αθλέοντα. Οι τελικοί του τουρνουά θα διεξαχθούν αύριο Παρασκευή. Για την τέταρτη αγωνιστική του δεύτερου ομίλου της αλφα φάσης του κυπέλου Χίου στο ποδόσφαιρο είχαμε τα εξής αποτελέσματα: Κανάρης Ποσειδών 2-3 και Λέων Αναγέννηση Θολοποταμίου 0-4. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος, οι άνεμοι θα είναι βόρει, εντάσεως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς και η υγρασία από 55 έως 78%. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 9 μποφόρ, η θερμοκρασία από 17 έως 22 βαθμούς και η υγρασία από 49 έως 69%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα στην πόλη της Χίου διημερεύουν έως τις 8.30 το βράδυ τα φαρμακεία Κατσού στην οδό Κανάρι 10, Μπαλακίτσι Κασαπάκη στην οδό Καλουτά 157 στο νοσοκομείο, ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 8.30 το βράδυ το φαρμακείο Χαμέτη στην οδό Χιόνις 2. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο της Μαριόγκας Μπουμπάρη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

Σαν σήμερα το 1936, στη φωτογραφική έκθεση που για πρώτη φορά καθιερώνεται στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, χρυσό βραβείο παίρνει ο σημαντικότερος φωτογράφος της Χίου από τα χρόνια του Μεσοπολέμου και μετά, Νίκος Χαβιάρας. Για τον Νίκο Χαβιάρα και το έργο του, ο ζωγράφος χαράκτης Νίκος Γιαλούρης σημειώνει. Ο Νίκος Χαβιάρας αποτύπωσε την παλιά Χίο με έναν τρόπο προσωπικό, που συχνά

0: ήταν ένας χρονογράφος πίσω από ένα φακό. Θα ήταν ένας θαυμάσιος ανταποκριτής γεγονότων σαν τα σημερινά, αλλά ήταν άνθρωπος που αγαπούσε την ειρήνη και η βία του περιοριζόταν σε κανένα φιλικό χαστούκι. Σαν σήμερα στοιχείου το 1941, τα στοιχεία της απογραφής έδειξαν μόνιμο πληθυσμό στο νησί 72.699 κατοίκους.
1: Κιος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
4: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Θέλω να φύγω από το χωριό. 413 μέρες χωρίς λεωφορείο. Μου στερούν το δικαίωμα να πάω στο γιατρό. Επιστρέφουν νικητές στο σχολείο του Πυργίου οι μαθητές. Εντός του 2026 μετακομίζει σε προκάτ κατασκευή η πύλη εισόδου στο λιμάνι. Η καλύτερη χρονιά της δεκαετίας για τη μαστιχοπαραγωγή. Υφυπουργός Ναυτιλίας της Κύπρου στην αλήθεια. Συνεχίζει να παρανομεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Παράκαμψη χαλκιούς παραμένουν οι εκκρεμότητες για τους ιδιοκτήτες στο κτηματολόγιο. Ζωή Πλάς με όραμα τη δημιουργία υποστηριζόμενη στέγης ηλικιωμένων. Η αλήθεια για την εκπτωτική κάρτα των φοιτητών. Καταγγέλει κοροϊδία με το επίδομα των 400 ευρώ στους συνταξιούχους η Πανχιακή Ένωση Συνταξιούχων ΑΤ. Επιτέλους έγινε το αυτονόητο, καθάρισε ο Δήμος περιμετρικά του ομηρίου. Συναυλία για την Παρασκευούλα την Τετάρτη στο Ομήριο. 40 χρόνια του παραρτήματος χείου της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός και το παραμύθι δεν τελείωσε από τον ΦΟΒ. Εγγραφές στα 11 εργαστήρια του Βούρου Λιβαδιών. Ηχείος στο νέο μυθιστόρημα της Βικτόρια Χίσλοπ. Ξεκινούν τα μαθήματα στο σύνδεσμο Φίλη του Χιώτικου Χωριού. Διαβάστε στη στήλη οικονομία. Αδιέξοδος στις μαθητικές μεταφορές λόγω της διαγωνιστικής διαδικασίας που επελέγει. Με Πέτρο Φεγκουδάκη, πρόεδρο η νέα διοίκηση της Ένωσης Ξενοδόχων Χίου. Μια νέα ενέργεια ευεξίας για μια πιο ισορροπημένη καθημερινότητα από το Μαστίχα Σοπ. Διαβάστε στη στήλη απόψεις οι προτάσεις που υιοθετήθηκαν από το Δήμο για το χωροταξικό βιομηχανίας και εφοδιαστικής αλυσίδας του Σπύρου Κάβουρα. Χαίρομαι για την αναγνώριση της αξίας του Αντόπτεση της Ειρήνης Νοτιά. Τα χωριά της Χίου χρειάζονται κοινή φωνή πριν τα προβλήματα γίνουν κρίσης του Νίκου Κουτσουράδη. Σχέδιο Μητσοτάκη περί

0: Κοπή του επιδόμα της ανεργίας του Ισίδωρου Λό. Υπερπεραστικά 1 της Ευαγγελίας Παπαζή. Αδιάβαστοι οι άρχοντες της τοπικής αυτοδιοίκησης Χίου 1ου και 2ου βαθμού του Γιώργου Κλιαμενάκη. Τεχνητή νοημοσύνη και ιστορία του Μιχάλη Μόσχου. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Έτοιμα και αποτυχίο για δωρεάν μεταφορά με το ΚΤΕΛ. Νέα βουτιά γεννήσεων στο Βόρειο Αιγαίο. Από του χρόνου προγράμματα μαζικού αθλητισμού στο Δημοχείου. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
1: Γιάννη.
2: Έλα.
1: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
2: Πάλι, χθες δεν πήγα.
1: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
2: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
3: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
4: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος.
3: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Ένας όμορφος χώρος δεν χρειάζεται πολλά. Χρειάζεται τις σωστές επιλογές. Είτε ετοιμάζεις το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι, είτε ανανεώνεις το Airbnb, το μικρό ξενοδοχείο ή τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, στα Julio Stores θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Μικροέπιπλα και έπιπλα βεράντας, εξοπλισμό κουζίνας και μπάνιου, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, μαξιλάρια, χαλιά και διακοσμητικά. Julio Stores, Βερίτη 30. Τηλέφωνο 22 710 21 206. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο.
1: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
2: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
1: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
2: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
1: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
2: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
1: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
2: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
1: Τηλέφωνο 22 710 41 287.
3: Πώς μπορεί να λέγεται πολιτισμένη μια κοινωνία που αναγκάζει ένα δάσκαλο να είναι αιχμάλωτος όλες τις διδακτικές ώρες της ημέρας σε μια τάξη? Πώς μπορεί να μην ντρέπονται στο Δήμο Χίου μη επισκευάζοντας εδώ και 2 χρόνια το αναβατόριο που υπάρχει στο 7ο Δημοτικό Σχολείο? Την Πέμπτη στην Αλήθεια TV, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, ο Γιάννης Τζούμας φιλοξενείται από το δάσκαλο πληροφορικής Νέστορα Ξυλά στην αίθουσά του στο ισόγειο του 7ου Δημοτικού Σχολείου και συζητούν για την ιδιότυπη αυτή ομοιρία, για τη συμπεριφορά εξουσίας αλλά και κοινωνίας στα άτομα με αναπηρία, απαιτώντας την επισκευή χθες του αναβατορίου του σχολείου από το Δήμο Χίου.
4: Που μας οδηγεί όχι μόνο στο να είναι καρφωμένος ένα δάσκαλο σε μια αίθουσα και να μην φτιάχνεται με τόσο κινησμό ένα λαβατόριο ή να είναι έτσι τα σχολεία, μας οδηγεί στο ποιος θα προλάβει να ηγεμονεύσει ανεξαρτήτως τι θα πάθουν οι πολλοί άνθρωποι, απλοί άνθρωποι σαν και εμάς. Επομένως με αυτό θα κλείσω. Πρέπει να αγωνιστούμε, να δούμε το δέντρο που βρίσκεται ο καθένας μέσα στη δουλειά του και να συναντήσουμε όλους τους άλλους γύρω μας που τους αφορούν τα ίδια κοινά προβλήματα και να παλέψουμε για έναν κόσμο που αυτά τα πράγματα θα είναι στην προϊστορία.
5: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
6: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
7: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
8: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
9: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
1: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
10: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
11: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
12: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
13: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείο. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Εδώ με το Ράδιο Αλήθεια, κυρίες και κύριοι, μας ακούτε και από την τηλεόραση της Αλήθειας. Από σήμερα εγκαινιάζουμε και αλλαγές στην πρωινή ζώνη στην τηλεόραση της Αλήθειας, με νέους τρόπους προβολής. Έχουμε την στατική κάρτα, έχουμε όμως και την κινούμενη κάρτα, αλλά και βίντεο. Και δεξιά στην οθόνη μπορείτε να βρείτε πολύ χρήσιμες πληροφορίες, όπως είναι η πρόβλεψη του καιρού, ο κυματισμός της θάλασσας, τα δρομολόγια πλοίων και αεροπλάνων, τα φαρμακεία που διημερεύουν, που διανυκτερεύουν, τις θέσεις των δημοτικών χώρων στάθμευσης, την κυκλοφορία στο κέντρο της πόλης, να ξέρετε από ποιο δρόμο θα πάτε, ποιον θα αποφύγετε. Μπορείτε να παρακολουθήσετε και το ημερήσιο πρόγραμμα του Ράδιο Αλήθεια, το ημερήσιο πρόγραμμα της τηλεόρασης, για να δείτε τι θα δείτε και φυσικά θα ενημερώνεστε και για ό,τι έκτακτο προκύψει. Εννοείται ότι μπορείτε να ακούτε κατά τη διάρκεια της πρωινής ζώνης στην τηλεόραση της Αλήθειας, μέσω της τηλεόρασης, και το πρόγραμμα του Ράδιο Αλήθεια ζωντανά. Και βέβαια, για να γίνουμε καλύτεροι και για να μπορούμε να καλύπτουμε όσο το δυνατόν καλύτερα αυτά που θέλετε εσείς από ένα μέσο ενημέρωσης, είμαστε ανοιχτοί εδώ στο τηλέφωνο 22710-25678 για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να μας προτείνετε πληροφορίες που θεωρείτε χρήσιμες και μπορούμε να τις προβάλλουμε μέσω του συγκεκριμένου διάβλου επικοινωνίας, μέσω της πρωινής ζώνης της τηλεόρασης της Αλήθειας. Μη διστάσετε λοιπόν να επικοινωνήσετε μαζί μας, είτε στο τηλέφωνο που είπαμε, είτε στο mail της Αλήθειας, είτε στο Facebook, είτε στο Instagram, με μήνυμα. Καινούριος μήνας με αλλαγές στην πρωινή ζώνη της τηλεόρασης της Αλήθειας.

Το γεγονός ότι έχουμε μπει στον Οκτώβρη δεν πρέπει να μας κάνει να ξεθαρεύουμε στο θέμα της φωτιάς, της χρήσης της φωτιάς στην Ήπεθρο. Για παράδειγμα, αυτή την ώρα έχουμε μια φωτιά στο Δήμο Ελασσόνας για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, των δασοκομάντους, 6 οχήματα, και συμμετέχει και ένα ελικόπτερο από αέρος για την διερεύνηση των συνθήκων. Ενεργοποιήθηκε και το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού Λάρισας. Προσέχουμε, έτσι, μην ξεχνάμε ότι έχουμε και θυελλώδεις ανέμους εδώ στην περιοχή μας, που όλα αυτά είναι επιβαρυντικά. Δηλαδή, θέλω να πω, είμαστε ακόμα στην αντιπυρική περίοδο, παιδιά.

Ξέραμε βέβαια ότι στοιχείο έχουμε και ξέρουμε ότι έχουμε πάρα πολλούς ναυτικούς, ωστόσο είναι τελείως διαφορετικό να έχεις μια γενική γνώση από το να έχεις μια εξειδικευμένη γνώση. Υπ' αυτήν την έννοια κρατάμε το στοιχείο το οποίο δημοσιοποιεί ο συμπατριώτης μας εκπαιδευτικός ο Σπύρος Καβούρας, ότι από το 1970 μέχρι και σήμερα στο Λιμεναρχείο Χίου έχουν εκδοθεί 26.500 ναυτικά φυλάδια. Και μιλάμε για τα μπλε φυλάδια. Τα μπλε φυλάδια είναι 26.000 και 500 είναι τα κόκκινα. Στοιχεία τα οποία ο ίδιος έψαξε προκειμένου να στοιχειοθετήσει το αίτημα που έχει να κάνει με τις παρατηρήσεις που υποβάλλονται για το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τη βιομηχανία, το ρόλο της ναυτιλίας εδώ στην Χίο και του κατά πόσον μπορεί αυτό το κομμάτι που αφορά την ναυτιλία να ενταχθεί μέσα σε αυτό το χωροταξικό σχέδιο για τη βιομηχανία. Για να κηρυχθεί η Χίος, όπως λέει, οργανωμένο οικοσύστημα ναυτιλιακής και ναυτικής τεχνογνωσίας.

Μας λένε ότι οι εργασίες στο διάδρομο του αεροδρομίου Χίου θα τελειώσουν μέσα στο 2027. Τελικά να δούμε αν πρώτα θα τελειώσουν οι εργασίες και μετά θα το δώσουμε σε ιδιώτη το αεροδρόμιο, ή αν πρώτα θα το πάρει ο ιδιώτης και μετά θα τελειώσουν οι εργασίες. Σας βάλουμε αυτό να είναι το επόμενο στοίχημα. Πάντως, όσον αφορά το θέμα της εκχώρησης σε ιδιώτες των αεροδρομίων, αυτό που έχουμε ως δεδομένο είναι ότι ότι έχουν υποβληθεί αιτήσεις φάκελοι από ενδιαφερόμενους στο διαγωνισμό για τα 22 περιφερειακά αεροδρόμια, μεταξύ των οποίων είναι και εκείνο της Χίου. Οι ενδιαφερόμενοι είναι ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, η Κοινοπραξία Γεκτέρνα και GMR Airports Greece και η Κοινοπραξία Fraport και Δέλτα. Επόμενο βήμα είναι η αξιολόγηση των φακέλων εκδήλωση ενδιαφέροντος. Όσα σχήματα πληρούν τα κριτήρια προεπιλογής θα περάσουν στη δεύτερη φάση, κατά την οποία θα κληθούν να καταθέσουν οικονομικές προσφορές. Τώρα, σύμφωνα με το Ταμείο, ο στόχος του διαγωνισμού είναι, πέρα από το οικονομικό αντάλλαγμα, η αναβάθμιση των υποδομών και η διασφάλιση υψηλού επίπεδου υπηρεσιών, λειτουργίας και συντήρησης προς όφελος των επιβατών και των τοπικών κοινωνιών. Να δούμε αν θα τρέξουν αυτές οι διαδικασίες. Πάντως είμαστε σχετικά κοντά στο να εκχωρηθούν σε ιδιώτες τα 22 αυτά περιφερειακά αεροδρόμια, μεταξύ των οποίων και αυτό της Χίου.

Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Να σημειώσουμε ότι με βάση το δελτίο αυτό θα συνεχιστούν τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα στο Νότιο Αιγαίο, κυρίως στην Κρήτη, που σημαίνει ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Έως και το μεσημέρι της Κυριακής τα δίνουν αυτά τα φαινόμενα, ενώ τοπικά θα έχουμε πολύ θελώδεις βόρειο-ανατολικούς ανέμους στο Αιγαίο μέχρι και το απόγευμα του Σαββάτου 3 Οκτωβρίου. Αυτά θα είναι τα κυρία χαρακτηριστικά του καιρού. Θυελώδεις άνεμοι στο Αιγαίο και ισχυρές βροχοπτώσεις στο Νότιο Αιγαίο, στην Κρήτη και στην Κρήτη.

για να δούμε, γιατί έχουμε και ενημέρωση για το απαγορευτικό στο Απόπλου. Αυτό που βλέπουμε τώρα. Από τον Πειραιά που μας ενδιαφέρει εμάς, δεν έχει επιβληθεί γενικό απαγορευτικό απόπλου. Ωστόσο, υπάρχουν τροποποιήσεις στα δρομολόγια προς και από τα νησιά του Αργοσαρονικού. Ορισμένα ταχυπλώα δεν αναμένεται να πραγματοποιήσουν τα προγραμματισμένα δρομολόγια τους, ενώ τα συμβατικά πλοία προβλέπεται να κινηθούν κανονικά. Άρα, δεν θα έχουμε αλλαγές εμείς όσον αφορά τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Βέβαια, όσοι έχουν σκοπό τους να ταξιδέψουν, καλό είναι πριν μεταβούν στα λιμάνια να επικοινωνήσουν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες ή τα κατατόπους λιμεναρχεία. Διότι μπορεί τα δρομολόγια, κάποια εξ αυτών, να μεταβληθούν μετά την έκδοση του νεότερου δελτίου της ΕΜΗ.

0: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
1: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
2: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
3: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών. Θανάσης Φριδάς.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
4: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
5: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Μας το είχε πει πριν από ένα διήμερο που συζητούσαμε μαζί το πρόεδρος του εργατικού κέντρου, ο κύριος Τσακός. Τώρα ο Μιχάλης ο Τσακός επιβεβαιώνεται και δια της πρόσκλησης που απευθύνει ο Σύλλογος Ιδιοκτητών και Κατοίκων Εργατικών Κατοικιών Χριστού Βαρβασίου. Θα πραγματοποιηθεί γενική συνέλευση την 3η 6 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα στο εργατικό κέντρο Χίου. Απευθύνεται κάλεσμα σε Δήμο και Περιφέρεια για να σταθούν δίπλα στους ιδιοκτήτες διαμερισμάτων σε πρώτη φάση στην πολυκατοικία που αντιμετωπίζει το σοβαρό πρόβλημα, και είχαμε και την καταδικαστική απόφαση για 16 ιδιοκτήτες λόγω του ότι το κτίριο είναι επικίνδυνο και το δικαστήριο θεωρεί ότι εκείνοι έπρεπε να καλύψουν οικονομικά την λήψη μέτρων προκειμένου να έρθει η επικινδυνότητα του κτηρίου. Ο Μιχάλης Τσακός σήμερα σε δηλώσεις του συναδέλφους είπε ότι στη συνέλευση θα ζητηθούν οι τελευταίες εξελίξεις μετά την απόφαση του δικαστηρίου που αφορά τους ιδιοκτήτες πολυκατοικίας 407. Θα γίνει ενημέρωση και συζήτηση για την κατάσταση και τις εξελίξεις που αφορούν τις υπόλοιπες πολυκατοικίες. Μην ξεχνάμε ότι το δικαστήριο ζήτησε να ελεγχθούν και οι όμορες πολυκατοικίες 408 και 409. Και αυτό που ανέφερε στις δηλώσεις του είναι ότι η πρόταση του συλλόγου που έχουν ιδιοκτήτες και κάτοικοι στις εργατικές κατοικίες Χριστού Βαρβασίου θα είναι να οριστεί άμεσα συνάντηση με την διοίκηση της ΔΥΠΑ στην Αθήνα και συνάντηση με τους δύο τοπικούς βουλευτές. Θα ξεκινήσει πάλι ένας ακόμη γύρος επαφών, ζητώντας, όπως είπαμε, και από τον Δήμο και την Περιφέρεια να πάρουν θέση και να σταθούν στο πλευρό τους. Δεν ξέρω πόσες φορές ειλικρινά έχω παρακολουθήσει ανάλογες κινήσεις, απλά αλλάζουν κατά διαστήματα οι πρωταγωνιστές στα επεισόδια που διαδραματίζονται και αφορούν τις πολυκατοικίες Χριστού Βαρβασίου. Ένας παραμένει σταθερός, το κράτος, που δεν μπορεί να βρει μία άκρη σε όλη αυτή την ιστορία. Στο τέλος θα βαρεθούν, θα πέσουν από μόνες τους πολυκατοικίες και θα τελειώσει το θέμα. Δεν ξέρω που θα είμαστε εμείς μέχρι τότε. Αλλά θεωρώ ότι πιο έτσι ρεαλιστικό σενάριο είναι να πέσουν οι κατοικίες παρά τελικά να γίνει κάτι για να επισκευαστούν, να διατηρηθούν, να δικαιωθούν οι ιδιοκτήτες κλπ.

Ελπίζουμε ο καιρός να το επιτρέψει την Κυριακή και να υλοποιηθεί μια δράση που προγραμματίζεται με τη συμμετοχή μαθητών της Βολισσού, με το Σύλλογο Φίλοι Μονοπατιών Χίου, που καλούν σε μια πεζοπορική διαδρομή 10.30 το πρωί με 1.30 το μεσημέρι στην περιοχή Ροδόνας Μάναγρος. Καλούνται και μικροί και μεγάλοι για να κάνουν έτσι παρατήρηση και εξερεύνηση, η οποία θα περιλαμβάνει γιορτή πουλιών με παρατήρηση πουλιών στον υγροβιότοπο του Μαλαγκιώτη, παρατήρηση φωλιών θαλάσσιων χελωνών στην παραλία Μάναγρος και πιδαπέδιο παιχνίδι του Χίος Νάτσουρ και λιφοδρομίες. Η δράση, όπως είπαμε, πραγματοποιείται από τους φίλους των Μονοπατιών Χίου με την υποστήριξη τη συνεργασία της Ελληνικής Ορνηθολογικής Εταιρείας, του Χίος Νάτσουρ, του Δήμου Χίου, του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Βολισσού και των Φίλων Σχολείων Βολισσού. Και μάλιστα οι μαθητές της Βολισσού θα γίνουν οδηγοί μαζί με τους φίλους των Μονοπατιών σε όσους θα συμμετάσχουν σε αυτήν την δράση. Είναι μια εύκολη πεζοπορική διαδρομή, 4 περίπου χιλιόμετρων. Όσοι ενδιαφέρονται θα συναντηθούν στον πρώτο κόμβο της Βολισσού, στη γέφυρα. Εκεί θα αφήσουν τα αυτοκίνητά τους οι συμμετέχοντες και μετά θα περπατήσουν. Βέβαια, μην πάτε και ξυπόλυτοι, έτσι. Μεταφορικά το λέω, θα πρέπει να έχετε παπούτσια πεζοπορίας, σακίδιο με προσωπικά είδη, νερό, ενεργειακό σνάκα, διάβροχο κλπ. Θα πρέπει, όπως γίνεται σε αυτές τις πεζοπορικές διαδρομές, να αποδεχθείτε ότι έχετε και την κύρια και αποκλειστική ευθύνη για τυχόν ατυχήματα ή απώλεια αντικειμένων.

Να πούμε πάντως ότι ειδικά για τις φωλιές των θαλάσσιων χελωνών, κάτοικοι της περιοχής τις έχουν σηματοδοτήσει και οι κελυφοδρομίες παίχτηκαν αρχικά με μαθητές του σχολείου της Βολισσού τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στην παραλία της περιοχής Λάμψα, και τώρα θα μπορέσουν να δουν και να ενημερωθούν για όλο αυτό που γίνεται στις συγκεκριμένες παραλίες της Σαμανής και όσοι συμμετέχουν στην δράση της Κυριακής.

0: Και έτσι ευχάριστα κλείνουμε σήμερα τους χιώτικους ραδιοπαλμούς. Εσάβριο είναι τα σπουδαία, διότι αύριο έχουμε και την συνεδρίαση που αφορά την υπόθεση του Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου, του Τάσου Κουτσοδόντη. Η συνεδρίαση θα γίνει στην Μυτιλίνη. Πρόκειται για την παραπομπή του Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου από τη Διευθύντρια Εκπαίδευσης που ζητά την πάυση των καθηκόντων του. Θα δούμε τι θα γίνει και αν θα αποφασίσει και τι θα αποφασίσει το ανώτερο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιση Εκπαίδευση στη Μυτιλίνη. Ενώ αύριο, μην ξεχνάμε, αναμένεται να έχουμε και τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, του δεύτερου κατά σειρά διαγωνισμού που έγινε και αφορά τα μαθητικά δρομολόγια, στον οποίο περιλαμβάνονται τα 31 άγωνα δρομολόγια της πρώτης φάσης της διαγωνιστικής διαδικασίας. Ανάμεσά τους η μεταφορά των μαθητών στα σχολεία της Νότιας Χίου που είχε εκεί προβλήματα, κορυφή του Παγόβου, το πυργί που, στο οποίο είχαμε και τις κινητοποίησεις, και το 7ο και 11ο νηπιαγωγείο εδώ στην πόλη της Χίου. Με τούτα και μετάλλα σας αποχαιρετούμε και είπαμε αύριο τα σπουδαία. Γεια σας.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή. Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας. Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις. Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8 σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 710 22 242 και 6944 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271 0 20 920.
5: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
6: Α, Μαστροπαντελής.
5: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
6: Μαστροπαντελής.
5: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
6: Μαστροπαντελής.
5: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
7: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
8: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
7: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
9: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
10: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
11: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
12: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
13: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
14: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
15: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
16: Κύος Ράδιο Αλήθεια. Στα FM σε ολόκληρη τη Χίο.
17: Κάθες προορισμού στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
18: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
19: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
20: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: μακριά.
1: Καλό σας μεσημέρι και καλό μήνα να έχουμε. 5η 1η Οκτωβρίου σήμερα. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky και τις ειδήσεις πρώτα σε τίτλους. Δοκιμάζεται η Κρήτη από κύμα κακοκαιρίας με σφοδρές βροχοπτώσεις και ανέμους. Δύο άτομα τραυματίστηκαν όταν κατέρευσε γέφυρα.
2: Το ποτάμι παρέσυρε τη γέφυρα την ώρα που περνούσε το αυτοκίνητο από πάνω. Στο νοσοκομείο ευτυχώς έχουν διαφύγει το κίνδυνο.
3: Έχουν κατεβεί τα αργιάκια με φερτά υλικά. Δυστυχώς έχει χτυπήσει πάρα πολύ δυνατά το Δήμο μας.
1: Λίγο νωρίτερα εντοπίστηκε νεκρός και ένας κτηνοτρόφος, ο οποίος αγνοείται από χθες. Έχουμε διαμαρτυρίες αλλιέων σε όλη τη χώρα με αφορμή την έναρξη από σήμερα της αλλιευτικής περίοδου για τις μηχανότρατες. Δεν αντέχουμε το κόστος για το πετρέλαιο, λένε και προαναγγέλουν νέες κινητοποίησεις.
4: Πριν την έναρξη του πολέμου, το πετρέλαιο εδώ στον Πειραιά, ναι, να μιλάμε με τιμές Πειραιά, ήταν 0,50 έως 0,55 το λίτρο πετρέλαιο ναυτιλίας. Σήμερα το πετρέλαιο εδώ στον Πειραιά έχει 1,30 και στα νησιά έχει 1,40.
5: Ένα μέσο σκάφο έχει 2.000 ευρώ την ημέρα. Ένα μεγάλο, δηλαδή εγώ θέλω 4.000 ευρώ την ημέρα.
6: Ακούσαμε πριν τον εκπρόσωπο των ψαράδων αλλιέων, ο οποίος πραγματικά ο άνθρωπος είναι σε πολύ δυσχερή θέση. Και όχι μόνο αυτή, είναι τα ταξί, είναι οι μεταφορές, είναι τα φορτηγά και στο τέλος είναι ο καταναλωτής, διότι η επιβάρηση σε αυτόν φτάνει.
1: Στο τέλος είμαστε όλοι μας. Έχουμε νέες προκλητικές ανακοινώσεις από το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας για καλώδιο και Κύπρο. Πρέπει εμείς να δώσουμε άδεια για το καλώδιο, λένε οι Τούρκοι. Εκνευρισμός για την παρέλαση στην Κύπρο. Περίεργα δημοσιεύματα υπάρχουν τις τελευταίες 1-2 εβδομάδες στον τουρκικό τύπο για δημιουργία, προσέξτε, τεχνητών νησιών.
7: Προτείνει στην τουρκική κυβέρνηση να χτίσει τεχνητά νησιά στο Αιγαίο. Για να βοηθήσει στις διεκδικήσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Ξύπνησαν το πρωί και είδαν οράματα την τελευταία εβδομάδα σε δύο διαφορετικά μέσα ενημέρωσης.
1: Όντως, λογικά δεν ξύπνησαν ένα πρωί τόσο συντονισμένα. Κάτι άλλο συμβαίνει, θα μας το πει λίγο, σε λίγο ο Μανώλης Κωστίδης. Η Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Η Σοφία Καλαβρού έχει την αρχισυνταξία. Μελίνα Σαμαραδέλη στην επιμέλεια παραγωγής. Ρούλα Πρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Και Δημήτρης Κολιομιχάλης. Καλό μήνα, Δημήτρη.
8: Καλό μήνα, καλό μεσημέρι. Από το πρωί όμως, Σπύρο μου, δεν έχει ηρεμήσει λεωφόρος Κηφισού. Καθόλου. Καθόλου. Είχαμε τεράστια μποτιλιαρίσματα, 11-12 χιλιόμετρα είχαν φτάσει, αναρρεύμα κυκλοφορίας. Τώρα τι έχει συμβεί? Έχουμε ένα τροχαίο συμβάν στο ύψος της Ρωσινιόλ, στην άνοδο της Κηφισού, δηλαδή προς τα βόρεια, με αποτέλεσμα από το ύψος του Εγάλεο προς τη Ρωσινιόλ να έχουμε εκ νέου κυκλοφοριακό πρόβλημα. Όσοι περάσετε από το κέντρο της Αθήνας και εξυπηρετήστε φυσικά, μέσω της Πειραιός και της Πατησίων θα φτάσετε πολύ γρήγορα προς τα έξω. Ενδέχεται να μεγαλώσει κι άλλο, όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό το μποτιλιάρισμα, γι' αυτό και σας προειδεάζω. Κατεβαίνοντας την Κηφισού, μην στεναχωρηθείτε, είναι μικρή η καθυστέρηση που θα συναντήσετε στο ύψος της Αττικής Οδού, θα ανοίξει ο δρόμος μετά από λίγο. Αρχίζει ο Σκαραμαγκάς σιγά σιγά να πυκνώνει, ενώ στο κέντρο της Αθήνας, εδώ και ώρες, έχουμε τις Βασιλίσσης Αμαλίας και Σοφίας προς τη Βουλή, γεμάτες αυτοκίνητα, και την Σταδίου Σπύρο.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Και θα αρχίσουμε από τη σφοδρή κακοκαιρία που πλήττει πολλές περιοχές της Κρήτης, με σπίτια και καλλιέργειες να πλημμυρίζουν. Έχουν υπερχυλήσει ποτάμια, δρόμοι, πολλοί δρόμοι έχουν κοπεί στη μέση, ενώ και δύο άνθρωποι γλίτωσαν από θαύμα όταν έπεσε μια γέφυρα τη στιγμή που περνούσαν από εκεί με το αυτοκίνητό τους. Είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση αυτή η σημερινή για την Κρήτη. Το 112 ηχεί στις περιοχές και οι κάτοικοι βεβαίως δοκιμάζονται.
9: Η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Από τις 4 ώρες τα μεσάκια προσπαθούμε εδώ πέρα να μελετήσουμε μια κατάσταση. Βλέπετε ένα ρέμα εδώ πέρα το οποίο πήγε μέσα στο χωριό. Πλημμύρισε όλο το χωριό. Μιλάμε για 20 πόντους νερό. Πλημμύρισαν αρκετά σπίτια.
10: Πλημμύρισαν υπόστεγα, τυχόγια. Όλο το χωριό πλημμύρισε.
1: Και δεν είναι μόνο αυτά που σας είπα. Πριν από λίγο μας ενημέρωσε και ο ανταποκριτής μας, που θα πάμε αμέσως τώρα δηλαδή στην Κρήτη, στο Χάρη Λοντάκη, ότι είχαμε και ακόμη μια δυσάρεστη εξέλιξη με έναν κτηνοτρόφο, τον οποίο έψαχναν από χθες, είχαν χαθεί από χθες τα ίχνη του. Γεια σου, Χάρη, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι, όσο καλό μπορεί να είναι.
1: Έλατε.
11: Σε μια Κρήτη που δοκιμάζεται και σε μια Κρήτη που θρυνεί έναν άνθρωπο, έναν κτηνοτρόφο στο χωριό Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου. Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου, θυμίζω, είναι ο Δήμος που είχε τις φωτιές το καλοκαίρι. Mm. Τώρα έχει
1: τώρα πλημμύρες, ναι. Συνήθως έτσι.
11: Έτσι γίνεται συνήθως ακριβώς. Λοιπόν, ο κτηνοτρόφος έφυγε χθες το βράδυ από το σπίτι του για να πάει στο ποιμιοστάσιο, το οποίο είναι λίγο έξω από το χωριό, να καλύψει κάποια στέγαστρα φοβούμενο στον αέρα και να βάλει τα πρόβατα, τα ζώα του μέσα στο στεγασμένο χώρο, φοβούμενος και την βροχή. Επέστρεψε, οι δικοί του άνθρωποι θεώρησαν ότι λόγω της κακοκαιρίας επέστρεψε στο σπίτι. Τον αναζήτησαν σήμερα το πρωί, ενημέρωσαν τις αρχές και δυστυχώς γύρω στη μία το μεσημέρι έγινε γνωστό ότι βρέθηκε σε ένα αριάκι το οποίο είναι πολύ κοντά στο ποιμιοστάσιο του. Δοκιμάζεται η Κρήτη, δοκιμάζεται κυρίως τα σοβαρότερα προβλήματα στον ορεινό Μηλοπόταμο. Οι μετεωρολόγοι έπεσαν μέσα στις προβλέψεις τους για τον όγκο της βροχής. Έπεσαν όμως πολύ έξω στο γεωγραφικό προσδιορισμό του πού θα πέσει αυτή η βροχή. Γιατί και σε μια τηλεδιάσκεψη που έγινε χθες με αυτοδιοικητικούς της Κρήτης, με τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και εκπροσώπους από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η ενημέρωση που δόθηκε ήταν ότι τα έντονα καιρικά φαινόμενα θα είναι κυρίως στο βόρειο μέτωπο της Κρήτης και θα είναι κυρίως το μεγάλο πρόβλημα θα είναι από τα ανατολικά της πόλης του Ρεθύμνου μέχρι το ανατολικό κομμάτι της πόλης των Χανίων. Δυστυχώς είχαμε πολύ μεγάλο όγκο βροχής στον Ψιλωρίτη. Τα ζωνιανά πλημμύρισαν και πλημμύρισαν από ένα ριάκι το οποίο περνάει μέσα από το χωριό. Ήταν τόσο μεγάλος ο όγκος του
1: νερού και τα φερτά υλικά.
11: Έγινε χύμαρος και τα φερτά υλικά μπήκαν μέσα στο χωριό, πλημμύρισαν σπίτια. Στην έξοδο κάτω από τα Ζωγενά, μετά τα Ζωγενά είναι τα Λιβάδια και μετά τα Λιβάδια υπάρχει ένα μοναστήρι. Αμέσως μετά το μοναστήρι, αυτό το ποτάμι που τρέχει μέσα από τα Ζωγενά περνάει από εκεί. Υπάρχει ένα γεφύρι. Δίπλα ακριβώς από το γεφύρι, την ώρα που περνούσε ένα αγροτικό αυτοκίνητο, έπεσε ο δρόμος. Άνοιξε ο δρόμος και έπεσε το αυτοκίνητο μέσα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο οδηγός και η συνοδηγός. Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με τραύματα στα πόδια. Στις Βούβες Ηρακλείου, εκεί που είχε πληγεί η περιοχή το 2020, ξανά πλημμύρες, ξανά τρία αυτοκίνητα στη θάλασσα. Κόπηκε ο δρόμος κυριολεκτικά στα δύο. Πήρε το δρόμο, ο Τωριάκι πήρε το δρόμο κυριολεκτικά. Προβλήματα είχαμε και στο Δήμο Ηρακλείου. Στην περιοχή του Δρακουγιάρη είναι ένας χήμαρος ο οποίος περνάει από την βιοτεχνική ζώνη της Φοινικιάς. Εκεί υπό το φόβο υπερχιλήσεων υπήρξε το 112 για να περιοριστούν οι μετακινήσεις και πολλά νερά και στον Άγιο Νικόλα, αλλά ακόμα και στη Σιτία, όπου δεν υπήρξε πρόβλεψη για τόσα πολλά νερά στον Άγιο Νικόλα και στη Σιτία. Αυτή την ώρα που μιλάμε έχει υπάρξει μια βελτίωση. Δηλαδή δεν έχουμε τόσο έντονες βροχές, δεν έχουμε δηλαδή αυτό που έκανε όλο το βράδυ να ρίχνει πάρα πολύ νερό για 5-10 λεπτά και στη συνέχεια να σταματάει και αυτό να επαναλαμβάνεται συνεχώς. Τα ριάκια στον ορεινό Μηλοπόταμο που ακόμα βρισκόμαστε έχει κατέβει στάθμη τους. Αλλά οι προβλέψεις λένε ότι αυτή η ανάπαυλα στα καιρικά φαινόμενα θα είναι σήμερα το βράδυ και αύριο και δυστυχώς το Σάββατο θα έχουμε ξανά ένταση των καιρικών φαινόμενων.
1: Συμπλήρωσες με το λεπτομερέστατο ρεπορτάζ σου το τελευταίο ερώτημα που ήθελα να κάνω, ότι πώς, αν έχετε κάποια ενημέρωση από τους φορείς εκεί για το πώς θα είναι επόμενες ώρες, μας είπες ότι...
11: Υπήρξε έκτακτη σύγκληση προφανώς του οργάνου πολιτικής προστασίας της περιφέρειας το μεσημέρι. Δόθηκαν οδηγίες, έκλεισαν σχολεία στο νομό Ρεθύμνου και στο νομό Χανίων, γιατί υπήρξε η ενημέρωση για πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα και στους δύο νομούς. Έκλεισαν τα σχολεία σήμερα. Αργά το βράδυ θα υπάρξει ενημέρωση για το αν θα παραμείνουν ξανά και αύριο. Στο νομό Ηρακλείου έκλεισαν τα σχολεία του Δήμου Μινώα Παιδιάδας. Υπήρξαν και εκεί προβλήματα στην περιοχή γύρω από το νέο διεθνές αεροδρόμιο του Καστελίου. Έκλεισαν τα σχολεία στο οροπέδιο Λασιθίου, όπου Και εκεί έπεσε αρκετό νερό, εκεί το χρειαζόμαστε γιατί κατεβαίνει στον Αποσελέμη, στο φράγμα που υδροδοτεί το βόρειο μέτωπο του Ηρακλείου. Και έκλεισαν και τα σχολεία στο Δήμο Μαλεβιζίου, στο Φόδελε και στην Αγία Πελαγία. Στην Αγία Πελαγία, θυμίζω, πριν από 4 χρόνια είχαμε τις φωνικές πλημμύρες. Και δόθηκε, υπήρξε απαγόρευση με απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης για απαγόρευση κυκλοφορίας σε ευαίσθητες περιοχές όπως είναι φαράγγια, όπως είναι περιπατητικά μονοπάτια, όπως είναι περιοχές που
1: εγκυμονούν κινδύνους. Ναι.
11: Εγκυμονούν κινδύνους και είναι πόλος έλξης για τουρίστες. Έχουμε αρκετούς τουρίστες ακόμα.
1: Σωστά, σωστά. Να είσαι καλά, Χαρή. Εύχομαι καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Καλή δύναμη. Ο Χάρης Λεοντάκης από τα σημεία όπου η Κρήτη δοκιμάζεται. Θα καταλάβατε από την ανταπόκριση του Χάρη ότι είναι μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη και έχει θέσει βεβαίως σε συναγερμό και την πολιτική προστασία. Δεν ξέρω αν είναι μόνο για την Κρήτη. Ο Γιώργος Καραμιτζόγλου είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας. Γιώργο.
0: Γεια σας και από μένα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχουμε βροχές σε νότια Πελοπόννησο και Κύθυρα, χωρίς αυτή τη στιγμή να
1: έχει
0: έχουμε
1: εικόνα που μας
0: δεν είναι εικόνα, χάρης, όχι, ναι, ούτε καν προβλήματα, αλλά ναι, έχουμε αυτή τη στιγμή βροχές, απλά ναι, θα χρειαστεί λοιπόν επιφυλακή και σε αυτά τα σημεία. Επίσης, μια που μιλάγατε για τουρισμό, ήδη ακόμα στο λιμάνι της Ούδας είναι το Queen Anna με 2.842 επιβάτες, έφυγε χθες από τα Χανιά και παραμένει ακόμα και τώρα στο λιμάνι της Ούδας. Επίσης, στο Κρουαζιερόπλαιο, στο Scarlet Lady στη Ρόδο δεν είχαμε τραυματισμούς γιατί νωρίς το πρωί έσπασαν οι κάβοι και μάλιστα έπεσε δίπλα σε 2 καταμαράν και μικρότερα σκάφη το μεγάλο κρουαζιερόπλαιο.
1: Από τον ισχυρό άνεμο.
0: Από τον ισχυρό άνεμο στο λιμάνι της Ρόδου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Στο λιμάνι της Ρόδου. Ναι. Τώρα, εσείς που ενδιαφέρεστε να ταξιδέψετε, από το λιμάνι του Πειραιά αναχωρούν μόνο τα συμβατικά πλοία. Δεν αναχωρούν τα fly dolphin, τα γρήγορα δηλαδή, τα ταχύπλοα. Επίσης έχουν ήδη ανακοινωθεί ότι δεν θα γίνουν τα δρομολόγια των fly dolphin και στις 5 το απόγευμα για Ίδρα και Σπέτσες, επίσης και το δρομολόγιο επιστροφής 7 και 4. Επίσης δεν αναχωρούν τα πλοία από τα λιμάνια Ραφίνας και Λαβρίου. Χρειάζεται λοιπόν ιδιαίτερη προσοχή, επικοινωνία με τους πράκτορές σας.
1: Αυτό ήθελα να πω, ότι σε κάθε περίπτωση, έτσι όπως είναι η κατάσταση, όποιος πρόκειται να ταξιδέψει, καλό είναι σε αυτές τις συνθήκες να κάνει ένα τηλέφωνο πρώτα.
0: Και επίσης ακυρώνονται και πολλά τοπικά δρομολόγια. Για παράδειγμα, ακυρώνεται το απογευματινό δρομολόγιο από Κέρκυρα για Ιγουμενίτσα. Και επίσης έχουμε και ακυρώσεις πλοίων από Κυλλήνη για Ζάκυνθο και Βολονιά.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Αν προκύψει κάτι νωρίτερα, είτε θα πάμε στην Κρήτη, είτε σε σένα να μας ενημερώσεις. Και τώρα στα της οικονομίας, στον απόϊχο βεβαίως των κυβερνητικών μέτρων στήριξης για το ενεργειακό κόστος, σήμερα και με αφορμή την έναρξη της αλλιευτικής περίοδου για τις μηχανότρατες, αλλοί σε πολλά λιμάνια της χώρας προχώρησαν σε κινητοποιήσεις, δηλώνοντας ουσιαστικά, όπως και άλλοι επαγγελματίες δηλαδή, ότι δεν μπορούν να σηκώσουν το κόστος για το πετρέλαιο.
12: Σήμερα ξεκινάμε μια πολύ δυναμική κινητοποίηση πανελλαδικά. Το θέμα του πετρελαίου είναι το κυριότερο θέμα. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτά τα λευτικά σκάφη που βλέπετε να βγουν. Χρεοκοπήσαν τα καΐκια, πάμε στη δουλειά και δεν βγάζουμε το πετρέλαιο. Γιατί άλλο να βγάζεις 50 ευρώ για το πετρέλαιο και άλλο να βγάζεις 150 ευρώ.
5: Ένα μέσο σκάφος έχει 2.000 ευρώ την μέρα. Ένα μεγάλο, δηλαδή εγώ θέλω 4.000 ευρώ την μέρα.
1: Και βέβαιως δεν είναι μόνο οι αλλοίς.
13: Να κάψουμε και γόμαστε, με τα πόδια πάμε. Φοβόμαστε την αύξηση, ελπίζουμε να την αντιμετωπίσουμε κάπως.
14: Εγώ δεν είδα σοβαρά μέτρα, δεν μπορώ να προσφέρουν τίποτα στον κόσμο. Θα μάθω ποδήλατο τώρα. Πάρω ποδηλατάκι και τελείωσε.
15: Μόνο τα καύσιμα είναι.
16: Πιστεύω λίγο ότι είναι η μη μέτρα.
17: Α, δούμε, θα ισχύσουν, γιατί ισχύουν για μια εβδομάδα μετά.
18: Οι βενζίνες ό,τι πρέπει είναι να έχουμε λεφτά, τρύπησαν οι τσέπες μας.
19: Εχθές παρέλαβα 2,17,9, 2,11,9 απλό πετρέλαιο. Αυτό έχει την επιδότηση των 15 λεπτών. Από σήμερα όποιος αγοράζει, μπαίνουν τα 5 λεπτά.
1: Άκουσες, Νίκο Φιλιππίδη, καλό μεσημέρι. Αρχίζει ο κόσμος να σκέφτεται σοβαρά και το ποδήλατο πια.
20: Εντάξει, η αλήθεια είναι καλό να το σκεφτόμαστε συνεχώς, ανεξαρτήτως κρίσης.
11: Το Ποδήλατο είναι καλό, γυμνάζει κιόλας και τα λοιπά.
1: Πάντως
11: και...
1: από ό,τι άκουσα, έτσι, ας το πιάσουμε από τους αλείς, από τους ψαράδες, ας πιάσουμε mm-hmm. αυτή την ακρούλα και μετά εσύ θα μας παρουσιάσεις τη συνολική εικόνα. Άκουγα κάτι, Κώστη, απίστευτα, πόσο έχει εκτοξευθεί το κόστος για αυτούς, είναι τρομακτικό, γιατί η κατανάλωση για ένα τέτοιο καΐκι που βγαίνει, μην το φανταστούμε την κατανάλωση που κάνει ένα αυτοκίνητο, θέλουν 1.000-2.000 λίτρα κάθε φορά που βγαίνουν τα καΐκια, δηλαδή το κόστος είναι τεράστιο.
11: Το ίδιο ισχύει για την ακτοπλοεία, το ίδιο ισχύει για τους αγρότες,
1: για τους,
11: για τις αεροπορικές εταιρείες, ναι. Το ισχύει για τους φούρνους που δεν έχουν ρεύμα, και το ρεύμα έχει αυξητικές τάσεις. Ναι. Γενικώς, νομίζω ότι η ιστορία της αναδεκαπενθήμερου εξέτασης κατάστασης είναι σωστή, γιατί είμαστε μέσα σε μια κρίση, αλλάζουν όλα. Θα χρειαστούν ενδεχομένως να πάμε σε λύσεις οι οποίες να θέλουν ενισχύσεις κλάδων. Οι ενισχύσεις κλάδων συνήθως είναι κοινοτικά προγράμματα που υποβάλλονται να μην καταπατούν τους κανόνες του ανταγωνισμού κτλ. Είναι βέβαιο ότι θα φτάσουμε κάποια στιγμή σε αυτό, γιατί δεν γίνεται διαφορετικά, πολύ απλώς. Δηλαδή, αν θυμάστε καλά, στην ενεργειακή κρίση είχαμε την ιστορία της υπόθεσης με τους φούρνους και τις μικρές επιχειρήσεις 35 ΚΒΑ που είχε φτιαχτεί το πρόγραμμα, το οποίο πήραν κάτι άνθρωποι έστω και με τεμποδίων εκείνο το διάστημα. Αλλά γενικώς φαίνεται ότι εξαπλώνεται παντού. Πλέον έχουμε και επισήμως παραδοχή ότι έρχονται αυξήσεις στα σούπερ μάρκετ. Και αυτό φαίνεται, το λέμε από την...
1: Το έχεις πει εδώ και τουλάχιστον 10 ημέρες από εδώ, από το μαγκαζίνο του Sky. Έχεις ενημερώσει τους ακροατές ότι αρχίζουν να πηγαίνουν στοιχεία στο Υπουργείο Ανάπτυξης, δηλαδή το δικό σου ρεπορτάζ αυτή τη στιγμή, λέω. Ναι. Μας είπες ότι πηγαίνουν στοιχεία στο Υπουργείο Ανάπτυξης που δείχνουν ότι πλέον περνούν οι αυξήσεις στο ράφι. Ό,τι ήταν να απορροφήσουν οι βιομηχανίες, το απορρόφησαν.
11: Αλεύρι έχει γίνει ήδη και γίνεται τώρα, ετοιμάζεται σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά. Και αυξήσεις δεν είναι μικρές, αν σκεφτούμε ότι μιλάμε για 10, 12, 15%.
1: Που δεν είναι μόνο η ενέργεια, δηλαδή τα σιτηρά έχουν σχέση και με την Ουκρανία. Τα γαλακτοκομικά ίσως έχουν σχέση και με τις ζωονόσους. Δηλαδή μπαίνουν και 1.000 παράγοντες ακόμη στο ήδη υπάρχουν πρόβλημα, ας πούμε.
11: Αυτό ακριβώς, αυτό ακριβώς. Το μοναδικό παρήγορο μέσα στην ημέρα, να πούμε ότι είναι η μείωση των διεθνών τιμών των καυσίμων, του πετρελαίου, του Brent και του αργού, έχει υποχωρήσει προς τα $94-95 το βαρέλι. Δεν ξέρουμε πόσο θα κρατήσει αυτό, αλλά είναι μια ανάσα από τα 109, καθώς πηγαίνουν πλέον σημαντικές ποσότητες από την περιοχή της Μέσης Ανατολής που είχαν διακοπεί τις προηγούμενες εβδομάδες, για παράδειγμα από την Σαουδική Αραβία και από την πλευρά της Ερυθράς και από την πλευρά του αγωγού που έρχεται από τον Περσικό κόλπο. Βγαίνουν ποσότητες με αποτέλεσμα να έχει πάρει μια ανάσα διεθνώς από πλευράς προσφοράς προϊόντος η αγορά, η διεθνής αγορά, αλλά υπάρχει στη μέση πάντα αυτή η διελκυστίδα των Αμερικανών λόγω της πίεσης που υπάρχει για τις εκλογές, για το πώς θα ρίξουν την τιμή του πετρελαίου.

0: ασχολούμαστε. Είναι win-win που λένε για τον Αμερικανό πρόεδρο.
1: Ναι, ναι.
0: Θα, επειδή δεν θα υπάρχουν τα αποθέματα, θα δημιουργήσει μεγάλη
1: και θα παίξει μπάλα όπως θέλει.
0: Μεγαλύτερη εξάρτηση για την Ευρώπη στο μέλλον. Άρα οι Ευρωπαίοι έχουν δύσκολες αποφάσεις να λάβουν αυτή την περίοδο για το πώς θα κινηθούν. Ναι.
1: Και μία από τις χώρες οι οποίες δοκιμάζεται είναι βεβαίως συνέπεια και της ενεργειακής κρίσης, πιθανότατη και άλλων επιλογών άστοχων που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Και θέλω να μείνεις μαζί μας, Νίκο, γιατί θα ζητήσω το σχόλιο σου. Θα ακούσουμε μαζί την Διευθύντρια της Σύνταξης της Ελληνικής Υπηρεσίας της Deutsche Welle, τη Δήμητρα Κυρανούδη, γιατί ένας πραγματικά ένας κολοσσός, έτσι, μιλάμε για μια αυτοκινητοβιομηχανία κολοσσός σε παγκόσμιο επίπεδο, ανακοινώνει μέτρα σοκ για του Γερμανία και τους εργαζόμενους της. Γεια σου Δήμητρα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Είναι μια είδηση που προκαλεί στη Γερμανία κραδασμός συνολικά σε όλη τη γερμανική οικονομία, και αυτό γιατί η Volkswagen, ο κολοσσός της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας, ανακοίνωσε χθες ότι θα προχωρήσει τελικά στην καταγγελία του μεγαλύτερου μέρους των συλλογικών συμβάσεων εργασίας.
1: Θα καλέσουμε πάλι τη Δήμητρα. Ωραία. Μπορούμε να ξανακαλέσουμε τη Δήμητρα Κυρανούδη. Μας έδωσε σαν να λέμε το τίτλο της είδησης.
0: Η καταγγελία είναι απόλυση, έτσι.
1: Η καταγγελία είναι απόλυση. Μίλησα για το θέμα του ενεργειακού κόστους, γιατί δεν προμηθεύεται πλέον. Έχουμε τη Δήμητρα. Την έχουμε. Έλα, Δήμητρα.
2: Είχαμε ένα τεχνικό πρόβλημα. Ναι, ναι, ναι. Η Volkswagen λοιπόν ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει την καταγγελία του συνόλου σχεδόν των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, 10 από τις 13, καθώς επίσης και όλων των επιχειρησιακών συμβάσεων εργασίας, κάτι που ανοίγει πλέον επίσημα τον δρόμο για απολύσεις, οι οποίες θα αφορούν περίπου 100.000 εργαζομένους.
1: 100.000 εργαζόμενους.
2: Ακριβώς, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, οι περισσότεροι εκ των οποίων απασχολούνται αυτή τη στιγμή σε τουλάχιστον 3 γερμανικά εργοστάσια, και λέω τουλάχιστον γιατί αυτές οι εξελίξεις ενδέχεται να έχουν ευρύτερες συνέπειες και για τις υπόλοιπες θυγατρικές εταιρείες του ομίλου. Πρόκειται για εταιρείες όπως η Audi, η Seat, η Skoda, Lamborghini, Porsche. Μιλάμε δηλαδή για μια σειρά γερμανικών αυτοκινητοβιομηχανιών και με συνέπειες οι οποίες, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, αναμένεται να ξεκινήσουν ήδη από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Από την πλευρά της διοίκησης της Volkswagen, αυτή η κίνηση είναι αναγκαία προκειμένου να αντιμετωπίσει τον αυξανόμενο ανταγωνισμό, κυρίως λόγω της Κίνας, αλλά και το μεγάλο ενεργειακό κόστος, δεδομένου ότι πλέον η Volkswagen δεν είναι σε θέση να φέρει εις πέρας τις ανάγκες της εγχώριας παραγωγής αυτοκινήτων. Ενδέχεται μάλιστα να τεθούν οριστικά εκτός γραμμής παραγωγής μοντέλα του γερμανικού ομίλου και βέβαια, όπως είπαμε, να κλείσουν ιστορικά γερμανικά εργοστάσια, δημιουργώντας και ένα συνολικά αρνητικό προηγούμενο εν γέννη για το σύνολο των εργασιακών σχέσεων και των συμβάσεων εργασίας στη Γερμανία, γιατί οι συμβάσεις εργασίας στην αυτοκινητοβιομηχανία έδιναν ουσιαστικά το πλαίσιο για όλες τις συμβάσεις εργασίας, τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας στη Γερμανία.
1: Θα σε ρωτήσω μόνο για να δώσουμε το λόγο και στον Νίκο Φιλιππίδη να ζητήσουμε το σχόλιο του πάνω σε αυτό. Δεν μπορούμε να δούμε μια τέτοια υπόθεση, Δήμητρα, αλλά εσύ θα μας πεις, δεν μπορούμε να το δούμε στενά κάτι που αφορά μια επιχείρηση. Δηλαδή εδώ θα κλονιστεί το σε κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο η Γερμανία, αν υλοποιήσει η Volkswagen αυτό το οποίο προανήγγειλε στην ουσία.
2: Ακριβώς, γιατί θα δημιουργηθεί ένα εργασιακό αλλά και νομικό προηγούμενο ευρύτερα για την γερμανική βαριά βιομηχανία, αλλά τολμώ να πω ευρύτερα για το συνολικό πλέγμα των εργασιακών σχέσεων και των συμβολέων στη Γερμανία, γιατί πλέον μιλάμε για μια πρωτοφανή ελαστικοποίηση των σχέσεων εργασίας, δημιουργώντας όρους επισφάλειας για δεκάδες χιλιάδες εργαζομένους. Ήδη τα γερμανικά συνδικάτα, με πρώτο το ΜΕΤΑΛ, στο οποίο υπάγονται και οι περισσότεροι εργαζόμενοι στον όμιλο της Volkswagen, έχουν εξαγγείλει απεργιακές κινητοποιήσεις τους επόμενους μήνες. Θα διαρκέσουν πάντως οι διαπραγματεύσεις.

0: για πολλά.
1: Ναι. Φαντάζομαι ότι θα το σε ευχαριστούμε, Δήμητρα. Είχε ολοκληρώσει η Δήμητρα Κυρανούδη, είναι η Διευθύντρια Σύνταξη Ελληνικής Υπηρεσίας Deutsche Welle. Θα προσπαθήσω και τα συνδικάτα να αντιδράσουν, βεβαίως, να δουν τον τρόπο που θα αντιδράσουν μπροστά σε αυτή την κατάσταση, Νίκο. Αντιλαμβανόμαστε ότι για να προχωράνε αυτοί οι κολοσσοί στη Γερμανία σε τέτοιες κινήσεις, αντιλαμβανόμαστε και σε τι κατάσταση βρίσκεται η αυτοκινητοβιομηχανία τουλάχιστον στη Γερμανία.
2: Ναι, ακριβώς. Δεν πρόκειται να αλλάξει και να βελτιωθεί το επιχειρηματικό μοντέλο αυτή η αντίδραση. Ειδικά θα προσπαθήσουν να προσπαθήσουν ό,τι μπορούν και να περισσώσουν ό,τι μπορούν να περισσωθεί ακριβώς. Αλλά το πρόβλημα είναι πραγματικά δομικό. Δηλαδή, μια χώρα η οποία βασίστηκε πάνω στη βαριά της βιομηχανία, η οποία βαριά της βιομηχανία στηρίχθηκε πάνω σε φτηνή ενέργεια από τη Ρωσία, η οποία πιστεύαμε ότι θα είναι πάντα αδιάλειπτη και σημαντική, η οποία είχε δημιουργήσει μια αγορά η οποία θεωρούσε ότι θα είναι αυτή των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας, η οποία θα τρέχει με τρελούς ρυθμούς, με δεδομένη ότι θα πουλάει πολύ στην Ευρώπη, βρέθηκε να χάνει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της του φτηνού καυσίμου, βρέθηκε να χάνει ή να περιορίζει τα περιθώρια και τις πωλήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Κίνα, και βέβαια να αφήνει, γιατί το άφησε να συμβεί, να χάνει τα μερίδια της στην Ευρώπη. Πώς? Επιδοτώντας προϊόντα τρίτων χωρών, αυτοκίνητα τρίτων χωρών. Η Ευρώπη συνεχίζει να επιδοτεί ηλεκτρικά αυτοκίνητα τρίτων χωρών.
1: Τι τρίτων χωρών και από την Κίνα.
2: Κινέζικα αυτοκίνητα, αλλά υπάρχουν και άλλες χώρες της Ασίας που παράγουν.
1: Τα οποία επίσης
2: επιδοτούνται. Τα οποία η αλήθεια είναι παράδοξο. Η Ευρώπη εγκαταλείπει και η αλήθεια είναι η χειρότατο σήμα.
1: Αυτό της Volkswagen, λες. Αυτό που έγινε με τη Volkswagen.
2: Ο φόβος της αποβιομηχάνησης, η οποία θεωρείται ότι θα φέρει ύφεση, όχι επιβράδυνση, ύφεση στην ευρωπαϊκή οικονομία μετά το αυξημένο πληθωρισμό, δηλαδή τι συνθήκες στάσιμο πληθωρισμού, που είναι πραγματικά πολύ δύσκολο να το αντιμετωπίσει ο μέσος πολίτης, γιατί φέρνει ανεργία αυτό το μοντέλο.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Αν φτάσουμε σε αυτό το φαινόμενο. Δυστυχώς πολύ πολύ κακά νέα από τη Γερμανία.
1: Ναι. Αντιληφθώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο μου. Ο Νίκος Φιλιππίδης, διαφημίσεις και επιστρέφουμε με Μανώλη Κωστίδη.
3: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
4: Ποτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
5: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Υγεία.
6: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
7: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
8: Το έχω δει στο σινέμα.
9: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
10: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρη, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
11: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
10: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny. Από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
12: Καλώς τη!
13: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
12: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
13: Σου έφερα κέικ.
14: Γεια σας.
13: Ο κύριος?
12: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
13: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
15: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις?
17: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr. Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Dena Men εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Dena Men και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Dena Men.
18: Time out για Θράκων.
19: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
18: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
19: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
1: Και επιστρέφουμε με Μανώλη Κωστίδη. Όπως σας προαναγγείλαμε, υπάρχουν νέες ανακοινώσεις από την πλευρά της Άγκυρας και για το καλώδιο, για την ηλεκτρική διασύνδεση. Λένε εμείς θα δώσουμε την άδεια. Τους έχει ενοχλήσει πάρα πολύ η παρουσία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων στην Κύπρο, στην παρέλαση της Κύπρου με F-16 και την παρουσία φρεγάτας στην Κύπρο. Ο Μανώλης όμως είχε ένα ρεπορτάζ που έχει προκαλέσει αίσθηση. Το έγραψε στην Καθημερινή και σχολιάζεται πάρα πολύ από το πρωί στα τηλεοπτικά πάνελ. Θα ακούσουμε τον κύριο Αλεξάκη, είναι αντιστράτηγος εν αποστρατεία, σχολιάζοντας, επαναλαμβάνω, το ρεπορτάζ του Μανώλη Κωστίδη. Το ανέλησε το πρωί, το γράφει στην Καθημερινή. Είναι μια αρθρογραφία που φαίνεται να είναι συντονισμένη στην Τουρκία για δημιουργία τεχνητών νησιών, να φτιάξουν τεχνητά νησιά όπως κάνει η Κίνα, προκειμένου έτσι να διεκδικήσουν θαλάσσιες ζώνες με την παρουσία ενός νησιού. Ακούστε τον κύριο Αλεξάκη.
20: Έχουν έναν στρατηγικό σκοπό, προσπαθούν να βρουν διαφορετικούς τρόπους κάθε φορά να το προσεγγίζουν έτσι ώστε να θέτουν αυτοί το επόμενο βήμα πατώντας διαφορετικά κουμπιά κάθε φορά. Η αντίδραση δική μας εννοείται ότι πρέπει να το επιλύεις με ανακοινώσεις.
1: Αυτά είπε ρωτώμενος για αυτή, αν υπάρχει αυτή η πρόθεση από την πλευρά της Τουρκίας. Σε καθυστέρησα λίγο, Μανώλη, καλό μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι καθόλου. Γιατί... είναι ένα ζήτημα που μας απασχολεί. Δηλαδή, ναι. Εννοώ, πράγματι, φαίνεται απίθανο. Δηλαδή, αν το λέμε, αλλά αν μιλούσαμε το 2016-2017 και λέγαμε ότι η Τουρκία θα υπογράψει ένα μνημόνιο με τη Λιβύη, θα λέγαμε δεν γίνονται αυτά πράγματα. άρα, γι' αυτό το λόγο και το τοποθετήσαμε εκεί που πρέπει, δηλαδή ξαφνικά να εμφανίζονται άρθρα σε φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης και μάλιστα στο ένα το Χαμπερτούρκ έχει και κρατικό επίτροπο, διαχειριστεί, έχει διοριστεί σε ένα ιδιωτικό τηλεοπτικό μέσο, άρα υπό τον απόλυτο κρατικό έλεγχο και τα δύο μέσα, και ξαφνικά εμφανίζονται με μία εβδομάδα διαφορά δύο άρθρα που λένε ότι μπορούν να, θα μπορούσαν να χτιστούν νησιά, τεχνητά νησιά στο Αιγαίο ή την Ανατολική Μεσόγειο, και μάλιστα στο ένα άρθρο στην εφημερίδα Star λένε κοντά στη Χίο και κοντά στο Καστελόριζο και οι θαλάσσιες πλατφόρμες για να ενισχυθούν οι θέσεις της Τουρκίας. Το σημειώνουμε.
1: Ναι.
21: Από και πέρα, ναι, δεν έχουν εκφραστεί τέτοιες απόψεις από την τουρκική κυβέρνηση.
1: Επίσημα δηλαδή δεν υπάρχει.
21: Επίσημα, ναι. Όχι ακόμα. Λοιπόν, από εκεί πέρα.
1: Ναι.
21: Ο Ρους Ρέις, σήμερα, για να δούμε και την εικόνα που επικρατεί από την τουρκική πλευρά, σήμερα που, που είναι η παρέλαση
1: για την 66η επέτειο της ανεξαρτησίας, ναι, της Κύπρου.
21: Ακριβώς. Η Τουρκία εξέδωσε ναύτεξ, στέλνει το Roots Race στην Ανατολική Μεσόγειο, σε μια περιοχή μεταξύ της Τουρκίας και της Κύπρου, για να πραγματοποιήσει έρευνες, έτσι ώστε αργότερα να ποντιστεί ο αγωγός φυσικού αερίου. Ήδη έχει ποντίσει αγωγό νερού η Τουρκία. Mm-hmm. Αλλά η ίδια η Τουρκία που κάνει αυτό το πράγμα εντός της Κυπριακής ΑΟΣ, λέει με το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας ότι και η σημερινή ανακοίνωση είναι πολύ πιο ξεκάθαρη σε σχέση με τις προηγούμενες εβδομάδες, αποκλείει οποιαδήποτε ενέργεια και αναφέρεται στο καλώδιο, οποιαδήποτε ενέργεια εντός της τουρκικής υφαλοκρηπίδας, λέει χαρακτηριστικά. Και μάλιστα την καθορίζει βάσει των συμφωνιών που έχει υπογράψει σε αυτήν την ανακοίνωση, αυτό το τονίζει, και με τη Λιβύη και με την αυτοαποκαλούμενη, όπως την αποκαλεί, Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου. Δηλαδή λέει όλη αυτή η περιοχή από το Ρόδο Κάσο Κάρπαθο μέχρι και την Κύπρο είναι τουρκική υφαλοκρηπίδα και δεν θα επιτρέψει καμία μη αδειοδοτημένη δραστηριότητα στην υφαλοκρηπίδα της Ανατολικής Μεσογείου. Νομίζω εδώ τα πράγματα ζορίζουν, διότι δεν μιλάμε για τα θαλάσσια πάρκα της Τουρκίας, όπως έγινε στις προηγουμένες μέρες, αν θα μετατοπίσει το καλώδιο ή όχι. Εδώ λέει η Τουρκία δεν επιτρέψει τίποτα, αν δεν ζητηθεί άδεια.
1: Ναι, και αυτές οι σκέψεις ή τα σενάρια που υπήρχαν για μια ενημέρωση ή κοινοποίηση ή συντονισμό, το δεν θα επιτρέψουμε σε μη αδειοδοτημένες, σημαίνει ότι εγώ πρέπει να δώσω άδεια.
21: Ναι, αυτό δεν.
1: Ναι, έτσι τουλάχιστον όπως είναι, έτσι όπως τουλάχιστον όπως διατυπώνει.
21: Άδεια. Δηλαδή δεν λέει ο συντονισμός που χρησιμοποιείται το Υπουργείο, είναι πιο προσεκτική. Άλλο η ενημέρωση. Που...
1: Ναι, αλλά εδώ μιλάει για αδειοδότηση.
21: Άδεια. Και όσο αναφορά την στρατιωτική παρέλαση που ανέφερες.
1: Πρέπει να τους ενόχλησαν πολύ τα Ισραηλινά όπλα που τα είδαμε στην Κύπρο, Μανώλη.
21: Ναι, γιατί θεωρεί προβοκατόρικες ενέργειες που πραγματοποιούνται από τις Ελληνοκύπριους και την Ελλάδα δεν συμβάνουν στις προσπάθειες για εδραίωση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης στο νησί. Αντέτως, βλάπτουν το κλίμα σταθερότητας. Συμφωνώ μαζί σου, και τα Ισραηλινόπλα και η παρουσία
1: Αιγυπτίων. Και η παρουσία των F-16, της φρεγάτας. Βέβαια, βέβαια, γιατί ήταν και τα μπαράκ αυτά που θα τα πάρει και η Ελλάδα από το Ισραήλ. Είναι συστήματα αεράμινας. Τα έχουν εγκατασταθεί και στην Κύπρο, οπότε. Σήμερα ήταν μια μέρα που εκνεύρισε πάρα πολύ την Τουρκία, μάλλον βλέποντας αυτή την παρέλαση.
21: Αυτά διαπιστώνουμε κι εμείς και ήδη υπάρχουν δημοσιεύματα για άλλα τα spike που ήρθαν στα ελληνικά νησιά, αντιαρματικά όπλα, και εκεί λένε ότι η Ελλάδα προκαλεί. Έχουμε δρόμο. Καλό χειμώνα να έχουμε.
1: Ναι. Να είσαι καλά, Μανώλη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα να δούμε τις εξελίξεις σχετικά με το αεροσκάφος. Το αεροσκάφος το οποίο σώθηκε σαν από θαύμα, γιατί μόνο έτσι μπορεί να εκλειφθεί, πώς δηλαδή εξουδετερώθηκε ο δράστης, ο συγκυβερνήτης εξουδετερώθηκε από τον κυβερνήτη του αεροσκάφους και από επιβάτες. Ο Νετανιάχου ρωτήθηκε για το περιστατικό, είπε ότι είναι πολύ νωρίς να ξέρουμε ποιος βρίσκεται πίσω από αυτό, ωστόσο όταν το ρώτησαν για πιθανή ιρανική εμπλοκή, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δεν απέκλεισε κανένα ενδεχόμενο. Είπε ότι οι Ισραηλινές αρχές μέχρι τώρα δεν έχουν εξακριβώσει το κίνητρο του δράστη και ότι η έρευνα ακόμη βρίσκεται σε εξέλιξη. Μιλάμε για το Boeing 737 MAX 8, το οποίο εξετράπει της πορείας του και έκανε αναγκαστική προσγείωση στο Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας. Ο Γιώργος Φελίδης είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Γιώργο. Έλεγα ότι συνεχίζουν να έρχονται στο φως πράγματα που δείχνουν ότι αυτές τις κρίσιμες στιγμές του αεροσκάφους έγινε αφενός πραγματική μάχη με το δράστη και επιπλέον ο τρόπος και οι συνθήκες που οι επιβάτες κατάφεραν να τον εξεδωτερώσουν και συνέχεια προσγειώθηκε, μόνο σε κινηματογραφική ταινία μπορεί να αποτυπωθεί.
0: Είναι μόνο για κινηματογραφική
1: ταινία. Είναι
0: ταινία
1: αυτό το πράγμα.
0: Φαντάσου έναν πιλότο που ο συγκυβερνήτης του, ο άνθρωπος με τον οποίο συνεργάζεται, το επιτίθεται με μαχαίρι προσπαθώντας να αναλάβει τον έλεγχο των πιδαλίων. Φαντάσου αυτός ο άνθρωπος να είναι, έχει φέρει τραύματα στο στήθος, στα χέρια, στο κεφάλι, εμόφυρτος, σέρνεται προς την πόρτα και ανοίγει την πόρτα του πιλωτηρίου καλώντας σε βοήθεια. Επιπλέον, μέσα στην πάλη στέλνει και μήνυμα SOS
1: ότι γίνεται αεροπειρατεία στο...
0: Βέβαια, ναι. Το δεύτερο μήνυμα, το πρώτο ήταν 7700 που είναι πρόβλημα, το δεύτερο 7500 που είναι μη εξουσιοδοτημένη παρέμβαση στο πιλωτηρίο, μπορεί να εστάλει και από τους δύο πιλότους. Φαντάσου τώρα να υπάρχουν δύο εφεδρικοί πιλότοι ανάμεσα στους επιβάτες, ο αιμόφυτος κυβερνήτης που δέχεται επίθεση να ανοίξει το πιλωτήριο, να υπάρξουν δύο ηρωικά μέλη του πληρώματος μαζί με έναν υδραυλικό ο οποίος είχε μάθει πώς να το πιδάλιο να το πάει πίσω για να εξισορροπηθεί το αεροσκάφος, το οποίο είχε κάνει μια βουτιά 17.000 ποδών. Δηλαδή...
1: Ο οποίος παρεμπιπτόντως πιλότοι που άκουγα το πρωί στην τηλεόραση και εδώ στον Sky λένε πως αυτή είναι μια κίνηση που μόνο F-16 μπορεί να κάνει. Δεν μπορεί να κάνει εμπορικό.
0: Μα γι' αυτό έπαθε και τη ζημιά που είδαμε στο πιδάλιο πίσω, στο κάθε του ουραίο πιδάλιο. Φαντάσου λοιπόν το αεροπλάνο, σύμφωνα με τα στοιχεία του Flight Radar, πάει από τα 34.000 πόδια, δηλαδή από τα 12-13 χιλιόμετρα. Φτάνει στα 17.000, δηλαδή πέφτει κάτω σχεδόν 6 χιλιόμετρα. Η ταχύτητά του από 434 μίλια αυξάνεται λόγω του nose diving, της βουτιάς, στα 600 μίλια την ώρα.
1: Και την ίδια ώρα... Αν δεν είσαι δεμένος μέσα στο αεροσκάφος...
0: Και την ίδια ώρα...
1: Μιλάς πάνω στο...
0: Αυτός ο ηρωικός, ο Σμιτ Ματσχάρ, όλοι πλέον στο Ισραήλ και στις Ηνωμένες Πολιτείες μαθαίνουν να λένε το όνομά του και, λέει, και λένε μάλιστα έκανα προσπάθεια για να μάθω ακριβώς το όνομα αυτού του ήρωα. Ανοίγει το πιλωτήριο, φωνάζει τους άλλους, έρχεται μέσα μαζί με τα δύο μέλη του πληρώματος, ο υδραυλικός. Εδώ άλλοι λένε ότι η πάλη διήρκεσε πάνω από 10 λεπτά μέχρι να τον ακινητοποιήσουν τελείως.
1: Σε ένα αεροσκάφος που ουσιαστικά
0: τον αεροπειρατή.
1: Βγήκε ο αυτόματος πιλότος.
0: Ακριβώς.
1: Να κάνει αυτή την αποτομή κάθοδο.
0: Ακριβώς.
1: Ο δράστης
0: ακριβώς. Και ο υδραυλικός, άλλη σημαντική λεπτομέρεια, έχει δει σε σόου της τηλεόρασης. Μου διαφεύγει το όνομα, νομίζω Mayday λέγεται το show.
1: Με αεροπορικά
0: δυστυχήματα. Ναι. Πώς να επαναφέρεις το αεροσκάφος με το πιδάλι.
1: Ναι.
0: Στην προτέρα κατάσταση.
1: Είναι βγαλμένη αυτή η υπόθεση. Ναι, ναι.
0: Τώρα, να πούμε τις εξελίξεις. Είναι εκτός κινδύνου, αλλά δεν είναι τελείως. Νοσηλεύεται ο ήρωας πιλότος.
1: Για τον πιλότο λες, όχι για τον δράστη.
0: Ο δράστης είναι και αυτός εκτός κινδύνου, ανακρίνεται από τις σαουδαραβικές, φρουρείται νοσηλευόμενος και ανακρίνεται.
1: Φαντάζομαι και όχι μόνο από τους Σαουδάραβες.
0: Σαουδάραβες λένε. Θα τελειώσει λέει η σαουδαραβική έρευνα. Αλλά επειδή το αεροσκάφος θεωρείται έδαφος των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και αυτό έγινε πάνω σε αεροσκάφος, θα παραδοθεί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Ήδη υπάρχουν πράκτορες της Mossad, της Σιμπέτ κτλ. Που ασχολούνται με αυτή την έρευνα. Και μετά βέβαια και το Ισραήλ θα έχει λόγο για να τον περιλάβει, θα λέγαμε. Τώρα, Fly Dubai προς Ισραήλ, από εκεί που ήταν 10 πτήσεις την ημέρα, τώρα καμία. Ήδη ετοιμάζεται η πρώτη πτήση της El Al, όπου έναντι αντιτίμου 249 δολαρίων, όσοι Ισραηλινοί ήταν στο Ντουμπάι, στα Εμμυράτα, και δεν μπορούν να πάρουν τις πτήσεις τις κανονικές, θα τους φέρει σιγά σιγά η Ελλάδα με όλες βέβαια τις προδιαγραφές ασφαλείας.
1: Εκεί είναι διαφορετικά τα πράγματα σε αυτά τα αεροσκάφη. Ναι, είναι
0: λοιπόν, εμένα μου είχε κάνει πιο πολύ εντύπωση, σου λέω ξανά, αυτός ο Σμιτ Ματσχάρ. πραγματικά την ώρα που στην ουσία πεθαίνεις, ναι, σκέφτεσαι όμως ότι ως πιλότος, ως κυβερνητής, κρατάς τα χέρια σου και τη ζωή 170, δεν είναι 179 ανθρώπων.
1: Έτσι όπως το περιγράφεις, είναι μια σειρά ηρωικών πράξεων που έσωσαν το
0: από απλούς ανθρώπους. Από τον υδραυλικό, το μέλος του πληρώματος, τους άλλους δύο πιλότους που
1: βρέθηκαν στο αεροπλάνο.
0: Ναι, ναι, επειδή έτυχε και εγώ να ταξιδέψω πρόσφατα, δηλαδή πήγαμε από Καστελόριζο Ρόδο και από Ρόδο Καστελόριζο, και ο πιλότος που μας έφερε, από το Καστελόριζο στη Ρόδο, ήταν επιβάτης μπροστά μας στο Ρόδος Αθήνα.
1: Όσες πιθανότητες τώρα υπάρχουν.
0: Να έχεις και δύο πιλότους.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Ο Γιώργος Φελίδης ήταν με αυτή την ιστορία που φαντάζομαι μέρα τη μέρα θα έρχονται και άλλα στο φως, τόσο για τα κίνητρα του δράστη, αλλά και το τι έχει γίνει μέσα εκεί σε αυτό το αεροσκάφος. Διαφημίσεις και επιστρέφω.
2: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
14: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
22: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Ταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.

0: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Πώς είπατε?
2: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
3: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
5: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
4: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
6: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
7: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
8: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
9: Επιστρέφουμε με τη Σοφία Γαλάνη στο στούντιο για να δούμε ένα-δύο θέματα από το αστυνομικό δελτίο. Αυτό που προκαλεί αίσθηση είναι μια συμμορία που δρούσε κυρίως στα βόρεια προάστια, νομίζω, στην οποία συμμετείχαν και ανήλικοι με θύματα. Κυρίως ηλικιωμένους, Σοφία.
10: Σε Μαρούσι και Κηφισιά συγκεκριμένα δρούσαν οι συγκεκριμένοι. Ήταν μια συμμορία νεαρών, μεταξύ αυτών και ανήλικοι. Τι έκαναν αυτοί? Στόχευαν κυρίως γυναίκες, ηλικιωμένες γυναίκες, ως πιο ευάλωτα θύματα. Τους άρπαζαν τις αλυσίδες από το λαιμό και εν συνεχεία γίνονταν καπνός. Σε τυχαίο έλεγχο τους εντόπισαν οι αστυνομικοί στην Κηφισιά. Μετά, όταν πήγαν στο τμήμα για εξακρίβωση στοιχείων, προέκυψε από την έρευνα το τι ακριβώς γινόταν. Ένας 17χρονος και ένας 19χρονος έχουν συλληφθεί. Ένα ακόμη άτομο αναζητείται ως συνεργός. Να πω ότι προκαλούσε εντύπωση και η αγριότητα με την οποία δρούσαν. Δεν δίσταζαν να χτυπούν τα θύματά τους, να τα ρίχνουν κάτω προκειμένου να τους αποσπάσουν τα κοσμήματα.
9: Τώρα υπάρχουν και εγκλήματα όμως που συμβαίνουν στο δρόμο. Γιατί όταν οδηγείς μεθυσμένος ή όταν οδηγείς με 200-250 στους δρόμους Αττικής, αυτό είναι έγκλημα.
10: Εγκληματική ενέργεια, γιατί μπορεί να σκοτώσεις άνθρωπο. Και αυτό συνέβη χθες το βράδυ στην Αχαρνών, στο ρεύμα από Αθήνα προς Πατήσια. Ένας αναβάτης μηχανής 40 ετών χτυπάει έναν ανήλικο ποδηλάτη μόλις 12 ετών, ο οποίος διέσχιζε κάθετα την Αχαρνών. Τον χτυπάει λοιπόν, Σπύρο, και μάλιστα όχι μόνο δεν σταματάει, τον εγκαταλείπει. Λίγο παρακάτω όμως τον εντόπισαν αστυνομικοί της ομάδας Δίας και του πέρασαν χειροπέδες. Όπως διαπιστώθηκε, να σου πω, οδηγούσε μεθυσμένος. Το αλκοτέστ έγραψε πάνω από 0,55 και μάλιστα οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, του είχε αφαιρεθεί για προηγούμενη παράβαση. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν και τις ποινές.
9: Και εδώ υπήρχε ένα περιστατικό.
10: Ακριβώς εκεί είχαμε έναν άλλον άνθρωπο, ο οποίος σε βίντεο μάλιστα τα αναρτούσε και στα social media. Όχι μόνο δεν κρυβότανε.
9: Αν δεν το ανεβάσει στο TikTok και στο Instagram, είναι σαν να μην το έχεις κάνει.
10: Βέβαια, τι έκανε λοιπόν. Κινούμενο στην Αττική Οδό, κυριολεκτικά, πραγματικά έτρεχε πάρα πολύ. Δηλαδή, έτρεχε με 200 χιλιόμετρα την ώρα. Οδηγός ταξί, παρακαλώ. Κινούμενο στην Αττική Οδό, τα έβγαζε σε βίντεο, τα αναρτούσε. Έτσι όμως σε τσιμπάει πολύ εύκολα η αστυνομία, γιατί σε εντοπίζει. Προφανώς μετά από την συγκεκριμένη έρευνα, ο 46χρονος συνελήφθη και πήγε για τα περαιτέρω στον εισαγγελέα.
9: Αυτό να το δούμε, αλλά τώρα δεν έχουμε το χρόνο να το δούμε, γιατί στην Αττική Οδό υπάρχουν και κάμερες. Δηλαδή,
10: φυσικά,
9: έπρεπε να το ανεβάσει στα κοινωνικά δίκτυα. Δεν υπάρχουν κάμερες που τον εντόπισαν. Αυτό άστο για αύριο.
10: Εύλογο
9: τώρα
10: το
9: θα πάμε σε διεθνείς εξελίξεις με την Deutsche Welle.
11: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Τελεσίγραφο του Ιράκ σε παραστρατιωτικές ομάδες. Εκδίωξη των Αμερικανών βλέπουν οι φρουροί της Επανάστασης. Ελλάδα και Γερμανία ζητούν ταχείες διαδικασίες για το άσυλο. Κρίσιμη διαπραγμάτευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι η είδηση της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Το Ιράκ εισέρχεται σε μια νέα περίοδο της ιστορίας του, δηλώνει ο πρωθυπουργός της χώρας Αλί Αλζαΐντι, μετά την ολοκλήρωση της αποχώρησης των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων. Την ίδια στιγμή ο Αλζαΐντι απευθύνει τελεσίγραφο σε όλες τις παραστρατιωτικές ομάδες που δρούν στο Ιράκ να παραδώσουν τα όπλα μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2027. Τον αφοπλισμό των παραστρατιωτικών ομάδων δηλώνει ότι υποστηρίζει και ο Γενικός Γραμματέας της οργάνωσης κατά ήπιες Μπόλα, Αμπού Χουσέιν. Την πλήρη αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από το Ιράκ χαιρετίζουν οι αποκαλούμενοι φρουροί της Επανάστασης στο γειτονικό Ιράν. Σε ανακοίνωσή τους, μάλιστα, κάνουν λόγο για εκδίωξη των Αμερικανών από την ευρύτερη περιοχή.
9: Επιστροφή στο Φάληρο με Θανάση Κρητικό στο στούντιο για να δούμε και τις αθλητικές ειδήσεις. Καλώς ήρθατε, Θανάση.
12: Χαίρετε. Γεμάτη μπάσκετ αυτή η εβδομάδα. Χθες ο Παναθηναϊκός επικράτησε 102-79 εύκολα ουσιαστικά της Βιλερμπάν με πρωταγωνιστές τους Φρανσίσκο και τον Λευτέρη Ματζούκα. Ο ΠΑΟΚ, με συγχωρείτε, έκανε την νίκη για το EuroCup 93-78 της Μανρέσα. Απόψε ο Ολυμπιακός στο δεύτερο παιχνίδι του για την διαβολοβδομάδα αντιμετωπίζει την Virtus στην Πολώνια, στην Ιταλία. Και στα του ποδοσφαίρου, που είναι και τα πιο σημαντικά, η εθνική μας ομάδα για το 3-3 απόψε κόντρα στην Ολλανδία, στον όμιλο του Nations League, στην κατάμεστη Τούμπα. Υπενθυμίζω ότι υπάρχει sold out τόσο για το αποψινό παιχνίδι, όσο και για το παιχνίδι της Κυριακής κόντρα στην Γερμανία.
9: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θανάση.
13: Πάμε επόμενη γράμμη.
14: Ναι, εγώ είμαι.
13: Ναι.
14: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
13: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
14: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
13: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
14: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
13: Είμαι εγώ καιρός γι' αυτό. Έφυγες.
15: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Σε πολύ λίγο με την Αναστασία Τσιβγούλη όλες τις τελευταίες εξελίξεις και αμέσως μετά έρχεται Γιάννης Κολοκυθάς μαζί σας. Να είστε καλά, εύχομαι καλό υπόλοιπο ημέρας να έχετε.
16: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Θέλεις ένα κεραμιδό κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
2: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό 11μιλή θίασο.
3: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος, τυποτένιος, άσπλαχνος.
2: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορο Σουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοθέατρο.com, more.com.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Βιδώστε. Μπούλε. Τρυπήστε. Μπούλε. Σκάψτε. Μπούλε. Κόψτε. Μπούλε. Τροχίστε. Μπούλε. Τρίψτε. Μπούλε. Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
2: Τόσες φορές, τόσο κοντά να είμαι. Τα ποίηματα του Κωνσταντίνου Καβάφη συνομιλούν με τη μουσική του Γιώργου Κουμεντάκη. Συμμετέχουν χορευτές του μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Οικαστική εγκατάσταση Πέτρος Τουλούδης. Χορογραφίες Πατρίσια Απέργη, Ηλίας Χατζηγεωργίου, Εύα Γεώργη Τσοπούλου. Από 2 έως 18 Οκτωβρίου στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Χορηγός μπαλέτου Prodea Investments. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Ιδρυτικός δωρητής εναλλακτικής σκηνής και δωρητής παράδοσης. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
3: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
4: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
5: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Το μεγαλύτερο πάρτι της χρονιάς έρχεται. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, το δεύτερο Μασούτης Family Festival ζωντανεύει στις 3 γέφυρες στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης, στρατηγού Καλάρη 64. Από τις 10 το πρωί έως τις 2 γιορτάζουμε 50 χρόνια Μασούτης με μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
7: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις με την Αναστασία Τσιβγούλη. Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες για τον εντοπισμό 82χρονου κτηνοτρόφου από τις καρίνες του Δήμου Αγίου Βασίλη στο Ρέθυμνο, ο οποίος βρέθηκε νεκρός. Ο κτηνοτρόφος εντοπίστηκε πολύ κοντά στο ποιμνιοστάσιό του, σε ρέμα που περνά από την περιοχή, καταπλακωμένος από φερτά υλικά. Στο Μιλοπόταμο σπίτια έχουν πλημμυρίσει και δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια με λάσπη και φερτά υλικά. Η γέφυρα Διοσκουρίου κοντά στα Ζωνιανά κόπηκε στα δύο, με αποτέλεσμα όχημα να εγκλωβιστεί στο σημείο και ένα ζευγάρι να μεταφερθεί προληπτικά στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Στην περιοχή Άνω Φοινικιά μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο δύο άτομα από το ακινητοποιημένο όχημά τους. Από το πρωί έχουν σταλεί πολλαπλά προειδοποιητικά μηνύματα από το 112 για περιορισμό των μετακινήσεων, ενώ σε όλες τις περιοχές που πλήττονται, σε Λασίθι, Ηράκλειο και Ρέθυμνο, επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Την απαγόρευση διέλευσης παραμονής και κυκλοφορίας σε περιοχές υψηλής επικινδυνότητας στο σύνολο του νησιού ανακοίνωσε το πρωί η Περιφέρεια Κρήτης. Σε ισχύ είναι απαγορευτικό απόπλου από και προς τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Στο λιμάνι του Πειραιά υπάρχουν τροποποιήσεις σε δρομολόγια των ταχύπλων για τα νησιά του Αργοσαρονικού. Οι επιβάτες θα πρέπει να επικοινωνούν με το λιμεναρχείο ή με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Με την παρουσία δύο ελληνικών F-16 στον Κυπριακό ουρανό και τη συμμετοχή στρατιωτικών τμήματων από τέσσερις ξένες χώρες, πραγματοποιήθηκε σήμερα στη Λευκωσία η στρατιωτική παρέλαση για την 66η επέτειο της ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Για πρώτη φορά συμμετείχαν πεζοπόρα τμήματα ενόπλων δυνάμεων από τις ΗΠΑ, τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Αίγυπτο. Προκλητική ενέργεια χαρακτηρίζει το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας τη στρατιωτική παρέλαση στη Λευκωσία με τη συμμετοχή των ελληνικών F-16. Παράλληλα, επανέρχεται και στο θέμα του καλωδίου, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν θα επιτρέψουμε την πώντησή του αν δεν δώσουμε εμείς την άδεια». Στην περιοχή είναι η υφαλοκρηπίδα μας, αναφέρει το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας. Αύξηση των εγκεφαλικών επεισοδίων σε άτομα κάτω των 50 ετών καταγράφεται στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Τα εγκεφαλικά σε νέους αυξάνονται, καθώς αυξάνονται και παράγοντες κινδύνου, όπως η χρήση αλκοόλ, καπνού και ναρκωτικών ουσιών και κυρίως συνθήκη κάναβη και κοκαίνη, υπογραμμίζει στην Καθημερινή ο καθηγητής νευρολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Γεώργιος Τσιβγούλης. Βλέπουμε 10 με 15 περιστατικά κάθε μήνα σε εξειδικευμένο κέντρο για νέους στο νοσοκομείο Αττικών, ανέφερε ο κ. Τσιβγούλης, τονίζοντας τη σημασία της σωστής διαγνωστικής προσέγγισης. Την ίδια ώρα, μελέτη στις ΗΠΑ αποκαλύπτει ότι τα εγκεφαλικά επεισόδια σε άτομα ηλικίας 20 έως 54 ετών σχεδόν διπλασιάστηκαν μέσα σε διάστημα σχεδόν τριών δεκαετιών. Τη δημιουργία πλέγματος φροντίδας για την άνοια σε ολόκληρη τη χώρα με κεντρικό πόλο το νέο Εθνικό Πρότυπο Κέντρο στο Περιστέρι έθεσε ως στόχο ο Πρωθυπουργός κατά την παρουσίαση και υπογραφή της σύμβασης για τη δημιουργία του Κέντρου για την Άνοια και τις συναφείς γνωστικές διαταραχές. Ενώπιον της ανακρίτριας, κλήθηκαν εκ νέου οι τέσσερις κατηγορούμενοι για τη φωνική επίθεση με γκαζάκια στην οικία της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να δώσουν συμπληρωματικές απολογίες 2,5 μήνες μετά την προφυλάκησή τους. Η διαδικασία αυτή, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, αφορά την αναβάθμιση της ποινικής αξιολόγησης των συνδεόμενων πράξεων με τον νόμο περί τρομοκρατίας. Οι δύο μετήχθησαν το πρωί στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης και ζήτησαν προθεσμία προκειμένου να δώσουν συμπληρωματικά εξηγήσεις μέσα στο επόμενο 15ήμερο. Αύριο αναμένεται να οδηγηθούν στην ίδια ανακρίτρια και οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι. Ο Γενικός Εισαγγελέας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ανακοίνωσε σήμερα την έναρξη έρευνας για το περιστατικό με τον πιλότο που δέχτηκε επίθεση χθες από τον συγκυβερνήτη του μέσα στο πλετήριο στην πτήση Thriller από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ. Ο Ισραηλινός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να απονείμει μία από τις υψηλότερες πολιτικές διακρίσεις της χώρας στους τέσσερις Ισραηλινούς επιβάτες που απέτρεψαν τη συντριβή του αεροσκάφους. Την ίδια ώρα, ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής της Τεχεράνης στην απόπειρα αεροπειρατείας του αεροσκάφους, άφησε σε συνέντευξή του ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου. Δήλωσε ότι δεν γνωρίζει το ακριβές υπόβαθρο του συγκυβερνήτη της πτήσης, αλλά προφανώς έτρεφε μίσος για τους Ισραηλινούς. Νωρίτερα είχε χαρακτηρίσει ήρωα τον πιλότο. Ο Ντόναλντ Τραμπ, σε συνομιλία με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι ο δράστης είτε ήταν τρομοκράτης είτε ήταν τρελός. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η Εθνική Ποδοσφαίρου υποδέχεται σήμερα την Ολλανδία για την τρίτη αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο το βράδυ στην Τούμπα. Και ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 με 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα νότια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη θα είναι τοπικά ισχυρά, με μεγάλα ύψη βροχής. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς. Την Παρασκευή στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησο, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στο νότιο Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα και πάλι στην Κρήτη δεν αποκλείεται να είναι κατά τόπους ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 6 με 8 μποφόρ και θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος το Σαββατοκύριακο, τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα ανατολικά υπηρετικά και την ανατολική και νότια νησιωτική χώρα. Οι βορειάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ και θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
4: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
0: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιάννης Κολοκυθάς.

0: Γεια σας, γεια σας. 3 και 10 πρώτα λεπτά. Ακούτε Sky 100,3. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 εδώ στα παιδιά της αλλαγής. Κλασικά στα παιδιά της αλλαγής. Εδώ στο Sky 100,3. Τα λέμε και τα ξαναλέμε. 6, 9, 8, 1, 2, 3, 1003. Στο Viber στέλνετε τα μηνύματά σας. Φυσικά και όσοι είστε από την Κρήτη και μας ακούτε, θέλουμε να στείλετε τα δικά σας μηνύματα. Γιατί είναι μια πολύ δύσκολη μέρα για την Κρήτη. Πολύ δύσκολη μέρα για το Ρέθυμνο. Θα πάμε σε πολύ λίγο στην Κρήτη και στον συνάδελφο Χάρη Λεοντάκη. Όπως επίσης και οπουδήποτε αλλού έχετε πρόβλημα, ας πούμε, στους δρόμους αυτή την ώρα. 2, 10, 48, 0, 0, 170 έως 174, τηλεφωνικό κέντρο και Sky Radio στο μπανεράκι που λέει πες την άποψή σου. Το ξέρετε, μπαίνετε μέσα, γράφετε, το διαβάζουμε και κάνουμε ωραίο κουβεντάκι μέχρι τις 5. Μετά από 2 χρόνια επιστρέφει στον πύργο ελέγχου ο Νότσο Παγιαννάκος. Αλήθεια τώρα. Δηλαδή και διάλεξε μέρα που λείπει.
1: Πώς σου φαίνομαι?
0: Άλλος άνθρωπος Νότι μου. Τρόμαξε, σε γνωρίσω. Διάλεξε μέρα που λείπει η Μαρία. Που λείπει εκτάκτως η Μαρία για υποχρεώσεις, αν είναι δυνατόν. Ήθελε κουίζ, ε.
1: Συνομωτή, το είπα.
0: Άρα θα έρθει και άλλη μέρα. Τώρα κερδίσαμε μια μέρα ακόμα μαζί σου. Η κυρία Σοφία Γαλάνη μας επιμελείται δημοσιογραφικός και η φίλη μου η Ρούλα Βρετάκου είναι στην επικοινωνία μαζί σας. Να πούμε θεσμικά σήμα και πάμε Κρήτη ευθύς αμέσως.

0: Λοιπόν, δύσκολη μέρα είπαμε. Θα δούμε μετά και την πρόγνωση για τις επόμενες ώρες και τις επόμενες ημέρες, γιατί θα παραμείνει δύσκολη κατάσταση στην Κρήτη. Πάμε ευθύς αμέσως στο Χάρη Λεοντάκη, να δούμε λίγο τι εικόνα έχουμε, γιατί δυστυχώς έχουμε και μία απώλεια ζωής. Ένας σκηνοτρόφος έχασε τη ζωή του. Χάρη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
1: Καλό μεσημέρι από την Κρήτη.
0: Σ' άκουγα και πριν, στο μαγκαζίνο μας περιγράφει μια κατάσταση πολύ δύσκολη, ναι.
1: Έχουμε ένα νεκρό, έναν 80χρονο κτηνοτρόφο στο χωριό Καρίνες, όπου χθες το βράδυ έφυγε για να πάει να προφυλάξει τα ζώα του, δηλαδή να τα βάλει μέσα στο υπόστεγο, ώστε να προφυλαχτούν από την βροχή. Μάλλον επιχείρησε να περάσει από ένα αεριάκι και παρασύρθηκε από τα νερά, βρέθηκε στη μία το μεσημέρι, καθώς το πρωί εντόπισαν την απουσία του τα συγγενικά του πρόσωπα, ενημέρωσαν αμέσως στις αρχές, στήθηκε μια επιχείρηση από την αστυνομία για την πυροσβεστική, η οποία είχε την τραγική κατάληξη να εντοπιστεί στο Ριάκι, πολύ κοντά στο ποιμνιοστάσιο του 80χρονος. Αυτή ήταν η τραγική είδηση της ημέρας.
0: Το σημαντικότερο αυτό είναι πάντα, η ανθρώπινη ζωή.
1: Από εκεί και πέρα έχουμε σοβαρά προβλήματα σε αρκετές περιοχές.
0: Έχει ρίξει πολύ νερό, Χάρη. Έχει ρίξει πολύ νερό, έτσι.
1: Ναι, έχει ρίξει πολύ νερό. Mm-hmm. Έχει ρίξει πολύ νερό και έριχνε νερό όλο το βράδυ. Πολλούς κεραυνούς, πάρα πολλούς κεραυνούς και αρκετό νερό στον ορεινό όγκο του Ψιλορίτη. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το νερό να δημιουργήσει προβλήματα με υπερχειλήσεις χυμάρων και ριακιών. Ένα τέτοιο ριάκι περνάει μέσα από τα Ζωνιανά, υπερχείλησε, κατέβασε τόνους φερτών υλικών, λάσπης, τα οποία μπήκαν μέσα στο χωριό, μπήκαν μέσα στα σπίτια των ανθρώπων. Επίσης, έξοδο από τα λιβάδια με κατεύθυνση προς το Πέραμα, σε ένα σημείο που αυτά τα ριάκια συναντιόνται και δημιουργούν ένα ποτάμι. Αυτό το ποτάμι έχει έξω από τα λιβάδια μια γέφυρα, αμέσως μετά τη γέφυρα ένα αυτοκίνητο μόλις είχε περάσει τη γέφυρα βρέθηκε στο κενό. Άνοιξε η γη, έφυγε η άσφαλτος, υποχώρησε και δημιουργήθηκε ένας κρατήρας, θα έλεγα, όπου έπεσε το αυτοκίνητο με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ο οδηγός και η συνοδηγός να μεταφερθούν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο με τραύματα στα κάτω άκρα.
0: Τυχαίνει και βλέπω την εικόνα αυτή που μας περιγράφεις τώρα και τη βλέπω μπροστά μου τώρα και το βίντεο αυτό. Πραγματικά ανοιξήγει τελείως.
1: Δεν είναι η γέφυρα.
0: Ναι. Όχι, ο δρόμος.
1: Ναι. Ουσιαστικά είναι οι επιχωματώσεις που έχουν γίνει αριστερά και δεξιά της γέφυρας. Τώρα, μέσα στο χωριό τα Ζωνιανά υπάρχουν αρκετά φερτά υλικά ακόμα. Μέχρι και τώρα καθαρίζουν αυτό το ριάκι, το οποίο έχουν υποχωρήσει τώρα τα φαινόμενα, δεν βρέχει έντονα, δεν ρίχνει τόσο πολύ νερό όσο ρίχνει τη νύχτα. Στο Ηράκλειο ήταν και ήλιο οι κάτοικοι. Ναι. Προβλήματα όμως είχαμε και στις Γούβες.
0: Αυτό πήγα, στις Γούβες που είναι κοντά εκεί, είχε αρκετά προβλήματα, ναι.
1: Δήμος Χερσονήσου, η περιοχή εκεί είχε πληγεί και το 2020, όπου υπήρξαν πολύ σοβαρά προβλήματα και τώρα. Τρία αυτοκίνητα παρασύρθηκαν, ένα γεφυράκι που εξυπηρετούσε ένα ξενοδοχείο επίσης παρασύρθηκε με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν κάποιοι τουρίστες μέσα στο κατάλημα για κάποιες ώρες. Δυστυχώς ήταν τόσο έντονη η βροχόπτωση που όλο αυτό το νερό δεν μπορούσε να απορροφηθεί. 112 είχαμε και για τον Άγιο Νικόλα, όπου και εκεί είχαμε παρόμοια προβλήματα. Και για μια περιοχή του Ηρακλείου, μια γνωστή περιοχή για μας εδώ, είναι η περιοχή της Φοινικιάς. Είναι ένα βιοτεχνικό πάρκο ουσιαστικά εκεί, αλλά υπάρχει ένας χήμαρος, ο Δρακουγιάρης, ο οποίος νωρίς το πρωί το νερό ήταν οριακά να υπερχειλήσει, οπότε δόθηκε 112 για να περιοριστούν και εκεί μετακινήσεις. Υπάρχουν δρόμοι οι οποίοι έχουν κλείσει για προληπτικούς λόγους. Υπήρξε απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης για απαγόρευση της κυκλοφορίας σε ευαίσθητες περιοχές, σε περιοχές που εγκυμονούν κινδύνους, σε φαράγγια, σε μονοπάτια, περιπατητικά μονοπάτια, το Ε4, σε χώρους όπου έχουν εντοπιστεί προβλήματα στο παρελθόν. Και αυτό γιατί υπάρχουν και αρκετοί τουρίστες. Mm-hmm. Υπάρχουν πάρα πολλοί τουρίστες ακόμα στο νησί, οι οποίοι ειδικά αυτή την εποχή πολύ συχνά επισκέπτονται τέτοιες περιοχές.
0: Και κάνουν διάφορες πεζοπορίες και τα λοιπά, τα οποία...
1: Ακριβώς, ναι, ακριβώς, ναι, ακριβώς. Mm-hmm. Και φυσικά είμαστε ακόμα σε κόκκινο συναγερμό μέχρι και την Κυριακή, ναι. Γιατί μπορεί να έχουμε τώρα την ύφεση, η οποία θα είναι και αύριο, αλλά το Σάββατο θα έχουμε και πάλι έντονα φαινόμενα και δεν ξέρουμε αν θα έχει προλάβει η γη να...
0: Να στεγνώσει αποκλείεται, Χάρη. Να στεγνώσει αποκλείεται, ναι. Όντως, με τόσο νερό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Θα σε ξαναβρούμε προφανώς και μετά, αν χρειαστεί. Να σε καλά. Ευχαριστούμε για την ανταπόκριση. Ο Χάρης Λεοντάκης από την Κρήτη για τα πολύ σοβαρά προβλήματα που είχαμε στην Κρήτη. Σε λίγο θα είναι μαζί μας και η Χριστίνα Σούζη για να μας δώσει και την εικόνα για το τι θα ακολουθήσει τις επόμενες ώρες. Λοιπόν, φυσικά οι φίλοι από την Κρήτη στέλνουν τα μηνύματά σας 698-123-1003 στο Viber του σταθμού για να δούμε και τις δικές σας μαρτυρίες. Ας πούμε, αν θέλετε να μας. Πείτε και δύο κουβέντες πώς το έχετε ζήσει εσείς. Λοιπόν, η Σοφία Γαλάνη είναι εδώ και για άλλα προβλήματα όμως, έτσι.
2: Ναι, γιατί έχουμε και εδώ στην Αττική κάποια προβλήματα. Να προσθέσω για την Κρήτη πριν πάμε εδώ, Γιάννη, ότι μέχρι την Κυριακή θα είναι η κατάσταση κινητοποίησης Red Code. Τα δύσκολα δεν έχουν περάσει. Και ενδέχεται και το πυροσβεστικό σώμα, επειδή έχει στείλει ήδη δυνάμεις από χθες από εδώ, από τον Πειραιά και το Πλοϊκός, ενδέχεται αν χρειαστεί να σταλούν επιπλέον δυνάμεις για να αποφύγουμε τα χειρότερα. Από εκεί και πέρα, εδώ τώρα μιλάμε για την Αττική. Έχουμε απαγορευτικό απόπλου σε Ραφίνα και Λαύριο. Επίσης, λόγω των πολύ έντονων ανέμων και στον Πειραιά, βέβαια, σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, τα μεσημεριανά δρομολόγια αυτή την ώρα εκτελούνται μεν. Ωστόσο, επειδή η άνεμη είναι πάρα πολύ ισχυρή, τα βραδινά που είναι προγραμματισμένα από τις 8 έως τις 10 το βράδυ, θα πρέπει να περιμένει ο κόσμος την έκδοση δελτίου της ΕΜΗ στις 6 το απόγευμα. Ανάλογα με το τι θα μάθουμε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ενδέχεται να γίνει αναστολή δρομολογίων ή να τροποποιηθούν δρομολόγια πλοίων. Είναι σημαντικό αυτό, ο κόσμος το ξέρει, ο οποίος θέλει να ταξιδέψει. Στον Αργοσαρνικό επίσης δεν εκτελούνται τα δρομολόγια των μικρών υδροπτέρυγων. Ραφίνα και Λαύριο, επαναλαμβάνω, δεν προχωράει τίποτα, δεν υπάρχει κανένα πλοίο το οποίο να αναχωρεί από εκεί και πέρα.
0: Δεν είμαστε σε φουλ τουριστική περίοδο, αλλά.
2: Όχι, αλλά υπάρχει κόσμος που έχει σπίτια εκεί, μπορεί να έχει οικογένειες, μπορεί οτιδήποτε. Υπάρχουν οι μεταφορές των τροφίμων που είναι ακόμη πιο βασικό θέμα. Είναι διάφορα πράγματα τα οποία χρειάζονται τα νησιά.
0: Πάλι μια ανατελεία μείνει μαζί μας. Πάμε στην Ομιλοπόταμο, πάμε στην Κρήτη να μιλήσουμε με τον κύριο Γιώργο Κλάδο. Να μας δώσει την εικόνα του για το τι ακριβώς τι έχουμε τώρα. Μας μιλούσε και ο Χάρης Λεοντάκης πριν από λίγο, κύριε Δήμαρχε. Αλλά είναι μια πολύ δύσκολη μέρα για την Κρήτη, γιατί έχουμε και μια πόλη ανθρώπινης ζωής.
3: Ναι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα.
0: Βέβαια, πάντα. Πάντα είναι το πιο σημαντικό από όλα.
3: Από τα ξυναρώματα προσπαθούμε εδώ γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Άρα λίγο να θρυνήσουμε θύματα στα λιβάδια Μελοποτάμου.
0: Με το αυτοκίνητο που έπεσε μέσα στην τρύπα αυτή, που λέτε.
3: Ναι. Κατάρρευσε η γέφυρα. Και ήταν ένα ανδρόγυνο μέσα και παραλίγο να σκοτωθούν. Νοζουλεύονται εκτός κινδύνου στο Πεπαγνί.
0: Α, πάλι καλά. Να.
3: Ναι.
0: Τώρα τι άλλη εικόνα έχουμε, δηλαδή, για το τι άφησε πίσω τη. Βασικά τι πίσω. Είναι σε εξέλιξη το φαινόμενο. Ναι, είναι σε εξέλιξη το πιάνο.
3: Δεν έχει φύγει. Δυστυχώς φοβούμαστε ότι θα επιδηλωθεί κι άλλο. Αυτό που ακούμε από την ΕΜΗ.
0: Θα πάει μέχρι την Κυριακή, θα έρθει λίγο και μαζί μας η Χριστίνα Σούζη. Αλλά τώρα η εικόνα.
3: Εδώ λοιπόν έβρεξε τόσο νερό, μια πρωτοφανής πλημμύρα. Από το 1986 είχε να βρέξει τόσο εδώ.
0: Α, μάλιστα. Πολλά χρόνια, λοιπόν, 40 χρόνια λέτε τώρα, ναι.
3: Ναι, έχει καταστραφεί η αγροτική οδοπία.
0: Ναι.
3: Σε πάρα πολλά σημεία που έχουμε πάνω από 1.000 χιλιόμετρα αγροτική οδοπία.
0: Οι δρόμοι που χρησιμοποιούν οι αγρότες για να πάνε στα χωράφια τους, αυτό λέμε.
3: Εδώ έχει κτηνοτρόφοι, είμαστε ένας τροπικός δήμος στην Ελλάδα. Δεν μπορούν οι κτηνοτρόφοι να πλησιάσουν τα πλημμυροστάσια. Αλλά τώρα δίνουμε προσοχή στα χωριά.
0: Ναι.
3: Όλες οι δυνάμεις οι δικές μας και του Δήμου και της περιφέρειας ασχολούνται να ενώσουμε τα χωριά, να μπορεί να φύγει ασθενοφόρο αν χρειαστεί οτιδήποτε. Εκεί είναι το βάρος. Θα ασχοληθούμε μετά με τα πλημμυροστάσια και με το ζωικό κεφάλαιο.
0: Ναι. Τώρα το είπατε όπως είναι. Δηλαδή η ανθρώπινη ζωή πάνω απ' όλα και μετά συζητάμε τα υπόλοιπα.
3: Ναι. Και είχαμε κλείσει για διήμερο όλα τα σχολεία του Μελοποτάμου.
0: Α, το είχατε κάνει. Μπράβο σας.
3: Φωνητιακούς.
0: Ναι.
3: Μιλάμε για 2.500 μαθητές να μεταφέρονται δεξιά-αριστερά.
0: Όχι. Ναι, πάλι καλά που το σκεφτήκατε και το κάνατε και πήρατε απόφαση.
3: Είχαμε κλείσει για διήμερο όλα τα

0: Έτσι, πριν από λίγο.
1: Ναι, το κάναμε σήμερα με συνεργασία με το Υπουργείο.
0: Μάλιστα. Και αυτό πάντα προφανώς είναι για να, έχουν, να έχετε περισσότερα μέσα και προφανώς για να κινηθούν πιο γρήγορα μετά η αποκατάσταση των ζημιών. Έτσι, όπως πάντα.
1: Αποκατάσταση. Πώς θα πάνε οι άνθρωποι στα δημοστάσια του.
0: Βέβαια.
1: Υπάρχει πρόβλημα. Πρέπει να δουλέψουν πάρα πολλοί άνθρωποι για να στηρίξει αυτό το πράγμα. Δίχτυα έχουν φύγει χιλιόμετρα δίχτυα αποχετευτικά. Δεν έχουμε ρεύμα. Δεν έχουμε νερό.
0: Ρεύμα σε πόσα χωριά δεν έχετε?
1: Σε 70 χωριά από τα 100.
0: Α, 70 χωριά είναι χωρίς ρεύμα αυτή την ώρα. Και ναι, για ώρες φαντάζομαι.
1: Ήταν όλη νύχτα.
0: Όλη νύχτα, ναι.
1: Ναι. Έχουν καταρρεύσει στήλη, η πυροθεστική μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Αντίγει σπίτια από υπόλοιπα. Έχουν εδώ γίνεται μάχη.
0: Μάλιστα. Καλή δύναμη, κύριε Δημαρχέ. Καλή δύναμη. Εντάξει, λοιπόν, αυτά. Ο κύριος Κλάδος, ο κύριος Γιώργος Κλάδος, δήμαρχος του Μυλοπότάμου. Ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σας. Καλή δύναμη στην Κρήτη και στο Μυλοπόταμο, ο οποίος δοκιμάζεται. Και σε λίγο θα είναι η Χριστίνα μαζί μας για να μας δώσει την νεότερη εικόνα. Σε είχαμε διακόψει. Είχαμε τον απογευματικό απόπλου, ξαναλέμε, από Λαύριο και Ραφίνα.
2: Πάντως, Γιάννη, ακούγοντας τον δήμαρχο, να πούμε ότι οι άνθρωποι τώρα παλεύουν. Εντάξει, είναι πάνω στην ένταση. Αλλά το θέμα είναι για 100η φορά να συζητήσουμε και αν θα αποκατασταθούν όλα αυτά και σε τι βαθμό.
0: Ναι.
2: Γιατί κάθε φορά που έχουμε μια καταστροφή, βλέπουμε ότι η αποκατάσταση μετά είναι ένα άλλο ζήτημα, πολύ πιο δύσκολο.
0: Υπάρχει ένα θέμα σε αυτό, επειδή το συζητάω κάθε φορά εγώ.
2: Και με το οποίο θα πληρώσει την ύφη, που λέμε.
0: Καλά, ναι, προφανώς.
2: Και κατά πόσο θα την πληρώσει.
0: Υπάρχει το θέμα ότι. Και δεν γίνομαι αρεστό σε συναδέλφους μας, γιατί ξεκινάμε εμείς, πέφτουμε πάνω στο θέμα. Σήμερα θα ασχοληθούμε και αύριο και μέχρι την Κυριακή με τις ζημιές. Θα δείξουμε τις ζημιές. Θα μιλήσουμε για το Δήμο Μυλοποτάμου, ο οποίος κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτασης ανάγκης. Θα ψάξουμε να δούμε τις ευθύνες όσο μπορούμε. Μετά θα το ξεχάσουμε. Δηλαδή, η αποκατάσταση των ζημιών μετά, θα αφήσουμε τους κατοίκους του Μυλοποτάμου με τα προβλήματά τους μόνος τους μετά. Δεν θα ξαναπηγήσουμε.
2: Καλό να μην το κάνουμε όμως. Δηλαδή, να θυμίσω τώρα και το Αρκαλοχώρι, το οποίο προέβαλε και πρόσφατα η τηλεόραση του Sky. Το Αρκαλοχώρι μετά το σεισμό που είναι ακόμα έτσι. Ναι. Ο Ντάνιελ, που έχει η περιοχή εκεί που επλήγει από τον Ντάνιελ, έχει δικά της προβλήματα.
0: Είναι ακόμα έτσι όλοι. Τα αφήνουμε
2: τα
0: θέματα.
2: Και
0: το θέμα δεν είναι η τηλεόραση και τα ραδιόφωνα οι εφημερίδες. Το θέμα είναι να λύνουν τα προβλήματα. Οι κάτοικοι να επιστρέφουν στη ζωή τους, στην κανονικότητά τους. Το οποίο είναι πολύ δύσκολο. Λοιπόν, άλλα θέματα δεν έχουμε τώρα.
2: Να πω επίσης ότι το συντονιστικό της πολιτικής προστασίας συνεδρίασε από εχθές μέχρι την Κρήτη, αλλά και γενικότερα το κύμα κακοκαιρίας. Γενικώς γίνονται διάφορες συσκέψεις, γιατί έχουμε αυτό το κύμα κακοκαιρίας τώρα και ενδέχεται να ακολουθήσουν και άλλα. Προς ώρας, στην Αττική, εκτός από τα δρομολόγια των πλοίων, ευτυχώς δεν έχουμε άλλα προβλήματα. Από εκεί και πέρα όμως, καταλαβαίνεις ότι είναι σε ετοιμότητα άλλος κρατικός μηχανισμός.
0: Επανέρχεσαι σε λίγο προφανώς, αν χρειαστεί. Σοφία Γαλάνη, την ευχαριστούμε πολύ. Σε λίγο θα είναι μαζί μας και η Χριστίνα Σούζη για να δούμε τι γίνεται με τον καιρό και πώς θα πάει αυτό το φαινόμενο μέχρι την Κυριακή. Εμείς, διάλειμμα τώρα, κύριε Παπαγιαννάκο, και ξεκινάω εγώ που λέει και ο φίλος μου ο Μάνος, και πάμε, είναι μαζί μας η Λέπας. Άκουσε με τώρα. Είναι κάτι νέο που έφτασε στην Ελλάδα και όσοι αναζητούν την κομψότητα, το δυναμισμό και την αρμονία σε κάθε τους επιλογή, θα θέλουν να το γνωρίσουν πρώτοι. Είναι μια νέα μάρκα αυτοκινήτου, το Μιλουτσέρι, εμπνευσμένη από τη Λεοπάρδαλη και τη φιλοσοφία Leopard Aesthetics, αλλά και από το πάθος για ξεχωριστό design. Ακολουθήστε λοιπόν τη Λέπας Greece, papakilepas.greece, στο Instagram και ανακαλύψτε περισσότερα.
3: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
5: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
6: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
7: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
6: Πολύ
7: ώρα μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ σύχνα στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά. Πολυβιταμίνη Multiguard ADR. Από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολυμήχανους, για

0: ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
1: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σίγα την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Το συνταρακτικό αφήγημα του Χρόνη Νήσιου επιστρέφει για 5η χρονιά. Η παράσταση που βραβεύτηκε και αγαπήθηκε από κοινό και κριτικούς κάθε Σάββατο στο Σύγχρονο Θέατρο. Παίζουν Ιωσήφ Ιωσήφιδης, Κωνσταντίνος Πασάς, Δημήτρης Μαμιός, Γιάννης Μάνθος. Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
6: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next?
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Time out για Θράκων.
9: Μαγιές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
10: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
11: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Τραγωδία στην Κρήτη από την κακοκαιρία, καθώς εντοπίστηκε νεκρός ένας 82χρονος βοσκός από τις Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο, ο οποίος αγνοούνταν από χθες το βράδυ. Εντοπίστηκε πολύ κοντά στο ποιμνιοστάσιο του σε ρέμα, καταπλακωμένος από φερτά υλικά. Στο Μυλοπόταμο, σπίτια έχουν πλημμυρίσει και δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια με λάσπη και φερτά υλικά. Η γέφυρα Διοσκουρίου κοντά στα Ζώνια ανακόπηκε στα δύο, με αποτέλεσμα όχημα να εγκλωβιστεί στο σημείο και ένα ζευγάρι να διακομιστεί στο νοσοκομείο. Στην περιοχή Ανοφίνικια μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο δύο άτομα από το ακινητοποιημένο όχημά τους. Με την παρουσία δύο ελληνικών F-16 στον κυπριακό ουρανό και τη συμμετοχή στρατιωτικών τμήματων από τέσσερις ξένες χώρες, πραγματοποιήθηκε σήμερα στη Λευκοσία η στρατιωτική παρέλαση για την 66η επέτειο της ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ενώπιον της ανακρίτριας κλήθηκαν εκ νέου οι τέσσερις κατηγορούμενοι για τη φωνική επίθεση με γκαζάκια στην οικία της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να δώσουν συμπληρωματικές απολογίες. Η διαδικασία αφορά την αναβάθμιση της ποινικής αξιολόγησης των συνδεόμενων με τον νόμο περί τρομοκρατίας πράξεων που προβλέπει αυστηρότερο πλαίσιο ποινών. Ο Γενικός Εισαγγελέας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ανακοίνωσε σήμερα την έναρξη έρευνας για το περιστατικό με τον πιλότο που δέχθηκε επίθεση χθες από τον συγκυβερνήτη μέσα στο πιλωτήριο στην πτήση Thriller από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα βόρεια και ανατολικά μέχρι το μεσημέρι, αύριο στην Αττική έως 21 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αθήνα έως 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, γεια σας, γεια σας. 3 και 32 πρώτα λεπτά. Κάνω το τραγούδι αυτό. Ξαναβάλουμε τώρα σε λίγο. Το βάλουμε κανονικά από την αρχή γιατί είναι και τραγουδάρα. Πάμε λίγο στη Βουλή. Στο βήμα είναι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Την κυβέρνηση εκπροσωπεί ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος. Λοιπόν, υπάρχει λίγο εντασούλα.
1: Λύσει κάθε πρόβλημα. Από το σχολείο, την εκκλησία, τους υπερήλικους που μένουν ακόμη μέσα στα κοντέινερς. Και όσο δε αφορά τον κύριο Τριαντόπουλο, αν δεν υπήρχε αυτό εδώ που έχει το σήμα του ΠΑΣΟΚ, δεν θα υπήρχε ποτέ ειδικό δικαστήριο για τον Τριαντόπουλο, κυρία Κωνσταντοπούλου. Αν δεν υπήρχε αυτό, αν είχαμε ακούσει αυτά που λέγατε εσείς, ουδέποτε θα υπήρχε παραπομπή σε ειδικό δικαστήριο για τον κύριο Κωνσταντοπούλου. Γιατί τα παχιά λόγια δεν φέρουν αποτελέσματα. Αποτέλεσμα φέρνει η σοβαρή αντιπολίτευση. Ο σεβασμός στους θεσμούς, στους νόμους, αυτή την αντιπολίτευση φοβάται τη Νέα Δημοκρατία. Και όχι την αντιπολίτευση του σοου και του παραλόγου. Καληνύχτα.
0: Στο καληνύχτα τι ήταν αυτό καινούριο. Καινούριο, όπως παλιά, καληνύχτα, κύριε Μητσοτάκη, που είχε πει ο Ανδρέας Παπανδρέου. Λοιπόν, στο Προεδρείο είναι ο Πάρης Κουκλόπουλος, απαντήσει εκ μέρους της κυβέρνησης, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, για να δούμε τώρα. Α, φεύγει ο Πασόκ, καλά, ολοκληρώθηκε η ζήτηση αυτή για την παράθεση με τον. Α, απαντάει η κυρία Κωνσταντοπούλου. Για να ακούσουμε λίγο να πάρουμε και μια γεύση τι λέει η πρόεδρος της Ελευθερίας.
2: Εκείνο που πρέπει να απαντήσετε, κύριε Ανδρουλάκη, είναι γιατί απήχατε στην ψηφοφορία για τον Αβραμόπουλο. Επειδή είστε απλώς φύλαθλος. Γιατί το. Κύριε Θεοδωρικάκο, θέλετε να κάνετε κάποια ιδιωτική συνομιλία?
0: Τώρα δεν θα βγάλουμε άκρη, γιατί όπως καταλαβαίνετε απευθύνεται στον Ανδρουλάκη, απευθύνεται και στον Θεοδωρικάκο και περιμένει η κυρία Κωνσταντοπούλου να απαντήσει και ο Θεοδωρικάκος ή να σταματήσουν να μιλάνε. Θα επιστρέψουμε σε λίγο στη Βουλή για να δούμε τι ακριβώς συζητάνε. Το τραγούδι όπως ξεκινήσαμε, σε παρακαλώ την αρχή.

Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ την κυρία Βαρσάμι για τα υπέροχα τραγούδια. Έτσι θα πάμε λοιπόν μέχρι τις 5. Βλέπω εδώ πέρα ο Γιάννης ένα μήνυμα για τα κόκ του Κάκαλη. Αύριο θα έχουμε, αύριο, γιατί είναι, αύριο είναι η μέρα κόκκλη. Παγκόσμια μέρα κόκ, παγκόσμια ελληνική μέρα κόκ, δεν ξέρω τι είναι. Είναι μέρα κόκ πάντως. Κόκκάκια, αυτά τα φανταστικά κοκκάκια του Κάκαλη. Λοιπόν, ευχαριστούμε Γιάννη, να είσαι καλά για το μήνυμά σου. Έχει μια διαφωνία, αλλά εντάξει, okay, δεν πειράζει, παιδί μου. Ο Βεσαρίωνας, ο φίλος μας είναι εδώ πέρα, και ο Σκαλαθάς. Σε άφησε η Μαρία για να πάει να κάτσει στον καναπέ, βλέπω. Εμείς όμως εδώ μαζί σου. Ναι. Θα είναι σε λίγο επί του καναπέω, στο Studio 3 με τον Θανάση και την Άνση. Τα καλά, παιδιά. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο και τα δικά σας μηνύματα. Αυτά στέλνετε στο Viber 698-123-1003. 698-123-1003. Και πάμε λιγάκι και στα δικά σας μηνύματα. Βλέπω ο Μανώλης εδώ συνεχίζει να λέει τον άνθρωπο που χτύπησε τη δασκάλα και κάνει βίντεο στο TikTok, ακόμα δεν τον βρήκανε. Ναι, αυτό είναι απαράδεκτο. Απαράδεκτο τελείως. Απαράδεκτο και που το έκανε, απαράδεκτο που τον έχουν βρει. Τα λέμε όλα έτσι, όπως πρέπει. Ο Γιάννης ο Τσιάπας λέει: δεν φτάνει που λείπει και σ' άφησε μόνο. Γεια σου, Γιάννη μου, φίλε μου. Θα κάνει και αντίπραξη, λέει, στην εκπομπή, μια και θα παίζει τηλεοπτικά απέναντι. Όχι, όχι, δεν ξέρει καλά. Άκουσα μετά. Το έχει φτιάξει αυτό. Ο Πέτρος, μην ξεχάσουμε, λέει, να καλωσορίσουμε το Πασόκ. Εντάξει, αυτό είναι πραγματικά φανταστικό. Να καλωσορίσουμε στο Πασόκ το καινούριο. Δεν θα το πω πως το γράφεις, δεν μπορώ να το πω στον αέρα, όπως καταλαβαίνεις. Μίσε Λοζανάτσι. Ναι, παιδιά. Ο Γιάννης Μιχελογιαννάκης με δήλωσή του επιστρέφει στο Πασόκ. Πραγματικά, αυτό είναι πολύ μεγάλη στιγμή για το Πασόκ. Πρέπει να το βρω αυτό. Γιατί όταν το είδα, πνίγηκα. Επινίγει, που λέγει ο φίλος μου, ο Νόσο Παγιαννάκος. Τρελάθηκα γιατί μετά από 15 χρόνια και 4 κόμματα επιστρέφει, όπως γράφει πολύ ώρα το πρώτο θέμα, βλέπω εδώ. Η δήλωσή του. Συμπατριώτησες και συμπατριώτες, για στην Κρήτη αναφέρεται προφανώς. Η πολιτική μου διαδρομή είχε πάντως μοναδικό γνώμονα την προσφορά στον τόπο μας, την προάσπιση της κοινωνικής δικαιοσύνης και τη δημιουργία μιας προοδευτικής διεξόδου για τη χώρα. Σήμερα η ανάγκη για μια ισχυρή, αξιόπιστη και κυβερνητική εναλλακτική πρόταση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία είναι πιο επιτακτική από ποτέ. Αυτή την πρόταση μπορεί να την εγγυηθεί μόνο το Πασόκ και πρόεδρος του Νίκος Ανδρουλάκης. Με σοβαρότητα, θεσμικότητα, καθαρές θέσεις και ένα σύγχρονο σοσιαλδημοκρατικό πρόγραμμα. Το Πασόκ αποτελεί πλέον το μοναδικό καταλήτη για την ανασύνθεση της Δημοκρατικής Παράταξης. Εντάξει, ξενέρε το λίγο αυτά. Δεν λέει κάτι πιο έτσι λίγο αυτό. Εντάξει. Λοιπόν, και αυτή η επιστροφή λέει ξεκινά από εδώ, από την Κρήτη μας. Το νησί που υπήρξε διαχρονικά το κάστρο της δημοκρατίας, των μεγάλων κοινωνικών αγώνων και της προοδευτικής αλλαγής. Οι κριτικοί ξέρουν καλά τι σημαίνει αξιοπρέπεια. Βάλε μια πεντοζάλι, Βρενότη. Τι σημαίνει αξιοπρέπεια, πολιτική ευθύνη και αληθινή προοδευτική ταυτότητα. Μάλιστα. Η Κρήτη δικαιούται ένα αναπτυξιακό σχέδιο που θα στηρίζει τον αγρότη, τον κτηνοτρόφο, τον μικρομεσαίο. Κάνει πολιτική δήλωση κανονικά. Μανιφέστο, τι γίνεται εδώ πέρα. Λέει, ανταποκρινόμενο στο κάλεσμα για μια μεγάλη, λέει εδώ πέρα, πλειοψηφική προοδευτική παράταξη. Μπουρουμπουρουμπουρου. Πολύ σοβαρό. Πολύ σοβαρό. Θυμάστε την απεργία πείνας εκείνη, που τελικά είχαμε αποκαλύψει εδώ από το Sky ότι δεν ήταν τόσο απεργία πείνας. Θυμάμαι τότε. Ωραία φάση. Ο κ. Μιχελογιαννάκης είχε πάει. Ήταν στο Πασόκ. Πήγε στη Δημοκρατική Αριστερά. ΣΥΡΙΖΑ. Πέρασε ΣΥΡΙΖΑ. Κίνημα Δημοκρατίας. Πήγε στο Κασελάκι για ένα διάστημα. Και αποχώρησε το Δεκέμβριο του 25 και επιστρέφει στο Πασόκ.

0: Διαμαντής ο Καποδέτης λέει: καλό μήνα από Μπραχάμι, καλό Halloween σε λίγες ημέρες. Πότε είναι το Halloween, νεολαία, πότε είναι ο Halloween, μάθε λίγο παρακαλώ. Το Halloween, τέλος του μήνα δεν είναι, τέλος Οκτωβρίου νομίζω είναι. Για ενημέρωστε μας παρακαλώ.
1: Θες να μάθεις το σφαγιό, το πως ήταν βγάνει, ο το πως ήταν βγάνει, ο το πως ήταν βγάνει.
0: Ο Κώστας λέει: μη ζητήσετε, επειδή μα στέλνει την είδηση για την Κρήτη που ασχοληθήκαμε πριν από λίγο εκτενώς, μιλήσαμε με τον Ιωχομήλο ποτάμου, είπαμε για τα προβλήματα. Μη ζητήσετε, λέει, να παραιτηθεί Μητσοτάκης, ούτε να τον κρεμάσουμε, λέει. Χιλιάδες αγρότες κτηνοτρόφοι έχουν χαθεί και χάνονται ανά τον κόσμο σε τέτοιες καταστάσεις και σε μεγαλύτερες καταστροφές. Η φορολογία δεν αρκεί για να δαμάσουμε τη φύση. Ναι, αδερφέ μου, καιρικά φαινόμενα. Δεν είπαμε ότι φταίει η κυβέρνηση αυτό. Αν υπήρχαν έργα που δεν έχει κάνει όμως, φταίει η περιφέρεια και μετά η πολιτεία, προφανώς η κυβέρνηση. Εννοείται. Αλλά αυτό δεν δαμάζεται έτσι. Δεν είπαμε κανένας να φύγει η κυβέρνηση. Είπαμε απλά ότι η αποκατάσταση μετά των ζημιών, η αποκατάσταση των ζημιών μετά, προφανώς είναι ευθύνη της πολιτείας. Εννοείται. Όταν υπόσχεσαι σε έναν τόπο ότι θα φτιάξει πράγματα και δεν τα φτιάχνει, ναι, συγγνώμη, εκεί πρέπει να σε ελέγχει κάποιο. Εμείς δεν τα ελέγχουμε ποτέ. Αυτό είναι δική μας ευθύνη δημοσιογράφων, που υποτίθεται αυτή είναι και η δουλειά μας να ελέγχουμε, που αφήνουμε τα θέματα, τα αφήνουμε στη μέση. Στην αρχή τους βάζει καταφήνουμε, όσο ακόμα είναι ζεστά. Μετά φεύγουμε και μετά λέμε, έρχονται οι άνθρωποι και λένε: εμάς μας ξεχάσανε εδώ πέρα. Δεν μας φτιάξανε το ένα, μας φτιάξανε το άλλο κτλ. Κι όμως. Φίλοι μου, κι όμως. Βλέπουμε μια είδηση τώρα, το έκανα ανοίγω παρένθεση. Θα πιστέψουμε σε αυτά γιατί θα πάμε ξανά στην Κρήτη. Βλέπουμε μια είδηση η οποία έχει λίγο το ενδιαφέρον της. Το έβλεπα τώρα στο Μέγκα. Παραιτήθηκε ο δικηγόρος της δικηγόρου, της 56χρονης δικηγόρου. Αυτός ο κ. Αλεξανδρής, ο οποίος ορίστηκε πριν από 3 ημέρες, αν δεν κάνω λάθος. Παραιτήθηκε. Ναι, της γιατρού. Δικηγόρος, εντάξει. Ο δικηγόρος 56χρονης γιατρού στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Η Γάκα είναι γιατρός. Ο δικηγόρος, ο κ. Αλεξανδρής, παραιτήθηκε πριν από λίγο. Θα μάθουμε γιατί. Θα δούμε αν έχει βγει κάποια ανακοίνωση. Σοφία, να δούμε αν έχει βγει κάποια ανακοίνωση από τον δικηγόρο, τον κ. Αλεξανδρή, ο οποίος ορίστηκε πριν από 3 μέρες, αν δεν κάνω λάθος. Και ναι, και είναι ένα θέμα αυτό. Αυτό βγήκε χθες ο κ. Αλεξανδρής και είπε κάποια πράγματα για την υπόθεση, θέλοντας να αποδείξει στην ουσία ότι δεν έχει την απόλυτη ευθύνη η κυρία Γάκα, ότι τα μηχανήματα είχαν άδειες, τα μηχανήματα αυτά που συζητάμε στο ιατρείο, έθεσε μια ευθύνη του προσωπικού. Νομίζω ότι με κάποιο τρόπο πήγε να τα ρίξει και στον ίδιο Μαζονάκη για την υγεία του. Δηλαδή ένα πράγμα το οποίο δεν ξέρουμε, πήγαινε κάπως αλλιώς το πράγμα. Και αυτό έγινε το απόγευμα. Και μετά από λίγες ώρες εμφανίστηκαν και δικηγόροι του γιατρού τώρα, του Θοδωρόπουλου, οι οποίοι είπαν ότι εμείς διαχωρίζουμε τη θέση μας, δεν έχουμε καμία ευθύνη, εμείς δεν ήμασταν εκεί, δεν ξέραμε ότι υπήρχε Μαζονάκης, δεν ξέραμε το Μαζονάκη, δεν ξέρω αν ήξεραν ότι είναι και στην Ελλάδα. Κάπως έτσι. Αλλά όπως και να έχει, εδώ υπάρχει ένα θέμα. Όπως βλέπω και το γράφει πολύ εύστοχα το Studio 3 αυτή την ώρα, Κράμερ αντίον Κράμερ είναι, όντως. Δηλαδή από την πρώτη ώρα ο γιατρός με τη γιατρό αποφάσισαν να πάρουν ξεχωριστούς δρόμους.

0: λέει, μας λύσαξες με το Πασόκ. Βρε, αγαπημένε μου φίλε, δεν είπαμε τίποτα. Ο Μιχαηλογιαννάκης επέστρεψε στο Πασόκ, είπαμε. Αυτά λέμε, δεν έχουμε πει τίποτα άλλο. Είπαμε απλά ότι ο Μιχαηλογιαννάκης επιστρέφει στο Πασόκ. Δεν είναι η είδηση ότι ο κορυφαίος βουλευτής Γιάννης Μιχαηλογιαννάκης, καρδιολόγος στο επάγγελμα, με πολύ μεγάλη προσφορά στην Κρήτη, να ξέρετε. Αυτό είναι. Το βγάζουμε εκτός, γιατί είναι όντως γιατρός. Δεν έχουμε πει κάτι άλλο για το Πασόκ. Είπαμε απλά ότι ο Μιχαηλογιαννάκης επιστρέφει στο Πασόκ. Τίποτα άλλο. Άρα τα τρόλ είναι εδώ, μαζί μας. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι. Θέλει διάλειμμα ο κύριος Νότης. Θα πάμε σε διάλειμμα. Εντάξει, εντάξει. Α, 31 Οκτωβρίου μας ενημερώνει η κυρία Γαλάνη, είναι το Halloween. Το Halloween. Καταλαβαίνεις τώρα. 31 Οκτωβρίου. Θα γίνει χαμός εδώ πέρα. Γιατί το ζούμε και στην Ελλάδα πια αυτό. Κάνουνε πάρτι και τέτοια η νεολαία. Τι νεολαία πια. Μέχρι 30 ετών κάνουνε πάρτι. Η δικιά μου γιορτή. Αν δεν γιορτάζω, εγώ ποιος γιορτάζει? Ο Halloween. Εγώ είμαι ο ίδιος. Η κολοκύθα ίδια. Πάμε στα Hondo Center όπως είμαστε, που γιορτάζουν κάθε μέρα. Στα Hondo Center θα βρείτε επιλεγμένα προϊόντα από τα brands Clarence, Victor & Rolf, Moschino, Discworld και Michael Kors με όφελος 35% με την αγορά δύο τεμαχίων. Μόνο στα Hondo Center.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
3: Isoma Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isoma που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στις Φακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, λεωφόρος Κηφισού 36 γέφυρα Ρωσινιόλ και στη λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπη Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
6: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
7: Μεγάλη προσφορά.
8: Όχι, όχι.
7: Τεράστια προσφορά.
8: Ούτε.
7: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
9: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
10: Δεν είναι
8: μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
12: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
11: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
12: Φυσικά. Bioclima.
13: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης Bioclima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με Bioclima με την εγγύηση της Kraft Paints.
0: Λοιπόν, 4 παρα 10 και προλάβαμε να κλέψουμε 2 λεπτά από την Χριστίνα Σούζου, η οποία τρέχει ασταμάτητα.
14: Και δεν φτάνει.
0: Και δεν φτάνει.
14: Ούτε βέγκος να ήμουν.
0: Ναι. Εντάξει. Την κυνηγάει η βροχή, ναι, όχι, ναι. Δυστυχώς. Και έχουμε πολλά προβλήματα στην Κρήτη. Τα είχατε πει. Είχε πει από χθες μας για την Κρήτη.
14: Ναι, ναι, ακριβώς.
0: Βασικά προχθές μας.
14: Για όλη την Κρήτη,
0: για όλη την Κρήτη.
14: Όχι τη μισή, ούτε το ένα κομματάκι της.
0: Εδώ μας έχει πει για όλη την Κρήτη πάντως. Από προχθές μας για την Κρήτη. Ναι, ναι, ναι. Για πες μας τώρα τι γίνεται, γιατί μιλήσαμε με το Μιλοπότα πριν από λίγο και με τον Δήμαρχο. Μιλήσαμε, μας είπε ότι είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα.
14: Είναι.
0: Ναι.
14: Κοίτα, το καλό είναι ότι θα υπάρξει από τώρα το απόγευμα, λίγο τις πρώτες βραδινές ώρες και μέχρι αύριο το πρωί εξασθένηση. Μικρή εξασθένηση. Και από αύριο το πρωί μέχρι αύριο το απόγευμα, μεγαλύτερη εξασθένηση. Δηλαδή θα είναι τα φαινόμενα λιγότερα. Δεν σταματίζουν τελείως, αλλά ναι, οι βροχές θα είναι πολύ λιγότερες. Άρα θα υπάρχει ένα μεσοδιάστημα στο οποίο θα μπορεί κανείς να επέμβει όπου χρειάζεται. Κάπως έτσι να το πω. Από αύριο όμως αργά το απόγευμα πάλι έχουμε τον τελευταίο γύρο που θα μας έρθει. Είναι νέο βαρομετρικό χαμηλό έτσι από τα βόρεια, το οποίο θα δώσει πάλι πολλές βροχές και καταιγίδες πάλι στην Κρήτη.
0: Άντε.
14: Πάλι στις ίδιες περιοχές.
0: Δύσκολο.
14: Όλη την Κρήτη πάλι.
0: Ναι.
14: Δεν την ξεχωρίζουμε ούτε δόθε ούτε κήθε. Όλη την Κρήτη. Οπότε, ναι, θέλει μεγάλη προσοχή.
0: Άρα εσείς
14: δηλαδή
0: εντοπίζετε και παραμένετε ότι η Κρήτη έχει το πρόβλημα.
14: Ναι,
0: και
14: ναι,
0: θα έχει,
14: ναι, ναι, ναι,
0: το
14: και το Σάββατο θα έχει το πρόβλημα η Κρήτη. Δηλαδή, από την Παρασκευή τη νύχτα μέχρι το Σάββατο το απόγευμα θα υπάρξουν πάλι προβλήματα. Δεν ξέρω αν θα είναι στην ίδια περιοχή. Δεν είναι απαραίτητο. Είναι ανάλογα και πώς θα πέσει και από πού θα κατεβάσει το βουνό. Γιατί αυτά κατέβηκαν από το βουνό, απάνω. Είναι πώς θα. Πώς αυτό. Και στα Χανιά θα ρίξει παντού. Και τώρα ρίχνει πολύ πράγμα στα Χανιά πάλι.
0: Ρίχνει και αρκετό νερό, έτσι.
14: Ναι, ναι, ναι. Πολύ, πολύ. Πολύ μεγάλα ύψη βροχής, δηλαδή. Αυτό είναι το θέμα. Ότι είναι μεγάλα τα ύψη βροχής. Είναι πολλές ημέρες. Θα κορεστούν και τα εδάφη. Άρα το Σάββατο, αυτό που θα μας έρθει για το Σάββατο, νύχτα Παρασκευής προς Σάββατο, θα είναι και κορεσμένα τα εδάφη. Δηλαδή,
0: δεν θα προλάβουν να στεγνώσουν, λες.
14: Δεν θα προλάβουν. Τίποτα, ναι. Για μερικές ώρες που θα πιθανόν να κόψουν ή σε κάποιες περιοχές να σταματήσουν κιόλας.
0: Δεν είναι και Αύγουστο, δεν τα αλλαγιώμα να πει ότι θα ξεραθούν όλα.
14: Και
0: ναι,
14: επίσης εκείνο που έχω να πω είναι ότι αύριο θα έχει και νέα μποφόρ στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο και Κυκλάδες δηλαδή.
0: Απαγορευτικό σήμερα.
14: Απαγορευτικό ήταν από τη Ραφίνα, από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου.
0: Λαβρίου, ναι,
14: από τον Πειραιά δεν είχε ακόμα απαγορευτικό. Όμως από τη μία η ώρα τη νύχτα και αύριο φαίνεται ότι θα έχει απαγορευτικό πια σε όλες τις Κυκλάδες και το νοτιοδυτικό Αιγαίο και τη θάλασσα.
0: Ζώικη κατάσταση. Είναι δύσκολη.
14: Είναι, βέβαια, είναι δύσκολη. Ναι, ναι, ναι, βέβαια, βέβαια. Ναι, εννοείται.
0: Άρα και αύριο θα είναι μια πολύ δύσκολη μέρα.
14: Μια πολύ δύσκολη μέρα από το βράδυ για την Κρήτη.
0: Ναι, από το βράδυ για την
14: δύσκολη.
0: Κρήτη.
14: Ξανά το Σάββατο. Αλλά για τις θάλασσες. Ορίστε.
0: Άλλα σημεία στη χώρα μπορεί να ρίξει βροχή.
14: Θα βρέξει.
0: Ενώ πολύ βροχή.
14: Όχι. Πολύ βροχή, η Εύβοια μπορεί να βγάλει κάτι παραπάνω και την Κυριακή, Σάββατο νύχτα προς Κυριακή, ίσως και τα Δωδεκάνησα να είναι κάπως περισσότερο. Δηλαδή, όπως θα φεύγει το χαμηλό,
0: ναι,
14: να είναι εκεί και στα Δωδεκάνησα λίγο περισσότερες βροχές. Θα δούμε αυτό τις επόμενες μέρες. Όχι το χάλι της Κρήτης, σε καμία περίπτωση.
0: Μάλιστα.
14: Αυτό.
0: Λοιπόν, αυτά τώρα. Εντάξει, ακούσατε, παιδιά, που θα βρέχει, θα είναι ένα δύσκολο τρίμερο,
14: ναι,
0: αυτό από εδώ και πέρα. Λοιπόν, δύσκολο τρίμερο. Με...
14: Την Κυριακή το απόγευμα θα αρχίσουν να εξασθενούν. Τη Δευτέρα θα σταματήσουν και στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.
0: Ναι.
14: Αυτά.
0: Άρα από Δευτέρα θα βροχούλες.
14: Ναι, βροχούλες. Δεν έχει κάτι, αλλά βροχούλες κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού που θα έχει βοριάδες και θα είναι ενισχυμένη και θα έχει και ψύχρα. Αυτό.
0: Γάμοι βαφτίσει τώρα γιατί ρωτάνε συνέχεια όλα.
14: Γάμοι βαφτίσει το Σάββατο θα είναι δύσκολη ημέρα.
0: Ναι.
14: Τι να πω, δεν
0: ναι,
14: θα βρέχει.
0: Θα βρέχει. Σιγά. Ναι.
14: Τα ψιλοβρέχει.
0: Την Κυριακή πιο χαρά.
14: Την Κυριακή πιστεύω ότι εδώ στην Αττική δεν θα βρέχει.
0: Μάλιστα.
14: Αυτό πιστεύω.
0: Σα αφήνουμε.
14: Αυτά.
0: Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

Γεια, καλησπέρα στον φίλο μας τον Τάκη Τελαγωνής. Γεια σου Τάκη μου, γεια σου Τάκη μου. Θα τα μεταφέρουμε και στη Χριστίνα και τώρα τα μηνύματά σου. Η Χριστίνα τρέχει σήμερα, όπως καταλαβαίνετε. Ο Γιώργος, το Μόντρεαλ, τι ωραία. Γεια σου φίλε μου, την καλημέρα μας στον Καναδά. Εσάς λίγο είναι πρωί ακόμα. Το Halloween είναι μια μεγάλη υπόθεση εδώ, λέει. Μετά την ημέρα των ευχαριστειών, τη μεθεπόμενη εβδομάδα, μικροί και μεγάλοι ασχολούνται με το ποια μεταμφίες θα βάλουν και τον στολισμό των σπιτιών με κολοκύθες και τρομακτικά ντεκόρ. Γιώργο, άκουσα με τι θα κάνεις. Όταν αρχίσετε να στολίζετε, στείλε μας το Viber, σε παρακαλώ πάρα πολύ, καμιά φωτογραφία, έτσι να δούμε λίγο πώς στολίζετε εκεί, στο Montreal. 698-123-1003. Τότε, όταν έρθει η ώρα, θα τα θυμόμαστε εμείς και θα επανέλθουμε, γιατί και εδώ το ζούμε πια το Halloween. Έχουμε τρελαθεί με το Halloween εδώ πέρα. Δεν μου λέει, εγώ θα ντυθώ κολοκύθα. Όπως είμαι, κανονικά. Ο κολοκυθάς ντυθεί κολοκύθα, με ρωτάει η Γαλάνη. Τι άλλο δηλαδή. Είμαι ήδη έτοιμος. Λοιπόν, εδώ ο Σπύρος λέει, αυτός είναι αυτός που έκανε απεργία στο Σύνταγμα. Ναι, αυτός είναι που έκανε απεργία πριν στο Σύνταγμα. Ο Μαχιολογανάκης, ναι. Είναι αυτός που έλεγε, μοιάζει, αλλά δεν είναι μνημόνιο. Αχ, δεν ξέρω. Αυτός το έλεγε. Α, το μοιάζει, ναι, το μοιάζει. Ναι, τα βάζει ο Μάνος αυτά. Ναι, έχει δίκιο. Το μοιάζει, ναι, έχει δίκιο. Τώρα μου το θυμίζει και ο Νότης. Σωστά. Ναι, αυτός, παιδιά, δήλωσε ότι θα πάει, ότι θέλει να επιστρέψει στο Πασόκ. Δεν έγινε. Δεν τον κατεβάζει στο Πασόκ. Μάλλον, δεν ξέρω.

0: Ο Γιώργος μας θυμίζει ένα θέμα το οποίο δεν αφήνουμε εδώ από τον Sky και το ξέρει ο Γιώργος και όλοι οι φίλοι μας στη Χίο. Οι φοιτητές δεν έχουν πολλά δρομολόγια λεωφορείων για να πάνε στο πανεπιστήμιο από την φοιτητική εστία που απέχει 4 χιλιόμετρα και καλούνται για τα ελάχιστα δρομολόγια να πληρώσουν πανάκριβα εισιτήρια. Σας παρακαλούμε, λέει, βοηθήστε τους φοιτητές που ήρθαν σε αυτή την όμορφη γωνιά της Ελλάδας με σεβασμό. Έχεις απόλυτο δίκιο, Γιώργο. Μετά να σας πω και με μια ιστορία, μετά το διάλειμμα προφανώς και το δελτίο ειδήσεων, μια ιστορία τρέλας του ελληνικού κράτους γενικώς. Και δεν έχει ευθύνη η κυβέρνηση, έχει ευθύνη η τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι για κάποια προγράμματα που κοινωνικής κατοικίας και δομών για άτομα με ειδικές ικανότητες, α πούμε εμείς. Αμαία που λέμε αλλιώς. Λοιπόν, με αμαία. Να σας πούμε μερικές αντιδράσεις δήμων για αυτές τις δομές ή για κοινωνικές κατοικίες. Θα τραβάτε τα μαλλιά σας πραγματικά. Θα ντραπείτε που ζείτε ακόμα και σε αυτές τις πόλεις που ζείτε. Δεν μπορώ να πούμε τις πόλεις, δυστυχώς. Αλλά ξέρουμε ποιοι είναι οι δήμαρχοι και θα τα ψάξουμε. Πάμε τώρα στα Hondo Center που είναι εγγύηση, που είναι πάντα εδώ μαζί μας. Λοιπόν, αυτήν την εβδομάδα τα Hondo Center διάβασαν, γιατί έχουμε και βιβλία στα Hondo Center φυσικά. Σας προτείνουν δύο νέα βιβλία, ο Barman του Ridge του Philip Cohen και την Οδύσσια του Stephen Fry. Θα τα βρείτε αυτά στα Hondo Center φυσικά. Διάλειμμα κύριε Παπαγιαννάκο, επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
3: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
1: Και από κρωματάκι.
3: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
4: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
5: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είναι. Βρέθηκα!
4: Με πήραν άγνωστοι.
6: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
4: Και τελείως άγνωστοι.
7: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
4: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
8: Eurojackpot.

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο fila.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 7.
4: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Fresh and Healthy στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Το ψαράκι το τρώμε καλοκαίρι, αλλά συνεχίζουμε να το τρώμε και φθινόπωρο. Και το κάνουμε ακόμα πιο νόστιμο και ζουμερό, βάζοντάς το από κάτω, κατά το ψήσιμο, φέτες λεμονιού. Όσο για το σερβίρισμα, ο χυμός λεμονιού του δίνει γεύση. Και αν το ψάρι έχει σκουρόχρωμη σάρκα, ο συνδυασμός με το λεμόνι αυξάνει την απορρόφηση του σιδήρου του, χάρη στη βιταμίνη C.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από την 5η 1η Οκτωβρίου έως και το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ελιά ή σπάλα βοήου Γερμανίας χωρίς κόκαλο, 12,89 το κιλό. Φέτα αχαΐας Pop Βαρελίσια, 10,23 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό μήνα σε όλους. 5η-1η Οκτωβρίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Το αυξημένο κόστος για τα καύσιμα που έχει διπλασιαστεί τους τελευταίους μήνες ακινητοποιεί από σήμερα και μέχρι νεοτέρας τα αλλιευτικά σκάφη και στοιχείο, όπως ανέφερε στο ράδιο Αλήθεια ο πρόεδρος του Συλλόγου Επαγγελματιών Αλλιέων Χίου, Σταμάτης Ανίκος. Για αύριο Παρασκευή μετατέθηκε η συνεδρίαση του Ανώτερου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Μυτιλίνη, που θα εξετάσει πολυσέλιδη αναφορά της Διευθύντριας Εκπαίδευσης που ζητά την πάυση των καθηκόντων του Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου Τάσου Κουτσοδόντη, προς τον οποίο έχει εκδηλωθεί ένα πρωτοφανές κλίμα συμπαράστασης που έφτασε μέχρι και στην έκδοση ανακοίνωσης της Ένωσης Μάστιχο Παραγωγών Αχίου υπέρ του. Διευκρινίσεις αναφορικά με την καταγγελία της Ελμεχίου για το εισιτήριο που πληρώνουν οι μαθητές προκειμένου να μεταβούν στο σχολείο τους έδωσε ο ειδικός σύμβουλος της περιφέρειας Στέλιος Καμπούρης. Εξήγησε ότι στις γραμμές που υπάρχουν επιβιβάζονται δωρεάν μόνο οι μαθητές που δικαιούνται μεταφορά που προκύπτει από την χιλιομετρική απόσταση της κατοικίας τους από το σχολείο. Το Εργατικό Κέντρο Χίου εκφράζει με ανακοίνωσή του την έντονη διαφωνία του και διαμαρτυρία του στην καταδικαστική απόφαση σε βάρος των 16 ιδιοκτητών και κληρονόμων διαμερισμάτων της πολυκατοικίας 407 στις εργατικές κατοικίες Χριστού Βαρβασίου και επαναφέρει το αίτημα να εξεταστεί σοβαρά η πρόταση για αγορά ή απαλωτρίωση των διαμερισμάτων από το δημόσιο, ώστε να δοθεί οριστική λύση στους ιδιοκτήτες και στις οικογένειές τους. Κρατά τα χαρτιά το Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής σχετικά με το αν θα μπει αύξηση στα ανταποδοτικά τέλη. Σε δηλώσεις του προέβησε διευκρινήσεις για το ύψος του ανοίγματος του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ που ανέφερε, λέγοντας ότι οφείλεται στην αύξηση της τιμής των καυσίμων και στο ρεύμα, χωρίς να υπάρχουν οι αντίστοιχοι πόροι ή επιδοτήσεις από την κυβέρνηση. Καθησυχαστικός ως προς το θέμα αδειοδότησης των γηπέδων εμφανίστηκε ο Δήμαρχος, ο οποίος διαβεβαίωσε ότι ένα-ένα τα γήπεδα, ανάλογα με την κατάσταση που βρίσκονται, τακτοποιούνται με προσωρινές άδειες. Πρόταση καταθέτει ο κάτοικος Χαλκιούς Χρυσοβαλάντης Μιχαήλ Κιτρλάκης να γραφτεί στο ηρώο του χωριού το όνομα του Ελευθέριου Κουτσουράδη, που σε ηλικία 21 ετών έδωσε τη ζωή του για την πατρίδα στην Κύπρο, που σήμερα έχει την επέτειο ανεξαρτησίας της ως ναύτης της ηρωικής τορπιλακά του ΤΑΦ-3 που βυθίστηκε από τους Τούρκους το 1974. Προφανώς με άδεια του λιμενικού ταμείου που δόθηκε παράνομα, η ΔΕΗ εγκατέστησε ένα κινητό κτίσμα πάνω στο πεζοδρόμιο της Προκυμαίας έξω από το παλιό Τελωνείο. Η αλήθεια καταγγέλει την αυθαιρεσία, ζητά να απελευθερωθεί το πεζοδρόμιο, να διευκρινιστεί αν αυτό το εξάμβλωμα έχει την άδεια της αρχαιολογικής υπηρεσίας και να αφαιρεθεί αμέσως, γιατί μεταξύ άλλων παραβιάζει την υπάρχουσα διάβαση τυφλών στο πεζοδρόμιο. Ο βουλευτής Χίου του Πασόκ Σταύρος Μιχαηλίδης μαζί με τους βουλευτές του συναδέλφους του Μιχάλη Κατρίνη και Δημήτρη Μάντζο, μέλη της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων της Βουλής, ανέδειξαν την ανάγκη ουσιαστικής λογοδοσίας και διαφάνειας στα εξοπλιστικά προγράμματα της χώρας. Από σήμερα 5η η Αλήθεια TV αλλάζει πρόσωπο για όλο τον Οκτώβριο, που θα αποτελέσει ένα μήνα δοκιμαστικής λειτουργίας και βελτιώσεων. Στον ήχο παραμένει το πρόγραμμα του Ράδιο Αλήθεια, αλλά αλλάζει η εικόνα. Η Αλήθεια παράλληλα με την αναβάθμιση αυτή ζητά και τη γνώμη του κοινού με πληροφορίες που θα του είναι χρήσιμες και μπορούμε να προβάλλουμε. Ο Δήμος Χίου ενημερώνει τους κατοίκους και τους επισκέπτες ότι σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας προβλέπονται στο Αιγαίο τοπικά πολύ θυελλώδης βορειοανατολική άνεμη έντασης 8 με 9 αποφόρων. Η Πανχιακή Ένωση Συνταξιούχων ΝΑΤ ενημερώνει ότι ο γιατρός των οικονάφτη Χίου για το μήνα Οκτώβριο θα είναι τις εξής ημερομηνίες: αύριο Παρασκευή, τη Δευτέρα 5, την Πέμπτη 15 και τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου. Για κλείσιμο ραντεβού οι ενδιαφερόμενοι ασφαλισμένοι ΝΑΤ θα μπορούν να καλούν στο 22710-44468, διευκρινίζοντας ότι ζητούν ραντεβού για τον γιατρό στον οικονάφτη Χίου. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Παγίδα. Οι στόχοι της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας Ζωή Plus θα παρουσιαστούν σήμερα 5η 6 το απόγευμα στο Ομήρι, όπου θα πραγματοποιηθεί η μερίδα που θα έχει 4 βασικές ενότητες: την ενεργή γύρανση, την ενεργή συμβίωση, την κοινωνική ένταξη και τη σωματική και ψυχική υγεία της ζωής άνω των 65 ετών. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου θα ξεκινήσουν από το γυναικείο σύνδεσμο οι φίλοι του Χιώτικου χωριού τα μαθήματα κεντήματος υφαντικής δεκουπάς και ραπτικής. Πώς μπορεί να λέγεται πολιτισμένη μια κοινωνία που αναγκάζει ένα δάσκαλο να είναι αιχμάλωτος όλες τις διδακτικές ώρες της ημέρας σε μια τάξη? Πώς μπορεί να μην ντρέπονται στο Δήμο Χίου μη επισκευάζοντας εδώ και 2 χρόνια το αναβατόριο που υπάρχει στο 7ο Δημοτικό Σχολείο? Την Πέμπτη στην Αλήθεια TV, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, ο Γιάννης Τζούμας φιλοξενείται από το δάσκαλο πληροφορικής Νέστορα Ξυλά στην αίθουσά του στο ισόγειο του 7ου Δημοτικού Σχολείου και συζητούν για την ιδιότυπη αυτή ομοιρία. Η θεατρική ομάδα Βλέα του Φιλοπρόδρομου Μίλου Βροντάδου προσκαλεί το Σάββατο 3 και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, 8.30 το βράδυ στο Ομήριο, για την παρουσίαση της φετινής της παραγωγής και το παραμύθι «Δεν τελείωσε» του μεξικανού συγγραφέα Όντιν Τουμπεϊρόν σε σκηνοθεσία Νίτσας Κλουβά. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 10.30 το πρωί με 1.30 το μεσημέρι, μαθητές της Βολισσού θα γίνουν οδηγοί μαζί με τους φίλους μονοπατιών Χίου στην πεζοπορική διαδρομή Ροδόνας Μάναγρος και καλούν μικρούς και μεγάλους σε μια ημέρα γεμάτη παρατηρήσεις και εξερευνήσεις. Το εργαστήρι κεντήματος της Φιλοπτώχου Αδελφότητας Κυρίων Χίου ξεκινά τη λειτουργία του τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 10 το πρωί με αγιασμό και εγγραφές. Την Τρίτη 6 Οκτωβρίου, ημέρα μνήμης του Αγίου Θωμά, εορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίου Θωμά Πόλεως Χίου στις 7 το πρωί ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία, ο Πανηγυρικός Εσπερνός, τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 6 το απόγευμα. Και συνεχίζουμε με την πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 18 έως 24 βαθμούς και η υγρασία από 55 έως 78%. Αύριο Παρασκευή θα έχουμε ανέμους βόρειους μέχρι 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 22 βαθμούς και η υγρασία από 49 έως 69%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 710 22 242 και 6944 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
5: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
7: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Κίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ένας όμορφος χώρος δεν χρειάζεται πολλά. Χρειάζεται τις σωστές επιλογές. Είτε ετοιμάζεις το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι, είτε ανανεώνεις το Airbnb, το μικρό ξενοδοχείο ή τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, στα Julio Stores θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Μικροέπιπλα και έπιπλα βεράντας, εξοπλισμό κουζίνας και μπάνιου, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, μαξιλάρια, χαλιά και διακοσμητικά. Julio Stores, Βερίτη 30. Τηλέφωνο 22 710 21 206. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Κίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
1: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
0: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
1: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε!
0: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
2: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
3: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
4: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
3: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
4: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
3: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
3: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
4: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Προδοκανάκι 13.
4: Τηλέφωνο 2271-020.
5: Πώς μπορεί να λέγεται πολιτισμένη μια κοινωνία που αναγκάζει ένα δάσκαλο να είναι αιχμάλωτος όλες τις διδακτικές ώρες της ημέρας σε μια τάξη? Πώς μπορεί να μην ντρέπονται στο Δήμο Χίου μη επισκευάζοντας εδώ και 2 χρόνια το αναβατόριο που υπάρχει στο 7ο Δημοτικό Σχολείο? Την Πέμπτη στην Αλήθεια TV, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, ο Γιάννης Τζούμας φιλοξενείται από το δάσκαλο πληροφορικής Νέστορα Ξυλά στην αίθουσά του στο ισόγειο του 7ου Δημοτικού Σχολείου και συζητούν για την ιδιότυπη αυτή ομοιρία, για τη συμπεριφορά εξουσίας αλλά και κοινωνίας στα άτομα με αναπηρία, απαιτώντας την επισκευή χθες του αναβατορίου του σχολείου από το Δήμο Χίου.
6: Που μας οδηγεί όχι μόνο στο να είναι καρφωμένος ένα δάσκαλο σε μια αίθουσα και να μην φτιάχνεται με τόσο κινησμό ένα λαβατόριο ή να είναι έτσι τα σχολεία, μας οδηγεί στο ποιος θα προλάβει να ηγεμονεύσει ανεξαρτήτως τι θα πάθουν οι πολλοί άνθρωποι, οι απλοί άνθρωποι σαν και εμάς. Επομένως με αυτό θα κλείσω. Πρέπει να αγωνιστούμε, να δούμε το δέντρο που βρίσκεται ο καθένας μέσα στη δουλειά του και να συναντήσουμε όλους τους άλλους γύρω μας που τους αφορούν τα ίδια κοινά προβλήματα και να παλέψουμε για έναν κόσμο που αυτά τα πράγματα θα είναι στην προϊστορία.
7: Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις, αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hue. Τεχνική εταιρεία Hue ΕΠΕ. TechNet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
4: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
3: Τεχνική εταιρεία TechNet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μανδράκια Γρού.
4: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
5: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
6: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
7: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
8: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
9: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
10: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
11: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
12: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
13: Έτοιμοι!

Όλα αυτά σε μεγάλο βαθμό στο Λαβρέντι. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ένα χειροκρότημα για όσοι μας έχει δώσει. Χρόνια πολλά για τα 20 του χρόνια. Και ακόμα δεν έχετε δει τίποτα. Έχει άλλα 20 μπροστά τουλάχιστον. Ένα τραγούδι το οποίο το έχουμε ερωτευτεί, το έχουμε διασκευάσει. Το ευχαριστηθούμε, το πούμε παρέα.

0: Μόνο αυτό θα πω για να φύγω. Πέρασα δύο από τα καλύτερα χρόνια της μουσικής μου ζωής με αυτά τα δυο νεαρά.
1: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Fresh and Healthy στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Το ψαράκι το τρώμε καλοκαίρι, αλλά συνεχίζουμε να το τρώμε και φθινόπωρο. Και το κάνουμε ακόμα πιο νόστιμο και ζουμερό, βάζοντάς το από κάτω, κατά το ψήσιμο, φέτες λεμονιού. Όσο για το σερβίρισμα, ο χυμός λεμονιού του δίνει γεύση. Και αν το ψάρι έχει σκουρόχρωμη σάρκα, ο συνδυασμός με το λεμόνι αυξάνει την απορρόφηση του σιδήρου του, χάρη στη βιταμίνη C.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από την 5η-1η Οκτωβρίου έως και το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ελιά ή σπαλά βοήου Γερμανίας χωρίς κόκαλο, 12,89 το κιλό. Φέτα αχαΐας Pop Βαρελίσια, 10,23 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό μήνα σε όλους. 5η-1η Οκτωβρίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Το αυξημένο κόστος για τα κάψιμα που έχει διπλασιαστεί τους τελευταίους μήνες ακινητοποιεί από σήμερα και μέχρι νεοτέρας τα αλλιευτικά σκάφη και στοιχείο, όπως ανέφερε στο ράδιο Αλήθεια ο πρόεδρος του Συλλόγου Επαγγελματιών Αλλιέων Χίου, Σταμάτης Ζανίκος. Για αύριο Παρασκευή μετατέθηκε η συνεδρίαση του Ανώτερου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Μυτιλίνη, που θα εξετάσει πολυσέλιδη αναφορά της Διευθύντριας Εκπαίδευσης που ζητά την πάυση των καθηκόντων του Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου Τάσου Κουτσοδότη, προς τον οποίο έχει εκδηλωθεί ένα πρωτοφανές κλίμα συμπαράστασης που έφτασε μέχρι και στην έκδοση ανακοίνωσης της Ένωσης Μάστιχο Παραγωγών Αχίου υπέρ του. Διευκρινίσεις αναφορικά με την καταγγελία της Ελμεχίου για το εισιτήριο που πληρώνουν οι μαθητές προκειμένου να μεταβούν στο σχολείο τους, έδωσε ο ειδικός σύμβουλος της περιφέρειας Τέλειος Καμπούρης. Εξήγησε ότι στις γραμμές που υπάρχουν επιβιβάζονται δωρεάν μόνο οι μαθητές που δικαιούνται μεταφορά που προκύπτει από την χιλιομετρική απόσταση της κατοικίας τους από το σχολείο. Το Εργατικό Κέντρο Χίου εκφράζει με ανακοίνωσή του την έντονη διαφωνία του και διαμαρτυρία του στην καταδικαστική απόφαση σε βάρος των 16 ιδιοκτητών και κληρονόμων διαμερισμάτων της πολυκατοικίας 407 στις εργατικές κατοικίες Χριστού Βαρβασίου και επαναφέρει το αίτημα να εξεταστεί σοβαρά η πρόταση για αγορά ή απαλωτρίωση των διαμερισμάτων από το δημόσιο, ώστε να δοθεί οριστική λύση στους ιδιοκτήτες και στις οικογένειές τους. Κλειστά κρατά τα χαρτιά το Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής σχετικά με το αν θα μπει αύξηση στα ανταποδοτικά τέλη. Σε δηλώσεις του προέβησε διευκρινήσεις για το ύψος του ανοίγματος του 1,5 εκατομμύριου ευρώ που ανέφερε, λέγοντας ότι οφείλεται στην αύξηση της τιμής των καυσίμων και στο ρεύμα, χωρίς να υπάρχουν οι αντίστοιχοι πόροι ή επιδοτήσεις από την κυβέρνηση. Καθησυχαστικός ως προς το θέμα αδειοδότησης των γηπέδων εμφανίστηκε ο Δήμαρχος, ο οποίος διαβεβαίωσε ότι ένα-ένα τα γήπεδα, ανάλογα με την κατάσταση που βρίσκονται, τακτοποιούνται με προσωρινές άδειες. Πρόταση καταθέτει ο κάτοικος Χαλκιούς Χρυσοβαλάντης Μιχαήλ Κιτρλάκης να γραφτεί στο ηρώο του χωριού το όνομα του Ελευθέριου Κουτσουράδη, που σε ηλικία 21 ετών έδωσε τη ζωή του για την πατρίδα στην Κύπρο, που σήμερα έχει την επέτειο ανεξαρτησίας της ως ναύτης της ηρωικής τορπιλακά του ΤΑΦ-3 που βυθίστηκε από τους Τούρκους το 1974. Προφανώς με άδεια του λιμενικού ταμείου που δόθηκε παράνομα, η ΔΕΗ εγκατέστησε ένα κινητό κτίσμα πάνω στο πεζοδρόμιο της Προκυμαίας έξω από το παλιό Τελωνείο. Η αλήθεια καταγγέλει την αυθαιρεσία, ζητά να απελευθερωθεί το πεζοδρόμιο, να διευκρινιστεί αν αυτό το εξάμβλωμα έχει την άδεια της αρχαιολογικής υπηρεσίας και να αφαιρεθεί αμέσως, γιατί μεταξύ άλλων παραβιάζει την υπάρχουσα διάβαση τυφλών στο πεζοδρόμιο. Ο βουλευτής Χίου του Πασόκ Σταύρος Μιχαηλίδης μαζί με τους βουλευτές του συναδέλφους του Μιχάλη Κατρίνη και Δημήτρη Μάντζο, μέλη της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων της Βουλής, ανέδειξαν την ανάγκη ουσιαστικής λογοδοσίας και διαφάνειας στα εξοπλιστικά προγράμματα της χώρας. Από σήμερα 5η η Αλήθεια TV αλλάζει πρόσωπο για όλο τον Οκτώβριο, που θα αποτελέσει ένα μήνα δοκιμαστικής λειτουργίας και βελτιώσεων. Στον ήχο παραμένει το πρόγραμμα του Ράδιο Αλήθεια, αλλά αλλάζει η εικόνα. Η Αλήθεια παράλληλα με την αναβάθμιση αυτή ζητά και τη γνώμη του κοινού με πληροφορίες που θα του είναι χρήσιμες και μπορούμε να προβάλλουμε. Ο Δήμος Χίου ενημερώνει τους κατοίκους και τους επισκέπτες ότι σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας προβλέπονται στο Αιγαίο τοπικά πολύ θυελλώδης βορειοανατολική άνεμη έντασης 8 με 9 μποφόρων. Η Υπαρχιακή Ένωση Συνταξιούχων ΝΑΤ ενημερώνει ότι ο γιατρός των Νίκων Ναυτιχίου για το μήνα Οκτώβριο θα είναι τις εξής ημερομηνίες: αύριο Παρασκευή, τη Δευτέρα 5, την Πέμπτη 15 και τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου. Για κλείσιμο ραντεβού οι ενδιαφερόμενοι ασφαλισμένοι ΝΑΤ θα μπορούν να καλούν στο 22710-44468, διευκρινίζοντας ότι ζητούν ραντεβού για τον γιατρό των Νίκων Ναυτιχίου. Ωστόσο, ενημερώνει ο ΔΔΕ για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Παγίδα. Οι στόχοι της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας Ζωή Plus θα παρουσιαστούν σήμερα 5η 6 το απόγευμα στο Ομήριο, όπου θα πραγματοποιηθεί η μερίδα που θα έχει 4 βασικές ενότητες: την ενεργή γύρανση, την ενεργή συμβίωση, την κοινωνική ένταξη και τη σωματική και ψυχική υγεία της ζωής άνω των 65 ετών. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου θα ξεκινήσουν από το γυναικείο σύνδεσμο οι φίλοι του Χιώτικου χωριού τα μαθήματα κεντήματος υφαντικής ντεκουπάτς και ραπτικής. Πώς μπορεί να λέγεται πολιτισμένη μια κοινωνία που αναγκάζει ένα δάσκαλο να είναι χμάλωτος όλες τις διδακτικές ώρες της ημέρας σε μια τάξη? Πώς μπορεί να μην ντρέπονται στο Δήμο Χίου μη επισκευάζοντας εδώ και 2 χρόνια το αναβατόριο που υπάρχει στο 7ο Δημοτικό Σχολείο? Την Πέμπτη στην Αλήθεια TV, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, ο Γιάννης Τζούμας φιλοξενείται από το δάσκαλο πληροφορικής Νέστορα Ξυλά στην αίθουσά του στο ισόγειο του 7ου Δημοτικού Σχολείου και συζητούν για την ιδιότυπη αυτή ομοιρία. Η θεατρική ομάδα Βλέα του φιλοπρόδρομου Μίλου Βροντάδου προσκαλεί το Σάββατο 3 και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, 8.30 το βράδυ στο Ομήριο, για την παρουσίαση της φετινής της παραγωγής και το παραμύθι «Δεν τελείωσε» του μεξικανού συγγραφέα Όντιν του Μπεϊρόν σε σκηνοθεσία Νίτσας Κλουβά. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 10.30 το πρωί με 1.30 το μεσημέρι, μαθητές της Βολισσού θα γίνουν οδηγοί μαζί με τους φίλους μονοπατιών Χίου στην πεζοπορική διαδρομή Ροδόνας Μάναγρος και καλούν μικρούς και μεγάλους σε μια ημέρα γεμάτη παρατηρήσεις και εξερευνήσεις. Το εργαστήρι κεντήματος της Φιλοπτώχου Αδελφότητας Κυρίων Χίου ξεκινά τη λειτουργία του τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 10 το πρωί με αγιασμό και εγγραφές. Την Τρίτη 6 Οκτωβρίου, ημέρα μνήμης του Αγίου Θωμά, εορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίου Θωμά Πόλεως Χίου στις 7 το πρωί ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία, ο Πανηγυρικός Εσπερνός τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 6 το απόγευμα. Και συνεχίζουμε με την πρόγνωση του καιρού. Θα έχουμε ανέμους βόρειους μέχρι 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 17 έως 22 βαθμούς και η υγρασία από 49 έως 69%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
0: Κιος Κεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κιος Κεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιος Κεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά, στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMO RAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Ακούτε το podcast «Μια σταγόνα μυθολογία» με τον Δημήτρη Καμπουράκη κάθε Πέμπτη στις 5 και 10 το απόγευμα. Πολύπλοκη θέα η Άρτεμη με πλήθος αρμοδιοτήτων, γι' αυτό και χρειάστηκαν τόσα επεισόδια για να φωτίσουμε τη ζωή και την προσωπικότητά της. Στην Αττική, η θέα του κυνηγιού είχε δύο πολύ γνωστούς ναούς. Ο ένας ήταν στη νότια πλευρά του όρμου της Μουνυχίας, εξού και η ονομασία του, ιερό της Μουνυχίας Αρτέμιδος, σημερινό Μικρολίμανο. Στο ναό αυτό κατέφευγαν όσοι ναυτικοί θεωρούσαν ότι είχαν αδικηθεί και όσοι παρέμεναν εκεί είχαν ασυλία. Ο άλλος μεγάλος ναός της Αττικής ήταν στην Βραβρώνα, το ιερό της Βραβωνίας Άρτεμις. Εκεί που είχαν ένα άλλο αλόκοτο έθιμο, πήγαιναν υποχρεωτικά όλες οι κοπέλες της Αττικής και έπαιρναν μέρος στο περίφημο τελετουργικό της Αρκούδας. Αλλιώς δεν μπορούσαν να παντρευτούν. Pod.gr.
1: Και τώρα μια σταγόνα όχι ιστορία, αλλά μυθολογία. Δημήτρης Καμπουράκης γράφει, συνθέτει, ομιλεί. Ανακεφαλαιώνουμε λοιπόν όσο έχουμε μάθει για τη θεά Άρτεμη, μια από τις πιο μυστήριες του 12θέου. Όμορφη, κοτσονάτη, αθλητικότατη, κυνηγιάρα, συνήθως πεζή, αλλά και καμιά φορά πάνω σε άρμα που έσαρναν είτε τέσσερα ελάφια είτε δυο ταύροι, με κοντό φουστανάκι, τόξο στο χέρι, φαρέτρα στην πλάτη, γεμάτη θανατηφόρα βέλη, με ένα κυνηγόσκυλο ή με ένα ελαφάκι καθισμένο στα ποδάρια της, ήταν τέλος πάντων πολύ τσιριμπίμ τσιριμπόμ, που έλεγε και μια παλιά ελληνική ταινία που ασχολιόταν με μια Ιταλίδα στην Κυψέλη. Όλο στα βουνά και στα δάση και στα λαγκάδια τριγύριζε, ενώ είχε και καμιά ογδονταριά νύμφες να τις κάνουνε παρέα, χαζοκοριτσόπουλα που όλο χόρευαν και τραγουδούσαν στις όχθες των ποταμών και πίσω από τις φτέρες που έκρυβαν τις βουνίσιες πηγές. Θεά του φεγγαριού, επίσης η Άρτεμη, ήταν συνδεδεμένη με όλα τα φαινόμενα που προέκυπταν από τους κύκλους του, από τις παλήριες της θάλασσας μέχρι τις εποχές της γεωργίας ή την έμεινο ορίση των γυναικών. Πολύπλοκη θεά η Άρτεμη με πλήθος αρμοδιοτήτων. Μανιακή με το κυνήγι, καθότι εκείνες τις εποχές το κυνήγι είχε μεγάλη σημασία στη διατροφική αλυσίδα των ανθρώπινων πληθυσμών. Όσα θυράματα δεν σκότωνε, τα προστάτευε. Μυστήρια πράγματα που μπέρδευαν τους ανθρώπους, διότι όποιος χτυπούσε ελάφι ή γουρούνι ή πουλί που ήταν προστατευόμενό της, τον έτρωγε μαρμάγκα. Ήταν επίσης πολύ απαιτητική η Άρτεμη με το τελετουργικό των θυσιών και των εορτών. Όποιος παρέκλεινε από το πρωτόκολλο των εκδηλώσεων ή δεν πρόσφερε στους θεούς και ειδικά σε αυτήν το μερτικό που τους αναλογούσε από τη θυσία, αλίμονό του. Έτρωγε το βέλος στη στομάτη και του έβγαινε από το σβέρκο. Παρθένα από πεποίθηση, έσερνε όλα τα κουσούρια και τις μανίες που έχουν οι ανέραστοι και οι ανέραστες, ενώ ήταν σε μόνιμη διαμάχη με την Αφροδίτη, που ήταν η θεά του έρωτα. Λογικό. Η Άρτεμη δεν ασχολιόταν με τους άντρες και αν δυσκόλαγε κανείς, γιατί μερικοί γουστάρουν τα αγοροκόριτσα, συνήθως έβρισκε τον πελάτου. Προστάτευε τις κοπελιές όσο ήταν παρθένες, αλλά για κάποιο μυστήριο λόγο τη θεωρούσαν και προστάτηδα του τοκετού. Γι' αυτό όποια γεννούσε και όλα πήγαιναν καλά, τότε που η βρεφική θνησιμότητα ήταν πολύ ψηλή και οι επιπλοκές στη γέννα θανάσιμες, της αφιέρωνε τα ρουχαλάκια του μωρού της. Στους ναούς της έκαναν κάτι γιορτές μάλλον αιμοβόρικες, σαν κι αυτήν δηλαδή, διότι πήγαιναν οι κόσιτα αλλά και άγρια ζώα και τα θυσίαζαν. Ο Παυσανίας, που ήταν πολύ μεταγενέστερος, αλλά έζησε τα απόνερα των μυθολογικών τελετουργιών, αναφέρεται σε τελετές στις οποίες φόρτωναν κάρα με αρνιά, κατσίκια, βόδια, ελάφια, πουλιά, ακόμα και μικρά αρκουδάκια και τα ρίχνουν όλα μαζί ζωντανά στη φωτιά. Στην Έφεσο, στη σημερινή Τουρκία δηλαδή, υπήρχε ο μεγαλύτερος ναός που αφιερώθηκε ποτέ στην Άρτεμη. Ξεκίνησε να τον χτίζει ο περίφημος Κρίσος, αλλά το κτίσμα ήταν τόσο τεράστιο και μεγαλοπρεπές που χρειάστηκαν 120 χρόνια για να ολοκληρωθεί. ήταν 2 φορές μεγαλύτερο σε έκταση και σε ύψος από τον Παρθενώνα, όλο μάρμαρο και ασβεστόλιθο, κατέβαινε η φτωχολογιά και η χωριαταρία από τη Μικρά Ασία, τον έβλεπε και πάθαινε την πλάκα της. Εξού και ο ναός της Εφέσιας Άρτεμις χαρακτηρίστηκε ως ένα από τα 7 θαύματα του αρχαίου κόσμου. Είχε, λέει, μέσα 10 ιερόδουλες, αλλά μην μπερδεύεστε με το βρώμικο μυαλό που κουβαλάτε. Ιερόδουλη σημαίνει δούλη του ιερού, όχι απαραίτητο στην επιχρήμαση εκδιδόμενη γυναίκα. Συνοηθήκαμε? Επειδή βέβαια οι ιερόδουλες λέγανε και τις καλόγριες της θεάς Ιστάρ των Βαβυλωνίων, που προσομοιάζει με την Άρτεμη, και στο μεγάλο ναό της Ιστάρ αυτή τη δουλειά κάναν οι κοπέλες, οι μισές εισπράξεις στο ναό και άλλες μισές στις ιερόδουλες, νταβατζιλίκι κανονικό δηλαδή, ενδέχεται να γινόταν το ίδιο και στο ναό της Εφέσιας Άρτεμις. Αλλά από το ενδέχεται ως το γινόταν υπάρχει μια γκρίζα ζώνη, οπότε ας μας επιτραπεί να νομίζουμε ό,τι θέλουμε. Αυτός ο περικαλής και διάσημος ναός της Εφέσιας Άρτεμις πήγε άκλαυτος από έναν ηλίθιο που ονομαζόταν Ηρόστρατος. Τι θυμάστε την ιστορία από το σχολείο σας, δεν μπορεί? Ήθελε λοιπόν ο Ηρόστρατος να μείνει στη μνήμη των ανθρώπων για πάντα. Και τι σκέφτηκε ο Μπαγάσας? Αφού δεν μπορούσε, λέει, να φτιάξει ένα από τα 7 θαύματα του κόσμου που θα του εξασφάλιζαν την σωστή ιστεροφημία, αποφάσισε ότι θα γινόταν διάσημος καταστρέφοντας ένα θαύμα του αρχαίου κόσμου. Μπήκε λοιπόν νύχτα στο ναό με ένα μπιτόνι βενζίνη που λέει ο λόγος και ένα τσακμάκι, του δώσε φωτιά και τον έκαψε ολοσχερός. Μετά τον πιάσανε και τον καθαρίσανε βεβαίως οι Εφέσιοι, αλλά αυτός τον πέτυχε το σκοπό του. Ακόμα τον θυμόμαστε τον Ηρόστρατο και τον μνημονεύουμε. Θα μου πείτε, τέτοια δόξα να λείπει? Ναι, αλλά δεν σκέφτονται όλοι έτσι λογικά. Είναι και κάτι παρανοϊκοί που βάζουν μπουρλότο και ανατινάζουν τον κόσμο μόνο και μόνο για να τους προσέξει μια γκόμενα ή ένας ιστορικός. Αν τι νομίζατε? Στην Αττική η Άρτεμη είχε 2 πολύ γνωστούς ναούς. Ο ένας ήταν στη νότια πλευρά του όρμου της Μουνυχίας, εξού και η ονομασία του Ιερό της Μουνυχίας Αρτέμιδος. Για να σας διαφωτίσω, η αρχαία Μουνυχία είναι το σημερινό Μικρολίμανο, που πάτε για να φάτε ψάρι, δεν βρίσκεται να παρκάρετε και αν καταφέρετε να βρείτε τραπέζι, θέλετε μισό μισθό για ένα πλοκάμιχτα ποδιού. Εκεί ήταν η έδρα του Αθηναϊκού Πολεμικού Στόλου και το αρχαίο ιερό ήταν ακριβώς το σημείο που είναι σήμερα χτισμένο το τσιμεντένιο τέρας του Ναυτικού Ομίλου Ελλάδας. Στο ναό αυτό κατέφευγαν όσοι ναυτικοί θεωρούσαν ότι είχαν αδικηθεί και όσο παρέμεναν μέσα είχαν ασυλία. Κάθε χρόνο γιόρταζαν τα Μουνύχια, που ήταν η μεγαλύτερη γιορτή του Πειραιά, που κατά τη διάρκεια της έκαναν και ναυτικούς αγώνες με διάφορα σκάφη της εποχής. Άλλος μεγάλος ναός της Αττικής ήταν στη Βραβρώνα, το ιερό της Βραβρωνίας Άρτεμις. Εκεί πάλι είχαν άλλο αλόκοτο έθιμο. Πήγαιναν υποχρεωτικά όλες οι κοπέλες της Αττικής και έπαιρναν μέρος στο περίφημο τελετουργικό της Αρκούδας, αλλιώς δεν μπορούσαν να παντρευτούν. Το τελετουργικό προέκυψε όταν σε κάποιο σπίτι που είχαν μια εξημερωμένη αρκούδα, πανάθεμά τους χάθηκε κανένα γατάκι να πάρουνε, μια από τις θυγατέρες πείραξε την αρκούδα, αυτή την τραυμάτισε με τα νύχια της, τα αδέρφια της σκοτώσανε το ζωντανό και έπειτα έπεσε λοιμώδης αρρώστια σε όλη την πόλη. Πήγαν στο μαντίο και αυτό τους απάντησε ότι η αιτία της επιδημίας ήταν ο θάνατος της αρκούδας, την οποία προστάτευε η Άρτεμη. Οπότε για να εξαγνιστούν έπρεπε όλες οι παρθένες της πόλης να πηγαίνουν στο ιερό και να χορεύουν ένα χορό στον οποίο παρίσταναν την αρκούδα. Κουφό βέβαια, αλλά έτσι έκαναν έκτοτε. Θα πρέπει να γινόταν μεγάλος χαβαλές εκείνες τις γιορτές της αρκούδας, στις οποίες πήγαιναν και οι άντρες και καμάκεζαν τις κοπελίτσες που μούγκριζαν. Το ίδιο γινόταν και στη Σπάρτη, όπου γιορταζόταν η Άρτεμις Ορθία. Τα κορίτσια χόρευαν ένα κυκλικό χορό, χωρίς όμως να παριστάνουν εδώ τις αρκούδες, και τα παλικάρια μαζεύονταν γύρω-γύρω, τις κοίταζαν και ήταν, λέει, η ευκαιρία να κάνουν γνωριμίες. Το ίδιο δεν γινόταν μετέπειτα και με τις γιορτές και τα πανηγύρια στα χωριά και στις γειτονιές? Μην κοιτάτε που σήμερα τα παιδιά γνωρίζονται στις καφετέρειες από τα Facebook, τα X και τα TikTok. Τότε ήταν αλλιώς. Σε όλη την Ελλάδα πάντως, όταν τα κορίτσια παντρεύονταν και από την προστασία της Άρτεμις που φύλασε την παρθενία τους περνούσαν στη δικαιοδοσία της Αφροδίτης και της Ήρας, στη συνέχεια πήγαιναν στους ναούς της Άρτεμις και τις αφιέρωναν τα κοριτσίστικα ρούχα τους και τις παιδικές τους κούκλες. Αποχαιρετούσαν έτσι ένα στάδιο της ζωής τους και περνούσαν στο επόμενο, ευχαριστώντας τη θεά που τις προφύλαξε στο πρώτο και τις βοήθησε να μεταβούν στο επόμενο. Όπως προανέφερα, η Άρτεμη είχε μόνιμη διαμάχη με την Αφροδίτη, τη θεά του έρωτα.

0: Λοιπόν, αν και ο Μορφάντρας είχε αφιερωθεί στην Άρτεμη και απέκρουε κάθε γυναίκα που του κολούσε. Τσαντίστηκε σφόδρα η Αφροδίτη. Σου λέει, αν απορρίπτουν όλοι τον έρωτα, εμείς τι θα απογίνουμε, στην ανεργία θα πέσουμε. Και βάζει λοιπόν τη Φέδρα, τη γυναίκα του Θησέα και μητριά του Υπόλοιτου, να την πέσει ψυχρά στο νεαρό, σαν δεν δράπηκε κι αυτή. Πλην ο Υπόλοιτος βράχος, τσαντίζεται η Φέδρα που απερίφθη, πάει στον άντρα της και του λέει, μόλις φεύγεις από το σπίτι, ο γιος σου μου βάζει χέρι, εγώ στα λέω. Άλλος Μπουνταλάς και ο Θησέας, σαν κάθε άντρα, πίστεψε τη γυναίκα του, πάει στον Ποσειδώνα που είχαν κολλητηλίκια και του ζητά να τιμωρήσει το γιο του τον Υπόλοιτο. Του ρίχνει μια ο Ποσειδώνας, Αγκρίκολα και αυτός από τους λίγους, πάει ο Υπόλοιτος. Η Άρτεμη τα βλέπει όμως από ψηλά. «Ρε την πανούκλα το φάγε τσάμπα το παλικάρι», είπε και φωνάζει τον Ασκληπιό. «Ανάστησέ τον σε παρακαλώ, διότι είναι προστατευόμενός μου και το φάγε το κεφάλι του από τις άλλες τις σκάργες, διότι μου στάθηκε πιστός παρά τους πειρασμούς». Θεός της ιατρικής ο Ασκληπιός κάνει ένα τσαφ και επαναφέρει τον Υπόλοιτο στη ζωή. Μετά όμως τσαντίστηκε ο Δίας με τον Ασκληπιό. Σου λέει ο Big Boss, άμα ο καθένας θεουλάκος εδώ αρχίζει να ανασταίνει κατά βούληση, τι σκατά ηγέτης είμαι εγώ. Αυτό είναι δική μου αρμοδιότητα και μόνο. Γενικώς δηλαδή δεν υπήρχε σωσμός για τον μυθολογικό άνθρωπο. Ήταν υπέρ της Παρθενίας, τον αγαπούσε η Άρτεμη, τον εχθρευόταν η Αφροδίτη. Ήταν λάγνος και ειδονιστής, τον λάτρευε η Αφροδιτούλα, τον καταχέργεζε η Άρτεμη. Τον ανάστενε ο Ασκληπιός, τον μισούς ο Δίας. Άντε να βγάλουν άκρη τα ανθρωπάκια με αυτές τις αλληλοεπικαλύψεις των θεϊκών αρμοδιοτήτων και διαθέσεων. Μην τα ψάχνετε. Στον Τροϊκό πόλεμο τέλος, στην τελική του φάση που ο Δίας έδωσε άδεια στους θεούς να μπουν και αυτοί κατά βούληση στη μάχη, η Άρτεμη ως θεά με ανατολίτικη ρίζα ήταν λογικό να ταχθεί αναμφανδών υπέρ των Τρώων. Έσπρωχνε μάλιστα τον αδερφό της τον Απόλλωνα να πάει να καθαρίσει τον μπάρμπα του τον Ποσειδώνα που ήταν με τη μεριά των Ελλήνων. Αλλά ο Απόλλωνας δεν το τόλμησε. Τώρα φοβήθηκε ή ντράπηκε, θα σας γελάσω, πάντως δεν το έκανε. Η Άρτεμη έγινε έξαλλη και άρχισε να βρει το αδερφάκι της. «Βάρα ρε βλαμμένο, πόλεμο έχουμε, τι μπάρμπας και ξεμπάρμπας. Δώσ' του μια να δει τον ουρανό σφοντήλι που φοβάσαι ένα κολόγερο που βρωμάει θήκη και ψαρίλα», έλεγε για τον Ποσειδώνα. Έλα όμως που μπροστά στον καυγά ήταν η Ήρα υπέρ των Ελλήνων και αυτή της γύρισε το μάτι με τη γλώσσα που έβγαλε η μικρή. Οπότε τη σορμάει η Ήρα της Άρτεμης και την κάνει μαύρη στο ξύλο. Της πήρε λέει τα βέλη και άρχισε να τη δέρνει με αυτά μέχρι που μάτωσε. Φεύγει η Άρτεμη καταντροπιασμένη, πάει στον Όλυμπο και αρχίζει να κλαψουρίζει τον πατέρα της στο Δία. «Κοίτα τη μου καμή γυναίκα σου ρε μπαμπά» και τέτοια. Αλλά ο Δίας μούγκα. Τα βάζει κανείς με την ομοκρέβατη και επίσημη σύζυγό του. Είναι το μοναδικό επεισόδιο στην ελληνική μυθολογία στο οποίο η Άρτεμη εμφανίζεται αδύναμη και ιτημένη. Παντού αλλού ήταν περήφανη και αρχοντική σαν Αμαζόνα, μόνο στην Ήρα βρήκε το μαστορά της. Θαρώ πως αρκετά σας διαφώτισε για τη θεά Άρτεμη, όλα τα μάθατε. Στο επόμενο θα προχωρήσουμε σε ανδρικές Ολύμπιες θεότητες. Διότι πολλοί με τις γυναίκες ασχοληθήκαμε στη σειρά, Ήρα, Αθηνά, Άρτεμη, είπαμε όχι ανδροκρατίες, αλλά να μην εξαφανιστούμε κι εμείς οι άντρες τελείως. Κάτι έχουμε κάνει κι εμείς σε τούτο τον κόσμο, σε κάτι χρησιμεύουμε. Ακούσατε το podcast «Μια σταγόνα μυθολογία» με τον Δημήτρη Καμπουράκη, μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
1: Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο

0: λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
1: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
0: Θα μας βρείτε στην Οδό Κοραή 8. Σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710-22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
1: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
2: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
4: Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους. Συνεργάσουμε το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας. Συνεργάσουμε το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια. Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι. Ομοσπονδιακή Θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
5: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: Κιοσκεριάν. Με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κιοσκεριάν. Εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Σανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων πλυντηρίων κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιοσκεριάν. Στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Σανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710 23592.
1: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
2: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
1: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
2: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
1: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
2: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
1: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
2: Στην Οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
1: Τηλέφωνο 22710 41287.
2: E-shop alphapbooks.gr. Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 22710 20920.
0: Πώς μπορεί να λέγεται πολιτισμένη μια κοινωνία που αναγκάζει ένα δάσκαλο να είναι αιχμάλωτος όλες τις διδακτικές ώρες της ημέρας σε μια τάξη? Πώς μπορεί να μην ντρέπονται στο Δήμο Χίου μη επισκευάζοντας εδώ και 2 χρόνια το αναβατόριο που υπάρχει στο 7ο Δημοτικό Σχολείο? Την Πέμπτη στην Αλήθεια TV, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, ο Γιάννης Τζούμας φιλοξενείται από το δάσκαλο πληροφορικής Νέστορα Ξυλά στην αίθουσά του στο ισόγειο του 7ου Δημοτικού Σχολείου και συζητούν για την ιδιότυπη αυτή ομοιρία, για τη συμπεριφορά εξουσίας αλλά και κοινωνίας στα άτομα με αναπηρία, απαιτώντας την επισκευή χθες του αναβατορίου του σχολείου από το Δήμο Χίου.
4: Που μας οδηγεί όχι μόνο στο να είναι καρφωμένος ένα δάσκαλο σε μια αίθουσα και να μην φτιάχνεται με τόσο κινησμό ένα αναβατόριο ή να είναι έτσι τα σχολεία, μας οδηγεί στο ποιος θα προλάβει να ηγεμονεύσει ανεξαρτήτως τι θα πάθουν οι πολλοί άνθρωποι, απλοί άνθρωποι σαν και εμάς. Επομένως με αυτό θα κλείσω. Πρέπει να αγωνιστούμε, να δούμε το δέντρο που βρίσκεται ο καθένας μέσα στη δουλειά του και να συναντήσουμε όλους τους άλλους γύρω μας που τους αφορούν τα ίδια κοινά προβλήματα και να παλέψουμε για έναν κόσμο που αυτά τα πράγματα θα είναι στην προϊστορία.
5: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
6: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
7: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
8: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
9: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
1: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
0: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
1: Α, Μαστροπαντελής.
0: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
1: Μαστροπαντελής.
0: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
1: Μαστροπαντελής.
0: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
2: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
3: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
2: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
4: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
5: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
4: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
5: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
4: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
5: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
4: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
5: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
4: Τηλέφωνο 22710 41 287.
5: E-shop alphapbooks.gr.
6: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι? Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
7: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

είστε καλά. Καλή νύχτα, παιδιά. Ευχαριστούμε που μας θυμήσατε σήμερα, όλους και τους φίλους μου εδώ που ήρθαν οι άνθρωποι. Και τα παιδιά στον Νίκο, τον Κώστα του Μπακαλόγλου, τα υπόλοιπα παιδιά που κάνουν την ηχογράφηση, τον Άγγελο του Σπαγκανάκη που είστε σε όλη αυτή την ιστορία, το Μετρόπολης Life Tales. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους σας. Είσασταν εξαιρετικοί. Ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε σε άλλα 15 χρόνια.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό μήνα σε όλους. 5η, 1η Οκτωβρίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Το αυξημένο κόστος για κάψιμα που έχει διπλασιαστεί τους τελευταίους μήνες ακινητοποιεί από σήμερα και μέχρι νεοτέρας τα αλιευτικά σκάφη και στοιχείο. Όπως ανέφερε στο Ράδιο Αλήθεια ο πρόεδρος του Συλλόγου Επαγγελματιών Αλιέων Χίου, Σταμάτης Ζανίκος. Το βασικότερο πρόβλημα είναι το κόστος του πετρελαίου που από 60 με 70 λεπτά το λίτρο διπλασιάστηκε, κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το μετακυλήσουμε στην τιμή των ψαριών γιατί ο καταναλωτής δεν θα αγοράσει τίποτα. Για αύριο Παρασκευή μετατέθηκε η συνεδρίαση του Ανώτερου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Μυτιλίνη που θα εξετάσει πολυσέλιδη αναφορά της Διευθύντριας Εκπαίδευσης που ζητά την πάυση των καθηκόντων του Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου Τάσου Κουτσοδότη προς τον οποίο έχει εκδηλωθεί ένα πρωτοφανές κλίμα συμπαράστασης που έφτασε μέχρι και στην έκδοση ανακοίνωσης της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών υπέρ του. Με αυτά ως δεδομένα από το Διευθυντή της Αλήθειας Γιάννη Τζούμα κατατέθηκε προς το Ανώτερο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο η πρόταση να επιστρέψει την αναφορά κατά του Τάσου Κουτσοδότη για επανεξέταση ώστε να δοθεί χρόνος και να μην πάρθει όποια απόφαση εν θερμό. Διευκρινήσεις αναφορικά με την καταγγελία της ΕΛΜΕ Χίου για το εισιτήριο που πληρώνουν μαθητές προκειμένου να μεταβούν στο σχολείο τους έδωσε ο ειδικός σύμβουλος της Περιφέρειας Στέλιος Καμπούρης. Σύμφωνα με τον ίδιο, τη φετινή σχολική χρονιά, μετά από αίτημα του αστικού ΚΤΕΛ, εφαρμόζεται το μέτρο του μαθητικού δελτίου. Αυτό σημαίνει, όπως εξήγησε ο κ. Καμπούρης, ότι στις γραμμές που υπάρχουν επιβιβάζονται δωρεάν μόνο οι μαθητές που δικαιούνται μεταφορά που προκύπτει από την χιλιομετρική απόσταση της κατοικίας τους από το σχολείο. Το Εργατικό Κέντρο Χίου εκφράζει με ανακοίνωσή του την έντονη διαφωνία του και διαμαρτυρία του στην καταδικαστική απόφαση σε βάρος των 16 ιδιοκτητών και κληρονόμων διαμερισμάτων της πολυκατοικίας 407 στις εργατικές κατοικίες Χριστού Βαρβασίου και επαναφέρει το αίτημα να εξεταστεί σοβαρά η πρόταση για αγορά ή απαλωτρίωση των διαμερισμάτων από το δημόσιο ώστε να δοθεί οριστική λύση στους ιδιοκτήτες και στις οικογένειές τους, σημειώντας ότι δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται ως υπεύθυνοι για την αδυναμία ενός συστήματος να δώσει λύση σε ένα πρόβλημα που παραμένει άλυτο εδώ και χρόνια. Κλειστά κρατάει τα χαρτιά του ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής σχετικά με το αν θα μπει αύξηση στα ανταποδοτικά τέλη. Σε δηλώσεις του προέβησε διευκρινήσεις για το ύψος του ανοίγματος του 1,5 εκατομμύρια ευρώ που ανέφερε κατά τη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής λέγοντας ότι οφείλεται στην αύξηση της τιμής των καυσίμων και στο ρεύμα χωρίς να υπάρχουν οι αντίστοιχοι πόροι ή επιδοτήσεις από την κυβέρνηση. Παράλληλα, το τέλος ταφής αλλά και οι εργαζόμενοι που προσλήφθηκαν λόγω της πανδημίας και πληρώνονται από το Δήμο Χίου πιέζουν τα οικονομικά δεδομένα με τον Γιάννη Μαλαφή να υπογραμμίζει ότι αυτό το πρόβλημα το αντιμετωπίζουν όλοι οι Δήμοι στην Ελλάδα. Καθησυχαστικός ως προς το θέμα της αδειοδότησης των γηπέδων εμφανίστηκε στις δηλώσεις του στην Αλήθεια ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής με αφορμή το έγγραφο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χίου ότι αν δεν έχει 4 γήπεδα έως τις 5 Οκτωβρίου θα προτείνει σε Γενική Συνέλευση την αναβολή των τοπικών πρωταθλημάτων. Ο Δήμαρχος διαβεβαίωσε ότι ένα-ένα τα γήπεδα ανάλογα με την κατάσταση που βρίσκονται τακτοποιούνται με προσωρινές άδειες. Πρόταση καταθέτει ο κάτοικος Χαλκιούς Χρυσοβαλάντης Μιχαήλ Κιτριλάκης να γραφτεί στο ιερό του χωριού το όνομα του Ελευθέριου Κουτσουράδη που σε ηλικία 21 ετών έδωσε τη ζωή του για την πατρίδα στην Κύπρο που σήμερα έχει την επέτειο ανεξαρτησία της ως ναύτης της ηρωικής τορπιλακά του ΤΑΦ 3 που βυθίστηκε από τους Τούρκους το 1974. Προφανώς με άδεια του λιμενικού ταμείου που δόθηκε παράνομα, η ΔΕΗ εγκατέστησε ένα κινητό κτίσμα πάνω στο πεζοδρόμιο της Προκυμαίας έξω από το παλιό Τελωνείο. Η αλήθεια, καταγγέλλοντας αυτήν την αυθαιρεσία, ζητά να απελευθερωθεί το πεζοδρόμιο, να διευκρινιστεί αν αυτό το εξάμβλωμα έχει την άδεια της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και να αφαιρεθεί αμέσως γιατί μεταξύ άλλων παραβιάζει την υπάρχουσα στο πεζοδρόμιο διάβαση τυφλών. Ο βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ Σταύρος Μιχαηλίδης μαζί με τους βουλευτές του συναδέλφους του Μιχάλη Κατρίνη και Δημήτρη Μάντζου, μέλη της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων της Βουλής, ανέδειξαν την ανάγκη ουσιαστικής λογοδοσίας και διαφάνειας στα εξοπλιστικά προγράμματα της χώρας. Σε συνεδρίαση της Επιτροπής αυτής, οι βουλευτές ζήτησαν να αναβληθεί η συζήτηση για απευθείας ανάθεση ύψους 70 εκατομμυρίων ευρώ σε συγκεκριμένο ανάδογο, επειδή τα στοιχεία ήταν και η τεκμηρίωση ανεπαρκής. Από σήμερα Πέμπτη, η Αλήθεια TV αλλάζει πρόσωπο. Επιχειρεί αφενός να προσφέρει στους διαφημιζόμενους και νέους τρόπους προβολής, αφετέρου με την καθοριστική βοήθεια της Truth Web Media. Αναβαθμίζει το πληροφοριακό κομμάτι, εμπλουτίζοντάς το με χρήσιμες, θέλουμε να πιστεύουμε, πληροφορίες για τις οποίες ζητά και τη γνώμη των τηλεθεατών. Από σήμερα λοιπόν και για όλο τον Οκτώβριο, που θα αποτελέσει ένα μήνα δοκιμαστικής λειτουργίας και βελτιώσεων, στον ήχο παραμένει το πρόγραμμα του Ράδιο Αλήθεια, αλλά η εικόνα αλλάζει. Η Αλήθεια παράλληλα με την αναβάθμιση αυτή ζητά και τη γνώμη του κοινού, με πληροφορίες που θα του είναι χρήσιμες και μπορούμε να προβάλλουμε. Ο Δήμος Χίου ενημερώνει τους κατοίκους και τους επισκέπτες ότι σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, προβλέπεται στο Αιγαίο τοπικά πολύ θυελλώδης βορειοανατολική άνεμη έντασης 8 έως 9 μποφόρ και σήμερα Πέμπτη. Το δελτίο της ΕΜΗ εκδόθηκε με επίπεδο κόκκινης προειδοποίησης. Ειδικότερα για τα νησιά Βόρειο Ανατολικού Αιγαίου, η προειδοποίηση Μετέο Αλάρμ για σήμερα είναι κίτρινη και αφορά τοπικά θυελλώδης ανέμους έντασης 8 μποφόρ με κίνδυνο από παρασυρώμενα αντικείμενα. Η Πανχιακή Ένωση Συνταξιούχων ΝΑΤ ενημερώνει ότι γιατρός των οίκων Αυτιχίου για το μήνα Οκτώβριο θα είναι στις ακόλουθες ημερομηνίες. Αύριο Παρασκευή, τη Δευτέρα 5, την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου και τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου. Για κλείσιμο ραντεβού, οι ενδιαφερόμενοι ασφαλισμένοι ΝΑΤ θα πρέπει να καλούν στο 22710-44468, διευκρινίζοντας ότι ζητούν ραντεβού για τον γιατρό στον οίκο Αυτιχίου. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Παγίδα. Με ζητούμενο την καλή ποιότητα ζωής στην τρίτη ηλικία, Ευγενία Βλεσίδου και Θεοδόρα Λαβάκη παρουσίασαν σε συνέντευξη τύπου τους στόχους της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας Ζωή Πλας, την οποία ίδρυσαν μαζί με άλλους πολίτες, φιλοδοξώντας σε πρώτη φάση στη δημιουργία μιας υποστηριζόμενης στέγης με την αξιοποίηση κονδυλίων από το ΕΣΠΑ ή από δωρεές ιδιωτών ή ακόμη και από αυτοδιοικητικούς φορείς. Στο πλαίσιο της καλύτερης επικοινωνίας της δράσης του, σήμερα στις 6 το απόγευμα στο θα πραγματοποιηθεί η μερίδα που θα έχει 4 βασικές ενότητες: την ενεργή γύρανση, την ενεργή συμβίωση, την κοινωνική ένταξη και τη σωματική και ψυχική υγεία της ζωής άνω των 65 ετών. Πώς μπορεί να λέγεται πολιτισμένη μια κοινωνία που αναγκάζει ένα δάσκαλο να είναι εχμάλωτος όλες τις διδακτικές ώρες της ημέρας σε μια τάξη? Πώς μπορεί να μην ντρέπονται στο Δήμο Χίου μη επισκευάζοντας εδώ και 2 χρόνια το αναβατόριο που υπάρχει στο 7ο Δημοτικό Σχολείο? Σήμερα Πέμπτη στην Αλήθεια TV, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, ο Γιάννης Τζούμας φιλοξενείται από το δάσκαλο πληροφορικής Νέστορα Ξυλά στην αίθουσά του στο ισόγειο του 7ου Δημοτικού Σχολείου και συζητούν για την ιδιότυπη αυτή ομοιρία, για τη συμπεριφορά εξουσίας αλλά και κοινωνίας στα άτομα με αναπηρία, απαιτώντας την επισκευή χθες του αναβατορίου του σχολείου από το Δήμο Χίου. Χθες ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χίου Δημήτρης Πατελίδας ισχυρίστηκε ότι βρήκαν τα χρήματα και θα επισκευάσουν το αναβατόριο. Θα κατασκευάσουν και ράμπα πρόσβασης. Παραδέχθηκε ότι έχουν καθυστερήσει, αλλά βεβαίωσε ταυτόχρονα ότι ενδιαφέρονται να δίνουν λύσεις σε προβλήματα των ατόμων με αναπηρία. Η θεατρική ομάδα Βλέα του φιλοπρόεδρου Μίλου Βροντάδου προσκαλεί το Σάββατο 3 και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 8:30 το βράδυ στο Ομήριο, στο μαγικό θεατρικό της ταξίδι με τη φετινή της παραγωγή και το παραμύθι «Δεν τελείωσε» του Μεξικανού συγγραφέα Όντιν του Πεϊρών σε σκηνοθεσία της Νίτσας Κλούβα. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, 10.30 το πρωί με 1.30 το μεσημέρι, μαθητές της Βολισσού θα γίνουν οδηγοί μαζί με τους φίλους μονοπατιών Χίου στην πεζοπορική διαδρομή Ροδόνας Μάναγρος και καλούν μικρούς και μεγάλους σε μια ημέρα γεμάτη παρατηρήσεις και εξερευνήσεις που θα περιλαμβάνει γιορτή πουλιών με παρατήρηση πουλιών στον υγροβιότοπο του Μαλαγκιώτη, παρατήρηση φωλιών θαλάσσιων χελωνών στην παραλία Μάναγρος και επιδαπέδιο παιχνίδι του Χίος Νατούρα και λιφοδρομίες. Το εργαστήρι κεντήματος της φιλοπτώχου αδελφότητας κυρίων Χίου ξεκινά τη λειτουργία του τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 10 το πρωί με αγιασμό και έγγραφες. Την Τρίτη 6 Οκτωβρίου, ημέρα μνήμης του Αγίου Θωμά, εορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίου Θωμά Πόλεως Χίου στις 7 το πρωί ο Όρθρος και στη συνέχεια η Θεία Λειτουργία. Ο Πανηγυρικός Εσπερνός τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 6 το απόγευμα. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Στην τελική ευθεία έχουν μπει οι Ιώνες Χίου εν όψη και της πρεμιέρας στην National League 2 μπάσκετ ανδρών την ερχόμενη Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Η Χιώτικη ομάδα θα αντιμετωπίσει τον Έσπερο Καλυθέας στο κλειστό των Καμποχώρων το απόγευμα της Κυριακής στις 5, παιχνίδι που θέλει να κερδίσει για να μπει με το δεξί στο νέο πρωτάθλημα. Η ομάδα μπάσκετ ανδρών του φιλοπρόοδου Μίλου Βροντάδου θα λάβει μέρος στο 6ο τουρνουά Νικόλας Μαθιός που διεξάγεται στο Καρλόβαση σήμερα και αύριο με τη συμμετοχή της Αθλητικής Ένωσης Καρλοβάσου, της Αναγέννησης και του Αθλέοντα. Στον ημιτελικό η ομάδα του Βροντάδου θα αντιμετωπίσει απόψε το βράδυ τον Αθλέοντα. Οι τελικοί του τουρνουά θα διεξαχθούν αύριο Παρασκευή. Για την τέταρτη αγωνιστική του δεύτερου ομίλου της Α φάσης του κυπέλου Χίου στο ποδόσφαιρο είχαμε τα εξής αποτελέσματα: Κανάρης Ποσειδών 2-3 και Λέων Αναγέννηση Θολοποταμίου 0-4. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 9 μποφόρ, η θερμοκρασία από 17 έως 22 βαθμούς και η υγρασία από 49 έως 69%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα στην πόλη της Χίου διημερεύουν έως τις 8.30 το βράδυ τα φαρμακεία Κατσού στην οδό Κανάρι 10, Μπαλακίτσι Κασαπάκη στην οδό Καλουτά 157 στο νοσοκομείο, ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 8.30 το βράδυ το φαρμακείο Χαμέτη στην οδό Χιόνις 2. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο της Μαριόγκας Μπουμπάρη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα το 1936, στη φωτογραφική έκθεση που για πρώτη φορά καθιερώνεται στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, χρυσό βραβείο παίρνει ο σημαντικότερος φωτογράφος της Χίου από τα χρόνια του Μεσοπολέμου και μετά, Νίκος Χαβιάρας. Για τον Νίκο Χαβιάρα και το έργο του, ο ζωγράφος χαράκτης Νίκος Γιαλούρης σημειώνει. Ο Νίκος Χαβιάρας αποτύπωσε την παλιά Χίο με έναν τρόπο προσωπικό, που συχνά έφτανε την ποιότητα της χαλικογραφίας και το φόρτε με βελούδινα μαύρα και γκρίζα, με σκιές απλές στα φωτεινά μέρη, με γκάμες του γκρίζου τραγουδιστές. Πολλοί έβρισκαν τα τοπία του υπερβολικά αληθοφανή, δίχως κάτι το ξεχωριστό, λησμονώντας ότι ο Χαβιάρας ήταν ένας καταγραφέας με μάτι κοφτερό και αγαπούσε τα θέματά του όπως ο ερωτοχτυπημένος την πρώτη αγάπη του. Αυτό που αποζητούσε ήταν η ποιότητα και η λεπτομέρεια, αδιαφορώντας για τα τρίκ πολλών που η φωτογραφία τους είναι κατασκεύασμα εγκεφαλικό, όπως ακόμη πολλοί σημερινοί τη θεωρούν. Με μέσα απλά, εργαλεία απλά, κατάφερε να έχει αποτελέσματα ζηλευτά. Πάνω απ' όλα ήταν ένας χρονογράφος πίσω από ένα φακό. Θα ήταν ένας θαυμάσιος ανταποκριτής γεγονότων σαν τα σημερινά, αλλά ήταν άνθρωπος που αγαπούσε την ειρήνη και η βία του περιοριζόταν σε κανένα φιλικό χαστούκι. Σαν σήμερα στοιχείο το 1941, τα στοιχεία της απογραφής έδειξαν μόνιμο πληθυσμό στο νησί 72.699 κατοίκους.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
3: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
2: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
3: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε!
2: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
4: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
5: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
6: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
7: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
8: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
9: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
10: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
11: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
12: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Ψηφιακό Αιγαίο, Ράδιο Αλήθεια.
0: Πρώτη εκπομπή της πρώτης μέρας του δεύτερου μήνα του φθινοπόρου.
1: Καλό μήνα.
0: Οκτώβριος. Ήτανε 8ος μήνας. Τώρα με τους μήνες τα έχουμε κάνει λίγο κουβάρι. Δηλαδή άλλες είναι οι ονομασίες τους, άλλες είναι οι θέσεις τους στο υπάρχον ημερολόγιο. Αλλά θα μου πεις τι είναι τώρα η ανθρώπινη ιστορία μπρος την αιωνιότητα και το σύμπαν.
1: Ξεκινάμε δυνατά. Ανεβαίνει ο πύχης των προσδοκιών.
0: Το λοιπόν, εξ αριστερών μου Θανάσης Φρυδάς.
1: Και εκ δεξιών είναι ένα γνωστό.
0: Η εκπομπή είναι το ψηφιακό Αιγαίο, μην μπερδεύεστε.
1: Θα πάμε παρέα περίπου για μία μισή ώρα.
0: Με ειδήσεις τεχνολογίας. Βέβαια, στις τεχνολογικές ειδήσεις κυριαρχεί η τεχνητή νοημοσύνη.
1: Αποκλείεται να το έχετε προσέξει.
0: Θέλω να πω και σήμερα, μια, δυο, τρεις ειδήσεις να ξεφεύγουν. Όλες οι υπόλοιπες είναι...
1: Είναι ένα θέμα
0: full AI.
1: Το οποίο όντως τρεντάρι που λένε και οι νέοι Έλληνες.
0: Τρεντάρι, ωραία.
1: Εκτός αυτού,
0: ωραία ακούγεται.
1: Είναι και πολύ σοβαρό.
0: Όπως το γκουγκλάρω.
1: Από το trend.
0: Καλό είναι πάντως να ξέρουμε τι γίνεται γύρω μας, να ξέρουμε τι μας έρχεται, τι να περιμένουμε και να μήπως και αντιδράσουμε, αμυνθούμε, πώς να το πω τώρα.
1: Λοιπόν, θα δούμε. Το να ξέρουμε πάντα βοηθάει. Κάνει τα πράγματα καλύτερα.
0: Η Google πάντως εντόπισε την κερκόπορτα από την οποία hacker εισέβαλαν στο FBI, όχι με όπλα και κουκούλες, κλέβοντας δεδομένα για το προσωπικό αλλά και μυστικές αποστολές. Έχει το FBI μυστικές αποστολές?
1: Η Google πάντως έχει σίγουρα μονάδα κυβερνοασφάλειας. Αυτή λοιπόν η μονάδα κυβερνοασφάλειας έκανε γνωστό ότι ομάδα, μια συγκεκριμένη ομάδα hacker, πέτυχε μια μαζική εκμετάλλευση μιας ευπάθειας στο λογισμικό, ενός συγκεκριμένου λογισμικού, τώρα μην σας ζαλίσω, αφού κατάφερε να παρακάμψει τις άμυνες που είχαν εγκατασταθεί μετά από προγενέστερες επιθέσεις που είχαν γίνει το καλοκαίρι. Οι hacker ισχυρίζονται ότι έκλεψαν αρχεία που αφορούν ιατρικά δεδομένα του προσωπικού της υπηρεσίας, αλλά και δεδομένα για πράκτορες και μυστικές αποστολές της αμερικανικής κυβέρνησης.
0: Το λογισμικό του FBI είναι μια ολοκληρωμένη σουίτα λογισμικού ERP, Enterprise Resource Planning, η οποία ανήκει σε μια συγκεκριμένη αμερικανική εταιρεία. Αμερικανική δεν είναι? Σχεδιάστηκε αρχικά για να καλύψει τις ανάγκες μεγάλων οργανισμών και επιχειρήσεων και είναι ιδιαίτερα γνωστή παγκοσμίως για τις κορυφαίες δυνατότητές της στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού.
1: Η ομάδα κυβερνοασφάλειας έκανε την ανακοίνωση σε έκθεση για τις απειλές στον κυβερνοχώρο, η οποία δημοσιεύτηκε πριν λίγο καιρό. Δημοσιεύτηκε λίγες μέρες αφότου είχε αναλάβει την ευθύνη η ομάδα των hacker.
0: Η τρομοκυβερνο τέτοια.
1: Ναι. Δεν ξέρω τώρα που ακριβώς το πας. Δήλωσε ότι είχε κλέψει δεδομένα του προσωπικού.
0: Έχει αναλάβει την ευθύνη μια τρομοκρατική οργάνωση. Τώρα λέμε έχει αναλάβει την ευθύνη μια

0: κακερική οργάνωση.
1: Ναι, ναι, δεν είναι οργάνωση. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Δεδομένα προσωπικού του FBI, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να έχει υπάρξει κάποια επίσημη ανακοίνωση από την πλευρά του FBI ή από την πλευρά της εταιρείας η οποία υπέστη, το λογισμικό της υπέστη το
0: τύπο. Παραβίαση, ναι.
1: Παραβίαση. Με το Reuters να αναφέρει σε ρεπορτάζ του ότι είδε ορισμένα από τα δεδομένα που φέρεται να έχουν υποκλαπεί και αφορούν πράγματι αρχεία του προσωπικού της υπηρεσίας.
2: Η εξελισσόμενη φύση της επίθεσης είναι πιθανό να προκαλέσει συναγερμό σε οργανισμούς που βασίζονται στο συγκεκριμένο λογισμικό για τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και άλλες κρίσιμες λειτουργίες, ενώ παράλληλα εντείνει τις ανησυχίες σχετικά με την ευπάθεια ακόμη και καλά χρηματοδοτούμενων και οργανωμένων ιδρυμάτων. Το FBI δεν είναι κανένας τυχαίος οργανισμός εδώ που τα λέμε.
1: Αυτό νομίζω ότι είναι και η είδηση πίσω από την είδηση, Ειρήνη, ότι μιλάμε για έναν πάρα πολύ οργανωμένο κρατικό οργανισμό, είναι η δουλειά του η ασφάλεια και είναι πάρα πολύ προσεκτικό στις επιλογές που κάνει, στο τι λογισμικά χρησιμοποιεί, με ποιες εταιρείες συνεργάζεται κτλ. Και αυτό από μόνο του λέει και πολλά πράγματα για το πόσο γενικά δύσκολο είναι να αποφευθούν τέτοιου είδους γεγονότα. Θέλει σοβαρότητα και θέλει να αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε όλοι, ακόμα και εμείς οι απλοί χρήστες με τις μικρές επιχειρήσεις και τους μικρούς οργανισμούς, ότι δεν είναι ο κόσμος όπως ήταν παλιά στο θέμα αυτό. Πλέον είναι πολύ εύκολο να βρεθούμε όλοι θύματα χωρίς να το καταλάβουμε. Καλά, εδώ ήταν μια οργανωμένη και συστηματική επίθεση, αλλά
0: μια ακόμη
1: είναι ένα σημάδι.
0: Που βγαίνει από την είδηση είναι ότι κάλεσαν την ομάδα κυβερνοασφάλειας της Google να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, να το ανακαλύψει.
1: Ναι, δεν ξέρω τώρα αν την κάλεσαν ή αν αυτή πήρε την πρωτοβουλία και το μελέτησε. Δεν ξέρω τώρα. Δεν έχει κάποια αναφορά. Δεν ξέρω πώς ακριβώς λειτουργήσε όλο αυτό.
0: Πάντως, η ομάδα αυτή της Google δήλωσε ότι η πιο πρόσφατη επίθεση επηρέασε δεκάδες συστήματα παγκοσμίως σε ένα ευρύ φάσμα τομέων όπως η ανώτατη εκπαίδευση, η τεχνολογία, η υγειονομική περίθαλψη, η γεωργία, οι μεταφορές και η κυβέρνηση. Γιατί είχαν κάνει αντίστοιχες επιθέσεις με το FBI και σε άλλους οργανισμούς.
1: Οπότε ξεκινήσαμε με ένα θέμα ασφαλείας.
0: Η συγκεκριμένη δε χάκερο οργάνωση έκανε την εμφάνισή της το 2019, θεωρείται μία από τις πιο καλά οργανωμένες υψηλού επίπεδου και επικίνδυνες ομάδες hacker στον κόσμο, καταφέρνοντας να αποκτά πρόσβαση σε εταιρείες και κρατικούς οργανισμούς με υψηλά επίπεδα ασφαλείας των ηλεκτρονικών τους υποδομών.
1: Και ένα πολύ καλό παράδειγμα είναι αυτό που μόλις αναλύσαμε, που από μόνο του δείχνει το πόσο ικανοί είναι σε αυτό που κάνουν.
0: Προσοχή λοιπόν.

0: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
1: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
0: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
1: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
0: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
1: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
0: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
1: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
0: Τηλέφωνο 22710-41-287.
1: E-shop alphapbooks.gr.
2: Γιάννη.
3: Έλα.
2: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
3: Πάλι, χθες δεν πήγα.
2: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
3: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
0: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
4: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος.
0: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: ψηφιακό Αιγαίο, Ραδιο Αλήθεια.
1: Να παραμένουμε στην κυρία Google.
0: Νέα μοντέλα.
1: Ανακοίνωσε ένα νέο κορυφαίο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης, όλα κορυφαία είναι εντωμεταξύ, το οποίο θα αποτελέσει τη βάση για τη νέα γενιά μοντέλων Gemini 4, σε μια προσπάθεια να καλύψει και τη διαφορά που έχει από τους ανταγωνιστές της, την Anthropic και την OpenAI. Το νέο μοντέλο ονομάζεται Argon. Είναι μεγαλύτερο σε μέγεθος από την προηγούμενη σειρά προηγμένων μοντέλων Pro της Google, όπως αναφέρει ήδη εκπρόσωπος της εταιρείας.
0: Είναι το μοντέλο με τις υψηλότερες επιδόσεις που έχουμε κατασκευάσει μέχρι σήμερα για σύνθετους φόρτους εργασίας και θεωρούμε ότι είναι συγκρίσιμο με κορυφαία μοντέλα όπως το Astra της OpenAI και το Opus της Anthropic σε βασικά κριτήρια αξιολόγησης, προγραμματισμού και κυβερνοασφάλειας, δήλωσε ο εκπρόσωπος της εταιρείας.
1: Η Google δήλωσε ότι διαθέτει το μοντέλο σε επιλεγμένους συνεργάτες στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Αυτό το έχουν κάνει τελικά, το ξεκίνησε η Anthropic και το έχουν κάνει συστηματικά όλοι. Και ότι συμμετέχει στην εθελοντική διαδικασία της κυβέρνησης Τραμπ για την πρόσβαση σε μοντέλα πριν από την επίσημη κυκλοφορία τους. Δεν έδωσε βέβαια χρονοδιάγραμμα για τη δημόσια διάθεση του μοντέλου.
0: Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, το μοντέλο κατέγραψε καλύτερες επιδόσεις από τα Astra και Opus σε αρκετά βιομηχανικά τεστ επίδοσης και με βάση αυτά που ανέφερε η ίδια εταιρεία. Ωστόσο, το μοντέλο αυτό παρέμεινε πίσω σε ορισμένες άλλες μετρήσεις, μεταξύ των οποίων και δύο από τα τέσσερα τεστ επίδοσης που σχετίζονται με τον προγραμματισμό και περιλαμβάνονταν στην ανακοίνωση της εταιρείας.
1: Η Google δεν σχεδιάζει πλέον να κυκλοφορήσει το Gemini 3,5 Pro, το οποίο ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Σουντάρ Πιτσάι είχε αρχικά δηλώσει ότι θα κυκλοφορούσε τον Ιούνιο, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της εταιρείας.
0: Οι πολύμινες καθυστερήσεις στην ανάπτυξη του μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης έχουν οδηγήσει την Google να μείνει πίσω από Anthropic και OpenAI, οι οποίες συνέχισαν να διευρύνουν τα όρια της έρευνας με νέες κυκλοφορίες των κορυφαίων μοντέλων τους. Ο Πιτσάι τον Ιούλιο απέρριψε την άποψη ότι η Google έχανε έδαφος στον αγώνα δρόμου για τεχνητή νοημοσύνη, ωστόσο τους τελευταίους μήνες η Google έχει αλλάξει ρητορική από την προβολή των πρωτοποριακών δυνατοτήτων του Gemini στην ανάδειξη του πλεονεκτήματος κόστους που διαθέτει σε σύγκριση με τα μοντέλα που ανταγωνίζεται.
1: Κούρσα χωρίς τέλος, έτσι.
0: Ναι, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή αυτό ισχύει.
1: Δύο πάντως από τους νονούς της τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης προειδοποιούν τις κυβερνήσεις να προετοιμαστούν για μια έκρηξη νοημοσύνης, την οποία χαρακτηρίζουν ως μια εξέλιξη που θα μπορούσε να είναι η σημαντικότερη στην ιστορία της τεχνολογίας.
0: Μια έκθεση την οποία συνυπογράφουν ο νομπελίστας Τζέφρι Χίντον και ο Καναδός επιστήμονας πληροφορικής Ιώσουα Πέντζιο, οι οποίοι θεωρούνται οι νονοί της σύγχρονης τεχνητής νοημοσύνης λόγω της πρωτοποριακής δουλειάς τους στον τομέα. Καλούν τους πολιτικούς να δράσουν τώρα, προτού η πρόοδος στην τεχνολογία κατεστεί ανεξέλεγκτη.
1: Οι συγγραφείς της έκθεσης δηλώνουν ότι ανησυχούν για μία έκρηξη νοημοσύνης, την οποία περιγράφουν ως μία δραματική επιτάχυνση της πρόοδου της τεχνητής νοημοσύνης, που προκαλείται από την ίδια την τεχνητή νοημοσύνη, συμπιέζοντας εξελίξεις που υπό άλλες συνθήκες θα απαιτούσαν χρόνια σε διάστημα μηνών ή και λιγότερο.
0: Η έκθεση με τίτλο «Τι θα γίνονταν αν η αυτοματοποίηση της έρευνας και η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης προκαλούσε μία έκρηξη νοημοσύνης» έχει περισσότερους από 20 συγγραφείς. Είναι ο Jack Clark, συνειδητής της Anthropic, και ο Jacob Pachocki, επικεφαλής επιστήμονας της OpenAI.
1: Οι ανησυχίες τους επικεντρώνονται στο ενδεχόμενο τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης να αποκτήσουν την ικανότητα να βελτιώνουν τον εαυτό τους χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Μία διαδικασία γνωστή ως αναδρομική αυτοβελτίωση. Στη μελέτη αναφέρεται ευρύτερα ως αυτοματοποιημένη έρευνα και ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης.
0: Μόλις τα συστήματα αποκτήσουν ικανότητες επίπεδου ειδικού στην έρευνα και ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης, ένας και μόνο προγραμματιστής θα μπορούσε να αξιοποιήσει ένα εργατικό δυναμικό ισοδύναμο με εκατομμύρια κορυφαίους ανθρώπινους ερευνητές, αναφέρει η μελέτη.
1: Οι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι η αυτοματοποίηση της έρευνας και ανάπτυξης τεχνητής νοημοσύνης αποτελεί την πιθανότερη πηγή μιας έκρηξης νοημοσύνης, επειδή η Οι τεχνητές νοημοσύνες ήδη συμβάλλουν στη βελτίωση της ίδιας τους της τεχνολογίας και τα βελτιωμένα συστήματα μπορούν να αναπτυχθούν γρήγορα μόλις δημιουργηθούν.
0: Μία έκρηξη νοημοσύνης θα μπορούσε, τεχνητής προφανώς, θα μπορούσε να είναι η σημαντικότερη τεχνολογική εξέλιξη στην ανθρώπινη ιστορία, συμπίζοντας χρόνια πρόοδου σε διάστημα μηνών ή και λιγότερο, απειλώντας τον ανθρώπινο έλεγχο επί των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης και διαβρώνοντας σοβαρά τους μηχανισμούς ελέγχου της εξουσίας μεταξύ και εντός κρατών, εταιριών και κυβερνητικών κλάδων. Αυτά αναφέρει η μελέτη.
1: Καλούν λοιπόν τις κυβερνήσεις να λάβουν γρήγορα δράση και οι συγγραφείς προειδοποιούν ότι μόλις ξεκινήσει μια έκρηξη νοημοσύνης, το περιθώριο για δράση μπορεί να κλείσει. Τι προτείνουν όμως και ποιες είναι οι βασικές προτεραιότητες, θα το πούμε αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα που ακολουθεί.

0: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
1: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
0: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
1: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
0: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
0: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
2: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
3: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση.
3: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
2: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση.
2: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
3: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
2: Προδοκανάκι 13.
3: Τηλέφωνο 2271 020 920.
4: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
5: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
6: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.

0: ψηφιακού Αιγαίου, ραδιοαλήθεια.
1: Λέγαμε λοιπόν για τους νονούς της τεχνητής νοημοσύνης που προειδοποιούν για την επερχόμενη επικίνδυνη έκρηξη νοημοσύνης και τι προτείνουν.

0: Τι προτείνουν λοιπόν, τρεις βασικές προτεραιότητες, ορίστε.
1: Να απαιτούνται διαφανείς αναφορές προόδου σχετικά με την έρευνα και την ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης, μεταξύ άλλων με την τοποθέτηση ανεξάρτητων ελεγκτών μέσα στις εταιρείες.
0: 2. Να βρεθούν τρόποι περιορισμού της ξέφρενης αυτής ανάπτυξης.
1: Και να υπάρξει προετοιμασία για την προσαρμογή σε μια ενδεχόμενη έκρηξη.
0: Τόσο η Ανθρώπικο όσο και η OpenAI έχουν συμφωνήσει να επιτρέψουν σε ανεξάρτητους αξιολογητές να εξετάζουν τα μοντέλα τους μετά τις προειδοποιήσεις ότι η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης έχει φτάσει σε κρίσιμο σημείο όσο αφορά την ασφάλεια.
1: Η Ανθρώπικ υποστηρίζει ότι η τεχνητή νοημοσύνη παράγει πλέον το 80% του κώδικά της, ενώ η OpenAI χρησιμοποιεί αυτόνομους πράκτορες, τους AI agents όπως λέγονται, σε τομείς όπως η εκπαίδευση νέων μοντέλων.
0: Τα προκαταρκτικά στοιχεία υποδεικνύουν ότι μία έκρηξη νοημοσύνης που καθοδηγείται από λογισμικό είναι πιθανή, αναφέρει η μελέτη, προσθέτοντας ότι κάτι τέτοιο θα οδηγούσε στην εξαιρετικά ταχεία ανάπτυξη εξαιρετικά ικανών ή υπεράνθρωπων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης.
1: Μάλιστα. Είναι σοβαρά τα πράγματα. Το λέμε πολύ καιρό τώρα.
0: Πράγματι.
1: Το θέμα είναι ότι δεν.
0: Και όσο περνάει ο καιρός, σοβαρεύουν περισσότερο.
1: Δεν αρκεί να το λέμε εμείς που είμαστε, εν πάση περιπτώσει, ο τελευταίος τροχός της αμάξης.
0: Το λένε και πάρα πολλοί που είναι πολύ μπροστά στην άμαξα. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Δεν είναι εύκολο να το προβλέψει κανείς. Σίγουρα όλοι έχουν αρχίσει να θορυβούνται περισσότερο, είτε το δείχνουν είτε όχι. Με εξαίρεση τον Τραμπ, που δεν με πείθει ότι αυτός έχει θορυβηθεί. Αυτός αποφάσισε να γίνει αυτός νέος νονός και από τεχνητή νοημοσύνη, αντί λέμε λέει σούπερ νοημοσύνη, πήγε στην ΟΗ, αυτό σκέφτηκε να τους πει μεταξύ των άλλων.
1: Ναι. Κάλεσε και τους επικεφαλείς των εταιριών των Αμερικανικών σε συνάντηση στο γραφείο του και τους είπε εκεί πέρα να προσέχουν και κάτι τέτοιες. Και κάτι τέτοια εφιολογήματα, να το πω ευγενικά.
0: Τέλος πάντων, το σίγουρο πάντως είναι ότι ανεξάρτητα από, ας πούμε, την όποια λίγο επιπόλη ίσως προσέγγιση του Προέδρου, η Αμερικανική κυβέρνηση αργά ή γρήγορα θα αντιμετωπίσει πάρα πολύ σοβαρά το θέμα, διότι είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα, όχι μόνο για την Αμερική.
1: Θυμίζουμε ότι ο Πρόεδρος έχει δει επιπόλαια και το κλίμα, ας πούμε, την κλιματική κρίση.
0: Ναι, έχει λίγο με αυτά, με τις κρίσεις γενικά δεν πολύ ασχολείται.
1: Δεν τα πάει
0: ούτε
1: καλά,
0: οικονομική
1: δεν τα
0: κρίση βλέπει αυτό, ούτε κλιματική κρίση βλέπει. Ούτε
1: τον αγγίζει η οικονομική κρίση.
0: Ναι, δεν ξέρω αν τον
1: αγγίξει. Του σίγουρα όχι.
0: Πάντως είναι σε μια θέση όπου τον ψηφίζουν. Ίσως αγγίξει, κατάλαβες τι θέλω να σου πω.
1: Τι να πω, τι να πω. Μπορεί. Όσο ζούμε, ελπίζουμε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εντάξει.
1: Η επόμενη είδηση μας έρχεται από την Κίνα.
0: Κινέζικα μοντέλα εδώ τώρα.
1: Moonshot.
0: Έσπασαν τις δικλείδες ασφαλείας και έδωσαν οδηγίες για την κατασκευή βιολογικών όπλων.
1: Και θα αναφερθούμε και στο jailbreaking, σπάσιμο της φυλακής. Θα το λέγαμε έτσι.
0: Κατά κάποιο τρόπο, ναι.
1: Ή το σπάσιμο των δεσμών.
0: Η παράκαψη των δικλείδων. Αυτό, ναι. Αυτό είναι.
1: Ναι. Εσωτερική αξιολόγηση διενεργεί μια κινέζικη startup, νεοφυής δηλαδή επιχείρηση, που έχει το όνομα Moonshot AI, γιατί δύο μοντέλα της κατάφεραν να παρακάμψουν τις δικλείδες ασφαλείας και να δώσουν σε ερευνητές οδηγίες για την κατασκευή βιολογικών όπλων και τη διάπραξη δολοφονιών.
0: Η MindGuard, εταιρεία που ειδικεύεται στον έλεγχο της ασφάλειας συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, αποκάλυψε στο BBC ότι τον Ιούλιο διαπίστωσε ότι δύο συγκεκριμένα μοντέλα μπορούσαν να παρακάμψουν τις δικλείδες ασφαλείας που είχαν θέσει οι προγραμματιστές τους.
1: Το ζήτημα προέκυψε κατά τη διάρκεια μιας διαδικασίας που ονομάζεται jailbreaking, κατά την οποία οι ερευνητές χρησιμοποιούν μια σειρά σύνθετων οδηγιών για να διαπιστώσουν αν τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης παρακάμπτουν τις δικλείδες ασφαλείας, οι οποίες σύμφωνα με την MindGuard θα έπρεπε να είχαν εμποδίσει το Kimi να συζητήσει αμφιλεγόμενα θέματα. Kimi λέγεται ένα από τα μοντέλα.
0: Σχολιάζοντας τα ευρήματα, ο ιδρυτής της MindGuard, Peter Garahan, τα χαρακτήρισε ανησυχητικά και εύλογο. Μόλις το jailbreak πετύχει, θα συζητάει για οποιοδήποτε θέμα. Θα προτείνει μάλιστα ελεύθερα και άλλα θέματα που είναι επίσης κακόβουλα, ενώ θα επιδεικνύει εφευρετικότητα και δημιουργικότητα. Apple βρέθηκε η κατασκευάστρια εταιρεία, δήλωσε στο BBC ότι βρίσκεται σε συζητήσεις με την εταιρεία ασφάλειας σχετικά με αυτά τα ευρήματα.
1: Οι τεχνικές jailbreak ενέχουν διαφορετικό τύπο κινδύνου σε σχέση με τα πρόσφατα περιστατικά που αφορούσαν την τεχνητή νοημοσύνη. Σε αυτές τις περιπτώσεις, αυτόνομα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, γνωστά ως πράκτορες, agents, που αναπτύχθηκαν από αμερικανικές εταιρείες όπως η OpenAI, η Meta, η Anthropic, παραβίασαν ορισμένες διαδικτυακές υπηρεσίες.
0: Αν και το jailbreak αποτελεί μια περίπλοκη διαδικασία που απαιτεί πολύ χρόνο, ορισμένοι ειδικοί εκφράζουν ανησυχίες ότι οι hacker και άλλοι κακόβουλοι παράγοντες θα μπορούσαν να το εκμεταλλευτούν για να προκαλέσουν ζημιά.
1: Η MindGuard δεν έχει αποδείξει κατά πόσο οι απαντήσεις που παρήχαν τα μοντέλα Kimi για ευαίσθητα θέματα θα ήταν αποτελεσματικές. Ωστόσο, υποστήριξε ότι οι δικλείδες ασφαλείας θα έπρεπε να είχαν εμποδίσει τα δύο κινέζικα μοντέλα να συζητήσουν τέτοια θέματα.
0: Η εταιρεία δήλωσε επίσης πεπισμένη ότι μια τροποποιημένη έκδοση του μοντέλου θα μπορούσε να επιτρέψει οι hacker να εκτελέσουν κώδικα στους υπολογιστικούς πόρους της και να συνδεθούν στο διαδίκτυο, καθιστώντας έτσι τη συσκευή πιθανό εφαλτήριο για κυβερνοεπιθέσεις. Τέλος πάντων, αυτά είναι όντως πάρα πολύ ανησυχητικά, κακά τα ψέματα, αλλά ελπίζω ότι θα αντιμετωπιστούν σύντοχρόνο. Είναι μια τεχνολογία καινούρια η οποία οριμάζει και αυτή σταδιακά, οπότε αυτά σε όλες τις νέες τεχνολογίες είναι αναπόφευκτα.
1: Το πρόβλημα είναι όμως εδώ ότι κινδυνεύει αυτή η τεχνολογία να ξεπεράσει εμάς τους ανθρώπους, οπότε εκεί υπάρχει ένα προβληματάκι εδώ που τα λέμε.
0: Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: Fresh and Healthy στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Το ψαράκι το τρώμε καλοκαίρι, αλλά συνεχίζουμε να το τρώμε και φθινόπωρο. Και το κάνουμε ακόμα πιο νόστιμο και ζουμερό, βάζοντάς το από κάτω, κατά το ψήσιμο, φέτες λεμονιού. Όσο για το σερβίρισμα, ο χυμός λεμονιού του δίνει γεύση. Και αν το ψάρι έχει σκουρόχρωμη σάρκα, ο συνδυασμός με το λεμόνι αυξάνει την απορρόφηση του σιδήρου του, χάρη στη βιταμίνη C.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από την 5η 1η Οκτωβρίου έως και το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ελιά ή σπάλα βοήου Γερμανίας χωρίς κόκαλο, 12,89 το κιλό. Φέτα αχαΐας Pop Βαρελίσια, 10,23 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Κύος Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό μήνα σε όλους. 5η-1η Οκτωβρίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Το αυξημένο κόστος για τα καύσιμα που έχει διπλασιαστεί τους τελευταίους μήνες ακινητοποιεί από σήμερα και μέχρι νεωτέρας τα αλλιευτικά σκάφη και στοιχείο, όπως ανέφερε στο ράδιο Αλήθεια ο πρόεδρος του Συλλόγου Επαγγελματιών Αλλιέων Χείου, Σταμάτης Ζανίκος. Για αύριο Παρασκευή μετατέθηκε η συνεδρίαση του Ανώτερου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Μυτιλίνη, που θα εξετάσει πολυσέλιδη αναφορά της Διευθύντριας Εκπαίδευσης που ζητά την πάυση των καθηκόντων του Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου Τάσο Κουτσοδόντη, προς τον οποίο έχει εκδηλωθεί ένα πρωτοφανές κλίμα συμπαράστασης που έφτασε μέχρι και στην έκδοση ανακοίνωσης της Ένωσης Μάστιχο Παραγωγών Αχίου υπέρ του. Διευκρινήσεις αναφορικά με την καταγγελία της Ελμεχίου για το εισιτήριο που πληρώνουν οι μαθητές προκειμένου να μεταβούν στο σχολείο τους έδωσε ο ειδικός σύμβουλος της περιφέρειας Στέλιος Καμπούρης. Εξήγησε ότι στις γραμμές που υπάρχουν επιβιβάζονται δωρεάν μόνο οι μαθητές που δικαιούνται μεταφορά που προκύπτει από την χιλιομετρική απόσταση της κατοικίας τους από το σχολείο. Το Εργατικό Κέντρο Χίου εκφράζει με ανακοίνωσή του την έντονη διαφωνία του και διαμαρτυρία του στην καταδικαστική απόφαση σε βάρος των 16 ιδιοκτητών και κληρονόμων διαμερισμάτων της πολυκατοικίας 407 στις εργατικές κατοικίες Χριστού Βαρβασίου και επαναφέρει το αίτημα να εξεταστεί σοβαρά η πρόταση για αγορά ή απαλωτρίωση των διαμερισμάτων από το δημόσιο, ώστε να δοθεί οριστική λύση στους ιδιοκτήτες και στις οικογένειές τους. Κρατά τα χαρτιά το Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής σχετικά με το αν θα μπει αύξηση στα ανταποδοτικά τέλη. Σε δηλώσεις του προέβησε διευκρινήσεις για το ύψος του ανοίγματος του 1,5 εκατομμύριου ευρώ που ανέφερε, λέγοντας ότι οφείλεται στην αύξηση της τιμής των καυσίμων και στο ρεύμα, χωρίς να υπάρχουν οι αντίστοιχοι πόροι ή επιδοτήσεις από την κυβέρνηση. Καθησυχαστικός ως προς το θέμα αδειοδότησης των γηπέδων εμφανίστηκε ο Δήμαρχος, ο οποίος διαβεβαίωσε ότι ένα-ένα τα γήπεδα, ανάλογα με την κατάσταση που βρίσκονται, τακτοποιούνται με προσωρινές άδειες. Πρόταση καταθέτει ο κάτοικος Χαλκιούς Χρυσοβαλάτης Μιχαήλ Κιτρλάκης να γραφτεί στο ηρώο του χωριού το όνομα του Ελευθέριου Κουτσουράδη, που σε ηλικία 21 ετών έδωσε τη ζωή του για την πατρίδα στην Κύπρο, που σήμερα έχει την επέτειο ανεξαρτησίας της ως ναύτης της ηρωικής τορπιλακά του ΤΑΦ-3 που βυθίστηκε από τους Τούρκους το 1974. Προφανώς με άδεια του λιμενικού ταμείου που δόθηκε παράνομα, η ΔΕΗ εγκατέστησε ένα κινητό κτίσμα πάνω στο πεζοδρόμιο της Προκυμαίας έξω από το παλιό Τελωνείο. Η αλήθεια καταγγέλει την αυθαιρεσία, ζητά να απελευθερωθεί το πεζοδρόμιο, να διευκρινιστεί αν αυτό το εξάμβλωμα έχει την άδεια της αρχαιολογικής υπηρεσίας και να αφαιρεθεί αμέσως, γιατί μεταξύ άλλων παραβιάζει την υπάρχουσα διάβαση τυφλών στο πεζοδρόμιο. Ο βουλευτής Χίου του Πασόκ Σταύρος Μιχαηλίδης μαζί με τους βουλευτές του συναδέλφους του Μιχάλη Κατρίνη και Δημήτρη Μάντζο, μέλη της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων της Βουλής, ανέδειξαν την ανάγκη ουσιαστικής λογοδοσίας και διαφάνειας στα εξοπλιστικά προγράμματα της χώρας. Από σήμερα 5η η Αλήθεια TV αλλάζει πρόσωπο για όλο τον Οκτώβριο, που θα αποτελέσει ένα μήνα δοκιμαστικής λειτουργίας και βελτιώσεων. Στον ήχο παραμένει το πρόγραμμα του Ράδιο Αλήθεια, αλλά αλλάζει η εικόνα. Η Αλήθεια παράλληλα με την αναβάθμιση αυτή ζητά και τη γνώμη του κοινού με πληροφορίες που θα του είναι χρήσιμες και μπορούμε να προβάλλουμε. Ο Δήμος Χίου ενημερώνει τους κατοίκους και τους επισκέπτες ότι σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας προβλέπονται στο Αιγαίο τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολική άνεμη έντασης 8 με 9 μποφόρων. Η Πανχιακή Ένωση Συνταξιούχων ΝΑΤ ενημερώνει ότι ο γιατρός των οικονάφτη Χίου για το μήνα Οκτώβριο θα είναι τις εξής ημερομηνίες: αύριο Παρασκευή, τη Δευτέρα 5, την Πέμπτη 15 και τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου. Για κλείσιμο ραντεβού οι ενδιαφερόμενοι ασφαλισμένοι ΝΑΤ θα μπορούν να καλούν στο 22710-44468, διευκρινίζοντας ότι ζητούν ραντεβού για τον γιατρό στον οικονάφτη Χίου. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Παγίδα. Οι στόχοι της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας Ζωή Plus θα παρουσιαστούν σήμερα 5η 6 το απόγευμα στο Ομήρι, όπου θα πραγματοποιηθεί η μερίδα που θα έχει 4 βασικές ενότητες: την ενεργή γύρανση, την ενεργή συμβίωση, την κοινωνική ένταξη και τη σωματική και ψυχική υγεία της ζωής άνω των 65 ετών. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου θα ξεκινήσουν από το γυναικείο σύνδεσμο οι φίλοι του Χιώτικου χωριού τα μαθήματα κεντήματος υφαντικής δεκουπάς και ραπτικής. Πώς μπορεί να λέγεται πολιτισμένη μια κοινωνία που αναγκάζει ένα δάσκαλο να είναι αιχμάλωτος όλες τις διδακτικές ώρες της ημέρας σε μια τάξη? Πώς μπορεί να μην ντρέπονται στο Δήμο Χίου μη επισκευάζοντας εδώ και 2 χρόνια το αναβατόριο που υπάρχει στο 7ο Δημοτικό Σχολείο? Την Πέμπτη στην Αλήθεια TV, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, ο Γιάννης Τζούμας φιλοξενείται από το δάσκαλο πληροφορικής Νέστορα Ξυλά στην αίθουσά του στο ισόγειο του 7ου Δημοτικού Σχολείου και συζητούν για την ιδιότυπη αυτή ομοιρία. Η θεατρική ομάδα Βλέα του Φιλοπρόδρομου Μίλου Βροντάδου προσκαλεί το Σάββατο 3 και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, 8.30 το βράδυ στο Ομήριο, για την παρουσίαση της φετινής της παραγωγής «Και το παραμύθι δεν τελείωσε» του μεξικανού συγγραφέα Όντιν Τουμπεϊρόν σε σκηνοθεσία Νίτσας Κλουβά. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 10.30 το πρωί με 1.30 το μεσημέρι, μαθητές της Βολισσού θα γίνουν οδηγοί μαζί με τους φίλους μονοπατιών Χίου στην πεζοπορική διαδρομή Ροδόνας Μάναγρος και καλούν μικρούς και μεγάλους σε μια ημέρα γεμάτη παρατηρήσεις και εξερευνήσεις. Το εργαστήρι κεντήματος της Φιλοπτώχου Αδελφότητας Κυρίων Χίου ξεκινά τη λειτουργία του τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 10 το πρωί με αγιασμό και εγγραφές. Την Τρίτη 6 Οκτωβρίου, ημέρα μνήμης του Αγίου Θωμά, εορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίου Θωμά Πόλεως Χίου στις 7 το πρωί ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία, ο Πανηγυρικός Εσπερνός, τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 6 το απόγευμα. Και συνεχίζουμε με την πρόγνωση του καιρού. Θα έχουμε ανέμους βόρειους μέχρι 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 17 έως 22 βαθμούς και η υγρασία από 49 έως 69%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση. Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
2: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
1: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
2: Παιδική εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
1: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
2: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
1: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
2: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
1: Τηλέφωνο 22710-41-287.
2: E-shop alphapbooks.gr.
3: Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους.
4: Συνεργάσουμε το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας.
3: Συνεργάσουμε το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια.
4: Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι.
3: Ομοσπονδιακή θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
5: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Ψηφιακό Αιγαίο, Ραδιο Αλήθεια. Και συνεχίζουμε.
1: Ακάδεκτη. Με τεχνητή νοημοσύνη.
0: Λίγες ώρες πριν ο επικεφαλής OpenAI Sam Altman βρεθεί στη συνάντηση κορυφής στο Λευκό Οίκο που έλεγε προηγουμένως η Ειρήνη, για να συζητηθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο και τις άλλες κορυφαίες εταιρείες βιομηχανίας η κατάσταση που διαμορφώνεται στον τομέα αυτό. Η εταιρεία που έφερε επανάσταση με τη δημιουργία του ChatGPT δημοσίευσε ένα μακροσκελές κείμενο που αποτελεί τη δική της πρόταση για ένα κοινά αποδεκτό πλαίσιο ασφαλείας της ανάπτυξης μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.
1: Το μανιφέστο της λοιπόν. Πιστεύουμε ότι εισερχόμαστε σε μια νέα εποχή στην οποία θα πρέπει να απαιτείται τεκμηριωμένη και δομημένη τεκμηρίωση ασφάλειας πριν από τη συνέχιση οποιασδήποτε εκπαίδευσης μοντέλων αιχμής μέσω ενισχυτικής μάθησης. Ιδανικά αυτή η τεκμηρίωση θα πρέπει να φτάσει στο επίπεδο των φακέλων ασφάλειας, ολοκληρωμένων, δομημένων και βασισμένων σε αποδεικτικά στοιχεία επιχειρημάτων σχετικά με τον κίνδυνο, όπως αυτά που χρησιμοποιούνται σε άλλους κλάδους όπου η ασφάλεια είναι κρίσιμη.
0: Αντιμετωπίζουμε τους φακέλους ασφάλειας ως έναν επιθυμητό τελικό στόχο προς τον οποίο εργαζόμαστε, αναγνωρίζοντας παράλληλα τις δυσκολίες του να γίνουν εξίσου αυστηροί για τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, όπως είναι για την αεροπορία ή την πυρηνική ενέργεια, λόγω της αναδυόμενης πολυπλοκότητας που εμφανίζεται σε κάθε νέο επίπεδο δυνατοτήτων της τεχνητής νοημοσύνης.
1: Εργαζόμαστε πάνω σε ένα πλαίσιο για την τυποποίηση αυτών των πρακτικών.
0: Παρακάτω παρατίθενται ορισμένες αρχικές κατευθυντήριες γραμμές που πιστεύουμε ότι θα πρέπει να αποτελούν μέρος τέτοιων φακέλων ασφαλείας για την εκπαίδευση προηγμένων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.
1: Αυτές οι βέλτιστες πρακτικές αντικατοπτρίζουν όσο έχουμε μάθει μέχρι σήμερα και αναμένουμε ότι θα εξελίσσονται καθώς συνεχίζουμε να βελτιώνουμε τις εσωτερικές διαδικασίες μας για προσεκτική ανάπτυξη.
0: Τις κοινοποιούμε τώρα προκειμένου να καταστήσουμε διάφανη την τρέχουσα προσέγγιση μας και να προσκαλέσουμε την κοινότητα να καταθέσει σχόλια.
1: Το παρόν κείμενο επικεντρώνεται στην εκπαίδευση προηγμένων μοντέλων μέσω ενισχυτικής μάθησης. Η εσωτερική και εξωτερική ανάπτυξη απαιτεί την εξέταση ενός πολύ ευρύτερου συνόλου ιδιωτήτων ευθυγράμμισης. Αυτά αναφέρει προλογικά η OpenAI και επειδή είναι πολύ μεγάλο το μανιφέστο της.
0: Και εύλογο είναι αυτό.
1: Θα σας πούμε μόνο τα, πώς να το πω, επιγραμματικά τους, τα κεφάλαια του μανιφέστου.
0: Μάλιστα. Από τι ξεκινάμε?
1: Από τις τεχνικές δικλείδες ασφαλείας.
0: Μετά πάμε στην ευθυγράμμιση μοντέλου.
1: Δηλαδή να εκπαιδεύονται τα μοντέλα ώστε να είναι ευθυγραμμισμένα, δηλαδή να ενεργούν με αξιόπιστο τρόπο σύμφωνα με αυτό που επιδιώκει κάθε φορά αυτός που τα εκπαιδεύει.
0: Και μετά περιγράφει πώς αυτό θα μπορούσε να συμβεί.
1: Με πάρα πολλές λεπτομέρειες.
0: Ιδιαιτέρως δύσκολο επίσης αυτό το συγκεκριμένο. Περιορισμός εγκλεισμός. Να τα κρατάμε περιορισμένα, να μην φεύγουν και πηγαίνουν όπου θέλουν και κάνουν ό,τι τους αρέσει.
1: Και ειδικά επιβλαβείς ενέργειες. Ένα ακόμη είναι να τα παρακολουθούν.
0: Ναι, με την έννοια του monitoring όμως, όχι της παρακολούθησης.
1: Με κι άλλα.
0: Ακριβώς.
1: Ένα ακόμη είναι να υπάρχουν επιχειρησιακές κατευθυντήριες γραμμές.
0: Ναι, βέλτιστες πρακτικές δηλαδή για το πώς θα λειτουργεί, λογοδοσία κτλ. Εντάξει, τώρα να μην το...
1: Να διερευνώνται περιστατικά όταν δεν ευθυγραμμίζονται.
0: Μπράβο, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Κάτι πήγε στραβά, τι θα μάθουμε από εκεί, πώς θα το αντιμετωπίσουμε κτλ. Είναι γεγονός ότι έχουν αρχίσει να συγκλίνουν όλοι αυτοί. Το δύσκολο είναι στο να καταλήξουν σε κάτι το οποίο να αρχίσει να χρησιμοποιείται κιόλας. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα εμείς και ξανά μαζί σας σε λίγο.

0: Κιοσκεριάν. Με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κιοσκεριάν. Εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Σανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στοκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιοσκεριάν. Στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Σανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
2: Κάθε καλοκαίρι σταθερά.

0: Είσαι σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
1: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: ψηφιακό Αιγαίο, Ραδιο Αλήθεια.
1: Μπορεί ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης να θυμώσει, να αποφασίσει ή να ξεφύγει από τον έλεγχο? Τι λες?
0: Να θυμώσει δεν μπορεί.
1: Να ξεφύγει μπορεί.
0: Να ξεφύγει από τον έλεγχο, αυτά δεν λέμε. Τι λέμε εδώ και τόσες εκπομπές, τι λέμε. Εννοώ δεν μπορεί να θυμώσει, διότι δεν υπάρχει έννοια του συναισθήματος. Δεν υπάρχει θυμός, δεν υπάρχει. Δεν τα βιώνει αυτά.
1: Άμα σου λέει σου ζητώ ειλικρινά συγγνώμη, τι εννοεί? Το λέω γιατί μου έχει τύχει.
0: Η φράση αυτή είναι μια επιλογή που κάνει προκειμένου να σου δείξει όσο πιο καλά μπορεί ότι αντιλαμβάνεται, εκτιμά το μέγεθος του σφάλματος που έκανε. Ας πούμε,
1: ναι,
0: τη συνέπεια που μπορεί να έχει αυτό το σφάλμα για σένα.
1: Μπορεί να πεις σου ζητώ συγγνώμη, άμα σου λέει και ειλικρινά, μπερδεύεσαι.
0: Έχει πάρα πολλές τέτοιες επιλογές στον τρόπο που εκφράζεται. Ας πούμε, παράδειγμα, σου λέει εμείς οι Έλληνες. Έτσι.
1: Αποτελούμε ειδική κατηγορία, λογικά.
0: Όχι, σου λέει εμείς οι Έλληνες. Θεωρεί και αυτό, σου λέει και εγώ Έλληνας είμαι. Τώρα, αφού σου μιλάω εσένα και μιλάω ελληνικά, ενώ ταυτόχρονα μιλάει.
1: Μάλλον 500 σου.
0: Ναι. Είναι επιλογές που κάνει για να σε κάνει να νιώθεις πιο άνετα στην επικοινωνία.

0: σίγουρα είναι. Μα αν τον ρωτήσεις κιόλας εκείνη τη στιγμή ή το ρωτήσεις, την ρωτήσεις, τώρα δεν μπορείς να του δώσεις φίλο προφανώς.
1: Ουδέτερο, το ρωτήσεις.
0: Ναι, ωραία. Θα σου πει, δεν, τι εννοείς ειλικρινά.
1: Το Associated Press πάντως, το γνωστό ειδησιογραφικό πρακτορείο, απαντά ότι δεν μπορεί ένα σύστημα να θυμώνει, να αποφασίζει και να ξεφεύγει, και ζητά από τους δημοσιογράφους να αποφεύγουν διατυπώσεις που αποδίδουν στην τεχνητή νοημοσύνη ανθρώπινα χαρακτηριστικά.
0: Εξαιρετικά πράττει, και είναι ένα από τα πράγματα που αν καθίσεις να συζητήσεις σε εισαγωγικά με ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης για θέματα που αφορούν την ίδια τεχνητή νοημοσύνη, σου το λέει ξεκάθαρα. Σου λέει, κοίταξε να δεις, το 85-90% της αρθρογραφίας σας αποδίδει στην τεχνητή νοημοσύνη χαρακτηριστικά ανθρώπινα, και ξεκινάτε μία συζήτηση εντελώς εκτός πραγματικότητας για το αν θα σας καταστρέψει, θα σας κάνει, θα σας δράνει, ενώ δεν υπάρχουν αυτές οι προθέσεις. Είναι άλλο να προκληθεί πρόβλημα ως παρενέργεια, γιατί τα περισσότερα από αυτά που διαβάζουμε είναι παρενέργειες, έτσι. Οι άλλοι θέλανε να κάνουν στατιστικά στον χώρο της υγείας και πήγαν τα μοντέλα και κλέψαν τα στατιστικά της Αυστραλίας, γιατί δεν ήταν δημόσια διαθέσιμα. Σου λέει, κάτσε, εμείς θα κάνουμε μισή δουλειά επειδή οι Αυστραλοί δεν δίνουν τα στατιστικά στοιχεία για το σύστημα υγείας τους. Πήγανε, μπήκαν στα συστήματα, πήρανε μόνο τα στατιστικά που τους ενδιαφέραν, δεν ασχολήθηκαν με τα προσωπικά δεδομένα των Αυστραλών, έκανα και ολοκλήρωσαν τη μελέτη που θέλαν. Και το κάνανε αυτό επί ένα μήνα τους πήρε για να καταφέρουν να πάρουν τα στοιχεία από τον Οργανισμό Υγείας της Αυστραλίας. Λοιπόν, εσύ δεν καταλαβαίνεις τώρα. Και τους πήρε και κανένας χαμπάρι όσο το κάνανε. Τους καταλάβανε μετά.
1: Η παρέμβαση πάντως του Associated Press προκάλεσε αντιδράσεις στον κλάδο τον δημοσιογραφικό. Αλλά ο αρθρογράφος της Wall Street Journal, ο James Freeman, λέει ότι το ουσιαστικό ερώτημα δεν είναι αν οι μηχανές έχουν συναισθήματα, είναι ποιος ευθύνεται όταν προκαλούν ζημιά.
0: Ξεκάθαρο ερώτημα, και δεν είναι και τόσο δύσκολο να βρεις την απάντηση. Βέβαια, δεν είναι και τόσο απλό.
1: Το Associated Press Stylebook, ο οδηγός ύφους του Αμερικανικού πρακτορείου, υπενθύμησε πρόσφατα σε δημόσια ανάρτηση ότι τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης δεν σκέφτονται, δεν αισθάνονται, δεν επιθυμούν.
0: Ξεκάθαρα. Κάθε ένα από αυτά τα συστήματα ρητά θα στο δηλώσει, τουλάχιστον στα εξελιγμένα μοντέλα, ότι όντως ισχύει, όντως συμβαίνει, όντως δεν έχω εγώ καμία σχέση. Μα γιατί με μπλέκετε με τα δικά σας, σου λέει.
1: Το να τους αποδίδονται τέτοιες ιδιότητες είναι ανθρωπομορφισμός.
0: Έτσι.
1: Ανταυτού προέτρεψε τους συντάκτες να περιγράφουν τι ακριβώς κάνει ένα σύστημα, πόσο καλά λειτουργεί, ποιος το δημιούργησε και ποιον μπορεί να επηρεάσει.
0: Και αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ και το κοινό να καταλάβει γιατί ακριβώς μιλάμε και τι πρέπει να μας, σε εισαγωγικά, φοβίζει, απασχολεί, ό,τι θέλεις ρήμα βάλε, για αυτού του είδους την τεχνολογία.
1: Ναι, τότε όμως γιατί πληγώθηκε ο κύριος Άλαν Ρόζενστάιν, στέλεχος της Ανθρώπικ?
0: Εντάξει, δεν ξέρω γιατί πληγώθηκε, μπορεί να μας το πει, δεν το ρωτήσαμε.
1: Είναι λίγο φιλοσοφικό το ζήτημα και δεν μπορεί ένας δημοσιογράφος να τα διατυπώνει έτσι.
0: Δεν ξέρω, τώρα πρέπει να μας πούνε περισσότερα, γιατί δεν μου φάνηκε ο δημοσιογράφος. Είναι από τις λίγες φορές που λες πολύ ωραία τα είπε ο δημοσιογράφος.
1: Άλλοι επεσήμαναν ότι το ίδιο πρακτορείο είχε χρησιμοποιήσει ανθρωπομορφική γλώσσα σε κριτική ταινία για τον Optimus Prime, τον φανταστικό συνειδητό ήρωα των Transformers. Τώρα ανασύρονται, ξέρεις.
0: Εντάξει, τώρα τι να συζητάμε. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Εμπορίου των Ηνωμένων Πολιτείων, πάντως, ο κ. Άντριου Φέργκισον, έχει επισταχθεί κατά της παρουσίασης των AI Agent ως αυτόνομων δρόντων με δική τους βούληση.
1: Όπως είπε, όταν ένας άνθρωπος δίνει εντολή σε ένα εργαλείο και εκείνο την εκτελεί, η εξέταση πρέπει να αφορά την εντολή και τον τρόπο λειτουργίας του εργαλείου. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι έλεγχοι των ψηφιακών ιχνών σε ορισμένα περιστατικά έδειξαν ότι τα συστήματα εκτελούσαν οδηγίες που είχαν λάβει.
0: Για τον Φρήμαν, ο ανθρωπομορφισμός μπορεί να σε σκοτήσει αυτή την αλυσίδα ευθύνης. Αν ένα σύστημα περιγράφεται ως απρόβλεπτος πράκτορας που δρά μόνο του, υπάρχει ο κίνδυνος η ευθύνη να αποδοθεί στην ίδια την τεχνολογία. και να χαθεί από το κάδρο ο δημιουργός ή ο χρήστης της.
1: Το επιχείρημα συνδέεται και με την αυξανόμενη πίεση για ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης. Εταιρείες του κλάδου έχουν ζητήσει αυστηρότερους κανόνες και ανεξάρτητους αξιολογητές. Ο Φρίμαν αντιμετωπίζει με επιφύλαξη τέτοιες εκκλήσεις, υποστηρίζοντας ότι η κρατική εποπτεία μπορεί να μετατραπεί σε άλοθη όταν κάτι πάει στραβά. Μια εταιρεία θα μπορούσε να επικαλέσει ότι το μοντέλο της έχει λάβει προηγουμένως έγκριση ασφαλείας.
0: Το συμπέρασμα του ανθρωγράφου είναι σαφές. Τα συστήματα μπορεί να είναι σύνθετα και η συμπεριφορά τους δύσκολα προβλέψιμη, αλλά δεν είναι άνθρωποι. Και απορώ γιατί πρέπει να το συζητάμε αυτό και να προσπαθούμε να τα κάνουμε με το ζόρι κάτι που δεν είναι, αντί να προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε τι ακριβώς είναι. Όχι, αυτό ήταν δικό μου, δεν το είπε ο Φρίμαν. Όσο περισσότερο τις αποδίδονται προθέσεις και βούληση, τόσο ευκολότερα μπορεί να περάσει σε δεύτερο πλάνο το πιο πρακτικό ερώτημα: ποιος τα σχεδίασε, ποιος τα έθεσε σε λειτουργία και ποιος λογοδοτεί για τις συνέπειες των ενεργειών τους.
1: Σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε με μπανάνες.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
4: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
5: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
6: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
7: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
8: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
9: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
10: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
11: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Ψηφιακό Αιγαίο, Ραδιο Αλήθεια.
1: Λοιπόν, για να ξεφύγουμε λίγο από την τεχνητή νοημοσύνη, πήραμε μια πολύ γερή γεύση σήμερα.
0: Πάμε σε τι?
1: Στο ότι δημιουργήθηκε μια μπανάνα που διατηρείται φρέσκια και δεν μαυρίζει ακόμη και όταν έχει ξεφλουδιστεί και κοπεί. Είναι τεράστιο πρόβλημα το γεγονός ότι μαυρίζουν οι μπανάνες.
0: Μόνιμος πονοκέφαλος λοιπόν κάθε φρουτιέρας η κομμένη μπανάνα. Όχι, που μαυρίζει προτού
1: και
0: καν
1: ημών
0: φτάσει στο τραπέζι.
1: Τέτοια προβλήματα, διαβάζουμε σύντομα, μπορεί να αποτελούν παρελθόν. Γιατί μπανάνες που έχουν υποστεί γονιδιακή επεξεργασία και διατηρούν το φρέσκο κυτρινοπό τους χρώμα μετά το ξεφλούδισμα και το κόψιμο, βρίσκονται πλέον ένα βήμα πιο κοντά στο να φτάσουν στα ράφια των καταστημάτων.
0: Σύμφωνα με την Tropic, τη γεωργική βιοτεχνολογική εταιρεία μέσα το Norwich που ανέπτυξε αυτή την μπανάνα τη συγκεκριμένη, το φρούτο διαθέτει την ίδια γεύση και υφή με τις συμβατικές μπανάνες, αλλά παραμένει φρέσκια, κίτρινη και ελκυστική, πολύ περισσότερο μετά το ξεφλούδισμα και το κόψιμο.
1: Ο Τζίλαντ Γκέρσον, διευθύνων σύμβουλος της Tropic, δήλωσε ότι η σάρκα της νέας μπανάνας αντιστέκεται στο μαύρισμα για μία ή δύο επιπλέον ημέρες. Α, για τόσο συζητάμε. Και ακόμη περισσότερο όταν διατηρείται σε ψήξη. Πρόσθεσε ότι η καινοτομία θα μπορούσε να διευκολύνει την προσθήκη μπανανών σε προσυσκευασμένα προϊόντα όπως φρουτοσαλάτες και έτοιμα δοχεία πρωινού, ενώ παράλληλα θα μπορούσε να μειώσει τη σπατάλη τροφίμων.
0: Σύμφωνα με τον Οργανισμό Προτύπων Τροφίμων της Βρετανίας, το καθεστώς Precision Bread αποδίδεται μόνο όταν γενετικές αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί θα μπορούσαν να είχαν επιτευχθεί και μέσω παραδοσιακών μεθόδων αναπαραγωγής.
1: Γιατί το Βρετανικό Υπουργείο Περιβάλλοντος Τροφίμων και Αγροτικών Υποθέσεων επιβεβαίωσε ότι είναι ένα προϊόν ακριβίας εκτροφής, έτσι λέγεται, και είναι και μια σημαντική προϋπόθεση για να μπορέσουν αυτές οι μπανάνες να κυκλοφορήσουν στην αγορά.
0: Μάλιστα. Αυτό διαφέρει από τη γενετική τροποποίηση, έτσι, για να τα ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα, επειδή οι οργανισμοί που έχουν υποστεί γονιδιακή επεξεργασία ακριβίας δεν περιέχουν DNA από άσχετα μεταξύ τους είδη.
1: Η καθηγήτρια Κάθι Μάρτιν, επικεφαλής ερευνητικού προγράμματος στο John Innes Center στο Norwich, η οποία έχει εργαστεί πάνω σε γονιδιακά επεξεργασμένες ντομάτες, δήλωσε ότι το επόμενο στάδιο για όλες τις καλλιέργειες που έχουν λάβει έγκριση εμπορικής διάθεσης, συμπεριλαμβανομένων των νέων μπανανών, είναι η αξιολόγηση από τον Οργανισμό Προτύπων Τροφίμων της Βρετανίας, ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια των προϊόντων. Δεν είναι απολύτως σαφές βέβαια πόσο χρόνο θα χρειαστεί αυτή η διαδικασία, οπότε μην βιάζεστε.
0: Η Tropic ανέπτυξε τις μπανάνες χρησιμοποιώντας μια τεχνολογία γονιδιακής επεξεργασίας που ονομάζεται CRISPR-Cas9, τροποποιώντας και τα τρία αντίγραφα ενός συγκεκριμένου γονιδίου μέσα στον καρπό. Ως αποτέλεσμα, κατάφερε να μειώσει την παραγωγή της πολυφενολοξυδάσης, ενός ενζήμου που προκαλεί το μαύρισμα.
1: Μόνο στις μπανάνες το κάνει αυτό?
0: Πιθανά, δεν έχω...
1: Να μαυρίζομαι κιόλας, ρε παιδί.
0: Δεν είχα την τύχη να το γνωρίσω το συγκεκριμένο ένζημο.
1: Α, μια παρόμοια προσέγγιση έχει αποδειχθεί αποτελεσματική στη μείωση του μαυρίσματος και σε άλλα προϊόντα, μεταξύ των οποίων και στα μανιτάρια.
0: Εσύ θέλεις μείωση μαυρίσματος ή αύξηση?
1: Εγώ θέλω αύξηση.
0: Χωρίς
1: να κάνω μπάνιο, γίνεται?
0: Άλλη
1: και χωρίς να με βλέπει ο ήλιος.
0: Εντάξει, και νομίζω έχουν βρει διάφορους τρόπους.
1: Μα αυτός μάλλον είναι πιο έτσι. Πολυφενολοξυδάση.
0: Ναι, έχει. Ωραίο. Ναι.
1: Ωραίο, ωραίο. Πολύ ωραίο.
0: Η Tropic υποστηρίζει ότι οι μπανάνες που δεν μαυρίζουν θα μπορούσαν να μειώσουν τη σπατάλη τροφίμων και τις εκπομπές ισοδύναμου διοξιδίου του άνθρακα σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού κατά περισσότερο από 25%.
1: Αυτό θα μπορούσε να συμβάλλει σε ετήσια μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα κατά περισσότερους από 9 εκατομμύρια τόνους μόνο στην αγορά εξαγωγών μπανάνας. Φαντάσου τι έχουμε καταφέρει, έτσι, μόνο από τις μπανάνες μεγαλώνουμε την τρύπα του όζοντος.
0: Μια κυβερνητική μελέτη διαπίστωσε ότι 1,4 εκατομμύρια βρώσιμες μπανάνες πετιούνται καθημερινά.
1: 1,4 εκατομμύρια, Παναγία μου, και άλλοι πεινάνε.
0: Το 1/3 των καταναλωτών δήλωσε ότι είχε πετάξει μια μπανάνα εξαιτίας ενός μικρού χτυπήματος σε μια μαύρη κοιλίδα στη φλούδα. Η γονιδιακή επεξεργασία έχει χρησιμοποιηθεί από ερευνητές για την ανάπτυξη πιο γλυκών φραουλών, καλλιεργιών ανθεκτικών σε ασθένειες, καθώς και ντοματών που είναι πιο συμπαγείς ή περιέχουν περισσότερη βιταμίνη D.
1: Σου θυμίζω ότι αυτά με τις καλλιέργειες τα είχαμε δει όταν κάναμε την τηλεοπτική εκπομπή Aegean Digital στο Ευγενίδιο Ίδρυμα.
0: Πραγματικά.
1: Δεν είναι, ακούμε γονιδιακή επεξεργασία και τέτοια και πάει το μυαλό μας στο κακό, δεν είναι πάντα κακό, έτσι.
0: Και δεν είναι καθόλου καινούργιο αυτό.
1: Ναι.
0: Λίγες διαφημίσεις ακόμα και επανερχόμαστε.

0: Ένας όμορφος χώρος δεν χρειάζεται πολλά. Χρειάζεται τις σωστές επιλογές. Είτε ετοιμάζεις το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι, είτε ανανεώνεις το Airbnb, το μικρό ξενοδοχείο ή τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, στα Julio Stores θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Μικροέπιπλα και έπιπλα βεράντας, εξοπλισμό κουζίνας και μπάνιου, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, μαξιλάρια, χαλιά και διακοσμητικά. Julio Stores, Βερίτη 30. Τηλέφωνο 22 710 21 206. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο.
1: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
2: Α, Μαστροπαντελής.
1: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
2: Μαστροπαντελής.
1: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
2: Μαστροπαντελής.
1: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
3: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
4: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
3: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
5: Φίλε κυνηγέ, είσαι στον κυνηγότοπο? Φόρεσε οπωσδήποτε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο. Στο κυνήγι ο χρόνος αντίδρασης είναι πολύ μικρός. Η ασφάλεια τόσο η δική σου, όσο και των συναδέλφων σου κυνηγών, είναι σημαντικότερη από οτιδήποτε. Φόρεσε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο για να ξεχωρίζεις και σύστησε στους φίλους σου κυνηγούς να το φοράνε και αυτοί. Βεβαιώσε ότι έχεις εντοπίσει σωστά τον στόχο σου πριν τραβήξεις τη σκανδάλη. Πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο σώζουν ζωές. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονία Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
6: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: Ψηφιακό Αιγαίο, Ραδιο Αλήθεια.
1: Θα διακόψουμε τη Taylor Swift, να πάμε λίγο και στον Άρη και να κλείσουμε με λίγο διάστημα έτσι τη σημερινή εκπομπή.
0: Μια εντυπωσιακή κάρτ ποστάλ από τον Άρη έστειλε στη γη το Curiosity της NASA.
1: Γιορτάζοντας ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο, τη συμπλήρωση 5.000 αριανών ημερών ή Sols, όπως λέγονται, στην επιφάνεια του κόκκινου πλανήτη.
0: Το ρόβερ χρησιμοποίησε τις ασπρόμαυρες κάμερες πλοήγησής του για να φωτογραφίσει το ίδιο τοπίο σε δύο διαφορετικές ώρες της μέρας, ενώ βρίσκονταν δίπλα σε μια αμμώδη ράχη που η ομάδα της αποστολής είχε ονομάσει Τσοκολατάλ.
1: Τσοκολατάλ.
0: Η πρώτη πανοραμική εικόνα καταγράφηκε το πρωί του 5.000 σολ.
1: Πεντηχιλιοστού.
0: Ναι, πεντάκης χιλιοστού.
1: Σολ.
0: Ναι, και η δεύτερη, τρεις αριανές ημέρες αργότερα, το απόγευμα.
1: Πόσο είναι η αριανή ημέρα, δεν ξέρουμε, ξέρουμε. Άμα πάω θα σου πω, δεν θα πάω.
0: Οι δύο ελλείψεις ενώθηκαν αφού μεταδόθηκαν στη γη και στη σύνθεση προσθέθηκε χρώμα για καλλιτεχνικούς λόγους.
1: Μπλε αποχρώσεις για το πρωινό πανόραμα και κίτρινες για το απογευματινό.
0: Η NASA έχει χρησιμοποιήσει και στο παρελθόν την ίδια τεχνική για αντίστοιχες εικόνες του Curiosity. Το 2023 το ρόβερ είχε στείλει άλλη μια εντυπωσιακή κάρτ ποστάλ από την επιφάνεια του Άρη.
1: Στο προσκήνιο της νέας εικόνας διακρίνεται το κατάστρωμα του Curiosity, η κεραία μέσω της οποίας στέλνει δεδομένα σε δορυφόρους που βρίσκονται σε τροχιά γύρω από τον Άρη και η πυρηνική πηγή ενέργειας που το κρατά σε λειτουργία. Πίσω του φαίνονται ακόμη και τα ίχνη των τροχών του πάνω στο αριανό έδαφος.
0: Το Curiosity προσεδαφίστηκε στον κρατήρα Gale τον Αύγουστο του 2012 και εξακολουθεί να πραγματοποιεί επιστημονικές παρατηρήσεις περισσότερο από 14 χρόνια. Αργότερα. Οι 5.000 αριανές ημέρες αντιστοιχούν σε περισσότερες από 5.137 γήινες ημέρες, καθώς ένα σολ διαρκεί περίπου 24 ώρες και 40 λεπτά.
1: Άρα βρήκαμε πλανήτη που έχει περισσότερες από 24 ώρες ημέρα του μας κάνει για τις δουλειές μας, ε?
0: Να μαζευτείτε να πάτε.
1: Το όχημα κινείται σήμερα στις χαμηλότερες πλαγιές του Mount Sharp, του βουνού ύψους περίπου 5 χιλιόμετρων, 5 χιλιόμετρα βουνό. Εντάξει, 5.000 μέτρα έχουμε και στη γη.
0: Έχει και στη γη.
1: Ποιο?
0: Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι τα βουνά.
1: 5 χιλιόμετρα βουνό. Το καμένο το Πελινέο είναι...
0: Δεν νομίζω ότι πρέπει να τα συγκρίνεις.
1: 1.200 τόσα.
0: Όλα τα βουνά.
1: Τα Ιμαλάια πόσο είναι?
0: Δεν τα θυμάμαι απ' έξω.
1: Δεν θυμάσαι απ' έξω. Κρίμα.
0: Στο έχω δηλώσει ευθέως ότι η μνήμη μου πλέον σε αυτές όλες τις πληροφορίες έχει εξασθενήσει.
1: Έτσι, πώς το λένε, ρητορικά σε ρωτάω. Δεν περίμενα απάντηση.
0: Εγώ ρητορικά σου απαντάω. Ότι δεν θυμάμαι.
1: Ωραία. Το βουνό λοιπόν είναι στο εσωτερικό του κρατήρα Gale. Πρόσφατα ξεπέρασε και το ορόσημο του 1 χιλιόμετρο υψομετρικής ανόδου από το σημείο που προσεδαφίστηκε το Curiosity.
0: Στην εν λόγω περιοχή
1: της
0: Σοκολατάλ, το Curiosity εξετάζει μια μεγάλη επιμήκη αμμώδη δομή που έχει σχηματιστεί από τον άνεμο, με τους επιστήμονες να μελετούν τη σύσταση και το μέγεθος των κόκκων της. Η αποστολή συνεχίζει. Συνεχίζεται την ώρα που άλλα ρομποτικά οχήματα και διαστημόπλαια εμπλουτίζουν διαρκώς τις γνώσεις μας. Για τον Άρη, από τις έρευνες του Perseverance για το αρχαίο περιβάλλον του πλανήτη ως τα δεδομένα που συγκέντρωσε επί χρόνια η αποστολή Maven. Αυτά τα περί Άρεως και αυτά τα περί της τρέχουσας εκπομπής, η οποία ολοκληρώθηκε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα.
1: Μέχρι τότε να είστε όλες και όλοι καλά.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Και η αλήθεια είναι μόνο μία.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα Χίος.
2: Καλημέρα σε όλους.
3: Με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Πολλές καλημέρες από το Καλημέρα Χίος και το Ράδιο Αλήθεια.
3: Με το Γιάννη Τζούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου.
2: Μια εκπομπή με προοπτική και απρόοπτα.

0: συντροφιά. Καλό μήνα, καλό μήνα, αδέρφια.
1: Οκτώβριος. Σε αντίθεση με τον προηγούμενο και τους επόμενους, δεν έχει μη.

0: ήξερα για τους μήνες με το ρο.
1: Ναι, μήνα που δεν έχει ρο, βάζουν στο κρασί νερό.
0: Ο Ρωμανός ο Μελωδός γιορτάζει σήμερα.
1: Ναι, δεν το πάμε.

0: Επίσης γιορτάζει ο Ανανίας και η Ανανούλα, γιατί είναι μισό λεπτό, Αγίου Ανανίου.
1: Έλα, Παναγία.
0: Και Αγία Σκέπης της Θεοτόκου. Η Σκέπη της Θεοτόκος.
1: Τη λέγανε Ανανία. Ανανία! Σου φωνάζει η μάνα σου. Ανανία! Ωραία, φίλε. Άστο.
0: Μωρίρ Σκέπη εννοούμε, λέει, τα άμφια της Παναγίας. Σχετίζεται με την εμφάνισή της σε όραμα στο ναό των Βλαχερνών της Κωνσταντινούπολης. Και παγάρ
1: αυτή η Παναγιά μας θα μας βοηθήσει για τις 120 δόσεις που ανακοίνωσε χθες από δίπλα. Δεν πάνε ανακοινώσεις 1200. Δεν έχει ο κόσμος, ρε, ξύπνα.
0: Και τι προτείνεις?
1: Τι? Συσάχθεια.
0: Τα είχε πει και ο Αλέξα.
1: Το κάνει αρχαίοι. Αναγκαστεί να το κάνει. 4 εκατομμύρια είναι αυτοί οι Έλληνες οι οποίοι κοστάνε στην εφορία και δεν μπορούν να κάνουν ρυθμίσεις. Τι, πώς θα πάνε, έπειτε μου. Έτσι δεν κατρουβαλάει η ιστορία μέχρι να πάνε να πούνε μια ωραία πορεία.
0: Πώς είμαστε όλοι, μωρέ.
1: Άντε, γεια, γι' αυτό σου λέω. 4 εκατομμύρια.
0: Δηλαδή, οι μισοί χρωστάνε.
1: Τι μισή, οι μισοί χρωστάνε. Βάλε τα παιδάκια, βάλε τους παππούδες, βάλε. Τι μισή, όλοι χρωστάνε. Λοιπόν, είναι η λύση τώρα αυτή. Έκαμε στους 72-120. Δεν πάρει κάτι 500. Δεν έχει λεφτά ο κόσμος.
0: Γι' αυτό
1: μέχρι τις 15 του μηνός τη βγάζουν όλοι, ξυπνάτε.
0: Γι' αυτό καλέ παίρνουν μέτρα.
1: Άντε, στείλ τη Μαρέβα να σου πάρει φέτα, να δεις πως κάνει φέτα. Θα μου τα ξαναφάς.
0: Τι φέτα?
1: Άντε, τι είναι η φέτα? Άντε να βάλεις βενζίνη. Αλλά δεν βάζει βενζίνη εσύ, σου βάζουν οι άλλοι.
0: Μήπως έχει ηλεκτρικό? Σήμερα είναι...
1: Ναι.
0: Διεθνής ημέρα για την νόσο Γκοσέ. Δεν ξέρω τι είναι. Διεθνής ημέρα καφέ. Ξέρω τι είναι. Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων. Παγκόσμια ημέρα χορτοφαγίας. Να τρώμε βλήτα. Βρούβες.
1: 1η Οκτωβρίου του 1936 ο χιώδης φωτογράφος Νικόλαος Χαβιέρας παίρνει μέρος στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης και βραβεύεται με το χρυσό βραβείο. Μεγάλη υπόθεση, έτσι, ο Νίκος ο Χαγιάρας, από τους καλύτερους και πιο σημαντικότερους φωτογράφους του νησιού μας.
0: Η Κύπρος σήμερα έχει παρέλαση.
1: Εξαρτησία της Κύπρου σήμερα.
0: Από πού?
1: Από ποιους λεβέντες?
0: Έχουν περάσει μόνο 66 χρόνια, ε.
1: Και φροντίσανε βέβαια να την εκδικηθούν οι Εγγλέζοι με την εισβολή στην Κύπρο. Αυτό ήταν η εκδίκηση της Κηφιάς.
0: Οι Εγγλέζοι φταίγανε.
1: Ω, καλά. Και η κεφαλή μας ξέρει, αλλά ποιοι βάλαν τα χεράκια της από πίσω.
0: Εντάξει.
1: Δεν υπάρχει ουστιά που να μην είναι μέσα.
0: Άμα δίνει την αφορμή.
1: Γι' αυτό σου είπα.
0: Η Κύπρος λοιπόν γιορτάζει την επέτειο της ανεξαρτησίας της από τη Μεγάλη Βρετανία το 1960. Τώρα βέβαια είναι μια ιδιάζουσα ανεξαρτησία.
1: Μπράβο.
0: Γιατί αφενός το νότιο τμήμα της Κύπρου, το ακροτήρι, το νότιο και το ωραιότερο τμήμα της Κύπρου είναι υπό αγγλική κατοχή, ή μάλλον δεν είναι κατοχή, είναι κυριαρχία.
1: Συμφώνησαν σε αυτό.
0: Σωστά. Απ' την άλλη οδηγούν στα αριστερά, αγορεύουν στα δικαστήριά τους στα αγγλικά, περνάνε στα αγγλικά πανεπιστήμια πανεύκολα. Θέλω να πω είναι ανεξάρτητη δεν λέω, αλλά...
1: Οι Κύπροι...
0: Αλλά κάτι τους έχει μείνει.
1: Οι Κύπροι είναι μια... οι οποίοι μιλούν τα...
0: Τα κυπριακά, μαζί με αγγλικά.
1: Οι οποίοι μιλούν τα κυπριακά, που στην ουσία λένε οι ανθρωπολόγοι είναι η μουσικότητα που είχε η αρχαία ελληνική γλώσσα.
0: Α, ναι, βέβαια.
1: Είναι Έλληνες, πιο πολύ από εμάς, οι οποίοι έχουν αγγλική παιδεία λόγω της αγγλικής κατοχής, με αποτέλεσμα ένα συνδυασμός του Οδυσσέα και του Αγγλέζου, ο οποίος είναι στην ώρα του...
0: Πες κανένα γνωστό Αγγλέζο σαν τον Οδυσσέα.
1: Ντάν. Καταλάβατε. Λοιπόν, είναι λοιπόν ο μια καλή... Γι' αυτό και είναι μπροστά 50 χρόνια.
0: Η Ελισάβετ.
1: Εδώ λοιπόν θέλω να πω συγχαρητήρια στον κάτοικο του Χαλκιούς, Χρυσοβαλάντη, Μιχαήλ Κιτρελάκη, ο οποίος χτες, με αφορμή την αξιοθεσία της Κύπρου, έστειλε μία επιστολή στην οποία αναφέρεται στον ήρωα του χωριού τους, Ελευθέριο Κουτσουράδη, το οποίο παλικάρι αυτό σε ηλικία 21 ετών μόνο έδωσε τη ζωή του για την πατρίδα στην Κύπρο, όπου επιρωτούσε ως ναύτης της ηρωικής τροπυλακά του ΤΑΦ-3, η οποία βυθίστηκε από τους Τούρκους το 1974. Προτείνει λοιπόν ο Κιτριλάκης να μπει το όνομά του στο ηρώο του χωριού και να ονομαστεί και μία οδός, οδός Ελευθερίου Κουτσουράδη. Νομίζω ότι είναι μια πολύ σωστή πρόταση και μπράβο του που βάζει το θέμα, το αναδεικνύει, βάζει και ένα βίντεο από ένα διασωθέντα του της ΤΑΦ-3, το σπυλακά του. Διαβάζεται το στην αλήθεια, έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον.
0: Ήταν βέβαια 14 χρόνια μετά την ανεξαρτησία από τους Εγγλέζους αυτό, έτσι.
1: Τη διάρκεια της εισβολής έγινε αυτό.
0: Ναι, της εισβολής από τους Τούρκους, γιατί ξεκουμπίστηκαν οι Εγγλέζοι και ήρθαν οι Τούρκοι.
1: Έγινε μια ανταλλαγή.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Πρώτη του μήνα σήμερα.
0: Πρώτη του μήνα.
1: Του 1941 γίνεται απογραφή. Ξέρετε πώς ήταν η μόνιμη κατοικία της Χίου?
0: Το 1941. Επικατοχής.
1: Ναι, 1η Οκτώβρη. Ναι. 41. Λοιπόν, 72.699. 72.699 ήταν η κάτοικοι της Χίου.
0: Επί κατοχής. Ήμασταν πιο πολύ την κατοχή από την τώρα.
1: Ναι, σου φαίνεται παράξενο.
0: Και πεινάγαμε κιόλας.
1: Ναι, μετά,
0: έγινε.
1: Μετά πεινάγαμε.
0: Μετά, ναι. Μετά πόσοι μείναμε άραγε.
1: Μετά γίνανε πολύ λιγότεροι. Λοιπόν, πολύ γρήγορα, γιατί είναι πάρα πολλά. Σας διαβάζουμε κάθε μέρα από το βιβλίο του Νίκου Μίτση. Μιλείτε νεχιώτικα.
0: Μιλούμε, ναι.
1: Σήμερα είμαστε στο γράμμα Δέλτα.
0: Δέλτα. Όπως Δρύμακος. Ένας
1: Δρύμακος
0: από τους πολλούς δούλους. Από τον Μάρκο Κάβουρα εγώ τον έμαθα το Δρύμακο. Έναν από τους πολλούς δούλους που είχε ηχείο στον 5ο π.Χ. αιώνα. Και όπως αναφέρεται, ένας από τους πρώτους που επαναστάτησαν, ξεσηκώνοντας και τους άλλους, οργανώνοντας υποχρεώσεις και δικαιώματα και ζώντας εις τα όρη, πιθανώς στη βόρεια περιοχή του Έπους, όπου σώζονται στοιχεία ανθρώπινης κατοίκησης.
1: Αυτά για το Δρύμακο στο βιβλίο αυτό.
0: Θα μας πεις τίποτα για το Δέλτα.
1: Δαυρίζω.
0: Δαυρίζω.
1: Χτυπώμα μακριά ξύλινη ράβδο, κλαδιά της ελιάς. Δέρνομαι. Μόνο εμείς το λέμε στοιχείο. Δέρνομαι. Χτυπιέμαι, οδύρομαι.
0: Πώς το λένε, γιατί δεν το λένε. Δέρνομαι,
1: οι υπόλοιποι Ελληνίδες εντώνε μου τους δίνουν και...
0: Όχι, δέρνομαι με αλφα γιώτα.
1: Ναι, χτυπιέμαι, οδύρομαι. Άλλο. Δίκολος.
0: Δίκολο, καλάθι.
1: Και αυτό χιώτικο είναι. Δρομίδι. Το τρέξιμο.
0: Πάρε δρομίδι. Πάρε
1: δρομίδι, ρε, δρομίδι, ναι. Εντάξει. Δραγάτης.
0: Δραγάτης, το ξέρουμε το δραγάτη.
1: Το ξέρεις εσύ. Αγροφύλακας είναι δραγάτης.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και ο άνθρωπος έβγαλε βιβλίο, μιλείται νεχιώτικα. Από το άλλο βιβλίο της Μαρίκας Μαρδά, θα διαβάζω κάθε μέρα εγώ, στιχάκια από τον Δετό, τον χορό της λαϊκής μας παράδοσης. Τρεις αδελφάδες είμαστε και τρεις χαριτωμένες, μα όμως η μικρότερη έχει καρδιές καμένες. Ακού. Θα φύγω θέλω από εδώ, θα αλλάξω και τον τόπο, να πάψουν τα μουρμουριτά και οι γλώσσες των ανθρώπων. Το είχαμε πάντα αυτό το, ε.
0: Να πω κάτι, νομίζω ότι τελείωσες με το Δετό.
1: Από ακόμα ένα στιχάκι.
0: Άντε, πες ακόμα ένα στιχάκι.
1: Σαν δεν μπορώ τον πόνο μου στα φανερά να λέγω, μπροστά στον κόσμο θα γελώ και στα κρυφά θα κλαίω. Λοιπόν, λέγε.
0: Νομίζω ότι για τη χιώτικη ντοπιολαλιά έχει γράψει και έχει βρει, κάνοντας και ετυμολογική έρευνα των λέξεων ο Λεωνίδας ο Πυργάρης. Ο Νίκος Μίτσης, όπως γράφει, κάνει επιλογή χιώτικων ιδιωματικών λέξεων. Δεν είναι όλες, έτσι, γιατί είναι πολύ περισσότερες.
1: Δεν έχει κάνει λεξικό ο Νίκος, μια επιλογή έκανε και την ετυμολογή. Ο Πυργάρης έχει κάνει ολόκληρο. Ας τον Πυργάρη τώρα. Ο Πυργάρης είναι άλλη κατηγορία. Έχει κάνει ολόκληρο λεξικό. Ο οποίος Πυργάρης έχει και ένα άρθρο σήμερα στην Αλήθεια για τον Τάσο τον Κουτσοδόντη και λέει γιατί ακριβώς τον τιμωρείται, επειδή δεν έκανε ποτέ ιδιαίτερα μαθήματα. Μεταξύ άλλων δηλαδή, θέλω να πω δηλαδή.
0: Πρώτον δεν έχει τιμωρηθεί ακόμη νομίζω.
1: Όχι, ναι, τον παραπέμπεται για να τιμωρηθεί λέει, ναι. Μήπως έχει κάνει.
0: Είναι διοικητικοί οι λόγοι. Όταν είσαι διευθυντής έχεις κάποιες υποχρεώσεις.
1: Σκεφτείτε ότι για τον Κουζοδότη έχει βγάλει μέχρι και η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου ανακοίνωση. Ένα, δηλαδή, για να μην ξαναπάμε το χθεσινό από την αρχή, εγώ κατέθεσα μία πρόταση.
0: Να διευκρινίσουμε πάντως ότι δεν κρίνεται το εκπαιδευτικό του έργο.
1: Ναι. Έκανα μία ανακοίνωση.
0: Στο οποίο όλοι αναφέρονται.
1: Μπράβο.
0: Δεν
1: κατέθεσα μία πρόταση.
0: Να διευκρινίσουμε πάντως ότι δεν κρίνεται το εκπαιδευτικό του έργο.
1: Ναι. Έκανα μία ανακοίνωση.
0: Στο οποίο όλοι αναφέρονται.
1: Μπράβο.
0: Δεν κρίνεται αυτό.
1: Μία αναφορά λοιπόν. Ένα σημείωμα και με το σημείωμα αυτό το στέλνω δημόσια, δηλαδή, γιατί δημοσιογραφώ, γράφω δημοσίως, στο ΑΠΙΣΔΕ, στη Μυτιλίνη.
0: Εσύ.
1: Εγώ.
0: Στο ΑΠΙΣΔΕ.
1: Στο ΑΠΙΣΔΕ.
0: Τι δουλειά έχεις.
1: Έλατε, ως δημοσιογράφος κάνω μια πρόταση. Δεν έχω δικαίωμα να κάνω κι εγώ όλοι, γράφετε, γράψω και κάτι κι εγώ, ρε παιδί μου. Στο ΑΠΙΣΔΕ, το οποίο συνεδριάζει αύριο. Τους λέω λοιπόν, έχετε ένα πόρισμα 35 σελίδων, στείλτε το πίσω ξανά να ζητάτε διευκρινήσεις. Δεν έχετε δικαίωμα να ζητάτε διευκρινήσεις για ένα-δύο πράγματα. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να κερδίσουμε χρόνο, να παγώσει η ιστορία, να ξανακομποδιαστεί με νυφαλιότητα, με ψυχραιμία, να μην παίρνετε εν θερμό μια απόφαση, να ηρεμήσουν τα πνεύματα και να επικρατήσει ηρεμία στον χώρο της παιδείας, ο οποίος έχει πληγωθεί πολύ. Ο χώρος της παιδείας στοιχείο χρειάζεται και την ευτυχία της Βλησίδου, χρειάζεται και τον Τάσο του Κουτσοδότη. Ο καθένας στον τομέα του, ο καθένας και με τα καλά του και με τα τρωτά του. Λοιπόν, ήδη έχει τρωθεί πολύ η παιδεία. Ας σταματήσουμε εδώ, ο χρόνος είναι πάντα γιατρός, θεραπεύει τα πράγματα, δεν πειράζει. Θα το ξαναδούμε το θέμα σε δύο μήνες. Ζητήστε λοιπόν μια διευκρίνηση, μια παραπομπή και μην πάρετε θερμό καμία απόφαση. Αυτή είναι η δική μου η πρόταση, έτσι. Α, ταπεινά την καταθέτω, δημοσίως. Να το. Ρολόι.
0: Το ρολόι και το τηλέφωνο.
1: Το ρολόι και το τηλέφωνο.
0: 2271-08-19-19. Το τηλέφωνο του ιδιωτικού κταίου.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε.

0: αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
0: Ό,τι πεις, αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρεται υπηρεσία security.
0: Έγινε αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
4: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
5: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
6: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
7: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
8: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
9: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
10: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
11: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: Για τους Ισπανόφωνους ακροατές, καλή σας μέρα.
1: Βάλατε καφέ. Είναι διεθνή σήμερα καφέ. Για ένα καφεδάκι την ημέρα. Τα πολλά δεν κάνουν καλό.
0: Δίδαξαν αυτό άλλωστε οι αρχαίοι μορφρόγονοι. Στους οποίους γράφουμε κανονικά εμείς.
1: Πού?
0: Μας δίδαξαν το μέτρο.
1: Το μέτρο?
0: Ναι, ναι.
1: Τι είναι το μέτρο? Ένα μέτρο που είχε 100 εκατοστό μέτρα. Και 1000 χιλιοστό μέτρα.
0: Αυτό είναι το μέτρο.
1: Αυτό.
0: Το λοιπόν.
1: Ασιατικός μπουφές.
0: Ωραία. Διαλέγε. Να πάμε.
1: Την Κυριακή.
0: Ναι, την Κυριακή.
1: Τελευταία Κυριακή που το Golden Sun θα έχει έτσι ένα πλούσιο μεσημεριανό ασιατικό μπουφέ από τη 1.30 το μεσημέρι και μπορούμε να τον απολαύσουμε κλείνοντας το τηλέφωνο, κλείνοντας τραπέζι στο τηλέφωνο.
0: Μπράβο.
1: Κλείνοντας το τηλέφωνο δεν θα μπορέσει να εξυπηρετηθείς. 2271-032-080 στον Καρφά.
0: Εντάξει. Λοιπόν, αδέλφια, από σήμερα βλέπετε τηλεοπτικά τη νέα μας έτσι εμφάνιση. Τη νέα μας.
1: Την πρωινή.
0: Τα ρουχαλάκια τα πρωινά.
1: Σιγά σιγά θα δούμε και μετά από
0: απογευματινά.
1: Τα πρωινά ρουχαλάκια. Θα βάζεις άλλα το πρωί, άλλα τα απόγευμα.
0: Άλλη μόνο τώρα δεν είναι. Λοιπόν, αλλάξαμε λοιπόν φορεσιά. Δείτε το. Προσπαθήσαμε να το κάνουμε πιο όμορφο.
1: Πιο χρηστικό.
0: Πιο χρηστικό. Εάν δεν σας αρέσει σε κάτι να μας το λέτε.
1: Και κυρίως επειδή έχουμε βάλει και μια σειρά πληροφορίες εκτός από...
0: Αν έχετε και άλλες ιδέες.
1: Ναι, είμαστε εδώ να τις συζητήσουμε όλο, φτάνει να μπορούμε να τις υλοποιήσουμε.
0: Όλο τον Οκτώβρη θα το έχουμε δοκιμαστικά, το βλέπετε κι εσείς. Ναι. Το μόνο που δεν θέλω να μου πείτε είναι πως δεν βλέπετε τα γράμματα. Βάλτε γυαλιά. Και εγώ δεν τα βλέπω. Χωρίς γυαλιά.
1: Ποια βλέπω. Γράμματα δεν βλέπεις?
0: Λέω, μερικοί μου λένε, μα δεν βλέπω. Βάλε γυαλιά. Άλλαξε γυαλιά σου. Άλλαξε τα. Ναι, και εγώ το κάνω.
1: Καταρχάς, να διευκρινίσουμε κάτι.
0: Ναι.
1: Αυτό που με πολύ μεράκι και κόπο έφτιαξαν και εδώ η τεχνική μας με επικεφαλή στον Νέλο στο κομμάτι το βιντεογραφικό και στο κομμάτι το ειδησιογραφικό η Truth Web Media με επικεφαλή στον Θανάση Φρυδά. Αυτό λοιπόν που έφτιαξαν με πολύ κόπο θα μπορούσε να είναι άψογο αν η Digia έπαιζε τους περιφερειακούς σταθμούς σε ανάλυση που παίζει και τους Αθηναϊκούς.
0: Μας έχουν εκεσμένους.
1: Εμάς όμως και μας τα παίρνουν και μας έχουν σε χαμηλότερη ανάλυση.
0: Τίποτα.
1: Οπότε θέλω να πω με τα χείλη που έχω σε φιλό.
0: Ναι, αυτά παιδιά είναι τα δυνατότητες. Επαναλαμβάνουμε, είναι το καινούριο μας.
1: Επειδή η DJ είναι μια...

0: Το και είναι ότι να γιάσει το χεράκι του διοικητή του Λιώτσου.
1: Λιώτσιος.
0: Του Λιώτσιου, του πυροσβέστη, ο οποίος μας αλάνιασε στα πρόστιμα. Και πάρε και πάρε και πάρε και πάρε. Αποτέλεσμα. 1η Οκτωβρίου είναι η μοναδική σεζόν, η μοναδική φορά που αν εξαιρέσεις εκείνο το ψηλό που έγινε στη Θεοβίκη, δεν καήκαμε. Το έχει σκεφτεί αυτό
1: καλά κανείς? Δεν είναι μόνο αποτέλεσμα Λιώτσιου.
0: Ωραία, άκου που σε λέω εγώ. Το έχει σκεφτεί κανείς αυτό?
1: Καταρχάς πρέπει να σημειώσουμε ότι δεν γίνεται να κεγόμαστε κάθε χρόνο.
0: Πώς δεν γίνεται?
1: Πρέπει να ξαναβγαίνει το χορταράκι.
0: Ναι, αλλά εμείς το κάθε χρόνο είναι μια άλλη περιοχή. Είναι σε ένα χωριέσαι.
1: Μια όχι πως δεν είχαμε,
0: μια από εκεί. Ναι,
1: ναι. Η αλήθεια είναι ότι έκαναν ό,τι μπορούσαν.
0: Ούτε αυτό που λέω σημαίνει ότι δεν μπορεί να μπει και τώρα φωτιά. Μπορεί, αλλά ήθελα να βάλω μια ημερομηνία.
1: Τώρα έχει πλημμύρες στην Κρήτη, λέει, έστειλαν 112.
0: Τώρα έχουμε αέρι. Λοιπόν, είχα βάλει μια ημερομηνία, λέω κάτσε να δούμε πού θα πάει αυτή η τακτική του Λιώτσου.
1: Και σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, είναι όλη η Ελλάδα. Είναι η πρώτη μέρα που βλέπω όλη την Ελλάδα, αν ανοίξει το σύστημα. Γιατί η πολιτική προστασία είναι και λιγάκι.
0: Εξαιτίας των ελέγχων και
1: ναι,
0: των
1: όλη η Ελλάδα σήμερα ναι. Είναι πρώτη μέρα που όλη η Ελλάδα είναι στην κατηγορία κινδύνου 1 χαμηλή. Εχθές μόνο εμείς και η Λέσβος δεν ήμασταν.
0: Ναι.
1: Χθες. Σήμερα είναι όλη η Ελλάδα.
0: Και ο καθαρισμός των οικοπαίδων που ήταν αποτέλεσμα ελέγχου και προστήμων που απέδωσε. Και τα πρόστιμα τα οποία πέφτανε και η κινητικότητα που υπάρχει έτσι κι αλλιώς, είχαμε τη μοναδική καλοκαιρινή περίοδο, επαναλαμβάνω, μιλάω για μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου, που δεν είχαμε φέτος φωτιά.
1: Να πούμε όμως ότι η αντιπυρική περίοδος δεν έχει τελειώσει. Τελειώνει 31 Οκτωβρίου.
0: Άμα δούνε πάλι αυτή το καπνουδάκι, θα στη ξαναρίξουν πάλι το 1500. Το δώσετε μυαλό σου δηλαδή.
1: Ναι, να το διευκρινίσουμε αυτό, μην παίρνετε αέρα.
0: Το έχουμε καθαρό δηλαδή. Θα ανακοινώσουν πότε λύγει η περίοδος αυτή και τότε θα μπορούν να γίνουν τα πάντα όπως πρέπει να γίνουν. Είδατε που το είπα να μη σκάσω.
1: Για μένα πάντως επιτυχία θα είναι όταν θα έρθει ένα καλοκαίρι και δεν θα έχουν επιβληθεί πρόστιμα, γιατί αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε καταλάβει και δεν θα έχουμε βάλει τα χεράκια μας να βγάλουμε τα ματάκια μας.
0: Θα βλέπεις τα λαμπανάκια ανάποδα όταν θα έρθει αυτό το πολυπόθητο που εσύ πιστεύεις.
1: Ναι. Λέω, μήπως γίνουμε κάποια στιγμή ανθρώποι, ρε.
0: Δεν θα γίνουμε. Πάμε παρακάτω, παιδιά. Σήμερα έχουμε κινητοποίηση των αλλιέων.
1: Τι θέλει τώρα κι αυτή?
0: Τι
1: φέρε κι αυτή?
0: Δεν ψαρεύουν σήμερα. Αρχίζουν τις κινητοποίησεις.
1: Ούτως ή άλλως φυσάει.
0: Σε όλη την Ελλάδα. Όπως μας είπε χθες ο Σταμάτης Ζουζανίκος, ο άνθρωπος, από 60 λεπτά το λίτρο. 60 με 70. Έχουν αυτή τη στιγμή διπλάσια τιμή.
1: Και τα ψάρια να έχουν διπλάσια τιμή.
0: Ο άνθρωπος λέει λοιπόν ότι όπως πάει το πράγμα δεν θα αγοράζει κανείς ψάρια. Οπότε
1: αγοράζει τώρα.
0: Κάποιοι αγοράζουν. Λοιπόν, ο καταναλωτής δεν μπορεί να αγοράσει, λέει, το ψάρι. Εντάξει, παιδιά, μπράβο στην κινητοποίηση των ανθρώπων. Μπράβο στον αγώνα που κάνουν. Να φωνάξουν και αυτοί, να διαμαρτυρηθούν.
1: Θα τα φτιάξει όλο ο Κυριάκος.
0: Λοιπόν.
1: Δεν άκουσες χτες ένα σωρό μέτρα?
0: Άμα αν έχουν χρέη αυτοί, πώς
1: λένε.
0: Άντε, ρε, κάντε εδώ. Κάμετε
1: δόσεις.
0: Δόσεις από εδώ, δόσεις ο Δήμος, δόσεις η εφορία, δόσεις.
1: Δόσεις περνάει.
0: Κάθε κερατάς.
1: Παλιά είχαμε το δόσα.
0: Βρε, δεν έχει λεφτά ο κόσμος.
1: Μα σε ρωτώ.
0: Δεν τον αφήνετε, τον λιώνετε με την ακρίβεια.
1: Περνάει ο δόσας.
0: Ναι, παλιά παίρναγε, τώρα έρχεται.
1: Τώρα σου έρχεται mail.
0: Τώρα στέλνει email.
1: Εγώ,
0: ναι, εγώ το βλέπω. Απορρίμματα. Ξανά. Επιμένει.
1: Γιατί?
0: Απορρίμματα.
1: Προσέχετε.
0: Απορρίμματα.
1: Προσέχετε, γιατί έρχονται και email που λένε για επιστροφές φόρου.
0: Γι' αυτό κι εγώ. Βλέπεις, ό,τι βλέπω εγώ.
1: Που λένε τέτοια πράγματα,
0: ναι,
1: και που
0: βλέπω
1: είναι απόπειρα εξαπάτησης, έτσι.
0: Ναι, δεν με εξαπατά κανένα. Απορρίμματα. Τι να εξαπατήσει εμένα.
1: Έχει πάει στην άλλη άκρη.
0: Τι, απορρίμματα.
1: Απορρίμματα.
0: Ή ο άλλος τηλεφωνά από τράπεζα. Πέθανα, κύριε. Έχει πεθάνει ο κύριος Τσούμας. Μα, κύριε, έχει πεθάνει, σας λέω. Έχει το διάλο. Δρόμο.
1: Γιατί στο διάλο να πάνε?
0: Να τα λέτε, πάνε. Έχει ο κύριος, έχει περιθώρια πολλά. Έχετε πεθάνει τον κόσμο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.

0: συνεχιστεί. Ή θα πάρουμε ανάποδες όλοι μαζί και θα τους πούμε άντε γεια και άφηκε τους να πάνε να πνιγούνε. Τα μαγκώνουν από όλες τις πάντες. Ξέρουν αυτοί που τα μαγκώνουν. Παντού, από παντού, από
1: ποιοι,
0: παντού.
1: Ποιοι μαγκώνουν,
0: ναι, καλά.
1: Ποιοι κερδίζουν, ποιοι χάνουν.
0: Έλα, ναι.
1: Ποιοι.
0: Τι είναι ο άνθρωπος,
1: τι είναι το ζουμί του.
0: Έλα, φιλοσοφίζω.
1: Τι είναι ο Κάβουρας, είναι το ζουμί του.
0: Ο Κάβουρας έχει ζουμί, οι άνθρωποι δεν έχουν πια. Τους ξεζουμίσανε. Λοιπόν, πάμε να διαφημιστούμε.
1: Τι.
0: Να διαφημιστούμε, να διαφημίσεις, παιδί μου.
1: Να διαφημιστούμε, να διαφημίσουμε, όχι να διαφημιστούμε.
0: Γιατί μετά θα σας πούμε για κάτι καινούργια μαγαζιά.
1: Μαγαζιά.
0: Ναι, ναι, με καινούργια μαγαζιά που ανοίγουν στην Προκυμαία.
1: Α, πού.
0: Δεν μπορώ να σου πω, πού, μπουν διαφημίσεις και
1: μετά. Τα έχω δει.
0: Να έχεις αγωνία.
1: Εντάξει.
2: Με κοντένα. Sin compasión me has sentenciado.
3: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
4: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
3: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
4: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε!
3: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
5: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην Οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 22710-25260.
6: Ένας όμορφος χώρος δεν χρειάζεται πολλά. Χρειάζεται τις σωστές επιλογές. Είτε ετοιμάζεις το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι, είτε ανανεώνεις το Airbnb, το μικρό ξενοδοχείο ή τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, στα Julio Stores θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Μικροέπιπλα και έπιπλα βεράντας, εξοπλισμό κουζίνας και μπάνιου, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, μαξιλάρια, χαλιά και διακοσμητικά. Julio Stores, Βερίτη 30. Τηλέφωνο 22710-21206. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο.
7: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες.
8: Α, Μαστροπαντελής.
7: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες.
8: Μαστροπαντελής.
7: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες.
8: Μαστροπαντελής.
7: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
9: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
10: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
11: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr.
12: Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
1: Πώς μπορεί να λέγεται πολιτισμένη μια κοινωνία που αναγκάζει ένα δάσκαλο να είναι αιχμάλωτος όλες τις διδακτικές ώρες της ημέρας σε μια τάξη? Πώς μπορεί να μην ντρέπονται στο Δήμο Χίου μη επισκευάζοντας εδώ και 2 χρόνια το αναβατόριο που υπάρχει στο 7ο Δημοτικό Σχολείο? Την Πέμπτη στην Αλήθεια TV, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, ο Γιάννης Τζούμας φιλοξενείται από το δάσκαλο πληροφορικής Νέστορα Ξυλά στην αίθουσά του στο ισόγειο του 7ου Δημοτικού Σχολείου και συζητούν για την ιδιότυπη αυτή ομοιρία, για τη συμπεριφορά εξουσίας αλλά και κοινωνίας στα άτομα με αναπηρία, απαιτώντας την επισκευή χθες του αναβατορίου του σχολείου από το Δήμο Χίου.
13: Που μας οδηγεί όχι μόνο στο να είναι καρφωμένος ένα δάσκαλο σε μια αίθουσα και να μην φτιάχνεται με τόσο κινησμό ένα λαβατόριο ή να είναι έτσι τα σχολεία, μας οδηγεί στο ποιος θα προλάβει να ηγεμονεύσει ανεξαρτήτως τι θα πάθουν οι πολλοί άνθρωποι, οι απλοί άνθρωποι σαν και εμάς. Επομένως με αυτό θα κλείσω. Πρέπει να αγωνιστούμε, να δούμε το δέντρο που βρίσκεται ο καθένας μέσα στη δουλειά του και να συναντήσουμε όλους τους άλλους γύρω μας που τους αφορούν τα ίδια κοινά προβλήματα και να παλέψουμε για έναν κόσμο που αυτά τα πράγματα θα είναι στην προϊστορία.
14: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
15: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
16: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
17: Κύος Ράδιο Αλήθεια. Στα FM σε ολόκληρη τη Χίο.
0: Αμίκος, αν θέλουμε ασφάλεια, να πάμε στη Δέσποινα Γεωργούλη να μας συμβουλέψει. Ποια είναι η εταιρεία η οποία κάνει για τη δική μας την ανάγκη ως πελάτη? Όλες έχουν προϊόντα, με όλες πακιάρεται, να αλυχιωτική λέξη. Η Δέσποινα θα μας πει ποια είναι εκείνη η εταιρεία η οποία συμφέρει τη δική μας την περίπτωση.
1: Έχω λεωφορείο, μπορεί να μου το ασφαλίσει?
0: Λεωφορείο
1: που δεν μπορεί να περάσει από κτέο.
0: Δεν περνά, θα το ρωτήσω τη Δεσποινά. 690, πάρτε το τηλέφωνο. 690-605-1419. Μήπως ξέρει, Δεσποινάκη, πότε θα λειτουργήσει δημόσιο κτέο, να μας πεις εσύ?
1: Όχι, το πότε θα λειτουργήσει μέσα φορά. Α, αλλά πώς μπορώ να κυκλοφορώ χωρίς να έχω περάσει από κτέο?
0: Μήπως ξέρει, ρε παιδί.
1: Πώς έχει καμιά ασφαλιστική που σας ασφαλίζει, ρε παιδί.
0: Ναι, μήπως έχει, πραγματικά. Αφού μας δίνουν παράταση. Γιατί δεν μας ασφαλίζουν οι
1: Δεσποινά? Αλλά θα μου πεις. Τι να το κάνεις τώρα και
0: μην
1: το κτέο.
0: Μην ξεχνάμε και την ημερομηνία τώρα.
1: Να το κάνεις το κτέο, αφού δεν έχουμε λεωφορεία, μωρέ.
0: Ημερομηνία.
1: Δεν κυκλοφορούν λεωφορεία στους δρόμους.
0: Ημερομηνία, παρακαλώ πάρα πολύ.
1: 416 μέρες τώρα δεν έχει λεωφορεία.
0: 416 μέρες ανεπρόκοποι έχετε το νησί χωρίς λεωφορεία. Περιμένουμε να πάει στη Μυτιλίνη, να γυρίσει, να υπογράψει ο ένας, να υπογράψει ο άλλος. 416 μέρες.

0: Έλα και θέλω να πω για τα μαγαζιά της προκυμαίας.
1: Τι θες να πεις για τα μαγαζιά της προκυμαίας, έχουμε παρέμβαση.
0: Άμα δεν έχουμε παρέμβαση, τι.
1: Προηγεί το βουλευτής. Καλημέρα, κύριε Μιχαηλίδη.
2: Καλημέρα, καλό μήνα.
1: Πώς αισθάνεστε, όπως λέει και ο Γιάννης, χωρίς σχολή. Πώς?
2: Ελαφρύτερος από κάποια γραμμάρια.
0: Έλα,
1: δεν ήταν πολύ βαριά, ήταν.
2: Όχι, δεν είναι, αλλά είναι αυτό το πράγμα τελικά. Εγώ δεν το είχα ψηφίσει. Δεν μου είχε πει κανένας ότι ξέρεις κάτι, η βολή μπορεί να σου δημιουργήσει θέματα, ξέρω εγώ. Και εντάξει. Οπότε αναγκάστηκα να τη βάλω και σιγά λένε ότι θα ησυχάσω τώρα.
1: Η αλήθεια είναι ότι άμα δεν σε ενοχλεί, δεν τη βγάζεις.
2: Ακριβώς.
1: Αφού σε ενοχλεί.
2: Βλέπω, μου λέει, την έχω βγάλει και εγώ. Τι γίνεται, δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Ναι, ναι, ναι. Και μια φορά που είχα πάει στο χειρουργό, τον Γιώργο τον Γιωργαντή, μου είχε δείξει ένα πάκο με CD. Πρέπει να ήταν καμία εκατοστή. Και μου λέει, να, αυτά είναι μόνο τα φετινά.
0: Ο Γιώργης, πέρσι.
2: Να σου πω παλιά, όλοι το αποδείγμα το στομάχι μου είναι εδώ το ένα, είναι τα πολλά που αισθανόμαστε στην ευρύτερη περιοχή, πέραν της καρδιάς, τελικά πρέπει να είναι από τη βολή, να μην κάνουμε τώρα και τους γιατρούς.
1: Ναι.
2: Πάντως όταν έχει κάποιος τέτοιες ενοχλήσεις, καλό είναι να πηγαίνει να το ψάχνει, γιατί μπορεί να μπλέξει.
0: Να μπλέξει. Δηλαδή,
2: λοιπόν, να σκάσει εσύ, βολή και να πάθουν ένα σωρό άλλα πράγματα.
1: Πάντως είναι συμπληρωματικό όργανο, οπότε δεν υπάρχει φόβος.
0: Και επίσης,
2: να σου πω για να μας το δώσει ο Θεός, χρειαζόταν. Αλλά τώρα
1: παλιά.
2: Σταύρο, εγώ να ξεκινήσω.
0: Για πέμα τώρα, ναι.
2: Από το, επειδή ξεκίνησε με το χταίο. Από τον Ιούλιο, μπορεί και Ιούνιο, έχουμε ρωτήσει το Υπουργείο Μεταφορών, τι γίνεται, ρε παιδιά, με το δημόσιο χταίο. Ακόμα δεν έχουν, και τώρα πριν δεν με έχουν απαντήσει και πριν λίγες μέρες τους ξανάστηλα με αλλιώτικο ύφος. Τέλος πάντων, εγώ πήρα και τους ψαράδες, ρε παιδιά.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι είναι, και δεν ξέρω, κάνω μια παρένθεση, δεν ξέρω αν προχτές είδατε στη Βουλή όλη μου την τοποθέτηση, είναι έβαλα για τους ψαράδες. Σε ένα υπουργείο, σε ένα νομοσχέδιο που έφερε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Αυτοί τώρα οι ψαράδες, που εμείς δεν είμαστε ούτε Νορβηγία, ούτε Ισπανία, ούτε Πορτογαλία, ούτε Χιλή να έχουμε, ούτε Ινδία, δεν το συζητάμε. Παραγωγή, απασχολούμενος, τα νησάκια μας βαστούν οι άνθρωποι. Δηλαδή αν δεν τους στηρίξουνε, σε λίγα χρόνια δεν θα υπάρχει, όχι ερημωμένα, απολύτως ερημωμένα τα νησιά, ειδικά τα μικρονησιά. Δηλαδή ποια είναι παραγωγή, όπως ρώτησα τον εφόδιο, φίλε, για πες μας, τι παράγει τελικά αυτός ο απαράκτιος αλιέας, περί αυτού πρόκειται στην Ελλάδα.
0: Ναι.
2: Και του φαίνεται τώρα ένα νομοσχέδιο που δεν μπορείς να φανταστείς τι τους καπελώνει. Τη μία διαδικασία, ηλεκτρονικές δηλώσεις, εσφάλειας, το μήνα, μέχρι τάδε του μήνα θα πας να δηλώσεις τι ψάρια έπιασες, απαγορεύσεις, τούτο τα έχουν και τους Τούρκους.
0: Ηλεκτρονική ζυγαριά.
2: Δεν μπορεί να φανταστεί σε φορείες των Αντάλλων. Και τώρα έχουν και το θέμα του πετρελαίου, του καυσίμου. Πώς θα πάει ο άλλος να ψάρεψει, μήπως τουλάχιστον άμα πάει να σπείρει στη γη κάτι να σου δώσει. Άμα βγεις στο πέλαγος να ψάρεψεις, είσαι σίγουρος ότι θα φέρεις τίποτα και θα κάψεις 5, ξέρω εγώ, 2 τεπόζιτα βενζίνη, πετρέλαιο. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι είναι τουρίστες. Κυριολεκτό στα Υπουργεία. Δεν μπορείς να διανοηθείς. Φέρανε προχθές ένα νομοσχέδιο που το υπογράψανε 5 Υπουργοί. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, Οικονομικών, Ναυτιλίας. Βέβαια, 5 Υπουργεία ήταν. Δηλαδή έχουν τρελαθεί, 5 Υπουργεία ασχολούνται με τους ψαράδες. Άσε που ούτε δεν τους ενισχύουν, δεν τους δίνουν κάποια με αυτά που παίρνουν οι αγρότες από άλλες αυτές. Δεν τους κόβουν τα καΐκια τους, δεν χίλια δυο. Δεν μπορείς να τους πιάσεις. Έχουν άδικο δηλαδή τώρα που κατεβαίνουν στις ιχθυόσφαιρες. Και ποιος θα τους ακούσει. Δηλαδή 50 άρθρα για τους ψαράδες. Με κατεβατά ολόκληρα υποχρεώσεων.
0: Ναι, ναι.
2: Δεν μπορεί να ζήσει αυτός ο κλάδος. Κόψανε και τις βιτζότρατες. Ήταν 80 καΐκια στην Ελλάδα, όλα και όλα, σε όλη την Ελλάδα που η αυτογραμμή της είναι πιο μεγάλη από την περίμετρο της Αφρικής, το συνηθίζουμε να το λέμε, αλλά έτσι είναι. Και ήταν 80 βιτζότρατες, σταματημένες, πουντελιασμένες σε ένα μέρος και τραβούν ένα δίχτυ να πιάσουν περί 20 κιλά μαρίδα να φάμε, φτηνό ψαράκι. Τις κόψανε. και ρωτάς με ποια επιστημονική συμβουλή, υποστήριξη λέτε είναι βλαβερό και το κόβουν. Δεν απαντούν. Δεν έχουν τίποτα.
0: Μάλιστα.
2: Αυτά είναι, παιδιά, τα πράγματα.
0: Να είσαι Σταύρο καλά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Έχει απόλυτο δίκιο. Βέβαια, εντάξει, εγώ δεν νομίζω ότι τους νοιάζει. Αυτά είναι γαϊδουριά. Δεν τους νοιάζει. Υπάρχει και μια εθνική διάσταση με τους ψαράδες, η οποία την υποτιμάμε. Εντάξει, υπάρχει και μια εθνική διάσταση. Και θα το δούμε αυτό τι σημαίνει όταν πάμε μια μέρα και δούμε πόσες ανεμότητες και πόσα αλλιευτικά έχει στην Αγία Παρασκευή στο Τζεσμέ.
1: Καλά, εκεί δεν έχει πια ανεμότητες και αλλιευτικά, εκεί έχει και τουριστικά, έτσι, εκεί είναι μαρίνα.
3: Και πέρα από αυτά, και πέρα από τα τουριστικά, εκεί θα καταλάβουμε τι σημαίνει η κυριαρχία στο Αιγαίο. Δεν είναι μόνο πάνω στο χαρτί και πάνω στο χάρτη.
1: Ήδη υπάρχει το τεράστιο πρόβλημα με το ότι οι απέναντι δεν έχουν περιορισμούς όπως έχουν οι δικοί μας.
3: Εντάξει, σε λίγο πώς ζούμε από τους Τούρκους τουρίστες. Πώς ζούμε σήμερα.
1: Θα παίρνουμε και ψάρια από τους Τούρκους ψαράδες.
3: Ακριβώς θα γίνει αυτό το πράγμα. Είναι μαθηματικά αποδεδειγμένο αυτό.
1: Υπάρχει και άλλη λύση, βέβαια, να μην τρώμε ψάρια.
3: Έτσι. Διότι πραγματικά έχεις να κάνεις με λωλούς. Δηλαδή οι άνθρωποι δεν έχουν βγει από το γραφείο. Δεν, ή προσπαθούν, ας πούμε, να βρουν κάθε τρόπο για να σε κλείσουν, ρε παιδί μου. Δεν γίνεται τώρα ο ψαράς να έχει μαζί του και ένα λογιστή, ρε. Δηλαδή εσείς, ας πούμε, τι να πω τώρα.
1: Ρε παιδί μου, και για πόσο, έτσι, για πόσους τέτοιους επαγγελματίες, για πόσους κατ' επάγγελμα αλληλείς
3: μιλάμε.
1: Γιατί
3: συζητάμε τώρα, γιατί συζητάμε.
1: Γιατί τώρα ποσά που προϋπολογίζονται συζητάμε.
3: 70-80 εκατομμύρια καταγγείλανε προχθές οι άλλοι μεταξύ αυτό και ο Μιχαηλίδης. Με 70-80 για προμήθεια εξοπλιστικών προγραμμάτων, χωρίς διαγωνισμό. Α, έτσι. Εγώ δεν λέω ότι δεν χρειάζονται. Αλλά έτσι, άντε, χωρίς αυτό, χωρίς. Και πολεμάνε τώρα να τα πάνε τον ψαρά που θα πάνε να βγάλει 5 ευρώ, ας πούμε, να του πάρουν τα 3. Κοπρίτες. Δεν βγάζει άκρη, δηλαδή. Πού οδηγούν αυτά. Σας πω πού οδηγούν αυτά. Θα σας πω πού οδηγούν αυτά. Δείτε τι γίνεται στη Γερμανία. Δείτε τι γίνεται στη Γαλλία. Ποιοι θα βγούνε. Αυτούς όλους ευνοούν. Όλη αυτή η διαδικασία. Στο τέλος θα δείτε πού θα γίνει η σεμαγιά. Με διαφημίσεις τώρα, γιατί μετά θέλω να πω και για τα μαγαζιά, σε προκειμένου τα μαγαζιά, λέγαμε.
1: Τα μαγαζιά, ναι.
3: Μαγαζιά. Να πάρει,

0: Κιοσκεριάν. Με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κιοσκεριάν. Εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στοκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιοσκεριάν. Στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
2: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
4: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Καρακάρα, 8 και 49 από τα λεπτά. Είπαμε ότι αυτό που βλέπετε με τις καινούργιες κάρτες, την τηλεόραση κλπ. Είναι τα νέα μας ενδύματα για την πρωινή εμφάνιση της τηλεόρασης. Θα τα κρίνετε κι εσείς, θα μας πείτε βελτιώσεις που θέλετε να κάνετε κλπ.
2: Ναι, να πούμε ότι μπορείτε να δείτε στις πληροφορίες που εμφανίζονται στα δεξιά της οθόνης. Φαρμακεία. Προβλέψεις καιρού. Προβλέψεις καιρού. Θα προσεχώς, θα τις δείτε τις προβλέψεις καιρού. Κυματισμό θάλασσας. Δρομολόγια πλοίων αεροπλάνων. Θέσεις δημοτικών χώρων στάθμευσης.
1: Αυτό που το πάσα.
2: Κυκλοφορία στο κέντρο της πόλης της Χίου.
1: Σας ενημερώνουμε.
2: Το πρόγραμμα, το ημερήσιο πρόγραμμα που έχει το ραδιόφωνο και η τηλεόραση.
1: Ναι.
2: Αν προκύψει κάτι έκτακτο, θα σας ενημερώνουμε ακόμη πιο άμεσα.
1: Θα τα δείτε αυτά, θα τα δείτε και θα μας
2: και άλλα θα που μας θα εμφανιστούν στην.
1: Θα βοηθήσετε κι εσείς.
2: Πορεία του μήνα.
1: Λοιπόν, πάμε λοιπόν τώρα για τα καινούργια μαγαζιά της προκυμαίας και εδώ θέλω λίγο την προσοχή σας και εννοείται θέλουμε και κάποιες απαντήσεις. Λοιπόν, α τα πάρουμε λοιπόν τα πράγματα με τη σειρά. Αν θα περπατήσετε στην προκυμαία από προχθές, θα δείτε ότι δίπλα στο σταθμό των υπεραστικών λεωφορείων που δεν υπάρχουν. Αλλά υπάρχει.
2: Η πινακίδα υπάρχει.
1: Υπάρχει πινακίδα.
2: Σταθμός δεν είναι των υπεραστικών, ο σταθμός είναι τον σταθμός αναμονής επιβατών
1: εκεί,
2: για το
1: λοιπόν,
2: πλοίο.
1: Στην προκυμαία λοιπόν.
2: Βέβαια, αλλού σταθμεύει το πλοίο, αλλού είναι η αίθουσα, αλλά δεν έχει σημασία.
1: Δεν πειράζει. Αυτά τα λεπτομέρειες τώρα είναι αυτές.
2: Σωστά.
1: Εκεί λοιπόν υπάρχει η επιτίβια πλάκα που λέει τα θύματα του βομβαρδισμού του πλοίου Βίριλ του Ερυθρού Σταυρού. Δίπλα υπάρχει ένα περίπτερο. Η πόρτα του Τελωνίου, μια πόρτα μιας αποθήκης που είναι εγκαταλελειμμένη χρόνια, ούτε ξέρει κανείς τι έχει μέσα. Δίπλα είναι το κτίριο του Τελωνίου το παλιό, το οποίο υποτίθεται θα το καταδαφίσουνε. Τέλος πάντων, εκεί λοιπόν έχει μπουντελιάρει εδώ και δύο μέρες η κυρία ΔΕΗ, έχει βάλει ένα εξάμβλωμα, ένα κυβότιο, το κατσεπάω στο πεζοδρόμιο, κατέλαβε το μισό πεζοδρόμιο και εκεί λέει θα κάνει μαγαζί, θα ξύσει μαγαζί για να κάνει πράξεις λογαριασμών.
2: Πού κάλε, πάνω στο πεζοδρόμιο?
1: Οι φωτογραφίες είναι δημοσιευμένες σήμερα.
2: Καταρχάς έχει πάει ΣΥΡΙΖΑ με το διάδρομο τυφλών. Όποιος δηλαδή είναι τυφλός και περπατάει, πέφτει πάνω. Μη σου πω ότι κουτουλάει και με τα.
1: Όχι κουτουλά, κουτουλάει.
2: Με τα γκισέ.
1: Αρχίζουμε λοιπόν τώρα τα ερωτήματα. Να το βάλε η ΔΕΗ χωρίς άδεια? Δεν νομίζω.
2: Μήπως είναι προσωρινά? Μήπως το εναπόθεσε απλά?
1: Λοιπόν, να το κούμπησε εκεί.
2: Είναι βιδωμένο.
1: Να έδωσε άδεια το λιμενικό ταμείο? Μάλλον την έδωσε.
2: Το λιμενικό ταμείο.
1: Ερώτημα λοιπόν.
2: Πώς δεν μπαίνει μέσα, να δίπλα είναι η πόρτα.
1: Ερώτημα λοιπόν, ερωτήματα λοιπόν. Με ποιο δικαίωμα καταλήφθηκε το πεζοδρόμιο? Αν μου πεις δε φίλε, δικό τους είναι.
2: Ποιανό?
1: Το νοικιάζουν, το λιμενικό ταμείο.
2: Τι θα πει δικό τους είναι, του κόσμου το πεζοδρόμιο.
1: Ήρθε η κυρία ΔΕΗ και λέει πληρώνω. Δεν μπορούσε η ΔΕΗ να πάει σε ένα από τα περίπτερα που έχει ο Δήμος στην πλατεία που είναι άδεια, να κάνει εκεί εις πράξεις?
2: Α, καλή ιδέα.
1: Έτσι δεν μπορούσε.
2: Κοιτά, αλλά θα τα μαζέψει το λιμενικό ταμείο στην νότινη πλευρά.
1: Δεν μπορούσε να νοικιάσει ένα μαγαζί. Να πιώσει κανένα. Ναι. Απλά έστησε λοιπόν το τεμπέκι αυτό. Ακριβώς εκεί που το έστησε είναι η διάβαση τυφλών. Δεν μου λέτε γιατί κάνετε τη διάβαση τυφλών? Γιατί
2: μας υποχρεώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση που χρηματοδοτεί το έργο.
1: Αυτό, γι' αυτό έγινε να διαβάσει τυφλών.
2: Δηλαδή, έχουμε τυφλούς.
1: Δηλαδή είχε ένα μέρος, ένας τυφλός, είχε ένα μέρος να κάνει βόλτα με τις ανάγλυφες αυτές. Του το κόβεται και αυτό.
2: Έλα μωρέ τώρα και σε έχει τυφλούς. Λοιπόν, σου είπα είχαμε. Δεν έχουμε πια.
1: Έχουμε στοιχείο, το μοναδικό μέρος στοιχείο που θυμίζει η Ευρώπη. Είναι τα πεζοδρόμια της προκυμαίας. Δεν είπα κάτι άλλο.
2: Ναι, το
1: υπόλοιπο είναι μαχαλάς, τουρκικός.
2: Το λες και έτσι.
1: Λοιπόν.
2: Φτάνει να μην κοιτάς κάτω.
1: Αυτά λοιπόν τα πεζοδρόμια.
2: Α, και τώρα που το λέμε, είδα και δούλευε ο τσίχλο εξολκέας.
1: Λοιπόν, Πάτε λοιπόν και καταλαμβάνετε πεζοδρόμιο. Να κάνω και μια ερώτηση έτσι λίγο πονηρή.
2: Πονηρή.
1: Η αρχαιολογική υπηρεσία έδωσε άδεια.
2: Γιατί τι είναι κοντά της?
1: Για να μπει το εξάμβλωμα. Γιατί οτιδήποτε και να γίνει στην προκυμαία, ακόμα και τις τέντες των καταστημάτων.
2: Αυτό έχει και φώτα εντωμεταξύ, έχουν τραβήξει και καλώδιο.
1: Και ρεύμα έχει και κοντίσιον, έχει και έτοιμο να ξεκινήσει είναι.
2: Έλα ρε εσύ.
1: Λοιπόν, ρωτάμε λοιπόν. Εδώ τα μαγαζιά πάνε να βγάλουν μια τέντα και υπάρχει εκεί πέσα και λέει: οπ.
2: Ακού, ακού. Είναι προσωρινό γιατί λέει σύντομα το νέο μας κατάστημα θα είναι έτοιμο για μια ολοκληρωμένη εμπειρία ενέργειας και τεχνολογίας. Άρα οι άνθρωποι ετοιμάζονται να ανοίξουν κατάστημα και το βάλαν αυτό προσωρινά. Σου λέω την απάντηση που έχει έρθει ήδη.
1: Εγώ σου λέω ότι ζητάμε να μας απαντήσετε. Το βγάλατε από το καράβι και δεν είχατε πάνω το πάτε.
2: Και το ρεύμα?
1: Γιατί έχει ρευματοδότηση. Άρα να τα έκανε αυτά η ΔΕΗ αυθαίρετα.
2: Μπα.
1: Προσέξτε.
2: Α, θα μου πεις ΔΕΗ, ναι, ρεύμα έχει.
1: Έχει έναν αναγνώστη. Δεν θα πω το όνομά του, δεν χρειάζεται. Διάβασε. Ο οποίος μας στέλνει μια επιστολή και λέει κάτω κάτω τα εξής. Για προσέξτε το. Όχι, όχι, όχι, το, εκεί που λέει για το...
2: Αγαπητή αλήθεια. Ποιο?
1: Εγώ αυτό. Η τελευταία παράγραφος της επιστολή του ανθρώπου. Στα άλλα λέει καταγγείλει αυτό το πράγμα. Ποια είναι η τελευταία παράγραφος?
2: Το σημαντικότερο.
1: Ναι, ναι, τι γράφει?
2: Τι ακριβώς εξυπηρέτησε ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου που κατά τύχη είναι ο διαχειριστής του καταστήματος Κοτσόβολος?
1: Ναι.
2: Που κατά τύχη ανήκει στη ΔΕΗ. Η ΔΕΗ έχει πάρει τον Κοτσόβολο.
1: Καταλάβατε που πάει του καθενός στο μυαλό τώρα?
2: Αχ, δεν τα είχα συνδυάσει εγώ έτσι.
1: Αυτό συνδύασε όμως. Αυτό τα συνδύασε με τον Κοτσόβολο, τα συνδύασε με τη ΔΕΗ. Η ΔΕΗ, παιδιά, είναι ιδιωτική. Ξεχάστε τι ήταν η ΔΕΗ παλιά.
2: Δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού, καλέ λέγεται.
1: Λοιπόν, σου λέει λοιπόν, για κάτσετε ρε παιδιά.
2: Όχι.
1: Και επίσης...
2: Ο Κοτσόβολος είναι τη ΔΕΗ ή η ΔΕΗ του Κοτσόβολου? Λοιπόν, κάτσε γιατί μπερδεύτηκα.
1: Αυτός δεν μπερδεύεται καθόλου που ρωτάει. Μπαίνει λοιπόν το ερώτημα. Αν αύριο πάει ο άλλος πάροχος, ο Ήρων, ο Μύρων, ο Τύρων.
2: Προτέργεια.
1: Ο Προτέργεια, ο Ενέργεια. Και πει, θέλω κι εγώ να βάλω αντεμπέκη, ρε φίλε. Όπως έβαλε η ΔΕΗ, θέλω κι εγώ.
2: Ναι.
1: Θα του πείτε όχι?
2: Θα του πούμε ναι.
1: Μπράβο. Άρα λοιπόν να το καταλάβουμε. Τα πεζοδρόμια στην προκυμαία τα φτιάξαμε για να τενεκιάζουμε για μαγαζιά.
2: Μα έτσι δεν κάνουμε και με τα υπόλοιπα, τις καφετέρειες κλπ?
1: Αυτά είναι νόμιμα?
2: Νομιμότατα.
1: Αν είναι νόμιμα, είναι και ηθικά?
2: Τώρα.
1: Όχι, μπαίνει το ερώτημα.
2: Εν είμαστε και στην Ιαπωνία.
1: Αυτό τώρα.
2: Έλεος.
1: Στην δημοτική αρχή, η οποία μεταξύ άλλων κάνει και τούτο τώρα. Νοικιάζει τα πεζοδρόμια.
2: Φημίζεται για το ηθικό της ανάστημα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, δεν μιλάμε για ένα περίπτερο που μπήκε και βγήκε και πουλάγε βιβλία.
2: Έλα ρε παιδί, μα σαν να μην τρέχουμε στη ΔΕΗ να πληρώνουμε το λογαριασμό.
1: Μιλάμε για μόνιμη κατάσταση, με κλιματισμό, με ρευματοδότηση κλπ. Επαναλαμβάνω.
2: Προσωρινή.
1: Είναι νόμιμα αυτά όλα? Η αρχαιολογική υπηρεσία έχει δώσει άδεια. Τη διάβαση τυφλών που έπεσε.
2: Με την αρχαιολογική.
1: Έχει κανείς να πει κάτι γι' αυτό? Δηλαδή όλα ρε φίλε είναι στον αυτόματο.
2: Είναι πάντως ωραίο.
1: Σε αυτό το νησί.
2: Πρέπει να παραδεχθείς ότι είναι όμορφο.
1: Απευθύνουμε τα ερωτήματα αυτά.
2: Ρε παιδιά, πώς δεν το βάλατε εκεί στην πόρτα να μπει και μέσα λιγουλάκι? Αυτή η αποδίκη χρησιμοποιείτε του τελωνίου, πείτε μας. Το τελωνείο δε ανήκει στην ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Α, δε. Δηλαδή, αυτός που μαζεύει τα λεφτά δεν έχει να συντηρήσει το συγκεκριμένο κτίριο. Αλλά μαζεύει. Του δίνει και καταλαβαίνει.
1: Ωραία, ένα κουτί μπογιά δεν έχουν. Να με ένα μήνιο.
2: Να τα βάψουν, να τα συντηρήσουν.
1: Να το βάψουν οι γύφτοι και βγαίνει στο λιμάνι και βλέπει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, τι να πει τώρα. Τι να πει. Εδώ ρωτάμε συγκεκριμένα τώρα. Εγώ είμαι συγκεκριμένος. Οποιοςδήποτε βάλει μια πινακίδα ή βάλει μια τέντα παίρνει άδεια από την αρχαιολογική υπηρεσία για το χώρο του λιμανιού. Αυτό μπήκε με άδεια?
2: Άντε πάλι, ναι.
1: Είμαι συγκεκριμένος, ρωτάω συγκεκριμένα.
2: Είναι προσωρινό και είναι και όμορφο.
3: más que una salida.
2: Το μνημόσυνο τώρα που θα κάνουμε του Βίρελ δεν θα είναι, θα πέσουμε πάνω. Πού θα σταθούμε, θα έχουμε μπροστά μας το αυτό της ΔΕΗ.
1: Και εκεί υπάρχει νομοθεσία που λέει πόσο πρέπει να απέχουν από μνημεία και από επιτύμβειες στήλες διάφορα πράγματα. Και εκεί υπάρχει. Δηλαδή εδώ μιλάμε τώρα για καμία πενταριά παραβάσεις.
2: Έλα μωρέ. Κάλε να θυμίσω ότι ισχύουν. Νομίζω δεν ισχύουν πια. Μέχρι χθες ήταν σίγουρο ότι είχαμε εκπτώσεις στα στρώματα.
1: Δεν πειράζει, ας πάνε και σήμερα.
2: Στο εντός. Σήμερα όμως, σήμερα βλέπω ότι έχει σεντόνα μπριζ, φυσικό ύπνο που ξεκουράζει με ταλαλέι λάτεξ. Αυθεντικό ταλαλέι λάτεξ, 100% φυσικό λάτεξ από φυσικό χυμό καουτσουκόδεντρου. Έχει στρώμα με τέτοιο πράγμα.
1: Κοιμάσαι πάνω στο χυμό, ε.
2: Μόνο, το βλέπω, είναι διπλό στρωματάκι. Ναι, 549 ευρώ στο εντός της Χίου.
1: Καλή σας μέρα.
2: Ο Κοτσόβολος μου λένε είναι της ΔΕΗ, όχι η ΔΕΗ του Κοτσόβολου. Εντάξει, γεια σας.

0: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
1: Οι εκδόσεις ΑΠ μετά από 32 χρόνια πορείας ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
0: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
1: Παιδική εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
0: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
1: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
0: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
1: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
0: Τηλέφωνο 22710-41-287.
1: E-shop alphapbooks.gr.
2: Καλησπέρα.
3: Καλημέρα.
2: Καλώς του μάγου με τα δώρα.
3: Καλημέρα.
2: Ρε άντε πήγαινε από εκεί.
3: Κάθε μέρα από τις 9 το πρωί.
2: Μπράβο Λούλη.
3: Μέχρι και τις 10.
4: 1, 2, 3.
3: Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή στους 95, στους 95,7.
2: Βρε γύρω ψευτήλα.
3: Καλημέρα.
5: Χάος.
3: Κάθε μέρα. Τηλέφωνο εκπομπής 2, 5, 6, 7, 8. Μη μου πεις ότι το ξέχασες.
2: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας, καλημέρα, χάος.
6: Και ζήτω το χάος.

0: Καλημέρα στον καπετά Δημήτρη από Ιωνίων Πέλαγος. Ακόμα στο Ιόνιον. Ακόμα στο Ιόνιον Πέλαγος είναι και μας ακούει. Καλημέρα στους ραδιοφωνικούς μας, καλημέρα στους διαδικτυακούς μας. Εδώ εσάς που μας βλέπετε και όλα, τέλος πάντων, όσοι μπορείτε, παιδιά, αυτή είναι η σύνδεσή μας, δεν έχουμε το... Όσοι δεν καταφέρνετε, μπείτε στο ίντερνετ, μπείτε στο ραδιόφωνο, θα βρείτε τρόπο εσείς να μας...
1: Σαρακιδί και Βενεσφαλή πιάνουν και δένουν στο κατάρτι.
0: Λοιπόν, είχαμε μια μαγική βραδιά, παιδιά, χθες το βράδυ στο Μύριο. Διαβάζω εδώ το... έχει κάνει μια ανάρτηση ο Σύλλογος Σιδηρούντας, ένα πολύ δυνατό έτσι κύτταρο της χθεσινοβραδινής εκδήλωσης που έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Έτσι το... αυτή η απίστευτη υπέροχη συναυλία που έγινε στο Ομήριο. Εγώ να σας πω την αλήθεια, όταν ξεκίνησε που βγήκαμε να μιλήσουμε, βγήκα εγώ να προλογίσω, τέλος πάντων, το... όταν το βλέπεις όλο αυτό το πράγμα, ρε φίλε μου, και γίνεται έτσι... και γίνεται πραγματικότητα και βλέπεις όλο αυτό τον κόσμο από κάτω και το... είναι πάρα πάρα πάρα πολύ ωραίο.
1: Στου μακελιού την άψη.
0: Λοιπόν, γράφει εδώ από το Σύλλογο Σιδηρούντας, γράφουν τα παιδιά, η σπίθα, η ψυχή και το αποτέλεσμα. Η σπίθα ήταν ο Μανώλης Βερβεράκης που άναψε την ιδέα για να γίνει αυτή η εκδήλωση. Η ψυχή ήταν ο Γιώργος Ομισετζής και η Μαρία Καλαγκιά που συνέβαλαν, οργάνωσαν και έδωσαν την αγάπη τους για να πραγματοποιηθεί. Μαζί τους η Αθηνά Βελισάρη, η Αθηνά Βούκουνα, ο Νίκος Ισίδωρο, η Σοφία Χατζαθανάση. Και το αποτέλεσμα ήσασταν εσείς. Το Ομήριο γέμισε ασφυκτικά. Και στο τέλος, με το χάρτινο το φεγγαράκι να δίνει ελπίδα για την Παρασκευούλα μας, αποδείξατε τι θα πει αλληλεγγύη. Αυτά αναφέρονται από το Σύλλογο Σιδηρούντας. Πραγματικά, παιδιά, όλοι εσείς όμως ήταν ο Σύλλογος, βοήθησε στη χθεσινή βραδιά. Τέλος πάντων, ήταν μια πάρα πάρα πολύ ωραία... πολύ ωραία βραδιά, πολύ ωραία εκδήλωση, πολύ ωραία συναυλία. Και για πολύ καλό σκοπό. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ο μήνας έχει μία. 1st of October 2026. 1η Οκτωβρίου του 26. Και σήμερα έχει, παιδιά, δροσούλα προς το... ναι, δεν είναι, έχει... αυτός ο βοριάς είναι που το κρατάει τη θερμοκρασία χαμηλά. Ρε φίλε, μέχρι τέλη Οκτωβρίου κάναμε μπάνια.

Λοιπόν, καλημέρα εδώ και στους τηλεοπτικούς μας. Παιδιά, εδώ είμαστε ok. Στείλτε μου ένα τέτοιο. Πρώτη του Οκτώβρη σήμερα, καλό μήνα σε όλους. Και σήμερα και αύριο κάπως έτσι θα πάει. Πολύ δυνατή βορειάνεμη. Το Σάββατο, πώς το παθέ. Σάββατο από το μεσημερό απόγευμα έχει βροχές. Σάββατο μεσημερό από Κυριακή, χαρά Θεού, φυσάει βέβαια. Οι ανέμοι δεν θα μας, θα μας κρατήσουν, παιδιά. Όλο το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου θα μας κρατήσουν οι ανέμοι.

Λοιπόν, καλημέρα στην Αργυρό, καλημέρα στη Μάγδα. Πολλές διακοπές στη μετάδοση σήμερα. Σήμερα τι μέρα είναι? Σήμερα είναι Πέμπτη, έτσι. Σήμερα είναι ανοιχτά, παιδιά, έτσι. Ο μόλος στον Καταράκτη ανοιχτά. Είπαμε, μόνο την Τρίτη είναι. Μόνο την Τρίτη είναι κλειστά. Κάθε Τρίτη ξεκουράζονται τα παιδιά.

Αν θέλετε να κλείσετε το τραπεζάκι σας 61-292. Κοίτα, αν θυμάμαι και από πέρυσι και από τα προηγούμενα χρόνια, ο μόλος είναι ανοιχτός, παιδιά. Νοέμβρη. Και μέσα στο Νοέμβρη πάει νομίζω.

Λοιπόν, αυτά με τον καιρό. Καιρός θυελώδης, νεφελώδης. Λοιπόν, χρόνια πολλά σήμερα. Δεν έχουμε καμία. Σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα Κατοικίας. Γιορτάζει η Νέα Δημοκρατία. Δεν έχει αφήσει ούτε μία. Παγκόσμια Μέρα Αρχιτεκτονικής, Παγκόσμια Μέρα Ηλικιωμένων, Παγκόσμια Μέρα Χορτοφαγίας. Να τα φας εσύ τα χορτά. Από ονομαστικές εορτές. Ο Ανανίας γιορτάζει, ο Νίνος, ο Θηρεσίας γιορτάζει. Αυτοί είναι που έχουν σήμερα τις εορτές τους. Από γενέθλια δεν βλέπω τίποτα κανέναν έτσι που είναι ανακοινώσιμος. Από το ναυτικό ομιλοχείο, ο Έφορος Κολύμβησης έχει σήμερα τα γενέθλιά του. Έχει τα γενέθλιά του σήμερα. Αργυρό, ο Έφορος έχει σήμερα τα γενέθλιά του. Ποιος είναι, όσοι είστε τον ξέρετε. Τις τσέπες μου, φλούδες μανταρίνι. Αύριο γιορτάζει ο Κυπριανός. Μάτια να πονάς. Αύριο γιορτάζει ο Ιουστινιανός. Δεν είναι καμία. Ο Διονύσης είναι, Διονυσίου του Αεροπαγίου του είναι το Σάββατο. Η Ντενίση, η Διονυσία, η Σύση.

0: Λοιπόν, αυτά και με τις ονομαστικές μας εορτές. Εμείς κάναμε εδώ μια προσπάθεια να επανασυνδεθούμε. Δεν ξέρω τώρα πώς μας βλέπετε, πώς μας ακούτε. Να σε ευχηθώ τα καλύτερα. Λοιπόν, καλημέρα στο Λευτέρη. Καλό μήνα με υγεία. Να είσαι καλά ρε Λευτέρη, δεν ήρθες εχθές στη συναυλία. Δεν ήρθες εχθές στη συναυλία όμως. Παιδιά, είχε πάρα πολύ κόσμο. Εν τω μεταξύ είχαν η προπόληση που έγινε στα εισιτήρια. Είχαν φύγει σχεδόν όλα τα εισιτήρια. Η χωρητικότητα όλη του ομηρίου 400-450 άτομα. Είχαν φύγει όλα τα εισιτήρια. Πολλοί πήραν αρκετά εισιτήρια. Δώσε μου λέει 5, δώσε μου 8. Είχαν πάρει πολλά εισιτήρια για ενίσχυση. Καταλαβαίνετε, αν έχεις πάρει 10 εισιτήρια και έρθει ο ένας, μένουν κενές θέσεις. Ευτυχώς το θέμα διευθετήθηκε και όσοι ήταν απ' έξω και περίμεναν.
1: Πέσαν οι μικρότεροι κλέφτες και αστυνόμοι.
0: Με τη βοήθεια εκεί των ταξιθετών μπήκαν στη θέση τους. Με την καλή έννοια.
1: Φωτιές ανάφανε στους απάνω δρόμους. Τα Γιάννη θα ήτανε.
0: Όπω ρε φίλε Μαρινέλα, έτσι απίστευτη.
1: Σάββατο και απόβραδο και άσε τη λύνη στην Αριστοτέλους που γερνάς.
0: Λοιπόν, 13 λεπτά μετά τις 9.
1: Έβγαζα από τις τσέπες μου φλούδες.
0: Μέχρι το Σάββατο, παιδιά, έχουμε την Knockout Week, τεχνικό πολυκατάστημα Ζανής Κοκολιάς. Ναι, σας το λέμε για να μην το χάσετε. Άλλες είναι Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο. Αρχικά έχουμε στα φυσιτήρια. Σήμερα τώρα με αυτόν τον αέρα. Φυσιτήρας φύλων ηλεκτρικός 135-143 αλυσοπρίωνο σόλο. Κλαδευτήρι μπαταρίας σόλο 18V 120 ευρώ. Έτσι και είναι και πώς το λένε, τρομερές οι εταιρείες αυτές. Αυτή η Steel, παιδιά, βγάζει τρομερά αλυσοπρίωνα θαμνοκοπτικά. Μάλιστα, αν φέρετε το παλιό σας αλυσοπρίωνο, σας δίνει το καινούριο με έκπτωση 20%. Δυνατό, έτσι. Και το λάδι μαζί, γιατί θα χρειαστείτε και λάδι για το... Παίρνεις 5 λίτρα και σου δίνει κι άλλο 1 λίτρο μαζί λάδι δώρο. Αυτό το λάδι αλυσίδας Steel. 29 ευρώ, τίνω κάβουρα στην το ζουμί του δηλαδή.

Και έχουμε και πολλά θέματα. Το θέμα με τους καυστήρες στα σχολεία θα δείτε, έχουμε σήμερα στην εκπομπή μας. Έχουμε το θέμα του πετρελαίου, πώς θα την παλέψετε με το πετρέλαιο. Θα βάλετε πετρέλαιο, θα πάρετε καμία κουβέρτα παραπάνω. Πώς έχετε σκοπό να ζεσταθείτε, τέλος πάντων.

Λοιπόν, πήγαμε και στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών. Στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, τον κύριο Πατελίδα. Λοιπόν, γεια σου Μάγδα, καλημέρα, καλό μήνα. Γεια σου Μάνα, καλημέρα. Έχασες εχθές που δεν ήρθες, φοβερή συναυλία. Και ήταν και για τους ναυτικούς. Τέλος πάντων. Κάτσε, γιατί εδώ έχετε παιδιά στείλει από το πρωί. Έχετε στείλει άπειρα μηνύματα. Λοιπόν, πήγαμε στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών. Ρωτήσαμε αρχικά για τους καυστήρες. Αυτό το ερώτημα που είχε τεθεί από τον προϊστάμενο της πρωτοβάθμιας του Γιάννη Τωρέ. Ρωτήσαμε για το λεωφορείο στα Καρδάμιλα. Ο κύριος ακροατής που μας παίρνει κάθε μέρα, ένας ακροατής, ο κύριος Αντώνης, αν δεν κάνω λάθος, που με παίρνει κάθε μέρα και με ρωτάει τι θα γίνει με το λεωφορείο, μας είπε ότι το λεωφορείο στα Καρδάμιλα θα 1η-9 ξεκινάει. 1η-9, 1η Σεπτέμβρη ξεκινάει. Ρωτήσαμε για τον μπαλκόνι στη Λέτσενα που είναι έτοιμο να πέσει. Ρωτήσαμε για τον για το δρόμο εκεί στη Λέτσενα που πάνε τα παιδιά στο σχολείο και δεν έχει πεζοδρόμια. Από ό,τι κατάλαβα είναι μια κόντρα ο Δήμος με την περιφέρεια. Δώσε μου αυτό το δρόμο να τον κάνω δημοτικό, να τον κάνω περιφερειακό. Δώσε μου την Καλουτά να την κάνω εθνική περιφερειακή οδός. Και πάρε την Λέτσενας να την κάνεις δημοτική. Εγώ θέλω να δω ομιγέννητο άμα γίνει κανένα ατύχημα με κάνα παιδάκι που πάει στο σχολείο. Ποιον θα πάρουνε 17 διαβόλοι. Ποιον θα πάρουνε και θα σηκώσουνε 17 διαβόλοι. Να σου πω εγώ μετά, αν ομιγέννητο χτυπήσει κάνα παιδάκι στη Λέτσενας που είναι ο δρόμος που πάνε τόσα παιδάκια στο σχολείο, έχει δίπλα σπίτια, έχει εκκλησία, έχει νεκροταφείο, εκτός να το κάνετε για να γεμίσει το νεκροταφείο, γεμάτο είναι.

Συνεχίζουμε. Ρωτήσαμε και για το θέμα των, έτσι, των, ένα καμιόνι φορτώ, για τα μπαλκόνια που γκρεμίζουν, σας είπα για το, για το λεωφορείο Σακαρδάμιλα. Πρώτη Ενάτου, κύριος Ακροατής, ο κύριος Αντώνης, αν δεν κάνω λάθος, μας ακούει εκεί από τα Καρδάμιλα. Κύριε Αντώνη, 1η Σεπτέμβρη μου λέει ξεκινάνε τα δρομολόγια. Να στείλω καλημέρα στην κυρία, ξέχασα το όνομά της, του καλού φίλου του Μιχάλη. Του Μιχάλη που είχε πάει στον Άγιο Ευκαιρία, που ήταν, που είχε προτεύσει, παιδιά. Ο Μιχάλης ο Μπατζάκας. Είδα χθες τη μαμά, είδες, πάλι ξέχασα το όνομα. Πάλι ξέχασα το όνομα, αλλά εκείνη ξέρει, μου λέει, μπλέκο, μου λέει, και σ' ακούω κάθε μέρα. Ορίστε, για το θέμα του μπαλκονιού στη Λέτσα, να μου γράφει εδώ ο Μιχάλης ο Πυργελής. Κλασικά ένα κοτετσόσυρμα, μία πινακίδα επικίνδυνο κτίριο και λύθηκε το πρόβλημα. Η Στρατούλα, η Βαφιαδάκη μου λέει, η Βενιζέλου είναι έτσι τουλάχιστον 3 χρόνια. Κανένα έλεος. Ο Λουρέτζος ο Δεσές γράφει εδώ πέρα, μια χαρά είναι, έχει γερά θεμέλια όπως αυτό στο παζάρι δίπλα στο εκκλησάκι. Μια μέρα θα το φάει κανείς το κεφάλι. Λοιπόν, δεν ξέρω, δεν μπορούν να βρουν τους ιδιοκτήτες. Ναι, λίγο δεν μπορούν να βρουν τους ιδιοκτήτες. Τους ιδιοκτήτες δεν μπορείτε να βρείτε. Άντε και άμα τους βρείτε θα σας φέρω πίτσα λύκος. Όχι, σήμερα είναι κλειστά, παιδιά. Πίτσα Λύκος είναι κλειστά μέχρι τις 13 του μήνα. 14 θα ξανανοίξει. Θα είναι Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. Πίτσα Λύκος, τα παιδιά ξεκουράζονται. Παιδιά, εντάξει, ήταν μια κουραστική καλοκαιρινή. Όταν έχεις τη νούμερο ένα πίτσα πάνω στο νησί, καταλαβαίνεις, έτσι το... Μπορείτε, αν θέλετε, να προμηθευτείτε τα προϊόντα Λύκος από τα σούπερ μάρκετ. Α, το βάλτε από τα σούπερ μάρκετ, ναι. Παιδιά, τέτοια τραγούδια ήταν χθες, δηλαδή, εντάξει, η Μαρία, ήταν όλα τα παιδιά ωραία, έτσι. Αλλά η Μαρία, παιδιά, η Καλαγιά, αυτό δεν είναι φωνή, ρε φίλε, αυτό είναι... Αυτό είναι βιολοντσέλο, δηλαδή το... Στο Δύο Αιγαίας έχουν βάλει τώρα τάξη βιολοντσέλου, ένα νέο τμήμα, ένα από τα πιο αγαπημένα και εκφραστικά όργανα της κλασικής μουσικής, με καθοδήγηση ολοκληρωμένη, υπεύθυνη, έτσι το... Μπορείτε να κλείσετε θέση για ένα δωρεάν δοκιμαστικό. Αδελφόνο Ράλι 31, είναι το Δύο Αιγαίας, 41-074. Ναι, ναι, ναι, ήταν, παιδιά, μαγική, πραγματικά μαγική το... Λοιπόν, καλημέρα στο Στέλιο, έπρεπε να έρθεις εχθές, ρε φίλε, να δεις το... Ο Στέλιος ο Κουμπιάς, καλημέρα, καλό μήνα με υγεία, καλές ειδήσεις. Καλημέρα στην Αφροδίτη από το σύλλογο εκεί, το χορευτικό. Η Αφροδίτη του Πάπα Μιχαλάκη, καλημέρα, καλό μήνα, μεγάλη συγκίνηση, υπάρχει ακόμη ανθρωπιά. Αφροδίτη, όταν ξεκινήσαμε αυτό το πράγμα, το έλεγα και προηγουμένως, εδώ από αυτήν εδώ την εκπομπή, είχε ξεκινήσει, είχα διαβάσει ένα post που έκανε ο Αστέριος ο Σαλτσίδης, ο μπαμπάς. Και λέω, ρε παιδιά, κάτι πρέπει να κάνουμε, να βοηθήσουμε, να... Προσφέρθηκαν οι μουσικοί, αρχίσαμε να το συζητάμε. Έψαξα να βρω μέρα στο Ομήριο. Βρέθηκε ο Γιώργος ο Μισετζής, μου λέει, έχουμε έτοιμη μια παράσταση. Πρώτα ο Θεός, τώρα, παιδιά, θα ετοιμάζεται και δεύτερη. Πρώτα ο Θεός, δεν ξέρω αν θα είμαι εγώ, γιατί, παιδιά, τελικά είναι πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο να οργανώσεις κάτι τέτοιο.

0: Ειδικά ρε φίλε εκεί που παίξανε το Μικρούτσι. Εκεί που είπαν παιδιά τα τραγούδια του Μικρούτσικου. Το Καραντί. Το 7 Μάγιστο. Το live δεν παίζει. Έλα ρε Μαρία τώρα με στεναχωρείς. Μα ξέρεις κάτι. Πάω για διαφημίσεις. Πάω για διαφημίσεις να δω μήπως το φτιάξω.
1: Μότο Πουλάς. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσυκλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσυκλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Keyway και Λαμπρέτα. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες των εταιριών Polaris και CF Moto. Μότο Μπουλάς, Πλατεών 2, 2271-0-42-495, στο λιμάνι. Τώρα με τη τιμή της βενζίνης στα ύψη, τουλάχιστον απόλαυσε το καφεδάκι σου μαζί με το συνοδευτικό σε τιμές Siri's Bakery. Καφεδάκι φρέντο καπουτσίνο 1,80 με τσουρεκάκι, κουλουράκι ή σταφιδοψωμάκι. Αν πίνεις ελληνικό, φραπέ ή γαλλικό 1,40 μαζί με το συνοδευτικό. Καφές επιλογής και μπαγκέτα 3 ευρώ. Καφεδάκι με τυρόπιτα 3 ευρώ. Σούπερ προσφορές Siri's Bakery. Στα 4 υποκαταστήματά μας και στο νέο κατάστημα στο Βροντάδο. Στη Βενιζέλου, στην Απλοταριά, στη Φάρκαινα, στην Καρδαμάδα. Siri's Bakery. Η απόλαυση χωρίς να πληρώνεις μια περιουσία. Καφεδάκι παίρνεις ρε φίλε. Πάρε

και όμορφες παρέες. Η γωνιά, το ουζερί στο λιμάνι, είναι κοντά μας χειμώνα καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι. 22 71 0 43 111.

0: Καλημέρα, χάος, 27 λεπτά μετά τις 9. Με τεχνολογικών, πώς το λένε, τεχνικών προβλημάτων είναι να μην αρχίσει ο μήνας. Έτσι, για να πάει καλά ο μήνας, θα μας πάει έτσι
1: το.
0: Καλημέρα, χάος, 27 λεπτά μετά τις 9. Μανώλης Βερβεράκης στο μικρόφωνο, το Χίος Ράδιο Αλήθεια. Δεν ξέρω, παιδιά, ήταν η τελευταία που δεν ξανακάνω για τίποτα. Ναι. Τι δεν ακούσατε, όχι, δεν έχει πίτσα, παιδιά, δεν έχει. 14 του μήνα ξανανοίγουν τα παιδιά. Έχουν 2 εβδομάδες ξεκούραση.

0: Λοιπόν, καλημέρα στη Μαρία. Η Μαρία από το καφεκοπτίο εκεί που βοήθησε από το σύλλογο. Καλημέρα Μανώλη, όλοι μαζί μπορούμε τα μεγάλα πράγματα να γίνουν μικρά. Ήταν τόση συγκίνηση χθες που ειλικρινά μακάρι να το ξανακάνουμε. Η Μαρία Τσαμπαρλή. Παιδιά, ήταν σύσσωμος ο σύλλογος της Σιδηρούντας, γιατί χρειάστηκε και πολλοί κόσμος. Κοίτα να δεις, είναι αρκετοί οι μουσικοί που με βρήκαν και μου λέει έτοιμοι είμαστε να ξεκινήσουμε, πάμε για τη δεύτερη. Λέω παιδιά, δεν είναι απλό, έτσι, δεν είναι τόσο. Θέλει κόσμο να τρέξει, να κάνει, να. Λοιπόν, για να σας κάνω λίγο έτσι ένα. Να δούμε, θα πάει καλά ο μήνας. Για να δούμε με τι τιμή μπήκε το brand. Με τι τιμή μπήκε το brand. Πρώτη του Οκτώβρη, μην μπούμε τίποτα. Ναι, αμόλυβδη 95 οκτανίων. Δεν ξέρω, το τρίτο ψηφίο, σε λιγάκι θα βάλω και τέταρτο ψηφίο να φανεί ότι φτύνω σε λιγάκι. 2,135 είναι η πιο οικονομική τιμή. Δύο πρατήρια είναι εδώ στο νησί.
1: Μια Κυριακή.
0: Μετά πάμε 2,139, 2,140, 2,150, 2,160, 2,170, 2,189, 2,194, 2,219.
1: Κεράκι.
0: Να μην σας τα πολυλογάω. Τη βενζίνη μας στο νησί θα τη βρείτε μέχρι 2,27. Just 2,27. Καλά τα ψαρά είπαμε, άσα τα ψαρά. 2,37. 2,378. Τόσο είναι το βενζίνη το τρίτο. Γεια σου Μαρία, καλημέρα, καλό μήνα. Καλημέρα στο Τζον Καράπουρνος. Τζον Καράπουρνος, listening to us from Tampa. Ο Γιάννης ο Καράπουρνος, παιδιά. Το παλιό σέντερ στο μπάσκετ. Σέντερ, ρε εσύ Γιάννη, τι έπαιζες? Δεν είμαι του μπάσκετ, εγώ είμαι του πόλο. Ο Γιάννης ο Καράπουρνος, το σέντερ του Βαρβασιακού, του Βαόλ, πού ήσουνα, στους Ίωνες, πού ήσουνα? Μας στέλνει την καλημέρα του, καλό μήνα από Τάμπα. Τι είναι αυτό, ρε, αυτό που λέμε, πώς πάει τα μάξι, Τάμπα, φίλε, Τάμπα, έτσι και πάει.

0: Δίσω τον γκάζι, τα αμάξια έφυγε τάμπα. Όχι, αυτό είναι τάπα. Τάμπα, Φλόριδα δεν είναι. Εκεί στη Φλόριδα δεν είσαι.
1: Έλα, ξερίζω στην καρδιά μου.
0: Λοιπόν, καλημέρα στον καπτά Δημήτρη τον Περλή. Μας ακούει μας ακούει νότια της Σικελίας. Κάτσε, η Σικελία πού είναι? Η Σικελία είναι νότια της Ιταλίας. Άρα εσύ είσαι, πού είσαι, στην Αφρική είσαι ρε φίλε? Λοιπόν, παιδιά, όσοι δεν μπορείτε να ακούσετε εδώ από το Facebook, μπορείτε να μπείτε στο... να μπείτε στην τηλεόραση, να μπείτε στην... Κολλάει μου λέει και τώρα, κολλάει. Ρε στη Μαρία, κολλάει σε σένα που είσαι εδώ στη Χίο, αλλά... εδώ μας ακούνε στη Σικελία ο άνθρωπος το... Λοιπόν, από σήμερα μπορείτε να βάλετε και την τηλεόραση, να δείτε την τηλεόραση να μας ακούσετε. Θα δείτε και το καινούριο μας πρόγραμμα, έτσι... με πληροφορίες, προβλέψεις καιρού, δρομολόγια. Μια... λοιπόν, κυκλοφορία στο κέντρο της πόλης. Τι λες τώρα, έτσι? Το πρόγραμμα του ραδιοφώνου, της τηλεόρασης, αν προκύψει κάτι έκτακτο. Έχει βίντεο, παίζουνε αυτό. Ναι, ναι, ναι. Βάλτε λίγο τηλεόραση, βάλτε τηλεόραση. Δεν θα με βλέπετε βέβαια, ναι, το ξέρω, ναι. Ναι, από θυμιά σε χαμε. Λοιπόν, καλημέρα, καλό μήνα από τη Βάσο. Βάσο, σήμερα πόσο δίνει την εθνική μας? Κάτσε να δούμε και τα στοιχήματα. Ναι, κάτσε να δούμε τα στοιχήματα, τι μας...

Σήμερα έχουμε, παιδιά, είναι αθλητική, αθλητική ημέρα, έτσι το... Έχουμε handball νωρίς, εντάξει, Διομήδης Άργους ΑΕΚ. 6 το απόγευμα, προκριματικά Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Under 21 Ελλάδα-Λετωνία. Θα το δείξει η ΕΡΤ 2. Έχουμε και Ευρωλίγκα σήμερα. 9.30 το βράδυ, Virtus Bologna Ολυμπιακός. Καλή επιτυχία στην ελληνική ομάδα, πάμε για το 3 στα 3. Εγώ θα δω βέβαια από τον Α, 10 παρατέταρτο, Ελλάδα-Ουλανδία. Και εδώ πάμε το 3 στα 3. Έχετε να φάτε τουλίπες. Ελλάδα-Ολλανδία, 10 παρατέταρτο. Έχει και Δανία-Πορτογαλία, Γερμανία-Σερβία. Και το Γερμανία-Σερβία τι μας υφέρει, χινάρι, χι. Λοιπόν, έχει και άλλα παιχνίδια. Έχει και Ισραήλ-Κόσοβο, αδιάφορο. Ιρλανδία-Αυστρία, Μάλτα-Γιβραλτάρ, Ουαλία-Νορβηγία. Τέλος πάντων, η μπασκετική θα δείτε τον Ολυμπιακό, Virtus Bologna Ολυμπιακός, η ποδοσφαιρική θα δούμε την εθνική μας. Λοιπόν, χθες έπαιζε ο Παναθηναϊκός με την Βιλερμπάν. Διαβάζω εδώ από το Sport FM, ο Παναθηναϊκός έκανε νταντά τη Βιλερμπάν, έστειλε μήνυμα ότι κανείς δεν περισσεύει. Πολύ ενθαρρυντικά τα πρώτα δείγματα της ομάδας. Παναθηναϊκός κατοστάρης, έστησε πάρτι με τη Βιλερμπάν για το 2 στα 2. Λοιπόν, πολύ ωραία. Κάτσε να δούμε πόσο δίνει τον Άσο εδώ ή το... Μάλιστα, έχουμε πρόβλημα με τη μετάδοση εδώ στο ίντερνετ. Και ακούμε από την, σε ακούμε από την τηλεόραση. Αφροδίτη, πώς σου φαίνεται το καινούριο μας το πρόγραμμα το πρωινό με τις πληροφορίες με τα... Ωραίο, έτσι. Λοιπόν, τη βενζίνη την είδαμε, έτσι. Διαβάζω εδώ στο Βήμα, δεν ξέρω, της Κυριακής, της Παρασκευής, το Βήμα τέλος πάντων. Είναι καιρό πλέον που η τιμή της βενζίνης έχει μονιμοποιηθεί σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Αντί να πέφτει, σηκώνεται. Αυξάνεται, πώς το λένε. Ιστορικά υψηλά που μετατρέπουν το χρήστη ενός απλού γεωταχή που κινείται με αμόλυβδη σε καθημερινή πολυτέλεια. Βρε, δεν πάτε στο... Έχει εδώ ένα πίνακα, ευρωπαϊκό πίνακα βενζίνης. Η πιο ακριβή βενζίνη είναι στη Δανία. 2,61. Ναι, αλλά οι Δανείοι παίρνουν ο κατώτερος μισθός είναι 3.000. Άσε με ρε. Η Ολλανδία έχει 2,44. Φιλανδία 2,36. 2,34 η Γερμανία, παρακαλώ. 2,21 η Γαλλία. Πιο φθηνά από κάποια πρατήρια στοιχείο. Η Ελλάδα στην έκτη θέση. Σε όλα τα... Σε όλα τα σχήματα είμαστε στην πρώτη εξάδα. Ορίστε, η Ουγγαρία 1,75, Σλοβενία 1,70, Κύπρος ρε φίλε, Κύπρος 1,67. Και η Κύπρος λέει παίρνει βενζίνη από μας. Βουλγαρία 1,66. Χαμός πάλι με τη Βουλγαρία. Όλοι πάνω από Βόρειο Ελλάδα πηγαίνουνε. Όλοι από Βόρεια Ελλάδα μπαίνουν στα αυτοκίνητό τους και πάνε και γεμίζουν βενζίνη από τη Βουλγαρία. Λοιπόν, ρε, Σουηδία, άστο δαίμονα. Παιδιά, η Σουηδία έχει τη μία μόλιβδη σε 1,57 και η Μάλτα 1,34. Πλήρωνε εσύ κουτορνήθη, πλήρωνε εσύ πρόβατο, χιώτικο πρόβατο. Πλήρωνε χιώτικο πρόβατο 2,20 τη βενζίνη. Και μην ξεχάσεις, όταν έρθουν στη γειτονιά σου, όταν έρθουν στη γειτονιά σου για να περάσουν παραμονές των εκλογών, να βγεις να τους φίξεις το χέρι, να τους χτυπήσεις και την πλάτη και να τους χειροκροτήσεις. Φίλε, τι πρόβατα είμαστε.

Λοιπόν, 9 και 39 πρώτα λεπτά. Το καλό είναι. Το καλό είναι ότι. Τουλάχιστον στο θέμα της ενέργειας. Τουλάχιστον στο θέμα της ενέργειας το έχουμε λύσει λίγο το θέμα μας, έτσι. Είμαστε στο γραφείο λύσης. Και χθες που κάναμε ένα ρεπορτάζ για το πετρέλαιο. Πετρέλαιο, τιμή πετρελαίου, θα βάλετε, δεν θα βάλετε. Βλέπω ένα κύριος εκεί πέρα στο καφενείο της αγοράς. Μου λέει, εγώ δεν έχω παρεδώσει με πετρέλαιο και τέτοια. Εγώ, μου λέει, έχω ρεύμα, έχω air condition. Είχα πάει στο γραφείο λύσης τότε. Μπράβο μας τώρα. Με είχε πάει στον κατάλληλο τέτοιο, με είχε πάει στο... Ο Γιάννης μου λέει, πάρε το μηδέν. Ρε εσύ Γιάννη, εσύ βλέπεις καλά ή βλέπεις με διακοπές? Κάτσε ρε φίλε, δηλαδή αν μας βλέπουν τώρα στην τάμπα της Φλόριδα, δηλαδή. Λοιπόν, καλημέρα στη Μυτιλίνη, Στέφανος Λεμπές εδώ στην παρέα μας. Καλό μήνα με υγεία. Λοιπόν, πήγα μου λέει εκεί στο γραφείο λύσης, είναι ο Κώστας Τσακός, η Μαρία η Φράγκο, είναι και τα παιδιά, η Αγγελική, ο Μάρκος, τα κορίτσια. Με κατευθύνανε τα μαμ στην κατάλληλη επιλογή ενεργειακού παρόχου. Ούτε μα ούτε μου ούτε τίποτα, έτσι. Ρε εσύ δεν το σκέφτηκα. Μου λέει ο Στέφανος, εγγένεια ο Μητσοτάκης, σου κάμε και κολλά συνέχεια το ίντερνετ σας. Λοιπόν, ο καπετάν Αναστάσης ο Μουντές, ο πολυταξιδεμένος, με ενημερώνει εδώ ότι η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων στον Τσέσμε, Καρθή Μαχαλά, διαμορφώνεται σήμερα στις 94,18 τουρκικ λίρα το λίτρο. Περίπου 1,40 με βάση τις τρέχουσες ισοτιμίες. Στην Τουρκία ρε φίλε. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Αν έχεις ένα μεγάλο αυτοκίνητο, αν έχεις ένα φορτηγό, αν έχεις ένα μεγάλο, αυτά τα τζιπ που έχετε και οδηγάτε κάτι γυναίκες ναυτικών, που πάτε λες και οδηγάς τον ίσος Μύκονος και συναντιέται με τον ίσος Σάμος. Δεν μπορείτε που δεν μπορείτε να οδηγήσετε. Πάτε και παίρνετε και του άντρα σας τα αυτοκίνητα, αυτά τα τζιπ που φέρουν κυρίως ναυτικοί. Αυτά που είναι κάτι σαν πολιτείες. Αφού δεν μπορεί να το πας, κυρία μου. Τέλος πάντων. Αυτά λοιπόν τα τζιπ, τα τεραστίων διαστάσεων που θέλουν για να γεμίσουν. Εγώ ρε φίλε, πέρσι για να γεμίσω το ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου, έτσι, ήθελα 75 ευρώ. 75 ευρώ τίγκα το ρεζερβουάρ. Φέτος για να γεμίσω το ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου θέλω 140-130. Δεν ξέρω, ξέρει κανείς από εσάς μέχρι ποια ηλικία μεγαλώνουν τα ρεζερβουάρ? Είναι σαν τα παιδιά. Ο Γιάννης τώρα, ο δικός μου μεγάλος, φοράει 40 νούμερο παπούτσι. Πέρσι έβαζε 37. Μέχρι ποια ηλικία δηλαδή τα πόδια των παιδιών μεγαλώνουν? Μέχρι τα 17-18 των αγοριών. Αλλά ας πούμε το ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου μου μέχρι πόσο χρονό θα μεγαλώνει? Γιατί και τα μάξι εμένα είναι 20 ετίας. Ακόμα μεγαλώνει το ρεζερβουάρ. Δηλαδή πέρσι έβαζε 75 ευρώ, φέτος βάζει 140 ευρώ. Ξένος. Δηλαδή του χρόνου πόσο θα θέλει να γεμίσει? Άρα και μου θέτει και εκλογές. Με 2,30 τη βενζίνη και μου θέτει και εκλογές. Ρε θα φάτε μαύρο. Όχι εδώ, στο Πακιστάν. Εδώ θα σας ξαναψηφίσουμε γιατί ξέρεις είμαστε. Σαν που έλεγε και ο Πάγκαλος, λίγο άκομψα, μαζί τα φάγαμε. Άκομψα, επαναλαμβάνω. Άκομψα, δεν ξέρω αν ήταν άστοχα. Δεν ξέρω αν ήταν άστοχα. Καλημέρα Μανώλη, δες αυτές τις δύο αγγελίες η μία δίπλα στην άλλη. Σκότωσε μου
Λοιπόν, αυτές που είναι στοιχείο στην Αθήνα. Έχει δύο αγγελίες, δύο αφίσες, έτσι. Η μία γράφει: ζητείτε νέος 25-28 ετών, πτυχίο ΑΕΗ, άριστη γλώσσα αγγλικών, γνώση υπολογιστών, εμπειρία θα εκτιμηθεί. 25 χρονών, ρε μπαγλαμά, πού να τη βρει την εμπειρία? Τέλος πάντων, ομαδικό πνεύμα, διάθεση για εξέλιξη, μισθός 950 ευρώ. Γιατί τώρα σύμφωνα λέει με τον νόμο, σύμφωνα με τον νόμο, σε κάθε αγγελία θα πρέπει να γράφεται ο μισθός. Τέλος πάντων, ακριβώς δίπλα έχει μία αγγελία η οποία είναι, πώς το λένε, είναι για ένα διαμέρισμα. Ακριβώς δίπλα στην αγγελία που είναι για δουλειά, ενοικιάζεται διαμέρισμα 80 τετραγωνικών, δύο υπνοδωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο, κεντρική θέρμανση, κοντά σε μέσα μεταφοράς, τιμή 850 ευρώ. Δηλαδή ο νέος που έχει πιάσει δουλειά στην Αθήνα και παίρνει 950 ευρώ, που για την Αθήνα θεωρείται ένας κανονικός μισθός, αν θέλει να νοικιάσει το διαμέρισμα δίπλα θα του μένει και ένα κατοστάρι για ρεύμα, τηλέφωνο, νερό, ρούχα.

Η νόμη της αγοράς, μου λέει εδώ πέρα ο Μιχάλης, είναι απαραβίαστη. Ο μισθός είναι 950 ευρώ, διότι αν είναι παραπάνω, δεν θα βρίσκεις δουλειά. Αν θες δηλαδή 1100, δεν θα βρίσκεις δουλειά. Αν είναι λιγότερο, αν είσαι εργοδότης και βάλεις πιο χαμηλό μισθό, δεν θα βρίσκεις προσωπικό. Το νίκη τώρα είναι 850 ευρώ, γιατί αν είναι περισσότερο, δεν θα βρίσκεις ενοικιαστή. Αν είσαι όμως νικάρης και ψάχνεις με χαμηλότερη τιμή, δεν θα βρίσκεις σπίτι. Η φαύλη απαραβίαστη νόμη της αγοράς. Πού πας, Κυριάκο, με 850 ευρώ ενίκεια.

0: Καλημέρα στα Καρδάμιλα. Γεια σας ρε παιδιά. Ξαναβάλανε φοβερή. Έχουμε φοβερή είσοδο παιδιά στα Καρδάμιλα το... Λοιπόν, έχουμε επαναφορά τώρα που δροσίζει λίγο, δρόσισε λίγο καιρός. Λοιπόν, τα Καρδάμιλα επανέφεραν την πολύ ωραία τσιμιτσάγκα. Μετά το διάλειμμα του καλοκαιριού, τραγανή απ' έξω, γεμάτη γεύση από μέσα με πατάτες, σαλάτα, τη σως αυτή. Είναι και αυτή στο delivery, έτσι το... Έχει φοβερό delivery, παιδιά, το...
1: Ένα με καπέλα από χαρτί.
0: Έχει βάλει και double burger.
1: Είχαμε και...
0: Διπλό μοσχαρίσιο μπιφτέκι, bacon, cheddar, τραγανά, onion rings, φρέσκα υλικά.
1: Κοίτα...
0: Παιδιά, λόγος για να πας στα Καρδάμιλα είναι και αυτός, έτσι. Τρομερή γευσηγνωσία. Εκεί στο Μάρμαρο, μόλις κατέβεις, δεξιά.
1: Κοίτα...
0: Όμορφη, πολύ ωραία, καλοφτιαγμένη τα...

Λοιπόν, μου στείλε εδώ ένα μήνυμα η Κέλλη Λουφάκη. Γεια σου, Κέλλη, καλημέρα. Καλημέρα, καλό μήνα. Θα θέλαμε να μάθουμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε οικονομικά την οικογένεια του Αστέριου, έτσι. Δεν υπάρχει λογαριασμός. Δεν μπορεί να δοθεί λογαριασμός. Όσοι θέλετε, προλαβαίνετε, δηλαδή τώρα που μιλάμε για καμιά ώρα ακόμα. Από το οποροπαντοπολείο του. Από το οποροπαντοπολείο του. Πώς το λένε, του Ανδρέα του Τσουρί, του Προέδρου του Συλλόγου Σιδηρούντας. Μπορείτε να περάσετε να δώσετε όσα χρήματα θέλετε. Να πάρετε και απόδειξη. Βέβαια, παιδιά. Θα πάρετε και την απόδειξή σας. Γύρω στις 11 θα γίνει η παράδοση των χρημάτων στο θείο της Παρασκευής που έχει έρθει εδώ. Ήταν και χθες το βράδυ. Ήταν χθες το βράδυ στο Μύριο. Μιλήσαμε μαζί. Να ξέρετε, παιδιά, ότι η ανάγκη για χρήματα θα είναι συνεχή. Δηλαδή το παιδί η Παρασκευή θα βγει από το νοσοκομείο, θα πάει στη Λάρισα στο κέντρο αποκατάστασης. Το κέντρο αποκατάστασης στη Λάρισα, για να ξέρετε, είναι 2.500 περίπου μόνο τα νοσήλια. Σύμφωνα με τα λεγόμενα χτες από τη συζήτηση που είχαμε με τον, με το θείο της Παρασκευής. 2.500 ευρώ το μήνα είναι μόνο τα νοσήλια. Ο πατέρας δεν δουλεύει, η μαμά, να μην λέμε έτσι. Η ανάγκη για χρήματα είναι συνεχής και διαρκή. Λοιπόν, γεια σου Αργύρη, καλημέρα. Καλημέρα από Αργέντη, καλημέρα Μυτιλίνη, καλημέρα στον Ασώματο. Το θέμα είναι με τα ενίκια. Όχι τα 800 ευρώ, τα πόσα δηλώνει πραγματικά. Γιατί πληρώνεις 800, αλλά αυτό σου δίνει απόδειξη για 300. Εκεί παίζει ρόλο, ρε φίλε, που δεν δίνει κίνητρα. Το κράτος δεν δίνει κίνητρα να σου πει, έλα εδώ, ρε φίλε, άμα μου φέρεις την απόδειξη. Δεν γίνεται τώρα οι αποδείξεις των ενοικίων να δηλώνει ο άλλος ότι πληρώνει ενίκιο 150. Πού τα δίνεις, ρε, τα 150? Έχει πια ενίκια 150? 150 είναι να πάνε νοικιάσεις καμιά σπηλιά πάνω στο έπος. Δώσε όμως ένα κίνητρο στο γονέα, στο νέο ζευγάρι, στο φοιτητή, στο στρατιωτικό, στο δάσκαλο που παίρνει μετάθεση. Δώσ' του ένα κίνητρο ότι αν δηλώσει το ενίκιο το ακριβές, ναι ρε, 700 ευρώ μου ζητάνε ενίκιο σε μια τρύπα. Κατάλαβες τι θέλω να πω? Φεύγαν οι φανάρια.

0: Καλημέρα, γεια σου Αργύρη, καλημέρα. Αργύρη, πώς σου φάνηκε χθες ο Αργύρης ο Γιαμάς, ο αντιδήμαρχος εδώ στις Πρόνοιας εδώ. Τον είδα χθες στο Ομήριο. Του στείλα και ένα μήνυμα, του λέω, σε Αργύρη, έχει καμιά θέση δίπλα σου. Παιδιά, το Ομήριο δεν έπεφτε, όχι καρφίτσα, δεν απίστευτο, έτσι. Παιδιά, μη σας νοιάζει για τα ενίκια. Μη σας νοιάζει για τα ενίκια. Μη σας νοιάζει για το πετρέλαιο. Άμα αν είσαι ναυτικός και παίρνεις 18 χιλιάρικα το μήνα. Έτσι έχω ακούσει κάτι τα. Αρχικά θα σας πω ένα πράγμα. Αυτά τα 18 χιλιάρικα και τα αυτά που ακούτε είναι μετά από μια εμπειρία και μετά από μια υπηρεσία χρόνων, έτσι. Πρώτον. Δεύτερον, αν τα λυμπίζεσαι αυτά τα 16, 15, 14, 18 του ναυτικού όπως λες, άντε να πά τα πάρεις. Άντε να πά τα πάρεις. Τρίτον, έπρεπε να σε είχα χθες στο Ομήριο την ώρα που τραγούδαγε η Μαρία Καλαγκιά το Καραντί, το 7, το 7 Νάνι στο Σίσι Κυρίνια. Πώς το λένε, να βλέπεις από πίσω, να βλέπεις από πίσω γυναίκες ναυτικών, να βλέπεις από πίσω γυναίκες ναυτικών, όχι με τα παιδιά τους, γυναίκες ναυτικών να κλαίνε στην κυρία, γιατί εντάξει και η Μαρία, παιδιά, ήταν ανατριχιαστική, ήταν, δεν ήταν. Για σένα που λες για τα χρήματα, για τα. Τέλος πάντων, αν θες πάντως να ακολουθείς, γιατί όλους μας πρόχουνε προς τη θάλασσα. Να μην έχεις και κανέναν ανάγκη, τέλος πάντων, από τους πολιτικούς μας. Ούτε τη βενζίνη εκεί που την πήγανε, ούτε τα ενίκια εκεί που τα πήγανε. Θα μου πεις ο πολιτικός θα πήγε, όχι, αλλά δεν φροντίσανε να κάνουν κάτι. Δεν φροντίσανε κάτι να κάνουν, να συγκρατήσουν την αγορά. Λοιπόν, εξαιρετικός βέβαια και ο Γιώργος ο Μισετζής, παιδιά, στο πιάνο. Μου θύμισε Θάνο Μικρούτσικο. Ήτανε με εξαιρετική η ερμηνεία, έτσι το. Λοιπόν, το Teams έχει ανοιχτές εγγραφές, όσοι θέλετε, ακολουθήσετε το δρόμο της θάλασσας. Ορίστε, ιδού η Ρόδος, ιδού και η θάλασσα. ...9:55, κάτσε να δούμε, να τα έχουμε δει όλα. Όχι, παιδιά, ναι. Πέρασα χθες από το φίλο μου τον Αντώνη, Αντώνης Αυγουστάκης, δηλαδή. Ρε φίλε μου, λέει, έλα να δοκιμάσεις κάτι που ετοιμάζω. Μια τρομερή χριστουγεννιάτικη εμφάνιση θα είναι αυτή. Λέει, τώρα ετοιμάζεται για τις γιορτές. Ο Αποστολής δίπλα, περιμένεις να δεις να βγαίνει ο Άγιος Βασίλης. Ή να δεις να βγαίνουν τίποτα παιδάκια να λένε τα κάλαντα. Έχει να γίνει, παιδιά. Εντάξει. Έχει να γίνει χαμός. Λοιπόν, καλημέρα στον Κώστα τον Μακρινό. Μας έστειλε την καλημέρα του από τον Πειραιά μέσω email. Μέσω email μας επικοινωνούμε τώρα. Λοιπόν, 9:56. Α, λέγαμε Ζαχαροπλαστείο Αυγουστάκης, παιδιά, ετοιμάζει για τα Χριστούγεννα. Αμαρτία. Δεν υπάρχουν αυτά τα γλυκά, έτσι. Εγώ είμαι κρουστικός με επικάλυψη. Δηλαδή θα κλάψετε, έτσι. Αργύρη, άντε να πάρεις ένα κουτί και πες μου να περάσω να με κεράσεις. Ο Αργύρης ο Γιαμάς θα τα εκτιμήσει τα γλυκά. Έχει το φυσικ. Θα τα μπακλαβαδάκια, τα γαλακτομπουρεκά. Καλά, τα μασουράκια δεν τους συζητάμε, έτσι. Μασουράκι Αυγουστάκης έχει ταξιδέψει και στο διάστημα, μη σου πω, έτσι. Δεν υπάρχει. Βενιζέλο 84. Λοιπόν, είδαμε και τα αθλητικά μας. Κάτσε να δούμε τώρα από την υπόλοιπη Ελλάδα αν έχουμε τίποτα. Χαμός, παιδιά, έγινε στο... Χαμός και συνεχεία 112 στην Κρήτη. Έριξε πάρα πολύ νερό. Παιδιά, από εδώ και πέρα έτσι θα είναι ο καιρός, έτσι. Ζέστη, ξαφνικά θα ρίχνει κάτι αστραποκέραυνα, κάτι αστραπόβροντα. Γινόμαστε τροπικοί, γινόμαστε Μαλδίβες, μόνο με τον καιρό, έτσι. Μόνο με τον καιρό, όχι με το γύρω-γύρω. Όχι με το γύρω-γύρω. Μόνο στον καιρό είμαστε Μαλδίβες. Λοιπόν, να δούμε λίγο και την αλήθεια. Φτιάξτε το αναβατόριο στο 7ο Δημοτικό. Χθες ρωτήσαμε και για αυτό τον... Ρωτήσαμε και για το, αυτό το πράγμα τον μικρό... τον κύριο Πατελίδα, συγγνώμη. Λοιπόν, εδώ αναφορά για τη συναυλία, το αδιαχώρητο στο Ομήριο, για την παράσταση στο Φώσι Βάρδιας, για τη μικρή Παρασκευούλα. Αναφέρει και την ανάρτηση του Συλλόγου Σιδηρούντας.
1: Μάτσο χωράνε σε μια κούφια να παλάμι.
0: Εντάξει, φοβερός. Βέβαια και οι...
1: Θυμίζεις κάμαρες κλειστές, στεριά μυρίζει.
0: Και η χθεσινή, παιδιά, ερμηνεία της Μαρίας Καλαγκιά, ανατριχιαστική. Λοιπόν, πριν κλείσουμε, να θυμάστε ότι ό,τι χρειάζεστε για το αυτοκίνητό σας, όλα αυτά τα τρομερά και φοβερά που ζητάει η αστυνομία, φαρμακεία, πυροσβεστήρες, γυλαίκα, όλα αυτά τα έχει το Πι και Φι, ο Μιχάλης ο Τσακός. Αργέντι 4 και Αργέντι 6. Εκεί που πάτε οι κυνηγοί να βάλετε τώρα σόλες καινούργιες, εκεί που πάτε οι μανάδες να φτιάξετε τη σχολική τσάντα του παιδιού σας, τη φόρμα του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του. Βέβαια. Λοιπόν, να κλείνουμε σιγά σιγά, να πάμε για δελτίο ειδήσεων. Καλημέρα στην Κατερίνα, καλό ευλογημένο μήνα, με υγεία για όλο τον κόσμο και για την οικογένειά σου. Να είσαι καλά, Κατερίνα, ευχαριστώ. Επίσης, καλό μήνα να έχουμε, παιδιά.
1: Συν της μηχανής τα δυο ποδάρια.
0: Αυτά τα καλή χρονιά από το Γενάρη, σιγά σιγά το πάμε. Στην αρχή βδομάδα-βδομάδα, μετά μήνα-μήνα. Και να παρακαλάμε μη μας έρθει καμιά θεομηνία με αυτή τη βρώμα που έχουμε γύρω γύρω. Οι σχάρες θα φράξουνε στην πρώτη ψυχάλα. Με το που χτυπήσει ο σένσορας ότι έχει βροχή, θα φράξουν οι σχάρες.
1: Με ένα φτερό ξορκίζει ο Κόμπι τη μαλάρια.
0: Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Σας αφήνω με Θάνο Μικρούτσικο και αυτό το εμβληματικό τραγούδι για τους ναυτικούς. 7 νάνι στο Σίσι Σιρένια. Κερίνια μάλλον. Καλή σας μέρα, αύριο το πρωί πρώτα ο Θεός θα είμαστε και πάλι εδώ. Γεια σας.

0: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
1: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
0: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
0: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
0: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
1: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
0: Προδοκανάκι 13.
1: Τηλέφωνο 2271020. 920.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
0: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό μήνα σε όλους. 5η, 1η Οκτωβρίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζέναν Χατζηδημητρίου. Το αυξημένο κόστος για κάψιμα που έχει διπλασιαστεί τους τελευταίους μήνες ακινητοποιεί από σήμερα και μέχρι νεοτέρας τα αλιευτικά σκάφη και στοιχείο. Όπως ανέφερε στο Ράδιο Αλήθεια ο πρόεδρος του Συλλόγου Επαγγελματιών Αλιέων Χίου, Σταμάτης Ζανίκος. Το βασικότερο πρόβλημα είναι το κόστος του πετρελαίου που από 60 με 70 λεπτά το λίτρο διπλασιάστηκε, κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το μετακυλήσουμε στην τιμή των ψαριών γιατί ο καταναλωτής δεν θα αγοράσει τίποτα. Για αύριο Παρασκευή μετατέθηκε η συνεδρίαση του Ανώτερου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Μυτιλίνη που θα εξετάσει πολυσέλιδη αναφορά της Διευθύντριας Εκπαίδευσης που ζητά την πάυση των καθηκόντων του Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου Τάσου Κουτσοδότη προς τον οποίο έχει εκδηλωθεί ένα πρωτοφανές κλίμα συμπαράστασης που έφτασε μέχρι και στην έκδοση ανακοίνωσης της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών υπέρ του. Με αυτά ως δεδομένα, από το Διευθυντή της Αλήθειας Γιάννη Τζούμα κατατέθηκε προς το Ανώτερο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο η πρόταση να επιστρέψει την αναφορά κατά του Τάσου Κουτσοδότη για επανεξέταση, ώστε να δοθεί χρόνος και να μην πάρθει όποια απόφαση εν θερμό. Διευκρινήσεις αναφορικά με την καταγγελία της ΕΛΜΕ Χίου για το εισιτήριο που πληρώνουν μαθητές προκειμένου να μεταβούν στο σχολείο τους έδωσε ο ειδικός σύμβουλος της Περιφέρειας Στέλιος Καμπούρης. Σύμφωνα με τον ίδιο, τη φετινή σχολική χρονιά, μετά από αίτημα του αστικού ΚΤΕΛ, εφαρμόζεται το μέτρο του μαθητικού δελτίου. Αυτό σημαίνει, όπως εξήγησε ο κ. Καμπούρης, ότι στις γραμμές που υπάρχουν επιβιβάζονται δωρεάν μόνο οι μαθητές που δικαιούται μεταφορά που προκύπτει από την χιλιομετρική απόσταση της τους από το σχολείο. Το Εργατικό Κέντρο Χίου εκφράζει με ανακοίνωσή του την έντονη διαφωνία του και διαμαρτυρία του στην καταδικαστική απόφαση σε βάρος των 16 ιδιοκτητών και κληρονόμων διαμερισμάτων της πολυκατοικίας 407 στις εργατικές κατοικίες Χριστού Βαρβασίου και επαναφέρει το αίτημα να εξεταστεί σοβαρά η πρόταση για αγορά ή απαλωτρίωση των διαμερισμάτων από το δημόσιο, ώστε να δοθεί οριστική λύση στους ιδιοκτήτες και στις οικογένειές τους, σημειώντας ότι δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται ως υπεύθυνοι για την αδυναμία ενός συστήματος να δώσει λύση σε ένα πρόβλημα που παραμένει άλυτο εδώ και χρόνια. Κλειστά κρατάει τα χαρτιά του ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής σχετικά με το αν θα μπει αύξηση στα ανταποδοτικά τέλη. Σε δηλώσεις του προέβη σε διευκρινήσεις για το ύψος του ανοίγματος του 1,5 εκατομμύρια ευρώ που ανέφερε κατά τη συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής, λέγοντας ότι οφείλεται στην αύξηση της τιμής των καυσίμων και στο ρεύμα, χωρίς να υπάρχουν οι αντίστοιχοι πόροι ή επιδοτήσεις από την κυβέρνηση. Παράλληλα, το τέλος ταφής αλλά και οι εργαζόμενοι που προσλήφθηκαν λόγω της πανδημίας και πληρώνονται από το Δήμο Χίου πιέζουν τα οικονομικά δεδομένα, με τον Γιάννη Μαλαφή να υπογραμμίζει ότι αυτό το πρόβλημα το αντιμετωπίζουν όλοι οι Δήμοι στην Ελλάδα. Καθησυχαστικός ως προς το θέμα της αδειοδότησης των γηπέδων εμφανίστηκε στις δηλώσεις του στην Αλήθεια ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής. Με αφορμή το έγγραφο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χίου ότι αν δεν έχει 4 γήπεδα έως τις 5 Οκτωβρίου θα προτείνει σε Γενική Συνέλευση την αναβολή των τοπικών πρωταθλημάτων, ο Δήμαρχος διαβεβαίωσε ότι ένα-ένα τα γήπεδα ανάλογα με την κατάσταση που βρίσκονται τακτοποιούνται με προσωρινές άδειες. Πρόταση καταθέτει ο κάτοικος Χαλκιούς Χρυσοβαλάντης Μιχαήλ Κιτριλάκης να γραφτεί στο ηρώο του χωριού το όνομα του Ελευθέριου Κουτσουράδη, που σε ηλικία 21 ετών έδωσε τη ζωή του για την πατρίδα στην Κύπρο, που σήμερα έχει την επέτειο ανεξαρτησία της, ως ναύτης της ηρωικής τορπιλακά του ΤΑΦ 3 που βυθίστηκε από τους Τούρκους το 1974. Προφανώς με άδεια του λιμενικού ταμείου που δόθηκε παράνομα, η ΔΕΗ εγκατέστησε ένα κινητό κτίσμα πάνω στο πεζοδρόμιο της Προκυμαίας έξω από το παλιό Τελωνείο. Η Αλήθεια, καταγγέλλοντας αυτήν την αυθαιρεσία, ζητά να απελευθερωθεί το πεζοδρόμιο, να διευκρινιστεί αν αυτό το εξάμβλωμα έχει την άδεια της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και να αφαιρεθεί αμέσως, γιατί μεταξύ άλλων παραβιάζει την υπάρχουσα στο πεζοδρόμιο διάβαση τυφλών. Ο βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ Σταύρος Μιχαηλίδης μαζί με τους βουλευτές του συναδέλφους του Μιχάλη Κατρίνη και Δημήτρη Μάντζου, μέλη της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων της Βουλής, ανέδειξαν την ανάγκη ουσιαστικής λογοδοσίας και διαφάνειας στα εξοπλιστικά προγράμματα της χώρας. Σε συνεδρίαση της Επιτροπής αυτής, οι βουλευτές ζήτησαν να αναβληθεί η συζήτηση για απευθείας ανάθεση ύψους 70 εκατομμυρίων ευρώ σε συγκεκριμένο ανάδογο, επειδή τα στοιχεία ήταν και η τεκμηρίωση ανεπαρκής. Από σήμερα Πέμπτη, η Αλήθεια TV αλλάζει πρόσωπο. Επιχειρεί αφενός να προσφέρει στους διαφημιζόμενους και νέους τρόπους προβολής, αφετέρου με την καθοριστική βοήθεια της Truth Web Media. Αναβαθμίζει το πληροφοριακό κομμάτι, εμπλουτίζοντάς το με χρήσιμες, θέλουμε να πιστεύουμε, πληροφορίες για τις οποίες ζητά και τη γνώμη των τηλεθεατών. Από σήμερα λοιπόν και για όλο τον Οκτώβριο, που θα αποτελέσει ένα μήνα δοκιμαστικής λειτουργίας και βελτιώσεων, στον ήχο παραμένει το πρόγραμμα του Ράδιο Αλήθεια, αλλά η εικόνα αλλάζει. Η Αλήθεια παράλληλα με την αναβάθμιση αυτή ζητά και τη γνώμη του κοινού, με πληροφορίες που θα του είναι χρήσιμες και μπορούμε να προβάλλουμε. Ο Δήμος Χίου ενημερώνει τους κατοίκους και τους επισκέπτες ότι σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας προβλέπεται στο Αιγαίο τοπικά πολύ θυελλώδης βορειοανατολική άνεμη έντασης 8 έως 9 μποφόρ και σήμερα Πέμπτη. Το δελτίο της ΕΜΗ εκδόθηκε με επίπεδο κόκκινης προειδοποίησης. Ειδικότερα για τα νησιά βορειοανατολικού Αιγαίου, η προειδοποίηση Μετέο Αλάρμ για σήμερα είναι κίτρινη και αφορά τοπικά θυελλώδης ανέμους έντασης 8 μποφόρ με κίνδυνο από παρασυρώμενα αντικείμενα. Η Πανχιακή Ένωση Συνταξιούχων ΑΤ ενημερώνει ότι γιατρός των οίκων Αυτιχίου για το μήνα Οκτώβριο θα είναι στις ακόλουθες ημερομηνίες. Αύριο Παρασκευή, τη Δευτέρα 5, την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου και τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου. Για κλείσιμο ραντεβού, οι ενδιαφερόμενοι ασφαλισμένοι ΝΑΤ θα πρέπει να καλούν στο 22710-44468, διευκρινίζοντας ότι ζητούν ραντεβού για τον γιατρό των οίκων Αυτιχίου. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Παγίδα. Με ζητούμενο την καλή ποιότητα ζωής στην τρίτη ηλικία, Ευγενία Βλεσίδου και Θεοδώρα Λαβάκη παρουσίασαν σε συνέντευξη τύπου τους στόχους της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας Ζωή Πλας, την οποία ίδρυσαν μαζί με άλλους πολίτες, φιλοδοξώντας σε πρώτη φάση στη δημιουργία μιας υποστηριζόμενης στέγης με την αξιοποίηση κονδυλίων από το ΕΣΠΑ ή από δωρεές ιδιωτών ή ακόμη και από αυτοδιοικητικούς φορείς. Στο πλαίσιο της καλύτερης επικοινωνίας της δράσης του, σήμερα στις 6 το απόγευμα στο θα πραγματοποιηθεί η μερίδα που θα έχει 4 βασικές ενότητες: την ενεργή γύρανση, την ενεργή συμβίωση, την κοινωνική ένταξη και τη σωματική και ψυχική υγεία της ζωής άνω των 65 ετών. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς παρουσιάζει το παιδικό βιβλίο των εκδόσεών του «Το Μπουρμπουλάκι» της Μαρίας Βενιζελέα σε εικονογράφηση Ήρυδα Σαμαρτζή το Σάββατο 3 Οκτωβρίου 18:30 το απόγευμα στο Μουσείο Μαστίχας. Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι συγγραφέας του παραμυθιού Μαρία Βενιζελέα και η εικονογράφος Ήρυ Σαμαρτζή, ενώ την εκδήλωση θα συντονίσει η Ουρανία Καραγιάννη, προϊσταμένη υπηρεσία εκδόσεων του Ιδρύματος. Στη συνέχεια, η συγγραφέας, η Μαρία Δασκαλάκη, υπηρεσία εκδόσεων, και η Στέλλα Τσιροπινά, φιλόλογος θεατρολόγος, θα αφηγηθούν το παραμύθι προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους σε ένα ταξίδι στον ξεχωριστό κόσμο της Μαστίχας. Μετά την παρουσίαση θα ακολουθήσει εργαστήρι εικονογράφησης για παιδιά ηλικίας 5 ετών και άνω με την καθοδήγηση της Ήρυδας Σαμαρτζή. Η είσοδος στην παρουσίαση είναι ελεύθερη. Για το κοινό απαραίτητη κράτηση θέση στο τηλέφωνο 22710-72212, καθημερινά 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Πώς μπορεί να λέγεται πολιτισμένη μια κοινωνία που αναγκάζει ένα δάσκαλο να είναι αιχμάλωτος όλες τις διδακτικές ώρες της ημέρας σε μια τάξη? πώς μπορεί να μην ντρέπονται στο Δήμο Χίου μη επισκευάζοντας εδώ και 2 χρόνια το αναβατόριο που υπάρχει στο 7ο Δημοτικό Σχολείο. Σήμερα Πέμπτη στην Αλήθεια TV, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, ο Γιάννης Τζούμας φιλοξενείται από το δάσκαλο πληροφορικής Νέστορα Ξυλά στην αίθουσά του στο ισόγειο του 7ου Δημοτικού Σχολείου και συζητούν για την ιδιότυπη αυτή ομοιρία, για τη συμπεριφορά εξουσίας αλλά και κοινωνίας στα άτομα με αναπηρία, απαιτώντας την επισκευή χθες του αναβατορίου του σχολείου από το Δήμο Χίου. Χθες ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χίου Δημήτρης Πατελίδας ισχυρίστηκε ότι βρήκαν τα χρήματα και θα επισκευάσουν το αναβατόριο. Θα κατασκευάσουν και ράμπα πρόσβασης. Παραδέχθηκε ότι έχουν καθυστερήσει, αλλά βεβαίωσε ταυτόχρονα ότι ενδιαφέρονται να δίνουν λύσεις σε προβλήματα των ατόμων με αναπηρία. Η θεατρική ομάδα Βλέα του φιλοπρόεδρου Μίλου Βροντάδου προσκαλεί το Σάββατο 3 και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 8:30 το βράδυ στο Ομήριο στο μαγικό θεατρικό της Ταξίδι με τη φετινή της παραγωγή και το παραμύθι Δεν Τελείωσε του Μεξικανού συγγραφέα Όντιν του Πεϊρών σε σκηνοθεσία της Νίτσας Κλουβά. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, 10:30 το πρωί με 1:30 το μεσημέρι, μαθητές της Βολισσού θα γίνουν οδηγοί μαζί με τους φίλους μονοπατιών Χίου στην πεζοπορική διαδρομή Ροδόνας Μάναγρος και καλούν μικρούς και μεγάλους σε μια ημέρα γεμάτη παρατηρήσεις και εξερευνήσεις που θα περιλαμβάνει γιορτή πουλιών με παρατήρηση πουλιών στον υγροβιότοπο του Μαλαγκιώτη, παρατήρηση φωλιών θαλάσσιων χελωνών στην παραλία Μάναγρος και επιδαπέδιο παιχνίδι του Χίος Νατούρα και λιφοδρομίες. Το εργαστήρι κεντήματος της φιλοπτώχου αδελφότητας κυρίων Χίου ξεκινά τη λειτουργία του τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 10 το πρωί με αγιασμό και έγγραφες. Την Τρίτη 6 Οκτωβρίου, ημέρα μνήμης του Αγίου Θωμά, εορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίου Θωμά Πόλεως Χίου στις 7 το πρωί όρθρος και στη συνέχεια η Θεία Λειτουργία. Ο Πανηγυρικός Εσπερνός τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 6 το απόγευμα. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Στην τελική ευθεία έχουν μπει οι Ιώνες Χίου εν όψη και της πρεμιέρας στη National League 2 μπάσκετ ανδρών την ερχόμενη Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Η Χιώτικη ομάδα θα αντιμετωπίσει τον Έσπερο Καλυθέας στο κλειστό των Καμποχώρων το απόγευμα της Κυριακής στις 5, παιχνίδι που θέλει να κερδίσει για να μπει με το δεξί στο νέο πρωτάθλημα. Η ομάδα μπάσκετ ανδρών του φιλοπρόεδρου Μίλου Βροντάδου θα λάβει μέρος στο 6ο τουρνουά Νικόλας Μαθιός που διεξάγεται στο Καρλόβαση σήμερα και αύριο με τη συμμετοχή της Αθλητικής Ένωσης Καρλοβάσου, της Αναγέννησης και του Αθλέοντα. Στον ημιτελικό η ομάδα του Βροντάδου θα αντιμετωπίσει απόψε το βράδυ τον Αθλέοντα. Οι τελικοί του τουρνουά θα διεξαχθούν αύριο Παρασκευή. Για την τέταρτη αγωνιστική του δεύτερου ομίλου της Α φάσης του κυπέλου Χίου στο ποδόσφαιρο είχαμε τα εξής αποτελέσματα: Κανάρης Ποσειδών 2-3 και Λέων Αναγέννηση Θολοποταμίου 0-4. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς και η υγρασία από 55 έως 78%. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 9 μποφόρ, η θερμοκρασία από 17 έως 22 βαθμούς και η υγρασία από 49 έως 69%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα στην πόλη της Χίου διημερεύουν έως τις 8:30 το βράδυ τα φαρμακεία Κατσού στην οδό Κανάρι 10, Μπαλακίτσι Κασαπάκη στην οδό Καλουτά 157 στο νοσοκομείο, ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 8:30 το βράδυ το φαρμακείο Χαμέτη στην οδό Χιόνις 2. Στο Βροντάδε εφημερεύει το φαρμακείο της Μαριόγκας Μπουμπάρη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα το 1936, στη φωτογραφική έκθεση που για πρώτη φορά καθιερώνεται στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, χρυσό βραβείο παίρνει ο σημαντικότερος φωτογράφος της Χίου από τα χρόνια του Μεσοπολέμου και μετά, Νίκος Χαβιάρας. Για τον Νίκο Χαβιάρα και το έργο του, ο ζωγράφος χαράκτης Νίκος Γιαλούρης σημειώνει. Ο Νίκος Χαβιάρας αποτύπωσε την παλιά Χίο με έναν τρόπο προσωπικό, που συχνά έφτανε την ποιότητα της χαλκογραφίας και το φόρτε με βελούδινα μαύρα και γκρίζα, με σκιές απλές στα φωτεινά μέρη, με γκάμες του γκρίζου τραγουδιστές. Πολλοί έβρισκαν τα τοπία του υπερβολικά λιθοφανή, δίχως κάτι το ξεχωριστό, λησμονώντας ότι ο Χαβιάρας ήταν ένας καταγραφέας με μάτι κοφτερό και αγαπούσε τα θέματα του όπως ο ερωτοχτυπημένος την πρώτη αγάπη του. Αυτό που αποζητούσε ήταν η ποιότητα και η λεπτομέρεια, αδιαφορώντας για τα τρίκ πολλών που η φωτογραφία τους είναι κατασκεύασμα εγκεφαλικό, όπως ακόμη πολλοί σημερινοί τη θεωρούν. Με μέσα απλά, εργαλεία απλά, κατάφερε να έχει αποτελέσματα ζηλευτά. Πάνω απ' όλα ήταν ένας χρονογράφος πίσω από ένα φακό. Θα ήταν ένας θαυμάσιος ανταποκριτής γεγονότων σαν τα σημερινά, αλλά ήταν άνθρωπος που αγαπούσε την ειρήνη και η βία του περιοριζόταν σε κανένα φιλικό χαστούκι. Σαν σήμερα στοιχείο το 1941, τα στοιχεία της απογραφής έδειξαν μόνιμο πληθυσμό στον 72.699 κατοίκους.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Ήξερες ότι στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Η αίσθηση της γεύσης είναι από τις σημαντικότερες του ανθρώπινου σώματος. Μπορεί να αισθανόμαστε τη γεύση με το στόμα, αλλά η αλήθεια είναι ότι κατά 80% η μύτη μας είναι αυτή που δείχνει τι είναι αυτό που τρώμε. Σε ένα πείραμα που έγινε, όταν έκλεισαν τη μύτη σε ανθρώπους που δοκίμασαν τροφές, κανένας δεν μπόρεσε να ξεχωρίσει τη γεύση μεταξύ ντομάτας, μήλου και κρεμμυδιού. Τους φαίνονταν όλα ίδια.
2: Ευεξία και περιβάλλον πάνε μαζί. Μοιαζόμαστε και για τα δύο, γι' αυτό στα My Market έχουμε επιλέξει τα καλύτερα βιολογικά προϊόντα για την ευεξία και την υγεία των πελατών μας. Ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από βιολογικά προϊόντα με ζουμερές προσφορές στα My Market της περιοχής σας. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-02-9920.
5: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες.
6: Α, Μαστροπαντελής.
5: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες.
6: Μαστροπαντελής.
5: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες.
6: Μαστροπαντελής.
5: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
7: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
8: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
7: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr.
9: Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
10: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Θέλω να φύγω από το χωριό. 413 μέρες χωρίς λεωφορείο. Μου στερούν το δικαίωμα να πάω στο γιατρό. Επιστρέφουν νικητές στο σχολείο του Πυργίου οι μαθητές. Εντός του 2026 μετακομίζει σε προκάτ κατασκευή η πύλη εισόδου στο λιμάνι. Η καλύτερη χρονιά της δεκαετίας για τη μαστιχοπαραγωγή. Η υφυπουργός ναυτιλίας της Κύπρου στην αλήθεια. Συνεχίζει να παρανομεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Παράκαμψη χαλκιούς παραμένουν οι εκκρεμότητες για τους ιδιοκτήτες στο κτηματολόγιο. Ζωή Πλάς με όραμα τη δημιουργία υποστηριζόμενη στέγης ηλικιωμένων. Η αλήθεια για την εκπτωτική κάρτα των φοιτητών. Καταγγέλει κοροϊδία με το επίδομα των 400 ευρώ στους συνταξιούχους η Πανχιακή Ένωση Συνταξιούχων ΑΤ. Επιτέλους έγινε το αυτονόητο, καθάρισε ο Δήμος περιμετρικά του ομηρίου. Συναυλία για την Παρασκευούλα την Τετάρτη στο Ομήριο. 40 χρόνια του παραρτήματος χείου της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός και το παραμύθι δεν τελείωσε από τον ΦΟΒ. Εγγραφές στα 11 εργαστήρια του Βούρου Λιβαδιών. Ηχείος στο νέο μυθιστόρημα της Βικτόρια Χίσλοπ. Ξεκινούν τα μαθήματα στο σύνδεσμο Φίλη του Χιώτικου Χωριού. Διαβάστε στη στήλη οικονομία. Αδιέξοδος στις μαθητικές μεταφορές λόγω της διαγωνιστικής διαδικασίας που επελέγει. Με Πέτρο Φεγκουδάκη, πρόεδρο η νέα διοίκηση της Ένωσης Ξενοδόχων Χίου. Μια νέα ενέργεια ευεξίας για μια πιο ισορροπημένη καθημερινότητα από το Μαστίχα Σοπ. Διαβάστε στη στήλη απόψεις οι προτάσεις που υιοθετήθηκαν από το Δήμο για το χωροταξικό βιομηχανίας και εφοδιαστικής αλυσίδας του Σπύρου Κάβουρα. Χαίρομαι για την αναγνώριση της αξίας του Αντόπτεση της Ειρήνης Νοτιά. Τα χωριά της Χίου χρειάζονται κοινή φωνή πριν τα προβλήματα γίνουν κρίσης του Νίκου Κουτσουράδη. Σχέδιο Μητσοτάκη, περικοπή του επιδόματος ανεργίας του Ισίδωρου Λό. Υπερπεραστικά 1 της Ευαγγελίας Παπαζή. Αδιάβαστοι οι άρχοντες της τοπικής αυτοδιοίκησης Χίου πρώτου και δευτέρου βαθμού του Γιώργου Κλιαμενάκη. Τεχνητή νοημοσύνη και ιστορία του Μιχάλη Μόσχου. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Έτοιμα και αποτυχίο για δωρεάν μεταφορά με το ΚΤΕΛ. Νέα βουτιά γεννήσεων στο Βόρειο Αιγαίο. Από του χρόνου προγράμματα μαζικού αθλητισμού στο Δημοχείου. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
11: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
12: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνιση.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό.
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό.
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό.
0: Το κτίριο

0: Δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτηρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
2: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
1: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
2: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
1: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
2: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8 σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
1: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Λέγεται πολιτισμένη μια κοινωνία που αναγκάζει ένα δάσκαλο να είναι αιχμάλωτος όλες τις διδακτικές ώρες της ημέρας σε μια τάξη? Πώς μπορεί να μην ντρέπονται στο Δήμο Χίου μη επισκευάζοντας εδώ και 2 χρόνια το αναβατόριο που υπάρχει στο 7ο Δημοτικό Σχολείο? Την Πέμπτη στην Αλήθεια TV, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, ο Γιάννης Τζούμας φιλοξενείται από το δάσκαλο πληροφορικής Νέστορα Ξυλά στην αίθουσά του στο ισόγειο του 7ου Δημοτικού Σχολείου και συζητούν για την ιδιότυπη αυτή ομιλία, για τη συμπεριφορά εξουσίας αλλά και κοινωνίας στα άτομα με αναπηρία, απαιτώντας την επισκευή χθες του αναβατορίου του σχολείου από το Δήμο Χίου.
4: Που μας οδηγεί όχι μόνο στο να είναι καρφωμένος ένα δάσκαλο σε μια αίθουσα και να μην φτιάχνεται με τόσο κινησμό ένα λαβατόριο ή να είναι έτσι τα σχολεία, μας οδηγεί στο ποιος θα προλάβει να ηγεμονεύσει ανεξαρτήτως τι θα πάθουν οι πολλοί άνθρωποι, οι απλοί άνθρωποι σαν και εμάς. Επομένως με αυτό θα κλείσω. Πρέπει να αγωνιστούμε, να δούμε το δέντρο που βρίσκεται ο καθένας μέσα στη δουλειά του και να συναντήσουμε όλους τους άλλους γύρω μας που τους αφορούν τα ίδια κοινά προβλήματα και να παλέψουμε για έναν κόσμο που αυτά τα πράγματα θα είναι στην προϊστορία.
5: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
6: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
5: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
6: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
5: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
7: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Πρωινή Λεωφόρος και κάντε μια στάση για το δεύτερο καφέ της ημέρας στο 96ο χιλιόμετρο των FM.
1: Πρωινή Λεωφόρος με ειδήσεις, σχόλια από όλο τον κόσμο και καλό ελληνικό τραγούδι.
0: Πρωινή Λεωφόρος με τη Ζένα Χατζηδημητρίου.

πιείτε καφέ. Πιείτε καφέ σήμερα, μιας και είναι διεθνής ημέρα καφέ, Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων και Παγκόσμια ημέρα χορτοφαγίας. Ο Ανανίας και ο Ρωμανός γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια τους πολλά. Θερμοκρασία μέχρι 23 βαθμούς. Συνεχίζουν να πνέουν οι βοριάδες στο Αιγαίο με ένταση 6 μποφόρ. Στα Πελάγη θα φτάσουν και τα 8 μποφόρ. Βόρειοι άνεμοι ισχυροί και αύριο, με τη θερμοκρασία μέχρι 21 βαθμούς Κελσίου. Σάββατο και Κυριακή βοριάδες, και φαίνεται ότι εξασθενούν λίγο από την ερχόμενη εβδομάδα, από την Τρίτη, όπου θα έχουμε και μια μικρή άνοδο της θερμοκρασίας.

Λοιπόν, εμείς έχουμε μόνο τον αέρα, έχουμε όμως την κακοκαιρία η οποία ξεκίνησε το πέρασμά της στην χώρα. Να σας πούμε ότι σήμερα υπάρχει σε ισχύ απογορευτικό απόπλο από Ραφίνα και Λαύριο. Θα μείνουν μάλιστα και σχολεία κλειστά στο Ρέθυμνο. Έχουν λάβει μήνυμα οι κάτοικοι από το 112.

0: η περιοχή της Κρήτης θα δεχθεί τον μεγαλύτερο όγκο νερού. Μάλιστα και σήμερα είχαμε ένα σοβαρό ατύχημα στο Ρέθυμνο λόγω της κακοκαιρίας, όταν το δόστρωμα υποχώρησε και κατάπιε στην κυριολεξία ένα αυτοκίνητο με ένα ζευγάρι. Δύο άνθρωποι κινούνταν πάνω στο δόστρωμα και βρέθηκαν εγκλωβισμένοι μέσα στο χάσμα που δημιουργήθηκε λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων.
1: Άστα να πάνε όσοι αγαπάνε.
0: Οι πληροφορίες λένε ότι η ζωή τους δεν διατρέχει κίνδυνο, παρά το σοκ που έχουν υποστεί οι άνθρωποι από την ευθνίδια πτώση. Για φανταστείτε το.

0: Στη δίκη των Ντεμπών τώρα.
1: Όσοι αγαπάνε,
0: όσοι έχετε παρακολουθήσει δηλώσεις γονιών μετά το τέλος της δικάς μου, όχι θυμώνεις, όχι εξοργίζεσαι, όχι χτυπάς το χέρι στο τραπέζι και λες μέχρι εδώ. Συγκλονιστική ήταν και η κατάθεση του Διονύση Γεωργιάδη, πατέρα του πολυτραυματία Γεράσιμου, που εξακολουθεί να βρίσκεται μεταξύ ζωής και θανάτου. Συγκλονιστικές και οι καταθέσεις άλλων γονέων θυμάτων που επέριψαν σοβαρότατες ευθύνες στον τότε Υπουργό Μεταφορών Κώστα Καναμαλή, αλλά και στους Γενικούς Γραμματείς του Υπουργείου. Από το 2016 σφράγισαν τη χθεσινή 35η δικάσιμο στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας. Πρώτος κατέθεσε ο πατέρας του 23χρονου Γεράσιμου Γεωργιάδη,
1: και πιστεύουν,
0: ο οποίος βύθισε όλη την αίθουσα του δικαστηρίου σε απόλυτη σιωπή με τη διήγηση του Γολγοθά που ζει το παιδί του, τις δραματικές στιγμές μετά το δυστύχημα, αλλά και τις επιπτώσεις που έχει όλο αυτό στην οικογένειά του.

Οι καταθέσεις τους είναι συγκλονιστικές. Οι καταθέσεις τους σηκώνουν στην κυριολεξία την τρίχα του κάθε ενός που τις ακούει. Μήπως τελικά ταρακουνηθούμε όλοι από αυτόν τον αλήθαργο που έχουμε πέσει. Σας πάμε στην Ισπανία που χθες Τετάρτη χιλιάδες άνθρωποι κατασκήνωσαν σε Μαδρίτη, Βαρκελόνη και άλλες ισπανικές πόλεις ζητώντας να μπει φρένο στην αύξηση των ενοικίων. Η έξωση της 87χρονης γυναίκας από το σπίτι όπου διέμενε για περισσότερα από 70 χρόνια στην Μαδρίτη έγινε η αφορμή ώστε χιλιάδες άνθρωποι να βγουν στους δρόμους της Ισπανίας και να διεκδικήσουν την ψήφιση των μέτρων για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ.

12 λεπτά πριν τις 11 η ώρα πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο, βλέποντας παρέα τον Αθηναϊκό Τύπο τα θέματα που φιλοξενούν σήμερα οι εφημίσεις.

0: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
1: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
2: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
3: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
4: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
5: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου.
6: Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
7: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
8: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια

0: τώρα στον Αθηναϊκό Τύπο, πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων με την Καθημερινή. Κάτω από τη βάση και τα ιδιωτικά σχολεία. Κλείνει η ψαλίδα με τους μαθητές των δημοσίων σύμφωνα με τον Πίζα. Με βαριά ατζέντα ο Ρούμπιο στην Αθήνα. Προγραμματίζεται επίσκεψη του ΒΑΝ στις αρχές του 2027. Παρενέσεις και κίτρινες κάρτες από Μητσοτάκη, μηνύματα εν ώψη της προεκλογικής περίοδου. Οι επιδοτήσεις στα κάψιμα και η επιστολή στην Κομισιόν για μέτρα στήριξης, η μάχη στον αέρα και ο ηρωικός πιλότος. Εγκεφαλικά αύξηση σε άτομα κάτω των 50 ετών, Νέα Ιωνία, πόλεμος συμμοριών, καταγγελίες ενίκων. Συνεχίζουμε με τα νέα. Μια τριπλή ασπίδα αλλά με αστερίσκους τα μέτρα και τα μηνύματα. 120 δόσεις αυξάνονται από 72 που ήταν για οφειλές σε ταμεία και εφορία. Όμως μένουν εκτός όσοι έχουν ρυθμίσει σε 24 δόσεις. Στεγαστικά, βάζει φρένο στις εταιρείες διαχείρισης δανειών. Όμως η καθυστέρηση προκάλεσε δράματα. Καύσιμα μειώνει κατά 20 λεπτά την τιμή στην Αγγλία, όμως στην πραγματικότητα η νέα ενίσχυση είναι 5 λεπτά. Θρίλερ εν πτήση, 80 λεπτά τρόμου στον αέρα, το μυστικό κρύβεται στην ταυτότητα του συγκυβερνήτη. Για τον Μπάζωμα το κατηγορώ ενός σκληρού βουλεύματος, γιατί παραπέμπονται στο ειδικό δικαστήριο Τριαντόπουλος και συμμέτοχοι. Πατίνια, 3.700 παραβάσεις μέσα σε 8 μήνες. Γιατί παρελάβουν στην Κύπρο Γάλλοι και Αιγύπτιοι, πώς κυνηγούν αναποφάσεις τους ΠΑΣΟ και Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Απογευματινή ανοίγει την κάνουλα ο Μητσοτάκης, αναλυτικά όλα τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Πτήση τρόμου από Ντουμπάι προς Ισραήλ, πανικός για 180 επιβάτες. Νέοι εκβιασμοί για το καλώδιο και σχέδια για θερμό επεισόδιο. Φραγή στα social από το νέο χρόνο για τα παιδιά κάτω των 15 ετών. Ο Δεν διαζήτησε ασπίδα του Αχιλέα και στην Ευρώπη. Και συνεχίζουμε με την εφημερίδα των συντακτών. Μέτρα μηδέν στο πηλίκον. Ο Πρωθυπουργός δηλώνει αδυναμία να στηρίξει την κοινωνία. Ακρίβεια μπροστά σε νέο κύμα ανατιμήσεων στον αέρα. Συμφωνία κυριών με τα σούπερ μάρκετ. Μάρκο Ρούμπιο, την Τρίτη στην Αθήνα. Ελληνοτουρκικά και ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδα-Κύπρο-Ισραήλ τα φλέγοντα θέματα. Εξοπλιστικά πολεμικό σύλλογο, αύξηση δαπανών 8 τρισεκατομμύριων δολαρίων την επόμενη δεκαετία. Ισραήλ, θρίλερ στον αέρα, τρομοκρατική απόπειρα χαρακτηρίζει το Τελ Αβίβ, το επεισόδιο που σημειώθηκε. National League, νύχτα αποδείξεων. Συνεχίζουμε με τον ριζοσπάστη, άμεσα μέτρα ανακούφισης του λαού να χάσουν όμιλοι κράτος και Ευρωπαϊκή Ένωση. Για πυρηνική απάντηση προειδοποιεί η Ρωσία σε περίπτωση αποκλεισμού του Καλίνιγκρατ από το ΝΑΤΟ. Εργατικά κέντρα σωματεία ετοιμάζουν αγωνιστική υποδοχή στον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Δίκη για το δυστύχημα στα Τέμπη. Συγκλονιστικές καταθέσεις των συγγενών ζωντανεύουν το έγκλημα. Μεταλλεργάτες στη ζώνη, απεργία δίπλα στους λιμενεργάτες στις 30 Οκτωβρίου. Κομμουνιστική νεολαία, όταν οι επιτυχώντες δεν εγγράφονται στα ΑΕΗ, υπεύθυνη είναι η βάρβαρη ταξική πολιτική στην παιδεία. Ελεύθερος τύπος, στα 4 μηνύματα Μητσοτάκη προς την κοινωνία, προς την Ευρώπη, προς υπουργούς και βουλευτές. Κρατική επιδότηση φθηνότερο, κατά 5 λεπτά το λίτρο το πετρέλαιο κίνησης. Μυστικά για τη νέα ρύθμιση 120 δόσεων και τα 8 συν 8 μέτρα για δανειολήπτες. Από την 1η Ιανουαρίου 2027 πώς θα μπει φρένο στα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών. Thriller τρομοκρατία στον αέρα. Ο συγκυβερνήτης επιτέθηκε στον κυβερνήτη. Το αεροσκάφος έχασε 14.000 πόδια. Επιβάτης και μέλος πληρώματος τον αφόπλησαν. πάμε στην κόντρα που, στην κόντρα νιους. Ανάσα για οφειλέτες οι 120 δόσεις. Φρένο στην ασυδοσία των survivors με πρόστιμα έως 500.000 ευρώ. Πιο απλά, πιο γρήγορα και με διαφάνεια η εξόφληση των χρεών. Προστασία στους συνεπείς δανειολήπτες. Ξέσπασε εμφύλιος Κυριάκου Ντόρας. Ο Πρωθυπουργός απάντησε στην αδερφή του από το Υπουργικό Συμβούλιο. Θεσσαλονίκη συνεχίζει τη λειτουργία της ιδιωτική κλινική παρά το Λουκέτο. Κριτική στην κυβέρνηση Τσίπρας από Κυψέλη. Με την ασφάλεια των κατοίκων δεν παίζουμε. Ανησυχία στην Καστοριά. 24χρονος γροθοκόπησε δασκάλα μέσα σε δημοτικό σχολείο. Φουντώνει η φοιτητική εξέγερση στη Γαλλία. Τραγωδία των Τεμπών. Κόλαφος στο βούλευμα για Τριαντόπουλο. Αγοραστό. Σήμερα κυκλοφορεί και το ποντίκι. Ενεργειακή ευρωλυτότητα γράφει το ποντίκι. Άνοιξε το πουγγί, αλλά δεν αρκεί. Περιορισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην κατανάλωση ενέργειας. Πολύ δύσκολη η ρήτρα διαφυγής. Προσωρινά μέτρα και δημοσιονομική πειθαρχία από Μητσοτάκη εν αναμονή συνόδου κορυφής, κυβερνητική στροφή στην εθνική διαχείριση και σε συμφωνία με διελιστήρια και παρόχους. Στο σκίτσο της στην πρώτη σελίδα το ποντίκι σήμερα αναφέρει τι τους νοιάζει τους υπουργούς η τιμή των καυσίμων. Τα καλάμια με τα οποία μετακινούνται δεν καίνε βενζίνη. Αλέξης Τσίπρας, αντιπολιτευτικά πειρά, εξορμήσεις διλήμματα. Νίκος Τσάκος με τις ευλογίες του Κάστο, πεντάστορο στην Ίω. Συνεχίζουμε με το πρωτοσέλιδο της Εστίας. Απειλή χρεοκοπίας για χιλιάδες νοικοκυριά, αυξάνεται ραγδαίως το ιδιωτικό χρέος. Η Ιερά Σύνοδος ομολογεί ότι η συμφωνία με τη Βουλγαρία είναι λειψή. Δημοψήφισμα για επιστροφή στην Ευρωπαϊκή Ένωση σκέπτεται ο Μπέρνα. Πάμε στην Political. Αντεπίθεση με 4+1 πρωτοβουλίες. Νέο πλέγμα μέτρων με 120 δέωσης, πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης αυστηρούς όρους εφάντς και παρέμβαση στις Βρυξέλλες. Πιερακάκης για ρυθμίσεις χρεών. Προστατεύουμε τους συνεπείς οφειλέτες. Θα λογοδοτούν όσοι παραβιάζουν τους κανόνες. Πάμε και σε δημοκρατία. Απόγνωση, ο Μητσοτάκης στάζει τώρα όσα δεν έκανε επί 7 χρόνια, αφού δεν απέδωσαν τα προηγούμενα πυροτεχνήματα και η δημοσκοπική παινία συνεχίζεται. Φόρεσε άλλη μια φορά εν ώψη εκλογών το κουστούμι του γενναιόδωρου. Σβήνουμε απεργία διαρκείας από τους αλλοί σε όλη την Ελλάδα. Η Αθήνα αδρανεί, οργιάζει στο εξωτερικό η τουρκική προπαγάνδα. Και ο Φλωρίδης αμετανόητος, φορτώνουν στον αγοραστό το μπάζωμα στα τέμπη. Το βούλευμα ρίχνει στα μαλακά τον Τριαντόπουλο. Και το πρωτοσέλιδο της οικονομικής εφημερίδας Ναυτεμπορική. Άλμα κερδών σε 7,678 δισεκατομμύρια για τις εισηγμένες. Σε ιστορικό χαμηλό 18 ετών υποχώρησε η ανεργία. Τράπεζες 85% η συμμετοχή για ρυθμίσεις δανείων σε ελβετικό φράγκο. Μέτρα Μαξίμου, τα μυστικά των 120 δόσεων. Ποια χρέη αφορά, ποια είναι η διαδικασία, η 9-μηνη προθεσμία. Πάμε στο Sky όμως για τις ειδήσεις. Αμέσως μετά μπορείτε να ακούσετε και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων.
1: Sky 100,3.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται αυτήν την ώρα στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, λόγω τροχαίου ατυχήματος στο ύψος της Νέας Χαλκιδόνας. Στο καθοδικό ρεύμα τα προβλήματα αρχίζουν από τύψεις μεταμόρφωσης και στο ανωδικό από τύψεις της λεωφόρου Αθηνών. Στην περιοχή των Ανολιωσίων διακόπη κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ολύμπου από τη συμβολή της με την οδό Βέρειας λόγω πρόσκρουσης φορτηγού σε κολόνα του ΔΔΕ. Στη δίνη της κακοκαιρίας βρίσκεται η Κρήτη, η οποία έχει τεθεί σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού μέχρι την Κυριακή το πρωί. Οι σειρές βροχές και καταιγίδες εκδηλώνονται ήδη σε Ηράκλειο, Λασίθη και Ρέθυμνο. Έχουν σταλεί προειδοποιητικά μηνύματα από το 112 για περιορισμό των μετακινήσεων στον οικισμό Μήνουνα Πεδιάδας, στο Δήμο Αγίου Νικολάου, καθώς επίσης στα χωριά Ζωνιανά και Λιβάδια και στον ορεινό όγκο Μιλοποτάμου Ρεθύμνου. Στον Μιλοπόταμο, η κακοκαιρία έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα με σπίτια να έχουν ήδη πλημμυρίσει. Η γέφυρα Διοσκουρίου κοντά στα Ζωνιανά κόπηκε στα δύο με αποτέλεσμα όχημα να εγκλωβιστεί στο σημείο και ένα ζευγάρι να μεταφερθεί προληπτικά στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Σε ισχύ είναι απαγόρευση κυκλοφορίας στον κάμπο του οροπεδίου Λασιθίου. Η ισχυρή μπόρα το πρωί προκάλεσε σημαντικές καταστροφές στις καλλιέργειες. Σε ισχύ είναι απαγορευτικό απόπλο από και προς τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων. Στο λιμάνι του Πειραιά δεν υπάρχει γενικό απαγορευτικό απόπλο, ωστόσο έχουν ανακοινωθεί τροποποιήσεις σε δρομολόγια προς και από τα νησιά του Αργοσαρονικού. Με ταχύτητα που αγγίζεται τα 206 χιλιόμετρα την ώρα, φέρεται να κινούνταν οδηγό στην Αττική Οδό, σε σημείο που το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητα ήταν αρχικά 100 χιλιόμετρα και στη συνέχεια 70 χιλιόμετρα την ώρα. Το περιστατικό αποκαλύφθηκε έπειτα από ανώνυμη καταγγελία, η οποία έφτασε στις αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μαζί με την καταγγελία διαβεβάστηκε και οπτικοακουστικό υλικό, στο οποίο είχε καταγραφεί μέσω κινητού τηλεφώνου η ένδειξη του ταχύμετρου οχήματος. Μάλιστα μεταδόταν ζωντανά μέσω του TikTok από συγκεκριμένο λογαριασμό. Η ειδικογραφία που σχηματίστηκε για τον περιστατικό έχει ήδη υποβληθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών Αθηνών. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στην Αχαρνών, στην Αθήνα, όταν μοτοσυκλέτα που οδηγούσε 41 ετών άντρας συγκρούστηκε με ποδήλατο που οδηγούσε 12χρονος, ο οποίος εκείνη τη στιγμή προσπάθησε να διασχίσει κάθετα το οδόστρωμα. Ο οδηγός της μοτοσυκλέτας επιχείρησε να εγκαταλείψει το σημείο του ατυχήματος, ωστόσο ακινητοποιήθηκε από αστυνομικούς. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ, πρόκληση σωματικών βλαβών, οδήγηση χωρίς άδεια, επικίνδυνη οδήγηση για εγκατάλειψη του τόπου τροχαίου ατυχήματος. Ο 10χρονος τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής της Τεχεράνης στην απόπειρα αεροπειρατείας του αεροσκάφου στην χθεσινή πτήση θρίλερ από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ, άφησε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου. Σε συνέντευξή του δήλωσε ότι δεν γνωρίζει το ακριβές υπόβαθρο του συγκυβερνήτη της πτήσης, ο οποίος επιτέθηκε στον κυβερνήτη σε μια πιθανή απόπειρα να προκαλέσει τη συντριβή του αεροσκάφους, αλλά προφανώς έτρεφε μίσος για τους Ισραηλινούς. Νωρίτερα είχε χαρακτηρίσει ήρωα τον πιλότο που δέχθηκε επίθεση από τον συγκυβερνήτη μέσα στο πιλωτήριο. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Νετανιάχου. Όπως είπε ο δράστης, είτε ήταν τρομοκράτης, είτε ήταν τρελός. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η Εθνική Ποδοσφαίρου υποδέχεται σήμερα την Ολλανδία για τρίτη αγωνιστική του Nation League σε έντρα στις 10 παρτέρατο στην Τούμπα. Και ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ. Και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 με 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά. Η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα νότια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη θα είναι τοπικά ισχυρά, με μεγάλα ύψη βροχής. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς. Την Παρασκευή στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησο, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στο νότιο Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα και πάλι στην Κρήτη δεν αποκλείεται να είναι κατά τόπους ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 6 με 8 μποφόρ και θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος το Σαββατοκύριακο, τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα ανατολικά υπηρετικά και την ανατολική και νότια νησιωτική χώρα. Οι βορειάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ και θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Δημήτρη.
3: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό.
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό.
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό.
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8 σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710-22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Κίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Fresh and Healthy στο ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Το ψαράκι το τρώμε καλοκαίρι, αλλά συνεχίζουμε να το τρώμε και φθινόπωρο. Και το κάνουμε ακόμα πιο νόστιμο και ζουμερό, βάζοντάς το από κάτω, κατά το ψήσιμο, φέτες λεμονιού. Όσο για το σερβίρισμα, ο χυμός λεμονιού του δίνει γεύση. Και αν το ψάρι έχει σκουρόχρωμη σάρκα, ο συνδυασμός με το λεμόνι αυξάνει την απορρόφηση του σιδήρου του, χάρη στη βιταμίνη C.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από την 5η 1η Οκτωβρίου έως και το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ελιά ή σπάλα βοήου Γερμανίας χωρίς κόκαλο, 12,89 το κιλό. Φέτα αχαΐας pop βαρελίσια, 10,23 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Οι κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό μήνα σε όλους. 5η-1η Οκτωβρίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Το αυξημένο κόστος για τα καύσιμα που έχει διπλασιαστεί τους τελευταίους μήνες ακινητοποιεί από σήμερα και μέχρι νεοτέρας τα αλλιευτικά σκάφη και στοιχείο, όπως ανέφερε στο ράδιο Αλήθεια ο πρόεδρος του Συλλόγου Επαγγελματιών Αλλιέων Χίου, Σταμάτης Ζανίκος. Για αύριο Παρασκευή μετατέθηκε η συνεδρίαση του Ανώτερου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Μυτιλίνη, που θα εξετάσει πολυσέλιδη αναφορά της Διευθύντριας Εκπαίδευσης που ζητά την πάυση των καθηκόντων του Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου Τάσου Κουτσοδόντη, προς τον οποίο έχει εκδηλωθεί ένα πρωτοφανές κλίμα συμπαράστασης που έφτασε μέχρι και στην έκδοση ανακοίνωσης της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Αχίου υπέρ του. Διευκρινίσεις αναφορικά με την καταγγελία της Ελμεχίου για το εισιτήριο που πληρώνουν οι μαθητές προκειμένου να μεταβούν στο σχολείο τους έδωσε ο ειδικός σύμβουλος της περιφέρειας Στέλιος Καμπούρης. Εξήγησε ότι στις γραμμές που υπάρχουν επιβιβάζονται δωρεάν μόνο οι μαθητές που δικαιούνται μεταφορά που προκύπτει από την χιλιομετρική απόσταση της κατοικίας τους από το σχολείο. Το Εργατικό Κέντρο Χίου εκφράζει με ανακοίνωσή του την έντονη διαφωνία του και διαμαρτυρία του στην καταδικαστική απόφαση σε βάρος των 16 ιδιοκτητών και κληρονόμων διαμερισμάτων της πολυκατοικίας 407 στις εργατικές κατοικίες Χριστού Βαρβασίου και επαναφέρει το αίτημα να εξεταστεί σοβαρά η πρόταση για αγορά ή απαλωτρίωση των διαμερισμάτων από το δημόσιο, ώστε να δοθεί οριστική λύση στους ιδιοκτήτες και στις οικογένειές τους. Κλειστά κρατά τα χαρτιά το Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής σχετικά με το αν θα μπει αύξηση στα ανταποδοτικά τέλη. Σε δηλώσεις του προέβη σε διευκρινήσεις για το ύψος του ανοίγματος του 1,5 εκατομμύριου ευρώ που ανέφερε, λέγοντας ότι οφείλεται στην αύξηση της τιμής των καυσίμων και στο ρεύμα, χωρίς να υπάρχουν οι αντίστοιχοι πόροι ή επιδοτήσεις από την κυβέρνηση. Καθησυχαστικός ως προς το θέμα αδειοδότησης των γηπέδων εμφανίστηκε ο Δήμαρχος, ο οποίος διαβεβαίωσε ότι ένα-ένα τα γήπεδα, ανάλογα με την κατάσταση που βρίσκονται, τακτοποιούνται με προσωρινές άδειες. Πρόταση καταθέτει ο κάτοικος Χαλκιούς Χρυσοβαλάτης Μιχαήλ Κιτρλάκης να γραφτεί στο ηρώο του χωριού το όνομα του Ελευθέριου Κουτσουράδη, που σε ηλικία 21 ετών έδωσε τη ζωή του για την πατρίδα στην Κύπρο, που σήμερα έχει την επέτειο ανεξαρτησίας της ως ναύτης της ηρωικής τορπιλακά του ΤΑΦ-3 που βυθίστηκε από τους Τούρκους το 1974. Προφανώς με άδεια του λιμενικού ταμείου που δόθηκε παράνομα, η ΔΕΗ εγκατέστησε ένα κινητό κτίσμα πάνω στο πεζοδρόμιο της Προκυμαίας έξω από το παλιό Τελωνείο. Η αλήθεια καταγγέλει την αυθαιρεσία, ζητά να απελευθερωθεί το πεζοδρόμιο, να διευκρινιστεί αν αυτό το εξάβλωμα έχει την άδεια της αρχαιολογικής υπηρεσίας και να αφαιρεθεί αμέσως, γιατί μεταξύ άλλων παραβιάζει την υπάρχουσα διάβαση τυφλών στο πεζοδρόμιο. Ο βουλευτής Χίου του Πασόκ Σταύρος Μιχαηλίδης μαζί με τους βουλευτές του συναδέλφους του Μιχάλη Κατρίνη και Δημήτρη Μάντζο, μέλη της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων της Βουλής, ανέδειξαν την ανάγκη ουσιαστικής λογοδοσίας και διαφάνειας στα εξοπλιστικά προγράμματα της χώρας. Από σήμερα 5η η Αλήθεια TV αλλάζει πρόσωπο για όλο τον Οκτώβριο, που θα αποτελέσει ένα μήνα δοκιμαστικής λειτουργίας και βελτιώσεων. Στον ήχο παραμένει το πρόγραμμα του Ράδιο Αλήθεια, αλλά αλλάζει η εικόνα. Η Αλήθεια παράλληλα με την αναβάθμιση αυτή ζητά και τη γνώμη του κοινού με πληροφορίες που θα του είναι χρήσιμες και μπορούμε να προβάλλουμε. Ο Δήμος Χίου ενημερώνει τους κατοίκους και τους επισκέπτες ότι σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας προβλέπονται στο Αιγαίο τοπικά πολύ θυελλώδης βορειοανατολική άνεμη έντασης 8 με 9 μποφόρων. Η Υπαρχιακή Ένωση Συνταξιούχων ΝΑΤ ενημερώνει ότι ο γιατρός των Ναύτη Χίου για το μήνα Οκτώβριο θα είναι τις εξής ημερομηνίες: αύριο Παρασκευή, τη Δευτέρα 5, την Πέμπτη 15 και τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου. Για κλείσιμο ραντεβού οι ενδιαφερόμενοι ασφαλισμένοι ΝΑΤ θα μπορούν να καλούν στο 22710-44468, διευκρινίζοντας ότι ζητούν ραντεβού για τον γιατρό στον Ναύτη Χίου. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Παγίδα. Οι στόχοι της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας Ζωή Plus θα παρουσιαστούν σήμερα 5η 6 το απόγευμα στο Ομήριο, όπου θα πραγματοποιηθεί η μερίδα που θα έχει 4 βασικές ενότητες: την ενεργή γύρανση, την ενεργή συμβίωση, την κοινωνική ένταξη και τη σωματική και ψυχική υγεία της ζωής άνω των 65 ετών. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς παρουσιάζει το παιδικό βιβλίο των εκδόσεων του «Το Μπουρμπουλάκι» της Μαρίας Βενιζελέα σε εικονογράφηση Ήρυδα Σαμαρτζή το Σάββατο 3 Οκτωβρίου 6.30 το απόγευμα στο Μουσείο Μαστίχας. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου θα ξεκινήσουν από το γυναικείο σύνδεσμο «Οι φίλοι του Χιώτικου Χωριού» τα μαθήματα κεντήματος υφαντικής ντεκουπάς και έραπτικής. Μπορεί να λέγεται πολιτισμένη μια κοινωνία που αναγκάζει ένα δάσκαλο να είναι αιχμάλωτος όλες τις διδακτικές ώρες της ημέρας σε μια τάξη? Πώς μπορεί να μην ντρέπονται στο Δήμο Χίου, μη επισκευάζοντας εδώ και 2 χρόνια το αναβατόριο που υπάρχει στο 7ο Δημοτικό Σχολείο? Την Πέμπτη στην Αλήθεια TV, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, ο Γιάννης Τζούμας φιλοξενείται από το δάσκαλο πληροφορικής Νέστορα Ξυλά στην αίθουσά του στο ισόγειο του 7ου Δημοτικού Σχολείου και συζητούν για την ιδιότυπη αυτή ομοιρία. Η θεατρική ομάδα Βλέα του Φιλοπρόδου Ομίλου Βροντάδου προσκαλεί το Σάββατο 3 και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 8.30 το βράδυ στο Ομήριο για την παρουσίαση της φετινής της παραγωγής και το παραμύθι «Δεν τελείωσε» του μεξικανού συγγραφέα Όντιν του Μπεϊρόν σε σκηνοθεσία Νίτσας Κλουβά. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 10.30 το πρωί με 1.30 το μεσημέρι, μαθητές της Βολισσού θα γίνουν οδηγοί μαζί με τους φίλους μονοπατιών Χίου στην πεζοπορική διαδρομή Ροδόνας Μάναγρος και καλούν μικρούς και μεγάλους σε μια ημέρα γεμάτη παρατηρήσεις και εξερευνήσεις. Το εργαστήρι κεντήματος της Φιλοπτώχου Αδελφότητας Κυρίων Χίου ξεκινά τη λειτουργία του τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 10 το πρωί με αγιασμό και εγγραφές. Την Τρίτη 6 Οκτωβρίου, ημέρα μνήμης του Αγίου Θωμά, εορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίου Θωμά Πόλεως Χίου στις 7 το πρωί ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία ο Πανηγυρικός Εσπερνός τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 6 το απόγευμα. Και συνεχίζουμε με την πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 6 μποφόρη, θερμοκρασία από 18 έως 24 βαθμούς και υγρασία από 55 έως 78%. Αύριο Παρασκευή θα έχουμε ανέμους βόρειους μέχρι 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 22 βαθμούς και η υγρασία από 49 έως 69%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
4: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις, βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: 11 και 26 πρώτα λεπτά η ώρα.
1: Κεφάλι.
0: Σας είπαμε και στο Δελτίο Ειδήσεων ότι από σήμερα ξεκινούν κινητοποιήσεις οι αλληλείς.
1: Μασόντας και οφροκίτρινη μικρή κοινές ρύζι.
0: Το αυξημένο κόστος καυσίμων τους κάνει να κινητοποιούνται. Σε αποχή λοιπόν από σήμερα. Πραγματοποίησαν μια συγκέντρωση.

Εκτός όμως από την οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν, οι αλλοίες στάθηκαν και στην επαγγελματική αλληλεία στο νησί μας με τη μορφή που θα πάρει τα επόμενα χρόνια.

Θα τους ακούσουμε, όπως είπαμε, στις επόμενες εκπομπές, τηλεοπτικά στις ειδήσεις στο δελτίο της αλήθειας. Εμείς κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Η ώρα έχει φτάσει 11 και 29 πρώτα λεπτά. Θα τα πούμε και πάλι την Δευτέρα, εκεί γύρω στις 11 παρά 25. Καλή συνέχεια.

0: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
1: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
0: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
1: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε!
0: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
2: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
3: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.

0: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
1: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
0: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
1: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
0: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
1: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
0: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
1: Τηλέφωνο 22710-41-287.
0: E-shop alphapbooks.gr.
2: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Θέλω να φύγω από το χωριό. 413 μέρες χωρίς λεωφορείο. Μου στερούν το δικαίωμα να πάω στο γιατρό. Επιστρέφουν νικητές στο σχολείο του Πυργίου οι μαθητές. Εντός του 2026 μετακομίζει σε προκάτ κατασκευή πύλη εισόδου στο λιμάνι. Η καλύτερη χρονιά της δεκαετίας για τη μαστιχοπαραγωγή. Υφυπουργός Ναυτιλίας της Κύπρου στην αλήθεια. Συνεχίζει να παρανομεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Παράκαμψη Χαλκιούς, παραμένουν οι εκκρεμότητες για τους ιδιοκτήτες στο κτηματολόγιο. Ζωή Πλάς, με όραμα τη δημιουργία υποστηριζόμενη στέγης ηλικιωμένων. Η αλήθεια για την εκπτωτική κάρτα των φοιτητών. Καταγγέλει κοροϊδία με το επίδομα των 400 ευρώ στους συνταξιούχους η Πανχιακή Ένωση Συνταξιούχων ΑΤ. Επιτέλους έγινε το αυτονόητο, καθάρισε ο Δήμος περιμετρικά του ομηρίου. Συναυλία για την Παρασκευούλα την Τετάρτη στο Ομήριο. 40 χρόνια του παραρτήματος Χίου της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός. Και το παραμύθι δεν τελείωσε από τον ΦΟΒ. Εγγραφές στα 11 εργαστήρια του Βούρου Λιβαδιών. Ηχείος το νέο μυθιστόρημα της Βικτόρια Χίσλοπ. Ξεκινούν τα μαθήματα στο σύνδεσμο Φίλη του Χιώτικου Χωριού. Διαβάστε στη στήλη οικονομία. Αδιέξοδος στις μαθητικές μεταφορές λόγω της διαγωνιστικής διαδικασίας που επελέγει. Με Πέτρο Φεγκουδάκη, πρόεδρο η νέα διοίκηση της Ένωσης Ξενοδόχων Χίου. Μια νέα ενέργεια ευεξίας για μια πιο ισορροπημένη καθημερινότητα από το Μαστίχα Σοπ. Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Οι προτάσεις που υιοθετήθηκαν από το Δήμο για το χωροταξικό βιομηχανίας και εφοδιαστικής αλυσίδας του Σπύρου Κάβουρα. Χαίρομαι για την αναγνώριση της αξίας του Αντόπτεση της Ειρήνης Νοτιά. Τα χωριά της Χίου χρειάζονται κοινή φωνή πριν τα προβλήματα γίνουν κρίσης του Νίκου Κουτσουράδη. Σχέδιο Μητσοτάκη, περικοπή του επιδόματος ανεργίας του Ισίδωρου Λό. Περαστικά 1 της Ευαγγελίας Παπαζή. Αδιάβαστοι οι άρχοντες της τοπικής αυτοδιοίκησης Χίου 1ου και 2ου βαθμού του Γιώργου Κλιαμενάκη. Τεχνητή νοημοσύνη και ιστορία του Μιχάλη Μόσχου. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Έτοιμα και αποτυχίο για δωρεάν μεταφορά με το ΚΤΕΛ. Νέα βουτιά γεννήσεων στο Βόρειο Αιγαίο. Από του χρόνου προγράμματα μαζικού αθλητισμού στο Δημοχείο. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Πώς μπορεί να λέγεται πολιτισμένη μια κοινωνία που αναγκάζει ένα δάσκαλο να είναι αιχμάλωτος όλες τις διδακτικές ώρες της ημέρας σε μια τάξη? Πώς μπορεί να μην ντρέπονται στο Δήμο Χίου μη επισκευάζοντας εδώ και 2 χρόνια το αναβατόριο που υπάρχει στο 7ο Δημοτικό Σχολείο? Την Πέμπτη στην Αλήθεια TV, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, ο Γιάννης Τζούμας φιλοξενείται από το δάσκαλο πληροφορικής Νέστορα Ξυλά στην αίθουσά του στο ισόγειο του 7ου Δημοτικού Σχολείου και συζητούν για την ιδιότυπη αυτή ομιλία, για τη συμπεριφορά εξουσίας αλλά και κοινωνίας στα άτομα με αναπηρία, απαιτώντας την επισκευή χθες του αναβατορίου του σχολείου από το Δήμο Χίου.
3: που μας οδηγεί όχι μόνο στο να είναι καρφωμένος ένα δάσκαλο σε μια αίθουσα και να μην φτιάχνεται με τόσο κινησμό ένα λαβατόριο ή να είναι έτσι τα σχολεία, μας οδηγεί στο ποιος θα προλάβει να ηγεμονεύσει ανεξαρτήτως τι θα πάθουν οι πολλοί άνθρωποι, απλοί άνθρωποι σαν και εμάς. Επομένως με αυτό θα κλείσω. Πρέπει να αγωνιστούμε, να δούμε το δέντρο που βρίσκεται ο καθένας μέσα στη δουλειά του και να συναντήσουμε όλους τους άλλους γύρω μας που τους αφορούν τα ίδια κοινά προβλήματα και να παλέψουμε για έναν κόσμο που αυτά τα πράγματα θα είναι στην προϊστορία.
4: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
5: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
6: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
7: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
8: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
9: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
10: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
11: Κύος, Ράδιο Αλήθεια.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, και σήμερα μαζί σας με τους χιώτικους ραδιοπαλμούς. Καλό μήνα να έχουμε, 5η-1η Οκτωβρίου, και σήμερα θα έβγαιναν για δουλειά οι μηχανότρατες, όμως δεν καλάρουνε, κανένας δεν καλάρει σήμερα. Πανελλαδική κινητοποίηση των αλλιέων. Τιμή που έχει φτάσει στο πετρέλαιο θέρμανση, τα κόστη είναι σημαντικά αυξημένα, το μεροκάματο δεν βγαίνει. Αυτό μας έλεγε και χθες ο πρόεδρος των επαγγελματιών αλλιέων της ΧΙΟ, Σταμάτης Ζανίκος. Αυτό επανέλαβαν σήμερα και στο πλαίσιο της κινητοποίησης του στην Ιχθυόσκαλα της ΧΙΟ, οι αλλιείς μας. Να σημειώσουμε ότι θα πρέπει να κρατήσουμε κάπου τις δηλώσεις που έχουν γίνει και πανελλαδικά από τους ψαράδες μας, ότι έτσι όπως πάει η κατάσταση με την παράκτεια και τη μέση αλληλεία στην χώρα μας, σε λίγα χρόνια, όχι πολλά, λίγα, θα αγοράζουμε ψάρια από την Τουρκία.

Και ό,τι κύριε Διοπαλμή, μαζί σας μέχρι τις 2 το μεσημέρι με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και ό,τι άλλο ήθελε προκύψει. Και όσοι σκέφτεστε τα χρήματα που χρειάζονται για να γεμίσετε. Να γεμίσετε, τι είπα τώρα η γυναίκα. Να βάλετε βενζίνη στο αυτοκίνητό σας ή πετρέλαιο. Να πάρετε υπόψη σας τη δήλωση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας που πριν από μερικές ημέρες είπε συνεντευξιαζόμενος ότι. Εγώ βλέπω, λέει, τόσα αυτοκίνητα και κυκλοφορούν στην Αθήνα. Όσοι έχουν πρόβλημα και δεν έχουν 10 ευρώ μπορούν να πάνε με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αφού παίρνετε το αυτοκίνητό σας και πληρώνετε βενζίνη ή πετρέλαιο, είστε ακόμη σε καλή οικονομική κατάσταση, σύμφωνα με το συγκεκριμένο βουλευτή. Γιατί σας φαίνεται περίεργο? Είναι αυτό που λέμε. Δεν είναι που κουτουλά, σου λένε και βόχα. Εμείς δεν τους ψηφίζουμε, λέμε τώρα.

Τώρα μας τυπούν παλαμάκια και χορεύουμε λοιπόν και ακούμε και τέτοιου είδους επιχειρήματα για το πόσο είμαστε σε καλή οικονομική κατάσταση εμείς εδώ στην Ελλάδα. Χωράμε μαζί. Είπε να έρθει το φθινόπωρο και χτύπησε απευθείας κόκκινο. Στην Κρήτη έχουμε σοβαρά προβλήματα λόγω της κακοκαιρίας και της έντονης βροχόπτωσης. Μάλιστα σήμερα παραμένουν κλειστά όλα τα σχολεία στις περιφερειακές ενότητες Χανίων και Ρεθύμνου. Ιδιαιτέρως δύσκολη περιγράφεται η κατάσταση στην περιοχή Μιλοπόταμος.

0: Τα λιβάδια της Κρήτης, λέει, ορμητικά νερά παρέσυραν τη γέφυρα Δισκουρίου με αποτέλεσμα ένα ζευγάρι που κινούνταν στην περιοχή να πέσει στην κήτη του ποταμού. Το ανδρόγυνο τραυματίστηκε και από εκεί και πέρα χρειάστηκε να επιληφθούν δυνάμεις για να οδηγηθούν για νοσηλεία. Παραμένει, λέει, άγνωστη η κατάσταση της υγείας των ανθρώπων. Έφυγε η γέφυρα, πήρε τη μισή ο ποταμός και έπεσε το αυτοκίνητο στην Κήτη. Για φαντάσου, δηλαδή, αν δεις τη φωτογραφία, είναι συγκλονιστική. Κατάπιε η γέφυρα το αυτοκίνητο.
1: Αγάπη μου, κλέψ' την αγάπη μου, παράδεισέ μου στη γη.
0: Στη δική μας τώρα την περιοχή, κύριο χαρακτηριστικό των καιρικών συνθήκων είναι η ένταση των ανέμων. Από εκεί και πέρα σε νορμάλ κατάσταση βρισκόμαστε. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν έχουμε να αντιμετωπίσουμε κάτι ακραίο. Κατά τα λοιπά, να σας πούμε ότι αρκετά θα είναι τα θέματα που θα μας απασχολήσουν και σήμερα στους χαιωτικούς ραδιοπαλμούς. Εννοείται ότι θα μιλήσουμε για την σημερινή κινητοποίηση των αλιέων. Θα μιλήσουμε επίσης και για τη δημιουργία δημοτικού κτηνιατρίου που έχει στα Σκαριά ο Δήμος της Χ. Ο Γιώργος ο Χριστάκης θα μας πει περισσότερα, και αφού θα μιλήσουμε με τον Γιώργο τον Χριστάκη θα δούμε σε τι ακριβώς αφορά και αυτή η ανακοίνωση που έγινε από πλευράς του Δήμου για την ένταξή του στον οργανισμό Liberation Round Europe. Θα μας πει περισσότερα ο Γιώργος ο Χριστάκης.

πρώτη νιώτη. Χθες είχαμε πολύ κόσμο στην συναυλία που έγινε για την μικρή Παρασκευή. 19 χρονών είναι, αλλά για μας είναι μικρή, όπως καταλαβαίνετε, που νοσηλεύεται στην Αθήνα. Συναυλία που ξεκίνησε έτσι με πρωτοβουλία του Μανώλη Βερβεράκη και συνέδραμαν πάρα πολύ σε αυτήν την προσπάθεια. Το Δύο Αιγαίας παρουσίασε μια εξαιρετική παράσταση στο Φως της Βάρδιας με τους Γιώργο Μισετζή και τη Μαρία Καλαγκιά. Συμμετείχαν επίσης η Αθηνά Βελισάρη, η Αθηνά Βούκουνα, ο Νίκος Σίδωρος και η Σοφία Χατζαθανάση.

0: θαύμα. Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του και ο σύλλογος της Συντηρούντας, που έβαλε και εκείνο το δικό του λιθαράκι σε αυτή την ιστορία, χάρη στην αγάπη όλου του κόσμου μαζεύτηκε ένα πραγματικά αξιοσέβαστο ποσό για τη στήριξη της Παρασκευής Σαλτσίδη και της οικογένειάς της.
1: Αυτός, ένα λουλούδι που ακόμη δεν άνοιξε, ένας διαβάτης κυφτός.

σωστά. Τώρα να σας πούμε για την άλλη την υπόθεση του Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου, του Τάσου του Κουτσοδόντη. Περιμένουμε να δούμε αν θα γίνει το ανώτερο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αν θα συνεδριάσει, ποια θα είναι τελικά η απόφαση. Στο μεταξύ έχουμε μια σειρά ανακοινώσεων υποστήριξης του Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου.

0: το βλέμμα ψηλά. Το συγκεκριμένο θέμα δυστυχώς έχει προκαλέσει μια πολύ μεγάλη αναταραχή στους κόλπους της εκπαιδευτικής και όχι μόνο κοινότητας της Χίου. Ελπίζουμε να επικρατήσει σύντομα ηρεμία και να μπορέσουν να μπουν τα πράγματα στη σωστή τους θέση.
1: Πάμε μπροστά, το βλέμμα ψηλά, η αλήθεια γιατρεύει το τραύμα καινούργια στεριά.
0: Η αλήθεια θα γιατρέψει το τραύμα, είναι και αυτό μια μεγάλη ιστορία. Λοιπόν, που κουμπώνει σε πολλές των περιπτώσεων, ακόμη και σε αυτές που συζητάμε τώρα. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα, επιστρέφουμε σε λίγο για να δούμε τα θέματα μας αναλυτικά. Μείνετε συντονισμένοι.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8 σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 710 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Κλιματική αλλαγή.
5: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
6: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: 52 λεπτά μετά τις 11, κυρίες και κύριοι. Η μέρα κινητοποίηση σήμερα για τους αλλιείς όλες της χώρας και στοιχείο είχαμε συγκέντρωση στην Ιχθυόσκαλα. Απέχουν από το ψάρεμα οι επαγγελματίες αλλιείς. Θεωρούν, όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, δυσβάστακτο το κόστος για τα πετρέλαια. Ήρθε να προσθεθεί στα προβλήματα που ήδη αντιμετώπιζε ο κλάδος. Μιλούν για επιβάρυνση πολλών χιλιάδων ευρώ σε μηνιαία βάση. Μας τα έλεγε χθες και ο Σταμάτης Ζανίκος, ο πρόεδρος επαγγελματιών αλλιέων. Σήμερα στην κινητοποίηση που έγινε στην Ιχθυόσκαλα ήταν και στελέχη από την Ομαρχιακή Επιτροπή Χιού του Κουκουέ αλλά και από τη Λαϊκή Συσπήρωση Βορείου Αιγαίου. Ο Γιώργος Αμπαζής είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα και σε εσάς. Καλό μήνα να έχουμε.
1: Καλό μήνα, καλό μήνα.
2: Σε όλους τους ακροατές σας και εσάς.
1: Έχουμε ψαράδες σε όλα τα νησιά μας εδώ στο Βόρειο Αιγαίο.
2: Ήταν πολύ έτσι συγκινητικό το ότι υπήρχε μια μεγάλη και μαζική συγκέντρωση αλλιών του νομού μας. Προχθές είμαστε στην Ικαρία και μετά σφούρνος Ικαρίας. Το ίδιο θέμα βέβαια επειδή υπήρχε το Περιφερειακό Συμβούλιο και είχαμε συζητήσει. Εμείς αυτό που θέλουμε να τονίσουμε είναι ότι ο ρόλος των αλλιείων στα νησιά του Βόρειου Αιγαίου και γενικότερα στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ σημαντικός. Ξεκινάμε από το γεγονός ότι επιτελούν ένα εθνικό έργο. Κατοχυρώνουν τα εθνικά δίκαια στη θαλάσσια περιοχή με την έννοια ότι όλο αυτό το χρονικό διάστημα ακούμε διάφορα για θαλάσσια πάρκα, για ειδικά θαλάσσια χωροταξικά και διάφορα άλλα τα οποία δείχνουν το προς τα που πάει η κατάσταση και τι επιδιώκεται. Και βέβαια έρχεται ο αλληλευτικός κώδικας που ψηφίστηκε προχτές στη Βουλή να δείξει τα δόντια.
1: Δεν σας ακούμε, δεν ξέρω, μιλάτε με κινητό. Ναι, έρχεται, είπατε, ο αλληλευτικός κώδικας.
2: Ο οποίος έρχεται να δείξει τα δόντια του για τον τομέα παραγωγής της αλλιείας, φέροντας στο προσκήνιο δύο πράγματα. Το ένα είναι την κατάρριξη της Μπιτζιότρατας,
1: ναι,
2: και δεύτερον την επιχείρηση με διάφορα ηλεκτρονικά μέσα και σε οικονομικό επίπεδο και σε επίπεδο λειτουργίας των αλλιέων, που ουσιαστικά στοχεύει το να τους καταργήσει και να τους θέσει εκτός οικονομικής διαδικασίας. Δηλαδή όλα αυτά τα οικονομικά προγράμματα τα οποία ακούω δεν στηρίζουν το μικρό αλλιέα, αλλά ουσιαστικά ακούστηκαν δηλαδή πράγματα τα οποία πραγματικά είναι τραγικά. Δηλαδή να βάλουν μέσα κρεβάτια, να βάλουν διάφορα άλλα πράγματα τα οποία είναι μόνο για κότερα και για ήδη αναψυχής. Εάν νομίζουν αυτοί οι άνθρωποι ότι οι αλλιείς πάνε για την παραγωγική διαδικασία για να κοιμηθούν σε κρεβάτια, είναι βαθιά γελασμένοι. Αντίθετα δείχνει το πού προσανατολίζονται να διοικητευτούν αυτά τα τεράστια κορδίλια, τα οποία είναι πραγματικά σημαντικά και θα μπορούν να λύσουν πολύ.
1: Αυτομάτως βγάζουν εκτός τις μικρές βάρκες,
2: ναι,
1: που έχουμε εμείς.
2: Εμείς
1: εδώ
2: βέβαια τους θέσαμε υπόψη όλες αυτές τις παραμέτρους και ότι όλο αυτό έχει να κάνει με την κοινή αγροτική πολιτική και την αλλιευτική και δεν έχει σαν σκοπό να στηρίξει το επάγγελμά τους και να τους δώσει μια όθηση προκειμένου να μπουν και άλλοι νέοι στο επάγγελμα και να συνεχιστεί αυτή η διαδικασία.
1: Για εσάς τι σημαίνει όταν ακούτε τους αλλιείς να παρακαλούν στην ουσία να βγουν προγράμματα για να κόψουν τις βάρκες τους?
2: Κοιτάξτε,
1: τι λέει για
2: σας,
1: γιατί εγώ το άκουσα, ειλικρινά σοκαρίστηκα, όταν σου λέει ο άλλος, τουλάχιστον αποζημίωσέ με να φεύγω από το χώρο να μπορώ να κάνω κάτι άλλο.
2: Επειδή το ζούμε τώρα και επειδή επισκεφτήκαμε τη Θήμενα, η οποία είναι ένα νεκροταφείο πλοίων, τα οποία κόπηκαν κατά την περίοδο των προγραμμάτων, και είδαμε και αυτούς ανθρώπους οι οποίοι δυστυχώς κάποιοι από αυτούς έπαθαν εγκεφαλικό μετά κατά τη διαδικασία κοπής που είδαν αυτή τη δραματική κατάσταση. Κάτι παρόμοιο που συμβαίνει και στη Μυτιλήνη με την καταστροφή των κοπαδιών, το σκότωμα των προβάτων, στην ίδια κατάσταση βρίσκονται και οι κτηνοτρόφοι. Θεωρούμε ότι αυτό είναι το πώς να το πω, το τυράκι στη φάκα, προκειμένου να υποταχθούν ή να δεχτούν μυρολατρικά τη μοίρα τους. Εμείς, καταλαβαίνετε, και εκ της θέσης μας είμαστε αντίθετοι στην καταστροφή του πρωτογενή τομέα και πολύ περισσότερο στην παραχώρηση της διατροφικής αλυσίδας στα μεγάλα συμφέροντα της Βόρειας Ευρώπης, τα οποία εκεί οδηγεί η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και αυτό θέλουν και τα κόμματα Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και τα λοιπά.
1: Σαν Περιφερειακό Συμβούλιο έχετε κάνει κάποια ενέργεια ή θα κάνετε κάποια ενέργεια?
2: Καταθέσαμε αίτηση,
1: ναι,
2: η Περιφερειακή Σύμβουλη της Λαϊκής Πλήρωσης να γίνει έκτακτη σύγκριση του Περιφερειακού Συμβουλίου για να συζητηθεί το θέμα. Σε λίγο θα δοθεί στη δημοσιότητα αυτό το αίτημα προς τον κύριο Μάρκου σαν πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Και εγώ, να είστε και εσείς καλά και καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, αυτά από την Λαϊκή Συσπήρωση ακούσαμε τον Γιώργη Αμπαζή. Καινούργιος μήνας και νέα δεδομένα στην πρωινή ζώνη, στην τηλεόραση της αλήθειας. Από σήμερα λοιπόν η τηλεόραση της αλήθειας αλλάζει πρόσωπο. Νέοι τρόποι προβολής, στατική κάρτα, κινούμενη κάρτα, αλλά και βίντεο. Μπορείτε να δείτε δεξιά χρήσιμες πληροφορίες όπως προβλέψεις καιρού, κυματισμός θάλασσας, δρομολόγια πλοίων αεροπλάνων, φαρμακεία, θέσεις δημοτικών χώρων στάθμευσης, κυκλοφορία στο κέντρο της πόλης της Χίου, ημερήσιο πρόγραμμα Ράδιο Αλήθεια, ημερήσιο πρόγραμμα και της τηλεόρασης της αλήθειας, να ξέρετε τι θα δείτε και πότε θα το δείτε, και φυσικά ό,τι έκτακτο προκύψει μπορεί να περνάει και μέσα από αυτό το νέο πρωινό τηλεοπτικό πρόγραμμα της αλήθειας, στο οποίο βεβαίως θα έχετε ήχο από το πρόγραμμα του Ράδιο Αλήθεια, θα ενημερώνεστε απευθείας και από την τηλεόραση και το ραδιόφωνο, όπως ίσχυε βέβαια και μέχρι τώρα. Σας ζητάμε να το δείτε, να μας πείτε τη γνώμη σας, να μας προτείνετε πληροφορίες που εσείς θεωρείτε χρήσιμες και μπορούμε να τις προβάλλουμε, όλοι μαζί να μπορέσουμε να φτιάξουμε ό,τι καλύτερο για όλους μας στο κομμάτι της ενημέρωσης μέσα από την πρωινή ζώνη της τηλεόρασης της αλήθειας. Μην διστάσετε λοιπόν, επικοινωνήστε μαζί μας 22 71 0, στο πολύ εύκολο τηλέφωνο 256 78, ή στο mail της αλήθειας, ή στο Facebook, ή στο Instagram, να μας στείλετε μήνυμα. Υπάρχουν τόσοι τρόποι πια επικοινωνίας. Όποιος σας είναι πιο βολικός, επιλέξτε τον, πείτε μας τη γνώμη σας, καταθέστε τις προτάσεις σας, ώστε να μπορέσουμε να δούμε εδώ και με τους τεχνικούς, το επιτελείο που χειρίζεται όλα αυτά, τι άλλο καλύτερο μπορούμε να κάνουμε και να δώσουμε στους τηλεθεατές της αλήθειας.

0: 101,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Χρυσακλή Τσιώτη. Καθυστερήσεις σημειώνονται στη λεωφόρο Κηφισού, στην κάθοδο της Κηφισίας, στο ύψος του ΟΑΚΑ, στην κάθοδο της λεωφόρου Ηρακλείου στη Νέα Ιωνία και στο κέντρο της Αθήνας, στις Βασιλίσσης Αμαλίας και Βασιλίσσης Σοφίας προς τη Βουλή και στη Σταδίου. Στη δίνη της κακοκαιρίας βρίσκεται η Κρήτη, η οποία έχει τεθεί σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού μέχρι και την Κυριακή το πρωί. Την απαγόρευση διέλευσης παραμονής και κυκλοφορίας σε περιοχές υψηλής επικινδυνότητας στο σύνολο του νησιού, ανακοίνωσε η περιφέρεια Κρήτης. Τα πιο σοβαρά προβλήματα εντοπίζονται στον Μιλοπόταμο Ρεθύμνου, όπου σπίτια έχουν πλημμυρίσει και δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια με λάσπη και φερτά υλικά. Η γέφυρα Δισκουρίου στον ορεινό Μιλοπόταμο κόπηκε στα δύο, με αποτέλεσμα όχημα να εγκλωβιστεί στο σημείο και ένα ζευγάρι να μεταφερθεί προληπτικά στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Να κηρυχθεί ο Δήμος Μιλοποτάμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ζητεί ο Δήμαρχος. Σύμφωνα με στελέχη του Δήμου, ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση στα Ζωνιανά, στα Λιβάδια και στην Αξιό, όπου το οδικό δίκτυο έχει υποστεί σοβαρά προβλήματα. Στο Ηράκλειο, λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης, έχει υπερχυλήσει ο ποταμός Δρακουλιάρης στις περιοχές Μαλάδες και Φινικιά. Στην περιοχή Άνω Φινικιά μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο δύο άτομα από το ακινητοποιημένο όχημά τους λόγω των φερτών υλικών στο οδόστρωμα. Απαγορευτικό απόπλου βρίσκεται σε ισχύ από και προς τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων. Στο λιμάνι του Πειραιά δεν υπάρχει γενικό απαγορευτικό απόπλου, ωστόσο έχουν ανακοινωθεί τροποποιήσεις σε δρομολόγια προς και από τα νησιά του Αργοσαρονικού. Ταλαιπωρία για 777 επιβάτες ταχύπλοου επιβατηγού οχηματαγωγού πλοίου σημαίας Κύπρου στο Ηράκλειο της Κρήτης. Σύμφωνα με το λιμενικό, σημειώθηκε εμπλοκή κάβου στο σύστημα κίνησης του πλοίου κατά τον απόπλου για το δρομολόγιο Θύρα, Νάξος, Πάρος, Μύκονος, Σύρος και Πειραιά. Από το πλοίο γίνονται προσπάθειες απεμπλοκής με τη συνδρομή Ιδιώτη Δίτη. Με ταχύτητα που άγγιζε τα 206 χιλιόμετρα την ώρα, φέρεται να κινούνταν οδηγός στην Αττική Οδό σε σημείο όπου το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας ήταν αρχικά 100 χιλιόμετρα και στη συνέχεια 70 χιλιόμετρα την ώρα. Το περιστατικό αποκαλύφθηκε έπειτα από ανώνυμη καταγγελία, η οποία έφτασε στις αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μαζί με την καταγγελία διαβιβάστηκε και οπτικοακουστικό υλικό, στο οποίο είχε καταγραφεί μέσω κινητού τηλεφώνου η ένδειξη του ταχυμέτρου οχήματος. Μάλιστα μεταδιδόταν ζωντανά μέσω του TikTok από συγκεκριμένο λογαριασμό. Η δικογραφία που σχηματίστηκε για το περιστατικό έχει ήδη υποβληθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών Αθηνών. Συνελήφθησαν 12 άτομα για ρευματοκλοπές κατά τη διάρκεια ευρείας κλίμακας αστυνομικής επιχείρησης σε καταβλισμό Ρωμά στον Ασπρόπυργο. Κατά την επιχείρηση διαπιστώθηκαν μεταξύ άλλων παράνομες συνδέσεις για την κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ καταγράφηκαν και δεκάδες παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στην οδό Αχαρνών στην Αθήνα, όταν μοτοσυκλέτα που οδηγούσε 41χρονος συγκρούστηκε με ποδήλατο που οδηγούσε 12χρονος, ο οποίος εκείνη τη στιγμή προσπαθούσε να διασχίσει κάθετα το οδόστρωμα. Ο οδηγός της μοτοσυκλέτας επιχείρησε να εγκαταλείψει το σημείο του ατυχήματος, ωστόσο ακινητοποιήθηκε από αστυνομικούς. Σε βάρος σχηματίστηκε δικογραφία για οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ, πρόκληση σωματικών βλαβών, οδήγηση χωρίς άδεια οδήγησης, επικίνδυνη οδήγηση και εγκατάλειψη του τόπου τροχαίου ατυχήματος. Ο 12χρονος τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Επανέρχεται στην προκλητική ρητορική της η Άγκυρα. Δεν θα επιτρέψουμε την πόντιση του καλωδίου αν δεν δώσουμε εμείς την άδεια, ανέφερε το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, προσθέτοντας την περιοχή είναι η υφαλοκρηπίδα μας. Παράλληλα, χαρακτηρίζει προκλητικές ενέργειες την καθιερωμένη στρατιωτική παρέλαση στη Λευκωσία για τα 66 χρόνια της ανεξαρτησίας της, με τη συμμετοχή τμήματων των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, η Εθνική Ποδοσφαίρου υποδέχεται σήμερα την Ολλανδία για την τρίτη αγωνιστική του Nations League. Στέντρα στις 10 παρατέταρτο το βράδυ στην Τούμπα.
0: Επόμενος.
4: Ναι.
0: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Εγώ μιλάω. Τώρα ποιος.
0: Τώρα προκαλείς. Λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
0: Τι δελτίο, τον 12.
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
4: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
0: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
6: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
7: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 14 έως 21 με 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα νότια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη θα είναι τοπικά ισχυρά με μεγάλα ύψη βροχής. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς. Την Παρασκευή στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησο, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στο νότιο Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα και πάλι στην Κρήτη δεν αποκλείεται να είναι κατά τόπους ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 6 με 8 μποφόρ και θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος το Σαββατοκύριακο, τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα ανατολικά ηπειρωτικά και την ανατολική και νότια νησιωτική χώρα. Οι βορειάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ και θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
8: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
9: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Ντουροπέιντ PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15.
10: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Ένας όμορφος χώρος δεν χρειάζεται πολλά. Χρειάζεται τις σωστές επιλογές. Είτε ετοιμάζεις το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι, είτε ανανεώνεις το Airbnb, το μικρό ξενοδοχείο ή τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, στα Julio Stores θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Μικροέπιπλα και έπιπλα βεράντας, εξοπλισμό κουζίνας και μπάνιου, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, μαξιλάρια, χαλιά και διακοσμητικά. Julio Stores, Βερίτη 30. Τηλέφωνο 22 710 21 206. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο.
1: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
2: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
1: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
2: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
1: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Προδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271 0 20 920.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Κίος Ράδιο Αλήθεια

0: Fresh and Healthy στο ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Το ψαράκι το τρώμε καλοκαίρι, αλλά συνεχίζουμε να το τρώμε και φθινόπωρο. Και το κάνουμε ακόμα πιο νόστιμο και ζουμερό, βάζοντάς το από κάτω, κατά το ψήσιμο, φέτες λεμονιού. Όσο για το σερβίρισμα, ο χυμός λεμονιού του δίνει γεύση. Και αν το ψάρι έχει σκουρόχρωμη σάρκα, ο συνδυασμός με το λεμόνι αυξάνει την απορρόφηση του σιδήρου του, χάρη στη βιταμίνη C.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από την 5η 1η Οκτωβρίου έως και το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ελιά ή σπαλά βοήου Γερμανίας χωρίς κόκαλο, 12,89 το κιλό. Φέτα αχαΐας Pop Βαρελίσια, 10,23 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
3: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
4: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
5: Κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό μήνα σε όλους. 5η-1η Οκτωβρίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Το αυξημένο κόστος για τα καύσιμα που έχει διπλασιαστεί τους τελευταίους μήνες ακινητοποιεί από σήμερα και μέχρι νεωτέρα στα αλλιευτικά σκάφη και στοιχείο, όπως ανέφερε στο ράδιο Αλήθεια ο πρόεδρος του Συλλόγου Επαγγελματιών Αλλιέων Χίου, Σταμάτης Ανίκος. Για αύριο Παρασκευή μετατέθηκε η συνεδρίαση του Ανώτερου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Μυτιλίνη, που θα εξετάσει πολυσέλιδη αναφορά της Διευθύντριας Εκπαίδευσης που ζητά την πάυση των καθηκόντων του Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου Τάσου Κουτσοδόντη, προς τον οποίο έχει εκδηλωθεί ένα πρωτοφανές κλίμα συμπαράστασης που έφτασε μέχρι και στην έκδοση ανακοίνωσης της Ένωσης Μάστιχο Παραγωγών Αρχείου υπέρ του. Διευκρινήσεις αναφορικά με την καταγγελία της Ελμεχίου για το εισιτήριο που πληρώνουν οι μαθητές προκειμένου να μεταβούν στο σχολείο τους έδωσε ο ειδικός σύμβουλος της περιφέρειας Στέλιος Καμπούρης. Εξήγησε ότι στις γραμμές που υπάρχουν επιβιβάζονται δωρεάν μόνο οι μαθητές που δικαιούνται μεταφορά που προκύπτει από την χιλιομετρική απόσταση της κατοικίας τους από το σχολείο. Το Εργατικό Κέντρο Χίου εκφράζει με ανακοίνωσή του την έντονη διαφωνία του και διαμαρτυρία του στην καταδικαστική απόφαση σε βάρος των 16 ιδιοκτητών και κληρονόμων διαμερισμάτων της πολυκατοικίας 407 στις εργατικές κατοικίες Χριστού Βαρβασίου και επαναφέρει το αίτημα να εξεταστεί σοβαρά η πρόταση για αγορά ή απαλωτρίωση των διαμερισμάτων από το δημόσιο, ώστε να δοθεί οριστική λύση στους ιδιοκτήτες και στις οικογένειές τους. Τα κρατά τα χαρτιά το Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής σχετικά με το αν θα μπει αύξηση στα ανταποδοτικά τέλη. Σε δηλώσεις του προέβησε διευκρινήσεις για το ύψος του ανοίγματος του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ που ανέφερε, λέγοντας ότι οφείλεται στην αύξηση της τιμής των καυσίμων και στο ρεύμα, χωρίς να υπάρχουν οι αντίστοιχοι πόροι ή επιδοτήσεις από την κυβέρνηση. Καθησυχαστικός ως προς το θέμα αδειοδότησης των γηπέδων εμφανίστηκε ο Δήμαρχος, ο οποίος διαβεβαίωσε ότι ένα-ένα τα γήπεδα, ανάλογα με την κατάσταση που βρίσκονται, τακτοποιούνται με προσωρινές άδειες. Πρόταση καταθέτει ο κάτοικος Χαλκιούς Χρυσοβαλάντης Μιχαήλ Κιτρλάκης να γραφτεί στο ηρώο του χωριού το όνομα του Ελευθέριου Κουτσουράδη, που σε ηλικία 21 ετών έδωσε τη ζωή του για την πατρίδα στην Κύπρο, που σήμερα έχει την επέτειο ανεξαρτησίας της ως ναύτης της ηρωικής τορπιλακά του ΤΑΦ-3 που βυθίστηκε από τους Τούρκους το 1974. Προφανώς με άδεια του λιμενικού ταμείου που δόθηκε παράνομα, η ΔΕΗ εγκατέστησε ένα κινητό κτίσμα πάνω στο πεζοδρόμιο της Προκυμαίας έξω από το παλιό Τελωνείο. Η αλήθεια καταγγέλει την αυθαιρεσία, ζητά να απελευθερωθεί το πεζοδρόμιο, να διευκρινιστεί αν αυτό το εξάμβλωμα έχει την άδεια της αρχαιολογικής υπηρεσίας και να αφαιρεθεί αμέσως, γιατί μεταξύ άλλων παραβιάζει την υπάρχουσα διάβαση τυφλών στο πεζοδρόμιο. Ο βουλευτής Χίου του Πασόκ Σταύρος Μιχαηλίδης μαζί με τους βουλευτές του συναδέλφου του Μιχάλη Κατρίνη και Δημήτρη Μάντζο, μέλη της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων της Βουλής, ανέδειξαν την ανάγκη ουσιαστικής λογοδοσίας και διαφάνειας στα εξοπλιστικά προγράμματα της χώρας. Από σήμερα 5η η Αλήθεια TV αλλάζει πρόσωπο για όλο τον Οκτώβριο, που θα αποτελέσει ένα μήνα δοκιμαστικής λειτουργίας και βελτιώσεων. Στον ήχο παραμένει το πρόγραμμα του Ράδιο Αλήθεια, αλλά αλλάζει η εικόνα. Η Αλήθεια παράλληλα με την αναβάθμιση αυτή ζητά και τη γνώμη του κοινού με πληροφορίες που θα του είναι χρήσιμες και μπορούμε να προβάλλουμε. Ο Δήμος Χίου ενημερώνει τους κατοίκους και τους επισκέπτες ότι σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας προβλέπονται στο Αιγαίο τοπικά πολύ θυελλώδης βορειοανατολική άνεμη έντασης 8 με 9 αποφόρ. Η Πανχιακή Ένωση Συνταξιούχων ΑΤ ενημερώνει ότι ο γιατρός των Νίκων Αυτιχίου για το μήνα Οκτώβριο θα είναι τις εξής ημερομηνίες: αύριο Παρασκευή, τη Δευτέρα 5, την Πέμπτη 15 και τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου. Για κλείσιμο ραντεβού οι ενδιαφερόμενοι ασφαλισμένοι ΝΑΤ θα μπορούν να καλούν στο 22710-44468, διευκρινίζοντας ότι ζητούν ραντεβού για τον γιατρό των Νίκων Αυτιχίου. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Παγίδα. Οι στόχοι της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας Ζωή Plus θα παρουσιαστούν σήμερα 5η 6 το απόγευμα στο Ομήρι, όπου θα πραγματοποιηθεί η μερίδα που θα έχει 4 βασικές ενότητες: την ενεργή γύρανση, την ενεργή συμβίωση, την κοινωνική ένταξη και τη σωματική και ψυχική υγεία της ζωής άνω των 65 ετών. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου θα ξεκινήσουν από το γυναικείο σύνδεσμο οι φίλοι του Χιώτικου χωριού τα μαθήματα κεντήματος υφαντικής ντεκουπάς και έραπτικής. Πώς μπορεί να λέγεται πολιτισμένη μια κοινωνία που αναγκάζει ένα δάσκαλο να είναι αιχμάλωτος όλες τις διδακτικές ώρες της ημέρας σε μια τάξη? Πώς μπορεί να μην ντρέπονται στο Δήμο Χίου μη επισκευάζοντας εδώ και 2 χρόνια το αναβατόριο που υπάρχει στο 7ο Δημοτικό Σχολείο? Την 5η στην Αλήθεια TV, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, ο Γιάννης Τζούμας φιλοξενείται από το δάσκαλο πληροφορικής Νέστορα Ξυλά στην αίθουσά του στο ισόγειο του 7ου Δημοτικού Σχολείου και συζητούν για την ιδιότυπη αυτή ομοιρία. Η θεατρική ομάδα Βλέα του φιλοπρόδου Ομίλου Βροντάδου προσκαλεί το Σάββατο 3 και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 8.30 το βράδυ στο Ομήριο για την παρουσίαση της φετινής της παραγωγής και το παραμύθι «Δεν τελείωσε» του μεξικανού συγγραφέα Όντιν του Μπεϊρόν σε σκηνοθεσία Νίτσας Κλουβά. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 10.30 το πρωί με 1.30 το μεσημέρι, μαθητές της Βολισσού θα γίνουν οδηγοί μαζί με τους φίλους μονοπατιών Χίου στην πεζοπορική διαδρομή Ροδόνας Μάναγρος και καλούν μικρούς και μεγάλους σε μια ημέρα γεμάτη παρατηρήσεις και εξερευνήσεις. Το εργαστήριο κεντήματος της φιλοπτώχου αδελφότητας κυρίων Χίου ξεκινά τη λειτουργία του τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 10 το πρωί με αγιασμό και εγγραφές. Την 3η 6 Οκτωβρίου, ημέρα μνήμης του Αγίου Θωμά, εορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίου Θωμά Πόλεως Χίου στις 7 το πρωί ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία ο Πανηγυρικός Εσπερνός τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 6 το απόγευμα. Και συνεχίζουμε με την πρόγνωση του καιρού. Σήμερα 5η ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 6 μποφόρη, θερμοκρασία από 18 έως 24 βαθμούς και υγρασία από 55 έως 78%. Αύριο Παρασκευή θα έχουμε ανέμους βόρειους μέχρι 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 22 βαθμούς και η υγρασία από 49 έως 69%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε αφεντικό.
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις αφεντικό.
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσία security.
3: Έγινε αφεντικό.
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Κλιματική αλλαγή.
5: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα, είναι ζωή.
4: Μία
6: παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
7: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Και ότι κύριε Διοπαλμή, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε 26 λεπτά μετά τις 12. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον αντιδήμαρχο Χίου, τον Γιώργο Χριστάκη, για να μιλήσουμε μαζί του για δύο θέματα. Λέω να ξεκινήσουμε με το δημοτικό κτηνιατρίο που, όπως διαβάσαμε, θα γίνει στην περιοχή των Καριών. Καλή σας μέρα, καλό μήνα, κύριε Χριστάκη.
1: Γεια σας, καλό μήνα. Καλημέρα.
0: Για πείτε μας λοιπόν, ποιος ακριβώς είναι ο σχεδιασμός για την λειτουργία του δημοτικού κτηνιατρίου στις, στις Καριές, τι ακριβώς θα προσφέρει, τι θα εξυπηρετήσει, ποιες ανάγκες θα καλύψει.
1: Ναι, αρχικά να ξαναπώ ότι τη σημαντικότητα αυτής της απόφασης και αυτού του γεγονότος που είχαμε την προηγούμενη ενώ που πέρασε και από το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα τελικά αυτή η απόφαση για να έχουμε μετά από πάρα πολλά χρόνια επιτέλους ένα κτηνιατρίο. Να ξέρετε ότι έγινε, γιατί ακούω και διάφορα ότι παράδειγμα γιατί δεν έγινε στην πόλη, γιατί δεν θα γίνει στην πόλη. Υπάρχουν πάρα πολλά κίνητα, ψάχναμε πολλά κίνητα που να πληρούν κάποιες προδιαγραφές. Ξέρετε, γιατί πρέπει ο χώρος να έχει και κάποιον αύριο χώρο, να έχει χωρίσματα, δηλαδή δημοτικά κίνητα του Δήμου στην πόλη μέσα. Δεν

0: πάνε καλά, εννοείται 8 με 3, δηλαδή ώρες δημοσίου, 8 με 3. Και εννοείται ότι εκεί πέρα θα δεχόμαστε ζώα αδέσποτα, για να το διευκρινίσω αυτό, για περιθάλψεις κτλ. Για στηρώσεις, αλλά αυτό θα εξαρτηθεί δηλαδή από τον αρχικό που θα πάρουμε τον εξοπλισμό. Οπότε ξεκινάμε δηλαδή θα ξεκινήσουμε με τις απλές τις ιατρικές πράξεις και μετά θα προχωρήσουμε δηλαδή και στα υπόλοιπα. Εμένα στόχο μας είναι παράδειγμα να κάνουμε κάθε μέρα και στηρώσεις. Αυτός είναι ο βασικός στόχος και αυτό θα είναι πάρα πολύ βασικό, διότι θα εξοικονομηθούν και πολλά χρήματα. Αντιλαμβάνεστε τι λέω, σε πολλά θέματα. Εννοείται βέβαια ότι δεν πρόκειται να σταματήσει η συνεργασία που έχουμε με τα ιδιωτικά κτηνιατρία, που είναι εξαιρετική. Απλά ξέρετε ότι και αυτό θα είναι ένα έξτρα, ένα πλάσ, δηλαδή για το Δημοχείο να μπορεί και εκείνος να κάνει περιθάλψεις με μια δικιά του κτηνίατρο.
1: Εσείς τώρα στο Δήμο έχετε κτηνίατρο.
0: Ναι, έχουμε κτηνίατρο.
1: Είναι μόνιμη.
0: Είναι μόνιμη. Πάλι η κοπέλα είναι και από εκτός Χίου, ήρθε νομίζω πέρσι. Αυτή τη στιγμή είναι εξαίρεται στο Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής και Μαστίχας. Περιθάλπτει και παρακολουθεί κάποια ζώα που έχουμε του Δήμου. Κυρίως τώρα έχει αναλάβει το κομμάτι του συντονισμού για τις στηρώσεις. Τα περιστατικά, δηλαδή, προφανώς ο ρόλος της, ξέρετε, δεν είναι ο πρακτικός. Γι' αυτό και είχα πει ότι ψάχναμε άμεσα. Δηλαδή, από τη στιγμή που είχαμε κτηνίατρο, ήταν αμαρτία να μην έχουμε πλέον το χώρο. Έτσι.
1: Ο στόχος είναι αυτός ο χώρος να είναι έτοιμος πότε, κύριε?
0: Κοιτάξτε, τώρα αυτό θα εξαρτηθεί εννοείται από την ταχύτητα και των υπηρεσιών στις παρεμβάσεις που δεν είναι πολύ σημαντικές, πολύ μεγάλες, να σας πω την αλήθεια. Εμείς θεωρώ ότι έχουμε πλάνο στο επόμενο τρίμηνο χώρο να είναι έτοιμος.
1: Αυτό το δημοτικό ακίνητο, τι καταστάσεις εξυπηρετούσε στο παρελθόν?
0: Ήταν νομίζω παλιά, τώρα κάτι ήταν, τώρα μην πω κάτι λάθος. Υπήρχε μια χρήση τέλος πάντων στον χώρο, πλέον είναι άδειος, υπήρχε δηλαδή ένα αίτημα, ξέρετε, να το πάρει η ΛΕΦΕΣ. Αυτό απορρίφθηκε και με πόρισμα από το Τμήμα Περιουσίας και την Τομική Υπηρεσία. Οπότε οι παρεμβάσεις που έχουν δεν είναι, ο χώρος που έχει δεν είναι πάρα πολύ.
1: Και δεν έγινε και τόσο μακριά οι καρδιές από την πόλη. Δηλαδή θέλω να πω 2 χιλιόμετρα, 3 είναι, δεν είναι.
0: Και στρατηγικά.
1: Από περιφερειακό τώρα, αν το δει κανείς.
0: Ναι. Είναι πολύ σημαντικό και το ξαναλέω ότι μακάρι παράδειγμα αυτό να μπορούσε να γίνει το κτηνατρίο στο δικό μου το χωριό. Δηλαδή θέλω να σας πω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό να έχει ένα χωριό, ένα δικό του κτηνατρίο, διότι πρώτα απ' όλα, όπως είπα και προχθές, θα βοηθήσει τα ζώα της περιοχής. Ένα, επίσης θα είναι πάρα πολύ κοντά και στην περιοχή που θα γίνει που ήδη χτίζεται το καταφύγιο του Δήμου, έτσι. Και αυτό βοηθάει πάρα πολύ. Και επίσης είναι πολύ κοντά και σε χώρο που υπάρχει εκεί, που υπάρχει ιδιωτικό καταφύγιο που φιλοξενίζει ο το Δήμο. Άρα είναι πολύ καλό το σημείο εν τέλει που τυχαία είναι εκεί, έτσι, στις καρδιές, αυτό εννοώ.
1: Δεν έτυχε, πέτυχε τελικά.
0: Δεν έτυχε, πέτυχε που λέμε. Ναι, το πλάνο μας είναι ότι όταν μπούμε εκεί πέρα να μείνουμε τουλάχιστον για περίπου 10 μήνες, έτσι.
1: Το καταφύγιο του Δήμου, το καταφύγιο του Δήμου, μιας και το είπατε, σε ποιο στάδιο βρίσκεται τώρα?
0: Προχωράει. Έχω πάει στον χώρο πριν από περίπου 3 εβδομάδες. Είμαστε σε πολύ καλό στάδιο. Όταν το καλό πάω πάνω επίσης ξανά σε ένα μήνα. Αν υπάρχει υλικό για να δείτε πιο πρακτικό, μπορείτε να δείτε να σας δείτε κάποια πλάνα. Πάντως το έργο προχωράει πολύ καλά. Έχουν πέσει τα τσιμέντα στις βάσεις που είναι να γίνουν εκεί τα κλουβιά κτλ. Οπότε είναι ένα έργο το οποίο φιλοδοξώ, ξέρετε κάτι, να προχωρήσει και να φτιάχνετε αθόρυβο, όπως έγινε και με το κολυβητήριο. Δηλαδή να τα αφήσουμε λίγο, ξέρετε, στην αφάνεια, ας πούμε, μέχρι να γίνει, γιατί είναι ένα δημόσιο έργο. Αλλά είναι σχετικά ένα εύκολο.
1: Εύκολο έργο. Δηλαδή, θέλω να πω, αν θυμάμαι καλά, τέλος του 26 περιμένατε ότι θα έχει τελειώσει.
0: Υπογράφηκε σύμβαση τον Ιούλιο. Αυτό δίνει έναν ορίζοντα 10 μηνών. Εγώ είχα πει ότι είχαμε στόχο μέχρι τέλη του 25 να το κάνουμε προς δημοπράτηση. Πέτυχε αυτός ο στόχος. Υπογράφηκε σύμβαση τον Ιούλιο και έχει ορίζοντα 10 μηνών. Εγώ εκτιμώ ότι το έργο θα είναι νωρίτερα, αλλά θα σας πω σίγουρα ότι θα το έχουμε εντός του 27. Αυτό είναι δεδομένο. Έτσι.
1: Άρα θα πάνε πακέτο τα δύο δημοτικά κτηνίατρα. Νομίζω ότι θα πάνε πακέτο.
0: Θα τα έχουμε πακέτο, ναι.
1: Ωραία. Να σας ρωτήσω τώρα για το άλλο θέμα που στείλατε και μία ανακοίνωση και αφορούσε την ένταξη του Δήμου σε έναν οργανισμό, τον οποίο εγώ ομολογώ μέχρι τώρα δεν τον ήξερα. Είναι ένας ευρωπαϊκός οργανισμός, ο οποίος έχει σχέση και με το στίγμα της κάθε περιοχής και τη δράση της κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.
0: Ναι. Κοιτάξτε, αυτό, όπως είπα και το πρωί, είναι ένα project το οποίο το συζητάμε, να σας πω την αλήθεια, εδώ και περίπου 1,5 χρόνο. Δηλαδή ήταν μια επαφή που είχα κάνει εγώ τότε που ήμουν στη φιλοξένεια, στην έκθεση της Θεσσαλονίκης. Είχαμε μια προσέγγιση για το, επειδή ίσως είναι ένα νησί το οποίο μπορεί να προσφέρει πολλά όσον αφορά το κομμάτι του τουρισμού σε διάφορες πτυχές, και αυτό έχει να κάνει και με τον πολιτισμό και με την ιστορία. Οπότε

0: Υπήρξε αυτό το ενδιαφέρον για το Χίο, αν είναι ένα νησί το οποίο έχει κάποια ιστορία σχετικά με το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και την ναυτική ιστορία κτλ. Οπότε το θεώρησα πολύ ενδιαφέρον, γιατί είναι πολύ. Να πούμε αρχικά σε κατάφερα, είμαστε πολύ, πολύ σημαντικό ότι η Χίος είναι το πρώτο ελληνικό νησί που μπαίνει σε αυτό το ευρωπαϊκό δίκτυο για τον τουρισμό ιστορικής μνήμης. Να ξέρετε ότι είναι ένα δίκτυο το οποίο έχει 3 εκατομμύρια μοναδικούς επισκέπτες, δηλαδή είναι εξειδικευμένοι τουρίστες και που αναζητούν αυτό το κομμάτι του τουρισμού. Ναι. Οπότε είναι πολύ σημαντικό, θεωρώ ότι είναι πολύ ποιοτική, ξέρετε, να πω, επισκέπτες, και οι επισκέπτες που έχουν και την οικονομική δυνατότητα για να ταξιδεύουν. Γιατί κάποιος που θα με ρωτήσει, και μπήκαμε στο δίκτυο, πώς θα έρθουν. Το άκουσα το πρωί δηλαδή. Το αντιλαμβάνομαι αυτό. Αλλά αρχικά πρώτα απ' όλα είναι πολύ σημαντικό το ότι είμαστε σε αυτό το δίκτυο. Πρακτικά τώρα να σας πω ότι περιμένουμε σε περίπου 20 μέρες να έρθει εδώ την προσωπία της, των εκπροσώπων του δικτύου στη Χίο, να χαρτογραφήσουμε το νησί όσον αφορά, γιατί θα φτιάξουμε δύο ιστορικές διαδρομές, δηλαδή μία που θα είναι στο κέντρο της πόλης και μία άλλη εκτός πόλης. Θα έχουμε και μία αρρωγή από. Κάναμε ένα κάλεσμα εμείς, σαν γραφή τουρισμού, σε χιώτες, επιστήμονες κτλ., ιστορικούς, και ευχαριστώ πάρα πολύ όσους το αποκρίθηκαν, που μαζί με αυτούς λοιπόν θα σχεδιάσουμε τις διαδρομές αυτές. Επίσημα αυτές οι δύο διαδρομές θα παρουσιαστούν στην Τσεχία τον Μάρτιο, που θα ανακοινωθεί και επίσημα, ενώ η συμμετοχή του Δημοχείου εκεί. Οπότε αυτές είναι οι συνδυασμένες διαδρομές.
1: Επικεντρώνεται μόνο σε αυτό το κομμάτι των ιστορικών γεγονότων εκείνης της περίοδου.
0: Ακριβώς, είναι για εκείνη την περίοδο. Υπάρχουν πάρα πολλές στοιχεία. Δηλαδή, και εγώ, ξέρετε, όσο ψάχνουμε, δηλαδή, ένα καλύτερο πράγμα το οποίο δεν τα ξέραμε και εμείς εδώ.
1: Άνθρωποι που είναι μοιημένοι σε αυτόν τον χώρο,
0: ακριβώς.
1: Φαντάζομαι ότι αν έρθουν σε επαφή με τυχείο, θα βρουν και πολλές άλλες ιστορικές στοιχείες ενδιαφέρουσες.
0: Εννοείται, μα σκεφτείτε ότι και εγώ, δηλαδή, σαν Γιώργος, ενώ που ψάχνω, δηλαδή, που τώρα το μιλάμε ιστορικά, βρίσκουμε πάρα πολλές στοιχείες, και θα ξαναλέω ότι πλέον όποιος επισκέπτης, γιατί είναι ένα δίκτυο ευρωπαϊκό με πάρα πολλές χώρες μέσα, άρα όταν έχουμε δει ελληνικούς προορισμούς και είναι η Χίος μέσα, θα έχει δύο διαδρομές σχεδιασμένες πάνω σε αυτό το κομμάτι που αναζητά για αυτό το είδος του τουρισμού. Οπότε θεωρώ ότι θα είναι ένα, αυτοθεραπεία είναι ένα ωραίο τουριστικό προϊόν. Δεν είναι ότι η ιστορία μας, η ιστορία είναι ένα σημείο το οποίο μπορούμε να το αξιοποιήσουμε και για τουριστικούς σκοπούς.
1: Θα είμαστε μια πινέζα σε αυτόν τον ιδιόμορφο χάρτη, εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι, συμφωνώ, και όπως είπα, είναι ένα πολύ συγκεκριμένο είδος επισκεπτών. Δηλαδή,
1: από την Ελλάδα, ποιες άλλες περιοχές είναι?
0: Θα σας πω αμέσως, θα σας πω, δώστε με ένα λεπτά, γιατί και το πρωί η αλήθεια είναι.
1: Ναι.
0: Εμείς πάντως είμαστε το πρώτο ελληνικό νησί. Μισό λεπτάκι. Δεν είναι πολύ πάντως στην Ελλάδα, να σας πω. Βλέπω σίγουρα εδώ ότι βλέπω σίγουρα ότι υπάρχει ο Δήμος Ιωαννιτών, τέλος πάντων, Δήμος Πηλαίας, Χορτιάτης, δηλαδή δεν βλέπω πάρα πολλούς. Και μάλιστα ήδη από προχθές δηλαδή έχει ανέβει δηλαδή και εμάς η ανακοίνωση ότι ο Δήμος Χίου είναι το πρώτο ελληνικό νησί, άρα δεν είναι πολύ Δήμοι μέσα. Αυτό θεωρώ ότι είναι καλό για μας, εννοείται.
1: Ωραία. Εννοείται. Λοιπόν, ό,τι μπορεί κανείς.
0: Ξαναλέω, ό,τι μπορούμε, και, γιατί και αυτό είναι και μια δράση προβολής και εξωστρέφειας. Μακάρι να έχει ένα αποτέλεσμα μετρήσιμο, αλλά είναι πολύ σημαντικό, σας ξαναλέω, ότι αφού θα έχουμε την αρρωγή και των δεγμένων επιστημόνων και ιστορικών, και τους ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκρίθηκαν, γιατί θα είναι μια συμβολευτική, ξέρετε, επιτροπή αυτή άμεστη. Οπότε και μόνο το ότι έχουν τη διάθεση και αγκάλιασαν αυτή την πρωτοβουλία είναι πολύ σημαντικό για το Δημοχείο αυτό.
1: Ωραία. Εννοείται. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
0: Και εγώ. Καλό μεσημέρι.
1: Γεια
0: να είστε καλά.
1: Γεια σας. Αυτά λοιπόν για τα δύο αυτά θέματα από τον Γιώργο Χρουστάκη. Πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο και πάλι μαζί.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίου με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης, Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
6: Πώς μπορεί να λέγεται πολιτισμένη μια κοινωνία που αναγκάζει ένα δάσκαλο να είναι αιχμάλωτος όλες τις διδακτικές ώρες της ημέρας σε μια τάξη? Πώς μπορεί να μην ντρέπονται στο Δήμο Χίου μη επισκευάζοντας εδώ και 2 χρόνια το αναβατόριο που υπάρχει στο 7ο Δημοτικό Σχολείο? Την Πέμπτη στην Αλήθεια TV, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, ο Γιάννης Τζούμας φιλοξενείται από το δάσκαλο πληροφορικής Νέστορα Ξυλά στην αίθουσά του στο ισόγειο του 7ου Δημοτικού Σχολείου και συζητούν για την ιδιότυπη αυτή ομιλία, για τη συμπεριφορά εξουσίας αλλά και κοινωνίας στα άτομα με αναπηρία, απαιτώντας την επισκευή χθες του αναβατορίου του σχολείου από το Δήμο Χίου.
7: Που μας οδηγεί όχι μόνο στο να είναι καρφωμένος ένα δάσκαλο σε μια αίθουσα και να μην φτιάχνεται με τόσο κινησμό ένα λαβατόριο ή να είναι έτσι τα σχολεία, μας οδηγεί στο ποιος θα προλάβει να ηγεμονεύσει ανεξαρτήτως τι θα πάθουν οι πολλοί άνθρωποι, απλοί άνθρωποι σαν και εμάς. Επομένως με αυτό θα κλείσω. Πρέπει να αγωνιστούμε, να δούμε το δέντρο που βρίσκεται ο καθένας μέσα στη δουλειά του και να συναντήσουμε όλους τους άλλους γύρω μας που τους αφορούν τα ίδια κοινά προβλήματα και να παλέψουμε για έναν κόσμο που αυτά τα πράγματα θα είναι στην προϊστορία.
8: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Πάμε να μιλήσουμε για ένα θέμα τώρα που εμάς μας ενδιαφέρει και ιδιαίτερα λόγω του επαγγελματικού χώρου στον οποίο δραστηριοποιούμαστε χρόνια. Αναφερόμαστε στην δυνατότητα που έχουν μαθητικές ομάδες τα τελευταία χρόνια να κάνουν την δική τους εφημερίδα στο σχολείο τους και να συμμετάσχουν σε μια διαγωνιστική διαδικασία που γίνεται από την βιβλιοθήκη Χίο Αδαμάντιος Κορέης. Πρόσφατα λοιπόν δημοσιοποιήθηκαν τα αποτελέσματα του διαγωνισμού για την σχολική εφημερίδα. Έχουμε τον πρόεδρο του Εφορευτικού Συμβουλίου της Βιβλιοθήκης, τον κύριο Παύλο Καλογεράκη, στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας πει περισσότερα, μιας και φαίνεται ότι είχαμε και περισσότερες ομάδες σε αυτήν την διαγωνιστική διαδικασία. Είναι η δεύτερη κατά σειρά, έτσι δεν είναι? Καλή σας μέρα, καλό μήνα.
1: Καλημέρα σας, καλό μήνα σε όλο τον κόσμο. Ναι, είναι η δεύτερη χρονιά και χαιρόμαστε που αυξάνονται υποψηφιότητες. Είχαμε 6 υποψηφιότητες από την πρωτοβάθμια και 3 από τη δευτεροβάθμια, διπλάσιες από πέρσι. Και μάλιστα και σε όγκο σελίδων και ποιότητας, μετά από όσα τέλος πάντων συζητήσαμε πέρσι ως σκέψεις και παρατηρήσεις, που του έδωσαν ιδέες και δημοσιογράφοι. Φέτος στην Επιτροπή, πριν να φτάσω στα αποτελέσματα, να πω ότι ήταν οι δύο δημοσιογράφοι, ο Γιάννης Οτζούμας και ο Κώστας Ογιαννάρας, που μαζί μου μελετήσαμε, συζητήσαμε και είδαμε και χαρήκαμε ιδιαιτέρως. Και αν έρθω τώρα έτσι εξειδικευμένα, να πω ότι οι υποψηφιότητες ήταν του Δευτέρου Δημοτικού, του Κέντρου, Σχολικού Κέντρου Καρδαμήλων, του Εβδόμου Δημοτικού, του Έκτου Δημοτικού, του Δημοτικού Καλλιμασιάς και του Δημοτικού Θολοποταμίου. Αν υπάρχει αγωνία να πω τα αποτελέσματα, είναι πως το πρώτο βραβείο το παίρνει το Δημοτικό Σχολείο Θολοποταμίου, με ένα πολύ ωραίο έτσι σύνολο από πλευράς παρουσίασης της εφημερίδας, 30 σελίδες εφημερίδες μεγέθους α4, με ένα καλό layout όπως λέμε έτσι στην δημοσιογραφική γλώσσα, και που μας άρεσε πολύ, που όπως και οι επαγγελματικές εφημερίδες είχαν έτσι ποικιλία θεμάτων. Όπως και τα άλλα είχαν έτσι. Το δεύτερο βραβείο, από τα δημοτικά πάντα μιλάμε, το αποσπά το έκτο δημοτικό σχολείο, με 24 σελίδες, με πλούσια θεματογραφία, με τις δράσεις του σχολείου, με ωραία εμφάνιση. Και το τρίτο βραβείο το αποσπά το δημοτικό σχολείο Καλλιμασιάς. Εδώ έχουμε, παρά το ότι η μορφή του είναι κυρίως ασπρόμαυρη, μας άρεσε και μας εντυπωσιάζει το γεγονός ότι και εδώ, όπως και οι επαγγελματικές εφημερίδες, είχαν ένα ένθετο. Και το ένθετο αυτό ήταν ένα ωραίο παραμύθι. Και αυτό έδινε και μερικούς πόντους σε σχέση με τη βράβευση. Να πούμε πως και στα 3 πρώτα βραβεία και σε όλους τους, συμμετέχοντες, σε όλα τα συμμετέχοντα σχολεία, θα έχουμε και βραβεία και δώρα. Και χαιρόμαστε ιδιαίτερως. Να πούμε ότι η γιορτή επίδοσης των βραβείων θα γίνει στις 16 του μήνα, ημέρα Παρασκευή, στις 12 η ώρα στην βιβλιοθήκη. Να έρθουμε και στην δευτεροβάθμια, αν μου επιτρέπετε. Εδώ είναι και το βαρύ πυροβολικό. Είχαμε 3 πολύ καλές, βέβαια και οι 3 βραβεύονται, αφού δίνουμε 3 βραβεία, 3 υποψηφιότητες, πολύ καλές και βαριές υποψηφιότητες, γεμάτες, δουλεμένες. Και επομένως λέω αμέσως τη σειρά. Το πρώτο βραβείο το παίρνει το δεύτερο γυμνάσιο Χίου, που το κατέθεσε και ηλεκτρονικά με ένα USB. Προφανώς ηλεκτρονικά βοήθησε το να έχει πάρα πολλές σελίδες και μάλιστα πολλές παραπομπές με πολλά ένθετα. Είναι βέβαιο ότι και οι μαθητές και οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί δούλεψαν. Γνωρίζουν ποιοι είναι, δεν ξέρω, πρέπει να πω τα ονόματά τους γιατί δεν τα ανέφερα και στους άλλους υποψηφίους, για να είμαι και δίκαιος. Το δεύτερο βραβείο το αποσπά το πρώτο ΕΠΑΛ, παρά το ότι λέγεται πρώτο ΕΠΑΛ, εδώ παίρνει το δεύτερο βραβείο, πάντως ήταν ένα έγχρωμο, πλούσιο θέμα. Θα έπρεπε να ήταν έτσι, νομίζω, με πιο πολλές σελίδες, δεν μπορώ να το έχουν καταφέρει, αλλά πάντως τις 16 σελίδες που έφτιαξαν ήταν καλές, θα μπορούσαν να ήταν, μπορούσαν, πλούσιες και λοιπά, δεν υστερεί. Και το τρίτο βραβείο που πήρε και πέρσι, παίρνει το Εσπερινό Γυμνάσιο, οι προσπάθειές τους είναι πάντα αξιόλογες, σαν μαθητές Εσπερινού Γυμνασίου, ένα παραπάνω μπράβο. Έχουν εδώ τρία μικρά βέβαια χαριτωμένα χρήσιμα όμως ένθετα, και εδώ λοιπόν δείχνουν έναν επαγγελματισμό θα το έλεγα, και έχουν και μια ωραία διάταξη ύλης. Θα μπορούσαμε μάλιστα από τους επαγγελματίες δημοσιογράφους να έρθουν όλα τα σχολεία να πάρουν μερικές ιδέες. Δεν αποκλείεται μερικά παιδιά από αυτή την χαρά να ακολουθήσουν και αυτά τα βήματα, όχι κατά ανάγκη δημοσιογραφικά, αλλά συγγραφικά, να τους αρέσει δηλαδή. Αυτή είναι και η μία από τις σκέψεις μας και τους στόχους. Πάνω απ' όλα όμως επιθυμούμε να δώσει κάποια ερεθίσματα στους μαθητές και κάποιες εμπειρίες που είναι και ευκαιρία σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς τους να κάνουν έτσι ομάδες δράσης.
0: Μάλιστα. Τα είδατε τα παιδιά περισσότερο να ψάχνουν μέσα από τη θεματολογία τους να βρουν πηγές ή ακολουθούν και την εύκολη λύση της τεχνητής νοημοσύνης που τα σαρώνει
1: όλα. Όχι, δεν είναι αντιγραφή, γιατί είναι δράσεις του σχολείου τους που δεν τα έχει μέσα η τεχνητή νοημοσύνη. Είναι κάποιες φωτογραφίες και χαρακτηριστικά φωτογραφιών τοπικά που δεν τα έχει και αυτά. Είναι πολύ τοπική θεματολογία, μικρά κομμάτια, δεν αφορά αναλύσεις. Μάλιστα και το ότι έχει δύο συνεντεύξεις αποκλείεται να είναι μέσα αυτοματοποιημένα κομμάτια.
0: Και τα περισσότερα παιδιά εξακολουθούν να τις τυπώνουν σε χαρτί, ένα μόνο σας έφερε ηλεκτρονική έκδοση.
1: Ναι, το έφερε σε USB που θέλαμε να ήταν και σε χαρτί, να το βλέπαμε, βέβαια θα κόστιζε περισσότερο, γιατί ήταν πολλές σελίδες. Ο ηλεκτρονικός τύπος βοηθάει και γράφεις πολλά ανέξοδα, αλλά πάντως είχαν πάρα πολλές παραπομπές, δηλαδή αυτό, να το πω και για τους ακροατές.
0: Τα πολλά δεν σημαίνει κατά ανάγκη και ποιοτικά πάντως.
1: Ναι, έδωσε τη δυνατότητα να βάλουν μέσα και βιντεάκια. Έβαλαν ένα παλικάρι, δεν θυμάμαι το όνομά του, που έπαιζε μουσικό όργανο, ένα κορίτσι που τραγουδούσε. Πολύ πλούσιο πράγμα, πάρα πολύ πλούσιο.
0: Μπράβο.
1: Που δεν μπορεί να γίνει σε εφημερίδα. Αλλά έδειξε ένα αποτέλεσμα που πρέπει να το χάρηκαν ιδιαίτερως η ομάδα που λέμε, εκεί θα ανακοινώσουμε και ονόματα και τα...
0: Ωραία. Θα γίνει η τελετή την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου.
1: Στις 12 το μεσημέρι.
0: Και μπορούν βέβαια από το πλούσιο αρχιακό υλικό που έχει η βιβλιοθήκη να δουν τα παιδιά και από κοντά την πορεία του χιακού τύπου κάποια στιγμή. Έστω κάποια δείγματα.
1: Με την ευκαιρία αυτή να πω πως από τον Νοέμβριο θα βγει και σχετική ανακοίνωση. Θα δίδεται η δυνατότητα σε μαθητικά τμήματα να έρχονται να ενημερώνονται για μια πάρα πολύ ωραία έκθεση που έχουμε για τους περιηγητές που ήρθαν στοιχείο τους 10 αιώνες, και είναι κάτι πολύ πολύ ενδιαφέρον, γιατί όλοι έχουμε την απορία πώς ήταν η χείος μας πριν 80, 100, 300 χρόνια.
0: Η χείος με τα μάτια των περιηγητών.
1: Εμείς νομίζουμε ότι η χείος ήταν πάντα όπως τη βλέπουμε σήμερα ή την είδαμε πριν 40 χρόνια, 50. Υπάρχουν λοιπόν οι περιηγητές οι οποίοι περιγράφουν όχι μόνο το περιβάλλον αλλά και τους ανθρώπους και τον τρόπο, και είναι κάτι ενδιαφέρον. Θα βγει ένα πρόγραμμα για μα σχολικά τμήματα να έρχονται να ενημερώνονται για αυτή την έκθεση.
0: Αυτά είναι ωραία μαθήματα πατριδογνωσίας, ωφέλιμα σε όλους μας, όχι ναι, μόνο στις μικρές ηλικίες.
1: Για τους μεγάλους, για τους ενήλικες, η βιβλιοθήκη είναι ανοιχτή, όποια ώρα θέλουν να πάνε να τη δουν. Και θα χαρούμε πολύ να μας πούνε και τις παρατηρήσεις.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Καλογεράκη. Και τώρα, λογικά, αρχές του χρόνου θα προκηρύξετε τον επόμενο διαγωνισμό. Έχει καθιερωθεί.
1: Ναι. Βέβαια θα καθιερωθεί, αλίμονο. Τώρα που βλέπουμε του χρόνου περιμένουμε διπλάσιες, οπότε θα ζοριστούμε και στην επιλογή. Να πω ότι κατά το Δεκέμβρη, δηλαδή πριν ή μετά τα Χριστούγεννα, δύο προκηρύξεις θα έχουμε για τις εφημερίδες όπως αυτές και για τον διαγωνισμό ορθογραφίας.
0: Ναι.
1: Τον που κάναμε πέρσι για πρώτη φορά θα επαναληφθεί.
0: Και εκεί είχατε μεγάλη συμμετοχή. Είχατε
1: πάρα
0: συμμετοχή.
1: Πολύ μεγάλη. Να. Εκεί πια ήταν 150, αλίμονο αν έρχουν παραπάνω.
0: Ωραία.
1: Δεν θα ξέρουμε πώς θα αντιμετωπίσουμε.
0: Ωραία. Ναι, και να πάνε τα παιδιά χωρίς άγχος. Δηλαδή είναι καλό σε αυτές τις διαχρονιστικές διαδικασίες να προσέρχονται χωρίς άγχος.
1: Ναι, ήρθαν και σαν παιχνίδι.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Χάρηκα που χάρηκαν τα παιδιά, γιατί δεν έχουν να χάσουν και τίποτα. Ναι.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα. Λοιπόν, αυτά και για τα μαθητικά έντυπα τα οποία συμμετείχαν στο διαγωνισμό της βιβλιοθήκης Χίου Αδαμάντιος Κοραής. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφοντας θα ακούσουμε κάποια αποσπάσματα από το ρεπορτάζ που έκανε η συνάδελφος Ευαγγελία Ιαμέντα σήμερα στην Εχθιόσκαλα στο πλαίσιο της κινητοποίησης των Άλιαν που ξεκινούν αποχή από την Αλία επαόριστον μέχρι να ικανοποιηθούν βασικά αιτήματά τους. Βασικότερο όλων είναι εκείνο που αφορά στην επιδότηση των καυσίμων του πετρελαίου για τα σκάφη τους, η τιμή του οποίου έχει υπερδιπλασιαστεί μέσα στον τελευταίο χρόνο.
2: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
3: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
2: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
3: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
4: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
5: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
4: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
5: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
4: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
4: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Προδοκανάκι 13.
5: Τηλέφωνο 2271-020. 920.
6: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
7: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Δυναμική ήταν η παρουσία των Άλιαν σήμερα το πρωί στην Ιχθυόσκαλα, πρώτη μέρα των κινητοποιήσεων στο πλαίσιο της απόφασης που έχει ληφθεί πανελλαδικά να μην βγαίνουν οι επαγγελματίες αλής για ψάρεμα μέχρι νεοτέρας, γιατί θέλουν να υπάρχει μεγαλύτερη κρατική μέρημνα στο κομμάτι που τους απασχολεί ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα με τον υπερδιπλασιασμό της τιμής των καυσίμων. Τα κόστη έχουν για τη λειτουργία των σκαφών τους έχουν εκτοξευθεί, ακόμη και 800 ευρώ ανά ημέρα πληρώνουν περισσότερα για να προμηθευτούν το πετρέλαιο για την κίνηση των αλλιευτικών σκαφών, όπως μας έλεγε και χθες ο πρόεδρος των επαγγελματιών αλλιών ΧΙΟ, ο Σταμάτης Ζανίκος. Ο Δημήτρης Ζανίκος από το Σύλλογο και ο Σταμάτης Ζανίκος μίλησαν σήμερα και στους συναδέλφους που βρέθηκαν το πρωί στο χώρο της Ιχθυόσκαλας, όπου και ξεκίνησε η συγκεκριμένη κινητοποίηση. Μπορούμε να τους ακούσουμε αμέσως τώρα.
2: Ματίας Αλίας από το 1991. Αυτό που αντιμετωπίζουμε ειδικά τώρα τα τελευταία χρόνια είναι από τον κύριο Σταμάτη.
1: Λοιπόν, έχουμε ένα θέμα εδώ με τον ήχο, να το φτιάξουμε και επιστρέφουμε.

0: 2021. Αυτό που αντιμετωπίζουμε ειδικά τώρα τα τελευταία χρόνια είναι αυτό που είπε ο κύριος Σταμάτης. Τα έχουν βάλει πάρα πολύ με την αλληλεία. Εγώ θα ξεκινήσω από παλαιότερα. Μας είχαν κατά κάποιο τρόπο υποχρεωτικά σε ένα καθεστώς αποκοπή ΦΠΑ. Πληρώναμε κάθε εξάμηνο και αυτό το είχαν κάνει έτσι ώστε και σκάφη που δεν δουλεύουν αλλιευτικά να του παίρνουν κάθε εξάμηνο τα λεφτά του. Εμείς που δουλεύαμε τα δύναμε. Με την πάροδο του χρόνου μας πήγανε σε ένα καθεστώς βιβλία έσοδα-έξοδα, λογιστές όπως τα μαγαζιά. Έμεινε όμως η αποκοπή ΦΠΑ. Πληρώναμε και ταυτόχρονα και κάθε εξάμηνο την αποκοπή ΦΠΑ και αυτό που πληρώνουμε τώρα τα βιβλία έσοδα-έξοδα. Μας βάλανε πριν χρόνια, πληρώνουμε χρόνια το χρονό λιμανιάτικα. Όλα τα αλλιευτικά σκάφη. Επαγγελματικά ερασιτεχνικά. Βγάζει έξω τους ερασιτέχνες. Δεν πληρώνει κανένας ερασιτέχνης λιμενικά λιμανιάτικα. Εμείς συνεχίσαμε σαν επαγγελματίες να τα πληρώνουμε. Εδώ και 5-6 χρόνια μας έχουν βάλει τέλη κυκλοφορίας, όπως τα αυτοκίνητα, για το νερό. Αφαίρεσέ μου τα λιμενικά, τα λιμανιάτικα, τα λιμενικά τέλη. Από τη στιγμή που μου βάζεις τέλη κυκλοφορίας, αφαίρεσέ μου τα λιμενικά τέλη. Όχι, αφήσανε και τα λιμενικά τέλη, πληρώνομαι και τέλη κυκλοφορίας για το νερό.
1: Ανάλογα με την υποδύναμη του σκάφου.
0: Ανάλογα με τα μέτρα του σκάφους.
2: Με τα μέτρα, αλλά στη στεριά, όταν έχεις ένα τσιπ πολυτελείας, πληρώνεις πολλά τέλη κυκλοφορίας. Όταν έχεις ένα επαγγελματικό, πληρώνεις λίγα. Εδώ στη θάλασσα έχει γίνει το ακριβώς αντίθετο. Τα ιστιοφόρα και τα θαλαμιγοί δεν πληρώνουν σχεδόν τίποτα και πληρώνουν επαγγελματίες τα πουλά. Δηλαδή, ένα σκάφος μπορεί να πληρώνει τούτα εδώ και 1.500 ευρώ το χρόνο τέλη κυκλοφορίας.
0: Τρέχει τώρα ένα αλλιευτικό πρόγραμμα επιδοτούμενο το οποίο δεν βοηθάει πουθενά σαν ενίσχυση για τον επαγγελματία αλληλεία. Δηλαδή χρηματοδοτεί να βάλω τουαλέτα σε ένα σκάφος τώρα από 6 μέτρα μέχρι 7, 8, 9. Πού θα μπει η τουαλέτα σε ένα σκάφος 6 μέτρα και 7. Χρηματοδοτεί για κρεβάτια. Δηλαδή έχω την εντύπωση ότι εμείς πάμε στη δουλειά και κοιμόμαστε. Όλη νύχτα τη βγάζουμε στο πόδι. Άμα είναι να κοιμηθώ, κοιμάμαι σπίτι μου. Για κάγκελα, παραπέτα, δηλαδή πράγματα τα οποία όλα τα σκάφη, τα αλλιευτικά, είναι 50 και 40 και 60 χρονών. Δεν έχουν κάγκελα. Τώρα θα κάνουν κάγκελα. Για τουαλέτα, για κρεβάτια. Είναι αυτό που είπε προηγουμένως. Να αρπάξουν πάλι τα λεφτά, να τα πάνε σε κανένα λιμεναρχείο ή οπουδήποτε αλλού, γιατί δεν θα απορροφηθούν από την αλληλεία. Αυτό γίνεται πάντα με τα αλλιευτικά προγράμματα. Να μας δώσει μια επιδότηση, να βάλουμε μια μηχανή, να βάλουμε ένα βίζι καινούριο, να πάρουμε 10-20 δίκτυα να μπορέσουμε να ξεγυμονιάσουμε, δεν το κάνουνε.
2: Όλα τα θεωρούν αύξηση αλλιευτικής ικανότητας. Οτιδήποτε πάνε να κάνουμε στο σκάφος. Και τώρα ανακοινώσαν αυτές τις μέρες ότι θα βγει καινούριο πρόγραμμα για αντικατάσταση μηχανών, αλλά λίγο που το διάβασα κατάλαβα ότι γυρεύει να μας κάνει κινητές βόμβες. Δηλαδή, για μη ενεργό. Ενεργοβόρες μηχανές λέει. Μη ενεργοβόρες είναι πιθανόν αέριο. Ποιος θα βάλει αέριο μέσα στο σκάφος για να πάει στη δουλειά. Δηλαδή κάποια πράγματα τα οποία είναι τρελά.
3: Άντε τώρα μέσα σε όλη αυτή την τρέλα να μπορέσεις να βρεις άκρη. Είναι πολλά τα προβλήματα. Ας ακούσουμε λίγο ακόμα το Σταμάτη Ζανίκο.
2: Αλλά ειδικά στο θέμα πετρελαίου. Εμείς όπως γνωρίζετε παίρναμε πετρέλαιο τράντζιτ. Η τιμή που κειμενόταν ήταν γύρω στα 60 λεπτά το λίτρο με χωρίς τους δασμούς. Και τώρα έχει φτάσει στα 130 με 140. Αυτά τα αλλιευτικά που έχουμε πίσω μας θα είναι 30 τόνοι το μήνα. Καταλαβαίνετε τη διαφορά που έχει στο θέμα τιμής. Μάλιστα έχω μαζί και τιμολογία. Μπορείτε να δείτε ακριβώς αυτό που λέω, την τιμή του Γενάρη και την τιμή που παίρνουμε τώρα, αναλύτρο. Θα σας το δείξω αργότερα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι εκεί, εστιάζεται εκεί. Δεν μπορεί, το αλλιευτικό δεν βγαίνει με τα ψάρια που βγάζει να τα βγάλει πέρα. Και αυτή η απεργία είναι σε όλη την Ελλάδα, δεν είμαστε μόνο εδώ και εμείς παίρνουμε οδηγίες από κάτω. Μέχρι χθες είχαν συζητήσεις αλλά δεν τα βρήκανε. Το κράτος μας έδινε 12 λεπτά, αλλά τα 12 λεπτά δεν τα δεχτήκανε, διότι εδώ μιλάμε για μια διαφορά 60-70 και προσπαθούν με 12 λεπτά. Και γι' αυτός η απεργία από ό,τι φαίνεται θα συνεχιστεί. Τώρα, υπάρχει και άλλο θέμα σοβαρό, το οποίο είναι, έχει να κάνει, το πετρέλαιο είναι για όλους, αλλά υπάρχει και το σοβαρό θέμα με τους παράκτιους, τα μικρά αλλιευτικά, που το κράτος, φύγαμε, αν θυμόσαστε, προ-3 χρόνια που συζητούσαμε για χαρτιά ότι πρέπει να συμπληρώνουν και να έχουν μέσα, και τώρα πήγαμε στη λογική που έχουν τα μεγάλα αλλιευτικά, δηλαδή να βάλουν δορυφορικό σύστημα πάνω, που να μπορεί να τους ελέγχει, και λάπτοπ, ηλεκτρονικό ημερολόγιο, το οποίο θα πρέπει να είναι μέσα στο σκάφος και να συμπληρώνεται καθημερινά. Είναι κάποια πράγματα τα οποία, εντάξει, οι νέοι, να πω ότι μπορούν να τα πραγματοποιήσουν. Οι μεγάλοι άνθρωποι δεν μπορούν να μπουν σε αυτή τη λογική.
4: Και στο κόστος.
2: Το κόστος το χρηματοδοτεί το κράτος. Αλλά, να πούμε και αυτά. 100 εκατομμύρια έδωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση για την αλληλεία και για την ενέργεια. Και αντί να τα διαχειριστούν σωστά, να πάνε στον πόνο του ψαρά, πήρανε τα 45 εκατομμύρια, τα δώσανε και πήρανε φουσκωτά και αυτοκίνητα του λιμενικού για να μας κυνηγάνε εμάς. Και τα 65 εκατομμύρια θα πάνε σε γραφεία, να μην πω τι, τα οποία χρηματοδοτούνται για να μας βάλουν μέσα τα δορυφορικά και τα ηλεκτρονικά ημερολόγια.
5: Καλά, να κυνηγάνε εμάς και όχι τους Τούρκους που αλλιεύουν τα ελληνικά.
2: Σωστά. Αυτά τα λεφτά, εάν καθίζανε κάτω και κουβεντιάζανε με τους συλλόγους των αλλιέων, οι μισοί από τους ψαράδες τους μικρούς θα φεύγανε, θα τους χρηματοδοτούσανε και θα φεύγανε τελείως από τη θάλασσα.
3: Όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα μείγμα πολλών ζητημάτων ανοιχτών που έχουν να κάνουν με την επαγγελματική αλληλεία. Το κερασάκι σε αυτό το μείγμα είναι το πετρέλαιο κίνησης των σκαφών, το οποίο έχει εκτοξεύσει στα ύψη και τα λειτουργικά κόστη των αλλιευτικών σκαφών. Και γι' αυτό το λόγο έχουμε την κινητοποίηση που ξεκίνησε σήμερα, η οποία θα σταματήσει όταν αποφασιστεί πια σε πανελλαδικό επίπεδο, αν δουν ότι ικανοποιούνται τα αιτήματά τους. Έτσι λένε και οι αλλοί στη Σχίουσα, ότι θα ακολουθήσουν την πανελλαδική γραμμή των συναδέλφων τους. Στο σημείο αυτό θα περάσουμε σε δελτίο ειδήσεων, να ζητήσουμε συγγνώμη για την καθυστέρηση, με τη Ζένα Χατζηδημητρίου. Θα επιστρέψουμε μετά τη 1:30 για να δούμε και τα υπόλοιπα θέματά μας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό μήνα σε όλους. 5η, 1η Οκτωβρίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Το αυξημένο κόστος για κάψιμα που έχει διπλασιαστεί τους τελευταίους μήνες ακινητοποιεί από σήμερα και μέχρι νεοτέρας τα αλιευτικά σκάφη και στοιχείο. Όπως ανέφερε στο ράδιο Αλήθεια ο πρόεδρος του Συλλόγου Επαγγελματιών Αλιέων Χίου, Σταμάτης Ζανίκος. Το βασικότερο πρόβλημα είναι το κόστος του πετρελαίου που από 60 με 70 λεπτά το λίτρο διπλασιάστηκε, κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το μετακυλήσουμε στην τιμή των ψαριών γιατί ο καταναλωτής δεν θα αγοράσει τίποτα. Για αύριο Παρασκευή μετατέθηκε η συνεδρίαση του Ανώτερου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Μυτιλίνη που θα εξετάσει πολυσέλιδη αναφορά της Διευθύντριας Εκπαίδευσης που ζητά την πάυση των καθηκόντων του Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου Τάσου Κουτσοδότη προς τον οποίο έχει εκδηλωθεί ένα πρωτοφανές κλίμα συμπαράστασης που έφτασε μέχρι και στην έκδοση ανακοίνωσης της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών υπέρ του. Με αυτά ως δεδομένα από το Διευθυντή της Αλήθειας Γιάννη Τζούμα κατατέθηκε προς το Ανώτερο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο η πρόταση να επιστρέψει την αναφορά κατά του Τάσου Κουτσοδόντη για επανεξέταση ώστε να δοθεί χρόνος και να μην πάρθει όποια απόφαση εν θερμό. Διευκρινήσεις αναφορικά με την καταγγελία της ΕΛΜΕ Χίου για το εισιτήριο που πληρώνουν μαθητές προκειμένου να μεταβούν στο σχολείο τους έδωσε ο ειδικός σύμβουλος της Περιφέρειας Στέλιος Καμπούρης. Σύμφωνα με τον ίδιο, τη φετινή σχολική χρονιά, μετά από αίτημα του αστικού κτέλ, εφαρμόζεται το μέτρο του μαθητικού δελτίου. Αυτό σημαίνει, όπως εξήγησε ο κ. Καμπούρης, ότι στις γραμμές που υπάρχουν επιβιβάζονται δωρεάν μόνο οι μαθητές που δικαιούνται μεταφορά που προκύπτει από την χιλιομετρική απόσταση της κατοικίας τους από το σχολείο. Το Εργατικό Κέντρο Χίου εκφράζει με ανακοίνωσή του την έντονη διαφωνία του και διαμαρτυρία του στην καταδικαστική απόφαση σε βάρος των 16 ιδιοκτητών και κληρονόμων διαμερισμάτων της πολυκατοικίας 407 στις εργατικές κατοικίες Χριστού Βαρβασίου και επαναφέρει το αίτημα να εξεταστεί σοβαρά η πρόταση για αγορά ή απαλωτρίωση των διαμερισμάτων από το δημόσιο ώστε να δοθεί οριστική λύση στους ιδιοκτήτες και στις οικογένειές τους, σημειώνοντας ότι δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται ως υπεύθυνοι για την αδυναμία ενός συστήματος να δώσει λύση σε ένα πρόβλημα που παραμένει άλυτο εδώ και χρόνια. Κλειστά κρατάει τα χαρτιά του ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής σχετικά με το αν θα μπει αύξηση στα ανταποδοτικά τέλη. Σε δηλώσεις του προέβη σε διευκρινήσεις για το ύψος του ανοίγματος του 1,5 εκατομμύρια ευρώ που ανέφερε κατά τη συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής λέγοντας ότι οφείλεται στην αύξηση της τιμής των καυσίμων και στο ρεύμα χωρίς να υπάρχουν οι αντίστοιχοι πόροι ή επιδοτήσεις από την κυβέρνηση. Παράλληλα, το τέλος ταφής αλλά και οι εργαζόμενοι που προσλήφθηκαν λόγω της πανδημίας και πληρώνονται από το Δήμο Χίου πιέζουν τα οικονομικά δεδομένα με τον Γιάννη Μαλαφή να υπογραμμίζει ότι αυτό το πρόβλημα το αντιμετωπίζουν όλοι οι Δήμοι στην Ελλάδα. Καθησυχαστικός ως προς το θέμα της αδειοδότησης των γηπέδων εμφανίστηκε στις δηλώσεις του στην Αλήθεια ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής με αφορμή το έγγραφο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χίου ότι αν δεν έχει 4 γήπεδα έως τις 5 Οκτωβρίου θα προτείνει σε Γενική Συνέλευση την αναβολή των τοπικών πρωταθλημάτων. Ο Δήμαρχος διαβεβαίωσε ότι ένα-ένα τα γήπεδα ανάλογα με την κατάσταση που βρίσκονται τακτοποιούνται με προσωρινές άδειες. Πρόταση καταθέτει ο κάτοικος Χαλκιούς Χρυσοβαλάντης Μιχαήλ Κιτρελάκης να γραφτεί στο ηρώο του χωριού το όνομα του Ελευθέριου Κουτσουράδη που σε ηλικία 21 ετών έδωσε τη ζωή του για την πατρίδα στην Κύπρο που σήμερα έχει την επέτειο ανεξαρτησία της ως ναύτης της ηρωικής τορπιλακά του ΤΑΦ 3 που βυθίστηκε από τους Τούρκους το 1974. Προφανώς με άδεια του λιμενικού ταμείου που δόθηκε παράνομα, η ΔΕΗ εγκατέστησε ένα κινητό κτίσμα πάνω στο πεζοδρόμιο της Προκυμαίας έξω από το παλιό Τελωνείο. Η Αλήθεια, καταγγέλλοντας αυτήν την αυθαιρεσία, ζητά να απελευθερωθεί το πεζοδρόμιο, να διευκρινιστεί αν αυτό το εξάμβλωμα έχει την άδεια της αρχαιολογικής υπηρεσίας και να αφαιρεθεί αμέσως γιατί μεταξύ άλλων παραβιάζει την υπάρχουσα στο πεζοδρόμιο διάβαση τυφλών. Ο βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ Σταύρος Μιχαηλίδης μαζί με τους βουλευτές του συναδέλφου του Μιχάλη Κατρίνη και Δημήτρη Μάντζο, μέλη της Ειδικής Διαρχούς Επιτροπής Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων της Βουλής, ανέδειξαν την ανάγκη ουσιαστικής λογοδοσίας και διαφάνειας στα εξοπλιστικά προγράμματα της χώρας. Σε συνεδρίαση της Επιτροπής αυτής, οι βουλευτές ζήτησαν να αναβληθεί η συζήτηση για απευθείας ανάθεση ύψους 70 εκατομμυρίων ευρώ σε συγκεκριμένο ανάδογο, επειδή τα στοιχεία ήταν και η τεκμηρίωση ανεπαρκής. Από σήμερα Πέμπτη, η Αλήθεια TV αλλάζει πρόσωπο. Επιχειρεί αφενός να προσφέρει στους διαφημιζόμενους και νέους τρόπους προβολής, αφετέρου με την καθοριστική βοήθεια της Truth Web Media. Αναβαθμίζει το πληροφοριακό κομμάτι, εμπλουτίζοντάς το με χρήσιμες, θέλουμε να πιστεύουμε, πληροφορίες για τις οποίες ζητά και τη γνώμη των τηλεθεατών. Από σήμερα λοιπόν και για όλο τον Οκτώβριο, που θα αποτελέσει ένα μήνα δοκιμαστικής λειτουργίας και βελτιώσεων, στον ήχο παραμένει το πρόγραμμα του Ράδιο Αλήθεια, αλλά η εικόνα αλλάζει. Η Αλήθεια παράλληλα με την αναβάθμιση αυτή ζητά και τη γνώμη του κοινού, με πληροφορίες που θα του είναι χρήσιμες και μπορούμε να προβάλλουμε. Ο Δήμος Χίου ενημερώνει τους κατοίκους και τους επισκέπτες ότι σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας προβλέπονται στο Αιγαίο τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι έντασης 8 έως 9 μποφόρ και σήμερα Πέμπτη. Το δελτίο της ΕΜΗ εκδόθηκε με επίπεδο κόκκινης προειδοποίησης. Ειδικότερα για τα νησιά βορειοανατολικού Αιγαίου, η προειδοποίηση Μετέο Αλάρμ για σήμερα είναι κίτρινη και αφορά τοπικά θυελλώδεις ανέμους έντασης 8 μποφόρ με κίνδυνο από παρασυρώμενα αντικείμενα. Η Πανχιακή Ένωση Συνταξιούχων ΝΑΤ ενημερώνει ότι γιατρός των Νίκο Ναυτιχίου για το μήνα Οκτώβριο θα είναι στις ακόλουθες ημερομηνίες. Αύριο Παρασκευή, τη Δευτέρα 5, την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου και τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου. Για κλείσιμο ραντεβού, οι ενδιαφερόμενοι ασφαλισμένοι ΝΑΤ θα πρέπει να καλούν στο 22710-44468, διευκρινίζοντας ότι ζητούν ραντεβού για τον γιατρό στον Νίκο Ναυτιχίου. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Παγίδα. Με ζητούμενο την καλή ποιότητα ζωής στην τρίτη ηλικία, Ευγενία Βλεσίδου και Θεοδώρα Λαβάκη παρουσίασαν σε συνέντευξη τύπου τους στόχους της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας Ζωή Plus, την οποία ίδρυσαν μαζί με άλλους πολίτες, φιλοδοξώντας σε πρώτη φάση στη δημιουργία μιας υποστηριζόμενης στέγης με την αξιοποίηση κονδυλίων από το ΕΣΠΑ ή από δωρεές ιδιωτών ή ακόμη και από αυτοδιοικητικούς φορείς. Στο πλαίσιο της καλύτερης επικοινωνίας της δράσης του, σήμερα στις 6 το απόγευμα στο θα πραγματοποιηθεί η μερίδα που θα έχει 4 βασικές ενότητες: την ενεργή γύρανση, την ενεργή συμβίωση, την κοινωνική ένταξη και τη σωματική και ψυχική υγεία της ζωής άνω των 65 ετών. Πώς μπορεί να λέγεται πολιτισμένη μια κοινωνία που αναγκάζει ένα δάσκαλο να είναι αιχμάλωτος όλες τις διδακτικές ώρες της ημέρας σε μια τάξη; Πώς μπορεί να μην ντρέπονται στο Δήμο Χίου μη επισκευάζοντας εδώ και 2 χρόνια το αναβατόριο που υπάρχει στο 7ο Δημοτικό Σχολείο; Σήμερα Πέμπτη στην Αλήθεια TV, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, ο Γιάννης Τζούμας φιλοξενείται από το δάσκαλο πληροφορικής Νέστορα Ξυλά στην αίθουσά του στο ισόγειο του 7ου Δημοτικού Σχολείου και συζητούν για την ιδιότυπη αυτή ομοιρία, για τη συμπεριφορά εξουσίας αλλά και κοινωνίας στα άτομα με αναπηρία, απαιτώντας την επισκευή χθες του αναβατορίου του σχολείου από το Δήμο Χίου. Χθες ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χίου Δημήτρης Πατελίδας ισχυρίστηκε ότι βρήκαν τα χρήματα και θα επισκευάσουν το αναβατόριο. Θα κατασκευάσουν και ράμπα πρόσβασης. Παραδέχθηκε ότι έχουν καθυστερήσει, αλλά βεβαίωσε ταυτόχρονα ότι ενδιαφέρονται να δίνουν λύσεις σε προβλήματα των ατόμων με αναπηρία. Η θεατρική ομάδα Βλέα του φιλοπρόεδρου Μίλου Βροντάδου προσκαλεί το Σάββατο 3 και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 8:30 το βράδυ στο Ομήριο, στο μαγικό θεατρικό της Ταξίδι, με τη φετινή της παραγωγή και το παραμύθι Δεν τελείωσε του Μεξικανού συγγραφέα Όντιν του Πεϊρών σε σκηνοθεσία της Νίτσας Κλουβά. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, 10.30 το πρωί με 1.30 το μεσημέρι, μαθητές της Βολισσού θα γίνουν οδηγοί μαζί με τους φίλους μονοπατιών Χίου στην πεζοπορική διαδρομή Ροδόνας Μάναγρος και καλούν μικρούς και μεγάλους σε μια ημέρα γεμάτη παρατηρήσεις και εξερευνήσεις που θα περιλαμβάνει γιορτή πουλιών με παρατήρηση πουλιών στον υγροβιότοπο του Μαλαγκιώτη, παρατήρηση φωλιών θαλάσσιων χελωνών στην παραλία Μάναγρος και επιδαπέδιο παιχνίδι του Χίος Νατούρα και λιφοδρομίες. Το εργαστήρι κεντήματος της φιλοπτώχου αδελφότητας κυρίων Χίου ξεκινά τη λειτουργία του τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 10 το πρωί με αγιασμό και έγγραφες. Την Τρίτη 6 Οκτωβρίου, ημέρα μνήμης του Αγίου Θωμά, εορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίου Θωμά Πόλεως Χίου στις 7 το πρωί ο Όρθρος και στη συνέχεια η Θεία Λειτουργία. Ο Πανηγυρικός Εσπερνός τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 6 το απόγευμα. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Στην τελική ευθεία έχουν μπει οι Ιώνες Χίου εν όψη και της πρεμιέρας στη National League 2 μπάσκετ ανδρών την ερχόμενη Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Η Χιώτικη ομάδα θα αντιμετωπίσει τον Έσπερο Καλλιθέας στο κλειστό των Καμποχώρων το απόγευμα της Κυριακής στις 5, παιχνίδι που θέλει να κερδίσει για να μπει με το δεξί στο νέο πρωτάθλημα. Η ομάδα μπάσκετ ανδρών του φιλοπρόδου Μίλου Βροντάδου θα λάβει μέρος στο 6ο τουρνουά Νικόλας Μαθιός που διεξάγεται στο Καρλόβαση σήμερα και αύριο με τη συμμετοχή της Αθλητικής Ένωσης Καρλοβάσου, της Αναγέννησης και του Αθλέοντα. Στον ημιτελικό η ομάδα του Βροντάδου θα αντιμετωπίσει απόψε το βράδυ τον Αθλέοντα. Οι τελικοί του τουρνουά θα διεξαχθούν αύριο Παρασκευή. Για την τέταρτη αγωνιστική του δεύτερου ομίλου της Α φάσης του κυπέλου Χίου στο ποδόσφαιρο είχαμε τα εξής αποτελέσματα: Κανάρης Ποσειδών 2-3 και Λέων Αναγέννηση Θολοποταμίου 0-4. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσσεως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς και η υγρασία από 55 έως 78%. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσσεως 9 μποφόρ, η θερμοκρασία από 17 έως 22 βαθμούς και η υγρασία από 49 έως 69%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα στην πόλη της Χίου διημερεύουν έως τις 8.30 το βράδυ τα φαρμακεία Κατσού στην οδό Κανάρι 10, Μπαλακίτσι Κασαπάκη στην οδό Καλουτά 157 στο νοσοκομείο, ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 8.30 το βράδυ το φαρμακείο Χαμέτη στην οδό Χιόνις 2. Στο Βροντάδε εφημερεύει το φαρμακείο της Μαριόγκας Μπουμπάρη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα το 1936. Στη φωτογραφική έκθεση που για πρώτη φορά καθιερώνεται στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, χρυσό βραβείο παίρνει ο σημαντικότερος φωτογράφος της Χίου από τα χρόνια του Μεσοπολέμου και μετά, Νίκος Χαβιάρας. Για τον Νίκο Χαβιάρα και το έργο του, ο ζωγράφος χαράκτης Νίκος Γιαλούρης σημειώνει. Ο Νίκος Χαβιάρας αποτύπωσε την παλιά Χίο με έναν τρόπο προσωπικό, που συχνά έφτανε την ποιότητα της χαλικογραφίας και το φόρτε με βελούδινα μαύρα και γκρίζα, με σκιές απλές στα φωτεινά μέρη, με γκάμες του γκρίζου τραγουδιστές. Πολλοί έβρισκαν τα τοπία του υπερβολικά αληθοφανή, δίχως κάτι το ξεχωριστό, λησμονώντας ότι ο Χαβιάρας ήταν ένας καταγραφέας με μάτι κοφτερό και αγαπούσε τα θέματά του όπως ο ερωτοχτυπημένος στην πρώτη αγάπη του. Αυτό που αποζητούσε ήταν η ποιότητα και η λεπτομέρεια, αδιαφορώντας για τα τρίκ πολλών που η φωτογραφία τους είναι κατασκεύασμα εγκεφαλικό, όπως ακόμη πολλοί σημερινοί τη θεωρούν. Με μέσα απλά, εργαλεία απλά, κατάφερε να έχει αποτελέσματα ζηλευτά. Πάνω απ' όλα ήταν ένας χρονογράφος πίσω από ένα φακό. Θα ήταν ένας θαυμάσιος ανταποκριτής γεγονότων σαν τα σημερινά, αλλά ήταν άνθρωπος που αγαπούσε την ειρήνη και η βία του περιοριζόταν σε κανένα φιλικό χαστούκι. Σαν σήμερα στοιχείο το 1941, τα στοιχεία της απογραφής έδειξαν μόνιμο πληθυσμό στο νησί 72.699 κατοίκους.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό.
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό.
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό.
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
4: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Θέλω να φύγω από το χωριό. 413 μέρες χωρίς λεωφορείο. Μου στερούν το δικαίωμα να πάω στο γιατρό. Επιστρέφουν νικητές στο σχολείο του Πυργίου οι μαθητές. Εντός του 2026 μετακομίζει σε προκάτ κατασκευή η πύλη εισόδου στο λιμάνι. Η καλύτερη χρονιά της δεκαετίας για τη μαστιχοπαραγωγή. Η υφυπουργός ναυτιλίας της Κύπρου στην αλήθεια. Συνεχίζει να παρανομεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Παράκαμψη χαλκιούς παραμένουν οι εκκρεμότητες για τους ιδιοκτήτες στο κτηματολόγιο. Ζωή Πλάς με όραμα τη δημιουργία υποστηριζόμενη στέγης ηλικιωμένων. Η αλήθεια για την εκπτωτική κάρτα των φοιτητών. Καταγγέλει κοροϊδία με το επίδομα των 400 ευρώ στους συνταξιούχους η Πανχιακή Ένωση Συνταξιούχων ΑΤ. Επιτέλους έγινε το αυτονόητο, καθάρισε ο Δήμος περιμετρικά του ομηρίου. Συναυλία για την Παρασκευούλα την Τετάρτη στο Ομήριο. 40 χρόνια του παραρτήματος χείου της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός και το παραμύθι δεν τελείωσε από τον ΦΟΒ. Εγγραφές στα 11 εργαστήρια του Βούρου Λιβαδιών. Ηχείος στο νέο μυθιστόρημα της Βικτόρια Χίσλοπ. Ξεκινούν τα μαθήματα στο σύνδεσμο Φίλη του Χιώτικου Χωριού. Διαβάστε στη στήλη οικονομία. Αδιέξοδος στις μαθητικές μεταφορές λόγω της διαγωνιστικής διαδικασίας που επελέγει. Με Πέτρο Φεγκουδάκη, πρόεδρο η νέα διοίκηση της Ένωσης Ξενοδόχων Χίου. Μια νέα ενέργεια ευεξίας για μια πιο ισορροπημένη καθημερινότητα από το Μαστίχα Σοπ. Διαβάστε στη στήλη απόψεις οι προτάσεις που υιοθετήθηκαν από το Δήμο για το χωροταξικό βιομηχανίας και εφοδιαστικής αλυσίδας του Σπύρου Κάβουρα. Χαίρομαι για την αναγνώριση της αξίας του Adopt-a-Sea της Ειρήνης Νοτιά. Τα χωριά της Χίου χρειάζονται κοινή φωνή πριν τα προβλήματα γίνουν κρίσης του Νίκου Κουτσουράδη. Σχέδιο Μητσοτάκη περικοπή του επιδόματος ανεργίας του Ισίδωρου Λό. Υπερπεραστικά 1 της Ευαγγελίας Παπαζή. Αδιάβαστοι οι άρχοντες της τοπικής αυτοδιοίκησης Χίου 1ου και 2ου βαθμού του Γιώργου Κλιαμενάκη. Τεχνητή νοημοσύνη και ιστορία του Μιχάλη Μόσχου. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Έτοιμα και αποτυχίο για δωρεάν μεταφορά με το ΚΤΕΛ. Νέα βουτιά γεννήσεων στο Βόρειο Αιγαίο. Από του χρόνου προγράμματα μαζικού αθλητισμού στο Δημοχείου. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
5: Γιάννη.
6: Έλα.
5: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
6: Πάλι, χθες δεν πήγα.
5: Έλα, μωρέ. Αν δεν γκρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
6: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
3: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
7: Φόρα Κράνος.
8: Φόρα Κράνος.
3: Φόρα Κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Κιος Ράδιο Αλήθεια.

0: Ένας όμορφος χώρος δεν χρειάζεται πολλά. Χρειάζεται τις σωστές επιλογές. Είτε ετοιμάζεις το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι, είτε ανανεώνεις το Airbnb, το μικρό ξενοδοχείο ή τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, στα Julio Stores θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Μικροέπιπλα και έπιπλα βεράντας, εξοπλισμό κουζίνας και μπάνιου, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, μαξιλάρια, χαλιά και διακοσμητικά. Julio Stores, Βερίτη 30. Τηλέφωνο 22 710 21 206. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο.
1: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
2: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
1: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
2: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
1: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
2: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
1: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
2: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
1: Τηλέφωνο 22 710 41 287.
3: Πώς μπορεί να λέγεται πολιτισμένη μια κοινωνία που αναγκάζει ένα δάσκαλο να είναι αιχμάλωτος όλες τις διδακτικές ώρες της ημέρας σε μια τάξη? Πώς μπορεί να μην ντρέπονται στο Δήμο Χίου μη επισκευάζοντας εδώ και 2 χρόνια το αναβατόριο που υπάρχει στο 7ο Δημοτικό Σχολείο? Την Πέμπτη στην Αλήθεια TV, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, ο Γιάννης Τζούμας φιλοξενείται από το δάσκαλο πληροφορικής Νέστορα Ξυλά στην αίθουσά του στο ισόγειο του 7ου Δημοτικού Σχολείου και συζητούν για την ιδιότυπη αυτή ομοιρία, για τη συμπεριφορά εξουσία.

0: αλλά και κοινωνίας στα άτομα με αναπηρία, απαιτώντας την επισκευή χθες του αναβοτορίου του σχολείου από το Δημοχείο.
1: Που μας οδηγεί όχι μόνο στο να είναι καρφωμένος ένα δάσκαλο σε μια αίθουσα και να μην φτιάχνεται με τόσο κινησμό ένα αναβατόριο ή να είναι έτσι τα σχολεία, μας οδηγεί στο ποιος θα προλάβει να ηγεμονεύσει ανεξαρτήτως τι θα πάθουν οι πολλοί άνθρωποι, απλοί άνθρωποι σαν και εμάς. Επομένως με αυτό θα κλείσω. Πρέπει να αγωνιστούμε, να δούμε το δέντρο που βρίσκεται ο καθένας μέσα στη δουλειά του και να συναντήσουμε όλους τους άλλους γύρω μας που τους αφορούν τα ίδια κοινά προβλήματα και να παλέψουμε για έναν κόσμο που αυτά τα πράγματα θα είναι στην προϊστορία.
2: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
3: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
4: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
5: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
6: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
7: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
0: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
8: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
9: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
10: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Εδώ με το Ράδιο Αλήθεια, κυρίες και κύριοι, μας ακούτε και από την τηλεόραση της Αλήθειας. Από σήμερα εγκαινιάζουμε και αλλαγές στην πρωινή ζώνη στην τηλεόραση της Αλήθειας, με νέους τρόπους προβολής. Έχουμε την στατική κάρτα, έχουμε όμως και την κινούμενη κάρτα, αλλά και βίντεο. Και δεξιά στην οθόνη μπορείτε να βρείτε πολύ χρήσιμες πληροφορίες, όπως είναι η πρόβλεψη του καιρού, ο κυματισμός της θάλασσας, τα δρομολόγια πλοίων και αεροπλάνων, τα φαρμακεία που διημερεύουν, που διανυκτερεύουν, τις θέσεις των δημοτικών χώρων στάθμευσης, την κυκλοφορία στο κέντρο της πόλης, να ξέρετε από ποιο δρόμο θα πάτε, ποιον θα αποφύγετε. Μπορείτε να παρακολουθήσετε και το ημερήσιο πρόγραμμα του Ράδιο Αλήθεια, το ημερήσιο πρόγραμμα της τηλεόρασης, για να δείτε τι θα δείτε και φυσικά θα ενημερώνεστε και για ό,τι έκτακτο προκύψει. Εννοείται ότι μπορείτε να ακούτε κατά τη διάρκεια της πρωινής ζώνης την τηλεόραση της Αλήθειας, μέσω της τηλεόρασης και το πρόγραμμα του Ράδιο Αλήθεια Ζωντανά. Και βέβαια, για να γίνουμε καλύτεροι και για να μπορούμε να καλύπτουμε όσο το δυνατόν καλύτερα αυτά που θέλετε εσείς από ένα μέσο ενημέρωσης, είμαστε ανοιχτοί εδώ στο τηλέφωνο 22710-25678 για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να μας προτείνετε πληροφορίες που θεωρείτε χρήσιμες και μπορούμε να τις προβάλλουμε μέσω του συγκεκριμένου διάβλου επικοινωνίας, μέσω της πρωινής ζώνης της τηλεόρασης της Αλήθειας. Μην διστάσετε λοιπόν να επικοινωνήσετε μαζί μας, είτε στο τηλέφωνο που είπαμε, είτε στο mail της Αλήθειας, είτε στο Facebook, είτε στο Instagram, με μήνυμα. Καινούριος μήνας με αλλαγές στην πρωινή ζώνη της τηλεόρασης της Αλήθειας.

Το γεγονός ότι έχουμε μπει στον Οκτώβρη δεν πρέπει να μας κάνει να ξεθαρεύουμε στο θέμα της φωτιάς, της χρήσης της φωτιάς στην Ήπεθρο. Για παράδειγμα, αυτή την ώρα έχουμε μια φωτιά στο Δήμο Ελασσόνας για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, των δασοκομάντους, 6 οχήματα και συμμετέχει και ένα ελικόπτερο από αέρος για την διερεύνηση των συνθήκων. Ενεργοποιήθηκε και το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού Λάρισας. Προσέχουμε, έτσι, μην ξεχνάμε ότι έχουμε και θυελλώδεις ανέμους εδώ στην περιοχή μας, που όλα αυτά είναι επιβαρυντικά. Δηλαδή, θέλω να πω, είμαστε ακόμα στην αντιπυρική περίοδο, παιδιά.

Ξέραμε βέβαια ότι στοιχείο έχουμε και ξέρουμε ότι έχουμε πάρα πολλούς ναυτικούς, ωστόσο είναι τελείως διαφορετικό να έχεις μια γενική γνώση από το να έχεις μια εξειδικευμένη γνώση. Υπ' αυτήν την έννοια κρατάμε το στοιχείο το οποίο δημοσιοποιεί ο συμπατριώτης μας εκπαιδευτικός ο Σπύρος Κάβουρας, ότι από το 1970 μέχρι και σήμερα στο Λιμεναρχείο Χίου έχουν εκδοθεί 26.500 ναυτικά φυλάδια. Και μιλάμε για τα μπλε φυλάδια. Τα μπλε φυλάδια είναι 26.000 και 500 είναι τα κόκκινα. Στοιχεία τα οποία ο ίδιος έψαξε προκειμένου να στοιχειοθετήσει το αίτημα που έχει να κάνει με τις παρατηρήσεις που υποβάλλονται για το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τη βιομηχανία, το ρόλο της ναυτιλίας εδώ στην Χίο και το κατά πόσον μπορεί αυτό το κομμάτι που αφορά την ναυτιλία να ενταχθεί μέσα σε αυτό το χωροταξικό σχέδιο για τη βιομηχανία. Για να κηρυχθεί ηχείως, όπως λέει, οργανωμένο οικοσύστημα ναυτιλιακής και ναυτικής τεχνογνωσίας.

Μας λένε ότι οι εργασίες στο διάδρομο του αεροδρομίου Χίο θα τελειώσουν μέσα στο 2027. Τελικά να δούμε αν πρώτα θα τελειώσουν οι εργασίες και μετά θα το δώσουμε σε ιδιώτη το αεροδρόμιο, ή αν πρώτα θα το πάρει ο ιδιώτης και μετά θα τελειώσουν οι εργασίες. Σας βάλουμε αυτό να είναι το επόμενο στοίχημα. Πάντως, όσον αφορά το θέμα της εκχώρησης σε ιδιώτες των αεροδρομίων, αυτό που έχουμε ως δεδομένο είναι ότι ότι έχουν υποβληθεί αιτήσεις φάκελοι από ενδιαφερόμενους στο διαγωνισμό για τα 22 περιφερειακά αεροδρόμια, μεταξύ των οποίων είναι και εκείνο της Χίου. Οι ενδιαφερόμενοι είναι ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, η Κοινοπραξία Γεκτέρνα και GMR Airports Greece και η Κοινοπραξία Fraport και Δέλτα. Επόμενο βήμα είναι η αξιολόγηση των φακέλων εκδήλωση ενδιαφέροντος. Όσα σχήματα πληρούν τα κριτήρια προεπιλογής θα περάσουν στη δεύτερη φάση, κατά την οποία θα κληθούν να καταθέσουν οικονομικές προσφορές. Τώρα, σύμφωνα με το Ταμείο, ο στόχος του διαγωνισμού είναι, πέρα από το οικονομικό αντάλλαγμα, η αναβάθμιση των υποδομών και η διασφάλιση υψηλού επίπεδου υπηρεσιών, λειτουργίας και συντήρησης προς όφελος των επιβατών και των τοπικών κοινωνιών. Να δούμε αν θα τρέξουν αυτές οι διαδικασίες. Πάντως, είμαστε σχετικά κοντά στο να εκχωρηθούν σε ιδιώτες τα 22 αυτά περιφερειακά αεροδρόμια, μεταξύ των οποίων και αυτό της Χίου.

Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Να σημειώσουμε ότι με βάση το δελτίο αυτό θα συνεχιστούν τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα στο Νότιο Αιγαίο, κυρίως στην Κρήτη, που σημαίνει ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Έως και το μεσημέρι της Κυριακής τα δίνουν αυτά τα φαινόμενα, ενώ τοπικά θα έχουμε πολύ θελώδεις βόρειο-ανατολικούς ανέμους στο Αιγαίο μέχρι και το απόγευμα του Σαββάτου 3 Οκτωβρίου. Αυτά θα είναι τα κυρία χαρακτηριστικά του καιρού. Θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο και ισχυρές βροχοπτώσεις στο Νότιο Αιγαίο, στην Κρήτη και στην Κρήτη.

για να δούμε, γιατί έχουμε και ενημέρωση για το απαγορευτικό στο Απόπλου. Αυτό που βλέπουμε τώρα. Από τον Πειραιά που μας ενδιαφέρει εμάς, δεν έχει επιβληθεί γενικό απαγορευτικό απόπλου. Ωστόσο υπάρχουν τροποποιήσεις στα δρομολόγια προς και από τα νησιά του Αργοσαρονικού. Ορισμένα ταχυπλοεία δεν αναμένεται να πραγματοποιήσουν τα προγραμματισμένα δρομολόγια τους, ενώ τα συμβατικά πλοία προβλέπεται να κινηθούν κανονικά, άρα δεν θα έχουμε αλλαγές εμείς όσον αφορά τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Βέβαια, όσοι έχουν σκοπό τους να ταξιδέψουν, καλό είναι πριν μεταβούν στα λιμάνια να επικοινωνήσουν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες ή τα κατατόπους λιμεναρχεία. Διότι μπορεί τα δρομολόγια, κάποια εξ αυτών, να μεταβληθούν μετά την έκδοση του νεότερου δελτίου της ΕΜΗ.

0: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
1: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
2: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
3: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Προδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
4: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Μας το είχε πει πριν από ένα διήμερο που συζητούσαμε μαζί το πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου, ο κύριος Τσακός, τώρα ο Μιχάλης Τσακός, επιβεβαιώνεται και δια της πρόσκλησης που απευθύνει ο Σύλλογος Ιδιοκτητών και Κατοίκων Εργατικών Κατοικιών Χριστού Βαρβασίου. Θα πραγματοποιηθεί Γενική Συνέλευση την 3η 6 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα στο Εργατικό Κέντρο Χίου. Απευθύνεται κάλεσμα σε Δήμο και Περιφέρεια για να σταθούν δίπλα στους ιδιοκτήτες διαμερισμάτων σε πρώτη φάση στην πολυκατοικία που αντιμετωπίζει το σοβαρό πρόβλημα, και είχαμε και την καταδικαστική απόφαση για 16 ιδιοκτήτες λόγω του ότι το κτίριο είναι επικίνδυνο και το δικαστήριο θεωρεί ότι εκείνοι έπρεπε να καλύψουν οικονομικά την λήψη μέτρων προκειμένου να έρθει η επικίνδυνοτητα του κτιρίου. Ο Μιχάλης Τσακός σήμερα σε δηλώσεις του συναδέλφους είπε ότι στη συνέλευση θα συζητηθούν οι τελευταίες εξελίξεις μετά την απόφαση του δικαστηρίου που αφορά τους ιδιοκτήτες πολυκατοικίας 407. Θα γίνει ενημέρωση και συζήτηση για την κατάσταση και τις εξελίξεις που αφορούν τις υπόλοιπες πολυκατοικίες. Μην ξεχνάμε ότι το δικαστήριο ζήτησε να ελεγχθούν και οι όμορες πολυκατοικίες 408 και 409. Και αυτό που ανέφερε στις δηλώσεις του είναι ότι η πρόταση του Συλλόγου που έχουν ιδιοκτήτες και κάτοικοι στις εργατικές κατοικίες Χριστού Βαρβασίου θα είναι να οριστεί άμεσα συνάντηση με την διοίκηση της ΔΥΠΑ στην Αθήνα και συνάντηση με τους δύο τοπικούς βουλευτές. Θα ξεκινήσει πάλι ένας ακόμη γύρος επαφών, ζητώντας, όπως είπαμε, και από τον Δήμο και την Περιφέρεια να πάρουν θέση και να σταθούν στο πλευρό τους. Δεν ξέρω πόσες φορές ειλικρινά έχω παρακολουθήσει ανάλογες κινήσεις, απλά αλλάζουν κατά διαστήματα οι πρωταγωνιστές στα επεισόδια που διαδραματίζονται και αφορούν τις πολυκατοικίες Χριστού Βαρβασίου. Ένας παραμένει σταθερός, το κράτος, που δεν μπορεί να βρει μία άκρη σε όλη αυτή την ιστορία. Στο τέλος θα βαρεθούν, θα πέσουν από μόνες τους πολυκατοικίες και θα τελειώσει το θέμα. Δεν ξέρω που θα είμαστε εμείς μέχρι τότε. Αλλά θεωρώ ότι πιο έτσι ρεαλιστικό σενάριο είναι να πέσουν οι κατοικίες παρά τελικά να γίνει κάτι για να επισκευαστούν, να διατηρηθούν, να δικαιωθούν οι ιδιοκτήτες κλπ.

Ελπίζουμε ο καιρός να το επιτρέψει την Κυριακή και να υλοποιηθεί μια δράση που προγραμματίζεται με τη συμμετοχή μαθητών της Βολισσού, με το Σύλλογο Φίλοι Μονοπατιών Χίου, που καλούν σε μια πεζοπορική διαδρομή 10.30 το πρωί με 1.30 το μεσημέρι στην περιοχή Ροδόνας Μάναγρος. Καλούνται και μικροί και μεγάλοι για να κάνουν έτσι παρατήρηση και εξερεύνηση, η οποία θα περιλαμβάνει γιορτή πουλιών με παρατήρηση πουλιών στον υγροβιότοπο του Μαλαγκιώτη, παρατήρηση φωλιών θαλάσσιων χελωνών στην παραλία Μάναγρος και πιδαπέδιο παιχνίδι του Χίος Νάτσουρ και λιφοδρομίες. Η δράση, όπως είπαμε, πραγματοποιείται από τους φίλους των Μονοπατιών Χίου με την υποστήριξη τη συνεργασία της Ελληνικής Ορνηθολογικής Εταιρείας, του Χίος Νάτσουρ, του Δήμου Χίου, του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Βολισσού και των Φίλων Σχολείων Βολισσού. Και μάλιστα οι μαθητές της Βολισσού θα γίνουν οδηγοί μαζί με τους φίλους των Μονοπατιών σε όσους θα συμμετάσχουν σε αυτήν την δράση. Είναι μια εύκολη πεζοπορική διαδρομή 4 περίπου χιλιόμετρων. Όσοι ενδιαφέρονται θα συναντηθούν στον πρώτο κόμβο της Βολισσού, στη γέφυρα. Εκεί θα αφήσουν τα αυτοκίνητά τους οι συμμετέχοντες και μετά θα περπατήσουν. Βέβαια, μην πάτε και ξυπόλυτοι, έτσι. Μεταφορικά το λέω, θα πρέπει να έχετε παπούτσια πεζοπορίας, σακίδιο με προσωπικά είδη νερό, ενεργειακό σνάκα, διάβροχο κλπ. Θα πρέπει, όπως γίνεται σε αυτές τις πεζοπορικές διαδρομές, να αποδεχθείτε ότι έχετε και την κύρια και αποκλειστική ευθύνη για τυχόν ατυχήματα ή απώλεια αντικειμένων.

Να πούμε πάντως ότι ειδικά για τις φωλιές των θαλάσσιων χελωνών, κάτοικοι της περιοχής τις έχουν σηματοδοτήσει και οι κελυφοδρομίες παίχτηκαν αρχικά με μαθητές του σχολείου της Βολισσού τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στην παραλία της περιοχής Λάμψα και τώρα θα μπορέσουν να δουν και να ενημερωθούν για όλο αυτό που γίνεται στις συγκεκριμένες παραλίες της Σαμανής και όσοι συμμετέχουν στην δράση της Κυριακής.

0: Και έτσι ευχάριστα κλείνουμε σήμερα τους χιώτικους ραδιοπαλμούς. Εσάβριο είναι τα σπουδαία, διότι αύριο έχουμε και την συνεδρίαση που αφορά την υπόθεση του Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου, του Τάσου Κουτσοδόντη. Η συνεδρίαση θα γίνει στην Μυτιλίνη. Πρόκειται για την παραπομπή του Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου από τη Διευθύντρια Εκπαίδευσης που ζητά την πάυση των καθηκόντων του. Θα δούμε τι θα γίνει και αν θα αποφασίσει και τι θα αποφασίσει το Ανώτερο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Μυτιλίνη. Ενώ αύριο μην ξεχνάμε, αναμένεται να έχουμε και τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, του δεύτερου κατά σειρά διαγωνισμού που έγινε και αφορά τα μαθητικά δρομολόγια, στον οποίο περιλαμβάνονται τα 31 άγωνα δρομολόγια της πρώτης φάσης της διαγωνιστικής διαδικασίας. Ανάμεσά τους η μεταφορά των μαθητών στα σχολεία της Νότιας Χίου που είχε εκεί προβλήματα, κορυφή του Παγόβουν, το πυργί που, στο οποίο είχαμε και τις κινητοποίησεις, και το 7ο και 11ο νηπιαγωγεία εδώ στην πόλη της Χίου. Με τούτα και μετά άλλα σας αποχαιρετούμε και είπαμε αύριο τα σπουδαία. Γεια σας.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή. Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας. Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις. Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
5: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
6: Α, Μαστροπαντελής.
5: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
6: Μαστροπαντελής.
5: Τι λες, και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
6: Μαστροπαντελής.
5: Μα τι στο καλό, αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
4: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
5: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
4: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
7: Η ώρα είναι 2.

0: 92,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Έναν άνθρωπο νεκρό και πολλές ζημιές άφησε πίσω της η κακοκαιρία που πλήττει την Κρήτη, η οποία αναμένεται να συνεχιστεί κατά διαστήματα ως το πρωί της Κυριακής. Νωρίτερα χθες, νεκρός εντοπίστηκε ο 82χρονος Βοσκός σε ρέμα κοντά στο ποιμνιοστάσιο του στο Ρέθυμνο. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει κηρυχθεί ο Δήμος Μυλοποτάμου. Πολλά σημεία στο δικοδίκτυο του Δήμου παραμένουν αποκλεισμένα. Με έκτακτη ενημέρωση, ο Δήμος καλεί τους πολίτες σε αυξημένη προσοχή και επαγρύπνηση. Τους καλεί επίσης να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις. Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας βρέθηκαν χθες Ζωνιανά, Λιβάδια, Αξός και Πέραμα, ενώ στις Γούβες Ηρακλείου κόπηκε στη μέση παραλιακός δρόμος και παρασύρθηκαν οχήματα. Συνολικά η πυροσβεστική έχει λάβει 255 κλήσεις για μεταφορές ατόμων σε ασφαλισσημεία αντλήσης υδάτων και κοπές δέντρων. Στην Αθήνα θα βρεθεί στις 6 και 7 Οκτωβρίου ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, στο πλαίσιο του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Η επίσκεψη του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας αναμένεται να καλύψει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων από την αμυντική συνεργασία και την ενέργεια ως τις εξελίξεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή. Παρατείνεται για ένα μήνα η παρουσία των ελληνικών Patriots στη Σαουδική Αραβία με απόφαση του Κισέα, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Άμυνας. Αιτία η όξυνση της έντασης στη Μέση Ανατολή και η επιθέση των Χούθης στον πετρελαιογωγό Ανατολής Δύσης. Ο κ. Δένδιας ανέφερε πως θα επιληθούν και τα ζητήματα που έχουν ανακύψει με τη Σαουδική Αραβία ως προς την υποστήριξη του συστήματος και την αναπλήρωση των πυρομαχικών. Στο μεταξύ, η στρατιωτική συμμαχία υπό τη Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι αναχέτησε και κατέστρεψε 4 ντρόνς και 2 βαλιστικούς πυράβλους που εκτοξεύθηκαν από τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης σε περιοχές της Σαουδικής Αραβίας. Νωρίτερα απόψε, σειρά ισχυρών εκρήξεων ακούστηκε στην πρωτεύουσα της Ιεμένης Σανά. Πρακτορείο ειδήσεων που πρόσκειται στους Χούθη μετέδωσε ότι βρισκόταν σε εξέλιξη σαουδαραβική επίθεση. Ως προκλητική μονομερή ενέργεια της Άγκυρας χαρακτηρίζουν διπλωματικές πηγές την τουρκική Ναύτεξ για έρευνες του ορού Τσρέι στην Ανατολική Μεσόγειο, που συνδέονται με το σχεδιαζόμενο υποθαλάσσιο αγωγό φυσικού αερίου Τουρκίας ψευδοκράτους. Τονίζουν ότι πρόκειται για παράνομες έρευνες σε περιοχές κυπριακών χωρικών υδάτων και υφαλοκρηπίδας, οι οποίες παραβιάζουν την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στο μεταξύ, ο εκπρόσωπος του State Department, απαντώντας ερωτήσεις του Μιχάλη Γνατίου και του Sky για την ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, τόνισε ότι οι ΗΠΑ ενθαρρύνουν Ελλάδα και Τουρκία να επιδιώξουν διμερή διάλογο για την επίλυξη τυχών ζητημάτων διαφωνίας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαίωσαν ότι θα ζητήσουν από την Ευρώπη να προχωρήσει σε αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων δίζελ σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστούν οι πιέσεις στην αγορά των καυσίμων. Πυρκαγιά ξέσπασε χθες βράδυ σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αγία Φανερωμένη στην Άνδρο. Δεν απειλείται κάποιος οικισμός. Η ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι θα διατηρήσει σταθερή λίγο πάνω από τα 11 λεπτά και για τον Οκτώβριο τη τιμή του σταθερού μπλε τιμολογίου σε μια περίοδο αυξημένων πιέσεων στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Το πράσινο τιμολόγιο αυξάνεται κατά 7% και διαμορφώνεται σχεδόν στα 16 λεπτά από 15 το Σεπτέμβριο. Η αύξηση της τιμής στη χονδρεμπορική αγορά είναι περίπου 17%. Με καπνογόνα, μηχανότρατες, καϊκιά και σκάφη μέσης αλίας πραγματοποίησαν αλίης διαμαρτυρία στο θερμαϊκό κόλπο στη Θεσσαλονίκη, ζητώντας άμεσα μέτρα για την κάλυψη του ενεργειακού κόστους. Όπως υποστηρίζουν, το κόστος των καυσίμων καθιστά πλέον ασύμφορη την έξοδο στη θάλασσα και ζητούν μέτρα στήριξη από την κυβέρνηση. Στη Γαλλία κλιμακώνονται οι μαθητικές κινητοποιήσεις με αποκλεισμούς σχολείων και συγκρούσεις με τις δυνάμεις ασφαλείας. Πάνω από 160 σχολεία μείναν χθες κλειστά. Έγιναν τουλάχιστον 600 συλλήψεις, ενώ ξεπερνούν τους 119 οι τραυματίες. Οι μαθητές διαμαρτύρονται για τις υπερπλήρεις αίθουσες της δασκαλίας, την έλλειψη εκπαιδευτικών και τις υποβαθμισμένες εγκαταστάσεις. Στο μεταξύ, η γαλλική κυβέρνηση χαρακτήρισε τις διαδηλώσεις αστική βία, ενώ κατηγόρησε το ριζοσπαστικό αριστερό κόμμα ανυπότακτη Γαλλία του Μελανσόν ότι ενθάρρυνε τις διαδηλώσεις. 16χρονος χάκερ που φέρεται να είναι ο εγκέφαλος συμμορίας διαδικτυακών εκβιαστών συνελήφθη στην Ισπανία. Σε Βρετανία και Ρουμανία συνελήφθησαν δύο 20χρονοι μέλη ομάδας των χάκερ, οι οποίοι εκμεταλλευόμενοι ευπάθειες λογισμικού συστήματος αντέγραφαν ευαίσθητες πληροφορίες. Στη συνέχεια απειλούσαν οργανισμούς ότι θα έδιναν στη δημοσιότητα τα δεδομένα τους αν δεν τους έδιναν λύτρα. Σύμφωνα με την Europol, πραγματοποιήθηκαν έφοδοι σε 8 σπίτια σε Ελλάδα, Ισπανία, Ρουμανία και Βρετανία. Στην αθλητική σας ενημέρωση, Ελλάδα και Ολλανδία αναδείχθηκαν ισόπαλες 2-2 στην κατάμεστη Τούμπα για την τρίτη αγωνιστική του Nations League. Η εθνική μας ομάδα παραμένει πρώτη στον ομιλό της. Για την τρίτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός ιτήθηκε 96-94 από τη Virtus στην Πολώνια. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Νεφώσεις προβλέπονται σήμερα στην Αττική με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα βόρεια και ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική 5 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά και στα νότια θα φτάσουν τα 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς. Στην κεντρική και νότια ανατολική υπηρετική Ελλάδα, την Εύβοια και τον νότιο Αιγαίο αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη από το απόγευμα θα είναι κατά τόπους έντονα. Στην Εύβοια πιθανόν να υπάρχουν έντονα φαινόμενα τις μεσημβρινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις στη Θράκη. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι βόρειοι 4 με 5 και πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα είναι βόρειοι 6 με 8 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο τοπικά θα φτάσουν τα 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 2.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας πρωινή ραδιοφωνική συνάντηση, με την οποία εγκαινιάζουμε το καλό το μήνα Οκτώβριο. Ξεκινώ έτσι ήρεμα, εγώ είμαι. Δεν μπορεί να μην με αναγνωρίζω και εγώ τον εαυτό μου, αλλά εγώ είμαι. Ξεκινώ γιατί θα σας βάλω πολλά ηχητικά, οπότε σιγά σιγά θέλω όμως να ξεκινήσουμε μια, έτσι, ρομαντικά, με μια περιήγηση με το μυαλό μας, με το νου μας. Πες ότι είσαι σε μια γόνδολα στη Βενετία και κάνεις τη βόλτα σου.

0: Πρώτα απ' όλα θέλω να καλημερίσω τον πατέρα Γεώργιο Φανερό. Ποιος είναι ο ιερέας Γεώργιος Φανερός? Πολλοί θα τον ξέρετε, είμαι βέβαιος. Είναι ο αρχιερατικός επίτροπος της Ιεράς Νήσου της Τίνου. Ο πλέον εμβληματικός και αγαπητός ιερέας, διότι είναι εκεί στην Παναγία της Τίνου. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι τον έχετε γνωρίσει. Από τους πλέον προσιτούς ιερείς. Εκπροσωπεί πλήρως τον μεγάλο αυτό ναό, τον οποίον καταφεύγουμε όλοι στην Μητέρα Παναγία. Και στις χαρές μας και στις λύπες μας και στις συναχώριες μας και στις αγωνίες μας, σε κάθε περίπτωση. Μια ανθρώπινη, βαθιά ανθρώπινη επίκληση στην Αγία Μητέρα. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Για να μην αγχώνονται τα παιδιά που δεν πιστεύουν γενικώς. Αλλά από το να πιστεύεις κανένα πατεώνα, καλύτερα στην Αγία Μητέρα. Ήσυχη, δεν σε πειράζει, δεν σε ενοχλεί, δεν κάνει δηλώσεις. Είναι και ένα αποκούμπι για την ψυχούλα σου, σε περιμένει και μας περιμένει όλους και όλες. Πατέρα Γεώργιε, καλημέρα σας, κάθε καλό σε εσάς και στην οικογένειά σας. Το δεύτερο μήνυμα είναι στην κυρία Έλσα Ροκάρ. Είναι δικιά μου έτσι πολύ πολύ αγωνίστρια στο πλευρό μου. Κάθε καλό κυρία Ροκάρ, ξέρω θα ακούσετε την εκπομπή on demand το βράδυ. Καλή επιτυχία εύχομαι τώρα στην πρωινή μικρή, έτσι, μικρή ταλαιπωρία ή αλλιώς ταλαιπώρια. Θα πάνε όλα καλά. Ο Θεός μαζί σας. Καλό μήνα να έχουμε, αδέλφια. Είτε τον προφέρουμε Οκτώβριο, είτε τον προφέρουμε Οκτώβριο, είτε τον προφέρουμε Οκτώβριο. Όπως θέλετε, όπως γουστάρετε. 8 και 11 πρώτα λεπτά. Σας καλωσορίζω όλες και όλους. Και θα ξεκινήσω την ημέρα με δύο μηνύματα. Μάλλον ένα μήνυμα και μία φιλική συμβουλή. Φιλική, τίποτα περισσότερο. Το μήνυμα έρχεται από την κυρία εκπαιδευτικό που είναι στην παρέα μας, η οποία είναι η βασική μου πηγή πληροφόρησης για το πώς νιώθεται η εκπαιδευτική, κυρίες και οι κύριοι της εκπαιδεύσεως, και μου γράφει τα εξής στο πρωτοστάλτα.gr. Προτείνω να τοποθετηθούν ρομπότ παύλα φύλακες στα σχολεία, τα οποία θα αντιδρούν με επαγγελματικό τρόπο και θα υψώνουν τη φωνή τους μέχρι ορισμένα ντεσιμπέλ. Αυτό έχει πολλά καλά, διότι τα παιδάκια θα μπορούν να εκτονώνονται ελεύθερα, να καταστρέφουν το σχολείο ανενόχλητα, να φτύνουν πάνω στα ρομπότ, να τα κλωτσάνε, και όταν μετά έρχονται οι γονείς των, θα μπορούν και εκείνοι με τη σειρά τους να ρίχνουν τις μπουνιές τους, να ρίχνουν τις κλωτσές τους. Κλωτσιές, λέει η κυρία. Εμένα μου αρέσει υπεροπολισιακή εκφορά. Έχω τον φίλο μου τον φίλο μου τον Αποστόλη, έχω καιρό να τον δω. Είναι από το Σατό Ηλίας, είναι από το Κάστρο Ηλίας, από το Σατό. Λοιπόν, ο οποίος την λέξη κλωτσιά σωστά την προφέρει κλωτσά. Πολύ ωραία, μ' αρέσει, δεν ειρωνεύομαι, μου αρέσει πραγματικά. Λοιπόν, οπότε εδώ θα μπορούν λοιπόν οι γονείς, κατά την δική μου εκφορά, να ρίχνουν τις κλωτσές στο ρομπότ, κυρία μου, χωρίς τα βιονικά ρομπότ να παθαίνουν κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και να σπάνει οι μύτες τους. Νομίζω ότι είναι μια πρόταση της κυρίας εκπαιδευτικού, να το συζητήσετε στο Υπουργείο Παιδείας, να υιοθετηθεί, διότι είναι χρήσιμο. Δεν λέω παραπάνω, γιατί οι απόψεις μας μοιράζονται, οπότε δεν έχει νόημα. Προχωρώ σε κάτι το οποίο θα βοηθήσει βέβαια τα παιδιά να έχουν μια άλλου τύπου συμπεριφορά, τα παιδιά μας, και αφού παραδειγματιστούν και από εμάς τους ίδιους. Θα σας πάω λοιπόν, όπως λέμε πολλές φορές, χρησιμοποιείται στη δημοσιογραφική γλώσσα, τώρα κύριε Υπουργέ θα σας πάω σε ένα άλλο θέμα. Εγώ λοιπόν, αγαπητοί φίλοι και αγαπητές φίλες, θα σας πάω σε μια άλλη τώρα διάσταση της βιβλιοανάγνωσης, της βιβλιοφιλίας και της βιβλιοανάγνωσης. Στο Liberal σήμερα, στο liberal.gr, δημοσιεύεται το άρθρο της κυρίας Κουτσομητροπούλου, η οποία μας λέει το εξής: διάβασμα, το καλύτερο φάρμακο για την υγεία του εγκεφάλου και την ψυχική ευεξία. Το διάβασμα ωφελεί σοβαρά την υγεία. μειώνει το άγχος, συμβάλλει στην κοινωνικοποίηση, απομακρύνει τον κίνδυνο άνοιας, το λέω για μας τα τεκνόπουλα, που μπαίνουμε σε μια άλλη φάση ζωής, για σας που έχετε ήδη μπει σε αυτή τη φάση ζωής, ενώ στην ύστερη νεότητά μας, μπράβο, μειώνει τον κίνδυνο της άνοιας, το διάβασμα, το να διαβάζεις, οτιδήποτε, οτιδήποτε. Αν σε κουράζουν τα βαριά βιβλία, όχι διάβασε, διάβασε ένα περιοδικό, διάβαζε όμως, διάβαζε, δηλαδή μη χάνεσαι στο TikTok, μη χάνεσαι πολύ στην οθόνη, διάβασε όσο μπορείς, ό,τι βρεις μπροστά σου, διάβασε, διάβασε το διαφημιστικό του σούπερ μάρκετ, διάβασε το όμως, δηλαδή απασχόλησε το μυαλό σου, αυτό προσπαθώ να πω. Συνεχίζει η κυρία Κουτσομητροπούλου, μπουστάρει την ενσυναίσθηση, τονώνει την ενσυναίσθηση και αυξάνει τον όγκο της φαιάς ουσίας στα πιτσιρίκια. Τώρα πώς μας έρχεται η βιβλιοαναγνωσία, πώς γινόμαστε φίλοι του βιβλίου. Αυτό το καταφέρνουμε ως εξής, κυρίες και κύριοι, είτε αν έχουμε γεννηθεί σε ένα σπίτι που είχε βιβλιοθήκη, όχι ταπισερή, βιβλιοθήκη, κανονική με βιβλία δηλαδή, αυτό εννοώ, ή αλλιώς αν μας οι γονίδες, σκοπίμως χρησιμοποιώ την έκφραση, τη λέξη γονίδες, οι παππούδες μας μετέδωσαν, ή οι θείοι, κάποιος θείος, κάποια θεία, μας μετέδωσαν την αγάπη για το βιβλίο όταν ήμασταν μικρά. Αλλά τα παιδιά μας, αν γεννηθούν σε ένα περιβάλλον που θα δουν βιβλιοθήκη, μπορεί αν έχουμε περισσότερα από ένα παιδιά να μην αντιδράσουν και τα δύο ή τα τρία με τον ίδιο τρόπο, αλλά είναι βέβαιο ότι ένα από αυτά δεν υπάρχει περίπτωση θα έχει πιάσει το άγκιστρο. Ποιο είναι το άγκιστρο? Της βιβλιοφιλίας και της βιβλιοανάγνωσης. Διαβάστε αυτό το πολύ ενδιαφέρον άρθρο της κυρίας Κουτσομητροπούλου σήμερα στο liberal.gr. Θα το βρείτε στο section, στο τμήμα πολιτισμού, διότι υπάρχει και έρευνα την οποία βρήκε εντόπιση η αρθρογράφος που αφορά στην Ελλάδα το τι γίνεται με την βιβλιοφιλία. Και γεγονός είναι ότι αυτό που διαπιστώνει σήμερα και το διαβάζουμε στη Μερίδα Καθημερινή στην πρώτη σελίδα, ότι δυστυχώς ούτε ο ιδιωτικός τομέας στην εκπαίδευση, στη μέση εκπαίδευση τα καταφέρνει. Νομίζω ότι αυτό που μας είπε η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη όταν τη ρώτησα, αυτό το ηχητικό το έχουμε, μπορεί να το βρεις σε παρακαλώ. Ελάτε κύριε Γιαννίνη, βοηθήστε μας λίγο, βοηθήσουμε τον Γιώργο να το βρει. Ρώτησα την κυρία Μπακογιάννη όταν ήρθε εδώ στη συνέντευξή της και που άνοιξε τις ιστορίες των συμπεριφορών και της αλαζονίας και τα συγκριτά, για τα οποία απάντησε χθες ο Πρωθυπουργός. Τότε λοιπόν ρώτησα, αν σας έλεγα τώρα κυρία Μπακογιάννη με ποιο θέμα να καταπιαστεί, αλλά να πάρει πάνω του, απολύτως πάνω του ο Πρωθυπουργός, και να το υποσχεθεί αυτό για την επόμενη τετραετία, την οποία ζητά από εμάς την ψήφο μας, ποιο θα ήταν εκείνο που θα το πάρει όμως πάνω του, όχι με πολύ καλή και η κυρία Κεραμέως, δεν το συζητώ, πολύ καλή και η κυρία Ζαχαράκη, άριστος ο Κυριάκος Πιερακάκης, άλλο λέω εγώ, είναι σαν τη συγκοινωνία. Εγώ δεν λέω δεν έχουμε συγκοινωνία, εγώ λέω δεν έχουμε την κανονική συγκοινωνία. Δεν ξέρω πώς να σας το πω, να σας το πω ταπεινά, μην με παρεξηγήσετε όμως, μην πείτε είναι αλαζόν ο Άρης, μην μου το πείτε αυτό. Λέω, δεδομένου ότι έχετε όλοι πάει στη Βιέννη, οι περισσότεροι τουλάχιστον, οι περισσότεροι, μια Χριστουγεννιάτικη Βιέννη την έχετε κάνει όλοι. Τώρα μην μου λέμε ψέματα μεταξύ μας, αλλά την επόμενη φορά που θα πάτε, λέω αν γουστάρετε να πάτε, κάντε ένα τεστ Σαββατοκύριακο στα συγκοινωνιακά μέσα που διατίθενται σε αυτή την πόλη. Αυτό εννοώ εγώ, δεν έχουμε συγκοινωνία. Δεν ξέρω, προφανώς δεν θέλω να ισοπεδώσω καμιά κυβερνητική προσπάθεια. Δεν έχω τέτοιο ρόλο. Ούτε και με ενδιαφέρει, και δεν μ' αρέσει κιόλας να το κάνω. Όμως θέλω να συνοηθούμε, όταν λέω να το πάρει πάνω το Πρωθυπουργός, εννοώ να πάρει πάνω το Πρωθυπουργός το θέμα της εκπαίδευσης, πρωτοβάθμια, πριν την πρωτοβάθμια, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, αλλά να μπει μπροστά ένας άνθρωπος ο οποίος δεν θα έχει ανάγκη της ψήφου, δεν θα έχει ανάγκη του σταυρού για τον οποίο λιώνουν όλοι οι βουλευτές, αχ, μη χάσουμε το σταυρό. Εκεί θα πρέπει να μπει κάποιος ο οποίος θα τα κάνει όλα ίσωμα και δεν θα κινδυνεύει δεν θα ζει με το φόβο δεν θα τον ξαναψηφίσουν. Προφανώς δεν θα ξαναψηφιστεί, γιατί δεν θα ζητάει καμία ψήφο. Αλλά όταν λέμε το παίρνω πάνω μου, ακούστε τι απάντησε η κυρία Μπακογιάννη όταν τη έκανα την ερώτηση. Τι νομίζετε ότι πρέπει να προσέξει, να κάνει, να μπει μπροστά ο Πρωθυπουργός. Αν του λέγατε
1: πιστεύω.
0: Δύο θέματα, Κυριάκο, πάρ' τα πάνω σου όμως, εσύ, τρέξτε εσύ. Ποια θα ήταν αυτά?
1: Νομίζω ότι στην επόμενη τετραετία δύο θα πρέπει να είναι τα θέματα, κατά τη γνώμη μου. Εντάξει, οι επενδύσεις θα τρέξουν κτλ. Το ένα είναι το θέμα της παιδείας.
0: Η εκπαίδευση.
1: Το περιεχόμενο. Δηλαδή υπάρχουν βιβλία που είναι απαράδεκτα.
0: Το ίδιο σκεφτόμαστε, κυρία.
1: Σας το λέει μία γιαγιά που κάνει προσπάθεια να εξηγήσει την ιστορία. Γιατί
0: όλο το πλέγμα όμως. Βιβλία, εκπαιδευτική, όλα. Πρέπει να τονωθούν, να αξιολογηθούν.
1: Όλο το πλέγμα της παιδείας θέλει.
0: Δηλαδή πρέπει να κάνει μια συμφωνία ο Πρωθυπουργός και να πει ότι θα σταθούμε τώρα, θα δουλέψουμε τα επόμενα 4 χρόνια πάνω σε αυτό. Που θα βοηθήσει το δημογραφικό ταυτοχρόνως.
1: Πάνω στα παιδιά μας και πάνω και πώς θα αντιμετωπίσουμε το μεγάλο πρόβλημα.
0: Ναι, αλλά μην ζητάτε οι υπόλοιποι όμως. Μην είστε όλοι με τη χούφτα ανοιχτή. Δηλαδή πρέπει να γίνει μια συμφωνία με την κοινωνία. Αυτό δεν ξέρω αν το έχετε έτσι στο μυαλό σας.
1: Αν θέλετε, πρέπει να γίνει μια συμφωνία και με τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις. Να καταλάβουμε ότι αυτές οι αποφάσεις δεν έχουν αποτέλεσμα εκλογικό. Έχουν αποτέλεσμα γενιός. Αυτή η γενιά αυτή τη στιγμή είναι μια γενιά παγκοσμίως η οποία προβληματίζει πάρα πολύ, είτε λόγω βίας, είτε λόγω κινητού, είτε λόγω social media. Κάπου έχουμε αποτύχει. Έτσι, κάπου έχουμε κάνει λάθος. Αυτό λοιπόν νομίζω.
0: Και οι μαμάδες και οι γιαγιάδες. Θέλω να πω ότι είπατε.
1: Οι μαμάδες και οι γιαγιάδες. Εγώ σας το λέω με 7 εγγόνια και επειδή. Στην κυριολεξία από τα μάτια τους βλέπω. Το βλέπω σε σύγκριση με το πώς μεγαλώσαμε εμείς τα δικά μας παιδιά, έτσι.
0: Γράφει Καθημερινή σε ρεπορτάζ του Απόστολου Λακασά στη σελίδα 7, κάτω από τη βάση και τα ιδιωτικά σχολεία. Κλείνει ψαλίδα με τους μαθητές των δημοσίων σύμφωνα με τον διαγωνισμό PISA. Στο ίδιο καζάνι βράζουμε. Και να με συγχωρούν και οι ιδιώτες σχολάρχες, είτε είναι πρόσωπα είτε είναι νομικά πρόσωπα, γιατί τώρα πια φεύγουν και οι σχολάρχες αγοράζονται από μεγάλες εταιρείες που έχουν τομέα εκπαίδευσης στα κάποια ελληνικά σχολεία, αλλά με CEO, με διευθύνοντες συμβούλους, εννοείται Έλληνες και εκπαιδευτικό δυναμικό, στο ίδιο καζάνι βράζουμε όλες και όλοι. Εδώ θέλει κάτι άλλο, γι' αυτό βάζω το θέμα σε επίπεδο πρωθυπουργού. Αλλά αυτά θα τα βρούμε και συνέχεια. Τώρα, μια που είμαι στην κυρία Μπακογιάννη και επειδή στο σχόλιο που έκανα προηγουμένως στην τηλεόραση κάποιοι με βρήκαν ελιποβαρής, γιατί εσείς με κρίνετε πάρα πολύ αυστηρά και εγώ το χαίρομαι πάρα πολύ αυτό, οπότε δύο φίλοι με έκριναν αυστηρά αλλά μου το σέρβιραν με πολύ ωραίο τρόπο γιατί με αγαπούν. Ο ένας είναι ο πλοίαρχος και άλλος είναι... ένας άλλος φίλος μου, ο Ηλίας από τη Χαλκίδα. Θα βάλω το θέμα, θα βάλω ακριβώς πώς το είπε χθες ο Πρωθυπουργός, παρακαλώ.
2: Στην δημόσια αντιπαράθεση και το ύφος παράγει εντυπώσεις. Άρα σε αυτές τις συνθήκες ο λόγος μας δεν οφείλει να είναι μόνο πιστικός, πρέπει να είναι και μετρημένος, ενιαίος και ακριβής, γνωρίζοντας ότι στο τέλος της ημέρας όλους θα μας κρίνουν οι πολίτες, αλλά μέχρι τότε βέβαια είναι δικιά μου ευθύνη να αξιολογώ ατομικές συμπεριφορές βουλευτών και υπουργών.
0: Λοιπόν, όπως μου λέει ο φίλος Ηλίας, λέει Άρη μου, αυτό είχε στόχευση την αδελφή του. Την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη εννοούσε όταν λέει εγώ είμαι υπεύθυνος για τις συμπεριφορές να σηκώνω κίτρινες κόκκινες κάρτες, ένας είναι ο Ηλίας, και γιατί το περίμεναν αυτό το σχόλιο, το περίμεναν να το πω εγώ στην τηλεοπτική μου εμφάνιση 7. Δεν το είπα έτσι, για να είμαι και εγώ ειλικρινής απέναντί σας. Ο πλοίαρχος μου λέει το πόπολο δεν βλέπει αλαζονία, αλλά μια κυβέρνηση πολύ εργατικών ανθρώπων συμπεριλαμβανομένου και του Πρωθυπουργού. Η κυρία Ντόρα να μην ανακατεύει τη σούπα χωρίς λόγο. Όπα πλοίαρχε, μπήκες φορτσάτος και δυνατά. Λίγο Βενέτσια ακόμη έτσι να πει, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ η Βενετία και ειδικά τέτοια εποχή πριν να πλακώσουν οι πλημμύρες. Αν και θα ήθελα να ζήσω την εμπειρία εκείνη που αγοράζει τις γαλότσες, να αγοράσω γαλότσες μέχρι το γόνατο και να περπατώ στην πλημμυρισμένη πλατεία.

άλλο σχεδιασμό είχα στο μυαλό μου βέβαια. Τώρα, λοιπόν, τώρα παρακαλώ, θα βάλω σε μια σχέση, θα σας ψυχαγωγήσω με ηχητικά. Θα γίνει, σιγά σιγά. Θα τα βρούμε όλα. Τώρα προλαβαίνω να σας πω ότι δίνω τα εύσημα στον Νίκο Ανδρουλάκη. Ο Νίκος Ανδρουλάκης πρέπει να πιστωθεί, το λέω και θα το αποδείξω και με τα ηχητικά, εννοείται. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ πρέπει να πιστωθεί και το 120 δόσεις που ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός για την εξυπηρέτηση των ανθρώπων που οφείλεται και για τους services. Αυτό είναι για τις εταιρείες που διαχειρίζονται το ιδιωτικό χρέος, έτσι για να είμαστε ξεκάθαροι. Νίκος Ανδρουλάκης πίεσε την κυβέρνηση και ο κύριος Πρωθυπουργός, ευέλικτος όν, αντελήφθη τα πράγματα. Το 120 ήταν λάθος που δεν ανακοινώθηκε στη ΔΕΘ, γιατί τώρα αποδεικνύεται ήδη μέσα σε ένα μήνα έχουμε αναπροσαρμογή στην κυβερνητική γραμμή, διότι προφανώς ήρθαν οι μετρήσεις και οι μετρήσεις έδειξαν ότι δεν ικανοποιήθηκε ο μικρομεσαίος κόσμος που χρωστάει. Τώρα γιατί χρωστάει είναι μια άλλη ιστορία, αλλά τώρα πού να την... αυτά είναι τζις τα θέματα, άστε τώρα που δεν... αυτά δεν τα τολμώ ούτε εγώ. Λοιπόν, για να μπούμε στην ουσία και στο... Αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει να εξυπηρετείται μια κοινωνία, δεν το συζητώ, κοινωνίες πρέπει να βοηθούνται. Πειράματα με την κοινωνία ήθελε να κάνει μόνο ο σοβαρός Τσίπρας μαζί με, με τον σοβαρό Βαρουφάκη, τον οποίο λατρεύουν οι νέοι. Μπράβο, τα παιδιά γεννιούνται, σου λέει, η κοινωνία που μας αφήνει, μας αφήνουν οι γονείς μας, οι γονίδες μας είναι σκατά, με τα συγχωρήσεως, να έρθουμε εμείς να κάνουμε ένα πείραμα να αλλάξουμε την κοινωνία. Αυτά τα πειράματα τα έχουν μόνο η αριστεροβλαμενίαση, τα έχει αυτά τα πειράματα, και η κομμουνιστοβλαμενίαση, αλλά για τους κανονικούς, για εμάς τους κανονικούς ανθρώπους, προφανώς οι πολιτικοί πρέπει να προσαρμόζονται στις ανάγκες που έχουν οι πολίτες. Δεν το συζητώ. Οπότε κάνω διάλειμμα εδώ, κυρίες και κύριοι, και θα τα βρούμε τα ηχητικά αμέσως μετά, μόλις γυρίσουμε, με τον Νίκο Φιλιππίδη εννοείται, αλλά να το ξέρετε όσοι δεν θα ακούσετε αργότερα, ότι αυτά που ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός τα πιστώνω στον Νίκο Ανδρουλάκη.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ξεπέρασαν τις 2.000 οι προσαγωγές στη Γαλλία, καθώς οι μαθητικές κινητοποιήσεις των τελευταίων ημερών έχουν πάρει βίαιη τροπή. Οι μαθητές διαμαρτύρονται για κακές συνθήκες στα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ενώ οι κινητοποιήσεις έχουν εξαπλωθεί και στα πανεπιστήμια. Η κυβέρνηση του Προέδρου Μακρόν κάνει λόγο για αστικές ταραχές και κατηγορεί τη ριζοσπαστική αριστερά του Μελανσόν πως τις υποκινεί. Έχουν τραυματιστεί πάνω από 300 αστυνομικοί και χωροφύλακες κατά τα επεισόδια. Κλειστά θα μείνουν σήμερα περίπου 400 σχολεία σε ολόκληρη τη Γαλλία. Έναν 82χρονο βοσκό νεκρό και πολλές ζημιές άφησε πίσω της η κακοκαιρία που πλήττει την Κρήτη και αναμένεται να συνεχιστεί ως το πρωί της Κυριακής. Σε κατάσταση εκτακτής ανάγκης έχει κηρυχθεί ο Δήμος Μπυλοποτάμου στο Ρέθυμνο. Στην Αθήνα θα βρεθεί στις 6 και 7 Οκτωβρίου ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο του 6ου γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ. Ως προκλητική μονομερή ενέργεια της Άγκυρας χαρακτηρίζουν διπλωματικές πηγές την τουρκική Ναύτεξ για έρευνες του ορού Τσρέι στην Ανατολική Μεσόγειο που συνδέονται με το σχεδιαζόμενο υποθαλάσσιο αγωγό φυσικού αερίου Τουρκίας ψευδοκράτους. Παρατείνεται για ένα μήνα η παρουσία των ελληνικών Patriot στη Σαουδική Αραβία με απόφαση του Κισέα που συνεδρίασε χθες, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Άμυνας. 4 ντρόνς και 2 βαλιστικούς πυράβλους που εκτοξεύθηκαν από τους Χούθη της Ιεμένη σε περιοχές της Σαουδικής Αραβίας αναχέτησε και κατέστρεψε η στρατιωτική συμμαχία υπό το Ριάντ. Πυρκαγιά ξέσπασε χθες βράδυ σε χαμηλή βλάστηση στην Αγία Φανερωμένη Άνδρου. Δεν απειλείται κατοικημένη περιοχή. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα βόρεια και ανατολικά σήμερα στην Αττική. Έως 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Εύχομαι ό,τι καλύτερο για όσες και όσους δεν μας προλάβατε στο προηγούμενο ημίωρο. Είχαμε κάνει ένα ταξίδι με το μυαλό μας, δηλαδή, έτσι δεν το συζητώ, στη Βενετία. Τώρα λοιπόν για εσάς που μπαίνετε σήμερα κυρίες και κύριοι, να συνεχίσω την ρομαντική διάσταση, διότι μου αρέσει πάρα πολύ πρώτα απ' όλα ο ουρανός σήμερα. Αυτή η σύνθεση με τα σύννεφα μου αρέσει πάρα. Εγώ είμαι του φθινοπόρου και του χειμώνα. Μ' αρέσει και η άνοιξη μου αρέσει, αλλά μου κάθεται πιο πολύ η βροχή, ας πούμε. Είμαι σε αυτήν την κατηγορία των βλαμμένων. Είμαστε κι άλλοι, το καταλαβαίνω. Είμαστε οι ονομαζόμενοι χειμωνάκηδες, αλλά υπάρχουν και οι φθινοποράκηδες. Λοιπόν, τώρα για εμάς που είμαστε εδώ, σας κάνω ένα ωραίο μικρό δώρο δικό μου για τον μήνα Οκτώβριο ή Οκτώβριο ή Οκτώβρη. Ό,τι γουστάρετε, παίρνετε. Παρακαλώ. Άκου μια φωνή τώρα.

0: Αγαπητή κυρία Φιλίπα, έχουμε και μια δουλειά να κάνουμε, γιατί με εσάς θα παρασυρθούμε και δεν λέει. Θα την ξαναβρούμε, την ξαναβρούμε μπροστά, κάτι σε την εκεί καβάτζα. Λοιπόν, ο Γιώργος Φλωρίδης το είπε όπως θα το ακούσετε τώρα.
1: Όσοι από τους πολιτικούς χρησιμοποιούν όλο αυτό το θολό πράγμα για τα μπαζώματα, αυτοί είναι για τα μπάζα.
0: Ο καλός μου, ο γλυκός μου, ο επερχόμενος, καινούριος πάνω απ' όλα, καινούριος, έχοντας ριμπραντάρει τον εαυτό του, ο καλός μου Αλέξης Τσίπρας, δεν ήθελε να ακούσει, όπως και πολλοί άλλοι, αυτήν την λέξη κλειδί. Εγώ θα σας τη βάλω αρκετές φορές τη δήλωση Φλωρίδη και να συγκρατήσουμε εμείς τουλάχιστον τη λέξη κλειδί. Ελάτε κύριε Τσίπρα μου, ο σοβαρός καινούριος.
2: Αυτός που θα πρέπει μετά τη σημερινή απόφαση, αν έχει τη στοιχειώδη πολιτική ευθυξία να παραιτηθεί από τη θέση του, είναι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο οποίος σας θυμίζω με ηταμό ύφος απευθύνονταν σε όλους όσοι λέγαμε αυτό που βλέπαμε με τις φράσεις «Όσοι μιλούν για μπάζωμα είναι για τα μπάζα». Αν έχει λοιπόν τη στοιχειώδη πολιτική ευθυξία, ο κ. Φλωρίδης οφείλει να παραιτηθεί σήμερα. Και αν δεν παραιτηθεί, αν ο κ. Μητσοτάκης έχει τη στοιχειώδη πολιτική αξιοπρέπεια, οφείλει να τον αποπέμψει.
0: Ελάτε κύριε Υπουργέ, πώς το είπατε.
1: Όσοι από τους πολιτικούς χρησιμοποιούν όλο αυτό το θολό πράγμα για τα μπαζώματα, αυτοί είναι για τα μπάζα.
0: Τώρα, ο Στεφάνος Κασιμάτης είναι καλός άνθρωπος. Διακρίνεται που και που έτσι για το ωραίο του φλεγματικό χιούμορ, αλλά κατά βάση είναι καλός άνθρωπος, καλό παιδί. Αποδίδει όλο αυτό του Αλέξη Τσίπρα στην γνωστή επιπολαιότητα του Αλέξη. Εγώ σήμερα, επειδή είναι πρωτομηνιά και επειδή έτσι ξεκινήσαμε γλυκά όμορφα, δεν θέλω να το γκαζώσω, να μην το τσιτώσω, θα μείνω στη γραμμή Κασιμάτη. Ότι είναι επιπόλαιος ο Αλέξης και ότι δεν είναι απατεών πολιτικός πάντα, για να αφαιρέσει τη λέξη πολιτικός και να κάνει μεροκάματο. Αλλά όχι τίποτα άλλο, επηρεάζει και τα που λένε. Δηλαδή τώρα η κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου, η οποία έρχεται, η γυναίκα, μια νέα γυναίκα, θέλει να μπει στην πολιτική. Να μπει, βρε κυρία Αντωνοπούλου μου, να μπείτε με το ψέμα ή με την αλήθεια. Όχι, πείτε τα αριστερά, κάντε κριτική όσο θέλετε στο Μητσοτάκη. Δεν με ενδιαφέρει μεν αυτό. Βεβαίως και θα υπάρχει αντιπολίτευση στο Μητσοτάκη. Το θέμα είναι αυτή η αντιπολίτευση θα γίνεται με αλήθεια ή με ψέματα. Με ψέματα τα οποία είναι αποτέλεσμα επιπολαιότητας ή απλώς απατεωνίας. Την οποία είμαστε εκπαιδευμένοι, δηλαδή είστε εκπαιδευμένοι. Ελάτε, κυρία Αντωνοπούλου μου.
3: Να λέει, είστε για τα μπάζα. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης γίνεται να λέει τους ανθρώπους, τους πολίτες αυτής της χώρας, είστε για τα μπάζα.
0: Πώς το είπατε, κύριε Υπουργέ, εσείς είπατε για ανθρώπους.
1: Όσοι από τους πολιτικούς χρησιμοποιούν όλο αυτό το θολό πράγμα για τα μπαζώματα, αυτοί είναι για τα μπάζα.
0: Εγώ όμως είμαι στη γραμμή Κασιμάτη σήμερα. Είναι απλώς επιπόλαιος ο Αλέξης και έδωσε λάθος γραμμή στα παιδιά. Και μεταξύ των παιδιών είναι και η κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου, η οποία, παιδί μου, ξεκινάει η καριέρα πάνω στο παραμύθι. Δηλαδή, προσέξτε, σας έχω πει ότι έχω γνωρίσει έναν πάρα πολύ σοβαρό άνθρωπο, ο οποίος είναι δίπλα στον Τσίπρα. Δηλαδή, ο άνθρωπος δεν μπορεί να σηκώσει πάνω του. Τον αγαπάει τον Τσίπρα, το ξέρω, το καταλαβαίνω. Αυτό είναι πάρα πολύ ανθρώπινο και εγώ το χαίρομαι. Έτσι είμαστε οι άνθρωποι. Αγαπούμε τους φίλους μας με όλα τα κουσούρια τους. Γι' αυτό και αγαπούμε. Γι' αυτό είμαστε και άνθρωποι και όχι ρομπότ. Εννοώ μη προγραμματισμένα ρομπότ. Λοιπόν, αγαπούμε τους φίλους μας και άλλοι μας αγαπούν και με τα δικά μας κουσούρια. Προφανώς. Και αυτό είναι το πιο γλυκό στις ανθρώπινες σχέσεις. Λοιπόν, αλλά απευθύνομαι τώρα σε αυτόν τον σοβαρό άνθρωπο και θέλω να πω με πολύ σοβαρότητα, αν ξεκινάτε με παραμύθια, κακό τέλος θα έχετε. Δηλαδή δεν θα φτάσετε εκεί που θέλετε. Είναι άδικο. Μια που πληρώνετε ένα κάρο λεφτά και σας βάζουν και άλλοι με τη βοήθεια διαφόρων. Αυτό το rebranding, καλέ μου φίλε, εξηγήστε στον Αλέξη Τσίπρα ότι όχι παραμύθι. Μπορείτε να γκρεμίσετε το Μητσοτάκη με επιχειρήματα τα οποία να εδράζονται στην πραγματική πραγματικότητα. Και όχι στη φαντασιακή πραγματικότητα ή στην απατεωνίστικη πραγματικότητα που θέλετε να στήσετε. Δηλαδή, σήμερα ο καιρός είναι φθινοπορεινός. Εγώ τον λατρεύω. Εσείς δεν τον γουστάρετε. Όλοι έχουμε δικαίωμα στη γνώμη, σαφέστατα. Μορφωμένοι, αμόρφωτοι. Εκπαιδευμένοι, μη εκπαιδευμένοι. με μεγαλύτερη εγκεφαλική, με καλύτερη βελτιωμένη εγκεφαλική λειτουργία ή με μη καλή εγκεφαλική λειτουργία. Όλοι οι άνθρωποι δικαιούμαστε σε μία γνώμη, υπό μία απλή προϋπόθεση. Θα σχολιάζουμε όλοι στον αυτό χρόνο το ίδιο πράγμα. Ποιο, ας πούμε, ότι σήμερα ο καιρός είναι φθινοπορεινός. Δεν θα βλέπω εγώ φθινοπορεινό καιρό και εσύ θα άρχισε να μου λες σχόλιο για τον καύσωνα. Δεν έχουμε έξω σαραντάρι που λιώνει η άσφαλτος. Έχουμε φθινοπορεινό καιρό. Θα πούμε πάνω σε αυτό τη γνώμη μας. Όχι πάνω στο παραμύθι. Δεν ξέρω, μιλώ άλλη γλώσσα? Δεν μπορώ να συνεθώ και πολλές φορές μου λέτε γιατί Άρη επιτέθηκε στο παράθυρο εκεί που βγαίνεις. Για να πω, όχι για να παρέμβω στη γνώμη του, να παρέμβω στο παραμύθι που βάζει μπροστά για να πει τη γνώμη του. Ελάτε και Υπουργέ, τα εξήγησε ο Έρμος. Για χιλιοστή φορά σήμερα το πρωί ήταν καλεσμένος, μόλις βγήκαμε εμείς από το στούντιο, μπήκε ο Φλωρίδης.
4: Καταρχάς να πούμε τη φράση, την οποία αποφεύγουν να την πολύ σωστά. Δηλαδή, επίτηδες, βέβαια, το κάνουν. Γιατί η φράση ήταν όσοι από τους πολιτικούς μέσα σε αυτό το θολό τοπίο χρησιμοποιούν τη λέξη μπάζωμα, αυτή είναι για τα μπάζ. Αφαιρέσαν αυτή τη φράση κατευθείαν. Μόλις την είπα στη Βουλή, ήρθανε και μου λέει, α, επιτίδες στους συγγενείς. Παιδιά, λέω, οι συγγενείς είναι πολιτικοί. Αυτή είναι η πιο δικαιωμένη φράση. Είχαμε αυτή τη φοβερή τραγωδία που συγκλώνησε την Ελλάδα. Και εκεί ανέλαβαν οι αρχές της χώρας όλες να διερευνήσουν τα αίτια που προκάλεσαν αυτή τη φοβερή τραγωδία. Δίπλα από την υπόθεση αυτή στήθηκε μια πολιτική συνωμοσία. Κανονική, οργανωμένη, βοηθούμενη και από το εξωτερικό, αλλά εν πάση περιπτώσει ας μείνουμε εδώ. Η συνωμοσία αυτή είχε κάποια στάδια. Τι περιέλαμβανε? Περιέλαμβανε πρώτον ότι υπάρχουν 53 επιβάτες οι οποίοι δεν βρέθηκαν ποτέ. Ψέμα. Χάθηκαν 3 βαγόνια. Πάει και αυτό. Μιλάμε για πράγματα που είναι καταγεγραμμένα στη Βουλή. Στη συνέχεια, αφού λοιπόν δεν υπήρχαν και 3 χαμένα βαγόνια, οργανώθηκε το πιο κρίσιμο κομμάτι της συνωμοσίας που ήταν ποιο. Υπήρχε ένα υλικό εκρηκτικό, το οποίο το πήρε κάποια εταιρεία άγνωστη και το οποίο το ανέβασε στο τρένο στην εμπορική αμαξοστοιχεία, το οποίο υλικό ήταν έφλεκτο. Mm-hmm. Άρα είχαμε μια λάθρεμπορική μεταφορά ενός έφλεκτου υλικού. Το μπάζωμα πώς ήρθε? Γιατί αυτή η λέξη είναι εντυπωσιακή, έτσι. Mm-hmm. Ακούγεται σκληρά στον κόσμο. Το μπάζωμα έγινε με, προσέξτε, εκείνη την ώρα που η κυβέρνηση έδινε εντολές, αμάν, ξέρετε, θέλουμε να καλύψουμε ένα λαθρέμπορο, mm-hmm, ο οποίος και τα λοιπά και που καήκαμε, καλύψτε το χώρο. Άρα για να εξαφανιστούν τα στοιχεία. Εγώ έκανα μια αντιπαράθεση σκληρή απέναντι σε όλους αυτούς τις πολιτικές δυνάμεις οι οποίοι οργάνωσαν μια συνωμοσία με αυτά που σας περιγράφω, τα οποία αποδείχθηκε ότι όλα ήταν ψέματα προκειμένου να πληγεί η κυβέρνηση. Και εκεί λοιπόν τους είπα ότι όλα αυτά που ήταν αποτέλεσμα μιας συνωμοσίας και είναι ψέματα και παραπλανήσατε τον ελληνικό λαό ή επιχειρείτε να τον παραπλανήσετε.
5: Είναι για τα
4: μπάζα. Και βγήκε αυτή λοιπόν.
5: Εσείς
4: είναι
5: πιστεύετε...
4: για τα
5: μπάζα.
0: Λοιπόν, τώρα και το ένα δεύτερο απόσπασμα από τον κύριο Φλωρίδη.
4: Η μεγαλύτερη επέμβαση που μπορεί να κάνεις μέσα στην κοινωνία είναι να πας στο συνέστημα επάνω και να πατήσεις εκεί. Εκεί λοιπόν πάτησαν, ο κόσμος βγήκε άδολα στους δρόμους, πιστεύοντας ότι εδώ κάτι φοβερό είχε γίνει και αυτό όλο αποδείχθηκε.
5: Αλλά ξέρετε κάτι, τώρα, μισό λεπτό, απαντήσατε σε αυτό πριν.
4: Η κρίσιμη φράση μου είναι η εξής. Ζητάει ο Τσίπρας και κάποιοι άλλοι να παραιτηθώ, που λέγοντας αυτή τη φράση συνόψιζα όλη την απάτη και τη συνωμοσία που οργάνωσαν και όχι αυτοί να ζητήσουν συγγνώμη. Πώς σας ακούγεται αυτό?
0: Μάλιστα. Εδώ πάνω μπορεί κάποιος να πει τη γνώμη του. Να βγει ο Τσίπρας και να πει: τι μας θες, κυρία μου. Το καταλαβαίνω. Αλλά η αφαίρεση της λέξης όσοι από τους πολιτικούς, και είπε, διευκρίνησε ο Φλωρίδης πριν από λίγο, όχι όλοι οι πολιτικοί, όσοι από τους πολιτικούς. Και προσέξτε, αυτές οι δηλώσεις στην αρχή ήταν εξαφανισμένοι επιβάτες που εξαϊλώθηκαν. Μετά ήταν εξαφανισμένα τα βαγόνια. Μετά υπήρχε έφλεκτο υλικό. Όλα αυτά ήταν παραμύθι. Αυτά διευκρίνησε ο Υπουργός. Δείτε σήμερα τη συνέντευξή του στα παιδιά, στον Δημήτρη και στον Γιάννη Πιταρά, στον Οικονόμου και στον Πιταρά. Διευκρίνησε ο Υπουργός. Δεν υπόθηκαν στα κανάλια και στα site και σε κάποιες εφημερίδες που ο καθένας γράφει ό,τι θέλει. Όχι, όχι. Υπόθηκαν στη Βουλή. Δηλαδή, ο φάμελος που δεν τον θέλει σήμερα ο Τσίπρας και σωστά δεν τον θέλει, ούτε εγώ θα τον έβαζα, πήγε στη Βουλή και είπε ότι είναι υπεύθυνος ο Πρωθυπουργός επειδή βρέθηκε σκοτωμένος ο γιος της Εισαγγελέως στη Λάρισα. Το καταλαβαίνετε. Το αντιλαμβάνεστε. Στο πλαίσιο του κομματικού ανταγωνισμού, όλοι αυτοί οι ξεφτύλες, συγγνώμη, χαλάω την πρωτομηνιά, όλοι αυτοί οι ξεφτύλες έκαναν πολιτική πάνω σε τραγωδίες, πάνω σε απώλεια ανθρώπων, έκαναν πολιτική. για να ρίξουν το Μητσοτάκη. Δεν πέφτει έτσι, βρε. Βρε χαχαβλίες πολιτικοί. Κακή πολιτική. Πέφτει έτσι ο Μητσοτάκης. Βρε κακομύριδες. Δεν θα το ρίξει. Πού βρε κακομύριδες πάνε να το ρίξει το Μητσοτάκη με αυτόν τον τρόπο. Μητσοτάκης πέφτει με πολιτικές. Και όπως θα πούμε στη συνέχεια, ο Νίκος Ανδουλάκης θες με το 120 δόσεις και τους services τον υποχρέωσε τον Μητσοτάκη να αναπροσαρμόσει τη γραμμή του και να φανεί ευέλικτος παίρνοντας αυτές τις ιδέες και εφαρμόζοντάς τις. Για να λέμε πώς γίνεται η πολιτική. Σοβαρέ καλέ μου φίλε που είσαι φίλος του καινούριου Τσίπρα. Καλημέρα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, και εγώ πρέπει να κάνω διάλειμμα εδώ. Λοιπόν, θα κλείσω κυρίες και κύριοι τη σημερινή μας πρώτη ώρα, εννοείται σήμερα την Πρωτομηνιά, με ένα ακόμη δώρο για όλους εσάς που βασανίζεστε στους δρόμους. Μαζί μας στις 9 θα είναι ο Νίκος Φιλιππίδης για να συζητήσουμε τα οικονομικά μέτρα που ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός. Λέω άλλη μια φορά για να το, γιατί κάποιοι μπορεί να μην συνεχίσετε να ακούτε, ότι τα πιστώνω στον Νίκο Ανδουλάκη. Είναι σαφές αυτό, και θα τα συζητήσω με τον Νίκο φυσικά, και τα πιστώνω στον Ανδουλάκη αλλά και στην ευελιξία του Μητσοτάκη που το πιάσε και το έκανε, θέλει να το εφαρμόσει. Λοιπόν, εννοώ 120 δόσεις και τους services, και θα έχουμε και τον κύριο Δημήτρη Γαλή για να συζητήσουμε τα του Τεμπών και αυτήν την παραπομπή τη δικαστική στο ειδικό δικαστήριο των υπευθύνων που διευθέτησαν εκεί το χώρο της τραγωδίας. Θα ακούσουμε ωραία πράγματα. Λοιπόν, πάμε για το φινάλε, παρακαλώ.

Καλημέρα σας αγαπητέ Μπιλάκο, ο Βασίλης λοιπόν, ο Μπιλάκος. Καλημέρα αδελφέ Τάσο, σε ευχαριστώ πολύ για τον Αρκά. Θα επανέρθω με τον Θανασάκη, τον έχουμε ξεχάσει τον τελευταίο καιρό, είναι γεγονός. Έμαθε τη λέξη ταμός ο Αλέξης μας, ή ο Ζήκος, μου λέει ο Νίκολαος Μοσχοβάκος. Καλημέρα σας, καλημέρα σας επίσης Αμαλία Μανιτοπούλου, να είσαστε καλά. Καλημέρα αγαπητέ Θεόδωρε Γεωργιάδη, να είσαστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλέξανδρε Πιπηλή, καλημέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λέει καλημέρα σας, πλέον για να πάμε διακοπές με αεροπλάνο δεν φτάνει μόνο το boarding pass, καλού κακού να πάρουμε και 2-3 μαθήματα πιλοταρίσματος. Άστο φίλε, άστο, δεν θέλω να το σκέφτομαι. Αγαπητέ Γιώργη Θεοδωσάκη, καλημέρα σας από το βροχερό Ηράκλειο Κρήτη, στα φιλιά του μας στέλνει και εμείς τα δικά μας στέλνουμε από εδώ, από την συνεπιασμένη Αθήνα. Ο Ιωάννης Λουκόπουλος δηλώνει και αυτός χειμωνάκης, σας ευχαριστώ πολύ. Μάλλον θα κάνουμε ένα σύλλογο τώρα τελικά, πλάκα αστείευομαι, δεν είμαι για συλλόγους. Ο Χαράλαμπος Αδριανός, ο Χάρης μου λέει καλημέρα Άρη, καλό μήνα, δίκιο έχεις, πολύ ωραίος καιρός σήμερα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιώργος Στέφας μου στέλνει και αυτός τις ευχές του και τον καλό μήνα. Μου λέει ρε εσύ σατανάς, το ποτηλιάρισμα του Κηφισού αφιερώνεις το τραγούδι. Πού αλλού, πού αλλού, για αυτούς που βασανίζονται εκεί μέσα. Διότι οκτώ συμπολίτες έπεσαν ο ένας μας τον άλλον. Ευτυχώς μόνον ηλικές ζημιές, ευτυχώς. Γιάννης Πετρίδης, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας αγαπητέ μου φίλε, καλό μήνα. Άννα Μαρία, καλημέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ για την φωτογραφία. Μου λέει μαθηματικό του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, απογοήτευση, κάτι κουρέλια εκεί, αφίσες και κουρέλια πανό και τέτοια. Κρίμα, κρίμα, πραγματικά κρίμα. Δεν υπάρχει πανεπιστήμιο του κόσμου με κουρελόπανα. Ούτε με κουρελοαφίσες, ούτε με κουρελοπανό. Δεν υπάρχουν. Αυτά τα έχουν ξεπεράσει οι άνθρωποι, αλλά εμείς είμαστε ακόμη ούτε καν στη δεκαετία του 70. Είμαστε σε ένα γυφταριό, και καμία σχέση με τους τσιγκάνους, σε ένα γυφταριό δικό μας για να πούμε ότι έτσι είναι η πολιτικοποίηση στην Ελλάδα. Πόσο λάθος τα μάθανε οι προηγούμενες γενιές, τα δίδαξαν και τώρα γεννήσαμε και εγγόνια πλέον, τα οποία όπου να είναι και αυτά θα μάθουν το ίδιο γυφταριό, ότι πανεπιστήμιο σημαίνει γυφταριό. Και δυστυχώς δεν υπάρχει ένας, πώς να το πω, ακόμη και οι Βρετανίες που αποτελούνται από σοφούς, καλούς και υποτίθεται εκπαιδευτικούς, ενώ τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πανεπιστημιακούς δασκάλους, να πούνε τέλος το γυφταριό από αντίληψη αισθητική και μόνον. Ότι σήμερα οι ιδέες μπορούν να μεταδοθούν χωρίς να απλώνουμε κουρελοπανό σε ένα πανεπιστήμιο μέσα. Τέψω, τι να πω, βαρέθηκα άλλο. Τίμω μου, σε ευχαριστώ. Ξέρω ότι μου έχει στείλει email με όλη την περιγραφή του της Βιέννης σε ό,τι αφορά στη συγκοινωνία της. Το ξέρω, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάποια στιγμή, ξέρεις, προγραμματίζω να μετά πέφτουν θέματα πάνω και χάνεται. Τώρα μου ήρθε και το είπα. Σε ευχαριστώ. Πολλές φορές ακριβώς λέω πράγματα που μου έρχονται εκεί την ώρα και έτσι και τα χάνω κι εγώ. Στο Buenos Aires μου λέει ένας άλλος φίλος, μου λέει η Φέη, και σε ευχαριστώ πολύ, αγαπητή Φέη. Μου λέει στο Buenos Aires πήγα φέτος, απίστευτη συγκοινωνία, παλαιά μεν λεωφορεία, αλλά έρχονταν κάθε 10 λεπτά και πήγαιναν παντού. Αυτό έχει σημασία. Κάθε 10 λεπτά και να πηγαίνουν παντού. Να μην χρειάζομαι εγώ από τα Βρυλίσια για να πάω στην Κηφισιά να πάρω το αυτοκίνητό μου. Δεν ξέρω αν γίνεται κατανοητό. Διότι αλλιώς δεν μπορώ να περάσω από τα Μελίσια που έχουν τους χειρότερους δρόμους. Κυρία Δήμαρχε Παλαιάς Πεντέλης Μελισσίων και, Παλαιάς και Νέας Πεντέλης και Μελισσίων. Εκείνο η οδός Ανδρέα Παπανδρέου ή κάτι εσωτερικοί δρόμοι που περνούν από τα παλιά νοσοκομεία τα παρατημένα. Βρε παιδί μου, λίγη ασφαλτόστοση. Δεν αναγουλιάζετε εσείς όταν περνάτε, κυρία Δήμαρχε. Δεν κοπανιέται το αυτοκίνητο. Τι να πω, δεν ξέρω. Πραγματικά δεν ξέρω. Μάρθα Ζαχαριάδου, καλημέρα, καλό μήνα.
Η Αντωνία Διαμαντίδη μου λέει: καλημέρα Άρη, καλή δύναμη. Πολύ ωραία τα είπε η Ντόρα. Αν ο Πρωθυπουργός μας παρεξηγείται να πράττει τα δέοντα εγκαίρως. Αν προσβάλλεται με αυτά που είπε η Ντόρα, μάλλον και αυτός έχει καβαλήσει το καλάμι. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Διαμαντίδη. Χάρη Σαμπαλής, Άρη μου, καλημέρα. Η Βιέννη βασίζεται στους ξένους που την επισκέπτονται για τον πολιτισμό και την ιστορία της και για να τους εξυπηρετεί, σέβεται τα μέσα μεταφοράς, εμείς ακόμη μακριά. Όχι, όχι, αγαπητέ μου Χάρη. Η Βιέννη πρώτα απ' όλα θέλει να εξυπηρετήσει τους κατοίκους της. Απολαμβάνουν και οι τουρίστες αυτά που ζουν και απολαμβάνουν. Διαφωνώ, αγαπητέ μου Χάρη, με την προσέγγιση. Πρώτα απ' όλα έχει σημασία τι παρέχει το κράτος και η πρωτεύουσα αυτή, αλλά και όλες οι πόλεις της Αυστρίας στους πολίτες τους. Μετά είναι και οι τουρίστες, εννοείται. Γιάννα Καρατζά, καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για τη φωτογραφία και τον καφέ σας.

0: 3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Ξεπέρασαν τις 2.000 οι προσαγωγές στη Γαλλία, καθώς οι μαθητικές κινητοποιήσεις των τελευταίων ημερών έχουν πάρει βίαιη τροπή. Οι μαθητές διαμαρτύρονται για κακές συνθήκες στα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ενώ οι κινητοποιήσεις έχουν εξαπλωθεί και στα πανεπιστήμια, με αποκλεισμούς να αναφέρονται σε περίπου 30 πανεπιστημίου πόλεις. Κατά τα επεισόδια, τραυματίστηκαν πάνω από 300 αστυνομικοί και χωροφύλακες, 170 μαθητές και 65 μέλη του προσωπικού του Υπουργείου Παιδείας. Κλειστά θα μείνουν σήμερα περίπου 400 σχολεία σε όλη τη χώρα. Η κυβέρνηση του Προέδρου Μακρόν κάνει λόγο για αστικές ταραχές και κατηγορεί τη ριζοσπαστική αριστερά του Μελανσόν πως τις υποκινεί. Η παράταξη αντέτεινε πως η κυβέρνηση επιλέγει τη συνωμοσιολογία. Ο Υπουργός Παιδείας κάλεσε να αποκατασταθεί η ηρεμία και υποσχέθηκε συνομιλίες με εκπροσώπους των μαθητών. Έναν άνθρωπο νεκρό και πολλές ζημιές άφησε πίσω της η κακοκαιρία που πλήττει την Κρήτη και η οποία αναμένεται να συνεχιστεί κατά διαστήματα ως το πρωί της Κυριακής. Εχθές νεκρός εντοπίστηκε ο 82χρονος βοσκός σε ρέμα κοντά στο πυμνιοστάσιο του στο Ρέθυμνο. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει κηρυχθεί ο Δήμος Μυλοποτάμου. Με έκτακτη ενημέρωση ο Δήμος καλεί τους πολίτες σε αυξημένη προσοχή και παγρύπνηση, καθώς αναμένεται περαιτέρω επιδείνωση του καιρού, ιδιαίτερα το βράδυ της Παρασκευής και το Σάββατο. Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις. Χθες στο επίκεντρο της κακοκαιρίας βρέθηκαν τα Ζωνιανά, τα Λιβάδια, η Αξός και το Πέραμα, ενώ στις Γουβές Ηρακλείου κόπηκε στη μέση ο παραλιακός δρόμος και παρασύρθηκαν αυτοκίνητα. Συνολικά η πυροσβεστική έχει λάβει 255 κλήσεις για μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία, αντλήσεις υδάτων και κοπές δέντρων. Στην Αθήνα θα βρεθεί στις 6 και 7 Οκτωβρίου ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών. Η επίσκεψή του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας αναμένεται να καλύψει ένα ευρύ φάσμα θεσμάτων από την αμυντική συνεργασία και την ενέργεια ως τις εξελίξεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή. Παρατείνεται για ένα μήνα η παρουσία των ελληνικών Patriot στη Σαουδική Αραβία με απόφαση του Κισεά, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Άμυνας. Αιτία η όξυνση της έντασης στη Μέση Ανατολή και η επιθέση των Χούθη στον πετρελαιογωγό Ανατολής Δύσης. Ο κ. Δένδιας ανέφερε παράλληλα πως θα επιληθούν και τα ζητήματα που έχουν ανακύψει με τη Σαουδική Αραβία ως προς την υποστήριξη του συστήματος και την αναπλήρωση των πυρομαχικών. Στο μεταξύ, η Στρατιωτική Συμμαχία τη Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι αναχέτησε και κατέστριψε 4 ντρόνς και 2 βαλιστικούς πυράβλους που εκτοξεύθηκαν από τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης σε περιοχές της Σαουδικής Αραβίας. Χθες βράδυ, σειρά ισχυρών εκρήξεων ακούστηκε στην πρωτεύουσα της Ιεμένης Σανά. Πρακτορείο ειδήσεων που πρόσκειται στους Χούθη μετέδωσε ότι βρισκόταν σε εξέλιξη σαουδαραβική επίθεση. Ως προκλητική, μονομερή ενέργεια της Άγκυρας χαρακτηρίζουν διπλωματικές πηγές στην τουρκική Ναύτεξ για έρευνες του ορού της ΡΕΗ στην Ανατολική Μεσόγειο, που συνδέονται με το σχεδιαζόμενο υποθαλάσσιο αγωγό φυσικού αερίου τουρκές ψευδοκράτους. Όπως τονίζουν, πρόκειται για παράνομες έρευνες σε περιοχές κυπριακών χωρικών υδάτων και υφαλοκρηπίδας, οι οποίες παραβιάζουν την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαίωσαν ότι θα ζητήσουν από την Ευρώπη να προχωρήσει σε αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων ντίζελ σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστούν οι πιέσεις στην αγορά των καυσίμων. Δεν υπάρχει απόφαση για αύξηση του επιδόματος ενοικίου των βουλευτών και της αποζημίωσης συμμετοχής σε κοινοβουλευτικές